φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Κι ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι κάποιον.

Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 5.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει μια αντιπυρική ζώνη για να μην φτάσει η φωτιά στα σπίτια της Κόνιτσας. Πολύ ψηλός κινδυνός πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένων της Αττικής, της Εύβοιας και της Βιωτίας. Στις 12 το μεσημέρι η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από το Βήμα της ΔΕΘ. Ο Πρωθυπουργός πρόκειται για σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε χθες στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 στην ώρα του, στο τέλος της τετραετίας. Αναφερόμενο στην αντιπολίτευση και συγκεκριμένα στον Αλέξη Τσίπρα και το Πασόκ, σημείωσε ότι πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για ένα πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του κ. Μητσοτάκη στη συνέντευξη τύπου, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Θεόνη Κουφονικολάκου σχολίασε πως ο κ. Μητσοτάκης προχώρησε σε ειρωνικές επιθέσεις για τους πολιτικούς του αντιπάλους και ιδίως τον Αλέξη Τσίπρα χωρίς ίχνος πολιτικών επιχειρημάτων, επειδή πλέον γνωρίζει πως καλά, πολύ καλά, πως έχει αντίπαλο. Επίθεση κατά του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε κατά τη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Ερωτηθήσει για τη δημιουργία κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, ο κύριος Μητσοτάκης είπε: θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί καλύτερα την ιστεροφημία του. Ο κύριος Σαμαράς διαθέτει τεχνογνωσία για το πώς μπορεί να κάνει κακό στην παράταξη. Πιστεύω ότι δεν θα τη χρησιμοποιήσει, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Απαντώντας, ο Αντώνης Σαμαράς κάλεσε τον Πρωθυπουργό να ανησυχεί για τη δική του ιστεροφημία. Έκανε μάλιστα λόγο για κόμμα Μητσοτάκη και όχι παράταξη. Με τον Αντώνη Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία πήρε ποσοστό 18% σχολίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές στη Σαξονία Anhalt του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, το οποίο αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με 44%, ενώ το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, TDU, του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς περιορίζεται στο 17,8%. Ακολουθεί το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, S5, με 9,1%, η Πράσινη με 8,9% και η Αριστερά με 8,4%. Ωστόσο, το ακροδεξιό κόμμα, παρά την επικράτηση, συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42 έδρες. Η δημιουργία κυβέρνησης θα είναι γόρδιος δεσμός, καθώς όλα τα κόμματα έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούν με τους εξτρεμιστές ακροδεξιούς. Το σκηνικό μπορεί να αλλάξει αν το φιλορωσικό κόμμα τη Σάρα Βάγκενκνέχτ ξεπεράσει το όριο του 5% και δεχθεί να συμμετάσχει σε κυβέρνηση. Μόνο οι λήθοι και προδότες στην Πολωνία γιορτάζουν την νίκη της ακροδεξιάς παράταξης Εναλλακτική για τη Γερμανία, τόνισε χθες ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία είναι μια κάκιστη είδηση, η οποία ελπίζουμε να αποτελέσει μόνο μια εξαίρεση σε τοπικό επίπεδο, δήλωσε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη. Ο πόλεμος κατά της Ρωσίας φαίνεται επί του παρόντος ότι πρέπει να συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια αυτού του χειμώνα, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, παρά την θετική αποτίμησή του για τις συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους στο Κίεβο. Στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Ζελένσκι μετά τις συνομιλίες χθες, δήλωσε ότι το εδαφικό, που είναι κεντρικό ζήτημα στη σύγκρουση μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, δεν μπορεί να επιληθεί παρά μόνο στις συναντήσεις μεταξύ αρχηγών κρατών. Ναι, επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω της πλατφόρμας Truth Social, υποστηρίζοντας ότι η Ιρανική οικονομία βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σε διαθετικές αναρτήσεις του, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι καταραίουν οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν και ότι το Ιρανικό νόμισμα έχει καταστραφεί. Η ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί παράλληλα μια εικόνα που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και η οποία δείχνει ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος να κατευθύνεται προς ένα νησί που δέχεται επίθεση, συνοδευόμενο από τη λεζάντα Αντιοχάργ. Στο μεταξύ, καινούργια ζώνη απαγορευμένης ναύση πλοίας έξω από τα στενά του Ορμούζ αναμένεται να ανακοινώσει η Τεχεράνη, σύμφωνα με δηλώσεις του γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Μοχσέν Ρεζάη. Η ζώνη θα ξεκινά από τη γραμμή αποκλεισμού των ΗΠΑ και θα επεκτείνεται σε περιοχές του κόλπου, ενώ όσα πλοία επιχειρήσουν να εισέλθουν σε αυτή τη ζώνη θα τίθεται σε καθεστώς κυρώσεων. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μεταγωγικό αεροσκάφος της Amazon βγήκε από το διάδρομο προσγείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι και συγκρούστηκε με οχήματα. Στην αθλητική ενημέρωση, πράσινη κυριαρχία στο μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League. Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ 3-1. Στους υπόλοιπους αγώνες σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Όφη Κηφισιά 2-0 και Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα παίζουν στις 6 το απόγευμα Αστέρας Ηρακλής. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμεθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα αναμένεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα δυτικά, υπηρωτικά και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά έως 33 με 36 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το απόγευμα στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι την Τετάρτη στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ την Πέμπτη θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης.

Καλή εβδομάδα. 7 Σεπτεμβρίου 2026. Συντονισμένη στον Sky 100,3. Στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο ραντεβού με την ενημέρωση, στο πρώτο ραντεβού με τις ειδήσεις για το νέο πρωινό, για τη νέα ημέρα που ξημερώνει καθημερινά εδώ στον Sky 100,3. Και μας εντοπίζετε και σας εντοπίζουμε και συνδέεστε μαζί μας και συνδεόμεθα εμείς μαζί σας στον Sky. Εδώ, στην συχνότητα που βεβαίως αγαπάτε και βεβαίως έχετε στην καθημερινότητά σας για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο και φυσικά για όλα αυτά τα οποία θέλετε να ακούσετε. Ενημέρωση, ειδήσεις, ψυχαγωγία, σάτιρα, πολιτισμός, αθλητισμός, όλα αυτά τα οποία εδώ συνθέτουν το πρόγραμμα του Sky 100,3. Δημοσιογραφικό επιτελείο εδώ για την εξέλιξη των δεδομένων, για την εξέλιξη των γεγονότων και στο πρωινό προσεντιόμαστε καθημερινά λίγα λεπτά μετά τις 5 και πηγαίνουμε έως και τις 6 με όλη την δημοσιογραφία, όλα τα ρεπορτάζ, όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα επαναλαμβάνω έχουμε στη διάθεσή μας και βεβαίως όλα αυτά τα οποία συνθέτουν το ενημερωτικό πρόγραμμα και φυσικά όλα αυτά τα οποία αφορούν εσάς, εμάς και βεβαίως και τα δικά σας θέματα εδώ στον Sky 100,3. Με τον Παναγιώτη Παπακαλούση είμαστε μαζί αυτό το πρωινό. Φροντίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Η Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι συνθέτει και συνδέει τη μουσική με το χτες και το σήμερα και το παρόν. Και βεβαίως στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο 210-48-00-170-174. Περιμένει τα δικά σας πρώτα παρενά τηλεφωνήματα. Όπως επίσης και εμείς θα διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα μέσω κινητού και διαδικτύου στην οθόνη που έχουμε μπροστά μας εδώ του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Μια εβδομάδα που ξεκίνησε χθες, αν το πάρουμε έτσι τυπικά, Κυριακή, με τη συνέντευξη τύπου, την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, αφού προηγουμένως το Σάββατο το βράδυ, εκεί στις 8 από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, ο Πρωθυπουργός ξετύλιξε το πρόγραμμά του, ξετύλιξε το πρόγραμμα τετραετίας, όπως ο ίδιος του είπε, και όχι ενός έτους, έτσι όπως κανείς τα φανταζόταν. Για 4 χρόνια λοιπόν μίλησε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του το Σάββατο το βράδυ, με όλα αυτά τα οποία είπε και φυσικά με όλα αυτά τα οποία εξειδίκευσε την Κυριακή στη συνέντευξη τύπου.

Ένα λοιπόν πρόγραμμα και μία ομιλία περίπου στην μια μισή ώρα το Σάββατο το βράδυ, ενώ εχθές Κυριακή συνέντευξη τύπου ακριβώς 12 Νταν ξεκίνησε 2 ώρες και 47 λεπτά μέτρησαν οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι. Πολλά περισσότερα έχει να σας πει και θα σας πούνε οι δύο του εξώστη, όπου ο ένας ήταν μέσα και ο άλλος από τον εξώστη παρατηρούσε, Καντέλης Ατζολέτος. 10 η ώρα θα μάθετε πάρα πολλά για το ακριβώς έγινε, τι δείξαν οι κάμερες, τι δεν δείξαν οι κάμερες, τι υπήρχε εκεί στα πηγαδάκια πίσω από τον Πρωθυπουργό, στις πίσω καρέκλες δεξιά και αριστερά από την κερκίδα που μιλούσε ο οδηγός, από το, ο Πρωθυπουργός, όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν και όλα αυτά τα οποία δεν υπόθηκαν, αλλά και βεβαίως όλα αυτά τα οποία είδαν οι ίδιοι και θα τα μεταφέρουν εδώ σε εμάς από τον εξώστη. Εγώ 2-3 πραγματάκια έχω σημειώσει και έχω μάθει και εγώ. 2 ώρες και 47 λεπτά λοιπόν η συνέντευξη τύπου εχθές το μεσημέρι, 44 ερωτήσεις, 44 ερωτήσεις απάντησε ο Πρωθυπουργός και φυσικά προφανώς δεν είναι όλοι ικανοποιημένοι, προφανώς θα μπορούσαν να μην και όλοι ικανοποιημένοι, μετά θα θέλαμε ολόκληρη μέρα και ολόκληρη νύχτα για να ικανοποιηθούν όλοι και όλες. Όπως και να έχει, πάντως ο Πρωθυπουργός εχθές για ακόμη μια φορά και φυσικά με όλα αυτά τα οποία είπε και το Σάββατο και την Κυριακή, ακούσαμε ένα πρόγραμμα με μέτρα τα οποία έχουν χρόνο εφαρμογής, δηλαδή χρόνο τετραετίας, δηλαδή στο 2031, και παράλληλα έχουν ένα αναπτυξιακό χαρακτηριστικό. Πολλές ελπίδες μπορούν να είχαν καλλιεργηθεί. Πολλά μπορεί να είχαν ακουστεί ότι θα υποθούν και περίμεναν οι επαγγελματικές ομάδες, περίμεναν ομάδες συνταξιούχων, ομάδες ελεύθερων επαγγελματιών, άλλες ομάδες της κοινωνίας αυτής. Περιμέναν ίσως περισσότερα πράγματα. Άρα, ξέρετε κάτι, αυτό το οποίο νομίζω εγώ ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι αυτό το πολύ ή το λίγο, το μέτριο ή το πάρα πολύ το οποίο κανείς ανακοινώνει, δεν είναι ποτέ αυτό το οποίο μας αρέσει.

ιστορική, για αυτό το οποίο, με αυτό το οποίο είμαστε ικανοποιημένοι. Δηλαδή, το πολύ με λίγα λόγια δεν είναι ποτέ πολύ όταν μιλάμε για παροχές, ιδίως από τους πολιτικούς προς την κοινωνία και τους πολίτες. Αυτό όμως το οποίο μπορεί κανείς να σημειώσει και να το υπογραμμίσει με όσα γράμματα θέλετε και με όποιο χρώμα θέλετε στο χαρτί ή στον υπολογιστή, είναι ότι οι παροχές οι οποίες ακούγονται από την εκάστοτε κυβέρνηση, από την εκάστοτε εξουσία, είναι και αυτές οι παροχές οι οποίες κανείς μπορεί να πει ότι δεν μπορούν να αμφισβητηθούν, διότι η εκάστοτε εξουσία, ο εκάστοτε πρωθυπουργός, όποιος είναι αυτός, 8η χρονιά ο κ. Μητσοτάκης φέτος, ή παλαιότερα Παπανδρέου, Μητσοτάκης, Σιμίτης, Καραμαλής, Τσίπρας, όλοι αυτοί οι εκάστοτε παροχές είναι αυτές όπου θεωρητικά, που λέει μια κυβέρνηση, θεωρητικά δεν εκλαμβάνονται ούτε ως έολες, ούτε ως προπαγάνδα, ούτε ως φανταστικό. Διότι πάρα πολύ απλό, η εκάστοτε εξουσία έχει και το κλειδί. Το κλειδί από το θησαυροφυλάκιο, το κλειδί του Υπουργείου Οικονομικών, το κλειδί της Καραγιώρης Σερβίας, το κλειδί της Πανεπιστημίου, εκεί που είναι το γενικολογιστή του κράτους. Άρα λοιπόν, αυτές οι παροχές, αυτές οι εξαγγελίες είναι αυτές οι οποίες θεωρητικά είναι αυτές οι οποίες μπορούν και να εφαρμοστούν. Όλα τα υπόλοιπα βεβαίως, καλώς, όπως είπε και σήμερα, περιμένουμε, θα τα πει και ο Ντόνι Σαντζουλέτος αργότερα, περιμένουμε από την Ελλάς να καταθέσει το πρόγραμμά της στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, έτσι ώστε να δούμε τι ακριβώς και πόσο κοστολογείται και από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Και φυσικά όλα αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία περιμένουμε να ακούσουμε και βεβαίως να συγκρίνουμε. Επαναλαμβάνουμε, η εξουσία, δηλαδή Μητσοτάκης ως εξουσία, είπε αυτά τα οποία είπε, είναι προφανώς, θέλουμε να πιστεύουμε, όπως το είπε ο κύριος, κοστολογημένα, κοστίζουν περίπου 2 δις, όπως το βάζω γκροσομόντο, και από την άλλη βεβαίως είναι παροχές οι οποίες ξέρει τι έχει και ξέρει τι μπορεί να δώσει. Από την άλλη, η εκάστοτε αντιπολίτευση, όποια και να είναι αυτή, είναι αυτή η οποία μπορεί να τάξει ό,τι θέλει, όπως θέλει, και έχουμε όμως τώρα αυτό το μέτρο. Το μέτρο το οποίο θεωρητικά έχουν συμφωνήσει όλοι να είναι κοστολογημένα. Για να δούμε λοιπόν τι θα ακούσουμε καταρχάς από το πρόγραμμα το οποίο θα καταθέσει σήμερα, όπως έχουν πει τα στελέχη της Ελλάς στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αλλά και βεβαίως τι να περιμένουμε όλη την εβδομάδα από τα υπόλοιπα κόμματα, κλείνοντας βεβαίως την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σαββατοκύριακο με την ομιλία του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος έρχεται με μια πολύ καλή πορεία, τουλάχιστον στην Κρήτη, για τα 52η γενέθλια του Πασόκ. Θυμίζω, το λέγαμε και το Σάββατο που ήμασταν εδώ το πρωί, ότι το Πασόκ ξέχασε εντελώς στις αναφορές του, τα στελέχη του, όλοι οι οποίοι ασχοληθήκαν με την εορτή αυτή για τα 52 χρόνια, ξέχασε τι άλλο αυτόν τον οποίο θεωρητικά θυμίζει και η Μητσοτάκη. Ξέχασαν τον Κώστα Σιμίτη. Καλημέρα Γιάννη Κολοκυθά, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα και σένα, καλή δύναμη, να σε καλά, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Κύριε Κονταγιανόπουλε, καλημέρα, καλό πρωινό, είστε πάντοτε πολύ νωρίς από την ακρόαση. Χρόνια σας πολλά κύριε Κονταγιανόπουλε, έχετε γενέθλια σήμερα, να είστε καλά, δυνατός και γύρος. Και θα πούμε χρόνια πολλά και εδώ στην κολόνα του Sky, στον άνθρωπο ο οποίος πάρα πολλά χρόνια μαζί του συνεργάζομαι και είναι τιμή μου να μπορώ να συνεργάζομαι μαζί του, να μπορούμε να επικοινωνούμε και να μπορούμε να έχουμε μια κοινή πορεία. Πάντοτε μαθαίνοντας πάρα πολλά από τον ίδιον. Η κολόνα βεβαίως και το brand name του Sky, η χρόνια ιστορία. Άρης Πρωτοσάλτε έχει και τα γενέθλιά του. Άρη μου, χρόνια σου πολλά, δυνατός και γερός, κάθε καλό, δύναμη, υγεία και ευτυχία, ευημερία, και όπως έλεγες και κάποτε και εσύ, πνευματική και ψυχική υγεία, διότι και αυτά χρειάζονται και πρέπει να έχουμε σε όλα αυτά. Και εσένα και στη δέσποινά σου και στα παιδιά σας να είστε καλά, καλή δύναμη και χρόνια πολλά, ευτυχισμένος πάντα και πολύ πολύ καλή πορεία σε όλα αυτά τα οποία κάνεις και είσαι πάντοτε δυνατός. Οπότε τώρα ξέρετε, βομβαρδίζετε ευχές στον Άρη Πορτοσάλτε και στο mail του και στα κοινωνικά δίκτυα και εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο σήμερα τα γενέθλιά του. Να είσαι καλά Άρη μου και πάλι. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε στην παράθεση όλων των ειδήσεων, έτσι όπως τις έχει επιμεληθεί η Μαρία Γιώργαρη, και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ.

0: Και εδώ λοιπόν είμαστε και βελτιωμένη λοιπόν η εικόνα της πυρκαγιάς. Το πύκνο δάστος, η τραπεζίτσα στην Κόνιτσα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει μια αντιπυρική ζώνη για να μην φτάσει φωτιά στα σπίτια της Κόνιτσας. Ενώ χθες το βράδυ εστάληκε μήνυμα από το 112 με το οποίο κλήθηκαν οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα. 5 άτομα έχουν συλληφθεί, να ξέρετε, τις αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια σε Νέα Μάκρη, Αττική, στην Πρέβεζα, στην Εύβοια, στην Χίο και στο Αγίωρος. Πολύ ύψος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένου της Αττικής, της Εύβοιας και της Βιωτίας. Στις 12 το μεσημέρι, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόκειται για σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους και αγρότες ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με κοινωνικό πρόσημο. Για τους δημοσίους υπαλλήλους θεσπίζεται από το 2027. Ύστερα δηλαδή από 15 ολόκληρα χρόνια επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ. Για τους συνταξιούχους, η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται σε όλους άνω των 65 ετών σε 400 ευρώ καθαρά. Για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες μειώνονται τα τεκμήρια και από το 2027 η προκαταβολή φόρου πέφτει στο 50 από το 55%. Ο κατώτατος μισθός τώρα θα φτάσει στα 1.000 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2028. Για τους κατεπάγγελμα αγρότες μηδενίζεται ο φόρος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Ενώ όσον αφορά το στεγαστικό, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ένα νέο πρόγραμμα σπίτι μου 3 ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Για πρώτη φορά θεσπίζεται η δημιουργία κουμπαρά για τη νέα γενιά. Να το αποδώσουμε και βέβαια να δώσουμε τα εύσημα και τα συγχαρητήρια στην Καθημερινή και στις πληροφορίες και στον Νίκο Φιλιππίδη, όπου το είχαν το Σάββατο το πρωί στην πρώτη του σελίδα για αυτόν τον κουμπαρά για τη νέα γενιά, στον οποίο θα μπαίνουν έως και 1.200 ευρώ ετησίως. Ο Πρωθυπουργός τώρα κοστολόγησε το ύψος των μέτρων στα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ για το 27 και στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2030. Στα πολιτικά τώρα, ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε με τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη και σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα με πρωθυπουργό τον αρχηγό του, ενώ σχολιάζοντας το σενάριο κυβέρνησης ηττημένων, είπε καλή τύχη. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27 στην ώρα του, στο τέλος της τετραετίας, και αναφερόμενο στην αντιπολίτευση και συγκεκριμένα στον κύριο Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για ένα πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Συγκεκριμένα για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, ανέφερε ότι τίποτα δεν άλλαξε. Τελικά τσάμπα πήγε το rebranding. Τώρα δεν υπάρχει καμία αυταπάτη αλλά κανονική εξαπάτηση των πολιτών και να υπόσχεται πράγματα που ξέρει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να εφαρμόσει. Αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του κυρίου Μητσοτάκη στη συνέντευξη τύπου, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η εκπρόσωπος τώρα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του κυρίου Τσίπρα, η κυρία Θεόνη Κούφο Νικολάκου, σχολίασε πως ο κύριος Μητσοτάκης προχώρησε σε ειρωνικές επιθέσεις για τους πολιτικούς του αντιπάλους και ιδίως τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς ίχνος πολιτικών επιχειρημάτων, επειδή πλέον γνωρίζει πολύ καλά πως έχει αντίπαλο. Η επίθεση τώρα κατά τον Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε κατά τη συνάντηση τύπου στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός σε απάντηση του εδώ σε ερώτημα του Γιάννη Καντέλη. Ερωτηθείς για τη δημιουργία κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι θέλω να πιστεύω θα σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του. Ο κύριος Σαμαράς διαθέτει τεχνογνωσία για το πώς μπορεί να κάνει κακό στην παράταξη. Πιστεύω ότι δεν θα τη χρησιμοποιήσει προς ο Πρωθυπουργός. Απαντώντας, ο κύριος Σαμαράς κάλεσε τον Πρωθυπουργό να ανησυχεί για τη δική του ιστεροφημία. Έκανε μάλιστα λόγο για κόμμα Μητσοτάκη και όχι παράταξη. Με τον Αντώνη Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία πήρε ποσοστό 18%, σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καλή απόδοση. Πολιτικός σεισμός στην Γερμανία, καθώς η επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές Αξονία Anhalt, το ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, το οποίο αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με 44%, ενώ το χριστιανοδημοκρατικό CDU του καγκελαρίου Friedrich Merz περιορίζεται στο 17,8%. Ακολουθούν το S5 με 9,1%, η Πράσινη με 8,9% και η Αριστερά με 8,4%. Ωστόσο, το ακροδεξιό κόμμα παρά την επικράτηση συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42. Η δημιουργία κυβέρνησης θα είναι γόρδιος δεσμός, καθώς όλα τα κόμματα έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούν με τους εξτρεμιστές ακροδεξίους. εξωτερικό όμως αυτό μπορεί να αλλάξει σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από το Τσεβέλεκ Δήμητρα Κυρανούδη. Εάν το φιλορωσικό κόμμα της Άρα Βάγκενχεντ ξεπεράσει το όριο του 5% και δεχθεί να συμμετάσχει στην κυβέρνηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος τώρα, Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε σε εκλογές για το τοπικό κοινοβούλιο της Σαξονίας Άνχαλντ μέσω του λογαριασμού του στο Truth Social, δημοσιεύοντας μια εικόνα με το γράφημα της εκτίμησης εκλογικού αποτελέσματος της Σαξονίας Άνχαλντ στις 19:57 ώρα Γερμανίας. Ο Τραμπ δεν έκανε κανένα περαιτέρω σχόλιο. Μόνο οι λήθοι και προδότες στην Πολωνία γιορτάζουν την νίκη της ακροδεξιάς παράταξης Εναλλακτική για τη Γερμανία, τόνισε χθες ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ. Το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία Ανχάλτ είναι μια κάκιστη είδηση, η οποία ελπίζουμε να αποτελέσει μόνο μια εξαίρεση σε τοπικό επίπεδο, δήλωσε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη. Για σοβαρή τώρα στιγμή για την Ευρώπη, έκανε λόγο ο Γάλλος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μπενζαμέν Αντάντ. Με νέους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών, νέα προγράμματα σπουδών, αναβάθμιση υποδομών και την εισαγωγή του Διεθνούς Απολυτηρίου σε δημόσια σχολεία, θα βρει την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς που θα χτυπήσει ερχόμενη Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Λίγο μετά πάντως την έναρξη της σχολικής χρονιάς πρόκειται να γίνει και η δεύτερη φάση των διορισμών αναπληρωτών εκπαιδευτικών για την κάλυψη των κενών στις σχολικές μονάδες και ο συνολικός αριθμός των αναπληρωτών εκτιμάται ότι θα ανέλθει μέχρι το τέλος του χρόνου στις 45.000 σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη. Συνεχίζονται οι έρευνες από αρμόδια επιτροπή της πολεμικής αεροπορίας για τις συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους Phantom που σημειώθηκε στην διάρκεια των αεροπορικών επιδείξεων στο πλαίσιο του Athens Flying Week 2026. Σήμερα Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί από το Πλημμυλοδικείο η δίκη της 68χρονων συγκεντογιού της που κατηγορούνται για εξαφάνιση νεκρού με κάθε τρόπο από κοινού, καθώς τους αποδίδεται ότι έθαψαν τη σωρό της υπερήλικης μητέρας της κατηγορουμένης, τα οστά της οποίας βρέθηκαν στην αποθήκη του σπιτιού της οικογένειας στον Μαραθώνα. Ξεκινάει σήμερα στη Λάρισα εκ νέου η δίκη για τα Τέμπη. Ο πόλεμος κατά της Ρωσίας φαίνεται επί του παρόντος ότι πρέπει να συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια αυτού του χειμώνα, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, παρά τη θετική αποτίμησή του για τις ομιλίες με τους Αμερικανούς επεσταλμένους στο Κίεβο. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω της πλατφόρμας Truth Social, υποστηρίζοντας ότι η Ιρανική οικονομία βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Καινούργια ζώνη απαγορευμένη ναυσιπλοεία έξω από τα στενά του Ορμούζ αναμένεται να ανακοινώσει η Τεχεράνη. Σύμφωνα με δηλώσει του γραμματέα του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, του κ. Ρεζάη, η ζώνη θα ξεκινά από τη γραμμή αποκλεισμού των ΗΠΑ και θα επεκτείνεται σε περιοχές του κόλπου, ενώ όσα πλοία επιχειρήσουν να εισέλθουν σε αυτή τη ζώνη θα τίθενται σε καθεστώς κυρώσεων. Ξεκινάει σήμερα Δευτέρα το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό πλάνο ενίσχυσης των δρομολογίων για το τραμ. Στη γραμμή λοιπόν 6 Σύνταγμα Πικροδάφνη θα δρομολογηθούν οι 2 επιπλέον σειρμοί το πρωί και ένα στο απόγευμα. Με αποτέλεσμα η χρονοαπόσταση να μειωθεί από τα 9 λεπτά που είναι σήμερα στα 7 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα το πρωί και περίπου 8 λεπτά το απόγευμα. Ημερήσια δρομολόγια αυξάνονται από 232 σε 244. Παράλληλα, στη γραμμή 7 και ειδικότερα στο τμήμα Ασκληπίου Βούλας Σεφ, δρομολογούνται 2 επιπλέον σειρμοί στις ώρες αιχμής και η μέση χρονοαπόσταση στο συγκεκριμένο τμήμα περιορίζεται από 12 λεπτά σε λίγο λιγότερο από 10 λεπτά, ενώ τα δρομολόγια αυξάνονται από 189 σε 205. Συνεχίζονται τέλος τα έργα αντικατάσταση σιδηροδρομικών τροχιών, στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, με τις εργασίες να εκτελούνται από Δευτέρα σήμερα στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη, όπου και θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ειδικότερα λοιπόν, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, από Δευτέρα σήμερα ως και 5η 10 του μηνός, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, 2,5 ώρες δηλαδή νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Στα αθλητική επικαιρότητα τώρα, πράσινη κυριαρχία στο μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League. Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ 3-1. Στους υπόλοιπους αγώνες, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Όφη Κηφισιά 2-0 και Τρόμητος Καλαμάτα 1-1. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα παίζουν σε 6 το απόγευμα Αστέρας Ηρακλής. Μία επικών διαστάσεων αλλά και ιστορική σημασία νίκη πανηγύρισε ο Κίμι Αντωνέλη στο ιταλικό Grand Prix της Φόρμουλα 1. Ο πιλότος της Mercedes, ο οποίος εκκίνησε από τη 19η θέση του αγώνα, κατάφερε να φτάσει πρώτος στον τερματισμό και να γίνει ο πρώτος Ιταλός οδηγός που κερδίζει στην Μόντσα μετά από 60 ολόκληρα χρόνια. πρώτη ενημέρωση. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε στον Sky 100.3. Κυρία Βόζεμπεργκ, καλημέρα. Καλό πρωινό. Να είστε καλά. Καλή δύναμη και ευχές και στον Άρη. Βεβαίως θυμίζω και επαναλαμβάνω, σήμερα έχει τα γενέθλια του Άρη Πορτοσάλτε. Τότε ευχηθείτε χρόνια πολλά. Ξέρετε πώς και γιατί. Εγώ επαναλαμβάνω, τιμή μου όλα αυτά τα χρόνια να είμαι δίπλα του και να μαθαίνω πάρα πολλά από τον ίδιο και όλους εδώ τους συναδέλφους οι οποίοι έχουμε την τιμή να συνεργαζόμαστε με τον Άρη Πορτοσάλτε. Να είστε καλά, να είναι καλά πάντα. Κύριε Κοντογιώνοπουλε, και εσείς έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα. Καλό πρωινό και χρόνια σας πολλά, χρόνια καλά. Θα εξατολογονήσει, έφυγετε στον Άρη. Να σε καλατάκι μου, Αλεχάνδρο. Καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Καλή δύναμη σε όλους και σε όλους. Και εγώ υπενθυμίζω, διότι πρέπει να ξέρετε, πάνε και τα τηλεκόντρολ, ότι έχουμε 7 μέρες ακόμη για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Και δεν έχετε παρά να αγοράσετε τα εισιτήριά σας μέσα από το ticketmaster.gr και σε δύο φυσικά σημεία. Στο Σύνταγμα, στη Μητροπόλεως 25, καθημερινά 8 με 10.30, αλλά και στο Κολονάκι, Τσακάλωφ 14, επίσης 8 με 10.30 το βράδυ. Γαλάνη, Διονυσίου, Μάστορας, Μόσιος, Νταλάρ, Παπαγεωργίου, Πασχαλίδης, Περίς, Σάτι, Τριανταφυλλίδη, Τσαλιγοπούλου, Φασούλη, θα είναι όλες και όλοι εκεί, όπως και εσείς και εμείς, για τη μεγάλη συναυλία, τιμώντας τον ένα και μοναδικό Μάνο Λοΐζο, όλα αυτά Δευτέρα, 14 του μηνός, στο Παναθηναϊκό Καλαμαρόμενο Στάδιο. Εδώ θα είμαστε, εδώ θα είστε. Τι λυδίσουν ό,τι νεότερο έχει συμβεί στο ημίωρο αυτό, εάν έχουμε κάτι νεότερο, θα μας το πει τώρα η Μαρία Γιωργάρη.
1: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ο κ. Μητσοτάκης είπε: θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί καλύτερα την ιστεροφημία του. Ο κ. Μητσοτάκης σας ανησυχεί για τη δική του ιστεροφημία, απάντησε ο Αντώνης Σαμαράς. Έκανε μάλιστα λόγο για κόμμα Μητσοτάκη και όχι παράταξη. Με τον Αντώνη Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία πήρε ποσοστό 18% σχολίας ο κ. Μητσοτάκης. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές στη Σαξονία Anhalt του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, το οποίο αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με 44%, ενώ το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς περιορίζεται στο 17,8%. Ωστόσο, το ακροδεξιό κόμμα παρά την επικράτηση συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42 έδρες. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσα στην Κόνιτσα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει μια αντιπυρική ζώνη για να μην φτάσει η φωτιά στα σπίτια της Κόνιτσας. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένων της Αττικής, της Εύβοιας και της Βοιωτίας. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι η Ιρανική οικονομία βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη αναμένεται να ανακοινώσει καινούργια ζώνη απαγορευμένης ναυσιπλοείας έξω από τα στενά του Ορμούζ. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Μαρία Γιώργα, εμείς τώρα θα πάμε στην ανάλυση και εξειδίκευση των δεδομένων και των γεγονότων και φυσικά των δηλώσεων των πρωταγωνιστών. Αφού όμως πούμε και την καλημέρα μας και στην Τάνια την Κυψέλη. Καλημέρα, Τάνια μου. Καλό πρωινό. Βεβαίως, λες για όλο αυτό το οποίο έγινε στην Τανάγρα με το Φάντομ. Πολύ τραγική είδηση. Και στον Αλεχάνδρο, καλημέρα. Και στον Λάζαρο Γιαννούδη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Τώρα, την εκλογική λοιπόν στρατηγική της κυβέρνησης μέχρι και την άνοιξη του 27 ανέπτυξε από Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απέκτησε για ακόμη μία φορά τις προώρες κάλπες, έθεσε ως εφικτό στόχο την αυτοδυναμία και έκλεισε με τα σημερινά δεδομένα την πόρτα σε μετακλογικές εργασίες. Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού σημαδεύτηκε όμως και από την μετοπική σύγκρουση με τον Αντώνη Σαμαρά, εξ αφορμής ερώτησης του Γιάννη Καντέλη εδώ και του Sky, αλλά και από τις σκληρές επιθέσεις Αλέξη Τσίπρα και Πασόκ. Περισσότερο ρεπορτάζ και ατάκες και βεβαίως απαντήσεις του Πρωθυπουργού από την Πενελόπη Γκάλιο.
1: Τον οδικό χάρτη που θα οδηγήσει στις εκλογές της άνοιξης του 2027, αφού απέκλεισε προώρες κάλπες, σκιαγράφησε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη, ζητώντας αυτοδυναμία και αποκλείοντας με τα σημερινά δεδομένα σενάρια συνεργασίας.
2: Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι οι πιο κατάλληλα εξοπλισμένες, προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις δύσκολες συγκυρίες, την ανάγκη λήψης γρήγορων αποφάσεων και να μην εγκλωβίζονται σε παζάρια. Κομματικά, στόχος της αυτοδυναμίας είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πλαισίωσε και το κάδρο των αντιπάλων του, τοποθετώντας σε περίοπτη θέση τον Αντώνη Σαμαρά, στον οποίο επιτέθηκε κατά μέτωπο με αφορμή την ερώτηση του Σκάι και του Γιάννη Καντέλη, ανοίγοντας νέο κύκλο σφοδρής αντιπαράθεσης.
3: Θα καθόσταν ποτέ στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Σαμαρά μετά τις εκλογές, αν αυτό απαιτούσε σταθερότητα στην οποία αναφερθήκατε?
2: Εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
4: Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας. Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη.
5: Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σήμερα παράταξη. Από ό,τι θυμάμαι, ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση.
1: Ψηλά στο ταμπλό των αντιπάλων του Πρωθυπουργού βρίσκεται ήδη ο Αλέξης Τσίπρας και το πρόγραμμα που παρουσίασε, ανοίγοντας νέο γύρο αντιπαράθεσης με την Αμαλίας που του καταλογίζει πλεώνασμα λαζονίας.
2: Η τζάμπα πήγε το rebranding. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι όταν ο κ. Τσίπρας έλεγε αυτό το οποίο έλεγε στη Θεσσαλονίκη το 2014, θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι τελούσε υπό καθεστώς αυταπάτης, εξάλλου ίδιος το είπε. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αυταπάτη, τώρα πρόκειται για κανονική απάτη.
1: Οι ειρωνικές επιθέσεις χωρίς ίχνος πολιτικών επιχειρημάτων στους πολιτικούς του αντιπάλους και ιδίως τον Αλέξη Τσίπρα αποδεικνύουν την αλαζονία, την ένδυα επιχειρημάτων αλλά και τον εκνευρισμό του. Γιατί πλέον γνωρίζει πολύ καλά πως έχει αντίπαλο και η επόμενη εκλογική αναμέτρηση δεν θα είναι καθόλου όπως την είχε ονειρευτεί. Εχμές και για το Πασόκ και κυρίως για το κυβερνητικό παρελθόν του, επιφύλαξε ο Πρωθυπουργός με τη Χαριλάου Τρικούπη να επιστρέφει τις βολές.
2: Είδα ωραίες γιορτές στην Κρήτη, σημαίακια πλαστικά, φορτηγά, τρακτέρ, Πασόκ ωραία χρόνια. Δεκαετία του 80 το χρέος πήγε από το 25% του ΕΠΣ, 100% του ΕΠΣ. Αυτοί οι οποίοι κάνουν πολιτική ουσιαστικά ως ένα μνημόσυνο του παρελθόντος. Οπότε δεν καταλαβαίνω ένα κόμμα το οποίο κοιτάει μόνο προς τα πίσω και πανηγυρίζει για αυτά τα οποία έγιναν και δεν λέει τίποτα για αυτά τα οποία θα γίνουν.
6: Αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του κυρίου Μητσοτάκη. Αν έχει απορίες για το πώς εκτοξεύθηκε το δημόσιο χρέος της χώρας, σας κάνει μια ανασκόπηση στην πατέρα του. Την περίοδο 2004-2009 επί διακυβέρνηση Καραμανλή. Ακόμα στα ζάπια της αυταπάτης ζείτε, κύριε Μητσοτάκη.
1: Με διάθεση αυτοκριτικής, ο Πρωθυπουργός εξέπεμψε και μηνύματα προς το εσωτερικό της κυβέρνησής του εν ώψη των επερχόμενων εκλογών.
2: Όταν κάποιος έχει ήδη διατελέσει αρκετά χρόνια Πρωθυπουργός, πρέπει να αντιμετωπίζει κάθε εκλογή. πολιτική η αναμέτρηση με ακόμα μεγαλύτερη σεμνότητα και ταπεινότητα. Και το λέω αυτό είναι το τελευταίο το οποίο μπορώ και πρέπει να επιτρέψω, όχι μόνο στον εαυτό μου, αλλά και στα στελέχη μας, είναι αυτή την αίσθηση της αλαζονίας, ότι μπορεί να είμαστε αναντικατάστατοι και ότι βαστός δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
1: Η αντιπαράθεση θα συνεχιστεί και κατά τις εμφανίσεις των υπολείπων πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΕΘ.
0: Έναν πρώτο απολογισμό έκανε χθες ο Γιάννης Καντέλης στο κεντρικό δελτίο με τη Χριστίνα Βίδου, έξω από την στη πλατεία Αριστοτέλους, μαζί με τον Αντώνη Ατζολέτο. Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν μετά τη κυβέρνηση, μετά του Πρωθυπουργού, με τις απαντήσεις που έδωσε, αλλά και την ομιλία το Σάββατο. Σας είπα πολλά περισσότερα και έχετε κάθε λόγο για να ακούτε, όχι σήμερα μόνο, κάθε μέρα τον Εξώστη με τον Καντέλη και τον Ατζολέτο, με πολλά και πολιτικά και φυσικά τα παραπολιτικά. Αυτά τα οποία είναι. Τα πιάνουν τα ραντάρ λίγων. Και οφείλουμε να τα μεταφέρουμε. Αφού τα βλέπουμε, δεν, γιατί να μην τα πούμε. Αυτό δεν έλειπε. Και πόσο μάλλον οι δύο συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν και πολύ καλή γνώση του ρεπορτάζ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε έναν πρώτο απολογισμό χθες από τον Γιάννη Καντέλη, από το δελτίο Αριστοτέλους, με τη Χριστίνα Βίδου στο κεντρικό δελτίο.
7: Το Σαββατοκύριακο του κυρίου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, το 8ο Πρωθυπουργός, είναι κρίσιμο διότι είναι η εκκίνηση της προεκλογικής περίοδου, στην τέλος της οποίας, την άνοιξη του 2027, θα κριθεί αν θα του εμπιστευτούν οι πολίτες μία τρίτη θητεία. Σε αυτό το διάστημα έδειξε και με την ομιλία του και με τη συνέντευξη τύπου ο κύριος Μητσοτάκης ότι προτεραιότητα είναι η οικονομία, είναι η στήριξη συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, είναι να κλείσει μέτωπο τα οποία είχαν ανοίξει τα τελευταία χρόνια με κοινωνικές ομάδες οι οποίες τον είχαν στηρίξει στο παρελθόν, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως οι αγρότες, όπως οι συνταξιούχοι, όπου και εκεί έδωσε πράγματα με τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε, αλλά βεβαίως και να βάλει σκληρά πολιτικά διλήμματα από τώρα προς τους πολίτες για το ποιο θα είναι το διακύβευμα της κάλπης. Και με τον κύριο Μητσοτάκη να βάζει μπροστά την περιπέτεια η σταθερότητα, να λέει πως δεν υπάρχει χώρος για πολλά μηνύματα, διότι σε αυτή την περίπτωση μπορεί κάποιος την Δευτέρα μετά τις εκλογές να μην είναι εκεί για να τα πάρει, και αυτό είναι ένα καμπανάκι σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ χαμηλά σε ποσοστά, παρότι θα είναι πρώτο κόμμα, αλλά και πάλι αυτό δεν διασφαλίζει την επόμενη μέρα, με τον κύριο Μητσοτάκη στην ουσία να ποντάρει τα πάντα στην αυτοδυναμία ή τουλάχιστον σε ένα πολύ υψηλό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας θα δίνει το περιθώριο για δεύτερες εκλογές, οι οποίες όμως θα μπορούν να τον οδηγήσουν στην αυτοδυναμία.
8: Ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός, και το είδαμε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε, απέναντι στους πολιτικούς του αντιπάλους, με πολύ σκληρές αναφορές, τόσο στον Αντώνη Σαμαρά όσο και στον Αλέξη Τσίπρα. Έχει επιλέξει, ειδικά τον κύριο Τσίπρα, το έχουμε δει τον τελευταίο καιρό, και τώρα είδαμε έτσι μια αιχμηρή απάντηση στον Αντώνη Σαμαρά.
7: Και με διαφορετική στόχευση στον καθέναν εξ αυτών. Προς τον κύριο Τσίπρα είναι σαφές, όπως είπες, ότι όντως έχει επιλέξει αντίπαλος. Διότι πιστεύουν στο Μεγαρομαξίμου ότι φτάνοντας στις εκλογές, στο δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας, μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να κερδίσει, όπως έκανε και το 19 και το 23. Επίσης, ως προς τον κύριο Ανδρουλάκη, θα δούμε να αυξάνεται η πίεση από την πλευρά του Πρωθυπουργού, διότι θεωρούν ότι το ΠΑΣΟΚ, αν συνεχιστεί αυτό το δίπολο μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς, θα μπει σε συμπληγάδες. Και τότε θα προσπαθήσει να πάρει ό,τι μπορεί ακόμη περισσότερο ο κ. Μητσοτάκης από το χώρο του κέντρου, που ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια έχει κυριαρχήσει. Και με αυτόν τον τρόπο να καλύψει και τις όποιες απώλειες υπάρξουν στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, εκεί που πλέον είναι η λυμένη απόφαση ένα κόμμα από τον κ. Σαμαρά. Και με αυτά που είπε σήμερα ο κ. Μητσοτάκης στη συνέντευξη τύπου, δείχνει ότι ήδη αντιμετωπίζει τον πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργό ως πολιτικό αντίπαλο, αυτό που θα τον καταστήσει και επισήμως μόλις ανακοινώσει το κόμμα το οποίο σχεδιάζει ο κύριος Σαμαράς.
0: Αξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του Μητσοτάκη στη συνέντευξη τύπου, σχολίαζε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κ. Τσουκαλάς, ενώ η εκπρόσωπος του κ. Τσίπρα της Ελλάς, κ. Κούφο Νικολάκου, σχολίασε πως ο κ. Μητσοτάκης προχώρησε σε ειρωνικές επιθέσεις για τους πολιτικούς του αντιπάλους και ιδίως για τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς ίχνος πολιτικών επιχειρημάτων. Τώρα, ο Ντόνας Ατζολέτος, δίπλα από τον Γιάννη Καντέλη εχθές στο κεντρικό δελτίο, αναφορικά με τις απαντήσεις ΠΑΣΟΚ και Ελλάς και γενικότερα για τις αντιδράσεις των υπόλοιπων κομμάτων. Θυμίζουμε, Αλέξη Τσίπρας τον ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Θα υπάρξει μια δεύτερη παρουσία του στη Θεσσαλονίκη, χωρίς το δεσμευτικά ένα πρωτόκολλο από την ΔΕΘ. Αλλά έτσι ήθελε να κάνει και τη διαφορετικότητα. Ήθελε να κάνει το, είναι αυτό το μέσα στο πλαίσιο του rebranding. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να ακούσουμε χθες την κριτική από τα υπόλοιπα κόμματα σε όλα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης από τον Αντώνη Τζολέτο.
9: Πρωθυπουργός ζήτησε μια ανανέωση της κυβερνητικής θητείας για να διορθώσει τα λάθη του, όπως λένε. Σαν να μην κυβέρνησε 7 χρόνια, που είχε μπροστά του πολύ καλές δημοσιονομικές συνθήκες, με το Ταμείο Ανάκαμψης δίπλα του, οπότε θα επιμείνω πολύ σε αυτό. Το δεύτερο είναι το θέμα της ακρίβειας, ότι το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών με όλα αυτά που είπε θα μείνει στάσιμο και φέρνουν ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τη μείωση στο ρεύμα κατά 30%, που δεν θα είναι μία και έξω, θα μοιραστεί σε 3 ζώσεις από το 27 έως το 29 και βλέπουν, δίνοντας αυτό το επίδομα στους συνταξιούχους και διευρύνοντας το πεδίο, ότι ήταν ουσιαστικά ένα στημένο προεκλογικό σκηνικό προς το δικό του κοινό. Και από εκεί και πέρα δεν αφήνουν έξω από το κάδρο και την επίθεση που δέχεται πλέον από τον Αντώνη Σαμαρά, γιατί εκεί θα υπάρχει μια αναδιάταξη της δεξιάς πολιτικατικίας, που είναι μια πολύ ιδιαίτερη συνθήκη για τη Νέα Δημοκρατία και πιστεύουν ότι θα την πλήξει.
8: Έχουμε μπροστά μας, Αντώνη, δύο σημαντικές πολιτικές εμφανίσεις. Τον Αλέξη Τσίπρα την Τετάρτη και τον Νίκο Ανδρουλάκη το επόμενο Σαββατοκύριακο. Άρα, επισήμως πλέον μπαίνουμε στη μάχη Πασόκ Ελλάς για τη δεύτερη θέση.
9: Μάχη για τη δεύτερη θέση, Χριστίνα, πολύ σημαντική, γιατί η τρίτη σε αυτή τη μάχη, σε αυτόν τον αγώνα, δεν δίνει κανένα μετάλλιο. Ο Αλέξης Τσίπρας θα έρθει εδώ την Τετάρτη στη συνέντευξη τύπου να απαντήσει. Ενδεχομένως και αυτός επιλέξει τους στίχους κάποιου τραγουδιού προκειμένου να απαντήσει τον Πρωθυπουργό. Θα το δούμε αυτό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, πέρα από την Τρίτη που θα είναι εδώ με τους παραγωγικούς φορείς, έχει μπροστά του ένα Σαββατοκύριακο, όχι μόνο να παρουσιάσει το πρόγραμμά του, αλλά συνολικά να τα βάλει κάτω και να απαντήσει και στον Πρωθυπουργό αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Και πάμε στα μέτρα. Πάμε στα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ιδίως στην ομιλία του. Εξειδίκευσε κάποια χθες τη συνέντευξη τύπου, αλλά περισσότερα σήμερα στις 12 το μεσημέρι. Εκεί θα είναι και ο Σκάι. Θα συνδεθούμε οπότε στο Μάνο Βουλαρίνο. Τροφή για το Μάνο Βουλαρίνο όλα αυτά. Οπότε λοιπόν, πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε, τι ακριβώς υποσχέθηκε, τι ακριβώς δεσμεύτηκε. Επαναλαμβάνω και θυμίζω. Έχει τα κλειδιά του χρηματοκιβωτίου, έχει τα κλειδιά της εξουσίας. Ξέρει πολύ καλά λοιπόν τι έχει απόθεμα και τι δεν έχει, τι μπορεί να δώσει και τι μπορεί να μην δώσει. Ρεπορτάζ από το Ξώστο Μοτσουφί.
10: Κεντρική θέση στις πρωθυπουργικές εξαγγελίες έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, με σημαντική ελάφρυνση τεκμηρίων μέσω της κατάργησης του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας προσωπικού, μόνο όμως για τους συνεπείς.
11: Αν μονίμως δηλώνεις 300 ευρώ το χρόνο, το μήνα εισόδημα ως ελεύθερος επαγγελματίας, δικαιούμαι κι εγώ να συμβεί μια φορά, εντάξει, αλλά είχαμε πάρα πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι δηλώναν αυτά τα εισόδηματα. Το βρίσκετε δίκαιο εσείς?
10: Επιπλέον από τις φορολογικές δηλώσεις του 2028 θα έχουν μείωση της προκαταβολής φόρου από το 55% στο 50% και για τις επιχειρήσεις κατά 5 μονάδες ανά έτος μέχρι να συγκλίνουν. Οι επιχειρήσεις θα ελαφρυνθούν και από την κατάργηση του τέλους επιδεύματος.
11: Το οποίο ήταν ο τελευταίος μνημονιακός φόρος. Ξεκινάμε με τις επιχειρήσεις εκτός Αττικής και θα πάμε σε 2 χρόνια και στις επιχειρήσεις εντός Αττικής.
10: Στο πιο σημαντικό μέτρο που αφορά τη φετινή χρονιά, η κυβέρνηση αποφάσισε νέα διπλή παρέμβαση στο μόνιμο επίδομα που δίνεται στους συνταξιούχους στο τέλος Νοεμβρίου. Και χορηγείται σε όλους άνω των 65 χωρίς εισοδηματικό κόφτη και αυξάνεται το ποσό στα 400 ευρώ.
11: Συνεπώς, 2,2 εκατομμύρια δικαιούχοι θα δουν από αυτόν τον Νοέμβριο, και κάθε Νοέμβριο το τονίζω, τις αποδοχές τους αυξημένες περίπου στο ποσό μιας επιπλέον εθνικής σύνταξης, και μάλιστα καθαρό.
10: Μόνιμο επίδομα και για 720.000 δημοσίους υπαλλήλους, από το 2027 όμως ύψους 500 ευρώ.
11: Δεν είναι ακριβώς 14ο μισθός, είναι λιγότερο από αυτό, μαζί με τις αυξήσεις όμως που έχουμε δώσει, γιατί θέλω να συμπαρασύρω ότι ο 100ος μισθός αυξάνει τις αμοιβές, είναι μια προσπάθεια στήριξης των εισοδημάτων των δημοσίων λειτουργών.
10: Στις εξαγγελίες για τις οικογένειες ξεχωρίζει, εκτός από τον μηδενισμό του φόρου για τους τρίτεκνους με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, και ο αποταμιευτικός επενδυτικός κουμπαράς για τα παιδιά, μέσω του οποίου η σταθερή αποταμίευση των γονέων μετατρέπεται σε μακροχρόνια επένδυση με κρατική συμμετοχή έως 1.200 ευρώ ετησίως.
11: Να μπορούμε να πούμε στους νέους γονείς, βάλτε στην άκρη μέχρι 100 ευρώ. Θα έρθει το κράτος να τα κάνει 200. Και με ένα επιτόκιο της τάξης του 3-3,5%, αυτά θα γίνουν 60.000 ευρώ. όταν το παιδί γίνει 18.
10: Από τις υπόλοιπες εξαγγελίες ξεχωρίζουν τα πολύ φθηνά δάνεια έως 5 δισεκατομμύρια ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο μηδενικός φόρος στους αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, το σπίτι μου 3 και ο κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ στις αρχές του 2028.
12: Σε 18 μήνες από τώρα δεν θα υπάρχει τριψήφιος μισθός για πλήρη απασχόληση στη χώρα μας.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Sky 100,3 και πάω στις δικές σας καλημέρες για να τελειώσω με την καλημέρα του Γιάννη από το επαγγελματία από φορτηγό. Καλημέρα κυρία Αφροδίτη, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Κυρία Βούλα, καλημέρα. Κυρία Σοφία από τη Βούλα από το Παγκράτη, Σοφία από τη Σπάρτη. Καλημέρα από τον Κώστα από τα Χανιά. Καλημέρα στον Κάμο, καλή δύναμη Κάμο μου, καλή εβδομάδα. Παναγιώτη Παπαπαναγιώτου από την Αστόρια, Νέα Υόρκη. Καλημέρα και στον Δημήτρη από την Καγκούρο χώρα. Καλημέρα από την στην Αυστραλία. Καλό πρωινό. Και τον πρώτο λόγο τώρα στην αποτίμηση των μέτρων έχουν τώρα οι ίδιοι οι πολίτες. Έχετε εσείς. Συντάξει, όχι λοιπόν, βλέπουν θετικά τη μόνιμη αυτή ενίσχυση. Ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίοι δηλώνουν ότι περίμεναν περισσότερα, ενώ επιφυλακτικοί εμφανίζονται και οι αγρότες. Ανάμεικτες είναι και συνολικά οι αντιδράσεις, με το βασικό ερώτημα να είναι πόσο και πότε οι εξαγγελίες θα φανούν τελικά στη τσέπη. Ενώ ο Γιάννης από το φορτηγό λέει προκαταβολή φόρου από το 55 στο 50, μα δουλεύουν κανονικά, γιατί να πληρώσω προκαταβολή, τα έχω βγάλει για να τα δώσω. Αυτά και από τον Γιάννη από το φορτηγό ως σημείωση και όσο σχόλιο. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ την Έλληνα Χελβατζόγλου και φυσικά τι είπατε και εσείς στην κάμερα και στο μικρόφωνο του Sky.
1: Οι εξαγγελίες έγιναν και τώρα έρχεται η ώρα του απολογισμού από τους ίδιους τους πολίτες.
13: Είμαι υπέρ και έχει κάνει πολλά.
14: Περιμέναμε περισσότερες παροχές και τελικά οι παροχές θα γίνουν μετά από 2 χρόνια, δηλαδή μετά τις εκλογές.
1: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες κάνουν λόγο για διάψευση προσδοκιών παρά το πακέτο ρυθμίσεων.
15: Είχε δημιουργηθεί ένα κλίμα ότι ερχόμαστε στη Θεσσαλονίκη και είναι η χρονιά των μικρομεσαίων. Αυτό στην πράξη δεν ακούστηκε.
16: Καμία άμεση και εγγυημένη μείωση επαγγελματικού ρεύματος.
1: Πιο θετικοί οι συνταξιούχοι, που είναι μάλλον οι πιο ωφελημένοι των εξαγγελιών με την αύξηση της μόνιμης ενίσχυσης.
17: Τα 400 ευρώ, κυρία Μαυραγάνη και κυρία Ράντου, που θα μας δώσει η κυβέρνηση σε λίγους μήνες τον Νοέμβριο, είναι θετικότατο. Όμως αυτός ο κόφτης ο ηλικιακός είναι, κυρία Μαυραγάνη, άδικος.
1: Από το 2027, 720.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν ένα μόνιμο επίδομα 500 ευρώ τον χρόνο.
13: Εντάξει, ας τα πάρουν, αν και οι δημόσιοι υπάλληλοι, εντάξει, για μένα παίρνουν αρκετά.
1: Για τις οικογένειες με 3 παιδιά μηδενίζεται ο φόρος εισοδήματος έως τις 20.000 ευρώ. Ένας από τους πρωταγωνιστές των φετινών εξαγγελιών είναι ο αποταμιευτικός κουμπαράς για τα παιδιά. Οι γονείς θα μπορούν να βάζουν έως 100 ευρώ τον μήνα σε έναν ειδικό λογαριασμό και το κράτος θα διπλασιάζει αυτήν την αποταμίευση, έτσι ώστε στα 18 του το παιδί να έχει ένα σημαντικό κεφάλαιο. Μια εξαγγελία που βρίσκει τον κόσμο διχασμένο. Θα έχουν τη δυνατότητα να βάζουν κάποια χρήματα στην άκρη.
18: Από πού μένουν για να βάλουν?
19: Αυτά τα 60.000 βεβαίως, μεγάλη υπόθεση. Να βάζει το κράτος, να βάζει και ο γονέας, είναι υπόθεση νομίζω να βρει το παιδί κάτι της, σαπρικό που λέμε.
1: Φορολογική ανάσα με μηδενικό φόρο για εισόδημα έως 20.000 ευρώ προσπαθεί να δώσει η κυβέρνηση στους αγρότες.
20: Οι αγρότες του Θεσσαλικού κάμπου βρίσκουν ανεπαρκή τα μέτρα που ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως λένε χαρακτηριστικά, χρειάζονται σίγουρα νέα μέτρα για το κόστος παραγωγής αλλά και αναχρηματοδότηση των χρεών.
21: Το κόστος παραγωγής και στο πετρέλαιο και στο ρεύμα είναι πάρα πολύ υψηλό.
22: Περιμέναμε χθες τον Πρωθυπουργό να μας πει ένα χρονοδιάγραμμα τι θα γίνει, πότε θα ξαναβάλουμε τα κοπάδια μας στους στάβλους μέσα. Δεν το ακούσαμε αυτό.
1: Το επόμενο στίχημα είναι, όπως λένε, αν οι εξαγγελίες θα μεταφραστούν τελικά σε πραγματική οικονομική ανάσα για την καθημερινότητα.
0: Θυμίζω κλείνοντας ότι σήμερα έχουμε 12 η ώρα την εξειδίκευση των μέτρων, αλλά έχουμε και την Τρίτη από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Παπασταύρου. Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με όλα αυτά τα οποία υπάρχουν, οι δυσκολίες και όλα αυτά, ή όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, ερώτηση που του ετέθη εχθές στην συνέντευξη τύπου, και φυσικά για την, και νομίζω την έθεσε την ερώτηση. ερώτηση για το ζήτημα της βιομηχανίας, φυσικά για το ρεύμα και για την κατανάλωση και για το τι ακριβώς θα γίνει. Όλα αυτά τα ζητήματα και αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί ο κ. Χασαπόπουλος από το Mono News, ο Νίκος Χασαπόπουλος, αναφορικά με το κόστος για τις βιομηχανίες, για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, για το ρεύμα, κάτι το οποίο και ο ΣΕΠ το έχει πει, και ο Πρωθυπουργός πολλά. Αυτά την Τρίτη, είπε ο Πρωθυπουργός, θα τα δώσει σε διευκρινήσεις και θα απαντήσει σε διευκρινήσεις ο κ. Παπασταύρου. Στα υπόλοιπα κλείνω εγώ με το σχόλιο το οποίο ξεκίνησα. Εγώ αυτό το οποίο καταλαβαίνω και αυτό το οποίο άκουσα και το Σάββατο καθώς ήμασταν εδώ, αλλά και χθες στη συνέντευξη τύπου, ότι τα μέτρα αυτά έχουν ένα χρόνο εφαρμογής τετραετίας, δηλαδή στο 2031, και παράλληλα έχουν και αναπτυξιακό χαρακτηριστικό. Αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Την ίδια ώρα, όπως είπαμε και στην αρχή, ποτέ, οποιαδήποτε κυβέρνηση και να είναι, ό,τι και να τάξει, ποτέ το πολύ δεν είναι πολύ για όλους. Αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό και πρέπει να μην το ξεχνάμε. Όταν μιλάμε για παροχές, ποτέ δεν φτάνει. Πραγματικά, ποτέ δεν φτάνει και πραγματικά πάντοτε θέλουμε και θα θέλαμε πάντοτε περισσότερα. Αυτό για όλες τις ομάδες, για όλες τις κατηγορίες των επαγγελματιών και όχι μόνο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως μην τα ξεχνάμε και μένουμε σε αυτό. Μένουμε σε αυτό διότι είπαμε, έχει τα κλειδιά, η εξουσία έχει το τι ακριβώς συμβαίνει και φυσικά θα ακούσουμε και τα υπόλοιπα προγράμματα. Ακούσαμε τον κ. Τσίπρα και περιμένουμε και το ΠΑΣΟΚ τώρα μέσα το Σαββατοκύριακο που είναι δικό του ως αξιωματική αντιβούλευση, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα με το δικό του πρόγραμμα στη Διεθνή Εκκλησία Θεσσαλονίκης. Πάμε στα ίσως πιο σημαντικά, διότι τα ζητήματα που έχουν να κάνουν στη Γερμανία με την άνοδο της ακροδεξίας αφήνουν πραγματικά ένα πολύ πολύ διαφορετικό και πολύ ισχυρό δυνατό αποτύπωμα στην πολιτική σκηνή. Πολιτικό σοκ λοιπόν και σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές στην Σαξονία Anhalt, το ακροδεξιού κόμματος εναλλακτική για τη Γερμανία, το AfD δηλαδή, το οποίο αναδεικνύεται πρώτη δύναμη 4%, ενώ το χριστιανοδημοκρατικό κόμμα CDU του καγκελαρίου Merz περιορίζεται στο 17,8%. Ακολουθούν το S5 με 9,1%, οι πράσινοι με 8,9% και η αριστερά με 8,4%. Περισσότερα εχθές στη μετάδοση από τη στιγμή όπου έχουν βγει και τα exit poll, έχουν βγει και το πρώτο δείγμα, η Δήμητρα Κυρανούδη.
3: Εδώ χτυπά σήμερα ο παλμός της γερμανικής πολιτικής ιστορίας, γιατί Χριστίνα, σήμερα η μέρα αυτή αποτελεί μια ιστορική τομή για τη μεταπολεμική Γερμανία. Η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία κατάφερε μια θριαμβευτική, όπως λέει, διανίκη με ένα πρωτοφανές ποσοστό στα χρονικά της Γερμανίας, αφήνοντας πίσω, κατά πολύ πίσω, τους χριστιανοδημοκράτες. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι έξω από το τοπικό κοινοβούλιο. Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια και για να σας δώσω λίγο το κλίμα από εδώ, ήδη πολίτες έχουν έρθει έξω από το κοινοβούλιο, δεν μπορείτε να τους δείτε αυτή τη στιγμή, και αφήνουν κεριά στη μνήμη, όπως μας λένε, της γερμανικής δημοκρατίας. Από την άλλη πλευρά, στην κεντρική πλατεία, έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο αντιφασιστικό, αντιρατσιστικό φεστιβάλ και οι αστυνομικοί μας λένε ότι περιμένουν μια θερμή νύχτα. Όμως, Χριστίνα, να δούμε λίγο συγκεκριμένα τα αποτελέσματα, τα πρώτα αποτελέσματα σύμφωνα με τα exit poll. Η ακροδεξιά, λοιπόν, εναλλακτική για τη Γερμανία, καταγράφει ένα ποσοστό μέχρι στιγμής 44,4%. Ένα ποσοστό που θα μπορούσε να της χαρίσει ακόμα και την αυτοδυναμία. Θα κριθεί αυτό τις επόμενες ώρες. Χριστιανοδημοκράτες 18,4% και στη συνέχεια η αριστερά 9,3%, η πράσινη ανεβασμένη 8,7%, το S5 8,4% και το κόμμα που θα κρίνει τις εξελίξεις την επόμενη μέρα είναι η συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ με ποσοστό οριακά γύρω από το 5%. Κάποιες δημοσκοπήσεις της έδιναν πολύ χαμηλότερο ποσοστό. Τελικά κινείται στο εκλογικό όριο για είσοδο στη Βουλή. Για την αυτοδυναμία απαιτούνται 42 έδρες. Μέχρι στιγμής η ακροδεξιά έχει 39 έδρες, αλλά τις επόμενες ώρες θα γνωρίζουμε αν θα καταφέρει να πάρει αυτές τις έδρες που χρειάζεται για να φτάσει στην αυτοδυναμία, και ήδη έχουμε τις πρώτες πολιτικές αντιδράσεις που είναι καταιγιστικές.
4: Κάτι τελευταίο, γιατί έχει τη σημασία το να μένονται δηλώσεις από το γερμανό καγκελάριο?
3: Δεν αναμένονται σήμερα δηλώσεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, περιμένει την αυριανή ημέρα και το κυβερνητικό briefing. Φυσικά θα πρέπει να δώσει απαντήσεις στους Γερμανούς πολίτες για αυτή την πανολεθρία των χριστιανοδημοκρατών, αλλά βέβαια και για τις συνέπειες για την επόμενη ημέρα για την ομοσπονδιακή πολιτική.
0: Και πάμε σε αυτή την τραγωδία. Τι λένε οι ειδικοί για το Phantom Athens Fly Week το Σάββατο το μεσημέρι, εκεί γύρω στις 3. Ο Νίκος Μαγιαράκης το ρεπορτάζ.
5: Η γωνία προσβολή κάνει παροσκάφο Δαμιάνη σχεδόν παράλληλο με τον Ορίτσα.
2: Εμπειρογνώμονες της πολεμικής αεροπορίας εξετάζουν καρέ-καρέ τα οπτικά ντοκουμέντα από τα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης του F4 Phantom. Στο επίκεντρο μπαίνουν η κίνηση του μαχητικού τη στιγμή που παίρνει τη δεξιά στροφή, η ταχύτητα, η κλίση και κάθε μεταβολή στην πορεία του.
5: Η ομαλή πτήση σύγκρουση στο έδαφος δεν μπόρεσε να κερδίσει ύψος για κάποιο λόγο. Ποιος ήταν ο λόγος? Αδράνεια του πληρώματος, αστοχία κάποιου υλικού, βλάβη. Αυτό θα φανεί από τη διερεύνηση.
2: Απαντήσεις για το αν οι πιλότοι είχαν διαπιστώσει κάποιο πρόβλημα στο αεροσκάφος αναμένεται να δώσουν οι τελευταίες επικοινωνίες τους με τον πύργο ελέγχου.
6: Ο χειριστής σε αυτές τις πτήσεις πετάει χαμηλά, με πολλά G, με μεγάλες ταχύτητες, με απότομες εναλλαγές. Υπάρχει περίπτωση να υπήρχε ένας χωρικός αποπροσανατολισμός που σημαίνει ότι σε κάποια κρίσιμη στιγμή δεν έχει την απόλυτη, αν θέλετε, αντίληψη το πώς κινείται το αεροσκάφος στο χώρο σε σχέση με το έδαφος.
2: Στο μικροσκόπιο μπαίνουν και τα συντρίμμια από τα μεταλλικά τμήματα του αεροσκάφους που εκτινάχθηκαν σε μήκος εκατοντάδων μέτρων από το σημείο της συντριβής.
23: Θα ελεγχθούν οι κινητήρες, τα υδραυλικά του συστήματα, τα flight controls και οποιοδήποτε άλλο σύστημα το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει την ικανότητα του πληρώματος να ελέγξει το αεροσκάφος.
24: Παράγοντας ύψους ήταν κυρίαρχος σε αυτή την περίπτωση. Για το θέμα της εγκατάλειψης, για παράδειγμα. Γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε το σύστημα διαφυγής, είναι διαφορετικό το να έχει κάποιος τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει στα 10, 15, 20 χιλιάδες πόδια που η χρόνη είναι διαφορετική και άλλοι όταν βρίσκεται τόσο κοντά στο έδαφος.
2: Οι επιτόπιες έρευνες από ανακριτικά κλιμάκια της πυροσβεστικής και την αρμόδια Επιτροπή Διερεύνησης Πολεμικής Αεροπορίας συνεχίζονται.
0: Και κλείνουμε τα ρεπορτάζ με τις πρόβες. Είπαμε μία εβδομάδα ακόμα για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Ματίνα Πολυχρόνου σε ρεπορτάζ.
25: Έχουν ξεκινήσει για τη μεγάλη μουσική βραδιά που διοργανώνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στον σπουδαίο Μάνο Λοΐζο. Στις 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο θα αντιχήσουν διαχρονικά τραγούδια που σημάδεψαν γενιές.
26: Για μένα ο Μάνος Λοΐζος ήταν πρότυπο τραγουδοποιίας από παιδί που ήμουν. Θα είμαστε εκεί τη Δευτέρα στις 14 να τραγουδήσουμε τα σπουδαία μεγάλα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου.
27: Ο Μάνος Λοΐζος λοιπόν άνοιξε έναν δρόμο που πατάμε όλοι οι άνθρωποι που αγαπάνε την καλή ελληνική μουσική.
25: Πλήθος σημαντικών καλλιτεχνών θα ερμηνεύσουν τραγούδια που φέρουν την σφραγίδα του συνθέτη και τραγουδοποιού.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Το Δημοκρατικό Κόμμα ΤΖΕΝΤΕΟΥ του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς περιορίζεται στο 17,8%. Ακολουθεί το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα S5D με 9,1%, η Πράσινη με 8,9% και η Αριστερά με 8,4%. Ωστόσο, το ακροδεξιό κόμμα παρά την επικράτηση συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42 έδρες. Η δημιουργία κυβέρνησης θα είναι γόρδιος δεσμός, καθώς όλα τα κόμματα έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούν με τους εξτρεμιστές ακροδεξιούς. Το σκηνικό μπορεί να αλλάξει αν το φιλορωσικό κόμμα της Σάρα Βάγκενκνέχτ ξεπεράσει το όριο του 5% και δεχθεί να συμμετάσχει σε κυβέρνηση. Μόνο οι λήθοι και προδότες στην Πολωνία γιορτάζουν τη νίκη της ακροδεξιάς παράταξης εναλλακτική για τη Γερμανία, τόνισε χθες ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία είναι μια κάκιστη είδηση, η οποία ελπίζουμε να αποτελέσει μόνο μια εξαίρεση σε τοπικό επίπεδο, δήλωσε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη. Ο πόλεμος κατά της Ρωσίας φαίνεται επί του παρόντος ότι πρέπει να συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια αυτού του χειμώνα, δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος, παρά την θετική αποτίμησή του για τις συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους στο Κίεβο. Στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Ζελένσκι μετά τις συνομιλίες, δήλωσε ότι το εδαφικό, που είναι κεντρικό ζήτημα στη σύγκρουση μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, δεν μπορεί να επιληθεί παρά μόνο στις συναντήσεις μεταξύ αρχηγών κρατών. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει μια αντιπυρική ζώνη για να μην φτάσει η φωτιά στα σπίτια της Κόνιτσας. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένων της Αττικής, της Εύβοιας και της Βοιωτίας. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω της πλατφόρμας Truth Social, υποστηρίζοντας ότι η Ιρανική οικονομία βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σε διαδοχικές αναρτήσεις του, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι καταραίουν οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν και ότι το ιρανικό νόμισμα έχει καταστραφεί. Η ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί παράλληλα μια εικόνα που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και η οποία δείχνει ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος να κατευθύνεται προς ένα νησί που δέχεται επίθεση, συνοδευόμενο από τη λεζάντα Αντιοχάργκ. Στο μεταξύ, καινούργια ζώνη απαγορευμένης ναυσιπλοείας έξω από τα στενά του Ορμούζ αναμένεται να ανακοινώσει Τεχεράνη, ενώ όσα πλοία επιχειρήσουν να εισέλθουν σε αυτή τη ζώνη θα τίθενται σε καθεστώς κυρώσεων. Στην αθλητική ενημέρωση, πράσινη κυριαρχία στο μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League, καθώς ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ 3-1. Στους υπόλοιπους αγώνες σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Όφη Κηφισιά 2-0 και Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα παίζουν στις 6 το απόγευμα Αστέρας Ηρακλής. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμεθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα αναμένεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα δυτικά υπηρωτικά για τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά έως 33 με 36 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το απόγευμα στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι την Τετάρτη στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ την Πέμπτη θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες

εγώ την ευκαιρία τώρα που έχει γίνει η ιστορία με τα δίδυμα φεγγάρια. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα και παίζω δίδυμα φεγγάρια. Και χθες εκτάκτος που κάναμε το μεσημεράκι εδώ στον Sky 100,3. Και σήμερα μου αρέσει και ο Μητροπάνος, οπότε μια χαρά μου έρχεται εμένα να ξέρετε. Ξέρετε την ιστορία, ε? Γιατί κάποιοι μπορεί να μην παρακολουθήσατε και δεν σας αδικό κιόλας. Έγινε μια αναφορά του Μητσοτάκη το Σάββατο το βράδυ στην ομιλία που έκανε, όπου ανακοίνωσε τα μέτρα, αυτά τα μέτρα τέλος πάντων, για τα οποία κάναμε συζήτηση και χθες, και θέλω και την άποψή σας εδώ που τα λέμε. Και αναφέρθηκε λοιπόν στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή αυτά που είπε την περασμένη εβδομάδα που ανέβηκε μπροστά από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, και είπε ότι ωραία λέει που τα λες, προφανώς κάποιος από τους λογογράφους του τα έγραψε αυτά στον Πρωθυπουργό, μα έλα που σε ξέρω, μάλιστα σε ξέρω λέει, κατάλαβες φίλα Κροατή, σε ξέρουμε Αλέξη Τσίπρα από τη θητεία σου ως Πρωθυπουργού και λοιπά και λοιπά. Και μετά άρχισανε κάποιοι άλλοι και γράφανε παρακάτω τους στίχους του τραγουδιού που τους ανακάλυψαν εκ των υστέρων. Πώς να γλιτώσει μάτια μου ένας από τον άλλον, πώς θες να αλλάξουμε ουρανό, τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγάρια. Σου λέει, ίδιοι εμείς, ίδιοι κι εσείς.

Καλή εβδομάδα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω στα καλύτερα, με ψυχραιμία. Θα τα δούμε και αυτά, θα τα ακούσουμε και αυτά. Και μέσα στην εβδομάδα προφανώς θα ακούσουμε και τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Εννοώ στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και το Σαββατοκύριακο θα είναι και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και την Κυριακή πάλι κλασική συνέντευξη τύπου με τους δημοσιογράφους, για να δούμε και η άλλη πλευρά τι θα πει. Μάλιστα. Δεν ξέρω, αλήθεια δεν ξέρω πόσο παρακολουθείτε αυτά που λένε οι πολιτικοί αρχηγοί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα μου πεις από την άλλη μεριά, μα είναι η τσέπη μας, δεν ψάλτη. Σωστό και αυτό, και να σας πω την αλήθεια, περίμενα να ακούσω περισσότερα για το ζήτημα της ακρίβειας, ας πούμε. Είπε, αναφέρθηκε εμέσως ο Πρωθυπουργός στο ζήτημα αυτό, είπε ότι η μία πλευρά έχει να κάνει με τις ακριβές τιμές, την προσπάθεια με τα προϊόντα η οποία έχει ξεκινήσει. Αλήθεια, έλεγχοι αρχίζουν, γίνονται, οπ, τα μηνύματα εδώ είναι. Γεια σου Ιωσήφ, καλημέρα. Έλεγχοι λοιπόν γίνονται, έχουν προκύψει κάτι στους ελέγχους. Γιατί διάβασα και μια συνέντευξη που έδωσε η Κυριακάτικη Εφημερίδα, η επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής, που κοιτάει τέλος πάντων τα ζητήματα αυτά. Μάλιστα. Έχει αποτέλεσμα η ιστορία αυτή των χιλίων τόσων προϊόντων τα οποία μειώθηκαν οι τιμές. Και χθες ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στο κομμάτι αυτό, είπε ότι το ένα κομμάτι είναι λοιπόν να πάμε σε φτηνότερες τιμές, και το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με την αύξηση των εισοδημάτων τα οποία έχει στην τσέπη του

0: ο καταναλωτής. Να σας πω την αλήθεια, στην κουβέντα που κάναμε χθες με κάποιους ανθρώπους από τα εκπροσώπους ουσιαστικά κοινωνικών φορέων, συγκρατημένοι ή το οι περισσότεροι, κάποιοι ήταν και αρνητικοί αναφορικά με τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν. Σήμερα θα μιλήσουμε αργότερα με τους πολύτεκνους για να δούμε τι λένε και αυτοί και με τον καταθετικό λογαριασμό που, ψάχνοντας λίγο παραπάνω, βρήκα ότι όντως η Φόφη Γεννηματάη συγχωρεμένη το 2018 το είχε προτείνει ως μέτρο για την ύπαρξη αυτών των καταθετικών λογαριασμών, τα οποία επανήλθαν τώρα. Τι έλεγε λοιπόν τότε? Έλεγε ότι καθιερώνει το θεσμό του εθνικού αποταμιευτικού λογαριασμού για το παιδί με σκοπό την αποταμίευση για κάθε παιδί που γεννιέται, ώστε να χρησιμοποιηθεί ως βατήρας τα πρώτα βήματα της ενηλικίωσής του. Το ποσό που θα αποταμιεύεται ετησίως καταβάλλεται 6,5 από την οικογένεια και την πολιτεία για τα δύο πρώτα παιδιά της οικογένειας. Αυτή η πρόταση λοιπόν του 18 χρόνια δηλαδή, μάλιστα, έρχεται πάλι τώρα από την κυβέρνηση που λέει παιδιά έως και 18 ετών €1 βάζει η οικογένεια, €1 βάζει η πολιτεία, μέχρι 1.200 ευρώ το χρόνο, δηλαδή 100 ευρώ το μήνα. Και τώρα άρχισε άλλη μια συζήτηση για το αν μπορεί μια οικογένεια να κάνει αποταμίευση ενός εκατοστάρικου ή λιγότερων χρημάτων, ειδικά αν έχει 2 ή 3 παιδιά και ποιοι μπορεί να είναι αυτοί κλπ. Άλλο ένα θέμα που εκεί είχε πολύ έτσι ενδιαφέρον ήταν αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός στην αποστροφή του λόγου του, ότι στα 18 του ο νέος ή η νέα θα έχει στην άκρη, θα ξεκινάει με περίπου 60.000 ευρώ. Το νούμερο δεν βγαίνει μόνο με την κατάθεση, μόνο δηλαδή με την αποταμίευση, έχει να κάνει και με την, πώς το λένε, το επιτόκιο της τράπεζας. Αν θα είναι απλώς καταθετικός ή αν θα είναι ένας επενδυτικός καταθετικός λογαριασμός. Σημειώστε παρακαλώ πάρα πολύ ότι έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, 18 χρόνια, με αφορμή αυτά τα οποία συμβαίνουν παγκοσμίως, δεν είναι και πάρα πολύ. Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. 18 χρόνια. Αν πεις περνάει ο χρόνος ψάλτη, δεν τον παίρνουμε χαμπάρι. Σωστό και αυτό. Σωστό. Παιδιά, τι ζέστη έκανε πάλι το βράδυ. Τώρα ακούγα και τη Σούζη έτσι προσεκτικά και λοιπά. Θα μας τα πει και μετά τις 7, εδώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πα, πως ζέστη. Αλλά βλέπω ότι πέφτει η θερμοκρασία σταδιακά. Κάπου έβλεπα και ότι έρχεται, λέει, ένα κλίμα από τον Ατλαντικό και θα πέσουν οι θερμοκρασίες την εβδομάδα αυτή. Για να δούμε. Διότι φτάσαμε στην 7η μέρα του Σεπτέμβρη και χθες ήταν σαν να ήταν καλοκαίρι. Ευτυχώς που η μέρα μικραίνει και είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Να ξέρετε ότι σήμερα Δευτέρα 7 ακριβώς θα ανατείλει ο ήλιος. Πάει, τη χάσαμε τη μία ώρα να ξέρετε, και θα δύσει 8 παρα 13. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Είναι ο Κασιανός, η Κασιανή. Έχει το νου σου Ιωσήφ να πεις κανένα χρόνια πολλά, σε βλέπω εσένα γιατί είσαι και λίγο ξεχασιάρης. Ο Σόζον και ο Νησιφόρος γιορτάζουν σήμερα. Εύχομαι τα καλύτερα για όσους γιορτάζετε, έχετε κάποια επέτειο, να πω χρόνια πολλά και στον άνθρωπό μου που είχε γενέθλια σήμερα. Λοιπόν, να είναι καλά, με δύναμη και να μας αντέχει, γιατί είμαστε και λίγο περίεργοι, περίεργα όντα εμείς οι δημοσιογράφοι. Καλά, γενικά τα αγόρια είμαστε λίγο περίεργα όντα, έτσι. Λοιπόν, αυτά για να ξεκινήσουμε. Έχουμε διάφορα πράγματα να πούμε. 11 του μηνός την Παρασκευή ξεκινάνε τα σχολεία. Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, δεν το λέμε αυτό, ο πάγκος. Λοιπόν, νομίζω ότι γυρίσανε και οι τελευταίοι, ή τουλάχιστον το μεγάλο κομμάτι αυτών οι οποίοι είχαν φύγει. Και εκεί στη γειτονιά φορτώσαμε αυτοκίνητα, να ξέρετε, εκεί που παρκάραμε όπου θέλαμε. Εδώ και ένα δημοσίευμα το Σάββατο στην Καθημερινή για το ότι πόσο ψάχνει κάποιος για πάρκινγκ. Ατελείωτα. Αν είναι περιοχές οι οποίες έχουν προβλήματα, ψάχνει και ξαναψάχνει και κόντρα ψάχνει και λοιπά και λοιπά. Είναι πολύ ωραία τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε η Καθημερινή για μια ακόμα φορά. Αλλά εκεί έβαλε μια άλλη παράμετρο, αν πρέπει ή δεν πρέπει τόσο πολλά αυτοκίνητα να έχουν πρόσβαση. Τώρα ακούτε και τις εφημερίδες που τις, θέλω να τις βγάλω να τις δείτε λοιπόν εκεί πέρα, την αγωνία για το παρκάρισμα. για τη θέση στάθμευσης. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Τι άλλο θέλω να σας πω έτσι για να ξεκινήσουμε. Εντάξει, υπάρχει και το. Α, 11 του μηνός είπαμε Παρασκευή, ξεκινάνε τα σχολεία με την έννοια της, του αγιασμού, έτσι. Παρασκευή, Δευτέρα ξεκινάνε τα παιδιά. Το έλεγα και την περασμένη εβδομάδα. Τα φροντιστήρια ξεκίνησαν για την τρίτη λυκείου. Ναι, αρέ, εσύ ενδεχομένως δεν ασχολείσαι πλέον. Τελείωσες εσύ, Κύριε Παπαγαλούση, κύριος Παναγιώτης Παπαγαλούσης απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Έχετε την καλημέρα του. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Ό,τι θέλετε, 210-48-0-170-174 για καλημέρες, σχόλια, σχολιανά, εδώ είμαστε. Να θυμίσω επίσης ότι τη βδομάδα αυτή, την Παρασκευή, πάλι 11 του μηνός, είναι η επέτειος της 11ης Σεπτεμβρίου. Θα μου πεις τι θυμάσαι τώρα, ρε ψάλτη. Πλάκα, περάσανε, κυρίες και κύριοι, 25 συναπτά έτη από την ημέρα που άλλαξε ο κόσμος. Για σκεφτείτε το, τι έγινε τότε με τα αεροσκάφη και τους δίδυμους πύργους και το άλλο που είχε πέσει στο Πεντάγωνο και τι μάθαμε εκ των υστέρων και πώς άνοιξαν οι πόλεμοι και πώς άνοιξε το θέμα της τρομοκρατίας κλπ. Περάσαν 25 χρόνια, 1/4 του αιώνα, παρακαλώ πάρα πολύ. Καλό είναι να τα θυμόμαστε που και αυτά τα ζητήματα. Στη Γερμανία σεισμός, λέει. Σεισμός, αλλά αναμενόμενος σεισμός. Το μεγάλο ζήτημα είναι ο σχηματισμός κυβέρνησης. Μιλώντας χθες με την Deutsche Welle, λοιπόν, φαίνεται ότι εκεί στη Σαξονία το λεγόμενο ακροδεξιό κόμμα, το οποίο δεν κατέγραψε απλώς μια καθαρή πρωτιά, συγκεντρώνει ποσοστό πάνω από το διπλάσιο από εκείνο του GDU, του κόμματος του καγκελαρίου Μέρτσε. Η διαφορά είναι πάνω ή σχεδόν 26 ποσοστιαίες μονάδες. Πολιτικοί παρατηρητές στη Γερμανία έλεγαν ότι πρόκειται περί μείζωνος πολιτικού γεγονότος, διότι όλοι το περίμεναν, αλλά άλλο να το περιμένεις και άλλο να προκύπτει από την κάλπη, Θα δούμε τώρα αν εκεί στην Σαξονία Anhalt, Wunderbar που λένε και φίλοι μου οι Γερμανοί, αν θα σχηματιστεί η κυβέρνηση μεταξύ του AfD και του κόμματος της Sarah Wagenknecht, αυτή η οποία είναι, ήταν η γυναίκα η συγκεκριμένη, ήταν στο κόμμα της αριστεράς, στον Die Linke, έφυγε, έκανε δικό της κόμμα. Είναι φιλορωσικό το κόμμα αυτό. Σε καλό δρόμο είμαστε, να ξέρετε. Λοιπόν, και ενώ έχει κάποιες συγκεκριμένες απόψεις, κέντρο αριστερές θα έλεγε κανείς, σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κοινωνικό κράτος κλπ, στα ζητήματα του μεταναστευτικού κλπ, όπου η Γερμανία φαίνεται ότι αντιμετωπίζει, ειδικά η πρώην Ανατολική Γερμανία, που έχει και τα δικά της προβλήματα ακόμα παρά την ενοποίηση, δεν τα έχει ξεπεράσει. Λοιπόν, εκεί λοιπόν στα θέματα της μετανάστευσης κλπ, το κόμμα το συγκεκριμένο έχει θέσεις οι οποίες σχεδόν ταυτίζονται με το AfD. Κάποιοι λένε, κάπου έβλεπα κάποιες δηλώσεις στα ξημερώματα που άνοιξα τα μάτια μου, ότι ήδη έχουν γίνει οι πρώτες διερευνητικές επαφές. Φαίνεται ότι τα βρίσκουν οι δύο πλευρές. Θα δούμε λοιπόν αν θα σχηματιστεί αυτή η νέα κυβέρνηση και να δούμε τι θα σημαίνει αυτό για τη Γερμανία. Η Γερμανία, μία από τις χώρες που, της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλω να πω, που το βάρος της πέφτει κυρίως στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την άμυνα με αφορμή τον πόλεμο της Ουκρανίας. Κάποια πράγματα έχουν μείνει πίσω. Κάποια πράγματα διαφοροποιούνται στην κοινωνία της Γερμανίας. Φαίνεται ότι αυτά τα οποία έταξε στο κρατήδιο της Σαξονίας το AfD υιοθετήθηκαν ή έδωσαν μια ευκαιρία οι πολίτες της Γερμανίας. Κάποιοι λένε ότι υπάρχει μια σαφέστατη δεξιά στροφή και της Γερμανίας. Άλλοι μιλάνε για την αναβίωση του ναζισμού. Άλλοι λένε ότι αυτό είναι υπερβολικό και ότι απλώς οι Γερμανοί απογοητεύτηκαν από την σημερινή εικόνα της οικονομίας της Γερμανίας. Το σίγουρο πάντως είναι ότι το GDU είναι στο 18,5%, οι σοσιαλδημοκράτες 8%, παρακαλώ πάρα πολύ, οι πράσινοι στο 9%, το Die Linke στο 9,5%. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι η επόμενη μέρα θα είναι πραγματικά πολύ ιδιαίτερη για τη Γερμανία και όχι μόνο για τη Γερμανία. Για να μην κοιτάμε μόνο τα tweet που μας θέλω να πω, αλλά να ρίχνουμε μια ματιά γενικότερα. Θυμίζω ότι ζητήματα μικρά και μεγάλα έχει και η Γαλλία, άλλη μεγάλη οικονομία. Και αυτοί που εποφθαλμιούν την ηγεσία στο Παρίσι, όπως ενδεχομένως και στο Βερολίνο, να λειτουργούν φυγόκεντρα από τις Βρυξέλλες. Με ό,τι σημαίνει αυτό γενικότερα για την πορεία της Ευρώπης. Θα μου πεις, πρωί-πρωί ρε ψαλτιάς μας, μη μας ζαλίζεις τον έρωτα. Έχετε δίκιο. Ανεξέλεγκτη. Ναι, εκεί μια εβδομάδα, παιδιά, είναι η φωτιά στην Κόνιτσα. Έβλεπα τώρα των χαρτών με το που θα σηκωθεί, με το που θα υπάρξει το πρώτο φως, θα σηκωθούν και τα εναέρια μέσα. Δεν είναι και πολύ εύκολη η κατάσταση, να ξέρετε, εκεί. Έκανα μια κουβέντα εκεί με τους ανθρώπους της ευρύτερης περιοχής. Οι επίκες δυνάμεις δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα, να ξέρετε. Όπως επίσης άλλο ένα της αβαντάζ είναι ότι δεν έχει κοντά θάλασσα, δηλαδή τα εναέρια μέσα, ας πούμε τα πυροσβεστικά αεροσκάφη, τα CL-215 και τα CL-415, πρέπει να πάνε αρκετά μακριά για να φορτώσουν νερό και να επιστρέψουν στην Κόνιτσα. Τα ελικόπτερα ενδεχομένως μπορούν να κάνουν καλύτερη δουλειά, αλλά η ζημιά που έχει γίνει στο δασικό περιβάλλον εκεί είναι μεγάλη. Ελπίζουν σήμερα ότι θα είναι καταλυτική ημέρα όσον αφορά στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς αυτής, αλλά ξαναλέω, είναι μια δύσκολη πυρκαγιά σε ένα μέρος δάσος πυκνό και δύσκολα προσβάσιμο επιγείως. Άρα τη δουλειά θα την κάνουν κυρίως στα εναέρια. Έτσι. Και βεβαίως, για να κλείσω το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, θα πούμε και πιο πολλά ύστερα, μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Έχουμε ακόμα ως απόϊχο και την πτώση με τους δύο νεκρούς του Φάντομ. Χθες που κάναμε κάποιες αναφορές, μου στείλανε κάποια πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα φίλοι ακροατές σχετικά με τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιούνται. Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια, αλλά φτάσαμε τώρα να χάσουμε δύο στελέχη της πολεμικής αεροπορίας, έναν επισμηναγό και ένα σμηναγό, και δύο οικογένειες φόρησαν τα μαύρα. Το τραγικό είναι ότι η μία από τις δύο οικογένειες ήταν να βαφτίσει, λέει, το παιδί της τις επόμενες μέρες, αλλά δυστυχώς τα πράγματα δρομολογήθηκαν διαφορετικά. Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Φάντομ, τα οποία είναι πάνω από 45 χρόνια στην υπηρεσία, να ξέρετε. Θα μου πεις και τι σημαίνει αυτό, αν γίνεται κανονικά η συντήρησή τους κλπ. Δεν πάβει όμως να είναι αεροσκάφη παλαιότερης τεχνολογίας. Επαναλαμβάνω, εγώ που πέρασα ως κληρωτός από την πολεμική αεροπορία το 1986, όπως 40 χρόνια μετά, τα βρήκα τα F-16. Τα F-16, τα Phantom. Τα F-4. Και φωτογραφικά είχαμε RF κλπ. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γεια σου Δημήτρη μου, καλό δρόμο, παλικάρι μου, για τον Ασπρόπυργο. Καλή εβδομάδα με υγεία, όλα να πάνε καλά. Γεια σου Αλεξάνδρα μου, χαίρομαι πάρα πολύ για τη διάθεσή σου, να σου πω την αλήθεια. Καλημέρα Λάζαρε, καλή εβδομάδα. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Ωραία μηνύματα, τα πούμε μετά αυτά για τα ζητήματα τα συγκεκριμένα που μου βάζετε. Θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά και την υπόλοιπη ειδησεογραφία. Προς το παρόν, τίτλοι ειδήσεων, μάλλον διαφημίσεις πρώτα, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Πισινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
2: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. 7 ημέρες.

έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρία...

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ανάμεσα στους κόμβους σε Γάλλο και Φιλής, λόγω εργασιών στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης. Στις 12 το μεσημέρι, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης χθες στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Σε Αλέξη Τσίπρα και Πασόκ, σημείωσε ότι πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για ένα πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Ερωτηθείς για τη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του». Ο κ. Μητσοτάκης, ας ανησυχεί για τη δική του υστεροφημία, απάντησε ο Αντώνης Σαμαράς. Έκανε μάλιστα λόγο για κόμμα Μητσοτάκη και όχι παράταξη. Με τον Αντώνη Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει ποσοστό 18%. Σχολίασε ο κ. Μητσοτάκης. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές της Σαξονία Άνχαλτ του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, το οποίο αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με 44%. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς περιορίζεται στο 17,8%. Το ακροδεξιό κόμμα πάντως, παρά την επικράτηση, συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, μεταξύ άλλων στην Αττική, την Εύβοια και τη Βιωτία. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Ιρανική οικονομία βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη αναμένεται να ανακοινώσει καινούργια ζώνη απαγορευμένης ναυσιπλοείας έξω από τα στενά του Ορμούς. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα. Sky 100,3, 6 και 34 πρώτα λεπτά. Ο κύριος Κιμιονής μας υπενθυμίζει ότι σαν σήμερα, το 55, είχαμε τα Σεπτεμβριανά, το οργανωμένο σχέδιο των Τούρκων για την εκδίωση της ελληνικής μειονότητας των Ελλήνων, με πρόσχημα την έκρηξη βόμβας στο σπίτι του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Κιμιονή. Δεν ξεχνάμε προφανώς. Όσοι έχουν και έλκουν την καταγωγή τους και από την πόλη, από την Κωνσταντινούπολη, και προφανώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πέρασαν τότε πάρα πολύ δύσκολα με τις καταστροφές και το κλίμα που υπήρχε εκεί, το 55. 6 Σεπτεμβρίου του 55, 71 χρόνια. Γεγονότα σημαντικά. Και είχαμε και άλλα γεγονότα μετά, τα οποία λειτουργήσαν με τον τρόπο αυτόν, με παρόμοιο σωστότερα τρόπο, για να μειωθεί, να ουσιαστικά να εξαϊλωθεί η ελληνική ομογένεια. Και μετά και με αποφάσεις της τουρκικής πολιτείας κλπ. Κλπ. Για την περιουσία των, όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά εμείς ενδιαφερόμαστε και για τους Έλληνες και για τους Εβραίους και για τους Αρμένιους και για άλλους οι οποίοι ζούσαν στην πόλη. Και μετά ο κύριος Κιμιονής επανέρχεται και μου λέει για την Οσία Κασιανή. Σήμερα γιορτάζει μόνο, λέει, η Οσία Κασιανή, η μοναχή, η συνθέτρια, λέει, του τροπαρίου της Κασιανής. Μα, όλα τα ξέρετε κύριε Κιμιονή, Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, να σας πω, εντάξει, καλά είναι όλα αυτά κλπ. Αύριο είναι τα γενέθλια της Παναγίας. Αύριο γιορτάζει εκεί η Εκκλησία της Τεραφίνας, στην πατρίδα μου. Άρα από σήμερα ξεκινάνε τα προεόρτια της αυριανής ημέρας. Θυμάμαι, τώρα μπεις, τι μας νοιάζει, εμάς τι θυμάσαι. Επειδή ο πατέρας μου κληρικός, όπως πιθανόν να ξέρετε κάποιοι, ήταν οι μέρες που ήταν ο πατέρας μου υπατμόν. Όταν σας λέω υπατμόν, ερχόταν κάθε φορά και ο Δεσπότης, ο Μεσογείας και Λαυρωτικής, ο Αγαθόνικος, ο πρώτος. Γιατί νομίζω τον Νικόλαο δεν τον πρόλαβε ο πατέρας μου της ουσίας, το σημερινό Μεσογείας. Τρέχανε νυχθημερών για την εκκλησία για να προλάβουν. Λοιπόν, τώρα να σας πω, εντάξει, όλα αυτά είναι πολύ ωραία του παρελθόντος. Σήμερα λοιπόν έχουμε τις διευκρινήσεις των μέτρων. Τα ακούσατε και στους τίτλους των ειδήσεων από το Υπουργείο Οικονομικών. Να ξέρετε ότι περιμένουν φορείς, μπορεί να διευκρινιστούν κάποια πράγματα παραπάνω και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και για τις επιχειρήσεις, για το τέλος επιτιδεύματος και για τα δύο χρηματοδοτικά εργαλεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, που θα κινητοποιήσουν με τραπεζική μόχλευση, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, γύρω στα 5 δισεκατομμύρια για επενδύσεις και ρευστότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τους τρίτεκνους. Για τον φορολογικό συντελεστή που μηδενίζεται, για τους συνταξιούχους που είναι οι μοναδικοί που θα πάρουν από φέτος το 400 που ήταν 300 και έγιναν 400, και μάλιστα στο σύνολο των πάνω από 65 ετών συνταξιούχων, όχι κάτω από 65 ετών. Και εδώ υπάρχει και μια μουρμούρα, να ξέρετε, για αυτούς οι οποίοι είναι κάτω από τα 65, οι οποίοι περισσότεροι από αυτούς τους κάτω από τα 65 είναι, προέρχονται από, από τα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις, οι οποίοι φεύγουν λίγο νωρίτερα. Και μάλιστα χθες συνομιλώντας με έναν, τέλος πάντων, απόστατο, δεν έχει σημασία ποιον, και μου λέει, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είμαστε εμείς, παίρνουμε κάποια λεφτά, τέλος πάντων, σε σχέση με τους υπόλοιπους συνταξιούχους, αλλά που σε όλους δίνει πάνω από τα 65. Εμείς δεν έχουμε ανάγκη, λέει, το συγκεκριμένο ποσό, το 400. Λοιπόν, να δούμε τώρα όλα αυτά τα ζητήματα, να τα διευκρινίσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και για τον Κουμπαρά και για τα αναπηρικά επιδόματα που τι αριθμοποιούνται, και μια σειρά ακόμα ζητημάτων για το σπίτι μου 3, ένα πρόγραμμα περίπου 2 δισεκατομμυρίων, τεράστιο πρόβλημα, να ξέρετε, το στεγαστικό. Για τον ΕΜΦΙΑ επίσης δεν άκουσα κάτι. Άκουσα μόνο, κυρίες και κύριοι, ότι από το 27 καταργείται ο ΕΜΦΙΑ για κύριες κατοικίες οικισμούς ως 2.000 κατοίκους και ως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία. Λοιπόν, και για το ηλεκτρικό ρεύμα, που έχω να σας πω διάφορα πραγματάκια, αύριο θα δοθεί συνέντευξη τύπου αναλυτικά, με την προοπτική, λέει, της μείωσης κατά 30% τα επόμενα 3 χρόνια, άρα έχουμε δρόμο μπροστά μας, των τιμών τον τιμόλαιο, τον λογαριασμό του ρεύματος. 30%. Αυτό που το έλεγα και χθες το απόγευμα, το μεσημέρι που κάναμε παρέα εκπομπή, αυτό που άμεσα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, θα ανακοινωθεί είναι, λέει, η περικοπή κατά 50% των περίφημων οίκο, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Βέβαια, θυμίζω ότι θα φύγουν από τους λογαριασμούς του ρεύματος και άλλες χρεώσεις, όπως είναι, ας πούμε, τα των Δήμων. Σας το θυμίζω αυτό, θα έρχεται μπουγιουρντή από το Δήμο μια φορά, ξέρω εγώ, το χρόνο και, ή ενδεχομένως με 12 δόσεις ή τέλος πάντων με κάποιον τρόπο. Θα δούμε τώρα πώς θα γίνει και αυτό. Λοιπόν, εγώ μπροστά μου ένα λογαριασμό, επαναλαμβάνω, θα έλεγα και χθες, είναι ένας λογαριασμός 122 ευρώ, λογαριασμός ρεύματος, όπου οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, κυρίες και κύριοι, είναι στα 122 ευρώ, είναι 33 ευρώ. Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, ακούστε τώρα. ΑΔΜΙΕ 230, σύστημα, λέει, μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Εντάξει, 230. Εντάξει, τώρα, εντάξει, τ' άλλο, φουσκώνει ο λογαριασμός. ΔΔΕ, δίκτυο διανομής, λέει, ηλεκτρικής ενέργειας, 25,77, σχεδόν 26 ευρώ. Η ΙΚΟ, που θα μειωθούν, 1,38, σιγά τα μπούσμουλα. 1,30, δηλαδή θα 0,70. Σωθήκαμε. Ούτε εφημερίδα δεν παίρνει με 0,70. ΕΤΜΕΑΡ, άντε τα ΕΤΜΕΑΡ, καλημέρα και έφεξε. 3,40. Οι χρεώσεις, λέει, του ρεύματος είναι στο λογαριασμό, ξαναλέω, 122 ευρώ, είναι 39,7. Σαν πυρετός δεν είναι. Ναι, οκ. ΦΠΑ 4,35, ο Δήμος κάνα 40 ευρώ ο Δήμος. Τι λες, ρε μεγάλε. Όχι, ρε, δεν είναι δικός μου, είναι επαρχίας. Που αμέσως μου κουνιέσαι εσύ απέναντι, ναι, ρε. Και πληρώνουμε και ΕΡΤ. 5,72. Ναι, σωστά, κάτι έχει συμβεί τώρα εδώ πέρα. Εγώ δεν βλέπω και μακριά. Λοιπόν. Ναι, ναι, προφανώς και για τα δύο, δεν το κουβεντιάζω. Ο καταρχήν ο φίλος μας ο Δημήτρης. Σύγκρουση, λέει, για ταχύ λεωφόρο Αθηνών πριν το Δαφνί, αριστερή λωρίδα προς Ελευσίνα. Για να δω. Για να δω το χάρτη. Τι λέει ο χάρτης, γιατί όλα τα λέει ο χάρτης. Λοιπόν, είναι στη γραμμή 2 ο φίλος μας ο Δημήτρης. Τι βλέπω, να ξέρετε, την κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών. Σε καλό δρόμο είμαστε. Καλημέρα, Δημήτρη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Γιώργο μου, καλή εβδομάδα, με υγεία να έχεις.
0: Να είμαστε καλά, τι έχει συμβεί?
1: Λοιπόν, το φανάρι πριν το Δαφνί,
0: ναι,
1: την αριστερή λωρίδα, το ρεύμα προς
0: Ελευσίνα, ναι,
1: ναι, ένα αυτοκίνητο έχει χτυπηθεί από την πίσω πλευρά και έχει καβαλήσει το διάζωμα και έχει κολλήσει μπροστά σε ένα δέντρο.
0: Μάλιστα. Άρα η αριστερή λωρίδα έκλεισε, με λίγα λόγια.
1: Σωστά, ναι, τώρα πήγε η τροχιά. Πριν από 10 λεπτά που πέρασα εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Αρχίζει το μποτιλιάρισμα λίγο πριν το.
0: Ναι, το
1: Χαϊδάρι.
0: Το βλέπω, το βλέπω, το βλέπω. Στην κάθοδο είναι εκεί πέρα. Λίγο μετά το. Α, περνάει και λίγο το νοσοκομείο. Εκεί το ψυχιατρίο, κάπου εκεί νομίζω είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί τώρα εγώ είμαι εδώ. Πέρασα το Δαφνί.
0: Ναι, έχει κίνηση.
1: Έχει κίνηση και είμαι. Πριν τη γέφυρα που λέει πάνω Άκτορ.
0: Μάλιστα. Ναι, εκεί. Ναι. Είναι η γέφυρα του τρένου είναι αυτή. Μάλιστα.
1: Μπράβο, σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το αυτοκίνητο πρέπει κάποιος. Γιατί όταν εγώ πέρασα και ένα αυτοκίνητο από πιο χτυπημένο, τα απέναντι λωρίδα είναι δύο αυτοκίνητα χτυπημένα.
0: Από
1: δεξιά πλευρά.
0: Από την στο ίδιο ρεύμα προς Ελευσίνα ή στο απέναντι.
1: Στο ίδιο ρεύμα.
0: Στο ίδιο ρεύμα, μάλιστα. Σε καλό δρόμο είμαστε πρωί-πρωί, ε. Ξεκινάει, ξεκινάει καλά η εβδομάδα. Πρώτη μπουκιά και κόκαλο. τον νου σου, Δημήτρη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, αγόρι μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα, με υγεία. Είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο φίλος μας ο Δημήτρης, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά η Δέσποινα είναι εδώ από την αίθουσα σύνταξη, γιατί έχουμε και πυροβολισμούς στα Πατήσια. Τι έγινε, παιδιά?
2: Ακριβώς, 5 λεπτά πριν από τις 5 είχαμε ένα περιστατικό πυροβολισμού στα Πατήσια, στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου. Δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα πυροβόλησαν έναν άνδρα ενώ έβγαινε από το σπίτι του. Πρόκειται για έναν αλλοδαπό γεννημένο το 1979 είναι το θύμα. Τον τραυμάτισαν στο δεξί πόδι. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι δράστες διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία. Εντοπίστηκαν τρεις κάλικες και μία βολίδα.
0: Πώς πιέσαι πάλι την περιοχή?
2: στα Πατήσια, ναι. Βρούτου και Θέμου Άνινου, όπως μας ενημέρωσε η Γαδά.
0: Μάλιστα.
2: Πυροβόλησαν δύο άτομα που
0: έβγαιναν από το
2: μοτοσυκλέτα, 5 παρά 5, ναι.
0: Έβγαινε κάποιος από το σπίτι.
2: Έβγαινε από το σπίτι του, ένας άνδρας γεννημένος το 1971, τον πυροβόλησαν
0: 71,
2: στο πόδι.
0: Είναι,
2: 55
0: χρόνια. Ναι.
2: Τον πυροβόλησαν στο δεξί πόδι και διέφυγαν.
0: Μάλιστα. Σε καλό
2: και
0: δρόμο.
2: Και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.
0: Okay. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα, για τις πληροφορίες. Αυτά πρωί-πρωί για να ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η μέρα μας. Καταλάβατε τώρα, ε. Το πιάσατε το μήνυμα. Θα πάμε σε διαφημίσεις, μη βιάζεσαι, ναι, ρε. Να πω καλημέρες, μισό λεπτό, να πω καλημέρα σε φίλη μου την Αφροδίτη, στη Βούλα, στη Σοφία. Η Βούλα και η Σοφία είναι και οι δύο από τη Σπάρτη. Μπράβο. Ευχές στον Κώστα από τα Χανιά, ο Ευγένιος από την Νίκαια λέει, και αυτός λέει υπήρξε το 86 στην αεροπορία. Ναι, οκ. Okay. Τι να πω τώρα, ξέρω εγώ. Σειρά δεν είμαστε, γιατί υποτίθεται εγώ ήμουν 86 ή τα 86 τη σειρά κι αυτή. Δεν έβγαζε ποτέ ήττα η αεροπορία και έβγαλε εκείνη την περίοδο. Και τελικά ήταν να μπούμε, ξέρω, 30 Δεκεμβρίου και μπήκαμε 5 Ιανουαρίου του 87. Πέσαμε στην κρίση του 87, βέβαια, έτσι. 23 μήνες φαντάρος, παιδιά. Δύο χρόνια. Σχεδόν, όχι δύο χρόνια, σχεδόν δύο χρόνια. Λοιπόν, να μην το ξεχάσω, πρώτον, σε μια εβδομάδα έχουμε τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Και επειδή είδατε και τηλεόραση ενδεχομένως το δελτίο ειδήσεων χθες το βράδυ, είναι οι Πατμών οι τραγουδιστές οι οποίοι αφιλοκερδώς θα δώσουν το παρόν. Ξαναλέω, θα περάσουμε την άλλη Δευτέρα στο Καλλιμάρμαρο. Υπέροχα. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Πολύ ενδιαφέρουσες παρουσίες τραγουδιστών: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος. Φωνάρα μεγάλη ο Μόσιος. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Φωνάρα μεγάλη. Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Προσέξτε, εισιτήρια ticketmaster.gr, αλλά μπορείτε να πάρετε και από φυσικά σημεία εξυπηρέτησης και έκδοση εισιτηρίων στο Σύνταγμα Μητροπόλεως 25, που είναι από τις 8 το πρωί ανοιχτά μέχρι τις 10.30 το βράδυ, και στο Κολωνάκι Τσακάλοφ 14, το ίδιο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Γενικότερα πληροφορίες για τη συναυλία όλοι μαζί μπορούμε.gr. Θυμίζω τα αυτονόητα ότι τα έσοδα της συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε πάνε για την αγορά δεντριλίων, για την φροντίδα των δεντριλίων όταν τα φυτεύουμε, και βεβαίως μια σειρά από ενέργειες που στόχο έχουν την προστασία του περιβάλλοντος. Ξαναλέω, μη χάσετε την ευκαιρία, θα περάσουμε υπέροχα την άλλη Δευτέρα το απόγευμα. Εντάξει, βραδάκι, νωρίς το βραδάκι, στη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο. Διαφημίσεις.
3: Η συγκλονιστική μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο επιστρέφει στην Αθήνα. Μετά τα αλλεπάλληλα sold out σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει τον θρίαμβό της για 8 τελευταίες παραστάσεις. Μην τη χάσετε. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr.
4: Αυτή είναι η τελευταία μέρα. Θα νυχτώσει και θα είναι πια για πάντα νύχτα.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε Magnifique.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: ξέχασα τώρα γιατί χαθήκαμε λίγο. Μία το τροχείο, μία οι πυροβολισμοί. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο για να ξεκινήσει έτσι δυναμικά η Δευτέρα. Καταλάβατε τώρα, 7η μέρα του Σεπτέμβρη. Που λέτε, δεν άκουσα τίποτα για τον Ένφια. Γενικότερα για τον Ένφια. Τώρα μόνο αν το έχει στο σπίτι, ξέρω εγώ, ασφαλισμένο, να ενισχυθούν και λίγο οι ασφαλιστικές εταιρείες. Οκ, okay, αλλά καμιά προοπτική να μειωθεί αυτό το πράγμα το οποίο ήταν ο πιο δίκαιος φόρος που είχαν υποθεί. Περάσανε 10 χρόνια. Κόβονται, σταματάνε κάποια πράγματα, κάνουν τον κύκλο τους. Προσωρινώς, θυμίζω. Προσωρινώς. Αλλά δεν βλέπω κανένα φως στην άκρη του τούνελ, γύρω από το ζήτημα αυτό. Στα 97 είναι το Brent. Η ρίστο εμπαρόδο, η βενζίνη, παιδιά, είναι ακριβή, ακριβή, ακριβή. Θα τα πούμε αύριο με τον Γιώργο τον Ασμάτογλου. Κάθε Τρίτη που βγαίνουν και οι πρώτες τιμές. Αλλά από ό,τι έβλεπα τα βενζινάδικα, τα έβλεπα και χθες που ήρθα άλλη ώρα. Και είδα και σήμερα πάλι 2 και κάτι η 95. 2 χοντρικά και το πετρέλαιο κίνησης. Υποτίθεται ότι έχει ενίσχυση κλπ. Πολύ ακριβά τα καύσιμα. Πάρα πολύ ακριβά. Για μια ακόμα φορά ρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός για το ζήτημα του ΦΠΑ. Επανέφερε πάνω στο τραπέζι την άποψη που έχει εκφράσει η Τράπεζα της Ελλάδος για την μείωση του ΦΠΑ, ότι δεν θα περάσει κλπ. Αλλά έχουμε, λέει, και τα έσοδα εκεί τα οποία προκύπτουν από τα προϊόντα τα οποία είναι και ακριβά. Με λίγα λόγια, η ακρίβεια είναι εδώ. Μείζον θέμα για ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας, έτσι, για να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας. Επειδή κάποιοι ακούω να λένε ότι ξέρεις κάτι, ρε παιδί μου, είναι λίγο φτιαχτό το θέμα της ακρίβειας. Δεν είναι φτιαχτό, είναι πραγματικό, το βλέπεις μπροστά σου. Το αν εσύ έχεις ένα έσοδο το οποίο είναι ικανοποιητικό να καλύψεις τις υποχρεώσεις και τα έξοδά σου, δεν σημαίνει ότι το ίδιο συμβαίνει και στους υπόλοιπους. Και επίσης έχω και κάτι άλλο, βέβαια, πού το... Είδα, μου στείλε ένας φίλος μου, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης μιας πετυχημένης, θα έλεγε κανείς, καφετέριας, στην ευρύτερη περιοχή που μένω, τέλος πάντων. Μου στείλε ένα γράμμα, ουσιαστικά ένα μήνυμα, αναφορικά με το ζήτημα και του κατώτατου μισθού και πώς θα πάει και τι θα γίνει και πού βρίσκονται κλπ. Και μου λέει λοιπόν ο φίλος μου αυτός το εξής χαρακτηριστικό. Μου λέει... Η κυβέρνηση, λέει, αποφασίζει ότι ο κατώτατος πρέπει να αυξηθεί. Πάρα πολύ σωστά. Οι εργαζόμενοι πρέπει να αμείβονται καλύτερα. Υπάρχει όμως, λέει, και μια μικρή λεπτομέρεια. Ποια είναι αυτή? Ότι το λογαριασμό γύρω από το ζήτημα αυτό δεν τον πληρώνει η κυβέρνηση, τον πληρώνει η επιχείρηση. Είναι πολύ εύκολο, λέει, ο φίλος μου, να αποφασίζεις πόσα χρήματα μπορεί να πάρει ένας υπάλληλος. Το δύσκολο είναι να εξηγήσεις τι θα γίνει όταν ταυτόχρονα οι πρώτες ύλες, η ενέργεια, τα ενίκια, το μισθολογικό κόστος, οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις και συνολικά τα λειτουργικά έξοδα είναι ψηλά. Θέλεις προφανώς υψηλότερους μισθούς και καλά κάνεις, όπως χαρακτηριστικά το είπες. Δημιουργείς όμως τις συνθήκες ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να πληρώνουν. Και επειδή, λέει, μου λέει ο φίλος μου, ότι παιδί μου, υπάρχει άποψη ότι αν δεν μπορείς να βγάλεις τα οικονομικά σου, κλείσε. Μην παραμένεις ανοιχτός. Στην περίπτωση, λέει, τη δικιά μου, της επιχείρησης, δεν είναι ότι δεν έχεις δουλειά. Έχεις δουλειά, δηλαδή είναι γεμάτο το μαγαζί. Όμως, άλλο πράγμα του έχεις τη δυνατότητα και έχεις κόσμο για να καλύψεις τις ανάγκες, και άλλο οριοθετεί άλλος τρίτος του τι κάνεις εσύ με το προσωπικό σου. Η πραγματική ελάφρυνση, εκεί τελειώνω με το κομμάτι αυτό, δεν είναι, λέει, απλώς μια απόφαση της κυβέρνησης. Μετριέται με αυτό που μένει στο ταμείο όταν κλείσει ο μήνας. Το λέω αυτό διότι αντίστοιχη η μουρμούρα μου είπε το περασμένο Σάββατο και ο αρτοπιός της γειτονιάς μου, όπως και άλλα μικρομαγαζιά τα οποία υπάρχουν στις γειτονιές. Χθες μιλήσαμε και με τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δηλαδή. Βασικά αυτό που ενδεχομένως έχει ενδιαφέρον για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτό το 1,5 δισεκατομμύριο το οποίο θα μπορεί υπό προϋποθέσεις να φτάσει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν ζητήματα. Κάτι άλλο που θέλω να πω ακόμα που είναι σημαντικό κατά την άποψή μου είναι το ιδιωτικό χρέος. Το ιδιωτικό χρέος, κυρίες και κύριοι, έβλεπα ένα ρεπορτάζ της Καθημερινής χθες, Κυριακάτικης. Τα συνολικά, λέει, χρέη επιχειρήσεων και νοικοκυριών προς το δημόσιο και προς τις τράπεζες είναι 421 δισεκατομμύρια. 421 δισεκατομμύρια. Είναι, και μάλιστα, λέει, πάνω από τα μισά Είναι ληξιπρόθεσμα, είναι κόκκινα δηλαδή. Οι 72 δόσεις δεν περπατάνε καλά, τις οποίες έχει προτείνει η κυβέρνηση και έχει όχι προτείνει, απλώς έχει ψηφίσει κιόλας κλπ. Άρα κάτι πρέπει να γίνει και με το θέμα του ιδιωτικού χρέους. Πρέπει να υπάρξει μια μεγαλύτερη μέρημνα στην αντιμετώπιση του. Χθες άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι, ας πούμε, ο νόμος Κατσέλη βοήθησε, λέει, πολύ τους μπαταχτσίδες. Ναι, αλλά όχι όλους τους μπαταχτσίδες. Λάθος η έκφραση. Αλλά όχι τους ανθρώπους που ήθελαν να πληρώσουν, αλλά δεν είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν. Προφανώς κάποιοι βρήκαν την ευκαιρία και μπλόκαραν τις πληρωμές τους, γιατί σου λέει θα πάμε σε ρύθμιση. Αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα από το να θεωρείς ένα μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων οι οποίοι αναγκάστηκαν να μπουν και να χρησιμοποιήσουν την ιστορία του νόμου Κατσέλη ότι υποχρεωτικά ήταν μπαταχτσίδες. Ξαναλέω, δεν σημαίνει ότι όντως δεν υπήρχαν και τα λαμόγια τα οποία έκαναν παιχνίδι γύρω από την ιστορία της συγκεκριμένη. Έτσι, για να είμαστε εντάξει. Και ψάχνω να βρω και ένα άρθρο του Νίκου του Φιλιππίδη χθες στην Κυριακάτικη Καθημερινή, που αναφερόταν στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν, κυρίες και κύριοι, με τα οικονομικά. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο άρθρο και τώρα ψάχνουν τα χαρτιά μου. Θα το βρω, αν δεν το βρω, θα το βρω στην επόμενη ώρα για να το κουβεντιάσουμε λιγάκι παρέα. Κλείνοντας, γιατί δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, να πάω και σε ένα άλλο θέμα το οποίο έχει να κάνει το πολιτικό κομμάτι της κόντρας μεταξύ του. Νομίζω ότι οριοθέτησε, αν θέλετε, την συνέντευξη χθες του Πρωθυπουργού, την κόντρα μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Σαμαρά. Είπε ο Πρωθυπουργός πολλά, την περίμενε την ερώτηση για τον κύριο Σαμαρά, την έκανε ο Γιάννης Καντήλης, ο συνάδελφος εδώ από τον Sky. Μίλησε για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ιστεροφημία, ότι ξέρει να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία, ότι το κόμμα, παρά τα όσα έκανε στην αρχή της δεκαετίας του 90 στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον επανέφερε στους κόλπους του, τον έκανε ευρωβουλευτή, τον τίμησε να τον κάνει πρόεδρο, έγινε πρωθυπουργός κλπ. Ελπίζει, λέει, να μην κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία. Πριν προλάβει να ολοκληρωθεί η συνέντευξη του Μητσοτάκη, βγήκε μια δήλωση που έκανε on camera, παρακαλώ πάρα πολύ, ο πρώην Πρωθυπουργός και καταφέρθηκε εναντίον του κυρίου Μητσοτάκη. Απάντησε ο Μητσοτάκης, μετά μιλάει κάποιος ο οποίος οδήγησε τη Νέα Δημοκρατία σε εκλογές με αποτέλεσμα 18%. Το θυμάστε αυτό, το σοκ τότε, 18%, που είχαμε απανωτές εκλογικές αναμετρήσεις. Με λίγα λόγια, εκεί το χάος που υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών είναι αγεφύρωτο. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό, όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω, γιατί καλά αυτά που λέω, αλλά να πω και τα ουσιαστικά. Ο φίλος μας ο Δημήτρης πάλι μας πήρε και μας είπε ότι έχει μείνει γιοταχή στην αριστερή λωρίδα πριν από τη γέφυρα Σκαραμαγκά. Το έβλεπα και το δεύτερο τροχαίο το οποίο έχει συμβεί εκεί στη Λεωφόρο Αθηνών και έχει δημιουργήσει ένα κυκλοφοριακό φόρτο από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Να ξέρετε ότι σηκώθηκαν τα εναέρια, μιλάω για τα ελικόπτερα, για τη φωτιά που έχουμε σε εξέλιξη εκεί στην περιοχή του της Ηπείρου. Κρατήστε το κι αυτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Προφανώς υπάρχουν, μάλιστα από τα Γιάννενα σηκώθηκαν τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη, τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα. Δεν μπορώ να δω αν έχουν σηκωθεί και πυροσβεστικά αεροσκάφη. Το πρόβλημα, βεβαίως, ξαναλέω, είναι που θα μπορούν προφανώς από την λίμνη των Ιωαννίνων να παίρνουν νερό για να πηγαίνουν στην Κόνιτσα να ρίξουν, γιατί μια εβδομάδα είναι σε εξέλιξη φωτιά αυτή. Τα υπόλοιπα μετά, δεν έχω περισσότερο χρόνο. Θα πάμε σε διαφημίσεις, σε αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίδη. Μετά θα πούμε και για τα αθλητικά, όλα και με καλεσμένους. Αλλά έχουμε χρόνο μπροστά μας. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Sky 100,3.
1: Το πείμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energoef.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ. ξύχναστοι δρόμοι, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδι.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: 17,8%. Ωστόσο, το ακροδεξιό κόμμα παρά την επικράτηση συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, υποστηρίζοντας ότι η Ιρανική οικονομία βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σε διαδοχικές αναρτήσεις του Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι καταραίουν οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν και ότι το Ιρανικό νόμισμα έχει καταστραφεί. Σε τρίτη παρέμβασή του χαρακτήρισε το Ιράν αποτυχημένο κράτος. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί παράλληλα μια εικόνα που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και η οποία δείχνει ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος να κατευθύνεται προς το νησί που δέχεται επίθεση συνοδευόμενο τη λεζάντα. Αντίο Χάργκ. Καινούργια ζώνη απαγόρευσης ναυσιπλοείας εξ' από τα στενά του Ορμούζ αναμένεται να ανακοινώσει η Τεχεράνη. Σύμφωνα με δηλώσεις του γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, του κ. Ρεζάη, η ζώνη θα ξεκινά από την γραμμή αποκλεισμού των ΗΠΑ και θα επεκτείνεται σε περιοχές του κόλπου, ενώ όσα πλοία επιχειρήσουν να εισέλθουν σε αυτή τη ζώνη θα τίθεται σε καθεστώς κυρώσεων. Αθλητική επικαιρότητα, πράσινη κυριαρχία στο μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός νικητής του ΠΑΟΚ 3-1. Στους υπόλοιπους αγώνες, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Όφη Κηφισιά 2-0, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Για την διοργάνωση παίζουν στις 6 το απόγευμα Αστέρας Ηρακλής. Και ο καιρός, γενικά έθωσε σήμερα στην Αττική, ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας βεβαίως από την ανακοίνωση στις 12 το μεσημέρι από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών της εξειδίκευσης των μέτρων που εξήγηλε το Σάββατο ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους και αγρότες. Για τους δημοσίους υπαλλήλους θεσπίζεται από το 2027, ύστερα από 15 χρόνια, επίδομα χριστουγέννων 500 ευρώ. Για τους συνταξιούχους, η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται σε όλους άνω των 65 ετών στα 400 ευρώ καθαρά. Για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες μειώνεται το τεκμήριο από το 2027, η προκαταβολή φόρου πέφτει στο 50% από το 55%. Ο κατώτατος μισθός θα φτάσει στα 1.000 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2028. Για τους κατ' επάγγελμα αγρότες μηδενίζεται ο φόρος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Όσον αφορά τώρα στο στεγαστικό, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, για πρώτη φορά θεσπίζεται η δημιουργία κουμπαρά για τη νέα γενιά, στον οποίο θα μπαίνουν έως και 1.200 ευρώ ετησίως. Ο Πρωθυπουργός κοστολόγησε το ύψος των μέτρων στα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2027 και στα 3,5 δισεκατομμύρια στο 2030. Ο στόχος αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τον σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε χθες στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Μητσοτάκης. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Ο κύριος Μητσοτάκης ξεχάρισε ότι η κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα με πρωθυπουργό τον αρχηγό του, ενώ σχολιάζοντας το σενάριο κυβέρνησης ηττημένων είπε καλή τύχη.
1: Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός. Για αυτόν τον στόχο θα αγωνιστούμε. Δεν είναι ένας στόχος ο οποίος υποκρύπτει οποιαδήποτε αλαζονία, αλλά είναι η μόνη λύση, η μόνη πολιτική λύση σήμερα, ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση. Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι οι πιο κατάλληλα εξοπλισμένες, προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις δύσκολες συγκυρίες και να μην εγκλωβίζονται σε παζάρια κομματικά πίσω από κλειστές πόρτες.
0: Αναφερόμενο στην αντιπολίτευση και συγκεκριμένο στον Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι η πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για ένα πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Συγκεκριμένα για τον κύριο Τσίπρα ανέφερε ότι τίποτα δεν άλλαξε, τελικά τσάμπα πήγε το rebranding. Τώρα δεν υπάρχει καμία αυταπάτη, αλλά κανονική εξαπάτηση των πολιτών να υπόσχεται πράγματα που ξέρει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να εφαρμόσει.
1: Με πολύ ενδιαφέρον άκουσα το ΠΑΣΟΚ να λέει ότι το 80% του προγράμματός του είναι ουσιαστικά copy-paste από τον κύριο Τσίπρα. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για την πατρότητα ενός προγράμματος πολιτικής εξαπάτησης. Οι απεγνωσμένες προσπάθειες των στελεχών του να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα μετά την ομιλία του κυρίου Τσίπρα καταδεικνύουν το γεγονός ότι τίποτα δεν άλλαξε. Ουσιαστικά νομίζω ότι η τζάμπα πήγε το rebranding. Όταν ο κύριος Τσίπρας έλεγε αυτό το οποίο έλεγε στη Θεσσαλονίκη το 2014, θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι τελούσε υπό καθεστώς αυταπάτης. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αυταπάτη. Τώρα πρόκειται για κανονική απάτη και για μια κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών, το να υπόσχεται κανείς πράγματα τα οποία ο ίδιος πολύ καλά γνωρίζει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να τα εφαρμόσει.
0: Αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του κ. Μητσοτάκη στη συνέντευξη τύπου σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Εκπρόσωπος τύπου του Ελλάς, της Ελλάς μάλλον, το Αλέξη Τσίπρα, κυρία Θεόνη Κούφο Νικολάκου, σχολίασε πως ο κύριος Μητσοτάκης προχώρησε σε ειρωνικές επιθέσεις για τους πολιτικούς του αντιπάλους και ιδίως για τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς ίχνο

0: Ξέρετε, ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός. Η παράταξη τον δέχτηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε πρωθυπουργό. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του. Και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
1: Απαντώντας ο Αντώνης Σαμαράς, κάλεσε τον Πρωθυπουργό να ανησυχεί για τη δική του ιστεροφημία. Έκανε μάλιστα λόγο για κόμμα Μητσοτάκη και όχι παράταξη. Με τον Αντώνη Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία πήρε ποσοστό 18%, σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τριήμερο πένθωση στις ενόπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με δύο νεκρούς, πιλότους του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδείξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Νεκροί είναι ο επισμηναγός Γιάννης Μπλέσια, 40 ετών, και ο επισμηναγός Δημήτρης Πέτρου, 37 ετών. Φως τέτοια αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει μια αντιπυρική ζώνη για να μην φτάσει η φωτιά στα σπίτια της Κόνιτσας. 5 συλλήψεις έγιναν το τελευταίο 48ωρο σε Άγιο Όρος, Νέα Μάκρη, Πρέβεζα, Εύβοια και Χίο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Πολύ ύψος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των νομών Αττικής, Εύβοιας και Βιωτίας. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η επικράτηση κρατηδιακές εκλογές στη Σαξονία Άνχαλτ, το ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, το οποίο αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με 44%, ενώ το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς περιορίζεται στο 17,8%. Ακολουθούν το S5 με 9,1%, οι πράσινοι με 8,9% και η αριστερά με 8,4%. Ωστόσο, το ακροδεξιό κόμμα παρά την επικράτηση συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42. Η δημιουργία κυβέρνησης θα είναι γόρδιος δεσμός, καθώς όλα τα κόμματα έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούν με τους εξτρεμιστές ακροδεξιούς. Το σκηνικό όμως μπορεί να αλλάξει αν το φιλορωσικό κόμμα της Άρα Βάγκενχεντ ξεπεράσει το όριο του 5% και δεχθεί να συμμετάσχει σε κυβέρνηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε σε εκλογές για το τοπικό κοινοβούλιο στη Σαξονία Άνχαλτ μέσω λειτουργισμού του στο Truth Social, δημοσιεύοντας μια εικόνα με το γράφημα της εκτίμησης του εκλογικού αποτελέσματος. Δεν έκανε κανένα περαιτέρω σχόλιο. Το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία Άνχαλτ είναι μια κάκιστη είδηση, η οποία ελπίζουμε να αποτελέσει μόνο μια εξαίρεση στο τοπικό επίπεδο, δήλωσε τέλος ο Υπουργός Εξωτερικών. Μόνον οι λήφοι και προδότες στην Πολωνία γιορτάζουν την νίκη της ακροδεξιάς παράταξης Εναλλακτική για τη Γερμανία στο καρτίδιο της Σαξονίας Άνχαλτ, τόνισε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Μια σοβαρή στιγμή για την Ευρώπη έκανε λόγο ο Γάλλος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μπέντζαμιν Αντάντ, κρίνοντας πως δεν πρέπει να πάψουμε ποτέ να υπερασπιζόμαστε τις δημοκρατικές αξίες και το ευρωπαϊκό σχέδιο. Σήμερα Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί από το πλημελιωδικείο η δίκη της 68χρονης και του γιού της που κατηγορούνται για εξαφάνιση νεκρού με κάθε τρόπο από κοινού, καθώς τους αποδίδεται ότι έθαψαν τη σωρό της υπερήλικης μητέρας της κατηγορουμένης, τα οστά της οποίας βρέθηκαν στην αποθήκη του σπιτιού της οικογένειας στον Μαραθώνα. Σήμερα ξεκινάει στη Λάρισα εκ νέου η δίκη για τα Τέμπη. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε τον Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, υποστηρίζει ότι η ιρανική οικονομία βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στην Ινδονησία οι αρχές έκλεισαν για 8 αεροδρόμια, εκ των οποίων έκλεισαν εχθές 8 αεροδρόμια, εκ των οποίων το πιο πολύ σύγχρονο στο Τζακάρτα, μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Ανάκα Κρακατόα, όπου απέχει περίπου 105 χιλιόμετρα, εγκλωβίζοντας περισσότερους από 170.000 επιβατές. Ξεκινάει σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό πλάνο ενίσχυσης των δρομολογίων του Τραμπ. Στη γραμμή 6 Σύνταγμα Πικροδάφνη θα δρομολογηθούν 2 επιπλέον σειρμοί το πρωί και 1 το απόγευμα, με αποτέλεσμα η χρονοαπόσταση να μειωθεί από τα 9 λεπτά σήμερα στα 7 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα το πρωί.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Σε αθλητική σας ενημέρωση, πράσινη κυριαρχία στο μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-1 τον ΠΑΟΚ και ο αγώνας μεταδόθηκε από τηλεόραση του Sky. Στους υπόλοιπους αγώνες, χθες είχαμε τα αποτελέσματα: Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Όφη Κηφισιά 2-0, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Για την ίδια διοργάνωση, σε 6 το απόγευμα ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική με το ματς Αστέρας Ηρακλής.
4: Πάμε επόμενη γραμμή.
5: Ναι,

0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
1: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα. Καλό πρωινό, καλή εβδομάδα.
4: Καλή εβδομάδα, καλή ημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Όπως γνωρίζεις, Δημήτρη, και το λέμε και από χθες βεβαίως στα δελτία μας, θα έχουμε μέχρι τις 10 η ώρα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό. Επί της ουσίας θα κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας για να δημιουργηθούν κάποιες ανασχέσεις, τέλος πάντων να βοηθήσουν στα έργα τα οποία γίνονται στον κόμβο μεταμόρφωσης προς τη Λαμία. Τι έχουμε τώρα? Δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα στην Αττική Οδό, μόνο στην έξοδο προς Λαμία αυτή τη στιγμή. Έχουμε όμως πολλή κίνηση στο Σκαραμαγκά. Η λεωφόρος Αθηνών, στην οποία έχει γίνει και τροχαίο ατύχημα και μια ακινητοποίηση έχουμε οχήματος, από το δάσος Χαϊδαρίου έχει αρκετές έως πολλές δυσκολίες προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Λίγο λιγότερο από ένα χιλιόμετρο η λεωφόρος Σχιστού προς Σκαραμαγκά και η άνοδος της λεωφόρου Κηφισού από τη Ροσινιόλ προς τη γέφυρα της Αχαρνών με τη συνήθη καθυστέρηση. Τα υπόλοιπα όμως σημεία του λεκανοπεδίου δεν έχουν πιάσει κίνηση, ούτε καν το λιμάνι του Πειραιά δεν έχει μεγάλη κίνηση, Δημήτρη.
3: Και ολοκληρώνουμε το μαγκαζίνο με την πρόγνωση του καιρού. Στο κεντρικό ερωθάλαμο του Σκάι είναι η μετεωρολόγος του Σκάι Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Σε ακούμε για τον καιρό σήμερα αλλά και τον υπόλοιπη εβδομάδα.
5: Καλημέρα, Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Σε καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα, γενικά έθριος καιρός. Βόρεια άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα αναμένεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα δυτικά, υπηρετικά και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα υπηρετικά έως 33 με 36 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός και μόνο το απόγευμα στα ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, ίσως σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βορειάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι την Τετάρτη στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ, την Πέμπτη θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Δημήτρη.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα Σούζη. Περισσότερες ειδήσεις όπως πάντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Προσπαθώ να εκμεύσω από την κυρία Σούζη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, ότι μπας και πέσει η θερμοκρασία και λοιπά. Μου λέει, μην τα βλέπεις, μου λέει, μην ακούς πολλά πολλά.
1: Καλημέρα σας, θα πέσει λίγο, αλλά ουσιαστική πτώση της θερμοκρασίας νομίζω θα έχουμε την άλλη εβδομάδα.
0: Ξαναλέω ότι είμαστε στην 7η μέρα του Σεπτεμβρίου, έχει μικρή ημέρα.
1: Θυμάσαι κάθε χρόνο που λέμε είναι 45 Αυγούστου.
0: Ναι, καλά, είναι υπερβολές.
1: 70 Αυγούστου, ξέρω ότι. Ναι, και τα λοιπά. Κάθε χρόνο το λέμε.
0: Ναι, ρε πουλάκι μου, αλλά θέλω να πω ότι χθες έκανε ζέστη.
1: Έκανε ζέστη γιατί χθες έτσι κι αλλιώς έπεσε ο άνεμος, ανέβηκε η θερμοκρασία. Τέλος. Ήταν μια θάλασσα πιο ήρεμη δεν γινόταν.
0: Ναι, ρε πουλί μου, αλλά. Πάντα υπάρχει το περίφημο αλλά. Και ευτυχώς ξαναλέω που μικρήνε η μέρα. Τέλος πάντων.
1: Ναι, ευτυχώς, αλήθεια είναι αυτό. Σήμερα θα είναι και γύρω στους 34 βαθμούς θερμοκρασία. Εδώ για την Αττική μιλάω.
0: Μάλιστα.
1: Και αύριο θα έχει μια μικρή περαιτέρω πτώση 33, αλλά θα ξανανεύει πάλι. Το Τετάρτη, Πέμπτη. Λίγο θα εξασθενήσουν οι άνεμοι, λίγο θα ξανανεύει, αλλά αυτό, μέχρι εκεί.
0: Η γενικότερα οι καιρικές συνθήκες στη χώρα,
1: αστάθεια
0: πάλι.
1: Πάλι στα, όχι σήμερα, αύριο κυρίως στην Πελοπόννησο, Τετάρτη και Πέμπτη, στα δυτικά, βορειοδυτικά, ορεινά, φαίνεται ότι θα έχουμε απογευματινές μπόρες. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα τι θα κάνει το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Μάλλον ένα χαμηλό έρχεται Κυριακή Δευτέρα.
0: Εντάξει,
1: μάλλον.
0: Μπορεί να δούμε.
1: Δεν είμαι σίγουρη ακόμα.
0: Ακόμα είναι και νωρίς, σωστά.
1: Ναι, γιατί είναι, ξέρεις, μια το φέρνουν, μια το μαζεύουν.
0: Μια
1: πάει Δευτέρα, Τρίτη. Είναι, πάντως φαίνεται ότι κάτι αλλάζει.
0: Okay.
1: Στα νησιά λένε του Σταυρού κάτι αλλάζει.
0: Ανέμος και λοιπά.
1: Βοριάδες. Βοριάδες, εξάρι, εξαροεφτάρι, την ημέρα τοπικά 7. Ένα κανονικό μελτέμι θα έχουμε και αυτή την εβδομάδα.
0: Μια χαρά για τους τουρίστες που κάνουν διακοπές, κυρία Χριστίνα.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ.
0: Αλή και τρισαλή.
1: Από εμάς που δουλεύουμε.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Χριστίνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Κυρία Χριστίνα, Σούζη, ο άνθρωπός μας. Να μην το ξεχάσω, γιατί έλεγα διάφορα για την εβδομάδα αυτή. Ότι έχουμε την Παρασκευή που ανοίγουν τα σχολεία. Έχαμε την Παρασκευή πάλι 11 του μηνός. Έχουμε τα γεγονότα στις Ηνωμένες Πολιτείες την 11η Σεπτεμβρίου που περάσανε ούτε λίγο ούτε πολύ 25 χρόνια. Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι. Είδαμε το σεισμό στην Πάνθα, το 1999, 27 χρόνια πριν, θυμάστε? 3 παρα 4 πρώτα λεπτά, 5,9 της κλίμακας Ρίχτερ, 143, ίσως και παραπάνω άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον σεισμό εκείνης της μέρας και ζημιές, οι οποίες υπολογίστηκαν αργότερα, πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Περιοχές οι οποίες πλήγησαν ιδιαίτερα, και η Αθήνα και το Μενίδη και τα Ανολιώσια και η Φιλή και οι Θρακομακεδόνες και η Νέα Φιλαδέλφια και η Μεταμόρφωση. Θυμάμαι σαν τώρα, είχαμε μαγκαζίνο, ήμουν εδώ και δούλευα. Λοιπόν, γίνεται ο σεισμός, εδώ το κτίριο το οποίο βρισκόμαστε είναι κατασκευασμένο έτσι που κουνιέται όλο μαζί. Ένας πανικός από τους συναδέλφους, ο διευθυντής τότε του ραδιοφωνικού σταθμού βγήκε και άρχισε να χτυπάει με το χέρι του τα τζάμια λέγοντας σε όλους ψυχραιμία, φεύγετε και όπου εντοπίζετε, ό,τι εντοπίζετε, τα λέμε στον αέρα, στο ραδιόφωνο. Είχε μαγκαζίνο, μετά μπήκε ο Άρης με ανοιχτές πόρτες, θυμάμαι, εδώ στο ραδιοθάλαμο, για να κρατήσει συντροφιά και επικοινωνία με τον κόσμο. Θυμίζω τα προβλήματα που υπήρχαν τότε με τα τηλέφωνα και την κινητή τηλεφωνία, διότι έπεσε το σύστημα από τον όγκο των ανθρώπων που πλημμύρισαν τους δρόμους αλόφρονες φεύγοντας από την... από το κέντρο κατά κύριο λόγο, αλλά γενικότερα από τις δουλειές τους για να δουν τι έχει γίνει. 27 χρόνια, παρακαλώ πάρα πολύ. 27 χρόνια από τότε. Λοιπόν, δυστυχώς, και ήταν μετά τραγικές εικόνες τις οποίες είδαμε, με τις καταστροφές, τις ζημιές και κυρίως ανθρώπινες απώλειες. Μην το ξεχνάτε αυτό. Λοιπόν, θα μας τα πει σε λίγο ο κύριος Σχολείο Μιχάλης για τα της κίνησης αναλυτικά, επειδή με ρωτάτε, θα τα βρούμε στην πορεία, δεν θα χαθούμε τώρα. Θυμίζω νωρίτερα το ακούσατε και στην κουβέντα που κάναμε, αλλά και στο αναλυτικό μαγαζίνο για τους πυροβολισμούς. Συνεχίστε να μου στέλνετε πολύ ωραία μηνύματα με αφορμή και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για την επόμενη μέρα. Πολλοί από εσάς, βλέπω, ασχολείστε με την ιστορία της κόντρας του Αντώνη Σαμαρά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και θυμάστε και κάποια πράγματα της δεκαετίας του 90. Άρα είστε σε σειρά μου με λίγα λόγια που λέω κι εγώ. Άλλοι μου λέτε τι γίνεται με τον Κώστα Καραμαλή. Ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην ιστορία αυτή, στη συνέντευξη που έδωσε χθες το μεσημέρι, είπε ότι ο ίδιος έχει προσωπικά καλές σχέσεις και τιμά τους πρώην πρωθυπουργούς της χώρας που προέρχονται και από την παράταξη. Ο κ. Καραμαλής δεν ήταν ούτε στην ομιλία, δεν ήταν στην Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι ήταν κάπου στην Ανατολική Μακεδονία με μια ομιλία το Σάββατο βράδυ και νομίζω ότι την Κυριακή βρέθηκε στην παρουσίαση ενός βιβλίου για τον Παναθηναϊκό, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα απλό Παναθηναϊκό, 2-1 Παναθηναϊκός χθες, τον ΠΑΟΚ. Καλά είπαμε τα 5 γκολάκια στον Άρη και τώρα πάμε στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Το λέω αυτό διότι κάτι μου λέγανε για τα εισιτήρια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά δεν είναι της ώρας να κάνουμε συζήτηση γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Να πω δύο πράγματα για τους αγώνες της επόμενης. Σήμερα έχει Αστέρας Ηρακλής. Στην άλλη αγωνιστική, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Όφη. Ο Αστέρας στην Τρίπολη την ΑΕΚΑΡΑ. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Πανετολικό. Στη βαθμολογία, ο Πανετολικός πρώτος με 9 πόντους. Δεύτερη η ΑΕΚ, Ολυμπιακός με 7. Τρίτος ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, ο Όφη και ο Άρης στους 6 πόντους. Αυτά εν συντομία όσον αφορά τα ζητήματα τα αθλητικά. Τώρα, για να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700. Η Nova σε περιμένει στις ημέρες καριέρας 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στο Hall 1 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Γνωρίστε από κοντά την ομάδα της Nova ανακαλύπτοντας τις μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες που σας προσφέρει. Πάρτε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό για να κερδίσετε μια ολοκληρωμένη Nova More εμπειρία με σταθερή κινητή και τηλεόραση εντελώς δωρεάν για 2 χρόνια και ένα Samsung Galaxy Z Flip 8 και όλα αυτά απολαμβάνοντας μοναδικά ροφήματα από την Coffee Lab. Μην το χάσετε, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και την Πέμπτη, αυτή την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου στις 6.30, ελάτε στο Open Day του ACTO, γνωρίστε τους Program Leaders, συζητήστε μαζί τους για σπουδές που σας ενδιαφέρουν, δείτε τα εργαστήρια και γνωρίστε από κοντά την φοιτητική εμπειρία, ενώ στο Art and Design Show παρουσιάζονται...
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 265

Το 10ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινά. Χωριστό τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713.

0: είναι εκεί που ξεκινάει.
1: Χωρίς τότε επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στις 12 το μεσημέρι, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης χθες στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Περιστατικό με πυροβολισμούς λίγο πριν τις 5 το πρωί στα Πατήσια, στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου. Δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα πυροβόλησαν στο πόδι και τραυμάτισαν έναν άνδρα ηλικίας περίπου 55 ετών, ενώ έβγαινε από την οικία του. Ο τραυματίας διακομίστηκε σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές της Αξονία Άνχαλ του ακροδεξιού κόμματος, εναλλακτική για τη Γερμανία. Αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με 44%. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς περιορίζεται στο 17,8%. Πάντως το ακροδεξιό κόμμα συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42. Συνεχίζεται σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα Γεώπολης η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν ως τις 10 το πρωί στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο ανάμεσα στους κόμβους σε Γάλλιο και Φιλής λόγω εργασιών στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε 3 σταθμούς του μετρό. Από σήμερα ως και την Πέμπτη, σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική μέχρι 34 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Εδώ είμαστε 7 και 34. Αμέσως πάμε να δούμε τι γίνεται στην κίνηση. Κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Κολλιομιχάλης. Έλα, Δημήτρη μας.
3: Καλημέρα, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Δεν έχουν αρχίσει ακόμα οι ρυθμίσεις στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από κόμβο Εγάλεο προς κόμβο Φιλής. Στην ουσία, όταν ξεκινήσουν και μέχρι τις 10, θα κλείσει δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας για να δημιουργηθούν κάποιες απαραίτητες ανασχέσεις. Έχουμε κίνηση στην Κηφισού, κυρίως στην άνοδό της από τη Λένοβρα, δηλαδή ανεβαίνοντας προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Φυσικά στους Καραμαγκά που είχαμε και ένα τροχαίο ατύχημα και μια ακινητοποίηση. Τη συνήθεια κίνηση όμως, όχι κάτι το ιδιαίτερο παραπάνω. Και έχει αρχίσει η άνοδος της Βασιλείας Κωνσταντίνου σιγά σιγά να κολλάει. Δεν πάμε και άσχημα πάντως, τηρουμένων των αναλογιών, Γιώργο.
4: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.

0: σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
1: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Σωτήρη. Μου λέει για όλα αυτή η παγκοσμιοποίηση. Μου λέει Γιώργο, πιστέψαμε ότι μεταφέροντας τη βιομηχανική παραγωγή στην Ασία θα μας ωφελήσει. Τώρα κλείνουν εργοστάσια στη Γερμανία και την Γαλλία. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Καλημέρα στην Μέρη που αναφέρεται στη φωτιά στην Κόνιτσα και τις καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον εκεί, αλλά και στα ζώα του που είναι μέσα στο δάσος. Καλημέρα Μάρια, τα έλεγα και για το σημείο του 99. Καλημέρα Αριστίδη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη κάτω στην Κρήτη. Επικράτησε κατά κύριο λόγο το θα, μου λέει ο φίλος μου ο Γιάννης. Πολλά από τον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Καλημέρα στον Σταύρο που μου λέει είναι άδικο να ισχύει ο κουμπαράς να μην ισχύσει για όλα τα παιδιά και μεγαλύτερα από 2 ετών. Καλημέρα στον Ηλία, καλημέρα στον Γιάννη που αναφέρεται και στο νερό. Γεια σου Τάκη, καλημέρα, τόσο παλιός ε. Ρέα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Ο Δημήτρης μου βάζει ένα ωραίο θέμα, ελπίζω να το κουβεντιάσουμε πιο μετά λίγο αυτό κοντά μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Είναι η γραμματέας της Ανώτατης Ομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας, η κυρία Δήμητρα Αγγελή, για να κουβεντιάσουμε για αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό και αναφέρονται στους τρίτεκνους και πολύτεκνους. Για τους τρίτεκνους μηδενίζει το φορολογικό συντελεστής έως 20.000 ευρώ και για τους πολύτεκνους.

0: Πολύτεκνου, το επίδομα γέννηση για τι πολύτεκνε οικογένειε αυξάνεται κατά 1000 ευρώ επιπλέον για κάθε παιδί. Και βεβαίω υπάρχει και ο κουμπαρά, έτσι, για τη νέα γενιά. Καλημέρα, κύριε Αγγελή.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Καλημέρα στου ακροατέ, αγαπημένοι μα Γιώργο. Να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο. Άκουσα και τον διαμαρτυρόμενο ακροατή για τον κουμπαρά. Κάτσε λοιπόν να ξεδιπλώσουμε όλο αυτό το φάσμα. Γιατί όχι τόση πολύ γκρίνια, βρε παιδιά. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί η ζωή μας μετά τα μνημόνια δεν έχει έρθει σε κανονικότητα. Τα μνημόνια ήρθαν, έφυγαν και αυτά που πήρανε μαζί τους δεν έχουν ξαναγυρίσει ποτέ. Αλλά ας τα φτιάξουμε λιγάκι. Πάμε λοιπόν. Εμείς διακρίναμε, κύριε Ψάλτη, 4 σημεία που αφορούν οικογένειες.
0: Ναι.
1: Πάμε λοιπόν. Νούμερο 1. Το επίδομα γέννησης έφτανε μέχρι το 4ο παιδί και ήταν του ποσού των 3.500. Δηλαδή η γυναίκα που έκανε 5ο, 6ο, 7ο δεν είχε κάτι της παραπάνω σαν ηθική ανταμοιβή τουλάχιστον. Εκεί λοιπόν γίνεται μεγαλειώδες. Γιατί εγώ αν το κατάλαβα καλά περιμένω και τις εξειδικεύσεις του Υπουργείου Οικονομικών που θα δώσουν συνέντευξη.
0: Σήμερα, ναι, για πες.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, λέει τώρα, τα 3.500 γίνονται 4.500. Και υπάρχει αυξητική πρόοδος 1.000 ευρώ για κάθε επόμενο παιδί. Δηλαδή να πούμε στην οικογένεια αυτή στην Καβάλια που έτυχε δημοσιότητες που αποκτήσανε το 14ο παιδί τους, θα πάρουν 14.500 ευρώ. Γιατί είναι και με αναδρομική ισχύ από το 2025. Το κρατάμε αυτό.
0: Ναι.
1: Το κρατάμε αυτό.
0: Είναι, ναι, εντάξει, γιατί εγώ θέλω να ρωτήσω κάποια πράγματα, αλλά πάμε να μαζέψουμε τώρα
1: όχι,
0: αυτά.
1: Ρωτήστε,
0: όχι, όχι, όχι. Πάμε να τα μαζέψουμε, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, θα χαθούμε. Ναι. Πάμε λοιπόν. Ένα αυτό.
1: Νούμερο 2. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ξέρετε, έχουμε μια διαφορετική αντίληψη με τον κύριο Πιτσιλή της ΑΔΕ για το ποιος είναι τρίτεκνος, πολύτεκνος, δίτεκνος, έχει ένα παιδάκι. Εκείνος λοιπόν, παιδιά στην οικογένεια, βλέπει μόνο όσα φαίνονται στη φορολογική δήλωση. Δηλαδή, ένας πολύτεκνος που έχει ένα παιδί 18 ετών και δεν σπουδάζει, δεν το βλέπει στη φορολογική δήλωση, γιατί πάμε να είναι προστατευόμενο. Έτσι λοιπόν, πέρσι από το ευεργέτημα της, πώς θέλω να το πω τώρα, της απαλλαγής φόρου από το τελώς 20.000 ο κάθε γονέας, ευεργετηθήκανε μόνο το 10% των πολυτέκνων οικογενειών που είχαν 4 προστατευόμενα και απάνω. Φέτος λοιπόν θα ευεργετηθούν κι άλλοι. Αυτοί οι πολύτεκνοι που έχουν μείνει με τα 3 προστατευόμενα. Κατανοητή.
0: Γιατί θα γίνει αυτό, γιατί θα περιλαμβάνεται και αυτό το παιδί το οποίο έχει φύγει από την... αλλά...
1: Γιατί έχουν 3 προστατευόμενα.
0: Okay.
1: Ποιος λοιπόν θα δώσει απαλλαγή σε αυτούς που έχουν 3 προστατευόμενα.
0: Okay. Πάμε παρακάτω.
1: Και είπε από τις 87.000 είναι 8.707 οικογένειες. Ακούστε με, γιατί τα νούμερα τα ξέρουμε και εμείς αρκετά καλά.
0: Okay.
1: Είναι το 10% αυτό που θα ευεργετηθούν, είναι πολύ τεχνική, κύριε Ψάλτη. Πάμε λοιπόν στο νούμερο 3. Θα αφήσω το κουμπαρά για το τέλος, γιατί ο δικός μας δεν πρόκειται να γεμίσει. Υπόθηκε και για το οικογενειακό επίδομα.
0: Ναι.
1: Το οικογενειακό επίδομα. Η αλήθεια είναι ότι μιλάγαμε για εισοδηματικά κριτήρια, δηλαδή για να καταλάβουν οι ακροατές. Ξεκίναγε από 6.000 ευρώ σύν τα ισοδύναμα και ήταν για μονογονεϊκή, για... Ναι, μονογονική οικογένεια με ένα παιδάκι, 10.500 το ετήσιο εισόδημα για να μπορέσει κάποιος να πάρει το πιο υψηλό ποσό του οικογενειακού επιδόματος. Ενώ στο επίδομα γένας ξεκινάμε από 40.000 και η μονογονέας που θα γεννήσει το πρώτο της παιδί πρέπει να υπερβαίνει τις 50.000 για να το πάρει. Ξέρετε, λίγο δεν συγκλίνουν τα ποσά. Θέλει μια αναπροσαρμογή, προφανώς. Θέλαμε την τιμαριθμοποίηση και εμείς, όπως δόθηκε και σε άλλη κοινωνική κατηγορία. Το ζητάμε εξάλλου. Αλλά έστω, βρε αδερφέ, ανεβάστε τα ποσά και στα εισοδηματικά κριτήρια και στο ποσό που είναι αποδοτέο. Και καλό θα ήταν να είναι για κάθε παιδί. Και επειδή λέω για κάθε παιδί, αυτά τα 150 ευρώ σκεφτόμαστε να μας τα δίναν τώρα στην αρχή της σχολικής χρονιάς, πιο χρήσιμα θα ήταν.
0: Γιατί θα ανάγκες των σχολείων, προφανώς.
1: Προφανώς τώρα και τα 150 που θα έρθουν είναι τα Χριστούγεννα, δεν μιζεριάζω γιατί είναι τα δώρα των παιδιών. Οπότε
0: ναι, ωραία. Πάμε και στο θέμα του λογαριασμού.
1: Πάμε λοιπόν τώρα και στο θέμα του κουμπαρά.
0: Ναι.
1: Να πω το εξής. Κοιτάξτε, καλά λέει ο άνθρωπος. Δηλαδή, είπε για παιδιά έως 2 ετών. Καλά, βρε παιδιά. Και είναι το παιδί του 2,5 ετών. Είναι 3 ετών. Παράδειγμα, εμένα ο γονός μου πριν τα 3 τον έμβριο δεν έχει κουμπαρά για αυτόν. Βέβαια δεν έχει τη μάνα του να βάλει στο κουμπαρά, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Αυτό επίσης είναι μια παράμετρο, γιατί κάποιοι λένε ότι τα 100 ευρώ τον μήνα, αν έχεις δύο παιδιά, 200 ευρώ στο maximum.
1: Έτσι έχω, κύριε Ψάλτη. 600 ευρώ είναι σχεδόν ένα μισθό.
0: Δεν μπορείτε να το κάνετε. Θα κάνετε, θα δώσετε λιγότερα λεφτά προφανώς. Θέλω να πω δηλαδή ότι, από ό,τι καταλαβαίνω, θα είναι μικρότερο το ποσό τη αποταμίευση.
1: Ας υποθέσουμε ότι θα βάζω 5 ευρώ. 5-6-30. Βέβαια τα παιδιά μου είναι πιο μεγάλα, αλλά τέλος πάντων, ας πούμε στην πρόοδο. 5-6-30. Μα με 5 ευρώ το μήνα.
0: Ναι, δεν μαζεύω τη λεφτά.
1: Είναι 600 το χρόνο.
0: Ναι, είναι, ναι, είναι 1200 μαζί με τα της πολιτείας.
1: Λοιπόν, αυτό που θέλω λοιπόν να πω είναι ότι εμείς δεν μιζεριάζουμε. Να το δούμε. Είναι μια πολύ έξυπνη ιδέα, αλλά οι άνθρωποι, εγώ ας πούμε είχα γνωστό και μου έλεγε, τι λέω παιδί μου, γιατί δεν κάνετε και ένα δεύτερο παιδί. Α, μου λέει, θέλουμε να δώσουμε τα πάντα στο ένα παιδί. Θέλουμε και το ιδιωτικό σχολείο, θέλουμε και αυτό. Εντάξει, ο καθένας όπως αποφασίζει τη ζωή του. Mm-hmm. Και αν έχει τη δυνατότητα κάποιος να βάλει σε κλειστό λογαριασμό για 18 χρόνια ένα ποσό πρίκα για το παιδί του, μπράβο του.
0: Ναι. Πάμε να ρωτήσω κάτι, γιατί δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, κύριε Αγγελή, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι γίνεται με τις γεννήσεις?
1: Πάμε καλά.
0: Δηλαδή,
1: προσέξτε, υπάρχει και το λέω και για τους ακροατές μας. Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει τα στατιστικά του. Okay. Στα στατιστικά μέσα υπάρχει το ενιαίο αρχείο ληξιαρχικών πράξεων. Εκεί μπορούμε να δούμε τις ληξιαρχικές πράξεις που αφορούν θανάτους, γεννήσεις, γάμους, διαζύγια.
0: Ωραία, εκεί τι βγάζει λοιπόν τα στοιχεία.
1: Από 14. Εγώ λοιπόν βλέπω το εξής. Γιατί μου δημιουργήθηκε αυτή η απορία, γιατί είδαμε μια αυξητική τάση των οικογενειών που αποκτούν το τέταρτο, την πολυτεχνική ιδιότητα, το τέταρτο παιδί. Mm. Εμείς για δεύτερη φορά είχαμε ξαναδεί όταν είχε αυξηθεί το επίδομα.
0: Τι βρήκατε. Γιατί θα χαθούμε, τι βρήκατε από τα στοιχεία αυτά?
1: Βρήκαμε λοιπόν από τα στοιχεία αυτά ότι ενώ είχαμε παγιώσει τη μείωση των γεννήσεων κατά 3.000 όλα τα χρόνια, φέτος θα είναι λιγότερη η μείωση. Τώρα δεν είναι στοιχείο πανηγυρισμού, αλλά αυτό δείχνει ότι κάπου αυτές οι παροχές στην οικογένεια, παρόλες τις δυσκολίες, παρότι ο παππούς και η γιαγιά είναι ακόμη εργαζόμενοι και δεν μπορούν να στηρίξουν τα εγγόνια, την οικογένεια του παιδιού τους, δείχνει ότι
0: υπάρχει μια τάση,
1: επανακτούμε το αίσθημα του ότι θα τα καταφέρουμε.
0: Μάλιστα.
1: Και σας λέω τώρα απλά πράγματα. Διοποριζόμενη μόνη της δεν θα μπορούσε να αυτονομηθεί η μεγάλη μου η κόρη, σήμερα 29 ετών. Με τον σύντροφο, σύζυγό της σήμερα βάλανε και οι δύο χρήματα και περιμένουν το τρίτο τους παιδί.
0: Μάλιστα. Κυρία Αγγελή, να μείνουμε εδώ. Πολλά θέματα βάζετε πάνω στο τραπέζι. Ως πολυτεχνή έχουν ενδιαφέρον τα οικονομικά. Συγκρατημένα αισιόδοξο σας ακούω. Αυτό εγώ κρατάω από την επικοινωνία της.
1: Ή οτιδήποτε πάει στην οικογένεια είναι θετικό.
0: Μάλιστα.
1: Περιμένω, γιατί ξέρετε, πολλές φορές.
0: Ναι, στις λεπτομέρειες. Στις λεπτομέρειες στις 12 η ώρα.
1: Ο πλούτος των λέξεων της ελληνικής γλώσσας. Ο δικαιούχος δεν είναι δυνητικά δικαιούχος, πρέπει να είναι και τυχερός.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Αγγελή.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Ευχαριστώ, κυρία Αγγελή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Κυρία Δήμητρα Αγγελή είναι γραμματέας της Ανώτατης Νομοσπονδίας Πολυτέχνων Ελλάδος. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Είστε στην Nova, κερδίζετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάστε το Παντού App, σκανάρετε την απόδειξή σας και πάρτε τον deal. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Isoflex PU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 έτη. Για στεγάνωση ταρατσών λοιπόν επιλέγουμε Ιζωμάτ και Isoflex PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
9: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσος στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
10: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
13: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands

0: περισσότερα στο nova.gr.
1: Θυμίζω, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, ότι αυτό το Σάββατο 12 του μηνός από τις 10 μέχρι τις 2 το μεσημέρι το Όλοι Μαζί Μπορούμε συγκεντρώνει σχολικά είδη για παιδιά πολύτεκνων οικογενειών στη Γλυφάδα, στην πλατεία της Γλυφάδας, στην Αγία Παρασκευή, στην κεντρική πλατεία μπροστά εκεί από την Εκκλησία, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κατά από τη Γέφυρα, στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή μπροστά από το Δημαρχείο και στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου κοντά στο σταθμό του μετρό. Τι μπορούμε να προσφέρουμε? Καινούργια ή σε άριστη κατάσταση σχολικά είδη, όπως τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και σφυλό, γόμα και ξύστρες, χρωματιστά μολύβια και μαρκαδόρους, μπογιές, κόλλες και ψαλίδια, χάρακες και άλλα είδη γραφικής ύλης. Κάντε την καλή πράξη για αυτήν τη σεζόν, είτε από πράγματα που το παιδί σας δεν το χρειάζεται πλέον, είτε αγοράζοντας κάτι καινούργιο για τις πολύτεκνες οικογένειες. Το ραντεβού μας αυτό το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Και στην παρέα μας, στον απόϊχο των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, ο κ. Γιάννης Χατζηδόδοσιου. Καλημέρα, Πρόεδρε.
2: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, καλημέρα σε ακροατές.
1: Καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς τα είδατε τα μέτρα, είσαστε ικανοποιημένος ή όχι?
2: Δεν τα είδα τα μέτρα, επειδή δεν κατάλαβα ποιο ήταν το μέτρο και επιτρέψτε μου. Δημιουργήθηκαν μεγάλες προσδοκίες και από την κυβέρνηση και από τα στελέχη της και από τους υπουργούς της. Σας θυμίζω ότι ονομάστηκε η έκθεση η φετινή η χρονιά των μικρομεσαίων. Παρ' όλα αυτά δεν άκουσα ούτε ένα μέτρο άμεσο. Θα μπορούσα να πω ότι η ίδια ομιλία το 2027 θα ήταν μια καλή ομιλία. Για το 2026 δεν βρίσκω ένα μέτρο που έχει εφαρμογή αύριο το πρωί. Και βεβαίως πρέπει να σας πω ότι όταν έχεις προδιαθέσει τον κόσμο και λες ότι κάποια από αυτά τα μνημονιακά μέτρα θα αφαιρεθούν και στην πράξη αυτό που κάνεις είναι να λες ότι αυτό θα γίνει το 28, το 29, το 31, αυτό είναι παράλογο. Γιατί πρέπει να σας πω, κύριε Ψάλτη, υπάρχουν τρεις δείκτες οι οποίοι είναι πολύ σκληροί και για τις επιχειρήσεις και για τα νοικοκυριά. Ακρίβεια, ενέργεια, στέγη. Αυτά τα τρία λοιπόν πυροδοτούν πολύ μεγάλη αύξηση του κόστους και την ίδια στιγμή δεν παίρνεις ούτε ένα μέτρο για να μπορέσεις να ελαφρύνεις και να ανακοινώνεις και μετά, επιτρέψτε μου.
1: Ναι, να πω, μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε,
2: τον εργατικό μισθό, το εργατικό μισθό που και εγώ θέλω να φτάσει πολύ ψηλότερα, για να τον δώσεις θα πρέπει να τον ελαφρύνεις, γιατί αν έχει αύξηση του κόστους, αυξάνεις και το μισθό, τι κάνεις, δημιουργείς ένα μείγμα το οποίο στο τέλος θα το μπορεί να καταθέσει να κλείσει άλλες επιχειρήσεις.
1: Ναι. Η κυβέρνηση λέει ότι ας πούμε αύριο, δεν λέω για το σήμερα, που και για το σήμερα θα δούμε τις λεπτομέρειες στις ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών, ότι αύριο θα ανακοινώσει μέσα σε μια τριετία μείωση των λογαριασμών ρεύματος κατά 30%. Να η ενέργεια ενδεχομένως.
2: Σωστά. Κύριε Ψάλτη, όπως σας το είπα, μελλοντικά όλα είναι καλά. Πείτε μου ένα μέτρο και θα το ακούσω, το οποίο έχει εφαρμογή αύριο.
1: Το μοναδικό μέτρο νομίζω που έχει εφαρμογή άμεσα είναι αυτά το 1,5 δισεκατομμύριο που πάει από το Ταμείο Ανάκαμψης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα είναι περίπου
2: 5
1: δισεκατομμύρια.
2: Και όντως περιμένουμε, σωστά το λέτε, να δούμε πώς ακριβώς θα διατεθεί.
1: Ναι.
2: Θα έλεγα ότι σωστά, ότι το μόνο μέτρο που ακούς και είναι αυτό το οποίο είναι σημαντικό, εφόσον επιτέλους μετά από 4 χρόνια έχουμε μιλήσει πολλές φορές μαζί και έλεγα πολλές φορές ότι δεν είναι δυνατόν να μην δίνεις ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης Μικρομεσαίους. Θετικό, αφού ακούσουμε και τις διευκρινήσεις πώς ακριβώς, γιατί εδώ θα παίξουν ρόλο και οι προϋποθέσεις και το κατώτατο ποσό. Γιατί αυτά ήταν τα δύο μεγάλα προβλήματα μέχρι τώρα.
1: Ναι, γιατί δεν είχαν πρόσβαση στις τράπεζες ουσιαστικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή ήταν ουσιαστικά αποκλεισμένες από χρηματοδοτικά εργαλεία.
2: Εδώ πρέπει να σας πω και εδώ τα χρήματα δίνονται πάντα με τις προϋποθέσεις των τραπεζών. Δηλαδή οι τράπεζες αυτή τη στιγμή θεωρούν ότι περίπου 60 με 65 χιλιάδες είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Αν συμβεί το ίδιο.
3: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
4: Ο Παναθηναϊκός.
3: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
4: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
3: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
4: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
3: Σωστά. Στέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαία ποιότητα υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr. Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλα σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810 79341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά

0: 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο από Κόμβο Δημοκρατίας προς Κόμβο Ηρακλείου, στη Λεωφόρο Κηφισού, στον Σκαραμαγκάλα και στην κάθοδο της Θηβών από το Ήλιον προς το Περιστέρι. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα το πρωί στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, ανάμεσα στους κόμβους σε Γάλλο και Φιλής λόγω εργασιών, στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης. Στις 12 το μεσημέρι, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε χθες στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη ο κ. Μητσοτάκης. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 στην ώρα του, στο τέλος της τετραετίας. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η σαρωτική επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές της Σαξονία-Άνχαλτ του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, το οποίο αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με 44%. Συντριβή για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς που περιορίζεται στο 17,8%. Ακολουθούν το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα με 9,1%, οι Πράσινοι με 8,9% και η Αριστερά με 8,4%. Το λαϊκιστικό φιλορωσικό κόμμα Συμμαχία Ζάρα Βάγγενκνέχτ πέρασε το όριο του 5% και εισέρχεται στο κοινοβούλιο. Πάντως το ακροδεξιό κόμμα, παρά την επικράτησή του, συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42. Σχεδόν όλα τα κόμματα έχουν δηλώσει πως αρνούνται να συνεργαστούν με την ακροδεξιά. Σφόδρη επίθεση σε όσους πανηγύρισαν στην Πολωνία για την εκλογική νίκη της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία εξαπέλυσε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Μόνο οι ηλίθιοι και προδότες στην Πολωνία θα μπορούσαν να γιορτάζουν την επικράτηση του ΑΕΦΤΕ, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία είναι μια κάκιστη είδηση, η οποία ελπίζουμε να αποτελέσει μόνο μια εξαίρεση σε τοπικό επίπεδο, σχολίασε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη. Περιστατικό με πυροβολισμούς νωρίς το πρωί στα Πατήσια, στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου. 5 λεπτά πριν από τις 5, δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα πυροβόλησαν στο πόδι και τραυμάτισαν έναν άνδρα ηλικίας περίπου 55 ετών, ενώ έβγαινε από την οικία του. Στη συνέχεια διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Ο τραυματίας, γεννημένος στην Αλβανία το 1971, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Φέρει τραύμα στο δεξί πόδι. Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία που εντόπισε 3 κάλικες και 1 βολίδα. Συνεχίζεται σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το συγκρότημα Αγιώπολης η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στην τελευταία συνεδρίαση στις 28 Ιουλίου, η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας απήγγειλε την κατηγορία για τους 36 κατηγορούμενους και σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο δικονομικό στάδιο των υπερασπιστικών ισχυρισμών. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα όσον αφορά στην Πυρκαγιά που μένεται για 6η μέρα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει μια αντιπυρική ζώνη για να μην φτάσει η φωτιά στα σπίτια της Κόνιτσας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, της Εύβοιας και της Βεωτίας. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε 3 σταθμούς του μετρό. Από σήμερα ως και την 5η, σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή, η οποία θα περνά από όλους τους κλειστούς σταθμούς. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα το νέο αναδιαμορφωμένο και ενισχυμένο πρόγραμμα δρομολογίων του τραμ με περισσότερους σειρμούς και περισσότερα δρομολόγια. Η συχνότητα των δρομολογιών ενισχύεται και στις 2 γραμμές τόσο κατά την πρωινή όσο και την απογευματινή ζώνη αιχμής. Συγκεκριμένα στη γραμμή 6 τα ημερήσια δρομολόγια αυξάνονται από 232 σε 244 και στη γραμμή 7 τα δρομολόγια αυξάνονται από 189 σε 205. Στην αθλητική σας ενημέρωση, πράσινη κυριαρχία στο μεγάλο ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής της Super League, καθώς ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ 3-1. Στους υπόλοιπους αγώνες σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Όφη Κηφισιά 2-0 και Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Για την ίδια αγωνιστική σήμερα παίζουν στις 6 το απόγευμα Αστέρας Ηρακλής.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6, Μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμεθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα αναμένεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα δυτικά, υπηρετικά για τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 Μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα υπηρετικά έως 33 με 36 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το απόγευμα στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι την Τετάρτη στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 Μποφόρ, την Πέμπτη θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
6: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
5: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
7: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και καλή εβδομάδα, λέμε σήμερα Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στο Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Στο μικρόφωνο η Αθήνα Παπά. Θα πάμε και σήμερα μέχρι τις 10 και έχουμε πολλά να πούμε. Τα δικά σας, τα καθημερινά μας. Εσείς ξέρετε, σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 2682-023-809, το τηλέφωνο μας. Πτώση της θερμοκρασίας, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, αυξημένη ετοιμότητα των αρχών, πύρινη κόλαση στην Κόνιτσα. Η πυροσθρήνη των 37χρονων Σμήναγων. Τι γίνεται με τους διευθυντές των σχολείων και τις παρατηρήσεις. Στην κινητοποίηση της Θεσσαλονίκης, σωματεία και από την Πρέβεζα.

είναι τα ψηλά γράμματα των εξαγγελιών. Με επιτυχία τα 12 ενοικοπόλια ακτία. Έφυγε για την Ουράνια Χοροδία ο Βαλεντίν Στεφάνοφ.

η Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη της Κασιανής. Το όνομά της έχει συνδεθεί με ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τροπάρια της Ορθοδοξίας. Δεν είναι απλώς η γυναίκα του περίφημου ύμνου της Μεγάλης Τρίτης, η Κασιανή. Ήταν μοναχή, ποιήτρια και μία από τις σημαντικότερες υμνογράφους του Βυζαντίου. Ήταν μορφωμένη με έντονη προσωπικότητα και σύμφωνα με τις πηγές υπερασπίστηκε την τιμή των εικόνων, γεγονός που την έφερε αντιμέτωπη με τους εικονομάχους. Ανήκει στις ελάχιστες γυναίκες δημιουργούς του Βυζαντίου, των οποίων τα κείμενα σώθηκαν με το όνομά τους και χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα στη λατρεία. Εδώ υπάρχει μια συνηθισμένη παρανόηση. Η αμαρτωλή γυναίκα του τροπαρίου δεν είναι η Κασιανή. Η υμνογράφος γράφει ποιητικά σε πρώτο πρόσωπο, δίνοντας φωνή στη γυναίκα της ευαγγελικής αφήγησης. Ιδιαίτερη θέση στο σημερινό εορτολόγιο έχει και ο Άγιος Όζων, πολιούχος και προστάτης της Λίμνου. Τιμάται σήμερα και ένας Άγιος πιο κοντινός στην εποχή μας, ο Όσιος Δανιήλ. Στις 7 Σεπτεμβρίου τιμώνται επίσης η Άγιοι Εύωδος και ο Νησιφόρος. Η 7η Σεπτεμβρίου είναι και τα προεόρτια της γέννησης της υπεραγίας Θεοτόκου. Το γενέσιο της Θεοτόκου είναι μάλιστα η πρώτη μεγάλη εορτή του νέου εκκλησιαστικού έτους, το οποίο έχει αρχίσει την 1η Σεπτεμβρίου. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στην Κασιανή και στον Σόζον. Είναι Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 15 λεπτά μετά τις 8. Και είναι η ώρα να ξεκινήσουμε την ενημέρωση στον Πρίσμα. Να κλείσω αυτού.

με καλοκαιρινό καιρό, αλλά και αυξημένο συναγερμό για δασικές πυρκαγιές, ξεκινάει η εβδομάδα, καθώς σήμερα Δευτέρα η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, την ώρα που πολλές περιοχές βρίσκονται στην κατηγορία 4, 10 περιφέρειες, δηλαδή σε πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Εδώ εμείς στην Πρεβέζα βρισκόμαστε στην κατηγορία κινδύνου 3, σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας έχει τεθεί σε red code στις περιοχές που προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, με αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και κινητοποίηση προσωπικού και μέσων. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Δυτικής Υπηρετικής Ελλάδος.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώσεις στα βόρεια και ανατολικά, θα παραμείνει σταθερά υψηλή στα δυτικά. Στην Ήπειρο, την Αλοκαρνανία, δυτική Πελοπόννησο, η ζέστη επιμένει. Από αύριο Τρίτη η θερμοκρασία επανέρχεται σε κανονικά για την εποχή επίπεδα σε όλη τη χώρα. Το ενισχυμένο μελτέμι θα επιμείνει δημιουργώντας δυσκολίες στις θαλάσσιες μετακινήσεις, αλλά και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών, γι' αυτό απαιτείται προσοχή. Η ηλιοφάνεια θα διατηρηθεί όλη την εβδομάδα μαζί με κάποιες απογευματινές μπόρες πριν ξεκινήσει η σταδιακή αλλαγή του καιρού. Με 24 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Πλεύρες, αναμένεται ηλιοφάνεια, η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 33 βαθμοί. Η αίσθηση της ζέστης θα είναι πιο έντονη από την πραγματική θερμοκρασία λόγω της υγρασίας. Σταθερά, στα υψηλά επίπεδα η σχετική υγρασία, στο 89%. 25 βαθμούς στη Λευκάδα, αναμένεται ηλιοφάνεια και εκεί. (Σομίως) 24 βαθμούς στο Λούρο, 22 στο Θεσπρωτικό και από 24 σε Φιλιππιάδα, Πάργα και Κανάλια. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για την περιοχή μας. Η πολιτική προστασία απευθύνει έκκληση για ιδιαίτερη προσοχή και αποφυγή κάθε δραστηριότητας που μπορεί να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια. Είδαμε τι έγινε στο Θεσπρωτικό που γίνανε στάχτη 210 στρέμματα.

διευκρινή έτσι επιφυλακή της αντικάτοικη της Κόνιτσας, καθώς χθες το βράδυ ενεργοποιήθηκε το 112. Φλέγεται από άκρη σε άκρη τραπεζίτσα.

Για παραπάνω από 7 μέρες η φωτιά στην Κόνιτσα κατακαίει Παρθένο δάσος, με τις φλόγες να πλησιάζουν τα σπίτια των κατοίκων στα γύρω χωριά. Είχαμε ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων με 170 πυροσβέστες και 10 ομάδες πεζοπόρων, πάνω από 60 οχήματα στο σημείο. Χθες, μέχρι τη δύση του ηλίου, επιχειρούσαν 8 ελικόπτερα και 4 αεροπλάνα. Το σημείο του μετώπου είναι ιδιαίτερα δύσβατο, καθιστώντας πιο δύσκολο το έργο της κατάσβεσης.

Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, μεγάλη καταστροφή στην Κόνιτσα. Ας ελπίσουμε ότι θα τεθεί σήμερα υπό έλεγχο η φωτιά και δεν θα κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές.

0: Παρασκευή και κυρίες και κύριοι, ξεκινούν τα σχολεία 11 του μήνα. Πρωτοκουδούν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, βρίσκονται στις θέσεις τους. Οπότε ακούστε και αυτό. Το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτης συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και φίβων. Προσφέρει δωρεάν φωνολογική και αρθρωτική αξιολόγηση για να εντοπιστούν έγκαιρα δυσκολίες και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις. Είναι εδώ στην Πρέβεζα, φίλο, τα 4. Με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.
1: Το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
2: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
4: Άραξον.
3: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
4: Άραξον, λέμε.
3: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
4: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
1: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
5: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
1: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
5: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
1: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
5: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
1: Στον Λούρο Πρέβεζας.
5: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
1: Πρατήρια καυσίμων Άξον. Άρα, Άξον.
6: Τα λέμε τώρα. Όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά. Κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική. Το συμφέρον σου εκεί.
7: Για την Πρέβεζα, Κώστας Γιώτης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
8: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
9: ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
10: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρομ Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρομ Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22512. Όνειρομ Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
9: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938-835-734 και 2682-302027. Με σεβασμό και γνώση.
11: Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματικούς αξιοπιστίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον. Μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26 840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 26 82 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
12: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, σήμερα 42 λεπτά μετά τις 8, είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του PrevezaToday.gr. Πολιτική κοινωνία, πολιτισμός Ιόνιο. Είμαι στις σελίδες του Λευκάδα Today.gr και διαβάζω. Γιώργος Σολδάτος, το Περιγιάλι γίνεται χαμός. Τι είπε για λιμάνι, βιολογικό, παραλιακό και πορτοκατσίκι. Και ο Θεός έπλασε τη μητέρα στο Κυποθέατρο Άγγελος Κελιανός. Σεβαστή Κωνσταντινίδη για τα σχολεία, τι απάντηση για κοιλικία, πάει για προκαταβολή και χρηματοδοτήσεις. Εχμηρή ανάρτηση του Λαμπρού Κοσμά για το ταξίδι στην Ιαπωνία. Λευκάδα, 3 μήνες τρέχει νερό σε παρτέρι, κοντεύουν να ξεραθούν τα φυτά, ο Δήμος δεν απαντά.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Είμαστε στο Πρέβεζα Today και στο Λευκάδα Today. Όλη η επικαιρότητα με ένα κλικ. Ήπειρος, πολιτική, κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός. Είμαι στις σελίδες του Πρέβεζα Today.gr, πολιτικά και άλλα. Γραφείο Βασίλης Ιωάννου. Κανείς δεν θέλει να γίνει διευθυντής. Οι παρετήσεις αποκαλύπτουν την πίεση στα σχολεία. Πολιτικά και άλλα. Γραφείο Βασίλης Ιωάννου. Κανείς δεν θέλει να γίνει διευθυντής. Οι παρετήσεις αποκαλύπτουν την πίεση στα σχολεία. Με συμμετοχές από πολλές πόλεις της χώρας, τα 12 νοικοπόλια άκτια. 46 χρόνια μετά, την απώλεια των δύο πιλότων στην Τανάγρα. Νέα δομή για άτομα με άνοια και Αλτσχάιμερ στην Ήπειρο. Βαλεντίν Στεφάνοφ, η τελευταία μας διαδρομή. Όλη η επικαιρότητα με ένα κλικ, 24 ώρες το 24ωρο, μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr.

Μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, που προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και φίβων. Φιλότα 4 βρίσκεται εδώ στο

0: 2458. Χώρημε άποψη και διαχρονικό design.
1: Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός. Αφρόδης, ημιαφρόδης. Καφείνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Καφείνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 2682-06800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν. Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατουντέι.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατουντέι.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
0: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζατουντέι.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
2: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
3: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
2: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
3: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
0: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
4: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
0: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς. Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες, ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 2682-021-401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
0: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
0: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
0: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
7: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψήστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 2681077888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.

0: σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars. Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς, γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30%

0: ξεχνάς. Με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ECO, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: 7 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αρχίσει.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεθέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σοβαρές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτήν την ώρα οι οδηγοί στην παραλιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το ύψος του Φλίσβου έως τη λεωφόρο Καλαμακίου. Στην Αττική Οδό προς τα αεροδρόμια από τον κόμβο Φίλης προς τον κόμβο Κίμης, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα Κτέλ και τη Νέα Χαλκιδόνα και στις ανόδους Συγκρού, Βασιλής Αμαλίας, Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Στις 12 το μεσημέρι, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Τα μέτρα κινούνται μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανόνων, τόνισε πριν από λίγο στον Sky ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Σημείωσε πως όσο η οικονομία ανεβαίνει, όσο μεγαλώνει η πίτα, τόσο η κοινωνική πολιτική θα διευρύνεται. Πρώτοι εμείς, τόνισε, θα θέλαμε να δώσουμε κι άλλα, έχουμε όμως προχωρήσει σε ένα δρόμο αξιοπιστίας και σοβαρότητας. Αν πάμε να το παίξουμε Τσίπρας και Ανδρουλάκης, θα καταστρέψουμε πολιτικά αυτό που κάναμε και θα βάλουμε σε περιπέτεια στην χώρα, σημείωσε ο αντιπρόεδρος. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η εισαρρωτική επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές στα ξωνία Anhalt του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, το οποίο αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με 44%. Συντριβή για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς, που περιορίζεται στο 17,8%. Ακολουθούν το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα με 9,1%, η Πράσινη με 8,9% και η Αριστερά με 8,4%. Το Λαϊκιστικό Φιλορωσικό Κόμμα Συμμαχία Ζάρα Βάγκενχεντ πέρασε το όριο του 5% και εισέρχεται στο Κοινοβούλιο. Πάντως, το ακροδεξιό κόμμα παρά την επικράτηση συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία επιτύχει 42. Σχεδόν όλα τα κόμματα έχουν δηλώσει ότι αρνούνται να συνεργαστούν με την ακροδεξιά. Σφοδρή επίθεση σε όσους πανηγύρισαν στην Πολωνία για την εκλογική νίκη της ακροδεξιάς Εναλλακτική για τη Γερμανία, εξαπέλυσε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Μόνο οι λήθιοι και προδότες στην Πολωνία θα μπορούσαν να γιορτάζουν την επικράτηση του ΑΕΦΔΕ, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία είναι μια κάκιστη είδηση, η οποία ελπίζουμε να αποτελέσει μόνο μία εξαίρεση σε τοπικό επίπεδο, δήλωσε ταλός ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη. Περιστατικό με πυροβολισμούς λίγο πριν τις 5 το πρωί στα Πατήσια, στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου. Δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα πυροβόλησαν στο πόδι και τραυμάτισαν έναν άνδρα ηλικίας περίπου 55 ετών, ενώ έβγαινε από την οικία του. Ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο νοσοκομείο Ιπποκράτειος στη Θεσσαλονίκη μεταφέρθηκε τα ξημερώματα 13χρονη που φέρεται να έπεσε από ύψος και νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη εντοπίστηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα τραυματισμένη στην Πρασιά ξενοδοχείου στην περιοχή του Βαρδαριού. Σε αναζητούνται δύο άτομα που φαίνονται να ήταν μαζί με την ανήλικη. Συνεχίζεται σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα Αγιώπολης δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στην τελευταία συνεδρία στις 28 Ιουλίου, η εισαγγελία του Τριμελού Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας απήγγειλε την κατηγορία για τους 36 κατηγορουμένους και σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο δικονομικό στάδιο των υπερασπιστικών ισχυρισμών. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα όσον αφορά στην πυρκαγιά που μένεται για έκτη μέρα. Οι υπερασπιστικές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει μια αντιπυρική ζώνη για να μην φτάσει η φωτιά στα σπίτια της Κόνιτσας. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τρεις σταθμούς του μετρό. Από σήμερα και την Πέμπτη, οι σταθμοί Ηλαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή, η οποία θα περνάει από όλους τους κλειστούς σταθμούς. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα το νέο αναδιαμορφωμένο και ενισχυμένο πρόγραμμα δρομολογίων του τραμ με περισσότερους σειρμούς, περισσότερα δρομολόγια και μικρότερους χρόνους αναμονής για το επιβατικό κοινό. Στην αθλητική ενημέρωση, η πράσινη κυριαρχία στο μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League, καθώς ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ με 3-1. Στους υπόλοιπους αγώνες σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Λεβαδιακός Πανατολικός 0-2, Όφη Κηφισιά 2-0 και Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Για την διοργάνωση σήμερα παίζουν σε 6 το απόγευμα Αστέρας και Ηρακλής.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την παραγωγή του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούση.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6, Μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμεθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα αναμένεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα δυτικά υπηρωτικά για τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 Μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά έως 33 με 36 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το απόγευμα στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά

0: θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
2: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botzios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η σκίαση είναι ένα σημαντικό θέμα, γιατί η σωστή σκίαση μπορεί να κάνει τη διαφορά όλες τις εποχές του χρόνου. Εδώ στην Πρέβεζα, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165, στη Τζίες Πιγκαντζονίκας, μπορείτε να ανακαλύψετε λύσεις σκίασης για κάθε χώρο. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι είναι 30 χρόνια στο χώρο που κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών. Συνεργάζονται με κορυφαίους οίκους του τομέα, προσφέρουν αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Από πέργολες και τέντες μέχρι σαλατίνες και ομπρέλες, αλλά και συστήματα εσωτερικής σκίασης. Στην GSP Γκαρτζονίκας θα βρείτε εξαιρετικές ιδέες για τη σκίαση του σπιτιού σας και όχι μόνο.
0: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Γκαρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο gardzonikastendes.gr. GSP Gardzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
1: 14 λεπτά μετά τις 9 είναι Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Η Ήπειρος, κυρίες και κύριοι, θρηνεί τον 37χρονο σμιναγό Δημήτρη Πέτρου. Με καταγωγή από τα Πράματα και το Πολυστάφυλλο, ήταν ένας από τους δύο πιλότες που έχασαν τη ζωή τους κατά την συντριβή του μαχητικού αεροσκάφου στην Τανάγρα. Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει. Ο θάνατος των δύο νέων ανθρώπων, αλλά και στην Ήπειρο, αλλά και στον πύργο Ήλιας. Ο Δημήτρης Πέτρου είχε καταγωγή από τα Πράματα, από την πλευρά της μητέρας του, και από το Πολυστάφυλλο, από την πλευρά του πατέρα του. Διατηρούσε δεσμό στενός με τα Πράματα. Μαζί του έχασε τη ζωή του και ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσχιας, με καταγωγή από τον πύργο Ήλιας και πατέρας ενός 5χρονου παιδιού. Η Ήπειρος αποχαιρετά ένα δικό της παιδί. Είναι το μήνυμα του Περιφερειάρχη Ήπειρου Αλέξανδρου Καχρημάνη. Τη βαθιά θλίψη για την απώλεια των δύο πιλωτών.

τον εξέφρασε και ο Δήμος Ζηρού, και σε μήνυμα του ο Δήμαρχος Ζηρού εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των δύο πιλότων. Ο Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκο. Αλλά και ο πρόεδρος της κοινότητας. Τη βαθιά του θλίψη για τους δύο πιλότες πολεμικής αεροπορίας που χάθηκαν με τη συντριβή του Phantom ξέφρασε και ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Γιάννης Τσίμαρης.

η κοινωνία παραμένει έτσι συγκλονισμένη από την τραγωδία της Τανάγρα. Εκεί όπου συνετρίβει το μαχητικό αεροσκάφος Φάντομ προς τα θεματία χιλιάδων θεατών. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται ολόκληρη η πορεία του δυθέσιου μαχητικού μέχρι την τελική πτώση, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι δύο έμπειροι πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας.

Ηρωνετές, κυρίες και κύριοι, θα κληθούν να απαντήσουν για τα καθίσματα, για το σύστημα εγκατάλειψη και λειτουργήσει σωστά, αλλά και για το αν αυτή η προσπάθεια έγινε ακόμη και το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Για 8η ημέρα συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην τραπεζίτσα Κόνιτσας, με την εικόνα του μετώπου να εμφανίζεται από το πρωί βελτιωμένη, χωρίς ωστόσο η πυρκαγιά να έχει τεθεί υπό έλεγχο. Η εκρασταίνιση των ισχυρών ανέμων που δυσκόλεψαν σημαντικά τις επιχειρήσεις προηγούμενες ώρες επέτρεψε στις επίγειες δυνάμεις να εργαστούν πιο αποτελεσματικά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η κατάσταση είναι καλύτερη, ωστόσο η φωτιά εξακολουθεί να καίει μέσα σε πυκνό πεύκο δάσος σε μια περιοχή όπου το έντονο ανάγλυφο, οι χαράδρες και τα διάσελα δυσκεραίνουν σε μεγάλο βαθμό την πρόσβαση των πυροσβεστών. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Από την πρώτη στιγμή η επιχείρηση χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα δύσκολη λόγω του σημείου, ενώ το πιθανό αίτιο έχει εξεταστεί η πτώση κεραυνού, καθώς είχε προηγηθεί έντονη κεραυνική δραστηριότητα στην περιοχή. Τρεις μέρες μετά η κατάσταση είχε παρουσιάσει σημαντική ύφεση και η φωτιά θεωρείται υπό έλεγχο. Την Παρασκευή όμως σημειώθηκε μεγάλη ανασωπήρωση στην πλαγιά απέναντι φημονή στο Μείο, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν εκ νέου επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Η κατάσταση επιδεινώθηκε ξανά την Κυριακή, όταν ισχυροί άνεμοι τροφοδότησαν νέες αναζωπηρώσεις και οι φλόγες εξαπλώθηκαν στο πυκνό δάσος της τραπεζίτσας. Η φωτιά πέρασε στην κορφή του βουνού και κινήθηκε σε δύσβατες δασικές εκτάσεις, με τους πυκνούς καπνούς να φτάνουν μέχρι την Κόνιτσα. Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί 170 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπορών τμήματων, δεκάδες πυροσβεστικά οχήματα, εθελοντές, υδροφόρες, χωματολογικά μηχανήματα. Η ειδική μονάδα ντρόουν της Υπήρου ενεργοποιήθηκε. Σήμερα το πρωί ξεκίνησαν και οι ρήψεις από 2 ελικόπτερα. Χθες είχαν διατεθεί 13 εναέρια μέσα. Παρά τη βελτίωση, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή. Λόγω της πυρκαγιάς έχει τεθεί επίσης η ισχύ απογόρευση διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας στον εθνικό δρυμό Βικουάου και στη χαράδρα του Στομίου, καθώς η αναζωπήρωση είχε επεκταθεί σε ιδιαίτερα ευαίσθητες και δύσβατες περιοχές. Στην ακύρωση της πανηγυρικής αγρυπνίας και των θεολειτουργιών για τη μεγάλη ορτή του γενεθλίου της Υπεραγίας Θεοτόκου προχώρησε η Ιερά Μονή στο Μείο Κόνιτσας. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, για λόγους ασφαλείας απογορεύεται αυστηρά η είσοδος προσκυνητών στον εθνικό δρυμό του ΟΑΟ. Κατά συνέπεια, σήμερα το βράδυ δεν θα γίνει καθιερωμένη πανηγυρική αγρυπνία, ενώ αύριο το πρωί δεν θα τελεστεί η δεύτερη θεία λειτουργία.

0: Πάμε κυρίες και κύριοι σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε αμέσως μετά.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
3: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
4: Βάλε Μάπε Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Μάπε Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Η πρώτη επιλογή.
5: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390.
6: www.ktismabathandroom.gr.
7: Η νέα εποχή έφτασε
8: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
7: InfoNet Πληροφορική.
8: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
7: Αναλαμβάνουμε τη σχεδιά, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
8: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
7: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
8: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
7: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
7: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 26820 21149 και 29740
7: και στο www.infonetpληροφορική.gr.
9: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
6: σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars. Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
10: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
11: Yes!
12: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
13: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.

0: 91,6.
1: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα, Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

0: Εσκίασε ένα σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου, γιατί μπορεί να κάνει τη διαφορά. Εσείς μπορείτε να ανακαλύψετε λύσεις σκίασης στην GSP Καλζονίκας, εδώ στην Πρέβεζα, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165. Τριάντα χρόνια έχουν στο χώρο και όπως καταλαβαίνετε είναι ειδικοί που κατασκευάζουν, προτείνουν, τοποθετούν και συστήματα υψηλών προδιαγραφών από πέργολες και τέντες μέχρι ζαλατίνες και ομπρέλες αλλά και συστήματα εσωτερικής σκίασης. Συνεργάζονται με κορυφαίους οίκους του τομέα, προσφέρουν αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Εξαιρετικές ιδέες για τη σκίαση στην GSP Καλζονίκας, εδώ στην Πρέβεζα.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καλζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καλζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.

Ξεκινούν, κυρίες και κύριοι, τα σχολεία την Παρασκευή με τους μαθητές να βρίσκονται στις τάξεις τους. Ήδη η εκπαιδευτική είναι από την πρώτη του μήνα στις θέσεις τους. Εγώ να σας πω ότι μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα διαμορφώνεται στη δημόσια εκπαίδευση, καθώς όλο ένα και περισσότεροι εκπαιδευτικοί εμφανίζονται απρόθυμοι να αναλάβουν ή να παραμείνουν σε θέσεις ευθύνης. Τον Ιούνιο του 2026, οι αιρετοί της Αττικής δημοσιοποίησαν στοιχεία όπου λέει ότι μόνο στην Αττική, μέσα σε διάστημα 3 ετών, καταγράφηκαν 281 παραιτήσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και προϊσταμένων νηπιαγωγείων, ενώ ακόμη 315 εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης επέλεξαν να λάβουν άδεια άνευ αποδοχών. Και να σκεφτείτε ότι η θητεία των διευθυντών λύγει τον Ιούνιο που μας έρχεται, η τετραετή θητεία δηλαδή των διευθυντών. Στο επίκεντρο του προβλήματος βρίσκεται μεγάλη αύξηση των διοικητικών υποχρεώσεων, συνεχείς εγκύκλοι, αξιολογήσεις, αναφορές, πτυχιακές πλατφόρμες και αυστηρές προθεσμίες έχουν μετατρέψει σε μεγάλο βαθμό το διευθυντή από παιδαγωγικό καθοδηγητή σε διαχειριστή μια συνεχώς αυξανόμενης γραφειοκρατίας. Την κατάσταση επιβαρύνει μηδενική διοικητική υποστήριξη, με τις γραφειοκρατικές εργασίες να καταλήγουν στους διευθυντές και στους υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων. Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία διευθυντή σχολικής μονάδας που συνταξιδοτήθηκε έπειτα από 40 χρόνια στην εκπαίδευση. Στον απολογισμό του περιγράφει ένα σχολείο επιβαρημένο από αγραφειοκρατία, καταγγελίες και συνεχή πίεση, χωρίς ωστόσο να μετανιώνει για την πορεία και τις σχέσεις που δημιούργησε όλα αυτά τα χρόνια με μαθητές και συναδέλφους. Μας είπε ότι μέχρι πριν από λίγα χρόνια ο διευθυντής ενός σχολείου θεωρούνταν ο παιδαγωγικός συντονιστής σχολικής κοινότητας. Σήμερα η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Ο διευθυντής καλείται να λειτουργήσει ταυτόχρονα ως διοικητικός διαχειριστής, υπεύθυνος οικονομικών διαδικασιών, χειριστής ψηφιακών πλατφορμών, συντονιστής προσωπικού, διαμεσολαβητής συγκρούσεων και υπεύθυνος ασφάλειας, ενώ συχνά καλείται να αντιμετωπίσει ακόμη και ζητήματα με νομικές προεκτάσεις. Οι ατέλειωτες εγκύκλοι, οι καθημερινές αναφορές, οι κατοχρήσεις σε ψηφιακά συστήματα, οι αξιολογήσεις, τα στατιστικά στοιχεία, οι αυστηρές προθεσμίες έχουν δημιουργήσει ένα ασφικτικό κλειό γραφειοκρατίας που απομακρύνει τα στελέχη των σχολείων από την ουσία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι παραιτήσεις στέλνουν ένα μήνυμα που δύσκολα μπορεί πλέον να αγνοηθεί. Οι θέσεις ευθύνης στα σχολεία γίνονται όλο ένα και λιγότερο ελκυστικές για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.

Βαθιά θλίψη προκάλεσε στην Πρέβεζα και το χροδιακό κόσμο η είδηση του θανάτου του σπουδαίου μαέστρου και μουσικού Βαλεντίν Στεφάνοφ. Ένας άνθρωπος που υπηρέτησε τη μουσική με αφοσίωση και συνέθεσε άρρηκτα το όνομά του με την χοροδία αρμονία, έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω ένα δυσαναπλήρωτο κενό και μια σπουδαία πολιτιστική παρακαταθήκη. Ήταν μόλις το Μάιο του 26 όταν συναντηθήκαμε με τον Βαλεντίν για τις διαδρομές ζωής. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι λίγους μήνες αργότερα ο Βαλεντίν θα έφευγε για το μεγάλο ταξίδι. Συναντήκαμε εκεί στο χώρο της αρμονίας, στο χώρο που αγάπησε, υπηρέτησε και έκανε δεύτερο σπίτι του, ανάμεσα σε παρτιτούρες, αναμνήσεις, φωτογραφίες, βραβεία, επένους, διακρίσεις και ιστορίες μιας ολόκληρης ζωής. Μιλήσαμε για τα πρώτα βήματά του στη Βουλγαρία, την Πρέβεζα, τα ταξίδια, τις μεγάλες διοργανώσεις, τις διεθνείς διακρίσεις, τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα του. Υπήρξε ένας ταπεινός υπηρέτης της χοροδιακής μουσικής, ένας άνθρωπος που ήρθε από τη Βουλγαρία και αγάπησε την Πρέβεζα όσο και την ιδιαίτερη πατρίδα του, έγινε κομμάτι αυτής της πόλης και μέσα από τη μουσική του άφησε ένα αποτύπωμα που δύσκολα μπορεί να σβήσει. Σήμερα η συζήτηση αυτή που κάναμε τότε το Μάιο του 26 αποκτά ένα εντελώς διαφορετικό βάρος. Το ότι μιλούσαμε για μια διαδρομή ζωής. Κανείς δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι τόσο σύντομα αυτή η διαδρομή δεν θα ολοκληρωνόταν. Στο Πρέβεζα Talks και στο Πρέβεζα Today.gr μπορείτε να δείτε αυτή την εκπομπή. Την προβάλλουμε ξανά στη μνήμη του Βαλεντίν Στεφάνοφ. Όχι σαν αποχαιρετισμό, αλλά σαν μια μικρή υπενθύμηση της ζωής, του έργου και της μουσικής που άφησε πίσω του. Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, και σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής ενημέρωσης των Πρίσμα.

σήμερα παραμονή της, του γενεσίου της Υπεραγίας Θεοτόκου, μιας από τις σημαντικότερες θεομητορικές γιορτές. Πολλές είναι οι εκκλησίες που γιορτάζουμε. Η Παναγία η Λαμποβίτισσα στο Θεσπρωτικό. Ό,τι είχαμε να πούμε μέχρι αυτή την ώρα σας το είπαμε. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκελακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.icosdecor.gr. Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79341, στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Ο Σύλλογος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για τον έλεγχό της.
2: Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από μια ανεξέλεγκτη ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, ζημιά σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
0: Γι' αυτό κάνετε τακτικό έλεγχο και συντήρηση στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση. Τοποθετήστε ένα ή περισσότερα αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ διαφυγής στην εγκατάστασή σας.
2: Ελέγξτε τη γείωσή της και την κατάσταση των καλωδιώσεων.
0: Το ρελέ διαφυγής σώζει ζωές.
2: Μην αφήνετε οποιονδήποτε δηλώνει ηλεκτρολόγος να επεμβαίνει στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση, πόσο μάλλον να την εγκαθιστά.
0: Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
2: Δωδώνη 40. Τηλέφωνο 26820 24 911.
0: Γιατί ο ηλεκτρισμός θέλει τους ειδικούς του. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας. Το Ιόνιο μπροστά σου και στο τραπέζι ό,τι αξίζει πραγματικά. Στο κύμα η θάλασσα δεν είναι απλώς η θέα. Είναι μέρος της εμπειρίας. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ορεκτικά, επιλεγμένα ψητά και πιάτα που βασίζονται σε αγνές πρώτες ύλες και τοπικά προϊόντα. Ένας χώρος δίπλα στο κύμα, ιδανικός για μεσημέρι, ηλιοβασίλεμα ή μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά. Κύμα, καθημερινά από τις 12.30. Κρατήσεις στο 694-556-4455. Στον Μύτικα Πρέβεζας με θέα το Ιόνιο.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
1: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
1: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Τι απόσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Τι, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.

0: συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσανικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο κατά μήκος των Άνω Λιωσίων του Κόμβου Μεταμόρφωσης και του Νέου Ηρακλείου, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού αλλά και στην παραλιακή ανατμήματα. Στις 12 το μεσημερί, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξηγείλε το Σάββατο από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Έχουμε προχωρήσει σε ένα δρόμο αξιοπιστίας και σοβαρότητας. Αν πάμε να το παίξουμε Τσίπρας και Ανδρουλάκης, θα καταστρέψουμε πολιτικά αυτό που κάναμε και θα βάλουμε σε περιπέτειες τη χώρα, τόνισε στο Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστας Χατζηδάκης, αναφερόμενος στο πακέτο μέτρων που εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης. Όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, όσο μεγαλώνει η πίτα, τόσο η κοινωνική πολιτική θα διευρύνεται. Απαντώντας σε ερώτηση για το επίδομα του Νοεμβρίου σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση γιατί εξαιρούνται οι μικρότερες ηλικίες, ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε πως αν καλύπτονταν και αυτές οι ανάγκες θα έμειναν έξω από την ομπρέλα οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι αγρότες και άλλες κοινωνικές ομάδες. Προσπαθήσαμε να είναι τα πράγματα ισορροπημένα. Θεωρήσαμε ότι έπρεπε να ξεκινήσουμε από τις μεγαλύτερες ηλικίες, τόνισε ο αντιπρόεδρος. Διευκρίνησε ότι οι συνταξιούχοι με αναπηρία θα λάβουν το επίδομα και σε ηλικίες μικρότερες των 65 ετών. Πολιτικό σεισμό έχει προκαλέσει στη Γερμανία η σαρωτική επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές της Σαξονία-Ανχάλτ του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, το οποίο αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με ποσοστό 44%. Συντριβή για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς που περιορίζεται στο 17,8%. Πάντως το ακροδεξιό κόμμα παρά την επικράτηση συγκεντρώνει 39 έδρες ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42. Σχεδόν όλα τα κόμματα είχαν δηλώσει ότι αρνούνται να συνεργαστούν με την ακροδεξιά. Την ανησυχία τους εξέφρασαν Γαλλία, Πολωνία και Ιταλία. Στέλνει ξεκάθαρα ένα πολύ ανησυχητικό μήνυμα, δήλωσε ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών. Για πολύ σοβαρή στιγμή για την Ευρώπη, έκανε λόγο ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών. Σφοδρή επίθεση σε όσους πανηγύρισαν στην Πολωνία για την εκλογική νίκη της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία, εξαπέλυσε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Μόνο οι ηλίθιοι και προδότες στην Πολωνία θα μπορούσαν να γιορτάσουν την επικράτηση του ΑΕΦΔΕ, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία είναι μια κάκιστη είδηση, η οποία ελπίζουμε να αποτελέσει μόνο μια εξαίρεση σε τοπικό επίπεδο, σχολίασε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών. Περιστατικό με πυροβολισμούς λίγο πριν από τις 5 το πρωί στα Πατήσια, στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου. Δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα πυροβόλησαν στο πόδι και τραυμάτισαν έναν 55χρονο ενώ έβγαινε από την οικία του. Ο τραυματίας διακομίστηκε σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο νοσοκομείο Ιπποκράτειος στη Θεσσαλονίκη μεταφέρθηκε τα ξημερώματα 13χρονη που φέρεται να έπεσε από ύψος και νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη εντοπίστηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα τραυματισμένη σε πρασιά ξενοδοχείου στην περιοχή του Βαρδαρίου. Αναζητούνται δύο άτομα που φέρονται να ήταν μαζί της. Συνεχίζεται σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το συγκρότημα Γεώπολης, η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στην τελευταία συνεδρίαση, στις 28 Ιουλίου, η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας απήγγειλε την κατηγορία για τους 36 κατηγορούμενους και σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο δικονομικό στάδιο των υπερασπιστικών ισχυρισμών. Όσοι δικηγόροι τοποθετούνται για λογαριασμό των κατηγορουμένων, αρνούνται τις κατηγορίες. Νέα τηλεφωνική απάτη καταγράφηκε στη χώρα μας, αυτή τη φορά σε χωριό της Ηλίας. Με θύμα 87χρονη ηλικιωμένη δέχθηκε τηλεφώνημα από μια νεαρή γυναίκα η οποία χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα μια δίθεν οφειλή προς την εφορία την έπεισε ότι έπρεπε να καταβάλει χρήματα. Η 87χρονη πίστηκε και ακολουθώντας τις οδηγίες της άγνωστης παρέδωσε στους απατεώνες 11.000 ευρώ. Σε εξέλιξη παραμένει εδώ και μια εβδομάδα φωτιά στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Η φωτιά έχει προκαλέσει πολλές καταστροφές σε σημαντική έκταση παρθένου δάσους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει αντιπυρική ζώνη ώστε να μην φτάσει η πυρκαγιά στα σπίτια της Κόνιτσας. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τρεις σταθμούς του μετρό. Από σήμερα ως και την Πέμπτη, σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή, η οποία θα περνάει από όλους τους κλειστούς σταθμούς.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Be Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πράσινη κυριαρχία στο μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League, καθώς ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ 3-1. Στους υπόλοιπους αγώνες σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Όφη Κηφισιά 2-0 και Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα παίζουν στις 6 το απόγευμα Αστέρας Ηρακλής.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο match?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
1: See you later.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμενθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα αναμένεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα δυτικά ηπειρωτικά για τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά έως 33 με 36 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το απόγευμα στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι την Τετάρτη στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ την Πέμπτη θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: έρθει. Ήταν λίγο διαφορετική.
1: Αντώνη, ποιότητα.
0: Αυτό, ναι, αυτό ήθελα να τονίσω. Είδα την ποιότητα που δεν είχα δει τα προηγούμενα χρόνια. Ποια ποιότητα?
1: Ρεσί,
0: ποιότητα στο ποτό.
1: Αντώνη, ποιότητα στην δομή των μέτρων εδώ πέρα.
0: Α,
1: τα
0: όχι,
1: μέτρα ήταν κοστολογημένα, δηλαδή άκουγες τόσο, ήξερες κοστίζει τόσο, άρα θα βγει ο λογαριασμός.
0: Καλά. Αναγκαστικά και επί Τσίπρα, όταν ήταν στην κυβέρνηση, κοστολογημένα ήταν. Δεν μπορούσε αλλιώς, γιατί θα πρέπει να τα δώσει μετά, κατάλαβες. Αλλά δεν μπορούσε και όλες είχαμε και μνημόνια. Η αλήθεια είναι.
1: Λοιπόν, σε λίγο καιρό θα αλλάξει ο χώρος όλος αυτός εκεί που τώρα εντάξει δεν είναι και
0: ο
1: καλύτερος. Τώρα έχει. Α, ναι, αλλά είπε και ο ίδιος ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης που δεν τον λες ότι είναι και της Νέας Δημοκρατίας στον Αγγελούδη.
0: Θα την προλάβουμε εμείς. Ή θα έχουμε πάρει σύνταξη.
1: Θες να την προλάβουμε.
0: Πολύ θα ήθελα να την προλάβουμε. Ναι, εντάξει, τώρα 15-16 χρόνια στον ίδιο χώρο να αναλλάξουμε λίγο, να δούμε μια ανανέωση.
1: Να αλλάξει κλίμα, έχουμε λοιπόν πολλές κόντρες που δημιουργήθηκαν πολιτικές που μας πάνε όλη την εβδομάδα.
0: Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Έχουμε χτίσει πάρα πολύ πλούσιο παρασκήνιο. Καταρχάς, τι έγινε εκεί τα βράδια στη ΔΕΘ, ποιοι συμμαντήθηκαν με ποιους. Έχω να σου πω κι εγώ μέσα από τη ΔΕΘ τι είδαν τα μάτια μου κάνοντας μια βόλτα. Σαφώς μένει η επίθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Αντώνη Σαμαρά στην ερώτησή σου. Πιο αιχμηρό καρφί δεν είχε ξαναυπάρξει. Η αλήθεια είναι, δηλαδή με το που το άκουσα, λέω: OK, πόλεμος καμπανάκι.
1: Και δείχνει, και δείχνει το πώς πάμε από εδώ και πέρα. Και θα έχουμε και εμείς εκλογές, όπως εκλογές είχαν και στη Γερμανία, όπου εκεί τα αποτελέσματα δεν ήταν πολύ καλά, με την άνοδο του AfD και την πλειοψηφία που εξασφάλισε.
0: Ο Μέρτς δεν το βλέπω πολύ καλά, το καγκελάριο. Έχουν αρχίσει ήδη φωνές Μέρκελ, έλα πίσω. Η ίδια δεν θέλει, βέβαια. Και έχουν πάλι εκλογές 20 Σεπτεμβρίου σε άλλα δύο κρατήδες.
1: Ναι, στη Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο, βέβαια. Το πρώτο είναι το επικίνδυνο πάλι για νέα άνοδο του AfD, όπου φαίνεται ότι στην Γερμανία πλέον η ακροδεξιά θεριεύει.
0: Λοιπόν, αρκεί να μην θεριέψει και στη χώρα μας, γιατί περιμένουμε στο Σεπτέμβριο και την αποφυλάκηση Κασιδιάρη. Είναι Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Μετά από ένα πολύ ενδιαφέρον τρίμηνο στη Θεσσαλονίκη, είμαστε και πάλι εδώ μαζί σας, στον Εξώστη, με τον Γιάννη Καντέλη.
1: Τον Αντώνη Τζολέτο.
0: Θα τα συζητήσουμε όλα. Να μας πείτε και εσείς την άποψή σας που έχετε διαμορφώσει για τις παροχές της κυβέρνησης. Αν θέλετε να στείλετε κάποιον στον Εξώστη, επίσημα το λέτε. Επικοινωνία στο skyradio.gr στο πλαίσιο πες την άποψή 210-48-00-170 έως 174 και άμα θέλετε στείλτε μας και στο Instagram, στο Ατζολέτος και στο Καντέλες, ό,τι θέλετε για να το σχολιάσουμε.
1: Πιστεύεις ότι επειδή λένε ότι η Θεσσαλονίκη είναι ερωτική πόλη, εμπνεύστηκε ο κ. Μητσοτάκης να αφιερώσει τραγούδι στον κ. Τσίπρα?
0: Καλά, ξεκάθαρα. Γιατί εκεί περπατάς στη Θεσσαλονίκη στην παραλία και πετάνε καρδούλες από πάνω, τις βλέπεις. Δηλαδή είναι προφανές.
2: Μου θυμίζω μάλιστα τους στίχους ενός τραγουδιού. Γράφτηκε για λόγους διαφορετικούς, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει γάντι στους λαοπλάνους. Ιδίως δε σε κάποιον που η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη τον έμαθαν καλά. Με τα προγράμματα και το μετρό του που αποδείχθηκαν και τα δύο μουσαμάδες. Ο στίχος λοιπόν από ένα ωραίο τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου και της Αλέκας Κανελίδου τα λέει όλα. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω.

0: Πιστεύεις ότι μπορεί να γλιτώσει ο Μητσοτάκης από τον Τσίπρα και ο Τσίπρας από τον Μητσοτάκη?
1: Όχι, εγώ πιστεύω ότι δεν το έστησαν καλά. Την ώρα που έλεγε αυτή την ατάκα, έπρεπε να πέσει από κάτω χαλί εκεί μέσα στην αίθουσα που ήσασταν εσείς στο τραγούδι.
0: Ή και πίσω στο βίντεο που όλοι από εκεί που έπαιζαν διάφορες φωτογραφίες από έργα να εμφανιστεί ο Τσίπρας.
1: Και αυτό και εσείς αναπτύρες από κάτω. Και να γίνει εκεί πέρα μια κανονική συνέντευξη τύπου και διαφορετική. Βέβαια και εναλλακτική, αλλά δεν έχουν φαντασία οι πολιτικοί, Γιάννη μου.
0: Κοίτα να σου πω κάτι. Είναι πολύ συγκρατημένοι, πολύ μαγκωμένοι. Ναι. Προσπαθούν λίγο με το TikTok τώρα να σπάσουν κάπως, ναι, που τους έχουν συμβουλεύσει πιο ανθρώπινα, πιο αυτό, αλλά και πάλι είναι, δεν είναι εύκολο.
1: Όχι, μετέφερε το και στη ΔΕΘ, γιατί το προηγούμενο βράδυ σε ακούσαμε, είπε στην ομιλία, μα πάλι ναι το λίγο στη συνέντευξη τύπου.
0: Ξέρεις, νομίζω πρέπει να θα περιμένουμε τώρα ποιο τραγούδι θα αφιερώσει ο Τσίπρας ο Μητσοτάκη.
1: Ενέρεση, εννοείται.
0: Θα είναι YouTube και Spotify τώρα ο Τσίπρας και θα ψάχνει τραγούδια.
1: Οπωσδήποτε. Έχει βάλει όλους τους συνεργάτες του να κοιτάνε στίχους. Γιατί είναι και στο χαρακτήρα του Τσίπρα αυτό να απαντήσει με τραγούδι.

0: Και ίσως κάνει αυτό τη διαφορά, γιατί θα είναι σε ξενοδοχείο, δεν θα είναι με στη ΔΕΘ. Μπορεί να παίξει από κάτω χαλάκι.
1: Και είναι φανερό ότι του είχε λείψει το Μητσοτάκη 2-3 χρόνια ο Τσίπρας.
0: Εντέρεση, αφού εμπνεύστηκε κιόλας με στίχους κομματάρα, έτσι.
1: Τους βλέπω δίδυμο τρελό στις εκλογές. Και δεν θα αφήσουν τρίτο να μπει στη σχέση τους. Θα κάνουν ό,τι μπορούν να μην μπει ο Νίκος Ανδρουλάκης ανάμεσά τους.
0: Βέβαια, εννοείται, εννοείται. Θα προσπαθήσει να μπει αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά εντάξει, θα τον παρακάμψουν γρήγορα.
1: Θα παίρνει τηλέφωνο και θα αφιερώνει τώρα στα μουσικά ραδιόφωνα.
0: Λοιπόν, στην ερώτηση που του έκανες για τον Αντώνη Σαμαρά που ήταν όλα τα λεφτά, νομίζω ακούσαμε την πιο σκληρή απάντηση που είχε δώσει ποτέ ο Μητσοτάκης για τον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Παραξένεψε και πολλούς από την Νέα Δημοκρατία. Δεν περίμεναν να γίνει τόσο γρήγορα έξαρση αυτής της κόντρας και να το πάει τόσο επιθετικά ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά φαίνεται ότι έχει πάρει την απόφασή του ότι πλέον έτσι αντιμετωπίζει τον κύριο Σαμαράς ως κανονικός πολιτικός αντίπαλος, ακόμη και πριν ανακοινώσει το κόμμα που δεν νομίζω θα αργήσει πάρα πολύ. Και ήταν πολύ ενδιαφέρον ότι πριν τελειώσει η συνέντευξη τύπου, ο κύριος Σαμαράς είχε τρέξει και κάτι στο γραφείο του, είχε βγάλει βιντεάκι και το μοίρασε στους δημοσιογράφους.
0: Ναι, φοβερά, φοβερά. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τον. Ποιον ακούσουμε.
1: Και τους δύο, μαζί θα τους ακούσουμε.
0: Ναι, ωραία.
2: Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστεροφημία του.
3: Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke agenda.
0: Γιατί τι λέει ο Μητσοτάκης τώρα, εντάξει. Τσίπρας έχει ταβάνι, υποστηρίζουν. Ανδρουλάκης δεν μπορεί να περάσει καν τον Τσίπρα. Ποιον έχω αντίπαλο? Το Σαμαρά.
1: Για κάποιο, για διαφορετικούς λόγους είχε και τους τρεις αντιπάλους. Και ήταν ενδιαφέρον ότι μετά τη συνέντευξη τύπου είναι ένας βουλευτής Θεσσαλονίκης, συναντάει έναν συνεργάτη του κυρίου Μητσοτάκη και του λέει: «Πω, τι είπε τώρα?» Του λέει: «Εντάξει, τα λέω και εγώ όταν πηγαίνω σε διάφορες μαζόξους στους δικούς μας. Αλλά δεν τα λέω και δημόσια, τα λέμε μεταξύ μας», του λέει. Για να δεις πόσο δεν το περίμεναν και οι ίδιοι ότι θα πάει σε τόσο ανοιχτή κόντρα.
0: Και βέβαια, επειδή κάναμε και χτες ένα τρέιλερ στη Θεσσαλονίκη και είπαμε τι θα πούμε σήμερα, σου υποσχέθηκα να σου πω ποιος βουλευτής Νέας Δημοκρατίας δεν πιστεύει ότι θα κάνει κόμμα Σαμαράς. Δηλαδή έρχεται προς τη δική μου θέση που εγώ λέω ότι θα αργήσει να το κάνει. Είναι προς τα εκεί. Αυτός βέβαια το τουμπανιάζει, έτσι.
1: Αυτός πάει. Τι, αυτός λέει δεν κάνει τίποτα ο Σαμαράς. Ποιος Σαμαράς? Και είναι αυτά τα λες Παρασκευή, γιατί τα λες μια μέρα πριν. Και την επόμενη έρχεται ο Πρωθυπουργός και λες: «Πω, βλακεία που είπα, βιάστηκα».
0: Εδώ υπάρχουν γραφεία, εδώ βλέπει κόσμο. Βόρεια Ελλάδα, Πελοπόννησο. Τι δεν θα κάνει, για πάμε να το ακούσουμε, να καταλάβετε ποιος είναι, για να δούμε.
4: Μια προσωπικά δεν με προβληματίζει καθόλου το κόμμα του κ. Σαμαρά, όσο για τον αγαπώ και την εκτιμώ. Κατά την προσωπική μου άποψη, θα το θεωρήσω μεγάλη έκπληξη τελικά να κάνει κόμμα ο κ. Σαμαρά.
5: Πόση πιθανότητα έχει ο Παναγιακός να παίξει με τη Manchester United και να κερδίσει τη Manchester United?
0: Γιάννης Καλιάνος.
1: Πρόβλεψη,
0: Γιάννης Καλιάνος.
1: Μας φύγει το καιρό.
0: Σίγουρα απόδοση 40, ίσως βάζω λίγο, απόδοση 80, αν το πιάσει. Κάνει και τον παραλληλισμό, Παναγιακός Manchester United.
1: Παρασκευή, αυτό εν τω μεταξύ, Παρασκευή βράδυ, πρέπει να ήταν μετά τις 12, γιατί είναι στην εκπομπή The Record της ΣΕΡΤ. Χαλαρός, σου λέει, ας πούμε και κάτι. Παναγιακός Manchester United, τι δεις πιθανότητες? Πάει ο Μητσοτάκης την Κυριακή και λέει: «Σαμαρά».
0: Για να δούμε, δεν ξέρεις καμιά φορά. Όχι,
1: Λες να πέσει μέσα στην πρόβλεψη.
0: Εντάξει.
1: Έχει μαθηματικό δύσκολο, μοντέλο.
0: Λίγο δύσκολο, ναι. Μαθηματικός είναι, φυσικός είναι, δεν ξέρω. Μπορεί να έχει βάλει κάτω τους αλγόριθμους και να μην του βγαίνουν, παιδί μου, δεν ξέρω. Μπορεί. Λοιπόν, και βεβαίως, πώς καταλαβαίνουμε ότι είναι προεκλογικό το τμήμα, πέρα από την απόβαση στην Μακεδονία που μας την έχει πει εσύ αναλυτικά, κορδέλες.
1: Ναι, γιατί γίνεται έργο στη Θεσσαλονίκη. Τώρα και χωρίς πλάκα, στη Θεσσαλονίκη έχουν γίνει τόσα πράγματα αυτή την τριετία που δεν νομίζω να έχουν γίνει μαζεμένα σε κυβερνητική θητεία μιας συγκεκριμένης περίοδου.
0: Και παρόλο που. Και ο Βελόπουλος γι' αυτό.
1: Και ο Βελόπουλος και ο Σαμαράς κάνει πολλή δουλειά, να ξέρεις πάνω. Παίρνει στελέχη, γίνεται δουλειά εκεί και νομίζω δεν είναι τυχαία αυτή η επίθεση του κ. Μητσοτάκη. Παρόλα αυτά, τα ποσά της Νέας Δημοκρατίας δεν κουνιούνται, είναι κολλημένη μελώνα στη Βόρεια Ελλάδα και αυτό τους προβληματίζει πάρα πολύ και συνεχίζουν να κόβουν κορδέλες.
0: Κορδέλες, για να ακούσουμε.
6: Έχει κόψει τόσες κορδέλες ο Άδωνης, θα κόψω κι εγώ μία.
0: Κόψε κι εσένα.
1: Άντε, επειδή είσαι πρωθυπουργός.
0: Έλα, και εσύ έλα. Σου κάνω χάρη. Δεν θα κόβω μόνο εγώ συνέχεια.
1: Είναι από νοσοκομείο στην Δυτική Θεσσαλονίκη την.
0: Σημαντικό να κόβουμε κορδέλες στα νοσοκομεία. Έτσι, τώρα πέρα από την πλάκα είναι το πιο σημαντικό.
1: Έλα, προφανώς.
0: Σχολείο και νοσοκομεία.
1: Ότι ο Μητσοτάκης μπαίνει την άδεια, δεν έχω ψυχή.
0: Ποιο σχολείο πήγε σε καινούριο.
1: Ποιο σχολείο καινούριο πήγαινα.
0: Τη Σοφία Τζαχαράκη.
1: Και σε κολλημητήριο καινούριο στο Δήμο Μπελοκήπων. Κορδέλα φουλ στη Θεσσαλονίκη, η βελόνα είναι κολλημένη.
0: Ναι.
1: Και μου λέγανε βουλευτές Νέας Δημοκρατίας που κάναν πολλές περιοδίες αυτό το διάστημα στη Βόρεια Ελλάδα, ότι εισέπραξαν ένα βαρύ κλίμα σε κάποιες περιφέρειες και την δυσκολία να τους ακούσουν ακόμη και κάποιοι που τους είχαν στηρίξει παλιότερα και το μεγάλο σοκ των παθαίνων, ξέρεις, όσοι είναι από νομούς ή περιφέρειες όπου η Νέα Δημοκρατία πάει καλά ακόμα, είναι ψηλά, εισπράττουν ένα δικό τους κλίμα από κόσμο που τον ξέρουν, πάνε προς τα Βόρεια Ελλάδα σε αυτές τις περιοδίες και ανακαλύπτουν κάτι διαφορετικό.
0: Ναι. Και τι έχουμε στη συνέχεια, καλά, εντάξει, μετά πάμε στο άλλο θέμα που είχαμε συζητήσει την Παρασκευή, θηρίδες.
1: Εντάξει.
0: Οι απαγορευμένες λέξεις που είπαμε, η λίστα που να φτιάξει ο Τσίπρας.
1: Εδώ είναι ποίημα. Ναι, κάνει τη λίστα. Μα ξέρεις τι, πρέπει να κάνεις και προβλέψεις όμως. Γιατί, εντάξει, θα βάλεις απαγορευμένη λέξη θηρίδες. Θα σκεφτείς εσύ να βάλεις απαγορευμένη λέξη παγκόσμια βάση δεδομένων.
0: Όχι, αυτές είναι
1: καινούργιες
0: απαγορευμένες λέξεις. Θα υπάρχει update στη λίστα.
1: Δηλαδή, ο Νηφουδής, μία στις δύο που βγαίνει, θα παίξει, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: 200 δίσλεοι, θα έχουν προηγήσει. Να δω, γιατί θα ερωτηθεί την Τετάρτη ο Τσίπρας γι' αυτό, να δω τι θα πει πραγματικά.
1: Μπράβο στον Παχλιμίτζο που το άκουσε αυτό και δεν σχολίασε τίποτα. Το άφησε να δουλέψει μόνο του.
0: Εγώ πιστεύω πως.
1: Τους αφήνεις να μιλάνε. Δεν χρειάζεται να πεις κάτι. Πάει μόνο του.
0: Μήπως θα το ξανασκεφτεί να φέρει κάποιους από τους παλιούς που τουλάχιστον δεν έλεγαν τέτοια.
1: Από τους παλιούς που δεν έλεγαν. Γιατί κάποιοι παλιοί λέγανε.
0: Όχι, όχι. Εντάξει, άμα θέλει τέτοιους έχει.
1: Έχει φρέσκια φουρνιά.
0: Κοίτα, ωραία και η απάντηση που έδωσε η Λαλιώτου από την Ελλάδα στην κυρία.
1: Στην Αναστασία, να τα ακούσουμε.
7: Με πήρε χθες η γιαγιά μου τηλέφωνο και μου είπε ο Τσίπρας θα μου πάρει κάτι δαχτυλίδια που έχω από 20 χρονών. Γιατί αυτό είπε ο κύριος Παπάς.

0: Πείμα.
1: Πείμα. Και επειδή δεν προλαβαίνω να το παίξουμε την Παρασκευή, το παίζουμε σήμερα, γιατί αυτά δεν πρέπει να χάνε.
0: Με πήρε η γιαγιά μου για τα βραχιόλια και τα δαχτυλίδια.
1: Εντάξει, αυτά είναι τα σκέφτεσαι από το βράδυ και βγαίνεις και τα λες όπως καταλαβαίνεις.
0: Εννοείται.
1: Δεν βγαίνουν τα αυτά.
0: Εννοείται ότι σε ετοιμάζουν τις ατάκες. Αυτές που ξέρουν θα γίνουν και ψηλο viral και θα συζητηθούν πολύ.
1: Επειδή το είπαμε όμως, πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Νηφούδη.
2: Και από αυτά που λέτε ότι αυτό το 1% δεν ξέρετε ποιο είναι, δεν ξέρετε τι λεφτά έχει, άρα δεν ξέρετε και τι θα βγάλετε τη φορολογία. Μπορεί να βγάλετε ένα ευρώ, μπορεί να βγάλετε ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν έχετε ιδέα.
3: Σας πω, ναι, πολύ πολύ καλά τα λέτε, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί η παγκόσμια βάση δεδομένων μετρά, δηλαδή δεν είναι νούμερα τα οποία τα βγάζουμε τον εαυτό μας. Υπάρχουν οργανισμοί παγκόσμιοι οι οποίοι καταγράφουν και τις ανισότητες και τον πλούτο. Η παγκόσμια βάση δεδομένων λοιπόν καταγράφει αυτόν τον πλούτο στα 200 δις της συνολικής περιουσίας αυτών των ανθρώπων. Οπότε εκ των πραγμάτων υπάρχει, ναι, τον Ελλήνων. Οπότε
2: είναι
3: υπάρχει.
2: Είναι πιο πλούσιο, αλλά έχουν 200 δις.
0: Υπάρχει, ναι.
1: Τι να πω, εντάξει, δεν ξέρω, άμα θέλει.
0: Αντώνη, είσαι στην παγκόσμια βάση δεδομένων.
1: Ο Τσίπρας να μην το κατηγορήσουν ότι έχει ένα ταβάνι, πρέπει να το δει λίγο αυτό.
0: Συγγνώμη, άμα πρώτη, πάρω τον Νηφούδη ένα τηλέφωνο ή μάλλον τον πάρεις εσύ που μιλάς μαζί τους λόγω ρεπορτάζ. Του πεις να σου δώσει πώς μπαίνεις στην παγκόσμια βάση δεδομένων. Και μπούμε μέσα και πατήσουμε. Αντώνης Ατζολέτος, Γιάννης Καντέλης, θα μας βγάλει το φυσιολογείο.
1: Θα τα έχει δώσει στον Τζίπρα αυτά τώρα. Θα τα έχει εξηγήσει, φαντάζομαι.
0: Θα βρούμε τον εαυτό μας.
1: Βεβαίως δεν είναι μόνο αυτά που λέγονται, είναι και αυτά που γράφονται. Γιατί διάβαζα χτες μια ανάρτηση του Μακάριου Λαζαρίδη στο Facebook σε σχέση με αυτό που αναφέρθηκες πριν με τον τραγικό θάνατο των δύο πιλότων που αναφέρει ο κύριος Λαζαρίδης για την απέραντη θλίψη. Και βεβαίως παγώσαμε όλοι εκείνη την ημέρα και στη Θεσσαλονίκη το κλίμα το είσαι και εσύ.
0: Ναι, βάζουνε πάρα πολύ.
1: Ήταν και πάρα λογικό. Πολύ άσχημο. Δεν υπήρχε λόγος ο κύριος Λαζαρίδης να αναφέρει στο τέλος ότι η τραγωδία αυτή δεν θα μου επιτρέψει, επιστρέφοντας από τα γενέθλια γένεια της ΔΕΘ, να παρευρεθώ στο πανηγύρι της 16ης γιορτής Γίδας που διοργανώνει ο Σύλλογος Μέγας Αλέξανδρος. Θα σέμενε στη θλίψη.
0: Ναι, μείνει σε συλληπιτήριά σου, τη θλίψη, αυτό που εκφράζει όλους εκείνη την ημέρα, μόλις πληροφορήθηκαν την είδηση. Δεν χρειάζεται να ενημερώσεις τους ψηφοφόρους σου ή το σύλλογο μέσω Facebook, γιατί δεν θα πας στη γιορτή Γίδας.
1: Τι να πω. Λοιπόν, πριν περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, Γιάννη.
0: Ναι, να πούμε ότι το Όλοι Μαζί Μπορεί, όπως Όλοι Μαζί Μπορούμε, όπως κάθε χρόνο, συγκεντρώνει σχολικά είδη για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Αυτό το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, από τις 10 έως τις 2, μια δράση συγκέντρωση σχολικών ειδών για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών της Αττικής. Μπορούμε όλοι μας, είτε λίγο είτε περισσότερο, αναλόγως στις δυνατότητες του καθενός, να βοηθήσουμε ώστε κανένα παιδί να μην στερηθεί τα απαραίτητα για το σχολείο. Τα σημεία συγκέντρωση είναι τα εξής: Γλυφάδα στην πλατεία της Γλυφάδας, στην Αγία Παρασκευή, στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στον Πειραιά, στην πλατεία Κοράη, μπροστά από το Δημαρχείο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, κοντά στο σταθμό του μετρό. Τι μπορούμε να προσφέρουμε τώρα? Μπορείτε να προσφέρετε καινούρια ή σε άριστη κατάσταση σχολικά είδη, όπως τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και στυλό, γόμες, ξύστρες, κόλλες, ψαλίδια, χάρακες και άλλα είδη γραφικής ύλης. Κάθε προσφορά, μικρή ή μεγάλη, μπορεί να γίνει χαμόγελο για ένα παιδί. Αυτό το Σεπτέμβριο, ας δώσουμε σε κάθε παιδί τα εφόδια για να ξεκινήσει το σχολείο με χαρά και αισιοδοξία, όπως πρέπει για όλα τα παιδιά.
1: Και εγώ να σας πω ότι δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνεις στο σπίτι μετά από μια κουραστική μέρα και να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food για να χαλαρώσεις. Βασικά υπάρχει το να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food με πόντους, προσφορές και εκπτώσεις που συνδυάζονται από το box. Γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθεις ότι θα σου κάνουν δώρο, που θες να φιλήσεις τον Deliveroo από τη χαρά σου. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα παραγγείλετε φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ ή οτιδήποτε άλλο, ξέρετε, box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Ζήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε μανιφίκ.
9: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30%

0: της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Συνεχίζονται οι σημαντικές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φιλής προς το κόμβο Ηρακλείου καθώς και στη Βασιλίση Αμαλίας. Στις 12 το μεσημέρι, ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Έχουμε προχωρήσει σε ένα δρόμο αξιοπιστίας και σοβαρότητας. Αν πάμε να το παίξουμε Τσίπρας και Ανδρουλάκης, θα καταστρέψουμε πολιτικά αυτό που κάναμε και θα βάλουμε σε περιπέτειες τη χώρα, τόνισε στο Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστας Χατζηδάκης, αναφερόμενος στο πακέτο μέτρων. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η σαρωτική επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές της Σαξονία Ανχάλτ του ακροδεξιού κόμματος εναλλακτική για τη Γερμανία με 44%. Το Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς περιορίζεται στο 17,8%. Ιδιαίτερα επικριτικός είναι ο γερμανικός τύπος. Εδώ και χρόνια οι ομοσπονδιακοί καγκελάροι κρίνονται και από το κατά πόσον μπορούν να κρατήσουν την ακροδεξιά υπό έλεγχο. Ο Μέρτς δεν μπορεί να το κάνει. Είναι προφανώς ο λάθος άνθρωπος για αυτή τη θέση, σχολίασε το Σπίγκελ. Στο νοσοκομείο Ιπποκράτειος στη Θεσσαλονίκη μεταφέρθηκε τα ξημερώματα 13χρονη που φέρεται να έπεσε από ύψος και νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη εντοπίστηκε σε πρασιά ξενοδοχείου στην περιοχή του Βαρδάρη. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 10 το πρωί σε δασική έκταση στο Λεωφόρο Καβάλας. Εστάλει μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Σε εξέλιξη, εδώ και μία εβδομάδα παραμένει πυρκαγιά στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα ως την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και χθες συνέντευξη τύπου ο κ. Μητσοτάκης, επειδή άκουσε διάφορα μετά την ομιλία, σου λέει πρέπει να το μαζέψουμε και να δώσουμε το μήνυμα.
1: Διάφορα.
0: Θα σου εξηγήσω. Άκουσα από κάποιους, λέει, περίμενε να δώσει περισσότερα χθες. Ναι. Λυπάμαι, δεν μπορώ. Αν το έκανα για προεκλογικούς λόγους, θα υποθήκευε αυτό το οποίο έχουμε κατακτήσει, τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Mm. Αυτό δεν πήγαινε μόνο στην αντιπολίτευση. Mm. Πήγαινε και προς τους γαλάζιους. Γιατί πρέπει να σου πω ότι μετά την ομιλία ήταν αρκετοί βουλευτές, ακόμη και υπουργοί, που λέγανε μια έκπληξη χρειαζόταν εδώ. Mm. Κάτι ακόμα, κάτι έλειπε.
1: Μήπως κάτι έλειπε. Μαζορίσει το.
0: Κάτι θέλαμε παραπάνω να υποθεί. Μάλιστα. Υπήρχε ένα τέτοιο κλίμα μετά σε διάφορα τραπέζια που έγιναν εκεί πέριξ του Βελιδίου και στο κέντρο της πόλης.
1: Ναι, είναι φυσιολογικό γιατί όλοι θα πάνε στις περιφέρειές τους και ξέρουν ότι θα ακούσουν πράγματα. Δηλαδή είδαν μια στόχευση, θα μας τα πει και ο Νίκος Φιλιππίδης, στους συνταξιούχους, που είναι το κοινό. Και αυτό χτύπησε πολλά, απλώς για πολλούς μια προεκλογική εξαγγελία. Αυτή ήταν και η κατηγορία άλλωστε της αντιπολίτευσης.
0: Νομίζω δεν πήραν αυτά που περίμεναν ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Ναι. Ενώ υπήρχε ένα τέτοιο κλίμα. Νίκο, έδωσε πολλά ή λίγα. Καλημέρα, ο Νίκος Φιλιππίδης.
2: Καλημέρα. Νομίζω ότι έδωσε αυτά που μπορούσε να δώσει. Δεν μπορούσε να δώσει παραπάνω, μην τρελαθούμε. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε συνηθίσει προεκλογικές περιόδους να προηγούμενες δεκαετίες, έτσι, να μπλέκουμε μετά σε περιπέτειες με αυτά που υπόσχονται μπροστά στο πρόβλημα πάντα της κρίσης των πολιτών. Τώρα στο ποιοι είναι οι ωφελημένοι και το πώς ακριβώς το έκανε ή δεν το έκανε, νομίζω ότι εδώ παίξανε. Πολιτικό σχεδιασμός έπαιξε.
0: Η συζήτηση δηλαδή περισσότερο στο μοίρασμα.
2: Εντάξει, όπως σκέφτομαι εγώ οικονομικά, ψάχνω να βρω πάντα μια μεγάλη ιστορία από πίσω αναπτυξιακή. Εντάξει, σε ένα βαθμό, μικρό, όχι μεγάλο. Πέρυσι, για παράδειγμα, υπήρχε μια ολόκληρη θεωρία από πίσω. Θεωρία ότι έπρεπε να ενισχυθεί η μεσαία τάξη, αυτή που δημιουργεί τους φόρους, τον πλούτο, και έχει σηκώσει και το μεγαλύτερο βάρος. Άρα, περιμένεις να πάρεις από αυτούς τους ανθρώπους που βοήθησες ακόμα μεγαλύτερο πλούτο. Τώρα, εδώ, όταν βάζεις στο κάδρο τους δημόσιους υπαλλήλους, που προφανώς οι άνθρωποι έχουν πληγεί του εισόδημά τους, αλλά από την άλλη δεν έχεις προχωρήσει την αξιολόγηση νωρίτερα, σε ένα βαθμό ο οποίος να είναι σαν ευκαιρία να το δεις, δεδομένου ότι έχεις μπροστά σου κάποια στιγμή μια κυβέρνηση που θα πει θα επιστρέψω τα δώρα πλήρως στους δημόσιους υπαλλήλους. Πριν το κάνουμε αυτό, ας έχουμε φτιάξει πρώτα ένα δημόσιο το οποίο να νιώθει καλά αυτός που δουλεύει σε σχέση με τον άλλον δίπλα του που δεν δουλεύει. Δηλαδή να νιώθει καλά, να νιώθει ικανοποιημένος, να μην νιώθει ότι όλα είναι οριζόντια. Γενικά, αυτού του είδους τα οριζόντια μέτρα, ειδικά αν αφορά εργαφορούν εργαζόμενους, σπανίως αποδίδουν. Θα έλεγα ότι μάλλον κάνουν κακό στο εσωτερικό, αλλά απ' την άλλη συσπυρώνουν ένα εκλογικό ακροατήριο.
1: Θες τι νομίζω, Νίκο, ότι και η αντιπολίτευση τελικά δημιουργεί ένα κλίμα και στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Έρχεται
2: σίγουρα.
1: Και δίνει.
2: Στον Πρωθυπουργό.
1: Ναι. Οπότε γι' αυτό υπήρχε και αυτή.
2: Το επηρεάζει. Σίγουρα έχουν επηρεαστεί τα μέτρα από την αντιπολίτευση. Πολλά πράγματα έχουν επηρεαστεί.
0: Γι' αυτό ίσως ακούμε αρκετά παράπονα από τους ελεύθερους επαγγελματίες, περίμεναν κάτι περισσότερο.
2: Η αλήθεια είναι, εδώ τώρα είναι το άλλο που έλεγες νωρίτερα, Γιάννη. Ότι τα γαλάζια στελέχη είχαν βγει τόσες διαρροές. Και αλήθεια υπάρχουν τόσα γαλάζια στελέχη στους μικρομεσαίους. Υπάρχουν και από άλλα κόμματα στους μικρομεσαίους. Αλλά είναι τόσο πολλοί οι συνδικαλιστές των μικρομεσαίων. Όπου αν αφρίσουμε όλα όσα είχαν κυκλοφορήσει, θα ήταν ένα πακέτο μικρομεσαίων. Το οποίο η αλήθεια είναι ότι η πρώτη μας προτεραιότητα ήταν σώνει και καλά να δώσουμε λεφτά στους μικρομεσαίους. Τι είμαστε, περίοδο πανδημίας. Ήταν λίγο περίεργη η μετά το διακοπών περίοδο παραφιλολογία που είχε δημιουργηθεί. Υπάρχει μια φιλοσοφία ότι πρέπει να πληρώνουν κάτι. Δεν γίνεται να πληρώνουν τίποτα. Περνούν σε δαπάνες τα πάντα. Και καταλήγει για ένα πολύ μικρό εισόδημα. Αυτό είναι κοντά στον ελεύθερο επαγγελματία. Αν δεν βγαίνει η επιχείρησή σου, η μικρή αυτή η επιχείρησή σου, θα πρέπει να το βρει λίγο το μοντέλο. Ότι έχει κάποιες υποχρεώσεις. Έχει κάποιο φόρο να πληρώσει, έχει να πληρώσει ΦΠΑ, έχει να πληρώσει εργαζόμενο σου. Έχει ολόκληρη διαδικασία. Αλλά τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων δεν μπορεί να την περιβάλλουν οι πολλοί υπόλοιποι φορολογούμενοι. Νομίζω ότι ήταν λελογισμένο το γεγονός ότι παρέμεινε τουλάχιστον η σύνδεση με τον κατώ του μισθό. Τώρα να βλέπεις εργαζόμενους δεκαετιών που έχουν στημένες επιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις με ένα, δύο, τρεις εργαζόμενους και να πληρώνει φόρο μόνο του βασικού μισθού. Αν νιώθουν καλά, από μένα περισσεύει.
0: Εδώ σαν επιχείρημα, έχει στείλει νωρίτερα πριν τη συζήτησή μας ένα μήνυμα η Δήμητρα που λέει δεν μπορεί να βγάζει μια ατομική, λέει αυτό το παράδειγμα, δεν μπορεί να βγάζει μια ατομική επιχείρηση λιγότερο από έναν υπάλληλο και γι' αυτό δεν φεύγει το τεκμαρτό, τότε να μας δώσει το αφορολόγητο που έχει και ο υπάλληλος.
2: Ναι, κοίτα, βεβαίως. Εγώ είμαι υπέρ. Εγώ είμαι υπέρ να δοθεί και το αφορολόγητο και να μπουν μέσα όλες αυτές οι έμεσες πληροφορίες που υπάρχουν και στις τεχνικές ελέγχου. Όταν πάνε να ελέγξει η εφορία έναν φορολογούμενο ελεύθερο επαγγελματή ή μια επιχείρηση, ξαφνικά υπάρχουν καμιά 20-30 πληροφορίες από έμεσες και άμεσες τεχνικές ελέγχου, λέγονται. Αυτές οι πληροφορίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για τον υπολογισμό του φόρου τους. Δηλαδή, να τι παραστάσεις στα social media, φαίνεται ο τρόπος ζωής. Οι υπερβολικές δαπάνες, να πάμε να τις δούμε τις δαπάνες. Ποιες δαπάνες αφορούν τη δουλειά, ποιες αφορούν την οικογενειακή ζωή. Υπάρχουν τρόποι να μπορέσουμε να το αποσαφηνίσουμε και τότε βεβαίως να τους δώσουμε και το αφορολόγητο. Για μένα είναι απόλυτα ξεκάθαρο ότι τα τεκμήρια είναι λάθος. Τεκμήρια είναι μια μικρή ομολογία ήττας όποτε εφαρμόζονται και όταν εφαρμόζονται, ότι δεν μπορούν πολύ απλά να υπολογίσουν με άλλο τρόπο το φόρο. Τον πραγματικό φόρο. Αλλά από την άλλη, μέχρι να καταλήξουμε εκεί και να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι δεν θα αδικήσουμε κάποιον άνθρωπο, τουλάχιστον να υπάρχει ένας ελάχιστος φόρος. Γιατί υπάρχει και ο συνταξιούχος που πληρώνει, γιατί υπάρχει και ο νέος εργαζόμενος των 25 ετών που πληρώνει τα ίδια.
1: Συνταξιούχοι πάντως ευχαριστημένοι, Νίκο, έτσι.
2: Θα πρέπει να είναι. Κοίτα, οι συνταξιούχοι έχει συμβεί κάτι που το χάνουμε. Γιατί οι άνθρωποι τα λένε, αλλά πλέον ενδεχομένως χάνεται. Μέσω 2026 οι αύξηση που πήρανε ήταν μικρότερη από τον πληθωρισμό που θα κλείσει το έτος. Πράγμα που σημαίνει το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημά τους, που σε αυτές τις κατηγορίες του βασικού μισθού και των συνταξιούχων του, και το προσέχει η κυβέρνηση από την αρχή της θητείας της, οδηγεί σε μείωση του πραγματικού διαθέσιμου εισόδημας. Τι έρχεται κάνει η κυβέρνηση, έρχεται να καλύψει μέρος των απολειών και να τους δώσει και κάτι παραπάνω, γιατί έχουμε και νέου τύπου ακρίβεια ξανά με τα ενεργειακά και με όλα αυτά. Άρα, επί της ουσίας, τους καλύπτει απώλειες και τους δίνει και κάτι. Όχι κάτι πάρα πολύ παραπάνω, αλλά τους καλύπτει σε αυτούς τις απώλειες. Και θα έλεγα ότι αυτό ενδεχομένως έχει να κάνει και με την επιβίωση, γιατί μιλάμε τώρα για 2.200.000 ανθρώπους, οι οποίοι δεν μπορούν οι περισσότεροι από αυτούς να συνεχίσουν να ασκούν κάποιο επάγγελμα. Υπάρχουν κάποιες ηλικίες, γι' αυτό και δεν θα πάρουν το επίδομα ως 65 ετών, που μπορούν να κάνουν μια δραστηριότητα. Και η αλήθεια είναι ότι τους χρειαζόμαστε αυτούς τους εργαζόμενους, οι άνθρωποι, εφόσον έχουν τη διάθεση, να είναι στην αγορά εργασίας, γιατί έχουμε μεγάλες ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό και σε έμπειρο προσωπικό, σαν αυτό που μπορούν να προσφέρουν οι άνθρωποι.
1: Και κυρίως για αυτούς, Νίκο, που δεν έπαιρναν αυτό το επίδομα τα προηγούμενα χρόνια, που λέγαμε και εδώ μέρες με τον Γιάννη ότι συνταξιούχος των 900 ευρώ δεν είναι πλούσιος σε καμία περίπτωση.
2: Ναι, όχι, σε καμία περίπτωση.
1: Αυτό ήταν το μεγάλο κέρδος.
2: Αυτό ήταν το πρόβλημα, ήταν τα εισοδηματικά κριτήρια. Απ' την άλλη, δεν είναι όλοι αυτού του είδους τα μέτρα. Πρέπει να έχουν κάποιο είδους κριτήριο. Δεν μπορεί να είναι για όλους. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει στη μέση και η Ευρώπη. Η Ευρώπη γενικά πάντα συμφωνεί με μέτρα τα οποία είναι στοχευμένα. Τα οποία απευθύνονται σε αυτούς που τα χρειάζονται. Όχι σε όλους. Γιατί έχει διαπιστώθηκε πολύ μέσα στην πανδημία, ότι έτσι ξανεμίζονται πολλά λεφτά.
1: Αυτό που λες είναι η δική μου ένσταση. Θα μπορούσε να μπει ένα εισοδηματικό κριτήριο για αυτούς που παίρνουν 1.700, για να δοθούν περισσότερα στους παρακάτω. Εκεί θα μπορούσε, ναι.
2: Εντάξει, είπαμε, έχουμε εκλογές. Άρα υπάρχει
0: γενικός. Μήπως οι εκλογές που έχουμε μπροστά μας, Νίκο, κάνει και την κυβέρνηση, ξέρετε, πολύ δευσιτάζει, αλλά δεν θα εφαρμόσει προς το παρόν. Θα το δούμε από την άνοιξη 27 και μετά. Αλλά να ανεβάζει τον πύχη να κάνει αυτές τις παροχές. Υπάρχουν οι εφεδρείες για ένα πιθανότατα δύσκολο χειμώνα, γιατί καλά τα λέμε, αλλά υπάρχει μπροστά μια ενεργειακή πιθανόν κρίση, γιατί οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς στην ενέργεια, υπάρχει μια πίεση στις αγορές. Υπάρχουν οι εφεδρείες στον προϋπολογισμό για να καλυφθούν τέτοιου είδους δυσκολίες που να προκύψουν.
2: Πρώτα απ' όλα θα υπάρχει ήδη πρόβλεψη από θεματικό για τα ενεργειακά. Τα ενεργειακά έτσι καλώς δημιουργούν επιπλέον έσοδα λόγω του ΦΠΑ που είναι ως ποσοστό της τιμής και επιπλέον υπήρχαν και λεφτά στο πλάι. Άρα εδώ υπάρχουν αποθέματα τα οποία θα πρέπει να όμως να διαχειριστούν σε συνεννόηση με την Ευρώπη. Το δεύτερο είναι το αποτέλεσμα του 26, το οποίο ο προϋπολογισμός μας κάθε χρόνο γεννά υπερπλεονάσματα και ενδεχομένως δημιουργεί και νέο δημοσιονομικό χώρο. Αυτός ο νέος δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος αποσαφηνίζεται κάποια στιγμή τον Απρίλιο, ενδεχομένως να έρθει πιο γρήγορα. Και λέω εγώ, γιατί το σκέφτομαι αυτό, γιατί πολύ απλά από τις ανακοινώσεις τις προχτεσινές του Πρωθυπουργού προκύπτει ένα κενό. Φαίνεται σαν να υπάρχει ένα κενό, σαν να έχει μείνει ένα κενό μέτρων τα οποία τα ετοιμάζει για τις πρώτες εβδομάδες, πρώτους μήνες του νέου έτους. Είναι ξεκάθαρο
0: ότι. Πιο κοντά σε εκλογές.
2: Υπάρχει. Ναι. Ναι. Νομίζω ότι έτσι θα πάμε. Είναι το πακέτο αυτό των 2,2 δις για το 27, 3,5 δις φτάνει το 2000 για τα επόμενα και για τα επόμενα χρόνια, αλλά να μείνουμε σε αυτό το 2,2 δις είναι το πιο μεγάλο το οποίο έχει ανακοινωθεί τα τελευταία χρόνια. Παρόλα αυτά είναι λίγο παραπάνω, ένα 800 κάτι, ήταν 800 ήταν το περσινό, 2,2 δις το φετινό. Γενικώς πηγαίνουμε με σιγά σιγά, κανείς δεν θέλει να γκρεμίσει, η αλήθεια είναι, αυτό το καλό κλίμα. Είναι εύθραστη η αγορά ομολόγων, πάρα πολύ εύθραστη. Το παραμικρό δημοσιονομικό πρόβλημα δημιουργεί μεγάλα ζητήματα, δηλαδή παρακολουθούν τα δημοσιονομικά των ΗΠΑ οι αγορές. Τι συζητάμε τώρα, που ποτέ κανείς δεν τολμούσε, δεδομένου ότι μπορεί να εκδίδει χρέος σε δολάριο όσο θέλει στις ΗΠΑ. Παρόλα αυτά, τα δημοσιονομικά των ΗΠΑ είναι πρόβλημα στις παγκόσμιες αγορές, όπως είναι και τα δημοσιονομικά βέβαια άλλων χωρών της Ευρώπης, όπως του Ηνωμένου Βασιλείου ή μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα ειδικά των βορείων χωρών. Άρα δεν υπάρχει λόγος να κάτσουμε και να δημιουργήσουμε εμείς πρόβλημα σε μια οικονομία που ακόμα είναι αδύναμη, έτσι. Δεν έχουμε βρεθεί ούτε σε επίπεδο ΑΕΠ αντίστοιχο των ευρωπαϊκών, ούτε σε επίπεδο κατακεφαλήνα ΑΕΠ, δηλαδή ό,τι βγάζει ο καθένας από εμάς, ούτε στην αγοραστική δύναμη στο επίπεδο των υπολείπων. Άρα έχουμε δρόμο να διανύσουμε πάρα πολύ και πρέπει να αυξάνουμε την πίτα και πρέπει να δημιουργούμε ανάπτυξη. Δηλαδή για μένα το πιο σημαντικό μέτρο για τις επιχειρήσεις είναι η ιστορία των αποσβέσεων. Υπήρχε ένα μηχάνημα για να το αποσβέσεις, θέλεις 10 χρόνια. Φανταστείτε τώρα ότι ένα από τα μηχανήματα είναι οι υπολογιστές. Οι υπολογιστές επιχειρήσεις αλλάζουν κάθε 3-4 χρόνια. Το κατέβασε στα 6 τουλάχιστον. Αυτό είναι μια ανάσα για τις επιχειρήσεις που τρέχουν 3 και 4 αποσβέσεις ταυτόχρονα.
1: Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και την Παρασκευή, έτσι.
2: Για καλά, ναι, εννοείται.
0: Καλημέρα.
1: Γεια.
3: Πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: πολλά τα μηνύματα, Γιάννη. Το πιάσαμε την κουβέντα για τους φόρους, για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Μας στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα οι ακροατές.
1: Και ειδικά με ελεύθερες επαγγελματίες.
0: Η Μέρη, μιας που αναφέρεσαι αυτό, λέει ότι δεν είμαστε όλοι στην ίδια κατηγορία. Είμαι ασφαλίστρια, με φορολογεί με τεκμήριο. Στο επάγγελμά μας δεν μπορούμε να αποκρύψουμε γιατί πληρωνόμαστε με προμήθειες από τις ασφαλιστικές. Γιατί δεν μας φορολογεί με έσοδα-έξοδα, έχω καταλήξει να φορολογούμε με 60%. Ο τηλέμαχος ο Κέσσαρης από πάνω λέει και οι μικρομεσαίοι πεθαίνουμε, συνεχώς μας χώνουν χαράτσια και είναι πολύ δύσκολο να ανταποκριθούμε. Χρήστος, έχω 1200 ευρώ μισθό και πληρώνω 600 ευρώ ενίκιο. Να μας πει ο Μητσοτάκης τι δεν μπορεί να δώσει, για ποια ανάπτυξη αναφέρεται ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι, το στεγαστικό είναι ένα τεράστιο ζήτημα που δεν έχει απάντηση η κυβέρνηση. Νομίζω δεν έχει καμία ευρωπαϊκή χώρα προς το παρόν μια σοβαρή απάντηση, γιατί διάφορα προγράμματα τρέχουν, αλλά προς το παρόν το αποτέλεσμα που απαιτείται δεν υπάρχει στις τιμές των ενοικίων ειδικά. Βέβαια, εδώ είναι διπλή ανάγνωση, γιατί οι ενοικιαστές ζοριζόμαστε, υπάρχουν και ιδιοκτήτες που από αυτό βελτιώνουν πολύ την ποιότητα ζωής τους. Δηλαδή έχουν αυξήσει το δικό τους εισόδημα πάρα πολύ. Εδώ είναι δύσκολο να βρεις τη λύση στην εξίσωση. Να σου πω, κυκλοφορούσε στα περίπτερα στη ΔΕΘ. Η κεντροδεξιά παράταξη σε έχει αγκαλιάσει, παρατηρούσα. Σε χαιρετούσανε.
0: Μα δεν μπορούσα να βλέπω εσένα να δουλεύει συνέχεια και εγώ να κάθομαι, κατάλαβες. Λέω, θα πάω να βγάλω κι εγώ το ψωμί μου.
1: Ή να πιεις τον καφέ σου.
0: Όχι, όχι. Τον καφέ τον είχα στο χέρι και κυκλοφορούσα και έβλεπα. Είδα, ας πούμε, τον Πιερακάκη Σάββατο μεσημεράκι, προς μεσημεράκι.
1: Ριζίτητος πριν τις ανακοινώσεις.
0: Βεβαίως, γιατί τον είχαν πιάσει συνταξιούχοι. Και πλησιάζω και τον ακούω να λέει την ατάκα, θα ακούσετε πολλά σήμερα για εσάς. Και του λέω, Υπουργέ, την έπιασα την ατάκα, του λέω, γιατί με ρωτάει συνέχεια η μητέρα μου. Τι γίνεται. Μου λέει και εμένα όλοι γι' αυτό με ρωτάνε. Και ακούσαμε το βράδυ το 400 και τη διεύρυνση. Και είναι ένα μέτρο πολύ πολύ σωστό. Βεβαίως. Προεκλογικό, αλλά σωστό. Αυτό έχει σημασία.
1: Επειδή σε έβλεπα να μιλάς με πολλούς κεντροδεξιούς, είπα να το ισορροπήσω. Και προσέγγισα την κεντροαριστερά.
0: Α, μπράβο, μπράβο.
1: Ένας βουλευτής Θεσσαλονίκης, δεν θα πω όνομα. Ναι. Τον βλέπω στα περίπτερα της ΔΕΘ και του λέω, θα έρθεις και στην ομιλία στο Βελίδιο το βράδυ.
0: Επηρεασμένος.
1: Εμείς θα είμαστε έξω, λέει, με τη διαδήλωση. Πώς θα δεν έχουμε δουλειά να έρθουμε στο Βελίδιο σε εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Από πού και ως πού. Βέβαια, λέει, πέρσι είχαν έρθει από εμάς. Γιατί πέρσι είχε πάει η κυρία Θρασκιά ως εκπρόσωπος του Πασόκ. Οπότε το γύριστε στο εσωτερικό τώρα της Α Θεσσαλονίκης με τους υποψηφίους βουλευτές του Πασόκ.
0: Εκπρόσωπο του Πασόκ.
1: Ξέρεις ποιος ήταν με την πρώτη σειρά. Τον χαιρέτησε και ο Πρωθυπουργός φεύγοντας.
0: Κάποιον είδα.
1: Ο κ. Κουκουλόπουλος. Που μια εβδομάδα πριν ο κ. Μητσοτάκης είχε πάει στην Κοζάνη και έκανε πλάκα επειδή βάζει το θέμα του Λιγνίτη. Ο κ. Κουκουλόπουλος λέει: εδώ να έρθουμε με τη μονάδα που φτιάξει ΔΕΗ να δεθεί στην καμινάδα ο Κουκουλόπουλος. Αλλά στο Βελίδιο πρώτη σειρούλα, χαιρετούρα μετά, μια χαρά.
0: Ο κ. Κουκουλόπουλος λογικά δεν πρέπει να έχει κατέβει κάτω. Δεν ξέρω, αυτό είναι το υποθετικό. Γιατί την Τρίτη που θα πάει αύριο δηλαδή ο Ανδρουλάκης να δει του παραγωγικούς φορείς, θα είναι εκεί ο Κουκουλόπουλος, θα είναι η Διαμαντοπούλου, θα είναι ο Γερουλάνος. Ενότητα, πρόσεξε.
1: Ενότητα.
0: Βέβαια,
1: ο Δούκας θα είναι.
0: Ο Δούκας δεν θα είναι. Ο Δούκας είναι δήμαρχος Αθηναίων.
1: Α, μπερδεύτηκα, Ραντώνη. Λοιπόν, με μπέρδεψες για λίγο.
0: Εκεί λοιπόν που πήγαινε κάτω Πυρακάκης, ανεβαίνει ο Βασίλης ο Σπανάκης, συναντιούνται, κάνουν ένα πηγαδάκι. Μετά βλέπω πιο πέρα σε ένα άλλο περίπτερο, Χάρη Θεοχάρη με τον κύριο Δήμα, τον Υπουργό Μεταφορών. Νίκη Κεραμέως έδινε συνέντευξη, πολίτη σταματούσε ο κόσμος επίσης για τα εργασιακά. Ευρυπίδης Τηλιανίδης και αυτός.
1: Περιμέναν τον κατώτατο.
0: Ναι, περιμέναν τον κατώτατο, ναι. Δηλαδή, το οποίο τον είπε εσύ.
1: Αναλόγως τι πληροφορίες κυκλοφορούν, μετά από όποιος πετυχαίνει τον ανάλογο υπουργό, σου λέει: ισχύει αυτό, θα πάρουμε αυτά, θα δώσετε εκείνα.
0: Απλώς σε κάποια φάση είναι και η θέρμη του κόσμου τόσες πολλές φορές να μάθει που πάει ένας πολίτης στην Κεραμέως και την πιάνει από το λαιμό λίγο άγαρμα. Και λέω: τι γίνεται εδώ πέρα, εντάξει, πρέπει λίγο να είμαστε πιο προσεκτικοί. Αλλά λοιπόν είχε πολύ κόσμο και φυσιολογικά είναι. Το Μηταράκι είδα και έκανε και πολλές βόλτες πάνω κάτω.
1: Ο οποίος ήταν και στο πρωτοσέλιδο της Εσπρέσο. Mm-hmm. Και μαθαίνω τον συναντέω με τους τέξτους, σε είδα στην Εσπρέσο.
0: Έκανα ρεπορτάζ και στο δικό μου στην αριστερά, θα στα πω. Δηλαδή έπαιξα λίγο και στη δική μου, στο δικό μου γήπεδο.
1: Λέω εγώ ένα τελευταίο.
0: Δεν έκλειβα μόνο το ρεπορτάζ σου.
1: Λέω εγώ ένα τελευταίο και μετά μας λες αυτά, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει έχει ενδιαφέρον και έχουμε εξελίξεις. το Σάββατο προφανώς δεν έγινε καμία κομματική εκδήλωση. Ακυρώθηκαν όλα τα πάρτι και αυτά που είχαν κανονίσει από τη Νέα Δημοκρατία λόγω του δυστυχήματος στην Τανάγρα. Την Παρασκευή, ωστόσο, όπου κάθε χρόνο κάνεις ένα καφέ στη Θεσσαλονίκη, το πάρτι της ΙΟΝΕΔ, φέτος πήγε ο κ. Μητσοτάκης. Αφού πήγε για φαγητό και τα λοιπά, πέρασε κανένα μισάωρο.
0: Και είχε πολύ κόσμο, ήταν χαμός.
1: Είχε προεκλογική περίοδος. Είχε 400 άτομα.
0: Οι καημοί έχουν ένα ενθουσιασμό.
1: Ναι. Και παρότι ο κ. Μητσοτάκης άργησε λίγο να πάει, δεν ξέρω αν το συζητούσε, το σκεφτόταν. Αλλά πήγε, και αυτό έχει σημασία, που δείχνει λίγο τον προεκλογικό τόνο. Και επίσης πρέπει να σου πω ότι πρώτη φορά στην αίθουσα των δημοσιογράφων στο Βελίδιο την ώρα της ομιλίας υπήρχε καφές, κουλουράκια και σαντουιτσάκια. Δεν έχει ξαναγίνει.
0: Ούτε εγώ θυμάμαι ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Μπράβο.
1: Ποτέ τα τελευταία χρόνια. Παλιά γινόντουσαν πολλά. Άστο.
0: Εγώ δεν θυμάμαι
1: ποτέ
0: τη Τσίπρα κυβέρνηση να έχει σαντουιτσάκια και καφέ.
1: Δεν είχε κουλουράκι.
0: Ούτε κουλουράκι. Θυμάμαι, δεν θέλω να
1: τον
0: δικήσω.
1: Τον είχα πιο λάρτζ. Όχι, εγώ πιστεύω ότι ο Τσίπρας αυτά ήταν πιο εντάξει.
0: Όχι, δεν θυμάμαι κουλουράκι εκεί πέρα που καθόμασταν στην αίθουσα. Λοιπόν, πολύ σύντομα να σου πω γιατί δεν θα προλάβουμε.
1: Προεκλογική περίοδο, εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: ΣΥΡΙΖΑ, ΔΕΘ, πάνε Πέμπτη Παρασκευή. Οι φήμες λένε ότι δεν θα ανέβει ο Παύλος Πολάκης πάνω. Άρα λοιπόν εδώ η τριανδρία, η συλλογική ηγεσία σπάει, γιατί ρίση στο δεύτερο σποτ δεν συμμετείχε καν και βγαίνει και λέει θέλω να γίνω πρόεδρος, θα πάμε σε εκλογές. Πάλι διαχωρίζει τη θέση.
1: Κάνει κόμμα Πολάκης.
0: Δεν ξέρω. Αυτά θα κατέβει για δήμαρχος αλλιώς λέει.
1: Σωστά. Περιφερειάρχης. Παπάς Δούρου θα πάνε δηλαδή.
0: Παπάς Δούρου, αν ισχύουν αυτά που μου είπανε, παπάς συνέντευξη τύπου που το έχει ξανακάνει όταν είχε φύγει ο Κασελάκης. Το 24, μπράβο, τεχνογνωσία που λέει και ο Μητσοτάκης.
1: Τεχνογνωσία.
0: Ναι. Και Δούρου, κεντρική ομιλία. Και θα δουν και οι δύο τους παραγωγικούς φορείς.
1: Επειδή ο κύριος Σαμαράς, ξέρεις, ως πρωθυπουργός, δεν είχε κάνει ποτέ συνέντευξη τύπου.
0: Ναι, βέβαια. Δεν υπήρχε δέθ για τον κύριο Σαμαρά, το θυμάμαι.
1: Μόνο μια ομιλία και γεια σας.
0: Λοιπόν, να σας πούμε ότι βρισκόμαστε 7 μέρες πριν από τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Αφιλοκερδός, πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Ριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr και στα φυσικά σημεία εξυπηρέτησης. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις δεντροφυτεύσεις, αλλά και για τις ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Άλλη μια χρονιά λοιπόν, αρχές Σεπτεμβρίου θα είμαστε στο Καλλιμάρμαρο στάδιο.
1: Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Από εμάς,
0: γεια σας.
1: Καλή εβδομάδα, καλημέρα.
0: Αύριο 10 η ώρα.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
3: Επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.

0: Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι,
2: την κουαλίτα.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: Κοναφιλοκερθός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσανικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννίρης. Στις 12 το μεσημέρι η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Έχουμε προχωρήσει σε έναν δρόμο αξιοπιστίας και σοβαρότητας. Αν πάμε να το παίξουμε Τσίπρας και Ανδρουλάκης, θα καταστρέψουμε πολιτικά αυτό που κάναμε και θα βάλουμε σε περιπέτειες στην χώρα, τόνισε στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος στο πακέτο μέτρων. Όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, όσο μεγαλώνει η πίτα, τόσο η κοινωνική πολιτική θα διευρύνεται. Απαντώντας σε ερώτηση για το επίδομα του Νοεμβρίου στους συνταξιούχους άνω των 65 ετών και την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση γιατί εξαιρούνται μικρότερες ηλικίες, ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε πως αν καλύπτονταν και αυτές οι ανάγκες θα έμεναν έξω από την ομπρέλα οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι αγρότες και άλλες κοινωνικές ομάδες. Προσπαθήσαμε να είναι τα πράγματα ισορροπημένα. Θεωρήσαμε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τις μεγαλύτερες ηλικίες, τόνισε ο αντιπρόεδρος. Διευκρίνησε πάντως ότι οι συνταξιούχοι με αναπηρία θα λάβουν το επίδομα και σε ηλικίες μικρότερες των 65 ετών. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η εισαρωτική επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές της Αξονία Anhalt του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική Γερμανία με 44%. Το χριστιανοδημοκρατικό κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς περιορίζεται στο 17,8%. Ιδιαίτερα επικριτικός είναι ο γερμανικός τύπος. Εδώ και χρόνια οι ομοσπονδιακοί καγκελάροι κρίνονται και από τα κατά πόσον μπορούν να κρατήσουν την ακροδεξιά υπό έλεγχο. Ο Μέρτς δεν μπορεί να το κάνει. Είναι προφανώς ο λάθος άνθρωπος για αυτή τη θέση, σχολιάζει το Spiegel. Ο Μέρτς πρέπει να σταματήσει να κοροϊδεύει τον εαυτό του, αναφέρει η εφημερίδα Handelsblatt και προσθέτει. Εάν και το όνομα του Μέρτς δεν βρισκόταν στο ψηφοδέλτιο, η βαριά ήττα του πρωθυπουργού του κρατηδίου είναι και δική του ήττα και πάνω απ' όλα αποτελεί καταδίκη της πολιτικής του Βερολίνου. Ένοπλη επίθεση δέχτηκε νωρίς το πρωί ένας 55χρονος στα Πατήσια. Δύο άτομα που πέβαιναν σε μοτοσυκλέτα τον πυροβόλησαν στο πόδι και τον τραυμάτισαν. Διακομίστηκε σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο νοσοκομείο Ιπποκράτειος στη Θεσσαλονίκη μεταφέρθηκε τα ξημερώματα μια 13χρονη που φέρεται να έπεσε από ύψος και νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ενήλικη εντοπίστηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα τραυματισμένη σε πρασιά ξενοδοχείου στον Βαρδάρι. Αναζητούνται δύο άτομα που φέρονται να ήταν μαζί με την ανήλικη. Συνεχίζεται σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο συγκρότημα Αγιώπολης, η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στην τελευταία συνεδρία στις 28 Ιουλίου, η εισαγγελία του Τριμελού Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας απήγγειλε την κατηγορία για τους 36 κατηγορουμένους και σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο δικονομικό στάδιο των υπερασπιστικών ισχυρισμών. Όσοι δικηγόροι τοποθετούνται για λογαριασμό των κατηγορουμένων αρνούνται τις κατηγορίες. Νέα τηλεφωνική απάτη καταγράφηκε στη χώρα μας, αυτή τη φορά σε χωριό της Ηλίας, με θύμα μια 87χρονη γυναίκα. Η ηλικιωμένη δέχτηκε το τηλεφώνημα από μια νεαρή γυναίκα, η οποία χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα μια δίθεν οφειλή προς την εφορία, την έπεισε ότι έπρεπε να καταβάλει χρήματα. Η 87χρονη πίστηκε και ακολουθώντας τις οδηγίες της άγνωστης, παρέδωσε στους πατεώνες 11.000 ευρώ. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 10 το πρωί σε δασική έκθεση στο λεωφόρο Καβάλα. Σε στάλη μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Πυρκαγιάς. Σε εξέλιξη εδώ και μία εβδομάδα παραμένει φωτιά στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσα στην Κόνιτσα. Η Πυρκαγιά έχει κάψει ήδη μεγάλη έκταση του Παρθένου δάσους και έχει μπει στη χαράδρα του ΑΟΥ. Αίσιο τέλος είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του ανήλικου αλλοδαπού που αγνοούνταν ενώ επέβαινε σε σανίδα ΣΑΠ στη θαλάσσια περιοχή Δίσκος του Ηρακλείου στην Κρήτη. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, ο ανήλικος εντοπίστηκε σώος και μεταφέρεται προληπτικά στο κέντρο υγείας Μυρών. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε 3 σταθμούς του μετρό. Από σήμερα έως και την Πέμπτη, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή, η οποία θα περνάει από όλους τους κλειστούς σταθμούς. Σε αθλητική ενημέρωση τέλος, πράσινη κυριαρχία στο μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League, καθώς ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ 3-1. Στους υπόλοιπους αγώνες σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Όφη Κηφισιά 2-0 και Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Για την ίδια διοργάνωση στις 6 το απόγευμα παίζουν Αστέρας Ηρακλής. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την προγνώση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμεθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα αναμένεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα δυτικά υπηρετικά για τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα υπηρετικά έως 33 με 36 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το απόγευμα στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 32 με 34 βαθμούς. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα δυτικά-βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι την Τετάρτη στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ, την Πέμπτη θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα. Ακούτε Sky, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρούτης, φρέσκος, εκ Θεσσαλονίκης.
0: Εκ Θεσσαλονίκης, αλλά πριν πάμε στα τρέχοντα, στα πολιτικά, θέλω να πω ότι υπάρχουν ημερομηνίες όπως η σημερινή, η 7η Σεπτεμβρίου, που στιγματίζουν μια ολόκληρη εποχή. Υπάρχουν στιγμές και μέρες σαν αυτή που θες να διαγράψεις από το δικό σου, αλλά και το συλλογικό υποσυνείδητο, γιατί σαν σήμερα, Δημήτρη, όπως συζητούσαμε και πριν για την ακρίβεια, το βράδυ της 6ης έως τα ξημερώματα της 7ης Σεπτεμβρίου ολοκληρωνόταν στην Κωνσταντινούπολη μία από τις σκοτεινότερες σελίδες στην ιστορία του ελληνισμού της πόλης. Σαν σήμερα ένας υποτίθεται αυθόρμητος όχλος επιτέθηκε σε σπίτια, επιχειρήσεις, σχολεία, εκκλησίες, νεκροταφεία. Πίσω από την έκρηξη εντός πολλών εισαγωγικών του πλήθους υπήρχε ο μηχανισμός ενός παρακράτους που επέλεξε να μετατρέψει την εθνικιστική ένταση σε διωγμό μιας ολόκληρης κοινότητας, της ελληνικής κοινότητας. Ήταν το πογκρόμ κατά του ελληνισμού της πόλης, κατά τα αποκαλούμενα Σεπτεμβριανά, που προκάλεσαν τον θάνατο 16 Ελλήνων, τον τραυματισμό δεκάδων Ελλήνων και Αρμενίων και Εβραίων, τον βιασμό 12 τουλάχιστον Ελληνίδων και αδιευκρίνηση του αριθμού ανδρών, και την καταστροφή 4.500 εμπορικών καταστημάτων, 110 ξενοδοχείων, φαρμακείων, σχολείων, εργοστασίων, εκκλησιών, κατοικιών, νεκροταφείων, όλα ελληνικής ιδιοκτησίας. Μια μέρα που κατά αναλογία προσωμίαζε στη νύχτα των κρυστάλλων, που εξαφάνισε τελικά τον ακμαίο ελληνισμό της πόλης μέσα σε μια νύχτα. Γι' αυτό, εκτός από ημέρα μνήμης, αυτή κατά την άποψή μου η ημέρα πρέπει να αποτελεί ισχυρό διπλωματικό όπλο διεκδίκησης στα χέρια κάθε ελληνικής κυβέρνησης, όταν απέναντι της έχει αυτή την Τουρκία που ζητά σήμερα ό,τι ζητά από μας. Μια χώρα έχει ιστορία και μια χώρα πρέπει να την βάζει στο τραπέζι την ιστορία και τις καλές και τις κακές στιγμές. Αυτή ας είναι η τελευταία ημέρα μνήμης με αντίστοιχα χαρακτηριστικά για τον ελληνισμό αλλά και γενικότερα.
1: Να τα θυμόμαστε αυτά, γιατί σημάδεψαν τη ζωή πολλών ανθρώπων και σημάδεψαν και τη ζωή της πορείας και της χώρας μας. Εγώ θα έλεγα και ευρύτερα της περιοχής, γιατί λίγο πολύ με κυματισμούς είχαμε και άλλα μαύρα επεισόδια, δεν θα τα θυμίσουμε όλα τώρα, ήταν βαριές μέρες και νομίζω ότι, όπως είπες και εσύ, ουσιαστικά ήταν ένα σχέδιο, υποτίθεται σαν αυθόρμητη απάντηση σε πολλά εισαγωγικά, πολύ οργανωμένη ήταν, όπως είπες, από το παρακράτος.
0: Φάνηκε και μετά και στην δίκη του Μεντερέζ, ο οποίος ήταν τότε πρωθυπουργός, φάνηκε στην δίκη ότι είχε οργανωθεί ένας όχλος από τα βάθη της Ασίας, ο οποίος με 6 τότε τουρκικές λίρες και μεταξύ ήρθε στην πόλη προκειμένου να προκαλέσει τα επεισόδια και τελικά τον διωγμό του ελληνισμού. Όμως αυτό που είπα στο τέλος είναι την ώρα που η Τουρκία διεκδικεί και βάζει στο τραπέζι ακόμα και ανύπαρκτα θέματα. Για παράδειγμα, ότι η Ελλάδα δεν σέβεται τα μουσουλμανικά μνημεία της Τουρκίας που βρίσκονται σε ελλαδικό χώρο, στην Ελλάδα δηλαδή. Την ίδια στιγμή, όταν έχεις ένα τέτοιο επιχείρημα, έχεις έναν πληθυσμό ο οποίος προστατευόταν και προστατεύεται ακόμα από τη συνθήκη της Λοζάνης. Έχεις το επιχείρημα ότι οι Ήμβρος και οι Τένεδος έχουν αυτονομία στη διοίκησή τους και έχεις αυτά τα πογκρόμ της εποχής. Εντάξει, είναι ένα διπλωματικό όπλο και είναι ένα διπλωματικό όπλο που κατ' επέκταση έχει και αναλογίες με το αυτό που είπαμε, τη νύχτα των Κρυστάλλων και τους Εβραίους, και να θυμίσω στους αγαπητούς μας φίλους με ιδεολογική φόρτιση ότι τα ίδια πέρασαν και οι Εβραίοι, δεν τολμούν να το πούν, να πούν ότι κατά αναλογία και εμείς περάσαμε τα ίδια με τους Εβραίους ο ελληνισμός της πόλης. Πάση

0: περνάει η ώρα.
1: Μαρίας,
0: για να περνάει η ώρα.
1: Και μάλλον και ήταν εκ των υστέρων αποδείχτηκε ότι ήταν μια προβοκάτσια τουρκική εκεί στη Θεσσαλονίκη με πολύ ισχυρή δόση προπαγάνδα στην Τουρκία. Πάμε στα δικά μας όμως. Εχθές είχαμε την ολοκλήρωση της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ με την συνέντευξη τύπου. Αυτή η εβδομάδα είναι η εβδομάδα της αντιπολίτευσης και το επόμενο Σαββατοκύριακο η εβδομάδα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ ήμουν στη Θεσσαλονίκη, όπως είπες Δημήτρη, τα είδα και από κοντά. Νομίζω ότι αυτή η ΔΕΘ είχε ένα χαρακτηριστικό, μία λίγο μουδιασμένη ατμόσφαιρα, κυρίως κατά την άποψή μου λόγω της πτώσης του Φάντομ. Δηλαδή και η είσοδος του Πρωθυπουργού παλιά, σου θυμίζω, είχαν χειροκροτήματα, επιφημίες, λίγο πιο εορταστικό κλίμα. Αναβλήθηκαν και ακυρώθηκαν εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί για το βράδυ του Σαββάτου.
0: Λογικό ήταν.
1: Ναι, επηρέασε όλο το κλίμα της ΔΕΘ. Πάμε στα πολιτικά. Πώς τον είδες τον.
0: Πάντως πριν πάμε, επειδή ακριβώς ήταν βαρύ το γεγονός και όλους μας.
1: Μας συγκλώνησε
0: η απώλεια των δύο
1: πιλότων. Δύο νέα παιδιά πήγαν στη δουλειά τους το πρωί και δεν γύρισαν στο σπίτι.
0: Okay, στατιστικώς, όπως έχουμε ξαναπεί, δυστυχώς σε αυτές τις περιπτώσεις κάποια στιγμή τα δυστυχήματα καραδοκούν. Αλλά τουλάχιστον με εξαγγέλθηκε, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, θα υποστηριχθούν οι οικογένειες και τα παιδιά των οικογένειων. Όχι ότι αντικαθιστούν τους ανθρώπους, γιατί όπως είπες, η ζωή, η ανθρώπινη είναι το πιο πολύτιμο για όλους μας και όλες. Δεν αντικαθίσταται με τίποτα. Σωστά είπες, αυτό βάρινε το κλίμα, αλλά νομίζω ότι ούτως ή άλλως και ο Πρωθυπουργός δεν πήγαινε για να κάνει μια πανηγυρική εμφάνιση, πήγαινε για να κάνει μια ολοκληρωμένη εμφάνιση, συνεχίζοντας περίπου με μικρές διαφοροποιήσεις κάποιων παραπάνω επιδομάτων της ίδιας, όπως επέμεινε και επιμένω και εγώ, κεντροδεξιάς πολιτικής σταθερά μέχρι τις εκλογές.
1: Πριν πάμε στον Πρωθυπουργό, να πω ένα σχόλιο, να σου κάνω ένα σχόλιο για το θέμα της πτώσης του αεροπλάνου. Εγώ θεωρώ ότι τα βάζουμε σε πολύ μεγάλη δοκιμασία με, με τα ακροβατικά, τα πολεμικά μας αεροπλάνα. Δεν θεωρώ ότι ο ρόλος τους είναι να μετέχουν σε τέτοιες εκδηλώσεις. Να μετέχουν στις παρελάσεις, ναι, όπου εκτίθενται και με υπερηφάνεια ο κόσμος πάει να δει τα οπλικά μας συστήματα. Το να κάνουν τους ακροβάτες τα πολεμικά αεροσκάφη δεν θεωρώ ότι συνάδει με τον ρόλο τον οποίο πρέπει να έχουν και με τη θέση που πρέπει να έχει και στην ελληνική κοινωνία κάθε πιλότος αυτού του αεροσκάφους. Θεωρώ ότι πρέπει να το επανεξετάσουμε αυτό. Και αυτές οι εκδηλώσεις που αφορούν πολύ κόσμο, πολλοί κόσμος πάει και βλέπει αυτά τα σόου τα αεροπορικά και τους αρέσει και βλέπουν τις επιδείξεις, έχει μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας και σου θυμίζω και στη Βρετανία και στην Ισπανία πρόσφατα υπήρξε απώλεια και αεροσκαφών και ανθρώπων. Μήπως λοιπόν θα πρέπει να επανεξεταστεί όλο αυτό το πράγμα και αν εν πάση περιπτώσει διατηρηθεί, ίσως θα πρέπει να εξαιρεθεί η πολεμική αεροπορία. Να είναι πιο συγκεκριμένοι οι χώροι στους οποίους συμμετέχει, οι διαδικασίες και τα event. Αυτή είναι η άποψή μου. Αν θέλετε, στείλτε μας και εσείς τις απόψεις σας με μήνυμα. Δεν ξέρω, Δημήτρη, αν συμφωνείς.
0: Παλιότερα θα ήμουν λίγο πιο αυστηρός από σένα, αλλά στην πορεία των πραγμάτων, επειδή πέρασα και από την Ιταλία, θα το ξαναπώ. Θυμίζω στην Ιταλία έχει και ειδικό σώμα της πολεμικής αεροπορίας που κάνει αυτές τις εντυπωσιακές παρουσιάσεις και όχι μόνο στην Ιταλία, πηγαίνει σε όλες τις χώρες στο εξωτερικό. Λέω επειδή είναι γειτονική χώρα. Και εκεί έχουν συμβεί και ατυχήματα και δυστυχήματα, δεν σταμάτησε αυτό. Αν θυμάμαι καλά, τη λένε Φόλγορε, αν θυμάμαι καλά, Φρέτσε Τρικολόρι. Δηλαδή τρίχρωμα βέλη. Λοιπόν, είναι γεγονός, το μόνο που με προβληματίζει εμένα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αυτοί που συμμετέχουν, οι πιλότοι δηλαδή. Ελπίζω ότι είναι από μέσα από μια επιλογή των προσώπων, με την έννοια ότι δεν παίρνουν την εντολή να πάνε, αλλά έχουν τη διαθεσιμότητα. Μόνο αυτό, γιατί είναι άλλο πράγμα να συμμετέχεις σε μια ειδική ομάδα με επιλογή σου και να σε έχουν διαλέξει βέβαια και εσύ να συμφωνείς, και είναι άλλο πράγμα να παίρνεις μια εντολή από τον διοικητή ότι πρέπει να συμμετέχεις. Τώρα για το πώς συμμετέχουν τα αεροπλάνα, λέω ένα παράδειγμα. Καραδοκούν τα δυστυχήματα. Θυμάσαι ότι λίγο καιρό πριν είχα κάνει μια κριτική στο πώς είχαν περάσει πάνω από το, πώς το λέμε, από το συγκρότημα του Νιάρχος εδώ. Πολεμικά αεροσκάφη. Για φαντάσου λοιπόν τότε που ήταν μια συμβολική
1: επίσκεψη των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι. Φαντάσου λοιπόν τότε να είχε συμβεί κάτι. Θα μου πεις δεν ήταν τόσο πιεσμένα τα αεροσκάφη. Δεν καραδοκεί. Το γεγονός ότι δεν είχαμε άλλες απώλειες, γιατί παρολίγο θα είχαμε και δύο εργαζόμενους να έχουν σκοτωθεί στο έδαφος από τον τρόπο που έπεσε και συνετρίβει το αεροσκάφος. Και για να μην το κουράζω τώρα συνολικά, πιστεύω ότι αυτά δεν θα σταματήσουν. Ό,τι και να πεις εσύ, ό,τι και να πω εγώ. Απλά να παίρνονται περισσότερα μέτρα ασφάλειας και για τους θεατές, γιατί να πάμε ανάποδα και οι αγώνες αυτοκινήτου. Πολλές φορές παλιότερα, ακόμα και για τους οδηγούς των αυτοκινήτων που ήταν επαγγελματίες

0: με δική τους επιλογή, είχαν σκοτωθεί σε μεγάλες πίστες, μετά πάρθηκαν αυστηρότερα μέτρα και άλλα πολλά. Μην το εξαντλήσω τώρα, δεν θα σταματήσουν αυτά. Απλά να γίνονται σε χώρους σε μεγαλύτερες αποστάσεις από τις πολύ πυκνοκατοικημένες ή παραγωγικά διαμορφωμένες περιοχές, με προστασία μεγαλύτερη. Το απόλυτο δεν θα υπάρξει ποτέ. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο η Ιταλία. Υπάρχει και σώμα γαλλικό τώρα που το θυμήθηκα.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Αν θυμάμαι καλά, υπάρχει και. Τώρα εδώ θα μου πει είναι ειδικό σώμα.
1: Σε εμάς δεν υπάρχει.
0: Θέλω να ελπίζω, αλλά να το ψάξουμε αυτό. Έχει ένα ενδιαφέρον. Αν απλά με εντολή, ας το πούμε, μια διοίκηση συμμετέχουν ή απλά το επιλέγουν ανάμεσα σε κάποιους που λένε εγώ θα ήθελα να πάω. Γιατί όπως και να το κάνεις, είναι και μια γοητεία για κάποιους πιλότους να δείχνουν τις ειδικές τους ικανότητες. Αν και όλοι οι πιλότοι μας τώρα μιλάμε είναι από τους πιο προχωρημένους πιλότους σε όλη την Ευρώπη, αν όχι και σε όλο τον κόσμο. Και το ξέρουμε αυτό και υπερασπίζονται τον εναέριο χώρο.
1: Εγώ αν θέλω να πω ότι αυτή η συζήτηση μου, ο καθένας μπορεί να
0: δεν θα σταματήσει. Και επειδή βλέπω και μια εύκολη πολιτική αντιπαράθεση, δεν το έκανες εσύ τώρα. Κάποιες δηλώσεις ότι εδώ είναι για να εξυπηρετηθούν ιδιωτικά συμφέροντα κτλ. Τώρα αυτές, τι να πω τώρα, ούτε τον προηγούμενο αιώνα δεν στέκανε μερικά από αυτά τα επιχειρήματα και όσοι τα χρησιμοποιούν νομίζω ότι απλά προσπαθούν να αλλιεύσουν τις τελευταίες δυνατότητες σε κάποιους ψηφοφόρους. Τέλος πάντων. Εντάξει. Εμείς λυπόμαστε για την απώλεια των πιλότων, είτε έτσι είτε αλλιώς.
1: Είναι το πρωτεύον, το μείζον, οι δύο άλλοι.
0: Και τις ανθρώπινες ζωές. Αλλά εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα αυτή είναι η πορεία των τεχνολογικών επιτευγμάτων για τις μεγάλες και αεροπορικές επιχειρήσεις. Γιατί με τον ίδιο τρόπο μπορούν να συμβούν και έχουν συμβεί διάφορα ζητήματα και με πλοία κλπ. Όχι μόνο εδώ. Τέλος πάντων. Απλά για να το τελειώσω τώρα.
1: Έλεγες για την κυβέρνηση και τα μέτρα. Πάμε εκεί.
0: Για την κυβέρνηση, το μόνο που θέλω να πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης εξάντλησε νομίζω όλες τις προϋποθέσεις για να συνεχίσει με ολοκληρωμένο τρόπο μια ίδια και λίγο κάπως διευρυμένη κεντροδεξιά πολιτική μέχρι τις εκλογές. Δεν ξέρω αν θα του βγει. Αυτή είναι η επιλογή του. Προσπάθησε να δώσει σχετικά λίγα. Ενώ ότι σε όλα τα ζητήματα έδινε απαντήσεις στη λογική.
1: Αναφέρεσαι όχι στα μέτρα, όχι στα μέτρα,
0: όχι μόνο στα οικονομικά,
1: γενικώ στα
0: και στη συνέντευξη. Μάλιστα. Σε όλα τα πάμε τώρα, γιατί έχει μεσολαβήσει και η χθεσινή συνέντευξη. Και νομίζω ότι θέλησε να δείξει ότι κατανοεί ότι πράγματι ενώ υπάρχει μια πορεία ανάπτυξη της χώρας, αυτό το αποδέχτηκε, ενώ το θέλει να το αντιμετωπίσει, ότι είναι πίσω η διασπορά, όπως λέμε, της ανάπτυξης σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. Αλλά το να δίνεις λίγα και μάλιστα πάντα στην επιδοματική λογική, που παλιά την κατήγγειλε ο ίδιος, το έχω ξαναπεί, δεν νομίζω ότι δίνει την τελική απάντηση, ούτε νομίζω ότι θα του δώσει την όθηση που περιμένει, επειδή μιλάμε
1: εδώ
0: για ένα μαραθώνιο προεκλογικό.
1: Αν θες, μπορώ εγώ να στον πω. Εγώ θεωρώ την τοποθέτηση, καταρχάς την ομιλία του Πρωθυπουργού, εξαιρετικά στοχευμένη. Μαεστρικά τοποθετημένη. Θα σου πω γιατί. Πρώτον, διότι στόχευσε με απόλυτο και συγκεκριμένο τρόπο τις κοινωνικές ομάδες που τον ενδιαφέρουν προκειμένου να τις επαναπροσεγγίσει στις εκλογές. Συνταξιούχοι. Θα μπορούσε να δώσει.
0: Δεν άφησε και καμιά.
1: Άφησε. Άφησε τις επιχειρήσεις. Επίτρεψέ μου.
0: Έχουμε και συνέχεια.
1: Θα σου πω γιατί. Γιατί λέω ότι ήταν απόλυτα στοχευμένοι. Συνταξιούχοι. Οι συνταξιούχοι θα πάρουν ένα επίδομα τέλος του χρόνου, το οποίο προσομοιάζει τη 13η σύνταξη. Και λέω προσομοιάζει γιατί είναι κοντά στην κατώτερη σύνταξη. Ένα. Έχει επιδοματικό χαρακτήρα γιατί το κράτος δεν μπορεί να δεσμευτεί με 13η σύνταξη, με εισφορές, με το ένα με το άλλο, το οποίο θα δεσμεύει για πάντα την χώρα, όταν αυτό είναι ένα μέτρο που γνωρίζεις ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Δεύτερον, δημοσίους υπαλλήλους, δείχνει την ευγνωμοσύνη και ότι διάθεση να είναι η πολιτεία κοντά τους. Είναι ένα κοινό το οποίο είχε ανοίξει τα αυτιά του και στο Τζίπρα με τα επιδόματα που είχε υποσχεθεί και στους άλλους πολιτικούς αρχηγούς και είχε απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία με την αξιολόγηση. Το τρίτο είναι η λεγόμενη μεσαία τάξη με τα πώς τα λένε, τα τεκμήρια και το άλλο, έναν φόρο
0: προκαταβολή φόρου,
1: όχι προκαταβολή φόρου, το άλλο έναν φόρο που ήταν του επαγγέλματος, το τέλος επιδεύματος, Αυτά λοιπόν νομίζω ότι τους αφορούν. Η προκαταβολή φόρου θα μπορούσε να είναι γενναιότερη. Είναι από μόνο του άδικο μέτρο αυτό και αφορά κυρίως την επαρχία και λιγότερο την Αθήνα. Εμένα λοιπόν εκεί που βλέπω το πρόβλημα είναι στις επιχειρήσεις. Γιατί αυξάνει τον φόρο στα μερίσματα από 5 σε 15% για μερίσματα άνω των 60.000. Αυτό είναι μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή 150% αύξηση φόρου είναι μεγάλο ζήτημα. Ένα. Και δεύτερον, αυξάνει το φόρο μεταβίβασης της περιουσίας σε τρίτες χώρες, δηλαδή στα ακίνητα που αγοράζονται από Κίνα, Ισραήλ και από άλλους ενδυνάμει αγοραστές. Το κάνει δυσκολότερο. Ναι, βοηθάει να μην αφελινιστούν ακίνητα στην Ελλάδα. Ναι, βοηθάει βοηθάει στο να υπάρχουν ακίνητα προς διάθεση σε Έλληνες, όμως στην αγορά κάπου υπάρχει ένα τάραξη εκεί και η περιουσία χαμηλώνει, αν θες το. Δηλαδή η ζήτηση, η προσφορά θα.
0: Μην το απλώς παραπάνω το ταχανά, γιατί είναι πολλά. Ένα-ένα τώρα. Μόνο 2-3 κουβέντες. Πρώτα απ' όλα για το κεντρικό.
1: Και το τρίτο, η αύξηση του κατώτερου μισθού έχει.
0: Θα γινόταν αυτή.
1: Ο κατώτερος μισθός στην Ελλάδα είναι ούτως ή άλλως χαμηλός και πρέπει να φτάσει στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όμως είναι εξαιρετικά δύσκολο για μια επιχείρηση όταν. Και είπα χθες το παράδειγμα πάλι στους συναδέλφους που ζήτησαν τη γνώμη μου. Όταν παράγεις 100, έχεις τζίρο 100, το κόστος σου είναι 90. Με την αύξηση του κατώτερου μισθού, το κόστος σου και τις τριετίες και τα λοιπά, δηλαδή όλων των μισθών, το κόστος σου θα πάει 110. Άρα από κάπου πρέπει να μαζέψεις χρήματα.
0: Λοιπόν.
1: Δηλαδή για να το ξαναπάσει 90 θα πρέπει να πωλήσεις έναν άνθρωπο. Είμαι λάθος αυτό που λέω?
0: Όχι, είναι μια προσέγγιση.
1: Αυτό στις μεγάλες εταιρείες το δέχομαι.
0: Στην οικονομική πολιτική
1: είναι δύσκολο.
0: Το λάθος φαίνεται από την πορεία των πραγμάτων και από τα αποτελέσματα. Γιατί αλλιώς οι απόψεις και οι συγκλίσεις και των οικονομολόγων και των πολιτικών σχεδιαστών είναι πολλαπλές. Τι θέλω να πω τώρα. Στον πυρήνα της πολιτικής του κυρίου Μητσοτάκη, επιμένω, επειδή το λέω από χρόνια, τώρα μερικοί όψιμοι προσπαθούν να το προσεγγίσουν, ήταν κεντροδεξιά πολιτική εξ αρχής. Προσπάθησε να αντιμετωπίσει σε όλα τα ζητήματα με μια συνθετική προσέγγιση, ένα κοκτέιλι πολιτικής που όδησε μια ορισμένη ανάπτυξη, κατά τη γνώμη όχι τη μεγάλη που θα περίμενε ή θα θέλαμε, γιατί αξιοποίησε και το Ταμείο Ανάκαμψης. Και εκεί απάνω νομίζω ότι υπάρχει πεδίο ακόμα συγκριτικής τοποθέτησης ανάμεσα σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Τι θέλω να πω. Πρώτα απ' όλα, πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός και ξέραμε όλοι ότι έχει προηγηθεί από πέρσι το μεσοπρόθεσμο. Άρα υπάρχουν προδιαγραφές πολιτικής που είχε να ακολουθήσει. Να τις ανατινάξει αυτές δεν υπήρχε περίπτωση, γιατί έχει μια συνέπεια ως Πρωθυπουργός και ως πολιτική. Αυτό το είπα πριν. Και όταν κάποιοι λέγανε στην αντιπολίτευση, α, ο Μητσοτάκης είναι ακροδεξιός, είναι πολύ δεξιός, είναι πολύ συντηρητικός κτλ., τώρα έχουν λίγο αναπροσαρμόσει. Απλά λένε ότι είναι αποτυχημένος, ότι είναι ελλειμματικός, άντε και διεφθαρμένος. Μα εδώ να μείνουμε σε σταθερούς όρους. Λοιπόν, έχει μια πορεία ανάπτυξη η χώρα. Έχει μια πορεία ανάπτυξη. Όχι μεγάλη, όχι μεγάλη. Μπορεί να γίνει μια κριτική.
1: Του ευρωπαϊκού όρου όμως.
0: Ναι, αλλά οι συγκρίσεις, ξέρεις, αυτές κρύβουν την εσωτερική συζήτηση. Εγώ είμαι μέσα στη συνολική συζήτηση. Δηλαδή η Ευρώπη περνάει μεγάλη κρίση και θα περάσει μεγαλύτερη ενεργειακή. Άρα το τι θα κάνει και η Ελλάδα π.χ. στην ενέργεια, το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί, είναι τεράστιο θέμα και όχι μόνο δικό της. Ή μόνο του Μητσοτάκη. Άρα εδώ υπάρχει ένα θέμα. Γι' αυτό και για το θέμα της ΔΕΗ, προσπαθώντας σε ένα βαθμό να πιάσει λίγο την λαϊκή δυσφορία σε σχέση με τους λογαριασμούς, που η πολυχρωμία δεν έλυσαν πολλά ζητήματα για τους πολλούς, είπε ότι μέσα σε 3 χρόνια όμως, γι' αυτό το πακέτο του Μητσοτάκη έχει 2 δόσεις. Μία, ας την πούμε, πριν τις εκλογές και μία μετά τις εκλογές. Πριν τις εκλογές, νομίζω ότι αυτό που είπες για το επίδομα στους συνταξιούχους δεν του λύνει το θέμα για τους συνταξιούχους. Παρότι είναι προνομιακό πεδίο. Το λέω πολλά χρόνια, το λέω τώρα επί του Ρέιντ Μπαλίτες. Εδώ και 4 χρόνια έλεγα.
1: Επανενεργοποιεί όμως θετικά αυτό το κοινό.
0: Για τους, δεν νομίζω, θα δεις ότι οι αντιδράσεις θα είναι μεγάλες. Γιατί το λέω αυτό.
1: Από τους συλλόγους των συνταξιούχων.
0: Δεν μιλάω για συλλόγους τώρα, μην βιάζεσαι. Μιλάω για τα δομικά. Οι συνταξιούχοι είναι ένα στρώμα. Να το εξηγήσω για όσους μας ακούνε, εσύ τα ξέρεις. Η συνταξιούχη είναι ένα στρώμα που δεν έχει μεγάλη δύναμη πίεση. Έχει όμως μια εκλογική δύναμη πίεση. Εκεί ήταν προνομιακό πεδίο της συντηρητικής πλευράς της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη μέχρι τις προηγούμενες εκλογές στις βουλευτικές εννοώ. Τώρα το βλέπουν με μεγάλη πικρία, δυσκολία, γιατί παρά κάποιες διορθωτικές κινήσεις και το γεγονός εγώ δεν υποτιμάω, ποτέ δεν υποτίμησα. Mm-hmm. Δηλαδή από τα 250 τα καθαρά που πήραν πέρυσι, στο τέλος του Νοέμβρη ένα συνταξιούχος θα πάρει 400 καθαρά.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι λίγα, αλλά δεν είναι και η 13η σύνταξη.
1: Είναι για πάντα.
0: Ναι, αλλά είναι επίδομα. Είναι επίδομα.
1: Συγγνώμη, 13η σύνταξη.
0: Επίδομα.
1: Θα έπρεπε σε ένα συνταξιούχο των 2.000 ευρώ να παίρνει η 13η σύνταξη.
0: Μα εγώ ξαναλέω, μόνο αυτό έπρεπε να αντιμετωπίσει κατά τη γνώμη μου ο Πρωθυπουργός. Όλα μαζί δεν γίνονται. Έπρεπε να διαλέξει. Γιατί να τους ικανοποιήσεις όλους δεν γίνεται. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό που είπες και το επιχειρηματικό, αλλά και για τους μικρομεσαίους, υπάρχουν ακόμα ελλείμματα και καθυστερήσεις. Αλλά
1: όχι, ήταν στρατηγική επιλογή. Η επιλογή ήταν στρατηγική. Να απευθύνεις αυτά τα κοινά έναντι κάποιων άλλων κοινών. Βεβαίως το ρίσκο.
0: Προσπάθησε να ικανοποιήσει πολλούς. Δεν είναι εύκολο. Κατά τη γνώμη μου, έως ακατόρθωτο.
1: Το ρίσκο να επιλέξει αυτά τα κοινά έναντι του επιχειρηματικού κοινού είναι μικρότερο. Γιατί αν απ' την άλλη έχεις τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη με τις ανοιχτές κατανοησίες που λένε ότι θα βρούνε τις πλούσιες εταιρείες μέσω των θηρίδων και μέσω των κοσμημάτων που είπε και σε εμάς.
0: Τώρα αυτό είναι άλλη συζήτηση.
1: Αλλά από τη μία, θέλω να σου πω, δηλαδή, το ρίσκο που παίρνεις.
0: Να μείνουμε στο Μητσοτάκη.
1: Συγκριτικά είναι λίγο μικρότερο.
0: Εγώ στη σύγκριση είπα θα συνεχίσουμε. Είναι μαραθώνιο συγκρίσεων και επιμέρους. Θα το συνεχίσουμε και οι δυο μας και με συνομιλητές εκλεκτούς και οικονομικούς και πολιτικούς. Τι θέλω να πω. Κατά τη γνώμη μου, ο πυρήνας της αντίθεσης ανάμεσα σε μια πολιτική από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και μια άλλη πολιτική που έχει ανάγκη η χώρα, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι αυτά που λένε τα εύκολα συνθήματα κάποιοι, αλλά η δομική αντιπαράθεση στον πυρήνα μιας πολιτικής που λέει με ποιο τρόπο ανάπτυξη πραγματικά παραγωγική μέσα στην Ευρώπη, χωρίς αμφιβολίες και αμφισβητήσεις για το θέμα της άμυνας, της ασφάλειας και
1: της
0: ευρύτερης. Δεν γίνεται μέχρι τώρα. Εγώ περιμένω.
1: Αυτό θέλω να σου πω.
0: Άρα,
1: μισό λεπτό,
0: είναι σταθερό σε αυτό.
1: Δεν
0: είναι
1: σταθερό.
0: Πάω παρακάτω. Είπε για τους δημόσιους υπαλλήλους. Έπρεπε κάτι να πει. Τι λέει, μετά τις εκλογές θα σας δώσω πάλι ένα επίδομα.
1: Ειδήσεις,
0: είναι κομματιαστή
1: αλλά
0: κατάσταση.
1: Εγώ θα σου πω ότι ο πρώτος πρωθυπουργός μετά τα μνημόνια που έδωσε αυξήσεις σε δημοσίους υπαλλήλους, σε συνταξιούχους και αύξησε τον κατώτατο μισθό είναι ο Μητσοτάκης. Οπότε και γι' αυτό κρίνεται. Πάμε σε ειδήσεις.
0: Αν ο πρωθυπουργός αυτό θα έχεις κάνει. Λοιπόν,
1: πάμε σε ειδήσεις πριν πει τον αντίλογό σου για να είναι ο τελευταίος λόγος ο δικός μου και επιστρέφουμε.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
4: Isoma Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η συγκλονιστική μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικίτα Μιλιβόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο επιστρέφει στην Αθήνα. Μετά τα αλλεπάλληλα sold out σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει τον θρίαμβό της για 8 τελευταίες παραστάσεις. Μην τη χάσετε. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr.
7: Αυτή είναι η τελευταία μέρα. Θα νυχτώσει και θα είναι πια για πάντα νύχτα.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Στις 12 το μεσημέρι, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Έχουμε προχωρήσει σε ένα δρόμο αξιοπιστίας και σοβαρότητας. Αν πάμε να το παίξουμε Τσίπρας και Ανδρουλάκης, θα καταστρέψουμε πολιτικά αυτό που κάναμε και θα βάλουμε σε περιπέτειες τη χώρα, τόνισε στο Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος στο πακέτο μέτρων. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η σαρωτική επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές της Σαξονία Άνχαλτ του ακροδεξιού κόμματος, εναλλακτική για τη Γερμανία με 43,8%. Λαμβάνει 39 έδρες και χρειάζεται ακόμα 3 για να μπορέσει να σχηματίσει η κυβέρνηση. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς περιορίζεται στο 17,2. Ιδιαίτερα επικριτικός είναι ο γερμανικός τύπος. Εδώ και χρόνια οι ομοσπονδιακοί καγκελάροι κρίνονται και από το κατά πόσον μπορούν να κρατήσουν την ακροδεξιά υπό έλεγχο. Ο Μέρτς δεν μπορεί να το κάνει, είναι προφανώς ο λάθος άνθρωπος για αυτή τη θέση, σχολίασε το Σπίγκελ. Δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων σχηματίστηκε σε βάρος 15χρονου στο Μεσολόγγι. Κατηγορείται ότι το Σάββατο βράδυ τραυμάτισε με μαχαίρι στο χέρι συνομιλικό του. Δικογραφία σχηματίστηκε και εις βάρος των γονέων του για παραμέληση εποπτείας του. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί σε δασική έκταση στο Ελαιοχώρι Καβάλας. Σε εξέλιξη εδώ και μία εβδομάδα παραμένει φωτιά στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα και την Πέμπτη σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
11: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
1: Επιστρέψαμε.
0: Μόνο μία γρήγορη κουβέντα, γιατί έχουμε ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Εξαιρετική συζήτηση για τα πολύ μεγάλα.
0: Απλά θέλω να πω, ως σύσταση προς ναυτιλωμένους και ημών των ιδίων, το ημών με ήττα, για να μην παρεξηγείται κανείς. Θα είναι παρατεταμένη η προεκλογική περίοδος. Θέλω να ελπίζω ότι θα γίνει πιο συγκριτική συζήτηση για τις ουσιαστικές κυβερνητικές και αντιπολιτευτικές προτάσεις δίπλα-δίπλα. Και να το κλείσω μόνο με ένα παράδειγμα. Είπα πριν για τους δημόσιους υπαλλήλους, λέω ας πούμε για τους αγρότες, που έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, το ξέρουμε, όχι μόνο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και το πώς το αντιμετώπισε και συνεχίζει να προσπαθεί. Εκκρεμεί η συνέντευξη του κ. Σχοινά, το θυμίζω στους ακροατές μας, εσύ τα ξέρεις, όπου έχει πει ότι θα παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στα ζητήματα της πρωτογενούς παραγωγής. Εγώ περιμένω. Και όπως είπα και σε μια εκπρόσωπο των αγροτών χτες, το αφορολόγητο στα 20.000 δεν είναι η μικρή υπόθεση, όχι επαρκής. Δεν μπαίνω σε άλλες λεπτομέρειες. Άρα θέλω να πω, έχουμε ακόμα πολλή δουλειά και εμείς ως δημοσιογράφοι και ως πολίτες σε τελευταία ανάλυση. Και ξαναλέω, το δομικό είναι ενεργειακό και τα υπόλοιπα. Δεν μπορεί μόνη της η Ελλάδα, αν δεν κάνει παρεμβάσεις στην Ευρώπη και δεν διορθωθούν ζητήματα, ειδικά στο ενεργειακό.
1: Εγώ, κοίταξα, σε ό,τι αφορά τους αγρότες, Δημήτρη, ξέχασα πριν να το βάλω στην στοχευμένη ειδική κατηγορία, η οποία είχε πληγεί από τις πολιτικές της κυβέρνησης το προηγούμενο διάστημα. Θυμίζω ότι ήταν στους δρόμους ένα μεγάλο ποσοστό των αγροτών. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι εμβληματικό μέτρο ο μηδενικός φόρος για το μεγαλύτερο ποσοστό των αγροτών για εισόδημα μέχρι 20.000. Και είναι εμβληματικό μέτρο, δηλαδή θα πάει σε εκλογές, ότι ο Μητσοτάκης σας κατήργησε τους φόρους. Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχει ένας κοινωνικός ανταγωνισμός αν οι αγρότες θα πρέπει να είναι πιο ευνοημένοι σε σχέση με άλλες κοινωνικές ομάδες. Δέχομαι το επιχείρημά σου ότι αν η χώρα έχει ως προτεραιότητα μια διαφορετική στρατηγική για τον πρωτογενή τομέα, τον οποίο περιμένουμε να παρουσιάσει, αν και αυτό το μέτρο εντάσσεται σε αυτή την στρατηγική.
0: Έχουμε ακόμα να δούμε και να σχολιάσουμε.
1: Όμως πάμε στα μεγάλα, γιατί περιμένει ο εκλεκτός μας προσκεκλημένος, είναι ο Δ. Μαέστρο Ρόναλντ Μεϊνάρντους. Είναι κύριος ερευνητής του ΕΛΙΕΜΕΠ και συντονιστής των προγραμμάτων για τις σχέσεις Ελλάδος-Γερμανίας. Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στα ζητήματα της συμπεριφοράς του γερμανικού εκλογικού ακροατηρίου. Ήταν για χρόνια και υπεύθυνος της Deutsche Welle στην Γερμανία. Ένας εξαιρετικός συνομιλητής και θα θέλαμε την άποψή του για αυτά που από χθες το βράδυ βλέπουμε να συμβαίνουν στη
0: Γερμανία. Τις μαύρες καμπάνες σας. Καλημέρα.
1: Ναι, τα δύσκολα που είναι μπροστά μας. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Μεϊνάρντους.
12: Καλημέρα και σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
1: Αλίμονο, πρέπει να ανησυχούμε, πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα όπως δεν τα έβλεπαν οι συνάνθρωποι μας τη δεκαετία του 30 στη Γερμανία, όπου αναδεικνυόταν ένας ακραία εθνικιστικός και πολιτικός λόγος, αλλά τότε όλη η ανθρωπότητα κοιμόμασταν και τελικά μπήκαμε σε πολύ μεγάλες περιπέτειες. Πρέπει να το βλέπουμε κάπως έτσι αυτό που συμβαίνει πλέον στην Γερμανία, με το AfD να είναι κυρίαρχο τουλάχιστον στο κρατήριο της Γερμανίας.
12: Αυτό εξαρτάται από την πολιτική σας τοποθέτηση. Από την μία μεριά, και τώρα πάω στις αντιδράσεις, βλέπουμε χαρά και ενθουσιασμό. Από την άλλη μεριά, αποτροπιασμό και σοκ. Mm-hmm. Η εντυπωσιακή όντως νίκη του AfD στην Σαξονία-Άνχαλτ συνιστά την κατάρρευση ενός πολιτικού ταμπού της ομοσπονδιακής δημοκρατίας της Γερμανίας. Δηλαδή, σύμφωνα με αυτό το ταμπού, πρέπει να παραμένουν μακριά από την εξουσία όσοι δεν σέβονται την ελεύθερη δημοκρατική τάξη. Και κυρίως και τώρα μπαίνω στα ιστορικά, και τα ιστορικά στη Γερμανία για πολλούς λόγους, και τους λόγους τους ξέρουμε βέβαια και οι Έλληνες, σχετίζονται με την ιστορία και το θέμα της σχετικοποίησης της ιστορίας, γιατί αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το εγκαλιάζει το AfD. Σχετικοποιεί και, αν θέλετε, ωρεοποιεί την δραματική και την εγκληματική ιστορία της Γερμανίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και με τον ναζισμό. Άρα αυτό είναι ένα ταμπού το οποίο τώρα καταραίει. Δυστυχώς να το λέω, γιατί εγώ εκφράζω έτσι τις φιλελεύθερες δημοκρατικές απόψεις και αυτή είναι η δική μου πεποίθηση.
1: Μήπως το γενικότερο πολιτικό σύστημα της Γερμανίας δεν αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια την άνοδο των ακραίων αυτών φαινομένων με τον τρόπο, θα τολμήσω να το πω, που το αντιμετώπισε η Ελλάδα, βάζοντας φυλακή η ελληνική δημοκρατία ως εγκληματική οργάνωση, γιατί εγκληματική οργάνωση ήταν την Χρυσή Αυγή. Φτάσαμε στο σημείο η Ελλάδα να έχει θύματα, που έχει θύματα και καμένα χωριά και νεκρό από τον ναζισμό, να βάλει ναζιστικό κόμμα στη Βουλή της.
12: Ναι, έχετε δίκιο. Αυτές οι συζητήσεις γίνονται και έγιναν στην Γερμανία. Να πούμε ότι γινόταν και εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η συζήτηση της απαγόρευσης του κόμματος, και έχουν ξαναγίνει απαγορεύσεις ναζιστικών ακροδεξιών κομμάτων. Όμως για να γίνει αυτό, τα εμπόδια είναι πολύ ψηλά και αμφιβάλλει έτσι η πολιτική τάξη ότι θα περάσει αυτή τη στιγμή από το συνταγματικό δικαστήριο, την στιγμή που ένα κόμμα φτάνει 30% και 40%. Πολύ δύσκολα τα απαγορεύει κανείς. Ότι θα μπορούσε να έχει γίνει πιο νωρίς, mm-hmm. Ιστορικοί θα το κρίνουν, και ήδη υπάρχουν σχολιαστές που ακριβώς αυτό δηλώνουν, ότι αυτό θα έπρεπε να γίνει πριν από 10 χρόνια, 15 χρόνια, αλλά τώρα πια είναι αργά. Τη στιγμή που ένα κόμμα μαζεύει 40-45% το ψήφο, δεν μπορεί να απαγορευτεί επανεδικαστικό. Θα έχουμε φασαρίες, θα έχουμε έτσι επαναστάσεις στους δρόμους.
0: Είναι η δύναμη των πραγμάτων των εκλογικών πλέον. Εγώ συμφωνώ μαζί σας, που καθιστά σχεδόν αδύνατη άλλου τύπου αντιμετώπιση, παρότι οι υπηρεσίες της Γερμανίας προπολού έχουν κατηγορήσει, καταγγείλει το AfD, ιδιαίτερα σε μια σειρά περιοχές και στη Σαξονία Άνχαλτ, τα ξέρετε εσείς, ως ακραία εξτρεμιστική και επικίνδυνη δύναμη.
12: Ακριβώς.
0: Αλλά
12: και
0: εμένα...
12: Το AfD έχει δηλώσει τώρα επίσημα η πρόοδος ότι θέλει να καταργήσει ακριβώς αυτή την υπηρεσία.
0: Σωστά. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Ναι. Και άλλα πολλά. Όπως παραδείγματος χάρη ότι πρέπει να στέλνει, να σταματήσει να στέλνει υποστήριξη και οπλικά εργαλεία η Γερμανία στην αγωνιζόμενη Ουκρανία απέναντι στην εισβολή του Πούτιν και της Ρωσίας. Όπως ότι μια σειρά πράγματα έχουν διαμορφωθεί, λέει ότι πρέπει να πάρουμε, να πάψουν οι κυρώσεις για τη Ρωσία και να πάρουμε το πολύ φτηνό αέριο που έχουμε δίπλα μας.
1: Καταρχάς λέει ότι πρέπει να βγει από την Ευρώπη.
0: Καλά, ναι,
1: η Γερμανία.
0: Αλλά το πιο ανησυχητικό, κύριε Μεϊνάρδο, αυτό να πούμε στιγμή. Νομίζω ότι πρέπει να επισημάνουμε ότι ήταν η μεγαλύτερη εκλογική συμμετοχή που είχαν οι κάλπες αυτού του τοπικού κρατηδίου. Έφτασαν σχεδόν στο 78%. Το έψαχνα το πρωί και είδα ότι η συμμετοχή αυτή δείχνει ότι υπάρχει ένα κύμα πλέον όχι απλά πολιτικής, πώς να το πούμε, εξτρεμιστικής κατεύθυνσης, αλλά ότι περισσότερο κομμάτι το κοινωνικό νομίζω ότι υπάρχει απάντηση στα προβλήματά του.
12: Ναι, και να πούμε ότι ήταν το αυτή που κινητοποίησε αυτό το κόσμο που παλιά δεν συμμετείχε.
0: Σωστά. Άρα όσο περισσότερη συμμετοχή τελικά πήγαινε υπέρ του ΑΕΦΔΕ ενάντια στην κεντροδεξιά του κυρίου Μέτς που ήταν μεγάλη φάπα αυτή που έφαγε, έτσι δεν είναι?
12: Ακριβώς. Αλλά ένα πράγμα με τη Ρωσία που είπατε και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον Ευρώ, που όντως έχουν ριζοσπαστικές θέσεις ακροδεξιά της Γερμανίας, δεν θέλω να δραματοποιήσω αυτή τη στιγμή την κατάσταση. Εδώ μιλάμε για περιφερειακές εκλογές, που βέβαια στη Γερμανία τα, οι περιφέρειες, δηλαδή τα κρατήδια, 16 κρατήδια, έχουν δύναμη σε τοπικά θέματα, σε περιφερικά θέματα, στα θέματα πολιτισμού εκπαίδευσης, αλλά δεν έχουν λόγο στα εσωτερικά θέματα. Και στο θέμα της μετανάστευσης που έχει πολύ ριζοσπαστικές θέσεις το AFD, δεν φτάνει μέχρι εκεί η δύναμη ενός πρωθυπουργού, ενός κρατηδίου να κάνει μαζικές απελάσεις ή να βγει από το ευρώ ή να κάνει τέτοια πράγματα. Γι' αυτά ευθύνεται το Βερολίνο και η κυβέρνηση του Βερολίνου και το Ομόσπονδο.
0: Υπάρχει
12: του
0: διαχρονική αποτυχία της πολιτικής διακυβέρνησης και όχι μόνο του κυρίου Μέρτς, αλλά ο κύριος Μέρτς έλεγε ότι θα κρατήσει την ακροδεξιά. Αλλά να προσθέσουμε ότι σε αυτή τη φάση εδώ κινδυνεύουμε να είναι και πρώτη φορά που θα κυβερνήσει έστω μια περιφέρεια, ένα κρατήδιο όπως λέτε εσείς στη Γερμανία, έτσι δεν είναι? Και συμπίπτει εκ του αντιθέτου, αν είναι σωστά τα αποτελέσματα που έβλεπα τώρα το πρωί, με την κυρία Βάγκεχτεν, την πλευρά της κυρίας Βάγκεχτεν, που βλέπουμε από τη μια ακροαριστερά και από την άλλη εντελώς ναζιστική ακροδεξιά ενδεχομένως να συμπλέψουν.
12: Ακριβώς, έχετε δίκιο. Και ο λόγος, και αυτό πρέπει να, γιατί τώρα γίνεται η συζήτηση, γιατί ποιοι είναι οι λόγοι της νίκης του ΑΕΦΤΗ.
0: Μάλιστα.
12: Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η τεράστια δυσαρέσκεια απέναντι στο CDU και κυρίως απέναντι στο καγκελάριο Φρίντριχ Μέρκς, γιατί τώρα τίθεται και θέμα Μέρκς. Η πολιτική του συγκεντρώνει στην Σαξονία Άνατ μόλις 9% αποδοχή, δηλαδή είναι μια καταστροφική κατάσταση για τον ίδιο τον Μέρκς και ήδη γίνεται συζήτηση έτσι στους κόλπους του ΣΥΡΙΟΥ μήπως να είναι καιρό να αλλάξουμε λίγο την ηγεσία. Το πρόβλημα όμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διάδοχος, δεν υπάρχει κατάλληλος άνθρωπος που θα μπορούσε να διαδεχτεί και αυτό είναι το δίλημα που έχει αυτό το μεγάλο κόμμα, το Λαϊκό Κόμμα παλιά, που πια στην Ανατολική Γερμανία πια δεν είναι λαϊκό όπως το γνωρίζαμε.
1: Γιατί είναι τόσο χαμηλό ειδικά στη Σαξονία το ποσοστό του Χριστιανικού Δημοκρατικού Κόμματος?
12: Δεν είναι μόνο στη Σαξονία, αλλά τώρα κατά σύμπτωση εκεί έγιναν οι εκλογές. Τα αποτελέσματα σε άλλα κράτη είναι επίσης πολύ πολύ χαμηλά για το CDU. Το θέμα είναι ο κύριος, και είναι θέμα το οποίο είναι γενικό και σχετίζεται και με άλλες δημοκρατίες, αν θέλετε και με την Ελλάδα μας εδώ. Το κόμμα του CDU έχει κάνει εξαγγελίες πριν από ένα χρόνο περίπου και η πραγματικότητα διαφέρει από την πρακτική που υλοποιείται. Και ο κόσμος στενοχωριέται, λέει, μας έχετε υποσχεθεί να κάνετε αυτά και αυτά και αυτά και την επόμενη μέρα δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή εφαρμόζουν ορισμένες μεταρρυθμίσεις οποίες είναι αντικοινωνικές, λέει ο κόσμος. Και διαμαρτύρεται και υπάρχει να το κόμμα το αυτή, το λαϊκίστικο κόμμα που υπόσχεται τα πάντα χωρίς να δείξει έτσι ενδείξεις ότι μπορεί να υλοποιηθούν και ο κόσμος εκεί πηγαίνει. Πια σε αυτή την καμπάνια δεν ισχύουν τα δεδομένα και τα επιχείρηματα. Είναι συναισθήματα μόνο. Και εκεί νομίζω ότι η καμπάνια, και ήμουνα τα τελευταία, τους τελευταίους δύο μήνες στη Γερμανία και παρακολούθησα το τι γίνεται εκεί, ήταν μια πάρα πολύ έξυπνη επαγγελματική καμπάνια που έπεισε τον κόσμο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα.
1: Πάντως υπάρχει και η άλλη άποψη που λέει αφήστε τους να κυβερνήσουν, γιατί όλα αυτά που υπόσχονται δεν θα μπορέσουν να τα κάνουν προκειμένου να εκτεθούν. Εμείς 7 τα περάσαμε στην Ελλάδα. Σας θυμίζω ότι είχαμε, λαϊκιστικά είχαμε ένα κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς που έγινε κυβέρνηση και τελικά αυτό που έλεγε πριν τις εκλογές προφανώς δεν μπόρεσε να το κάνει μετά τις εκλογές, και ένα κόμμα της ναζιστικής δεξιάς που μπήκε στην Βουλή και τώρα δεν υπάρχουν στο πολιτικό πάρτι.
12: Ναι, έχετε δίκιο, απολύτως. Έχετε δίκιο, και έχουμε εμείς στη Γερμανία πάντα οι συγκρίσεις είναι προβληματικές. Και συγγνώμη, αλλά έχουμε και εμείς το περιστατικό των πρασίνων. Στην αρχή ήταν πολύ ριζοσπαστική αυτή και τώρα είναι μέρος του κατεστημένου. Ορισμένοι λένε να, για να δούμε τώρα τους ακροδεξιούς πώς θα εξελιχθούν, και λένε ότι μία φορά στην εξουσία ο κόσμος θα καταλάβει ότι και αυτοί δεν έχουν μαγικά μέσα. Είναι όντως το πρόβλημα, άλλη το ιστορικό πρόβλημα της Γερμανίας. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ένα κόμμα το οποίο σχετικοποιεί έτσι το παρελθόν μας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εκεί έχουμε ένα ταμπού. Αν θέλετε, έχουμε και ένα κόμπλεξ ως Γερμανοί. Δηλαδή, δεν είμαστε μια κανονική χώρα, μια κοινωνία κανονική σε αυτά τα ζητήματα που σχετίζονται με τα εγκλήματά μας. Αυτό πρέπει να το τονίσω, και αυτό δηλαδή δυσκολεύει πάρα πολύ την όλη κατάσταση.
0: Είστε σαφείς, κύριε Μεϊνάρδος. Απλά θα ήθελα να συνεχίσουμε την κουβέντα πάνω στο γεγονός ότι αυτό που είπα πριν, ότι είναι μαύρες καμπάνες, που τις περιμένατε κι εσείς, είμαι βέβαιος, και όσοι έχουν μια σοβαρή προσέγγιση, γιατί βλέπω ότι έχουν αρχίσει και κάποιοι αναλυτές και σχολιαστές και λίγο πριν και μετά, που πάνε να παρουσιάσουν λίγο μαλακά την κατάσταση αυτή με το AfD, ενώ ξέρουμε καλά τι ρόλο έχει παίξει ο κύριος Τραμπ, ο κύριος Μάσκ και οι υπόλοιποι για το AfD από τη 1 και 2 χρόνια πριν. Μην τα αναφέρω, εσείς τα γνωρίζετε, δεν πρόκειται να τα αναφέρετε εσείς. Και είδαμε ότι ο κύριος Τραμπ αμέσως ανήρτησε στη δικιά του, ας την πούμε, ιστοσελίδα, το λέω για τους ακροατές, τα αποτελέσματα για τη Σαξονία Άνχαλτ, που δεν ξέρω αν την καταλαβαίνει καλά που βρίσκεται ακριβώς και αυτό και μερικοί άλλοι. Είδαμε ότι οι συνεργάτες του Πούτιν έτρεξαν να χαιρετήσουν την νίκη, και μάλιστα ένας από αυτούς που είναι υπεύθυνος για τα διεθνή προγράμματα και τις διαπραγματεύσεις, υποτίθεται, για την Ουκρανία, τα ξέρετε εσείς. Το Vox στην Ισπανία, το ακροδεξιό. Άρα λέω, οι μαύρες καμπάνες, αν περιμέναμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα, ηχήσαν. Οι δημοσκοπήσεις για τη Γερμανία και όχι μόνο δείχνουν και σε άλλες χώρες ότι η ακραία ακροδεξιά, φασιστική, ναζιστική και επικίνδυνη, αντιμεταναστευτική κτλ., προσπαθεί με δυνάμεις και εντός και εκτός να κυριαρχήσει. Αυτός είναι ο πραγματικός κίνδυνος. Και ναι, σημειώνω και με τη δήλωση ενός ευρωβουλευτή Γερμανού που είπε ότι καλό θα είναι οι δημοκρατικές δυνάμεις να καταλάβουν τι σημαίνει συνεννόηση στα βασικά, όπου πρέπει για να απαντηθεί αυτή η επικίνδυνη εξέλιξη.
12: Σε αυτό συμφωνώ μέχρι ένα βαθμό. Παρατηρούμε μια ομαλοποίηση, αν θέλει, θέλουμε να το πούμε έτσι, σχετικά με αυτό το κόμμα. Μια ομαλοποίηση και συζήτηση, δηλαδή, και μια ομαλοποίηση με μια ορολογία πολιτική, η οποία μέχρι πρόσφατα είναι εντελώς απαράδεκτη, γιατί έχει και ρατσιστικές διαστάσεις. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο όμως, η Γερμανία, το τονίζω αυτό, δεν είναι Βαϊμάρη σήμερα. Το Βερολίνο δεν είναι Βαϊμάρη. Έχουμε ένα δυνατό σύνταγμα, έχουμε δυνατά δικαστήρια, και εγώ ως φιλελεύθερος δημοκράτης είμαι αισιόδοξος ότι το κράτος δικαίου δεν θα αφήσει αυτό το σύστημα να καταργηθεί από τους ακροδεξιούς. Εκεί εγώ είμαι αισιόδοξος, και από την άλλη μεριά υπάρχει και μια κοινωνία των πολιτών η οποία αντιστέκεται. Να πούμε ότι πάνω από το μισό το πληθυσμό της Σαξονίας Ανάντ ήταν αναντίον, και θα δούμε τις επόμενες μέρες και τις οργανωμένες αντιδράσεις. Υπάρχει μια πόλωση από τη μία μεριά η ακροδεξή, η συμμαχή τους, και από άλλη μεριά μια δημοκρατική, αν θέλετε, φιλελεύθερη κοινωνία η οποία αντιστέκεται. Αυτή είναι η περίπτωση. Το πώς θα βγει αυτό το όλο θέμα θα το δούμε τις επόμενες μέρες και εβδομάδες.
1: Και με αυτό το αισιόδοξο μήνυμά σας, κύριε Μεϊνάρντους, να σας ευχαριστήσουμε ότι υπάρχει μια κοινωνία που αντιστέκεται και υπάρχουν και θεσμικά αντίβαρα συνταγματικά στην Γερμανία. Μακάρι να μην ζήσουμε ό,τι ζήσανε οι προηγούμενες γενιές από εμάς. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή μας και να σας πούμε την καλημέρα μας. Και,
0: και προφανώς θα επανέλθουμε.
1: Και θα επανέλθουμε. Έρθουμε σύντομα, βέβαια.
12: Να, εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας συνέχεια.
1: Γεια σας. Σε διαφημίσεις.
13: σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education

0: μέσα γραμμή. Ναι.
1: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
1: Ποιο match?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
1: See you later.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Επιστρέψαμε και εγώ θα σας πάω σε μια ευχάριστη έτσι υπενθύμηση. Η είδηση ότι μείναν μόλις 7 ημέρες, μία εβδομάδα από τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο με αφορμή τον δρόμο που έχει τη δική του ιστορία του Μάνου Λοΐζου. 14 Σεπτεμβρίου λοιπόν στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία με πολύ σημαντικές συμμετοχές.
6: Μια εβδομάδα.
5: Ακριβώς. Μπορείτε τα εισιτήριά σας να τα προμηθευτείτε όπως ήδη γνωρίζετε στην ticketmaster.gr, ενώ υπάρχουν και φυσικά σημεία που μπορείτε να πάρετε τα εισιτήριά σας στο Σύνταγμα, Μητροπόλεως 25, καθημερινές και Σαββατοκύριακα μπορείτε να τα βρείτε από τις 8 μέχρι τις 10.30, καθώς και στο Κολωνάκι, στην οδό Τσακάλοφ στον αριθμό 14, Τσακάλοφ 14 στο Κολωνάκι, καθημερινές και Σαββατοκύριακα από τις 8 έως τις 10.30. Είναι δεδομένο, αλλά οφείλουμε πάντα να το θυμίσουμε ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων.
6: Είπαμε, είναι εξαιρετική πρωτοβουλία διαχρονική. Έτσι. Και πρέπει να την τιμήσουμε.
5: Και ευτυχώς που είναι και το Όλοι Μαζί Μπορούμε και γίνονται δενδροφυτεύσεις και στο βαθμό που γίνονται και κυρίως ευαισθητοποιείται ο κόσμος. Έτσι, κάτι που θα έπρεπε να κάνει και η πολιτεία το κάνει μέσω του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Αλλά θα έπρεπε να γίνεται με πιο εμφατικό τρόπο και μεταξύ μας αυτά είναι τα θέματα τα οποία δεν συζητήθηκαν στη ΔΕΘ. Δεν συζητήθηκε ένα όραμα για τις νέες γενιές που. Νοιάζεται για το περιβάλλον, νοιάζεται για τον δημόσιο χώρο, νοιάζεται για την καθαριότητα, νοιάζεται για το μέλλον της, νοιάζεται για πολλά πράγματα. Εντάξει, εμείς μιλάμε για τα μικρά και τα καθημερινά και τα επιδόματα και τους δημοσίους υπαλλήλους, τους αγρότες, το ένα το άλλο, αλλά για τη νέα γενιά, για τον λόγο για τον οποίο η νέα γενιά θα επιλέξει το τι θα γίνει στη χώρα της το 2040-2050, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι στη δημόσια ατζέντα.
6: Θα προσπαθήσουμε να τα συζητήσουμε. Είπαμε, είναι μακρύς προεκλογικός πολιτικότατος μαραθώνιος. Όχι μόνο για την Ελλάδα, σχεδόν για όλη την Ευρώπη. Εκλογές του χρόνου είπαμε, Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία, Πολωνία, Ισπανία. Τι να συνεχίσω τώρα. Και νομίζω ότι αυτό που ανέφερα και πριν, τι έκανε ο Τραμπ αμέσως μόλις νίκησε το AfD, το ναζιστικό AfD, γιατί δεν θέλω να χαϊδευόμαστε. Γιατί εγώ είμαι βέβαιος ότι θα εκδηλωθούν φαινόμενα από εδώ και πέρα που θα λένε μπορεί να γίνει λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, να τους προσέξουμε, να το αντιμετωπίσουμε πολιτικά. Αν δεν καυτηριαστεί γρήγορα, γιατί βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις στη Γερμανία. Το είπε και ο κύριος Μεϊνάρδος προηγουμένως.
5: Κοιτάξτε, εδώ είναι το δίλημα, είναι οι δύο απόψεις. Και είναι απόψεις της πολιτικής επιστήμης, δεν είναι απόψεις δικές μας. Ή αντιμετωπίζεις τέτοιου τύπου φαινόμενα όπως αυτά του Χίτλερ στο παρελθόν και όπως αυτά του AfD σήμερα, γιατί έχουν περίπου ταυτόσιμες απόψεις με τρόπο αποφασιστικό. Αυτό λέγεται μαχόμενη δημοκρατία στην πολιτική επιστήμη. Είτε το αφήνεις να εκτεθεί με όρους δημοκρατίας και την ανοχή σε αντίστοιχα φαινόμενα. Είδαμε τι έγινε την δεκαετία του 1940 με τον Χίτλερ, με έναν άνθρωπο ο οποίος αιματοκύλησε τον πλανήτη. Αυτή είναι μια συζήτηση που θα γίνεται και στους πολιτικούς επιστήμονες. Δυστυχώς, οι κοινωνίες προηγούνται των συζητήσεων και των αναλύσεων.
6: Ιδιαίτερα άμα δεν τις βοηθάς με συστηματικό τρόπο.
5: Ακριβώς, και
6: δεν ελέγχεις τι εφαρμόζεται, τι δεν εφαρμόζεται, όχι μόνο στα οικονομικά, αλλά και στα θεσμικά, στα δικαιώματα και πάει λέγοντας.
5: Να πούμε ότι έχουμε πολλά μηνύματα, Δημήτρη. Εγώ θα σταθώ σε ένα μήνυμα. μήνυμα ότι έχουμε πολλά μηνύματα και για το αεροσκάφος. Έχουμε ένα μήνυμα από την κυρία Κατερίνα από την Ηλιούπολη, η οποία μας ρωτάει αν μπορούμε να ενημερώσουμε για τη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας για τους αναπληρωτές που έχει πέσει. Δεν μπορεί να κάνει την αποδοχή σύμβασης που είναι ως τις 2 η ώρα γιατί δεν ανοίγει. Άρα, αν ακούνε από το Υπουργείο Παιδείας να το δουν αν υπάρχει πρόβλημα. Αν υπάρχει πρόβλημα, ας δώσουν μια παράτηση για αυτούς τους ανθρώπους. Επίσης, πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι πρέπει να αποσύρουμε τα F4 Phantom. Νομίζω ότι ήδη αποσύρονται και την θέση του θα τα πάρουν τα F35. Κάποιοι μας μιλούν για τις εσωτερικές κόντρες στην κεντροδεξιά και κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι μια χαρά είναι για τη δημοκρατία το AFD, ότι στη δημοκρατία δεν πρέπει να υπάρχουν αποκλεισμοί. Έχουμε και
6: μπερδεύουν το θέμα της δημοκρατίας μερικοί με το θέμα των δικαιωμάτων. Είναι άλλο πράγμα το να εκφράζεσαι και οποιοδήποτε και η οποιαδήποτε ελεύθερα, δημοκρατικά, πολυφωνικά, και είναι άλλο πράγμα άλλα να λες και άλλα να κάνεις. Για να το συνδυάσω, να μην πούμε μόνο για τη Γερμανία, επειδή είναι προτριών ημερών η είδηση και θέλω να την πω. Αναγκάστηκε ο Πολύς Φάρατζ, που έχει κάνει πολλές απατεωνιές, να απομακρύνει δύο στενούς τους συνεργάτες που φάνηκαν σε βίντεο να συζητάνε με ποιο τρόπο θα παραβιάσουν την νομοθεσία για παράνομες χρηματοδοτήσεις στο κόμμα του. Και τώρα, επειδή έχει και τη δίωξη απέναντί του για τα 5 εκατομμυριάκια που είχε πάρει από έναν φοβερό μεγάλο απατεώνα με τα κρυπτονομίσματα, προσπαθεί να δείξει ότι κάποιος απομακρύνει.
5: Πολιτική κριτική. Άρα, με τα λεφτά βλέπουμε, των άλλων. Έχουν πολλά μηνύματα για τις συντάξεις. Υπάρχει λόγος και αντίλογος. Λέει ο Τσίπρας τα είχε βάλει νομοθετήσει. Εντάξει, με τα λεφτά των άλλων. Ο Τσίπρας δεν είχε τα λεφτά να το νομοθετήσει. Εκεί υπήρχε μια μεγάλη διαφορά. Και υπάρχει επίσης το επιχείρημα ότι έχουν πληρώσει όλοι οι συνταξιούχοι τις εισφορές τους από παλιά. Εν μέρη είναι σωστό επιχείρημα, γιατί πολλοί δεν είχαν πληρώσει τις εισφορές, ειδικά στα λεγόμενα ευγενή ταμεία. Κυρίως πλήρωναν οι Έλληνες φορολογούμενοι αφενός, και πολλοί συνταξιούχοι που βγαίναν πριν τα 50. Κάπου εδώ όμως φτάσαμε στο τέλος. Έχουμε υπερβεί και τον
6: χρόνο. Θα επανέλθουμε.
5: Αύριο τα υπόλοιπα. Καλημέρα. Αύριο πριν κλείσουμε, απλώς να πω, θα έχουμε την χαρά και την τιμή να μας εξειδικεύσει τα μέτρα ο διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, ο κύριος Αργυρού. Πριν κλείσουμε, να σας ενημερώσω και για την Big Win, η οποία, παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης στη στέγη Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελοχρωματισμού, μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win, που βελτιώνουν την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. bigwin.gr, bigwincares.gr το site, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30%

0: επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
2: Η συγκλονιστική Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο επιστρέφει στην Αθήνα. Μετά τα αλλεπάλληλα sold out σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει τον θρίαμβό της για 8 τελευταίες παραστάσεις. Μην τη χάσετε. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr.
3: Αυτή είναι η τελευταία μέρα. Θα νυχτώσει και θα είναι πια για πάντα νύχτα.
4: 7 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί.

συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Γκαλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίτης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσανικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί που κινούνται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού λόγω τροχαίου ατυχήματος. Σε λίγη ώρα η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Έχουμε προχωρήσει σε ένα δρόμο αξιοπιστίας και σοβαρότητας. Αν πάμε να το παίξουμε Τσίπρας και Ανδρουλάκης, θα καταστρέψουμε πολιτικά αυτό που κάναμε και θα βάλουμε σε περιπέτεια στη χώρα, τόνισε στο Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστης Χατζηδάκης, αναφερόμενος στο πακέτο μέτρων. Όπως είπε ο κύριος Χατζηδάκης, όσο μεγαλώνει η πίτα, τόσο η κοινωνική πολιτική θα διευρύνεται. Απαντώντας σε ερώτηση για το επίδομα του Νοεμβρίου σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση γιατί εξαιρούνται οι μικρότερες ηλικίες, ο κύριος Χατζηδάκης δήλωσε πως αν καλύπτονταν και αυτές οι ανάγκες, θα έμεναν έξω από την ομπρέλα οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι αγρότες και άλλες κοινωνικές ομάδες. Προσπαθήσαμε να είναι τα πράγματα ισορροπημένα. Θεωρήσαμε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τις μεγαλύτερες ηλικίες. Τόνισε ο αντιπρόεδρος. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η σαρωτική επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές της Αξονία Άνχαλτ του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία. Το χριστιανοδημοκρατικό κόμμα του καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς περιορίστηκε στο 17,2%. Ιδιαίτερα επικριτικός είναι ο γερμανικός τύπος. Εδώ και χρόνια οι ομοσπονδιακοί καγκελάροι κρίνονται και από το κατά πόσον μπορούν να κρατήσουν την ακροδεξιά υπό έλεγχο. Ο Μέρτς δεν μπορεί να το κάνει, είναι προφανώς ο λάθος άνθρωπος για αυτή τη θέση, σχολίασε το Σπίγκελ. Ο Μέρτς πρέπει να σταματήσει να κοροϊδεύει τον εαυτό του, αναφέρει η εφημερίδα Handelsblatt και προσθέτει, αν και το όνομα του Μέρτς δεν βρισκόταν στο ψηφοδέλτιο, η βαριά ήττα του Πρωθυπουργού του κρατηδίου είναι και δική του ήττα και πάνω απ' όλα αποτελεί καταδίκη της πολιτικής του Βερολίνου. Άλλη μια απόπειρα δολιοφθοράς στο ενεργειακό δίκτυο της Γερμανίας, ερευνά η αστυνομία. Στο Βερολίνο, υποσταθμός ηλεκτρικής ενέργειας υπέστη μικρή ζημιά όταν ξέσπασε πυρκαγιά. Στο μεταξύ, η γερμανική αστυνομία αναζητά έναν 48χρονο άνδρα, τον οποίο οι γερμανικές αρχές έχουν χαρακτηρίσει εξτρεμιστή ακτιβιστή υπέρ του κλίματος, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται πίσω από ορισμένες επιθέσεις εναντίον του ενεργειακού δικτύου της χώρας. Δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων σχηματίστηκε σε βάρος 15χρονου στο Μεσολόγγι. Κατηγορείται ότι το Σάββατο το βράδυ τραυμάτισε με μαχαίρι στο χέρι συνομιλικό του. Δικογραφία σχηματίστηκε και εις βάρος των γονέων του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Νέα τηλεφωνική απάτη καταγράφηκε στη χώρα μας. Αυτή τη φορά σε χωριό της Ηλίας με θύμα 87χρονη ηλικιωμένη δέχτηκε τηλεφώνημα από νεαρή γυναίκα η οποία χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα μια δίθεν οφειλή προς την εφορία την έπεισε ότι πρέπει να καταβάλει χρήματα. Η 87χρονη ακολουθώντας τις οδηγίες της άγνωστης παρέδωσε στους απατεώνες 11.000 ευρώ. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί σε δασική έκταση στο ελαιοχώρι Καβάλας. Σε εξέλιξη εδώ και μία εβδομάδα παραμένει φωτιά στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τρεις σταθμούς του μετρό. Από σήμερα και την Πέμπτη, σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή, η οποία θα περνά από όλους τους κλειστούς σταθμούς. Νέα δυνατότητα εισαγωγής στα δημόσια ονάσια σχολεία δόθηκε για το σχολικό έτος 2026-2027, καθώς η Διοικούσα Επιτροπή ανακοίνωσε τη συμπληρωματική διαδικασία εξετάσεων για εισαγωγή. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής λήγει αύριο Τρίτη στις 10 το πρωί. Οι αιτήσεις υποβάλλονται με sogov.gr. Στη Γαλλία η παραγωγή ινού θα είναι φέτος από τις πιο χαμηλές των τελευταίων 30 ετών λόγω των κυμάτων καύσωνα. Μάλιστα το Υπουργείο Υγείας της χώρας χαρακτήρισε το 2026 ως μία από τις χειρότερες χρονιές για την ινοπαραγωγή, η οποία θα είναι 6% χαμηλότερη από πέρυσι και 17% χαμηλότερη σε σχέση με το μέσο όρο της τελευταίας τετραετίας.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πράσινη κυριαρχία στο μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League, καθώς ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ 3-1. Στους υπόλοιπους αγώνες σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Όφη Κηφισιά 2-0 και Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα παίζουν στις 6 το απόγευμα Αστέρας Ηρακλής.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12.
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
5: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο σου...

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6, Μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμεθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα αναμένεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα δυτικά, υπηρετικά για τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 Μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα υπηρετικά έως 33 με 36 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός και μόνο το απόγευμα στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι την Τετάρτη στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 Μποφόρ την Πέμπτη θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Ντουροπέιντ PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι
4: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Ντουροστίκ. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
5: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
6: Τι κάνεις?
7: Καλά, με χαρά.
6: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
8: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
9: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
10: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
9: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Οπα!
11: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας ο κόμπος.
12: Στους εντάξει λέμε ναι.
13: Η κερκυραία πια Μαντώνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
14: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
15: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
16: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση.
17: Ρεύτος!
18: Όχι στους κύριοι λέει.
19: Στην εντυμότητα.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή την οποία θα ξεκινήσω με τη φράση «Παναγιά μου, τι Παναθηναϊκός ήταν αυτός». Και όχι μόνο τι Παναθηναϊκός ήταν αυτός, τι Παναθηναϊκός ήταν αυτός και με τον Τσίπρα στην κερκίδα, που λες πω μετράμε δύο γκολ με το καλημέρα που έρχεται. Ήτανε βέβαια με σύζυγο Πέλκα, την κόρη του Μάρδα που λέγαμε, που είναι σύζυγος Πέλκα, οπότε ίσως κάπως αλληλοεξουδετερώθηκαν. Τρίτη συνεχόμενη φορά που θα εκφράσω το θαυμασμό μου για τον ποδοσφαιριστή Κάγκουα, που είναι ο παίκτης που απολαμβάνω περισσότερο από όλους να βλέπω. Ναι, ο Τετέι, ξέρω βεβαίως, ναι, δεν λέω όχι, αλλά εμένα η τέτοια μου είναι ο Κάγκουα, πώς να το κάνουμε. Ένα, θα μπορούσε να ήταν και 6-1. Ήταν ένα ωραίο διήμερο, είχε μπάλα, είχε ωραίο Grand Prix, Primer, Κυριάκος Τιδεύ. Ο οποίος, παιδιά, ξεκίνησε και αυτός έτσι.
1: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
0: Πάνε και αυτό τα προγράμματα. Ούτε αυτή σου λέει όραμα. Τι θα κάνουμε κανένα πρόγραμμα. Ποιο πρόγραμμα, μωρέ. Φέρε όραμα, όραμα. Έτσι να έχουμε όλοι μαζί τα οράματά μας. Αυτές τις παρεστήσεις που έχουμε δηλαδή. Γιατί αυτό είναι το όραμα.
1: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
2: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ή θα μας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
3: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Ρε, κανένας να κάνει δουλειά, θα έχει όλοι οράματα, θα λέτε. Τέλος πάντων, το όραμα του Πρωθυπουργού ήταν, να το συνοψίσω σε μία φράση, ποιοι διαμαρτύρονται, ποιοι είναι αυτοί που φωνάζουν περισσότερο. Έκαλα, δώσε λεφτά σε αυτούς. Πού δεν πάμε καλά εκλογικά, πού αγρότες και ελεύθερους δώσε, σε αγρότες κυρίως, που, οι οποίοι πλέον είναι το μοναδικό, το πρώτο ίσως στον κόσμο, αφορολόγητο επάγγελμα. Εντελώς, όχι. Κύριε Πρόεδρε, για τον τουρισμό δεν θα πούμε τίποτα, ο τουρισμός που φέρει όλα τα λεφτά αυτά που τάζει τα περισσότερα από τον τουρισμό. Έλα μωρέ, ποιος τον χέζει τον τουρισμό. Knocking on my door, they tell me it's time to go on. Είπε πάρα πολλά, έκανε, πώς να το πούμε, μπήκε ο Τσίπρας μέσα του και μπήκε τόσο πολύ που άρχισε να κάνει και λάθος τα νούμερα, θα ακούσουμε. Πάμε μερικά έτσι, πώς να το πούμε, μερικά ωραία κομμάτια που έχω κόψει από τον οραματιστή Κυριάκο, όχι τον πραγματιστή, τον δουλευταρά. Όχι, τώρα έχουμε πάει στην άλλη φάση. Περάσαμε, ήταν αυτός με το πρόγραμμα, μετά ο δουλευταράς, μετά πήγαμε στο μεταρρυθμιστή Κυριάκο. Και τώρα πια έχουμε φτάσει στον οραματιστή Κυριάκο. Βαριέται ο άνθρωπος, εντάξει. Είναι φανερό πια. Μοιράζει σε συνταξιούχους. Σε ποιους συνταξιούχους, σε αυτούς που τα χρειάζονται. Όχι, ρε, πού να ψάχνουμε να βρούμε ποιος τα χρειάζεται. Λεφτά υπάρχουν, πάρτε όλοι.
1: Η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται πρώτον πια σε όλους άνω των 65 ετών, αλλά και το ύψος αυξάνεται αμέσως από τα 300 ευρώ στα 400 ευρώ καθαρά.
0: Για όλους. Κυριάκο, δεν θα ήταν καλύτερα να βλέπαμε, ας πούμε, ποιοι τα έχουν ανάγκη? Εκεί θα είναι και κάποιοι φοροφυγά, εντάξει, δεν πειράζει. Αλλά κάποιους, ας πούμε, που μπορεί ο άλλος να έχει περιουσίες και εισοδήματα χιλιάδων ευρώ, μήπως να μην πάρουν αυτοί τα 400 ευρώ και να αυξηθούν αυτά που θα πάρουν αυτοί που τα έχουν ανάγκη? Λέω τώρα, μια ιδέα δίνω. Θα μου πεις, αυτή η ιδέα θέλει δουλειά. Ενώ άμα πεις, δώσε 400 μωρές όλους να τελειώνουμε που θα καθόμαστε να κάνουμε και υπολογισμούς. Οπότε υπό αυτήν την έννοια έχει ένα δίκιο ο Κυριάκο μας. Έχει πάθει αυτό που λέει, παίζει μόνος του. Και όσοι παρακολουθούμε ποδόσφαιρο ξέρουμε πολύ καλά τι παθαίνουν οι ομάδες που κατεβαίνουν νομίζοντας ότι θα παίξουν μόνες τους. Και από το πολύ παίζω μόνος μου έχουμε αρχίσει να κάνουμε και ό,τι να είναι υπολογισμού, σιριζαϊκούς υπολογισμούς θα τους έλεγε κανείς, σίγουρα θα τους έλεγα εγώ. Πάμε στο μέτρο, που για αρχή είναι ωραίο μέτρο, δεν λέει κανείς όχι.
1: Θεσπίζουμε έναν

0: λογαριασμό, τον οποίο θα μπορούν να ανοίγουν οι γονείς στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδί. Σε αυτόν τον λογαριασμό η πολιτεία θα καταθέτει το ίδιο ποσό που θα καταθέτει και ο γονιός, έως 1.200 ευρώ. 100 ευρώ ο γονιός, 100 ευρώ η πολιτεία. Δημιουργούμε έναν κλειστό κουμπαρά για τη νέα γενιά.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εμένα δεν με νοιάζει δυστυχώς. 5 και 8 τα δικά μου πάρτα, μου λέει ο Κυριάκος. Δεν πειράζει. Να πρόσεχα, να κρατιόμουν, να τα έκανα μεγαλύτερος. Να κάνω ένα καινούριο τώρα, λες. Και μετά μπορεί να τα παίρνει και ο γονιός τα λεφτά αυτά, τα 60. Εδώ είναι ένα θέμα. Τέλος πάντων, προσέξτε, είναι μέχρι στιγμή σωστό. Βγήκανε διάφοροι και λέει, μα πού να βρουν οι γονείς 100 και τα λοιπά. Μπορεί να βάλουν και 20. Να κόψουν το στοίχημα, να βάζουν για τα παιδιά τους. Θα μου πεις και το στοίχημα γιατί το παίζουμε. Για το μέλλον των παιδιών μας. Λέω τώρα, να κόψουν τον καφέ στο χέρι. Δεν ξέρω τι θα κάνουν, δεν είναι όλα τα μέτρα για όλους. Καλό είναι. Όσοι μπορούν να βάζουν 5 ευρώ το μήνα, 10 ευρώ το μήνα, 15, να βάζει και άλλα τόσα το κράτος, να τους μένουν κάτι, να μείνουν κάτι στα παιδιά, να πάρουν στα 18, να πάρουν μια μοτοσυκλέτα, μια μηχανή, ένα μοτοσακό, τα ναρκωτικά τους, ό,τι θέλει ο καθένας. Όμως μετά ήρθε ο Κυριάκος και έκανε τους υπολογισμούς και για κάποιο λόγο έβγαλε αυτό το νούμερο.
0: Σημαίνει ότι ένα παιδί το οποίο έχει γεννηθεί, ήδη θα γεννηθεί, σε 18 χρόνια, γιατί μέχρι τότε θέλω να τονίσω το κεφάλαιο αυτό θα είναι κλειδωμένο, εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ το μήνα, θα βρεθεί στα 18 χρόνια με παραπάνω από 60.000 ευρώ ως βάση για να ξεκινήσει την ενήλικη ζωή του.
1: Χειροκροτάνε από κάτω. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ένας ρε με κομπιουτεράκι δεν βρέθηκε εκεί να κάνει τον υπολογισμό. Λοιπόν, να κάνουμε τον υπολογισμό πολύ γρήγορα και θα πούμε 18 χρόνια, έτσι, 1.200 επί 2, 2.400. 1.200 οι γονείς, 1.200 τα φορολογούμενοι, το κράτος. 2.400 επί 18 χρόνια ίσον 43.200. Ναι, αλλά θα υπάρχει και τόκος. Γιατί μετά τον ρώτησαν το Μητσοτάκη σε ερωτήσεις και είπε θα είναι 3-3,5% λέει, θα είναι το... ο τόκος. Δεν θα είναι κλειστό το δάνειο. Κάντε μου μια χάρη. Πηγαίνετε και βάλτε σε μια μηχανή αναζήτησης, σε μια μηχανή τεχνητής νοημοσύνης, γράψτε επιτόκιο προθεσμιακών καταθέσεων. Να δούμε, θα βγάλει κάτι που να πλησιάζει το 3%. Μην το κάνετε, το κάνω εγώ για σας. Όχι. Συριζαϊκά τα νούμερα που έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τύχη. Σου λέει βάλε 60.000 Στέφανε, βάλε πάνω από 60.000 Στέφανε, κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Προχειρότητα, στο πόδι και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης λέει αφού όλοι στο πόδι είναι, εγώ τι κοροϊδό είμαι να κάτσω να δουλέψω. Αφού έτσι κι αλλιώς 30% παίρνω με το καλημέρα. Στο πόδι κι εγώ, βέβαια πρόσφερε. Μειώσει το ρεύμα. Που θα γίνουν κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, δεν είναι... κάποια στιγμή θα γίνουν, θα υπάρχουν και κάποιες πιο σύντομες μειώσεις, πολύ σημαντικές, αυτές.
0: Το πρώτο που θα κάνουν όμως είναι από τον Ιανουάριο. Θα περικόψουμε στο μισό τις χρεώσεις κοινωνικής ωφέλειας των λογαριασμών οίκο σε όλους τους οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος. Δηλαδή σε περισσότερες από 6 εκατομμύρια παροδιά.
1: Μπράβο! Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κυριάκο, με το που το ακούω αυτό, παιδιά. Λέω πω θα μειωθεί το ρεύμα. Πάω να δω πόσο πληρώνω οίκο. 1,5 ευρώ. 2 σε κανένα μεγάλο λογαριασμό μου. Θα το κόψει το μισό, παιδιά. Από 2 ευρώ, 1. Μπράβο, Κυριάκο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Μπορεί αυτά τα 2, δεν είναι τα παιδιά σε ηλικία. Γιατί θα μπορούσε αυτά το 1 ευρώ που θα γλιτώσω από τη μείωση σε 50% τον οίκο να τα βάλω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Γιατί είπε συγκεκριμένα για τις οίκο, δεν είπε για τις άλλες χρεώσεις, τα άλλα αρχικά, τα διάφορα, τα πολλά. Είπε συγκεκριμένα χρεώσεις οίκο και οι χρεώσεις οίκο είναι 1,5 ευρώ στα 120 περίπου. Και αφού μοίρασε, υποσχέθηκε πράγματα που λέμε ωραία ζωάρα θα ζήσουμε, μετά άρχισε την κανονική κωμωδία.
0: Το δεύτερο μεγάλο άλμα το οποίο καλούμαστε να κάνουμε είναι να χτίσουμε επιτέλους οριστικά και αμετάκλητα ένα κράτος κανόνων και όχι προσωπικών διαμεσολαβήσεων.
1: Καλό, καλό. Δεν γέρασε πολύ ο κόσμος, δεν το πιάσανε το αστείο. Ρε, εδώ τον αντικαπνιστικό δεν μπορείτε να επιβάλλετε. Θα φτιάξετε και κράτος κανόνων. Γιατί, Κυριάκο, οι κανόνες δεν είναι απλώς να τους γράψουμε σε ένα χαρτί και να πούμε «Α, τώρα έχουμε κράτος κανόνων». Πρέπει κάποιος να τους επιβάλλει, Κυριάκο μου. Και στην επιβολή των κανόνων έχουμε δει ότι, πώς να το πούμε, δεν είσαι και πάρα πολύ καλός. Εντάξει, ήταν και η εικόνα της ομιλίας του, εικόνα κράτους έτσι ψιλοδιαλυμένου. Είναι μια ομιλία επίσημη, πιο σημαντική ομιλία ενός πρωθυπουργού μέσα στον χρόνο. Είναι η ομιλία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κάθονται κάτω το κοινό, μιλάει ο πρωθυπουργός και ενδιάμεσα στο κοινό διάφοροι που δεν είχαν να κάτσουν και καθόσαν το όρθιοι. Σαν να έβλεπες ντέρμπι ελληνικού πρωταθλήματος 10 χρόνια πριν που τα σκαλάκια ήταν κατηλημένα από τους τζαμπατζίδες. Ρε εσείς, δεν μπορείτε να φτιάξετε μια εκδήλωση και να είναι σαν άνθρωποι να κάθονται όλοι κανονικά. Τι αρπακόλα είναι αυτή. Νόμιζα ότι θα έλεγα αρπακόλα μόνο στον Αλέξη μας. Αλλά βλέπω ότι και ο Κυριάκος πλέον την αρπακόλα την έχει και σου λέει γιατί εγώ δεν μπορώ να είμαι αρπακολατζής. Σωστό. Τώρα σου λέει και 7 χρόνια πρωθυπουργός. Εντάξει, ήταν, βαρέθηκα. Και η από κάτω του αντιστοίχως, άμα βαριέται ο αρχηγός, βαριούνται και από κάτω. Οπότε θα σκέφτηκαν οι ορπός, θα το διοργανώσουμε στο μήνυμα. Άσε μόνο, όποιος θέλει να μπει. Μα θα είναι όρθιοι, θα κάθονται, θα είναι γελίο. Δεν θα βλέπουν αυτοί που θα κάθουν. Δεν πειράζει μωρέ, βάλτους έτσι κι αλλιώς για την τηλεόραση είναι. Να φαίνεται μπούγιο ότι ο λαός θέλει να... Ρε, είναι εικόνα κράτους αυτοί σοβαρού, να μην μπορούν να βρούνε, να μοιράσουν ακριβείς προσκλήσεις όσα είναι τα καθίσματα να είναι και... Έλα μωρέ βάλτους τώρα, σιγά τι έγινε, ας ψηφίσουνε Τσίπρα. Μας φάει αυτό το ας ψηφίσουνε Τσίπρα. Ψηφίσουν Ανδρουλάκη σου λέει, εντάξει τι έγινε να πούμε, πάλι πρώτοι θα είμαστε. Και έτσι έχει πιαστεί η μέση του.

0: αυτό με το Τζαναμπέτη, με τον Τζαναμπέτη τον Αντώνη που δεν αντέχει, θέλει να τον σκοτώσει το Μητσοτάκη. Ποιος ξέρει γιατί. Είναι το έχει με την οικογένεια γενικά, είχε ένα πρόβλημα. Δεν προλαβαίνουμε τώρα στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής, γιατί τώρα πάμε σε διαφημίσεις, τις οποίες θα τις ξεκινήσω εγώ για να σας πω ότι οι αγώνες κολύμβησης υπάρχουν πολλοί. Ένας όμως ξεκινάει δίπλα σε ηφαίστειο. Κολυμπήστε από το ηφαίστειο της Σαντορίνης μέχρι το παλιό λιμάνι των Φυρών στο Σαντορίνη Experience 16 με 18 Οκτωβρίου. Δηλώστε συμμετοχή στο santoriniexperience.com με εκπτώσεις έως 50% σε μεταφορά και διαμονή. Και μιας και ανοίγουν σιγά σιγά οι σχολές, να πούμε καλή αρχή στους φοιτητές που ξεκινούν τώρα, αλλά και καλό πτυχίο σε όσους σπουδάζουν ήδη. Τα καλύτερα χρόνια είναι μάλλον αυτά, αλλά θέλουν και πολλή ενέργεια για να πηγαίνετε στα μαθήματα, να διαβάζετε στις εξεταστικές, να κάνετε τις βόλτες σας και γενικά να είστε μέσα σε όλα, ρε παιδάκι μου. Γι' αυτό και η ΔΕΗ έφτιαξε το ΔΕΗ My Home for Students, ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή, δώρο καφές κάθε μέρα για έναν χρόνο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood, 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο, και αυτά είναι μόνο η αρχή. Για περισσότερα συντονιστείτε στο dei.gr. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
2: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
3: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
6: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
7: Άραξον.
6: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια, καήκαμε.
7: Άραξον λέμε.
6: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
7: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον, αλλά δεν ακούς.
8: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
9: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
8: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
9: Κλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
8: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
9: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
8: Στον Λούρο Πρέβεζας.
9: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
8: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
9: Άρα, Άξον.
10: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρος στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει. Φέτε η είδηση.
11: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace τρουσάρτη, έλες.
12: Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
13: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
11: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
13: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
14: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν μιλάμε για ανελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 20 27. Με σεβασμό και γνώση.
15: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: πέναλτι, είναι out, δύο απλώνουν τα ποδάρια τους και τη στέλνει out ο Παουτζής. Αφήστε τα ρε γατάκια. Αφήστε τα που δεν το αντέχετε αυτό το πράγμα. Είδατε τον Παναθηναϊκό ξαφνικά να παίζει μπαλάρα και σας έχουν κάνει τα μάτια 15 στροφές από τα νεύρα. Χώρια τις κίτρινες που δεν έδωσε τους παντζίδες, έπρεπε από το 20 να παίζουμε 9. Ο άλλος πήγε και κράτησε τον τερματοφύλακα. Πήγε τον τερματοφύλακα και τον τράβηξε από το χέρι. Και ο άλλος είπε παίζετε. Άστε γατάκι, αυτό το παραμύθι δεν περνάει εδώ.

Ο Σούλης, οι δημοσιογράφοι απορούν για την άνοδο των δεξιών κομμάτων που αυτοί με τους λαθρομετανάστες που του καταλαβαίνουν μετανάστες και λοιπά λογικές πρόχνουν τους πολίτες προς Τραμπ και λοιπά σαξονία είναι. Λοιπόν, άκου να δεις Σούλη και να το ακούσει και εσύ και να ακούσουν και άλλοι που λένε αυτό που λένε το ίδιο παραμύθι. Οι περιοχές στις οποίες το AFD έχει τα μεγαλύτερα του ποσοστά, ανάμεσα στην οποία και η περιοχή στην οποία νίκησε χτες, είναι οι περιοχές με τους λιγότερους μετανάστες στη Γερμανία. Άρα, μάλλον δεν είναι η μετανάστευση το πρόβλημα. Όχι πως η μετανάστευση δεν μπορεί να γίνει πρόβλημα. Συζητάμε τώρα για την άνοδο του AFD. Δεν φαίνεται να είναι η μετανάστευση, αλλιώς και εκεί που έχει περισσότερους μετανάστες θα έχει και περισσότερα μεγαλύτερα ποσοστά. Το αντίθετο συμβαίνει. Εκεί που έχει λιγότερους μετανάστες έχει μεγαλύτερα ποσοστά. Επίσης δεν είναι το θέμα της woke agenda που την ανακάλυψε και ο Αντώνης, ο Τζαναμπέτης, τη woke agenda και την πιπηλάει σαν καραμέλα συνέχεια. Woke agenda με λεσβία, ηγέτη. Με παντρεμένη με γυναίκα ασιατικής καταγωγής μάλλον δεν παίζει να είναι το πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Δεν έχω ιδέα. Πού να ξέρω εγώ τι είναι το πρόβλημα? Καταρχήν οι άνθρωποι είναι Γερμανοί. Θέλω να το σκεφτείτε αυτό. Είναι η χώρα της οποίας ο λαός, όχι πέντε αρχηγοί όπως πουλάνε το παραμύθι διάφοροι που ο λαός δεν φταίει και οι λαοί και τα λοιπά. Ο λαός μέσα σε ένα εξαιτίας του εθνικιστικού του παραλυρήματος και της παράδοσης του εθνικιστικού του παραλύρημα στήχησε στον πλανήτη 80 εκατομμύρια νεκρούς και μια ανεπανάληπτη και ανυπολόγιστη οικονομική και κοινωνική καταστροφή στον πλανήτη. Η δε χώρα τους ισοπεδώθηκε, τέλειος, έγινε ίσωμα. Και αυτοί οι ίδιοι ψηφίζουν ξανά ακροδεξιούς. Μπορεί να υπάρχει κάτι σκοτεινό, κάτι λάθος μέσα στη γερμανική κουλτούρα και τη γερμανική σκέψη. Αν κάτι υπάρχει μία συσχέτιση των αποτελεσμάτων με κάτι, αυτό είναι ότι το AFD έχει τα υψηλότερα ποσοστά του στα εδάφη της πρώην Ανατολικής Γερμανίας. Εκεί που οι άνθρωποι γαλουχήθηκαν με ολοκληρωτισμό. Όντως σου λέει, άμα αισθάνονται λίγο ζορισμένοι, δεν πάνε καλά τα οικονομικά, βλέπω τους άλλους πάνε καλύτερα, γιατί όχι εγώ, που είμαι έτσι, που είμαι αλλιώς. Τι είναι αυτοί? Είναι φιλορώσοι? Α, και εμείς έτσι μεγαλώσαμε. Οπότε πιο πιθανό να έχει κάποια σχέση η αγάπη για τον Πούτιν, που και πάλι λέω δεν έχω ιδέα, παρά το μεταναστευτικό και η woke.

Ο Πασόκη, μόνο εγώ που άνοιξα το λογαριασμό στο παιδί, αλλά το παιδί τώρα είναι 10, δηλαδή δεν θα μπορεί να υποφελεί. Όχι, να το αργούσες να το κάνεις. Κι εγώ, να αργούσες να το κάνεις. Τώρα του ήρθε του Κυριάκου αυτό, αυτή η ιδέα. Γράφετε διάφοροι για αυτό το που είπε, τα νούμερα που έδωσε ο Κυριάκος που ήταν η ΣΥΡΙΖΑΙΚΑ, στην τύχη δηλαδή φαίνεται να είναι, και μου γράφουν, ας πούμε να βάλω ένα, προφανώς αναφέρεται, λέει ο Αριστίδης, σε επενδυτικό σχήμα που μπορεί να αποδώσει σε βάθος 18 ετίας 3 με 3,5%, όπως είναι πολλά αποτεμιαυτικά επενδυτικά προγράμματα που υπάρχουν στην αγορά. Ένας άλλος μου λέει, ο Βασίλης Αψαντορίνη, βγαίνουν με μια μέση απόδοση ενός συντηρητικού αμοιβαίου κεφαλαίου, βρε κάγκουα. Απλά τα τσακάλια που του το έγραψαν ξέχασαν να το αναφέρουν. Πώς κάνεις έτσι, πρώτη φορά είναι? Θα ρωτήσω. Αυτό το συντηρητικό αμοιβαίο κεφάλαιο είναι από αυτά που λέει στις διαφημίσεις του, οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εξασφαλίζουν τις μελλοντικές. Είναι τέτοιο αυτό που θέλει να κάνει? Εδώ δεν μιλάμε αν είναι το μέτρο. Καλό είναι να βέβαια, και μακάρι και 50.000 να είναι, καλό είναι. Μιλάμε για το αρπακόλα. Ότι είναι και στη Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης αρπακόλα. Έχει αρχίσει την αρπακόλα. Σου λέει, φέρε εδώ να τάξω. Ούτε πώς, γιατί, το οποίο, φέρε το εδώ, θα το τάξω. Ό,τι να είναι. Πόσο είναι, 60, θα πω 60.000 και πάνω. Για να γουστάρουν ακόμα περισσότερο. Αυτό είναι μεγαλύτερο πρόβλημα από το αν αυτά που εξήγηλε είναι σωστά ή λάθος. Είναι αυτό που λέμε, ότι είναι τραγικό για μια χώρα να έχει αυτή την αντιπολίτευση, διότι κάνει την κυβέρνηση πολύ σωστά. Και εγώ στη δουλειά μου, άμα δεν υπήρχε κανένας ανταγωνισμός, θα έλεγα, θα δουλεύω 3 φορές, 2 φορές την εβδομάδα, στις υπόλοιπες θα παίζω επαναλήψεις. Σιγά, έτσι, αυτό έχουν πάθει στην κυβέρνηση. Μόνο που, όπως ξαναλέω, όσοι βλέπουμε μπάλα, ξέρουμε πολύ καλά ότι κάπως έτσι έρχονται οι μεγάλες φαλιάρες. Από το εντάξει, τους έχουμε μωρέ, σιγά, τι έγιναν. Αυτό με το 1/3 του λαού που ψήφισε Χίτλερ έχει ενδιαφέρον. Η αποδοχή που είχε ο Αδόλφος μετά τις πρώτες του επιτυχίες, αυτές στην Αυστρία και στην Τσεχοσλοβακία, ήταν τεράστια. Η συντριπτική πλειονότητα των Γερμανών βαρούσε παλαμάκια και γούσταρε. Κατά τα άλλα, έχεις δίκιο ότι το ψήφισαν σε καιρούς πολύ χειρότερης από τη δική μας κρίση, αλλά οι κακομαθημένοι κάτοικοι της Δύσης δεν έχουν, πώς να λέμε, αισθάνονται ότι είναι χειρότερα από ποτέ. Δεν έχουν διδαχτεί ιστορία, είναι απορροφημένοι απολύτως από τον εαυτό τους, είναι και κακομαθημένοι σε όλο το Δύση, όχι μόνο στην Ελλάδα, και αισθάνονται ότι δικαιούνται τα πάντα έτσι απλά και μόνο επειδή υπάρχουν. Πράγμα που θα ήταν πολύ ωραίο να συνέβαινε, αλλά...

γιατί μπορεί να ψηφίζουν και Τούρκοι. Οι Τούρκοι στη Γερμανία είναι πολλοί. Και πια δεν είναι αυτό που λέμε μετανάστες με την έννοια του μετανάστη από την Αφρική, από, την, από το Σουδάν ή από το, από το Ιράν ή δεν ξέρω κι εγώ από αλλού. Είναι δεύτερη και τρίτη γενιά. Είναι Γερμανοί, κανονικοί. Και ψηφίζουν ακροδεξιά.

0: And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great...
1: Ο Μανώλης. Για το πέρα. Μπαλάρα θα παίξετε και με 11. Αντιπάλους ή μόνο με 10. Μπαλάρα παίζαμε και με 11 όταν ήταν αυτή. Και επειδή παίζαμε μπαλάρα, μείνανε με 10. Όσο για το πέναλτι, πεναλτάρα. Από έναν ουδέτερο σα συχαίνομαι εξίσου. Και εμείς σε συχαινόμαστε, Μανώλη μου τότε. Σάλτα και. Αφού μας συχαίνεσαι, λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στον κακό άνθρωπο, τον Τζαναμπέτη, τον Αντώνη τον Σαμαρά, ο οποίος ακούγοντας τον Μητσοτάκη, ακούστε τι βγήκε και είπε σε ένα κάπως αστείο βίντεο, το οποίο δεν έχουν βάλει σωστά την κάμερα και είναι αυτός από τη μέση και από πάνω είναι η βιβλιοθήκη του. Τέλος πάντων, αφού θες να κάνεις κόμμα, βρε καημένε, βρες και έναν άνθρωπο να σου στείλει την κάμερα σωστά, που έχεις και σαν τον άλλο του Πασόκ, τον Τζουκαλά. Αλλά ας ακούσουμε, γιατί αυτά που είπε είναι πολύ σημαντικά.
2: Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke ατζέντας, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλήσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΦΡΑΠΕ και του ΧΑΣΑΠΗ, των ΤΕΜΠΟΝ και των υποκλοπών.
1: Με αυτόν το Μητσοτάκη, σε αυτό το κόμμα αυτού του αρχηγού, ο Σαμαράς ήταν βουλευτής για χρόνια και έδινε ψήφο εμπιστοσύνης. Οπότε είναι συνυπεύθυνος για όλα αυτά. Αν ισχύουν όλα αυτά, ο Σαμαράς είναι απολύτως, είναι ο συνένοχος όλων αυτών των πραγμάτων. Όσο για τη woke ατζέντα, τώρα δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα, παιδιά, έτσι. Αυτά τη woke ατζέντα που τα έχουν πει του κ. Αντώνη, δεν τα καταλαβαίνει και ο ίδιος πολύ καλά. Τα φαντασιώνονται αυτοί που βλέπουν πολύ ειδήσεις από την Αμερική, από το Ηνωμένο Βασίλειο. Μπαίνουν σε λογαριασμό στο Twitter και στο Facebook Αμερικάνικους και Βρετανικούς και βλέπουν αυτό και νομίζουν ότι συμβαίνει παντού. Όχι. Εκεί πραγματικά έχουν πρόβλημα. Εκεί έχουν πρόβλημα τρέλα κανονική. Εκεί μιλάμε για διαταραχή κανονική. Εδώ ευτυχώς τέτοιες ανοησίες δεν έχουμε. Οπότε το να προσπαθεί ο κ. Αντώνης να αποκτήσει πολιτική υπόσταση κατασκευάζοντας με μια πνευμανοητική κατασκευή που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα είναι πολύ ωραίο και ελπίζω να το συνεχίσει. Και ελπίζω και αυτός να αποκτήσει ένα όραμα.
3: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
4: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
5: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
1: Πολύ όραμα, πολύ πιο ωραίο από το αν κάθεσαι να δουλεύεις. Δεν είναι καλύτερο να έχεις όραμα? Αν κάθεσαι να σχεδιάζεις, να υπολογίζεις, να κάνεις σωστά τις πράξεις, τις προθέσεις, να μπορείς να εξηγήσεις κανονικά γιατί λες αυτό και όχι το άλλο. Πάλε εκεί πέρα όραμα και ας πούμε κάτι στο οποίο είναι το όραμά μου. Τι να κάνουμε? Αυτό είναι το όραμα. Δεν είναι το όραμα, είναι ποίηση. Δεν είναι. Δημήτρης Πολιομεγάλης.
6: Και εγώ θα σας μεταφέρω το όραμα.
1: Όχι, αυτό είναι το πρόβλημα.
6: Μια πρωτεύουσα άνευ κίνησης, άνευ κυκλοφορίας, άνευ προβλημάτων εννοώ. Πάμε στα βόρεια.
1: Θα ξεκινήσουν τα σχολεία, μην φοβάστε.
6: Θα ξεκινήσουν. Πάμε στα βόρεια. Η άνοδος της Κηφισίας στην Κηφισιά έχει καθυστέρηση. Η Νέα Ερυθρέα ομοίως, ο κεντρικός δρόμος, έτσι, η Βενιζέλου, Ελευθερίου Βενιζέλου και η Κηφισία στη Νέα Ερυθρέα. Στα έργα της Αττικής Οδού και σήμερα συνεχίζονται οι καθυστερήσεις, όπως ακριβώς και τις προηγούμενες ημέρες. Τα έργα της Αττικής Οδού, για όσους και όσες δεν ξέρουν, βγαίνοντας από την Αττική Οδό προς Λαμία. Εκεί προσπαθούν να δώσουν άλλη μια λωρίδα επιτέλους κυκλοφορίας στον κόσμο. Και από εκεί και πέρα, στο κέντρο της Αθήνας, προσέξτε λίγο τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και λίγο παραπάνω τη Σταδίου. That's all.
1: Ο Γιάννης μου γράφει πολύ σωστά και οι Έλληνες ήταν ενθουσιασμένοι όταν ο στρατός προελάβνανε προς την Άγκυρα. Γιατί ήταν οι καλύτεροι Έλληνες, με πιο πολύ μυαλό.

0: διαφημίσεις και μετά και πάλι μαζί.
1: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
2: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
3: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ.

ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.

0: Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρούνες σοφά. Σόλο διβάνι,
2: δι κουαλίτα.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σύντατη κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να μάθουμε για την Παγκόσμια Τράπεζα Δεδομένων, της οποίας την ύπαρξη αποκάλυψε ο σύντροφος Νηφούδης, ο οποίος ξαναχτύπησε. Θα δούμε. Αν δεν προλάβουμε σήμερα, αύριο, θέλω οπωσδήποτε να διαβάσω αυτό που μου έγραψε η Ρένα. Καλημέρα, Μάνο. Αφού κρίνεις την προχειρότητα του Κούλη, τη δική σας που αφήσατε ανοιχτό το κινητό on air. Να πούμε πρώτα απ' όλα, Ρένα μου, ότι εγώ δεν το αφήνω το κινητό μου on air ανοιχτό από προχειρότητα. Θέλω να ξέρω αν με πάρει κανένα τηλέφωνο. Δεν το ξέρα. Έχω και μαστόρου σπίτι, έχω σοβαρά πράγματα να ασχοληθώ. Πρώτον, δεν είναι προχειρότητα, είναι εσκεμμένα γίνεται, έτσι. Αφήνω το κινητό μου ανοιχτό. Δεύτερον, χαίρομαι πάρα πολύ που αντιλαμβάνεσαι την εκπομπή και το χτύπημα του τηλεφώνου. Το αντιλαμβάνεσαι ως ίδια σημασία με τη διακυβέρνηση μιας χώρας. Εντάξει, βέβαια, εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Δεν λέω, ωραία εκπομπή αυτή, καλή, αλλά πιο σημαντική και από τη χώρα ή το ίδιο. Ρένα, μαζί σου, το ίδιο. Αλλά το τηλέφωνο το έχω ανοιχτό. Μπορεί να μην πάρει κανείς.

0: έχουν στείλει πολλά μηνύματα. Ευχαριστώ. Κάποιος μου στέλνει και δεν το βρίσκω τώρα. Δεν έχουμε υπολογίσει αυτά τα 60.000 που τάζει σε 18 χρόνια ο Μητσοτάκης και τον πληθωρισμό. Στο τι αξία θα έχουν αυτά τα 60. Εν πάση περιπτώσει. Άστο να πάει. Αφήστε, παιδιά. Είπαμε. Κατεβαίνουν κάτω, κατεβαίνει και ο Κυριάκος. Λέει, ποιοι είναι αυτοί. Αντιπάλλοι μου, εντάξει, θα πάω περπατώντας. Τέλος πάντων. Μπορεί να βαρέσει και ο άνθρωπος, έτσι. Διότι δεν είναι βαρετό τώρα. Είναι... Μπορεί να μην θέλει άλλο. Σου λέει, έλα τώρα, πες μου κάτι να τάξω να τελειώνουμε. Λοιπόν, Λαζαρίδης. Ναι, ο, δεν υπάρχει σκάνδαλο ο ΠΚΠ, ο μακάριος Λαζαρίδης. Ο Λαζαρίδης που αγαπήσαμε, συμβαίνει το τραγικό δυστύχημα στην. Το δυστύχημα, να πούμε όλα τα δυστύχημα, τραγικά είναι. Δεν πάει κανένα κωμικό. Το δυστύχημα στην Τανάγρα και γράφει. Ανάρτηση μακάριου Λαζαρίδη. Δεν θα κάνω τίποτα, θα σας διαβάσω όπως τη λέει. Χωρίς διακοπή, χωρίς τίποτα. Απέραντη θλίψη για τον τραγικό θάνατο των δύο πιλότων της πολεμικής μας αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επίδειξης στην Τανάγρα. Δύο αξιωματικοί μας έπεσαν στο καθήκον τόσο άδικα και πρόωρα, υπηρετώντας με αυταπάρνηση την πατρίδα. Η Ελλάδα πενθεί. Τα ειλικρινά μου συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους τους. Ιστερόγραφο. Η τραγωδία αυτή δεν θα μου επιτρέψει, επιστρέφοντας από τα εγκαίνια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, να παραβρεθώ στο πανηγύρι της 16ης Γιορτής Γίδας, που διοργανώνει ο τοπικός πολιτιστικός σύλλογος Μέγας Αλέξανδρος. Τίποτα, απλώς διάβασα. Άμα μην νομίζετε ότι το έβγαλα από το μυαλό μου, πρώτα απ' όλα να σας πω σας ευχαριστώ που νομίζετε ότι μπορώ να φτιάξω τόσο καλή σάτυρα. Τόσο καλή σάτυρα είμαι καλός, μ' αρέσω, αλλά τόσο πολύ δεν μπορώ. Τέτοιο πράγμα δεν μπορώ να φτιάξω. Σας προσκαλώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής μου, στο Twitter, στο Facebook, να έρθετε, να μπείτε μέσα και να δείτε κανονικά την ανάρτηση του μακάριου Λαζαρίδη σε όλο της το μεγαλείο. Δεν προλαβαίνουμε Νιφούδη. Βάλε μου σε παρακαλώ μόνο τα δύο. Νιφούδης παγκόσμια βάση δεδομένων, ένα και δύο. Και μετά τα υπόλοιπα με αυτό το τις εξαγγελίες του Αλέξη μας θα τις ακούσουμε αύριο. Αλλά και τον Νιφούδη ξανά αύριο εννοείται. Αλλά λίγο Νιφούδη τώρα παρακαλώ.
1: Καταλαβαίνω και από αυτά που λέτε ότι αυτό το 1% δεν ξέρετε ποιο είναι. Δεν ξέρετε τι λεφτά έχει. Άρα δεν ξέρετε και τι θα βγάλετε τη φορολογία. Μπορεί να βγάλετε ένα ευρώ, μπορεί να βγάλετε ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν έχετε ιδέα.
2: Σας πω, πολύ καλά τα λέτε, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς γιατί. Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει αυτόν τον πλούτο στα 200 δις. Οπότε εκ των πραγμάτων υπάρχουν συγκεκριμένα νούμερα. Δεν φανταζόμαστε και.
3: Και πού είναι καταγεγραμμένα, είπατε αυτά.
2: Στην παγκόσμια βάση δεδομένων.
0: Την παγκόσμια βάση δεδομένων και. Εντάξει, κάποιοι δεν το ξέρετε. Η παγκόσμια βάση δεδομένων είναι όργανο της παγκόσμιας διακυβέρνησης, παιδιά. Έχουμε ακούσει σχετικά ηχητικά. Έτσι, η οποία αποτελείται η παγκόσμια διακυβέρνηση από 7 σύμβολα του ήλιου. Τα περίφημα 7 σολάριουμ. Και δεν είναι νομίζω καθόλου για γέλια. Να ευχαριστήσουμε τον σύντροφο Νιφούδη που μας ενημέρωσε για την παγκόσμια βάση δεδομένων. Και να τελειώσουμε. Ελπίζω, εγώ τουλάχιστον τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, και αύριο μέρα είναι. Καλό μεσημέρι.
4: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
5: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
6: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
7: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα

0: είχε το σπίτι της οικογένειας.
1: Καιρό, πολύ καιρό. Mm. Πατρικό.
0: Επί Πασόκ. Έτσι, μπράβο, να τα καταλάβει.
2: Μήπως σου δώσει άλλο ένα ο Ανδρουλάκης.
0: Επίσης, δεν θέλει, ρε.
3: Επίσης,
2: μπορεί να
3: κάνει
2: παιδιά.
3: Λέει, έχουμε 85% ιδιοκατοίκηση.
0: Ναι.
3: Το θυμάσαι.
0: Ναι.
2: Ο Σιμίτης το λέγει αυτό.
3: Σιμίτης. Τώρα πόσο έχουμε.
2: Πιο κάτω είναι το ποσοστό.
3: 70.
2: Ναι.
3: Με τα μνημόνια χάσαμε 15% ιδιοκτησίες.
0: Δεν είναι μόνο με τα μνημόνια.
3: Με τα μνημόνια καταγγελία. Με την κρίση.
0: Προσπαθώ, την έχω χάσει. Έχει βγει μια καθηγήτρια, πάρα πολύ σοβαρή γυναίκα, στο φόρουμ των Δελφών.
3: Ναι.
0: Και εξηγούσε ότι όλο αυτό δεν έχει γίνει ούτε μόνο με τα μνημόνια. Είναι σημαντικό. Έχει αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής. Άρα τα παιδιά παίρνουν αργότερα τα σπίτια.
2: Ναι, σωστό, πολύ σωστό.
0: Έχουν εμφανιστεί για τους ξένους, ήμουνα σε μια συγκέντρωση τέλος πάντων, χθες σε ένα τραπέζι, που ένας που ασχολείται με αυτά τα θέματα μας εξηγούσε πόσο φθηνοί είμαστε για τους ξένους. Ακούνε το 10.000 ευρώ στη Γλυφάδα και βάζουν τα γέλια. Μας έλεγε το παράδειγμα μιας κυρίας η οποία αγόρασε στην Κυψέλη, και λένε μα καλά στην Κυψέλη, και λέει Αυστριακή, η οποία έλεγε: είναι δυνατόν, είμαι 20 λεπτά από τη θάλασσα.
3: Σωστό.
0: Και πλήρωσα το σπίτι 2.000 ευρώ το μέτρο.
3: Παραθαλάσσια η Κυψέλη.
0: Για την Αυστριακή είναι παραθαλάσσια η Κυψέλη.
3: Καλά. Άμα μένεις στη Φραγκφούρτη, προφανώς.
0: Τέλος πάντων, πώς τα είδατε, ρε παιδιά, τα μέτρα?
2: Κοίταξε, τηρούμε των αναλογιών.
3: Έδωσε κάτι σε κάτι.
2: Έδωσε κάποια πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο τρίμηνο είχε καλλιεργηθεί περισσότερες προσδοκίες.
0: Ιδιαίτερα από τους τζούνους.
2: Από τους τζούνους και άλλους. Και άλλους και άλλους και άλλους. Κυρίως από
3: τους επαγγελματίες. Πολλά.
2: Επιχειρήσεις, κάποιες επαγγελματικές ομάδες. Στο στεγαστικό που είπες. Μια έκπληξη που θυμάσαι που λέγαμε ότι έχει να κάνει με πολύτεκνους ή με ανθρώπους που έχουν ανάγκη και έχει να κάνει με τα σπίτια. Ούτε αυτά επιβεβαιώθηκαν. Δηλαδή είχαν καλλιεργηθεί πολύ μεγαλύτερες προσδοκίες, δηλαδή ότι το πακέτο θα ήταν μεγαλύτερο και δεν ήταν. Ο ίδιος ο Μητσοτάκης όμως, για να το κλείσω εδώ, είπε ότι σε όσους έλεγαν αυτά, να πω ένα πράγμα. Τόσα μπορώ, τόσα δίνω.
3: Όχι μόνο. Και έδωσε τα διπλάσια από ό,τι είπε ότι μπορούσε. Θυμάμαι ότι όταν του είχε πει ο Ανδρουλάκης, δώσει εκείνο, λέει αυτό στοιχίζει ένα δις. Και εγώ ένα δις θα δώσω. Ναι. Όλο και όλο. Mm-hmm. Δεν μπορώ να το δώσω, ας πούμε, σε 13η σύνταξη.
2: 13η σύνταξη, 13η.
3: Έδωσε 2,2.
2: Και τα λοιπά. Ναι. Θα περιμένουμε να δούμε.
3: Κάποια πράγματα όμως είναι. Εντάξει, δηλαδή ο Κουμπαράς είναι ωραίο, έξυπνο σαν μέτρο. Αλλά.
0: Ο Κουμπαράς για μένα είναι πάρα πολύ ωραίο.
3: Ναι, είναι ωραίο μέτρο.
0: Αλλά εγώ θα ήθελα να έχω και εγώ τη δυνατότητα να το κάνω.
3: Εσύ μπορεί να έχεις. Τώρα.
2: Όχι να κάνω, λέει.
0: Όχι να
2: κάνω. Δεν μπορεί, δεν έχουμε.
0: Το παιδί μου εννοώ.
3: Ναι.
0: Κοίταξε. Την άκουσα αυτή την κριτική. Ότι δεν έχουμε να αποταμιεύουμε.
2: 120 ευρώ.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνει για τα παιδιά που έχουν οι γονείς του εισφύγονται. Να το κάνουν.
3: Είναι δύσκολο όμως.
0: Είναι δύσκολο.
2: Ναι, αλλά να υπάρχει όμως.
3: Πριν από τον προηγούμενο μήνα είχαμε δημοσιεύσει ένα πίνακα της Τράπεζας Ελλάδος, την Καθημερινή, που έλεγε ότι 72% των πολιτών, 72% των πολιτών έχουν στην τράπεζα λιγότερο από ένα χιλιάρικο.
0: Ναι, ναι, εννοείται.
3: Όταν λοιπόν έχεις στην τράπεζα λιγότερο από ένα χιλιάρικο,
0: η διαφορά είναι ότι για το παιδί μας οι άνθρωποι, ακόμη και όταν δεν έχουν
3: σχεδόν,
0: με κάποιο τρόπο θα βάλεις 20 ευρώ.
3: Έτσι, συμφωνώ,
0: και θα σου βάλει 20 το κράτος.
3: Ναι.
0: Εγώ θα ήθελα που η κόρη
3: κάτι
0: μου.
3: Λοιπόν θα μαζέψουν.
0: Ναι, εγώ θα ήθελα που η κόρη μου είναι 9 ετών τώρα, θα ήθελα να μπορώ και εγώ τη δυνατότητα να το κάνω.
3: Νομίζω θα το κάνει.
0: Αν το κάνει, εγώ θα συμμετάσχω. Πώς το λένε, με 40 ευρώ το μήνα. Τόσα μπορώ να διαθέσω, ρε παιδί μου, με 40. Ο κύριος Κώστας Πανός είναι εδώ μαζί μας στην ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Κυρία Ρούλα Βρετάκου, στο 210-48-0170-174. skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Ο μοναδικός Δημήτρης Γιαννίρης στη διεύθυνση αυτή τη εκπομπή. Γιάννης Νότης Χρήστος στα μικρόφωνα του Sky. Τώρα, πριν συζητήσουμε τα μέτρα, θα έχουμε συνάντηση σε λίγο με τον τηλεφωνική συνάντηση με τον Νίκο Φιλιππίδη, ο οποίος παρακολουθεί την εξειδίκευση των μέτρων.
2: Έτσι,
0: είναι πολλά αυτά που πρέπει να πούμε. Επειδή οι περισσότεροι που ρωτάτε εκφράζετε μια αγωνία και για τους γονείς σας και για τους ιδίους λόγω συντάξεων, όσοι είστε άνω των 65 ετών και παίρνετε σύνταξη, θα πάρετε τα 400 ευρώ στο τέλος Νοεμβρίου.
3: Χωρίς εισοδηματικό κριτήριο.
0: Κανένα εισοδηματικό κριτήριο και είναι και σωστό νομίζω. Αλλά σήμερα η εβδομάδα ξεκινάει με το αποτέλεσμα βόμβα στη Γερμανία.
3: Ανάποδα, ξεκινάει ανάποδα.

0: του αριστερού κόμματος ή την αδοχή μάλλον, και ενθαρρύνει κατά κάποιο τρόπο το ΑΕΔ να καταλάβει την εξουσία σε πανγερμανικό επίπεδο, θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες στο Βερολίνο κτλ. Τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση, επιτρέψτε να πω, ότι έχει τελειώσει.
1: Τι λέτε?
2: Άρα ότι... μπορεί να οδηγήσει αυτό και στη διάλυσή της, λέτε?
0: Βεβαίως μπορεί να οδηγήσει στην διάλυσή της, διότι η εναλλακτική έχει σαφώς στραφεί εναντίον της νομισματικής ένωσης.
1: Και προηγείται αλλά... και η Λεπέν στη Γαλλία, κύριε καθηγητά.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό είναι μια άλλη πτυχή. Υπενθυμίζω ότι η εναλλακτική δημιουργήθηκε το 2013 ως κατά κάποιο τρόπο δύναμη που ήταν αντίθετη σε οποιαδήποτε χορήγηση ενίσχυσης, υποστήριξης τότε στην Ελλάδα στα πλαίσια της νομισματικής ένωσης.
1: Μήπως ασχολήθηκε περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση και η γραφειοκρατία αυτή, έτσι όπως έχει επικρατήσει να λέγεται, με το πώς δεν θα φεύγει το καπάκι από το μπουκάλι στο πλαστικό, παρά με διάφορα κοινωνικά θέματα, και τα χάσαμε?
0: Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Με άλλα λόγια, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά πρώτα απ' όλα το κοινωνικό μοντέλο, αυτό που ονομάζουμε κοινωνικό πρότυπο, και το οποίο σε μεγάλο βαθμό αγνοήθηκε και ασχοληθήκαμε με πάρα πολύ μικρά και ασήμαντα πράγματα με τα οποία θα έπρεπε να ασχοληθεί το εθνικό κράτος. Δεν υπήρχε λόγος.
3: Το μέγεθο της αυγουλήθρας, θυμάμαι.
0: Ακριβώς, ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεύτερον, δεν εστιάσαμε τόσο πολύ στις μεγάλες γεωπολιτικές ανακατατάξεις και στα μεγάλες γεωπολιτικές προκλήσεις, όπως είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία κτλ. Δεν προετοιμαστήκαμε με την κοινή άμυνα που θα έπρεπε να είχαμε προετοιμαστεί. Ναι. Και όλα αυτά, ξέρετε, έχουν συνέπειες για την κοινωνία και για το εκλογικό σώμα και για τους πολίτες και που διοχετεύονται στην ακροδεξιά.
2: Προσθέτουμε σε αυτά, κύριε καθηγητά, και το τη διαχείριση του μεταναστευτικού.
0: Βεβαίως, το μεταναστευτικό είναι μια άλλη πτυχή, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και κάτι που είναι ιστορικό φαινόμενο για πρώτη φορά, ότι οι δύο ηγέτες των υπερδυνάμεων, δηλαδή Πούτιν και Τραμπ, έχουν συμμαχήσει από κοινού εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπέρ της ακροδεξιάς, με την ελπίδα ότι η ακροδεξιά θα υπονομεύσει και ενδεχομένως θα κατεταφίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Και τώρα βλέπουμε το ΕΦΔ επίσης να έχει θέσεις φιλορωσικές, να διδάσκονται στα σχολεία τα ρώσικα.
0: Όλη σχεδόν η ακροδεξιά, από τη μια άκρη ως την άλλη, από τη Βρετανία που δεν είναι βέβαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι αν θέλετε την Πολωνία και οπουδήποτε αλλού, η ακροδεξιά είναι φιλορωσική. Αλλά ξέρετε, είναι και ο Πούτιν και ο Τραμπ, ο οποίος άλλωστε ο αρχηγός, ξέρετε, του ΑΕΦΔ στη Σαξονία, ευχαρίστησε πρώτα απ' όλα ποιον?
3: Το Μάσκ.
0: Ο οποίος του προσέφερε στήριξη πολύτιμη μαζί με τον G-Days Vance, δηλαδή τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να πετύχει αυτό το θαυμαστό εντός εισαγωγικών εκλογικό αποτέλεσμα, το οποίο αυτή τη στιγμή απειλεί κατά κάποιο τρόπο και την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία και την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, τα οποία παρά τις ατελειές τους είναι κατακτήσεις του ευρωπαϊκού, αν θέλετε, πολιτικού χώρου στη μεταπολεμική ιστορία και πρέπει να διαφυλαχθεί με κάθε μέσο.
1: Γεια σας, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλησπέρα σας. Είστε
0: καλά,
2: και εσείς.
1: Ευχαριστούμε, κυρία Κεμίδη. Γεια σας.
2: Μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωσμένα μπάτσελορς, μάστερς και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. βάσει των αποτελεσμάτων, μεγάλη πιστοποιημένη πανελλαδική έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στου 10 αποφύτου του σήμερα εργάζονται. Από αυτού, το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τι σπουδέ του. Το 71% βρήκε εργασία μέσα στου πρώτου 6 μήνες από την αποφύτηση. Πληροφορίες για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου, mitropolitiko.edu.gr.
3: Και εγώ να πω ότι Νόβα σε περιμένει στις ημέρες καριέρας 12 και 13 Σεπτεμβρίου.

0: στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στο Hall 1 στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Γνώρισε από κοντά την ομάδα της Nova, ανακαλύπτοντας τις μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες που σου προσφέρει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Έχετε στείλει πολλά και πολυπίκυλα μηνύματα εδώ από το θέμα της ακροδεξιάς κτλ. Μέχρι. Είναι πολλά τα μηνύματα, δεν το περίμενα. Ότι ο Μητσοτάκης λέει δεν έχει δώσει τίποτα στους ιδιωτικούς υπαλλήλους της μεσαίας κατηγορίας τάξης. Δεν έχει δώσει τίποτα μικρό.
0: Λέει ότι μέχρι τα 20.000 ευρώ, αν είσαι αγρότης, είσαι αφορολόγητος. Ενώ αν είσαι μισθωτός, όπως ξέρεις, πληρώνεις 9% και 20% στις πρώτες δύο βαθμίδες. Δηλαδή 900 και 2.900. Γιατί ο αγρότης δεν πρέπει να πληρώσει καθόλου φόρο και ο μισθωτός που παίρνει 20.000 να πληρώνει 2.900.
1: Γιατί είναι μεγάλο στοίχημα του Πρωθυπουργού, τον οποίον αποθέωσες πριν από λίγο, η ανάταξη του πρωτογενούς τομέα. Έτσι δεν είπε.
2: Είναι προτεραιότητα.
1: Ήταν πολύ καλός, είπε ο Μητσοτάκης.
0: Είναι καλός ο Μητσοτάκης έτσι κι αλλιώς. Σαν αυτό που βλέπουμε. Από εκεί και πέρα, πολλά από αυτά τα οποία λέει είναι πολύ μακριά. Εγώ περίμενα. Να σου πω την αλήθεια, ναι. Να κάνει αυτοκριτική σε πολλά πράγματα. Όταν είσαι 8 χρόνια στην
2: Ελλάδα. Έκανε σε κάποια στιγμή.
0: Μια φράση.
2: Τέμπι, είπε ο
1: Αυτό
2: να είπε ότι καθυστέρησε, ότι να μην είμαστε λαζόνες.
0: Ότι το 60% του κόσμου δυσκολεύεται.
2: Α, και αυτό είπα. Ακρίβεια πρώτος εγώ.
0: Εγώ πρώτο εγώ.
2: Αλλά το θέμα είναι ότι δεν κάνει διαπλάκη.
1: Κρατηθείτε λίγο. Πάμε σε διαφημί. Θα τα πείτε, είσαστε ελεύθεροι.
2: Τον κρατάω.
1: Είσαστε σαν δύο καθαρό αίμα άτια στο λιβάδι. Θα τρέξετε αμέσως μετά τις διαφημίσεις και τους
0: τελευταίους.
3: Σαράντα 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύνδρομη των κομισιών.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες. Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης εξειδικεύει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι κυριότερες νέες παρεμβάσεις αφορούν το μηδενισμό του φορολογικού συντελεστίου 20.000 ευρώ για τους αγρότες και τους τρίτεχνους, τη μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης του Νοεμβρίου σε συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες σε 400 ευρώ καθαρά, τη θέσπιση επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους από το 2027. Και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα από τον Απρίλιο. Αναλυτικά τα μέτρα στην ιστοσελίδα sky.gr. Ιδιαίτερα επικριτικός είναι ο γερμανικός τύπος μετά τη σαρωτική επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές της Σαξονία Ανχάλτ του ακροδεξιού κόμματος, εναλλακτική για τη Γερμανία, με 43,8% και τη μεγάλη ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος του καγκελαρίου Μέρτς, που περιορίστηκε στο 17,2%. Εδώ και χρόνια οι ομοσπονδιακοί καγκελάροι κρίνονται και από το κατά πόσον μπορούν να κρατήσουν την ακροδεξιά υπό έλεγχο. Ο Μέρτς δεν μπορεί να το κάνει, σχολίασε το Σπίγκελ. Δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων σχηματίστηκε σε βάρος 15χρονου στο Μεσολόγγι. Κατηγορείται ότι τραυμάτισε με μαχαίρι στο χέρι συνομιλικό του. 11 νεκροί, 6 τραυματίες και 6 αγνοούμενοι μέχρι στιγμής από χιονοστιβάδα που έπληξε ομάδα ορειβατών στο βόρειο Κάυκασο της Ρωσίας. Στη Φιλανδία ξεκίνησε σήμερα η δίκη ενός άνδρα που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών ηλικίας από 9 έως 15 ετών μέσω των social media. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα ως την 5η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
2: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής, κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής, κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφορείο.

0: Χώρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: www.ktismabathandroom.gr.
2: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
3: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
4: Η νέα εποχή έφτασε
5: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
4: Infonet Πληροφορική.
5: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
4: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
5: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
4: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
5: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
4: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
4: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
4: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
5: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
6: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932-2759-16 και 26820-22753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Πώς θα εισπράττει το κράτος με αυτήν την ιστορία?
2: Αυτό που λέει τώρα, αυτό που είναι κοντά στα 5-6 δις. 5-6 δις, ακριβώς. Αυτό που λέει τώρα η κυβέρνηση είναι ότι θα το εξομοιώσω για όλους να είναι ίδιο στο 50%. Αντιλαμβάνεσαι ότι με 5 μονάδες τα νομικά πρόσωπα για να φτάσουν σε ελεύθερους επαγγελματίες στο 50% που θα φτάσουν το 27, θα πάμε όχι στην επόμενη κυβέρνηση, στη μεθεπόμενη.
3: Ναι, αυτό είναι
2: μέτρο, είναι μέτρο για τη μεθεπόμενη κυβέρνηση. Έτσι, δηλαδή 2033 και βάλει. Οπότε ναι, έχει οπωσδήποτε ένα ενδιαφέρον και έχει το δικό του ενδιαφέρον. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση των τριτέκνων και των αγροτών, υπενθυμίζουμε ότι επί της ουσίας, και αναφέρονται και παράδειγματα σχετικά, ένας τρίτεκνος για παράδειγμα που αφορά το μέτρο 87.000 ανθρώπους, ο οποίος έχει 30.000 ευρώ εισόδημα, θα γλιτώσει ετησίως με το αφορολόγιο τους 20.000, 1.800 ευρώ ετησίως.
1: Μάλιστα, δεν τρίτεκνος, και πρέπει να τους στηρίξουμε.
2: Πρέπει να τους στηρίξουμε, ναι. Αλλά στηρίζουμε μαζί και τους αγρότες. Τους λίγους που πληρώνουν φόρο.
1: Επειδή δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και κάνανε όλα αυτά που κάνανε, τώρα δίνουν σε όλους τους αγρότες δωρεάν.
3: Αφορολόγητο
2: ζωή στην Ελλάδα. Δωρεάν ζωή στην Ελλάδα. Θα πληρώνουν μόνο φόρους κατανάλωση.
1: Τα 40 δις που λέει που δεν κρύβονται, που κρύβονται κάθε χρόνο που λέει ο Στουρνάρας, πήρε κάποια μέτρα έτσι να μαζέψουμε κάποια από αυτά.
2: Η διαδικασία αυτή που λέει του ασπρίσματος της οικονομίας. Εντάξει, αυτά είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη, είναι οι εφαρμογές. Οι εφαρμογές που είχε ΑΔΕ, η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας, όλα αυτά έχουν ασπρίσει χρήμα, έχουν μειώσει πάρα πολύ το κενό ΦΠΑ, έχουν γίνει και έχουν δημιουργήσει και δημοσιονομικό χώρο και θα δημιουργήσουν και άλλο δημοσιονομικό χώρο.
1: Αλλά οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι οι κύριοι οι οποίοι δημιουργούν αυτά τα 40 δις, κανένας δεν μιλάει. Έτσι, τους δίνει τώρα πάλι.
2: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες για να αλλάξει το σκηνικό δεν είναι προφανώς η λύση. Το τεκμήριο, ούτε το αυξημένο, ούτε το μειωμένο. Η λύση είναι πάρα πολύ απλή. Είναι όλες αυτές οι έμεσες πρακτικές που χρησιμοποιούνται στον έλεγχο ενός ελεύθερου επαγγελματία να χρησιμοποιηθούν για τη φορολόγησή του. Ό,τι πηγή πληροφόρησης υπάρχει, είναι αυστηρό έλεγχο των δαπανών.
4: Στα ενίκια.
2: Δηλώνουν εισόδημα. Απλώς δηλώνουν πάρα πολλά έξοδα.
4: Στο εισόδημα από ενίκια αλλάζει κάτι που ρωτάνε εδώ φίλοι πολύ?
2: Όχι, τίποτα, δεν συμπεριλαμβάνεται στα μέτρα.
4: Δεν έχει κάποιον διάμεσο συντελεστή που έχει ακουστεί?
2: Απολύτως τίποτα. Ούτε μπήκε.
1: Το 15% δεν λέγανε να το μειώσει, δεν το μείωσε καθόλου.
2: Ποιο?
1: 15% αυτό που λένε στα
2: νύχια. Ούτε το 15% ούτε τίποτα άλλο.
4: Ούτε έβαλε το 25% ανάμεσα στο 15% και το 35%.
2: Το 26, νομίζω ότι έχει γίνει από πέρυσι αυτό.
4: Αυτό έμεινε σε αυτό, δεν έχει
2: γίνει. Από πέρυσι έχει γίνει, έχει πει ενδιάμεσο συντελεστής.
3: Άρα, Νίκο, για να κλείσουμε, δεν είχε και καμία έκπληξη, έτσι, από όλα αυτά που λέγαμε. Δεν είχε καμία έκπληξη.
2: Μεγάλη αλλαγή, όχι. Αυτό που προανήγγελα και μας ακούνε οι οδηγοί, οι ιδιοκτήτες ταξί, ότι σπάει το τεκμήριό τους ανάλογα με το ποσοστό ιδιοκτησίας. Δηλαδή, αν έχει 50% ταξί, το μισό ταξί και όμω πολύ, θα έχουν μισό τεκμήριο, μισό φόρο.
1: Μάλιστα.
2: Άρα, βρήκαμε μια τάξη που παίρνει κάτι παραπάνω. Οι οποίοι βέβαια επιβαρύνονται με την σταθερή ταρήφα και το αυξημένο κόστος του ντίζελ. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι. Το οποίο οι άνθρωποι το πληρώνουν κανονικότατα.
4: Εντάξει, που επιδοτείται το ντίζελ τώρα λίγο από το κράτος και από τα δηληστήρια. Όλο κάτι, εντάξει.
2: Οι σημερινές τιμές, μέση τιμή Ελλάδας. 2,08 η αμόλυβη, 2,03,5
4: η ντίζελ. Λοιπόν. Έδωσε στους αγρότες, στους ταξιτζίδες που δημιουργούν και ένα κλίμα, στους συνταξιούχους, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, λίγο το κουράκι, και στους δημοσίους υπαλλήλους, τους είπε ψηφίστε με του χρόνου, θα πάρετε λεφτά.
1: Για μας μισθούς.
2: Για μας μισθούς πέρσι. Επίσης μην ξεχάσουμε κάτι, επειδή το τονίζει ο Μητσοτάκης, το είπε στην ομιλία του και η αλήθεια είναι ότι δεν το άκουγα ούτε από στελέχη της κυβέρνησης. Ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες μειώνεται ο φόρος τους, μιλάμε για αυτούς που δηλώνουν πάνω από το τεκμήριο και είναι η μισή. Ναι. Οι μισοί ελεύθεροι επαγγελματίες, 300.000, δηλώνουν πάνω από το τεκμήριο. Αυτοί θα δουν μείωση στην φορολογική τους δήλωση που θα υποβληθεί τον προσεχή Απρίλιο.
4: Η
2: μείωση που βλέπουμε εμείς, η μισθωτή από την 1η-1η του 2026.
4: Τον Απρίλιο θα το δουν αυτοί.
2: Ναι, θα υποβάλουν φορολογική δήλωση και έχουν την κλίμακα των μισθωτών.
4: Τότε θα γίνουν οι εκλογές τον Απρίλιο.

0: Το αποταμιευτικό είναι το αποταμιευτικό, επαναλαμβάνω, είναι καλό.
1: Καλό. Άλλο θέλω να ρωτήσω. Μήπως είπαν κάτι ότι μπορεί να επεκταθεί και στα παιδιά που είναι και τώρα ανήλικα, εκείνο 8, 9, 6.
0: Όχι, το 2 παραμένει.
2: Το 2 παραμένει.
0: Το 2 παραμένει, δεν έχουν ψηφιστεί όλα αυτά, έτσι. Άρα όλα αυτά υπάρχει χρόνο.
2: Εγώ καταλαβαίνω ότι σε όλου έδωσα Μητσοτάκη πλην του Κώστα του Σπανού. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Όχι, γιατί ο Νίκο Φιλιππίδη δεν πήρε. Εγώ δεν πήρα. Ο Νότη δεν πήρε.
2: Ναι. Σπανός δεν πήρε τίποτα.
1: Δεν λέμε για σένα που πήρες.
2: Εγώ που πήρα.
1: Σε γιατί πήρα. Τρίτεκνος.
3: Είσαι τρίτεκνος.
2: Ναι.
1: Πήρες. Κάτσε φιλαράκι.
2: Τι πήρα εγώ.
1: Τουλάχιστον 1800. Τουλάχιστον 1800.
2: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι ο
2: μάλιστα.
0: Για 30.000 εισόδημα. Δεν νομίζω ότι.
1: Όχι, για παραπάνω. Παραπάνω.
0: Μπορεί, ο Γιάννης μας έχει εμπειρία, έχει εταιρικές θέσεις.
1: Όταν είναι παραπάνω το εισόδημα, είναι παραπάνω τα.
0: Βέβαια.
2: Άρα, λοιπόν. Άρα πήραν όλοι Νίκο μου πλην του Σπανού. Του Πούτρα και του Χρήστου και του.
1: Και του Νίκου.
2: Και του Νίκου, ναι.
0: Και εμένα.
1: Όχι, ανάποδα. Ο μόνος που πήρε εσύ. Και το βάζει έτσι, ρε φίλε. Δεν είναι καλό, δεν κακό.
2: Να σου πω, γίνε εσύ αγρότης και εσύ να κάνεις πώς το λένε.
0: Ελεύθερος
2: επαγγελματίας.
0: Έχει τα βάρη που δεν έχουμε.
1: Έχει τα βάρη.
0: Τα βάρη που δεν έχουμε εμείς.
1: Ποιος έχει τα βάρη.
2: Εγώ.
3: Τρία παιδιά είναι.
1: Η γυναίκα του τα έχει τα βάρη, όχι ο Γιάννης.
2: Και εγώ ένα βάρος είμαι. Νίκο, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μήτρο Πολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερο από 100 αναγνωρισμένα μπάτσελος, μάστερς και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας, πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 από φοιτητές εργάζονται σήμερα. Από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του και το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφοίτηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mitropolitiko.edu.gr.
3: Και εγώ να πω ότι το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Περισσότερες πληροφορίες, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα-όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30%

0: ρεαλιστική μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο επιστρέφει στην Αθήνα. Μετά τα αλλεπάλληλα sold out σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει τον θρίαμβό της για 8 τελευταίες παραστάσεις. Μην τη χάσετε. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr.
1: Αυτή είναι η τελευταία μέρα. Θα νυχτώσει και θα είναι πια για πάντα νύχτα.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και αναρρωπογές για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Δοσκιά και κλασάρια να το οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
6: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά.

0: μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
1: Ο κύριος Τηλιανός έχει μια ορθή παρατήρηση ότι είναι ήδη μια ιδεολογικοπολιτική επιτυχία της τρέχουσας διακυβέρνησης ότι οι ανταγωνιστές της αγωνίζονται να πείσουν ότι αυτά που προσφέρουν δεν είναι υπερβαλλόντως πολλά. Σε παλαιότερες ΔΕΘ η σχετική προπαγάνδα ήταν για το ακριβώς αντίθετο πρόταγμα. Ίσως πράγματι κάτι να αλλάζει. Δεν ευθύνεται την κυβέρνηση αυτό.
2: Για την πολίτευση ευθύνεται σε αυτό.
1: Όχι, όχι. Του περάσαμε την κρίση 15 χρόνια και μάθαμε ότι ό,τι μας δίνανε και μας τάζανε όλα τα προηγούμενα χρόνια.
2: Πιστώνοντας σε κάποιους άλλους.
1: Ήταν κενά γιατί ήρθαν και μας τα πήραν από πίσω από την καμπούρα. Ο Νίκος από την Καλαμάτα λέει: ο Σπανός νομίζω ότι αυτό που ήθελε μας το είπε. Ανύπαντρος με δουλειά και δικό του σπίτι, άρα να ένας καλός γαμπρός.
2: Κορίτσια, σπέσα.
3: Ανέβασε το τηλέφωνό σου στο ίντερνετ να τρέχουν τα κορίτσια.
1: Θα τα ανεβάσω εγώ, ρε. Δηλαδή, κύριε Παπαδόπουλε, φτωχοί ελεύθεροι επαγγελματίες δεν υπάρχουν. Οι εταιρείες που κλείνουν και δείτε πώς κλείνουν κάθε χρόνο από πίσω έχουν ανθρώπους που δεν έχουν να πληρώσουν. Όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν αφορολόγητο μέχρι τα 12.000 το χρόνο.
2: Πώς το βλέπεις αυτό?
3: Η μισθωτή, η μισθωτή. Η μισθωτή, γιατί να μην είναι.
1: Έχουμε αφορολόγητο μισθωτή.
3: Δεν έχουν.
1: Πώς?
3: Μέχρι 10.000 πλέον 900 ευρώ πρέπει να βάλω.
2: Μέχρι τις 10.000.
3: 9% έχει ο μισθωτό μέχρι το 10.000. Και άλλα 20% στο επόμενο δεκάρικο. Δηλαδή 2.900 είναι το 20.
2: Μέχρι τις 20.000 είναι 2.900.
1: Ο Τάκης από το Λαγωνής λέει: Χρήστο, το πετρέλαιο προ Ιράν είχε 1,5. Έχει πάει στα 2. Με 300-400 χιλιόμετρα την ημέρα, για βρες τη διαφορά. Και το γραφείο μου έχει 6 οχήματα. Συμφωνώ, Τάκη μου. Αλλά εδώ μιλάμε, εγώ είμαι υπέρ της κρατικής παρέμβασης πάντα. Διαχρονικά και σε όλα τα θέματα. Αλλά να συμφωνήσουμε ότι η κρατική παρέμβαση δεν μπορεί να γίνεται για έναν.
2: Όχι, πρέπει να
1: ορίζει. Η παρέμβαση πρέπει να είναι για όλους. Να είμαστε καθαροί. Δεν μπορεί κάποιος άλλος να είναι.
2: Ναι, γιατί δημιουργείς δύο και τρεις ταχύτητες.
1: Κατάλαβες. Δηλαδή να το επιδετήσουμε.
3: Δεν είναι δυνατόν πώς να το πω, το κάρο της εφορίας να το σέρνουν κάθε φορά οι μισθωτοί επειδή δεν μπορούν να κρύψουν τίποτα, ρε παιδί μου.
2: Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να διαφοροποιηθεί και να αλλάξει. Ή σε όλα αυτά τα μέτρα θα έπρεπε να υπάρχει και μία πρόβλεψη, μία έστω, και για αυτή την κατηγορία των πολιτών. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι αισθάνονται ότι, όπως συζητάμε τώρα εδώ, κάνοντας πλάκα ή λέγοντας σοβαρά,
1: εσύ
2: ότι.
1: Δεν είσαι αυτή.
2: Γύρω-γύρω.
1: Τι. Εσύ έχεις 20.000 αφορολόγητο, ρε μεγάλε.
2: Ναι. Ότι γύρω-γύρω.
1: Κάτσε λίγο τώρα.
2: Όλοι οι υπόλοιποι έχουν
1: κλαίνει χείρες,
2: πάρει.
1: Κλαίνει και παντρεμένες.
3: Και με τρία παιδιά.
1: Και με τρία παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά κλαίνει χείρες, κλαίνει και παντρεμένες. Το επόμενο είναι να σου δώσει άδεια ταξί. Έχει δώσει.
2: Δεν ξέρω, λες.
3: Άδεια ταξί, μήπως παραβάζεις μια άδεια ταξί.
2: Δεν έχει δώσει.
3: Και αν την νοικιάσεις και να βγάζεις λεφτά.
2: Δεν έχει δώσει.
1: Όχι,
2: δεν
1: την νοικιάσεις.
3: Γιατί την νοικιάσεις, δεν την οδηγάει.
2: Όχι, θέλει να την οδηγάω.
1: Δεν την οδηγάει. Κοίτα πώς κάνει.
3: Θα δουλεύεις εδώ και μετά από ταξί το βράδυ.
1: Τρελαίνεται, ρε σου λέει, τρελαίνεται.
2: Καλά, θα τη βρούμε την αγκάση. Πάρουμε την
1: αγκάση. Θα πάρει, γιατί νομίζω στην Ελλάδα Uber μπορούν να κάνουν μόνο οι οδηγοί ταξί, δεν μπορούν να κάνουν όλοι.
3: Ναι.
1: Δεν έχει περιορισμού το Uber στην Ελλάδα. Δηλαδή πρέπει να έχεις άδεια ταξί για να πάρεις. Έχω την εντύπωση πως έτσι είναι.
2: Δεν το ξέρω, αλλά.
1: Αν κάνω λάθος, διορθώστε με κάποιον.
2: Ναι,
1: οπότε θα έχει την άδεια ταξί, μετά θα πάρει μια μαύρη λιμουζίνα και θα μεταφέρει τουρίστριες από το αεροδρόμιο. Κατάλαβες.
2: Τα βγάζω λεφτά.
1: Προς τα πολυτελή ξενοδοχεία της χώρας.
4: Να σε ψηφίζουμε καλά.
3: Δεν μου λες, εγώ περιμένω το μισό. Κάτι να πει για τη ΔΕΘ, ρε παιδί μου. Να, ότι αυτό πρέπει να αλλάξει λίγο, κάτι να γίνει.
2: Τι να αλλάξει, η ΔΕΘ.
3: Δεν
2: νομίζω ότι θα γίνει αυτό ποτέ.
3: Θυμάμαι τον Γιάννη τον Μπουτάρη ότι έλεγε πρέπει να τελειώνουμε με αυτό το πράγμα. Με αυτό το καραγκιοζηλίκι. Με αυτή την κρατικοδίαιτη φιέστα. Κανένα. Μόνο ο Μπουτάρης τα λέγε.
2: Απ' την άλλη, μια οικονομική εκδήλωση μεγάλη είναι. Τι είναι γεγονός που περιμένει και τα λοιπά. Γιατί θα πρέπει να αλλάξει η
3: καταργητική. Είναι το ρεζίλι αυτό που πάνε
2: υπάρχει
3: οι υπουργοί
2: χώρα
3: με τα αεροπλάνα και στέλνουν τους οδηγούς με τις μάρες Mercedes να τους περιμένουν εκεί. Δηλαδή δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Είμαστε τριτοκοσμική χώρα.
2: Δηλαδή πώς να γίνονταν αυτά. Δηλαδή,
3: να μπουν σε λεωφορείο.
2: Οι διεθνείς έκθεσεις Θεσσαλονίκης που είναι και διεθνείς.
3: Να βγουν στο αεροδρόμιο και να μπουν στο λεωφορείο και να τους πάρει στο ξενοδοχείο τους. Γιατί να πηγαίνουν δηλαδή οι αστυνομικοί και οι οδηγοί με τις Mercedes από εδώ στη Θεσσαλονίκη και ξαναγυρίζουν πάλι άδειοι. Αυτά είναι πράγματα.
2: Τώρα αυτό είναι το θέμα τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη.
3: Μα αυτό δείχνει κάτι στον κόσμο.
2: Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη παράγει κάποια πράγματα.
3: Ζητάς από τον κόσμο να μην κλέβει, να κάνει, να δείχνει. Και εσύ πρώτο απ' όλα κλέβει. Συμπεριφέρεσαι με έναν τρόπο σαν να είναι κάτι διαφορετικό ήδη.
1: Τι παράγει, ρε Γιάννη.
2: Ποιο?
1: Η Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη.
2: Πρώτον, παράγει πολιτικό γεγονό.
1: Αυτό δεν θα έπρεπε να παράγεται πολιτικό γεγονό. Ναι. Θα έπρεπε για μένα. Εγώ είναι υπερβολικός νομίζω ότι σε ορισμένα πράγματα. Συμφωνώ σε κάποια που λέει. Αλλά εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι το οικονομικό γεγονός της χρονιάς χωρίς την πολιτική
2: ομπρέλα. Γύρω-γύρω. Εδώ θα συμφωνήσω.
1: Υπάρχει πολιτική ομπρέλα.
2: Ότι γίνονται συμφωνίες που δεν τις ξέρουμε με
1: εταιρείες που έχουν καινοτομία. Ναι. Δηλαδή το ότι πήγε το Χ Υπουργείο και έκανε περίπτερο, τι με ενδιαφέρει.
2: Σε αυτό συμφωνώ και εγώ.
1: Τι να το κάνω.
2: Αλλά ότι γίνονται και μεταξύ εταιριών συμφωνίες, ότι παρουσιάζονται προϊόντα και τα
1: λοιπά. Να δούμε τα πανεπιστήμια, να δούμε καινοτομίες. Να δούμε διάφορα πράγματα, τέτοια να δούμε. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό.
3: Αλλά για να μιλήσουμε για την ανάπτυξη της χώρας.
1: Πώς θα γίνει.
3: Η χώρα πηγαίνει καλά. Δεν μπορεί να πει κανείς δεν πάει καλά.
1: Επίσης, για να μην. Γιατί θα με τρέλανες λίγο με το 9%. Έχουμε αφορολόγητο.
3: Έχουμε.
1: Βέβαια έχουμε αφορολόγητο. Χωρίς παιδιά είναι 8.636. Με ένα παιδί είναι 9 χιλιάρικα. Με δύο παιδιά είναι 10 χιλιάρικα. Με τρία παιδιά 11 χιλιάρικα.
3: Άρα πόσο πληρώνει ένας μισθωτός που παίρνει 20.000, πόσα λεφτά πληρώνει?
1: Πληρώνει από 2%.
3: 2%.
1: 2%.
3: Ωραία. Δεν διαφωνώ. Δεν θα σας διαφωνήσω. Ναι, ναι. 2% ο μισθωτός, τίποτα ο αγρότης. Γιατί? Γιατί εμείς δηλαδή.
1: Και ο τρίτεχνος.
3: Καλό, δεν το ξέρω. Ο τρίτεχνος κάτι προσφέρει. Χρειαζόμαστε παιδιά.
1: Τι να. Και οι αγρότες κάτι προσφέρουν. Γιατί καλά τα λέμε εμείς από εδώ.
3: Οι αγρότες προσφέρουν.
1: Καλά τα λέμε εμείς εδώ, αλλά θα πρέπει να βρει το κράτος έναν τρόπο να παραμείνουν οι άνθρωποι στην επαρχία.
3: Σωστό. Α, και αυτή είναι μια συζήτηση λοιπόν που θα έπρεπε να ήταν.
1: Ένας τρόπος για να παραμείνουν στην επαρχία να έχουν υψηλό φορολόγητο. Ναι.
3: Όχι. Δεν
1: να πρέπει μην κλέβουν είναι το θέμα.
3: Να γίνουν επενδύσεις της χώρας, ναι, έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να μείνει εκεί. Όλα τα χωριά έχουν λήξει 4 ανθρώπους.
2: Μάλιστα. Καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα.
1: Να πούμε ότι την Παρασκευή θα έχουμε τον κύριο Σκυλακάκη εδώ να συζητήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Όπως
1: το επιλέξαμε συνειδητά, γιατί είναι και η πρώτη μέρα έναρξης σχολικής χρονιάς. Γεια σας.
3: Γεια σας.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε magnifique.
9: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Τι απόσουν?
12: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
11: Μάλιστα.
12: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
11: Α, ωραία.
12: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
11: Θες να μου πεις κάτι?
12: Θα σου πω σε 6 μήνες.
13: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: 7 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν

0: Στην Κηφισιά λίγη στην Ερυθρέα, τι είπα το σπουδαίο.
1: Τι λες τώρα, τι λέμε, μας προκαλείς μεγάλη έκπληξη. Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά Δημήτρη, πήρω, πάντα τέτοια νέα να έχουμε. Και θα αρχίσουμε αμέσως τώρα με την εξειδίκευση των μέτρων, τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Τα εξειδίκευσαν, πριν από λίγο κράτησε αυτή η συνέντευξη τύπου, ή μάλλον συνεχίζεται ακόμα με ρωτήσεις δημοσιογράφων από το Οικονομικό Επιτελείο, που εξειδικεύει τα μέτρα τα οποία αφορούν τους συνταξιούχους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους δημοσίους υπαλλήλους, πολλές κοινωνικές και επαγγελματικές τάξεις. Ως επικεφαλίδα, για να περάσουμε μετά στον Νίκο Φελιππίδη.
2: Γνωρίζουμε την πίεση από το κόστος ζωής, τη δυσκολία της στέγης, το κόστος που αντιμετωπίζει μια οικογένεια με παιδιά, την ανάγκη να ανέβουν περισσότεροι μισθοί. Η Ελλάδα έχει προχωρήσει πολύ και η Ελλάδα έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά της. Και σε αυτά ακριβώς επιχειρούν να απαντήσουν οι παρεμβάσεις που παρουσιάζουμε και αναλύουμε σήμερα.
1: Μια γενική αναφορά από τον κύριο Πιερακά.

0: και τον Υπουργό των Οικονομικών, για να περάσουμε τώρα στους ειδικούς, όπως λέμε, και αν μη τι άλλο, ένας από τους οικονομικούς αναλυτές που μας βοηθάει καθημερινά είναι ο Νίκος Φιλιππίδης. Γεια σου Νίκο μου, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Γεια σου Σπύρο, καλή εβδομάδα.
0: Τι ακούμε σήμερα από το Οικονομικό Επιτελείο? Να ρωτήσω κάτι στην αρχή για να σου δώσω μετά τη σκητάλη να πεις ό,τι θέλεις εσύ. Υπάρχει κάτι που ξεφεύγει από αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός?
1: Μικροδιαφοροποιήσεις και εξειδικεύσεις, οι οποίες βέβαια προφανώς θα εξελίσσονται μέχρι να φτάσουμε στην ψήφισή τους.
0: Σε τεχνικό επίπεδο δεν αλλάζει κάτι δραματικά, είναι αυτά που είπε ο Μητσοτάκης.
1: Θα τα εξηγούμε εδώ πέρα σιγά σιγά μαζί με τις αλλαγές που θα προκύπτουν. Το σημαντικό σε πρώτη φάση είναι να δούμε πράγματι, γιατί υπάρχει μια σύγχυση, ποιοι είναι αυτοί, ποιοι παίρνουν τα περισσότερα, γιατί όλα εδώ είναι ευρώ. Γιατί εδώ είναι τα έσοδά μας, οι φόροι μας, οι οποίοι θα πάνε σε κάποιες άλλες ομάδες. Λοιπόν, το κόστος για τους ελεύθερους επαγγελματίες μαζί το μέτρο το περσινό της μείωσης της κλίμακας που φορολογούνται, που είναι η ίδια με αυτό μισθωτών, συν τη μείωση των τεκμηρίων που φεύγουν 2-3 παραδοχές και μένει μόνο αυτός του κατώτου μισθού, η σύνδεση με το κατώτο μισθό, σύν σε εξαιρέσεις των ταξιτζίδων που σε περίπτωση συνιδιοκτησίας θα κόβεται το μισό τεκμήριο, το συνολικό άθροιμο είναι 572 εκατομμύρια ευρώ για το 2027. Τόσο είναι το όφελος, τόσα πληρώνανε παραπάνω και 572 εκατομμύρια ευρώ θα παραμείνουν στις τσέπες τους. Πάμε στους συνταξιούχους. Το κόστος για το 2026 από την αύξηση του επιδόματος στα 400 ευρώ καθαρά είναι για το 2026 συνολικά 895 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά θα φτάσουν το 2027 το 1,7 περίπου δις. Είναι οι συνταξιούχοι οι οποίοι θα πρέπει να προσθέσουμε ότι οι δικαιούχοι αναπηρικών συντάξεων θα δικαιούνται ανεξαρτήτως ηλικίας το επίδομα. Δηλαδή δεν θα υπάρχει το όριο του 65 ετών, τα εισοδηματικά έχουν φύγει από τη μέση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους, στον προϋπολογισμό του 2027 μπαίνουν 815. Επειδή μεσολαβούν οι εκλογές, καλό είναι, επειδή να κάνει ο καθένας τον προγραμματισμό του, ότι θα είναι στον προϋπολογισμό του 27 ψηφισμένη η καταβολή επιδόματος εορτών Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μεικτά. Το Δεκέμβριο του 27 θα γίνει αυτό. Συν την αύξηση βάσει της αύξησης του κατώτου μισθού που θα είναι 80 ευρώ μηνιαίως μεικτά έως τον Ιανουάριο του 28. Όλο αυτό μας αφρίζει 815 εκατομμύρια για τους δημόσιους υπαλλήλους.
0: 815 για τους δημοσίους υπαλλήλους, 572 εκατομμύρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Λες ότι θα μπει στον προϋπολογισμό αυτό το επίδομα των 500 ευρώ, στον προϋπολογισμό του 27, άρα περιμένουμε να είναι στον προϋπολογισμό που θα συζητηθεί στη Βουλή τους επόμενους μήνες.
1: Α, μπράβο.
0: Ωραία. Πετραλιάς, ο κύριος Πετραλιάς, υφυπουργός οικονομικών, για το πόσοι ελεύθεροι επαγγελματίες ωφελούνται από αυτές τις παρεμβάσεις.
2: Κάνουμε τη μεγάλη παρέμβαση για τη μείωση των προσαυξήσεων στα τεκμήρια των ελευθερών επαγγελματιών. Περίπου 400.000 ελεύθεροι επαγγελματίες που υπόκειται σε τεκμήρια. Ουσιαστικά, αν έχει στείλει My Data και δεν έχει σκοπέ σε φορολογική παράβαση μετά από έλεγχο, λαμβάνει τη μείωση. Το 2028 θα έχουν επιπλέον μείωση 85 εκατομμύρια περίπου από τη μείωση προκαταβολή.
0: Είπε και το άλλο, Νίκο, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ότι θα έχουν αυτό το όφελος ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Είναι εντάξει στις εισφορές τους ή δεν έχουν υποπέσει σε κάποια φορολογική παράβαση. Δεν έχουν πέσει σε κάποια εργασιακή παράβαση.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή
1: σωστά,
0: πρέπει σωστά, να είναι απολύτως εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις τους για να έχουν το όφελος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αν και νομίζω ότι υπάρχουν διαδικασίες συμμόρφωσης. Αυτά υπάρχουν και πρόστιμα για όλα αυτά. Και ενδεχομένως δεν καταλαβαίνω ακριβώς το λόγο. Αλλά τέλος πάντων, ένας νόμος τηρείται. Όταν δεν τηρείται, υπάρχει πρόστιμο που συνοδεύει τη μη τήρηση ενός νόμου. Και έρχεται ένας άλλος νόμος, ο οποίος προβλέπει κάποια πράγματα. Θα μας τα διευκρινίσει, θα τα καταλαβαίνουμε κι εμείς σιγά σιγά όσο περνούν οι μέρες. Να πάμε στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.
0: Μου επιτρέπεις λίγο για να μην ξεφύγουμε. Ανέφερες το κόστος των μέτρων για κάθε κοινωνική επαγγελματική ομάδα. 570 εκατομμύρια για ελεύθερους επαγγελματίες, 815 εκατομμύρια για τους δημοσίους υπαλλήλους. Επειδή ασκείται μια κριτική από την αντιπολίτευση ότι φύτρωσαν λεφτόδεντρα στο Μαξίμου. Δεν σε βάζω στο πολιτικό σκηνικό.

0: τέλος, αλλά αυτά τα χρήματα φύτρωσαν ή από πού προέρχονται τέλος πάντων?
1: Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων προέρχεται, πρώτα απ' όλα, όλα αυτά είναι συμφωνημένα με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Είναι το πρώτο πλέον που συζητάμε σε τέτοιου είδους συνέντευξη τύπου. Εντάξει. Άρα είναι θέματα για τα οποία είναι συμφωνημένα και είναι εντός του δημοσιονομικού πλαισίου μας. Το μεγαλύτερο μέρος τους ήταν μέτρα τα οποία αφορούν το άσπισμα της οικονομίας και έχουν αναγνωριστεί ως τέτοια, ως επιπλέον έσοδα. Επίσης, ένα άλλο κομμάτι είναι την υπεραπόδοση της οικονομίας λόγω της ανάπτυξης. Όπως και των δημοσίων εσόδων για διάφορους λόγους,
0: αντέχει,
1: και τον πληθωρισμό.
0: Αντέχει, έχει βάσει μια κριτική που λέει ότι μας υπερφορολογεί το κράτος, παίρνει πολλά περισσότερα από την τσέπη μας και στο τέλος κάνει τον κυμπάρι.
1: Είναι βέβαιο ότι συμβαίνει αυτό. Δεν έχω καταλάβει σε ποιο αναφέρονται, γιατί όλοι όσοι μιλάνε έχουν κυβερνήσει όλοι. Οι φόροι δεν μπήκανε τώρα. Αν δεν κάνω λάθος, ένας φόρος ανακοινώθηκε, 1,5 φόρος ανακοινώθηκε χτες. Οι φόροι δεν ανακοινώνονται εδώ και μια εφταετία. Φόροι ανακοινωνόντουσαν ως το 2017, κάπου εκεί. Μετά σταμάτησε το μνημόνιο το 2018, το καλοκαίρι, και σταμάτησε να ανακοινώνονται φόροι. Πολύ απλά τότε είχαμε συγκεκριμένες δημοσιονομικές στο δημοσιονομικού στόχους και πολύ χαμηλό ρυθμό ανάπτυξη. Άρα έπρεπε να πάρουμε έσοδα από την υπάρχουσα πίτα. Μετά άρχισαμε να μεγαλώνουμε την πίτα. Η κριτική που εγώ περίμενα να ακούσω από την αντιπολίτευση ήταν όλα αυτά τα μέτρα οδηγούν στο μεγάλωμα της πίτας. Για να έχουν και αυτοί να μοιράσουν και να φτιάξουν τα προεκλογικά τους προγράμματα. Εκεί είναι το ζήτημα. Το ζήτημα είναι αν η οικονομία μεγαλώνει και αν οι πολιτικές που εφαρμόζονται οδηγούν στο μεγάλωμα της οικονομίας. Γιατί το να μοιράζουμε από τα ίδια είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει, το έχουμε βαρεθεί, να σου το πω πολύ απλά. Ωραία. Γιατί καταλήγει σε σύνθημα, απλώς αναδιανομής.
0: Ωραία, σε είχα διακόψει όταν. Σε είχα διακόψει όταν πήγες να πεις κάτι χρηστικό, μάλλον, και εγώ, ναι.
1: Όχι, για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα είναι κρίσιμο.

0: υπέρ του εργαζόμενου. Γιατί αυτό που θα γλιτώσει, που παρακρατούσε η επιχείρηση, πλέον θα μείνει μέσα στο μισθό. Το τρίτο αφορά τους τρίτεκνους, οι οποίοι αλλάζει η φορολόγησή τους. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους ανήκουν στην κατηγορία των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα. Το αφορολόγητο τους πλέον είναι 20.000 ευρώ. Και όσοι έχουν πάνω από τις 20.000 ευρώ, και αυτοί θα έχουν αντίστοιχη μείωση για το ποσοστό του εισοδήματος που φτάνει ως το νέο τους πλέον αφορολόγητο, το οποίο αυξήθηκε.
1: Θα μας έπαιρνε. Ναι, ναι, ναι.
0: Αγρότες.
1: Κρίσιμο.
0: Δεν είναι λίγοι, γιατί είναι και το όφελος δείχνει καμιά 53.000 που πληρώνουν ακόμα. Μάλλον και θα πληρώνουν πλέον ελάχιστοι. Δηλαδή, νομίζω σιγά σιγά θα είναι σαφές. Θα είναι ελάχιστοι οι αγρότες που θα πληρώνουν, γιατί ανεβαίνει το αφορολόγητό τους και σε αυτούς στις 20.000 ευρώ.
1: Οπότε λες, καλύπτεται έτσι η συντηρητική πλειονότητα των αγροτών.
0: Ναι, οι αγρότες στην Ελλάδα που δηλώνουν κατά κύριο επάγγελμα αγρότες είναι κοντά στους 500.000. Φόρο πληρώνουν αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν και στην ομιλία του Πρωθυπουργού, περίπου 50.000. Από αυτούς τους 50.000 που τους αφορά το μέτρο της αύξησης του αφορολόγητου, κάποιοι θα πάνε παντελώς στο αφορολόγητο, δεν θα πληρώσουν καθόλου φόρο. Κάποιοι άλλοι που έχουν πάνω από 20.000 θα πληρώσουν πολύ μειωμένο φόρο, επαναλαμβάνω, μια πληθυσμιακή βέβαια ομάδα που έχει μειωθεί πάρα πολύ και έχει χτυπηθεί το εισόδημά της τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει το θέμα με τις οικογένειες, όπου δεν το είχαμε ακούσει καθόλου, πέρα από τον κουμπαρά, που θα μπορέσουμε ενδεχομένως να πούμε, αυξάνει το ποσό της αποζημίωσης για βάουτσερ βρεφονηπιακών σταθμών κατά 10% με αύξηση των εισοδηματικών ορίων κατά 2.000 ευρώ και κατάργηση πλέον για τους τρίτεκνους. Οι τρίτεκνοι πλέον θα μπαίνουν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, θα παίρνουν λοιπόν μια αποζημίωση για να πάνε σε έναν ιδιωτικό βρεφονηπιακό σταθμό χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Άρα η μέρος εξομοίωση που συζητάγαμε πριν από τη ΔΕΦ, ναι, ναι, ναι, τους πολύτεκνους έρχεται,
1: ναι, ναι, ναι,
0: δηλαδή γίνεται επί της ουσίας. Και προβλέπονται και διάφορα άλλα μικρά επιδόματα για τους πολίτες,
1: θα μπαίνουμε, γιατί και έχουμε μια παρέμβαση όσον αφορά τη στεγαστική πολιτική με την εξαγγελία ενός προγράμματος Σπίτι μου 3. Είναι αυτός ο κουμπαράς για τη νέα γενιά, όπου βάζει το κράτος όσα χρήματα βάζει και εσύ με ανώτατο όριο τα 100 ευρώ το μήνα, ούτως ώστε στα 18 του ένα παιδί να έχει μια προοπτική να ξεκινήσει ό,τι θέλει, είτε σπουδές είτε κάτι άλλο. Θα τα αναλύουμε στη συνέχεια. Απλά εγώ θέλω σε αυτό το σημείο να σου πιστώσω το γεγονός ότι όποιος άκουγε Sky 100,3 και Νίκο Φιλιππίδη, από την πλευρά του ακροατή είχε όλη την εικόνα των μέτρων, από την πλευρά της κυβέρνησης πρέπει να εκνευριζόταν πολύ, γιατί τα είχες πει όλα αρκετές μέρες πριν. Δεν είχες αφήσει τίποτε για έκπληξη. Ακόμη και το επίδομα των δημοσίων υπαλλήλων τις τελευταίες ημέρες σε άκουγα στο ρεπορτάζ που το έλεγες. Είχες μια πολύ καθαρή εικόνα για το τι θα ετοίμαζε το οικονομικό επιτελείο. Αυτό πρέπει να σου το πιστώσουμε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σπρέβει, απλώς το ρεπορτάζ.
1: Έλα, ήθελες να πεις και κάτι τελευταίο. Εγώ το τρέχω λιγάκι.
0: Όχι, καλά κάνεις. Αυτό που θα θέλω να πω είναι ο μοναδικός φόρος που ξεκάθαρος είναι η αύξηση του φόρου μεταβίβασης στην αγορά κατοικίας από πολίτες τρίτων χωρών. Από 3 σε 15%. Θέλω να σου πω, στη Βόρεια Ελλάδα, που ήμουν τώρα το προηγούμενο τριήμερο, η συζήτηση είναι ότι έχουν αγοράσει πολίτες τρίτων χωρών, αλλά και Ευρωπαίοι, κατά κύριο λόγο Βαλκάνοι, από άκρη σ' άκρη όλη την ακτογραμμή της Μακεδονίας και ενδεχομένως και της Τράκης. Αυτή ήταν η συζήτηση και πράγμα που ήταν κάτι που ένιωθα ότι τους κατοίκους τους ενοχλούσε που κάνουν και διακοπές οι ίδιοι στα ίδια μέρη. Θέλω να σου πω ότι εδώ είχαμε μια παρέμβαση αρκετά σημαντική και είμαι σίγουρο ότι έπαιξε ρόλο ότι αφουγκράστηκαν την αίσθηση των πολιτών της περιοχής, ειδικά επαναλαμβάνω Μακεδονία, Θράκη, που είναι και λίγο ευαίσθητη στα θέματα αυτά.
1: Ναι. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια. Αύριο πάλι εδώ με τον Νίκο Φιλιππίδη θα συνεχίσουμε την ανάλυση των μέτρων και με ό,τι βεβαίως έχει προκύψει μέχρι αύριο, αναμφισβήτητα. Ακούσαμε μία-δύο δηλώσεις από τους υπουργούς. Να ακούσουμε τώρα και μία-δύο δηλώσεις από την πλευρά εκείνων στους οποίους απευθύνεται η κυβέρνηση με αυτά τα μέτρα, όπως είναι οι επιχειρηματίες. Ο κύριος Χάτζη Θεοδοσίου ήταν στον Αντένα, είναι ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και είπε:
2: προκαταβολή φόρου. Τι σημαίνει 5% το χρόνο, το 34% θα φτάσουμε στο 50%. Τέλος επιδεύματος. Αυτό πια ήταν κάτι το αδιανόητο. Λέει σε όλη την Ελλάδα, μπράβο, σε όλη την Ελλάδα, εκτός Αττικής. Δηλαδή στην Αττική υπάρχει αίσθηση ότι 400.000 επιχειρήσεις και 1.000 επαγγελματίες έχουν καλύτερες μέρες. Από πού και ως πού εξαιρείται η Αττική.
1: Ο κύριος Σιδερόπουλος από την πλευρά των είναι αγρότες συνδικαλιστές. Ο κύριος Σιδερόπουλος ήταν στο άξιο.
3: Το ότι ανεβήκαμε στο 20.000 στο αφορολόγητο σημαίνει ότι θα καλυφθεί ακόμα ένα μέρος των αγροτών εφόσον φτάνει το εισόδημα στα 20.000. Το πρόβλημά μας είναι η παραγωγή, το πρόβλημά μας είναι οι τιμές.
1: Και τώρα θα πάμε στο πολιτικό σκέλος με τον Γιάννη Καντέλη. Ήδη μας περιμένει. Γεια σου, Γιάννη. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Τα μέτρα έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Εμείς ακούσαμε και με τον Νίκο Φιλιππίδη την εξειδίκευση, το οικονομικό σκέλος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ωστόσο, όχι τόσο το Σάββατο, κυρίως χθες στη συνέντευξη τύπου, εκτόξευσε βολές κατά της αντιπολίτευσης. Κράτησε και ένα εξαιρετικά δεικτικό σχόλιο, μάλιστα σε ερώτηση δική σου για τον κύριο Σαμαρά. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Εσύ μπορείς να μας μεταφέρεις και το κλίμα. Ακούσαμε ένα μεγάλο μέρος από την εκπομπή σας με τον Αντώνη Ατζολέτο, βέβαια. Αλλά πες κάτι και για το μαγκαζίνο, Γιάννη.
4: Λοιπόν, νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης έβαλε τρία πρόσωπα στο κάδρο με τη συνέντευξη τύπου. Ναι. Διότι, όπως σωστά είπες, Σπύρο, στην ομιλία του, αφιέρωσε 5 γραμμές. Για να αναφερθεί και γενικότερα στην αντιπολίτευση και πιο ειδικά, χωρίς να αναφέρει καν το όνομά του, στον κύριο Τσίπρα, με την αφιέρωση που γίνει και viral με τον στίχο του τραγούδι της Αλέκας Κανελίου και του Δημήτρη Μητροπάνου, αλλά στη συνέντευξη τύπου φρόντισε να βάλει τρία πρόσωπα στο κάδρο για διαφορετικούς λόγους. Να τα πάρουμε και με τη σειρά. Πρώτον, ο κύριος Τσίπρας. Στον κύριο Τσίπρα εκ νέου επίθεση. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι για τον κύριο Μητσοτάκη, για την κυβέρνηση, είναι ο βασικός αντίπαλος στο δρόμο για τις κάλπες. Το θέλουν κιόλας, πρέπει να σου πω. Διότι δημιουργείται ένα δίπολο στο οποίο έχει επικρατήσει ο κύριος Μητσοτάκης και το 2019 και το 2023 και θεωρούν ότι στο εκλογικό δίλημα Μητσοτάκης-Τσίπρας, εφόσον φτάσουμε με τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα μέχρι τις εκλογές, πολλοί κεντρώοι ψηφοφόροι θα κατευθυνθούν προς τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν θα πάνε στον κύριο Τσίπρα. Εδώ έρχεται και δένει η επίθεση προς το Πασόκ και στον κύριο Ανδρουλάκη. Είχε 4-5 αναφορές χθες, αν μέτρησα καλά, στην συνέντευξη τύπου. Είτε για το ιδιωτικό χρέος, είτε για τον τρόπο που γιορτάστηκε και 3 Σεπτέμβρη, είτε για τις ευθύνες του Πασόκ για την εκτόξευση του χρέους τη δεκαετία του 80. Δεν είναι τυχαίο, γιατί όσο λειτουργεί το δίπολο Νέας Δημοκρατίας Ελλάς, Μητσοτάκη, Τσίπρα, τόσο περισσότερο θα συμπιέζεται το Πασόκ. Και όσο το Πασόκ κοιτάζει προς τα αριστερά, η Νέα Δημοκρατία μπορεί να αλώσει περισσότερο και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης στον χώρο του κέντρου και να πάρει κεντρώους ψηφοφόρους, ειδικά όσο μένει το δίλημα που αναφέραμε στην αρχή. Και με αυτόν τον τρόπο να καλύψει τις όποιες απώλειες από τα δεξιά. Και εκεί έρχεται και.
1: Κάτσε μισό λεπτό, μια και ήρθες εκεί, μια και ήρθες εκεί.
5: Ξέρετε, ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός, η παράταξη τον δέχτηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε πρωθυπουργό. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του. Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
6: Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΦΡΑΠΕ και του ΧΑΣΑΠΗ, των τεμπών και των υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη.
1: Και εκεί πάνω στο κόμμα Μητσοτάκη υπήρξε και ανταπάντηση από τον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Μητσοτάκης τοποθετήθηκε μετά από ερώτηση δική σου, Γιάννη. Στην αρχή φάνηκε να λέει, γιατί το έβαλες κάποιες υποθετικές ερωτήσεις, ότι αν κάνει κόμμα, στην αρχή φάνηκε να θέλει να το αποφύγει. Αλλά η συνέχεια έδειξε ότι όχι μόνο δεν ήθελε να το αποφύγει, αλλά εγώ τον άκουσα για πρώτη φορά να σου απαντάει τόσο. Με τέτοια ένταση, πώς να το πω.
4: Γιατί αυτό που το πιο αρχικά χαρακτήρισε υποθετικό, ξέρουν όλοι, ξέρει και ο ίδιος βέβαια πολύ καλά.
1: Ό,τι θα γίνει.
4: Ό,τι θα γίνει, ότι ο κ. Σαμαράς δραστηριοποιείται πολύ έντονα στο παρασκήνιο, αλλιεύοντας και πολλά δυσαρεστημένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε διάφορες περιοχές της χώρας. Και εδώ λοιπόν, με την εμφάνιση του κόμματος Σαμαρά, δημιουργούνται νέες ανακατατάξεις στην δεξιά πολυκατοικία. Η Νέα Δημοκρατία, όπως σου έλεγα, για να δέσουμε τα κάδρα των προσώπων στα οποία επιτέθηκε ο κύριος Μητσοτάκης, προσπαθεί να λείψει από το κέντρο για να καλύψει τις όποιες απώλειες θα έχει στα δεξιά της. Απώλειες που προφανώς θα κάνει

0: στην πορεία προς εκλογές, ό,τι μπορεί να είναι όσο το δυνατόν λιγότερες. Διότι όλοι καταλαβαίνουν ότι ο κύριος Σαμαράς θα επιχειρήσει και σε κάποιες περιπτώσεις θα καταφέρει να βλάψει τη Νέα Δημοκρατία. Ειδικά στοχεύοντας πρόσωπα τα οποία μπορεί να μην είναι ευρέως γνωστά σε όλη τη χώρα, αλλά είναι πρόσωπα τα οποία έχουν την δυνατότητα να φέρουν κόσμο στην κάλπη, να μαζέψουν ψηφοφόρους για το νέο εγχείρημα του κυρίου Σαμαρά. Και ο κύριος Μητσοτάκης με αυτήν την απάντηση χθες, την για πρώτη φορά τόσο σκληρή τοποθέτηση για τον πρώην Πρωθυπουργό, δείχνει ότι αρχίζει από τώρα να τον αντιμετωπίζει ως έναν πολιτικό αντίπαλο. Θα δούμε αυτό μόλις ανακοινωθεί το κόμμα γίνεται ακόμη πιο σκληρό, αλλά έδειξε και τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει τον κύριο Σαμαρά. Ποιος είναι αυτός? Ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος πρόδωσε τη Νέα Δημοκρατία σε δύο διαφορετικές φάσεις χωρίς να σεβαστεί την παράταξη. Εδώ νομίζω ότι θα παιχτεί και όλη η αντίδραση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης.
1: Πάντως και η απάντηση από τον κύριο Σαμαρά έδειξε ότι και εκείνος το έχει πάει αρκετά βήματα παρακάτω. Δηλαδή πριν καλά τελειώσει η συνέντευξη του κύριου Μητσοτάκη και βγήκε όχι με ανακοίνωση, βγήκε με βίντεο. Δηλαδή πια το πράγμα έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Δεν θέλω να καθυστερήσουμε γιατί έχω εδώ.
0: Έχει κλείσει τα ένστικα του κύριου Σαμαρά πολύ εύκολα, να μπορούσα να πω.
1: Είναι στο στούντιο συνέτερο, οπότε μην του φάμε χρόνο.
0: Εννοείται.
1: Γιατί ούτως ή άλλως, καλώς ήρθες Αντώνης Ατζολέδος, ούτως ή άλλως και on demand μπορεί κάποιος να μπει στο Sky Radio στην ιστοσελίδα και να βρει την εκπομπή σας, όπου τώρα κάνουμε μια σύνοψη, αλλά εσείς στις 10 η ώρα τα έχετε πει όλα και σε μεγαλύτερη έκταση. Απλά για όσους δεν είχαν προλάβει να ακούσουν, τώρα έχουν την ευκαιρία. Μόνο το τελευταίο, Γιάννη, έχω την εντύπωση βλέποντας και κυβερνητικά στελέχη, σαν να έδωσε το σύνθημα ο κ. Μητσοτάκης με τη σημερινή τοποθέτηση και από το πρωί έχουν βγει πολύ απελευθερωμένοι κατά του κ. Σαμαρά.
0: Ναι, γιατί καταλαβαίνουν.
1: Καταλαβαίνω ότι πια δεν υπάρχουν τώρα.
0: Είναι μια κεντρική επιλογή. Πλέον έχουν σταματήσει οι αυρότητες.
1: Τις
0: οποίες αντιμετωπίστηκε αρχικά ο κύριος Σαμαράς. Και νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει δώσει τον τόνο σε όλους. Μένει να δούμε όμως, Σπύρο, θα σου έλεγα και πόσοι θα ακολουθήσουν από τη Νέα Δημοκρατία σε αυτούς τους ψηλούς τόνους. Θα έχει αυτό ενδιαφέρον.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη Καντέλη. Ο Γιάννης Καντέλης ήταν, για παράδειγμα, εντάξει, η κυρία Μπακογιάννη έχει τοποθετηθεί και στο παρελθόν έτσι σκληρά απέναντι στον κύριο Σαμαρά, αλλά για παράδειγμα ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, που βγήκε σήμερα το πρωί και είπε:
2: δυστυχώς για μένα η αντιπάθειά του για τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχει φτάσει πλέον σε βαθμό ανεξέλεγκτο. Δεν μπορεί να τα βλέπεις όλα αρνητικά. Γιατί αν τα βλέπεις ως Σαμαράς όλα αρνητικά, τότε δεν ξεχωρίζεις εσύ τον εαυτό σου από τη ζωή, το Τσίπρα, την Ανδρουλάκη.
3: Ήταν τηλέφωνο.
2: Η χθεσινή δήλωση ήταν θλίψη. Ήταν θλιβερή.
1: Τα είπε ο κ. Γεωργιάδης, ο Αντώνης Ατζολέτος. Σε έχω ήδη ανακοινώσει καλώς ήρθες. Να δούμε τώρα και πώς αντιμετωπίστηκε ο Πρωθυπουργός στα όσα είπε, η ομιλία του, η συνέντευξή του από την πλευρά της. Των άλλων κομμάτων,
4: ναι, ναι, κοίτα, πιο πολύ εστιάζουν στο θέμα της ακρίβειας. Ότι δεν έδωσε απαντήσεις. Και μάλιστα επειδή υπήρχαν κάποιες διαρροές, ότι γενικότερα και οι γαλάζιοι βουλευτές θα ήθελαν κάτι περισσότερο, θα πάνε στις περιφέρειές τους. Βλέπουν ότι κάποια μέτρα, όπως η μείωση του ρεύματος 30% που είναι σε βάθος τριετίας, ή ότι δεν έχει κάτι χειροπιαστό ο πολίτης για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, να ανεβάσει το εισόδημά του. Άρα νομίζω επειδή πάμε σε εκλογές και οι εκλογές βασίζονται στην οικονομία, θα βασιστούν πάρα πολύ σε αυτό. Σαφώς βλέπουν και την κινητικότητα από την πλευρά του κύριου Σαμαρά. Οπότε αυτό που λένε είναι ότι οι δημοσκοπήσεις που θα δούμε μετά τις 15 Σεπτεμβρίου σαφώς θα υπάρχει μια εικόνα για το που κινείται το πράγμα, αλλά για τη Νέα Δημοκρατία θα υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Πόσο θα πέσει όταν ο κύριος Σαμαράς φτιάξει το κόμμα, γιατί θα υπάρχει μια γενικότερη αναδιάταξη στην αριστερή πολυκατοικία. Επιμένει και Πασόκ και Ελλάς, θα δούμε μεθαύριο τον Αλέξη Τσίπρα να απαντά σε ερωτήσεις, να υπερασπίζεται το πρόγραμμά του. Είδαμε τον κύριο Ανδρουλάκη να μιλά για την 13η σύνταξη και να επιμένει σε αυτό.
1: Δεν πιστεύω να το χαλάει τον κύριο Τσίπρα ότι τον έχει απέναντί του ο κύριο Μητσοτάκη
4: ως
1: αντίπαλο βασικό.
4: Καθόλου. Αλλά από την άλλη τον εμφανίζει ως σίγουρο δεύτερο, κάτι το οποίο ο κύριος Τσίπρας θέλει να αποδείξει ότι δεν έχει φτάσει ένα ταβάνι. Γι' αυτό είναι στοίχημα για αυτόν να βάλει το 2 μπροστά, όχι τόσο εύκολο στοίχημα σίγουρα, και να ξεκαθαρίσει την υπόθεση δεύτερη θέση. Σίγουρα έχει ενδιαφέρον αυτή η εβδομάδα, γιατί αύριο θα ανέβει ο Νίκος Ανδρουλάκης στα δύο τους παραγωγικούς φορείς, με την Άννα Διαμαντοπούλου, τον Παύλο Γερουλάνο, με κορυφαία στελέχη, με το ΜΕΑΡΧΕΣ. Την Τετάρτη είναι η συνέντευξη τύπου και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα έχει την ευκαιρία να

0: τα συνοψίσει όλα. 12 και 13 είναι το διήμερο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και να παρουσιάσει το πρόγραμμα, αλλά και να απαντήσει στους πάντες, και στον κύριο Τσίπρα και στον Πρωθυπουργό, να δείξει ότι αυτός είναι ένας αντίπαλος,
1: ναι.
0: Δεν πρέπει να τον υποτιμούν.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατσόλετος. Αυτά και από την πλευρά της κριτικής που ασκείται και της τακτικής που ακολουθούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, διαφημίσεις και επιστροφή.
2: American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι, ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
3: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
4: Ο αγώνας αρχίζει.

0: ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
4: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
5: Μόνο η

0: Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι,
2: τι κουαλίτα. Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Ακούσαμε λίγο πριν από τον Νίκο Φιλιππίδη για τα της οικονομίας στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, τον Γιάννη Καντέλη και τον Αντώνη Ατσολέτο, για την πολιτική αντιπαράθεση που προκάλεσε, που πυροδότησε η ομιλία και συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός δεν έμεινε μόνο σε αυτά.
7: Και από εκεί πέρα, για το θέμα των χωρικών υδάτων, θέλω να υπενθυμίσω, δηλαδή,

0: επιτηρεί το αναφέρετο δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ΣΥΡΙΖΑ έως τα 12 μίλια, όποτε και όπως το κρίνει ότι είναι η πιο κατάλληλη χρονική συγκυρία.
1: Ήταν μια αναφορά που δεν πέρασε απαρατήρητη στην Άγκυρα. Ο Μανώλης Κωστίδης, όπως πάντοτε, αυτή την ώρα. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη, την όμορφη ηλιόλουστη Κωνσταντινούπολη, όπου σήμερα βεβαίως, όπως και χτες, θυμόμαστε πάντα τα Σεπτεμβριανά, το πογκρόμ εναντίον των Ελλήνων που
1: βεβαίως
2: συνέβη το 1955-71 χρόνια πέρασαν. Θυμόμαστε, δεν μένουμε εκεί, προχωράμε βεβαίως, αλλά πάντα η μνήμη υπάρχει και ήθελα να το θυμηθούμε.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο και καλά κάνεις, γιατί εμείς παρασυρώμαστε από το τρέχον, ενώ ο ελληνισμός της πόλης που τόσο πολύ με το ρεπορτάζ σου και τη δραστηριότητά σου, την ξέρει νομίζω ο κόσμος, γιατί πολλές φορές έχουμε αναφερθεί εδώ τις προσπάθειες που κάνεις και για τα σχολιά που έχουν μείνει και για τον κόσμο που έχει μείνει, τους Έλληνες στην πόλη, τη μεγάλη προσπάθεια που κάνεις. Και είναι πολύ εύστοχη η παρατήρησή σου, δηλαδή με βάζεις και εμένα, με βάζεις στο σωστό πλαίσιο. Να δούμε και το μείζον. Εγώ πηγαίνω κατευθείαν στο τρέχον, αλλά σε καλά κάνεις.
2: Όχι, αυτά που λες είναι, αλλά επειδή είναι η τέτοια μέρα και ήθελα να θυμίσουμε ότι λόγω του πογκρόμ καταστράφηκαν, βέβαια έχουμε κάποιοι λένε τρεις, κάποιοι επτά ανθρώπους που σκοτώθηκαν από τα επεισόδια, χιλιάδες τραυματίες, 4.408 καταστήματα καταστράφηκαν, 26 σχολεία, 5 πολιτικοί σύλλογοι, 3 εφημερίδες, ξενοδοχεία, κλινικές, ζαχαροπλαστεία, εκκλησίες και βεβαίως συνήθηκαν και σε δύο κημητήρια. Μιλάμε για μαύρη ιστορία. Mm-hmm. Που ακολούθησε μετά το 1955 το 1964 με τις απελάσεις των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης και σήμερα απομείναμε 2.000 άνθρωποι από κάποτε, από μια ομογένεια που μετά τη συνθήκη της Ζωζάνης υπήρχαν τουλάχιστον 120.000 Έλληνες που ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη. Mm-hmm. Αυτά.
1: Ναι, ναι. Ως σύντομη αλλά απαραίτητη αναφορά στην ιστορία. Τώρα, στο σήμερα. Ακούσαμε πριν μια δήλωση του Πρωθυπουργού που νομίζω ότι απασχολεί πολύ τα τουρκικά μέσα, Μανώλη.
2: Πάρα πολύ, διότι υποψιάζονται ότι ο Μητσοτάκης κάτι ετοιμάζει. Και δεν είναι μόνο η δήλωση του Μητσοτάκη, αλλά και οι διαρροές στον ελληνικό τύπο, ότι ενδεχομένως η Ελλάδα να επεκτείνει τα χωρικά σύντατα. Και όχι μόνο, και ο Πρωθυπουργός το αποκάλυψε, ότι στο διάβημα που έστειλε η Ελλάδα για τα θαλάσσια πάρκα στην Τουρκία, λέει ότι η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμά της να επεκτείνει τα χωρικά σύντατα στα 12 μίλια. Έως τα 12 μίλια, κυρίως στη διαρροή στον ελληνικό τύπο, αναφέρει ότι η Καθημερινή έγραφε ότι νοτίως της Κρήτης. Mm-hmm. Νοτίως, και όπως είπε σήμερα ο κ. Σπίτης, ίσως και δυτικά της Κρήτης. Αυτό είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό. Θυμόμαστε ότι ο Ιμπραήμ Καλίν, όταν ήταν διπλωματικός σύμβουλος του Ερντογάν, σήμερα είναι διοικητής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, είχε πει ότι ακόμα και στην Κρήτη να επεκταθούν τα χωρικά υδατά ισχύει το Κάζους Μπέλι. Αυτό παλαιότερα. Ο Ιμπραήμ Καλίν την περασμένη πριν από 10 ημέρες, με συγχωρείτε, ήταν στην Αθήνα. Συναντήθηκε εκεί επίσημα με τον διοικητή των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών, τον κ. Δημήρη. Σύμφωνα με την Καθημερινή, συναντήθηκε και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η εφημερίδα Γενής ΑΦΑΚ αναφέρει ότι έφερε μήνυμα τονίζοντας ότι θέλει συνεργασία με την Ελλάδα, αλλά δεν θα επιτρέψει τετελεσμένα στο Αιγαίο, η Τουρκία δεν θα επιτρέψει, και ότι η Τουρκία δεν θα κάνει οτιδήποτε μπορεί για να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της. Και ερχόμαστε στο Κάζους Μπέλι. Το Κάζους Μπέλι φαίνεται ότι επανέρχεται και στα μέσα ενημέρωσης, αλλά υπενθυμίζουν ότι υπάρχει, δηλαδή η αιτία πολέμου, δηλαδή η Τουρκία να θεωρήσει ως αιτία πολέμου σε περίπτωση που η ελληνική κυβέρνηση επεκτείνει τα χωρικά σύντατα στα 12 μίλια. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι ναι, επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη επεκτάθηκαν τα χωρικά ύδατα για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδος στα 12 μίλια, στο Ιόνιο. Έκανε ένα βήμα η Ελλάδα. Τώρα συζητά νοτίωση Κρήτης. Όλα αυτά είναι για την Τουρκία, είναι προάγγελη για κάτι που ετοιμάζει η Ελλάδα. Και νομίζω πως αυτή η κατεύθυνση οδεύουμε.
1: Για κάτι που ετοιμάζει.

0: η Ελλάδα που, και που βρίσκεται στη φαρέτρα της Ελλάδας, όπως διάβαζα και το δικό σου ρεπορτάζ, το άρθρο σου στην Κυριακάτικη Καθημερινή, αλλά και, και τις αναλύσεις των άλλων συναδέλφων στην Καθημερινή, εξετάζοντας η Ελλάδα διάφορα σενάρια κλιμάκωσης από την πλευρά της Άγκυρας, έχει στη φαρέτρα της και αυτό το όπλο προκειμένου να αντιμετωπίσει μια κατάσταση.
1: Ναι. Βεβαίως μπροστά μας έχουμε και πολλά ζητήματα, δηλαδή έχουμε το καλώδιο, έχουμε
0: την Γαλάζια Πατρίδα.
1: Την Γαλάζια Πατρίδα, ακριβώς, όπου και η Τουρκία θα προσπαθήσει να κάνει επίλυση δύναμης, αλλά και η Ελλάδα υπενθυμίζει ότι σε περίπτωση που γίνουν τέτοιου είδους βήματα
0: έχουμε και εμείς από την άλλη πλευρά κινήσεις να κάνουμε και στο πεδίο, αν χρειαστεί.
1: Οπότε αύριο πηγαίνει στην Αίγυπτο.
0: Στον πρόεδρο Σίση.
1: Έχει σημασία αυτό το ταξίδι και για το τουρκολιβικό μνημόνιο, δηλαδή ενώ η Ελλάδα έχει συνάψει συμφωνία με την Αίγυπτο για την υφαλοκρηπίδα της, και αυτό έχει τη σημασία του. Και νομίζω τώρα αυτή η επίσκεψη θα μπορεί να φέρει πολλά αποτελέσματα,
0: ναι,
1: για τα επόμενα βήματα που θέλει να κάνει η Ελλάδα στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο.
0: Αυτό να το συζητήσουμε και αύριο, να το ανοίξουμε, γιατί η Αίγυπτος είναι μια χώρα πολύ κρίσιμη σε αυτό που λέμε χάρτης Ανατολικής Μεσογείου. Είναι η Τουρκία που θέλει να την τραβήξει στη Συμμαχία των Τριών, συνεργάζεται μαζί της στον αμυντικό τομέα. Η Αίγυπτος δείχνει ότι προς το παρόν δεν έχει διάθεση να εμπλακεί περισσότερο. Είναι πολύ, πολύ πλοκό το θέμα. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια εύχομαι. Ο Μανώλης Κωστίδης. Αυτά περί Αιγύπτου θα τα πούμε αύριο, με αφορμή και την παρουσία εκεί του Έλληνα Πρωθυπουργού. Θα αλλάξουμε θέμα. Ερχόμαστε σε αυτό που μας συγκλώνησε το Σαββατοκύριακο και μας βήθησε στο πένθος. Είναι η απώλεια των δύο πιλότων μας, το οποίο κατέπεσε συνετρίβη, και βεβαίως τώρα αναζητούνται και τα αίτια που προκάλεσαν αυτό. Ο Σταύρος Ιωαννίδης ήδη μας περιμένει. Γεια σου, Σταύρο. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Και είναι κάτι που βεβαίως μας βήθησε στο πένθος. Από την άλλη πλευρά όμως πρέπει, και το γνωρίζεις εσύ πολύ καλύτερα από όλους μας, πρέπει να εντοπιστούν τα αίτια. Δηλαδή είναι αναγκαίο να βρούμε γιατί έπεσε αυτό το φάντομα, έτσι δεν είναι, Σταύρο?
2: Φυσικά, και για αυτόν τον λόγο η πολεμική αεροπορία έχει προχωρήσει ήδη στην σύσταση της επιτροπής που θα εξετάσει όλα όσα συνέβησαν από την απογείωση μέχρι και την συντριβή του Phantom. Και βεβαίως έχουν ήδη συγκεντρώσει αρκετά στοιχεία οι αξιωματικοί της πολεμικής αεροπορίας, εκτός από τα εκατοντάδες βίντεο βεβαίως που έχουν καταγράψει την πτήση του μαχητή που από την πρώτη κιόλα στιγμή, όταν τροχοδρομούσε μέχρι τη στιγμή της συντριβής, περίπου 2 λεπτά αργότερα. Υπάρχουν κάμερες και από τη διοργάνωση αλλά και από τους χιλιάδες θεατές που παρακολουθούσαν εκείνη τη στιγμή την πτήση του Phantom, οπότε το υλικό αυτό είναι άφθονο, βρίσκεται ήδη στα χέρια των αρχών, και από εκεί και πέρα φυσικά υπάρχουν οι καταγεγραμμένες συνομιλίες τόσο με τον πύργο εκλέγχου όσο και με τον συντονιστή εδάφους που είναι μέλος της ομάδας επιδείξεων της πολεμικής αεροπορίας. Και τα συντρίμια του αεροπλάνου, τα οποία και αυτά θα δώσουν απαντήσεις, κυρίως το αν αντιμετώπισε κάποιο μηχανολογικό πρόβλημα το μαχητικό. Όλα, ό,τι στοιχείο μπορέσουν βεβαίως να συγκεντρώσουν οι αρμόδιοι, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Σταύρο, εσύ έχεις πετάξει με Phantom ή μόνο με F-16?
2: Με Phantom όχι, με Phantom δεν έχει τύχει. Παρ' όλα αυτά.
0: Ναι, γι' αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Είναι ένα αεροπλάνο το οποίο φαντάζομαι για να πετάει είναι ελεγμένο απολύτως. Δηλαδή...
2: Απόλυτα, δεν το συζητάμε αυτό. Είναι αεροσκάφη τα οποία έχουν όλες πιστοποιήσεις, έχουν υπογράψει τεχνική της πολεμικής αεροπορίας για να πετάξουν, και αυτοί ξέρουν καλύτερα από όλους αν είναι αξιόπλοιο ή όχι. Δεν τίθεται θέμα αξιοπλοίας. Επίσης, επειδή πολλοί στέκονται στην ηλικία των Phantom.
0: Ναι, αυτό, γι' αυτό εκεί θα το πήγαινα, ναι.
2: Ναι, τα Phantom αποσύρονται όχι γιατί δεν μπορούν να πετάξουν, δεν είναι αξιόπιστα, αλλά γιατί η διαφορά τους με τα σύγχρονα μαχητικά στις επιχειρησιακές δυνατότητες είναι μεγάλη. Έχουν παλιά ραντάρ, παλιούς αισθητήρες, παλιά όπλα, και αυτός είναι ο λόγος που αποσύρονται. Πτυτικά όμως δεν έχουν κανένα ζήτημα, δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα, συντηρούνται όπως πρέπει. Τα ελληνικά φάντομ μάλιστα είναι εξυγχρονισμένα, στα τέλη της δεκαετίας του 90 εξυγχρονίστηκαν

0: Και μην ξεχνάμε ότι, για παράδειγμα, στην αμερικανική αεροπορία υπηρετούν αεροσκάφη μεγαλύτερα σε ηλικία από τα δικά μας Phantom. Επίσης και στη δική μας αεροπορία τα Καναντέρ είναι εξίσου μεγάλα ηλικία, ή και άλλα αεροσκάφη. Οπότε δεν είναι ζήτημα η ηλικία του μαχητικού. Όπως επίσης και το Phantom είναι αεροσκάφος το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον σε αεροπορικές επιδείξεις στο παρελθόν και στην Ελλάδα βεβαίως, σε πάρα πολλά air show στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά και σε άλλες αεροπορίες.
1: Τα λέω αυτά.
0: Αμερικανικά σμήνη χρησιμοποιούσαν Phantom.
1: Το είπα γιατί φαντάζομαι και εσύ έχεις δει το τι κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα από την πρώτη στιγμή. Κάτι που θα θεωρώ βέβαια έως και ασεβές δηλαδή προς την απώλεια των πιλότων μας. Αλλά γράφονται πολλά.
0: Γράφονται πάρα πολλά, Σπύρο. Νομίζω όμως ότι σε αυτή τη φάση, σε αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή, πρέπει να σεβαστούμε και τη μνήμη των πιλότων και τις οικογένειές τους και τους συναδέλφους τους στην πολεμική αεροπορία που, όπως είπα, ξέρουν καλύτερα από όλους και για ποιον λόγο το κάνουν, γιατί πηγαίνουν και πετούν στα air show και αν τα αεροπλάνα τους είναι κατάλληλα και ικανά, και φυσικά όλα αυτά τα προγράμματα που βλέπουμε με τους ελιγμούς τα έχουν μελετήσει, τα έχουν κάνει χιλιάδες φορές πρόβα, έχουν εκπαιδευτεί. Δεν γίνεται τίποτα στην τύχη, δεν γίνεται τίποτα γιατί κάποιος πιέζει. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτά τα πράγματα έχουν επιστοποιηθεί από την ηγεσία και δεν υπάρχει περιθώριο.
1: Τώρα ας μην μπούμε στα σενάρια, γιατί έχω ακούσει και εγώ ότι μπορεί να μπήκαν πουλιά στους κινητήρες, μπορεί το ένα, μπορεί το άλλο. Φαντάζομαι.
0: Είναι πολύ νωρίς
1: ακόμη.
0: Το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων θα δείξει τα αίτια και θα το δείξει, όχι γιατί αυτά δεν δημοσιεύονται όπως γνωρίζουμε, απλώς για να αποφευχθούν στο μέλλον αντίστοιχες.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
0: Και πρέπει να πούμε πάντως ότι εκεί που εστιάζουν οι αρχές είναι βεβαίως να αποκλείσουν την πιθανότητα κάποιου μηχανικού προβλήματος, κάποιας αστοχίας, είναι η αεροδυναμική συμπεριφορά του αεροσκάφους, το πώς συμπεριφέρεται στο συγκεκριμένο φάκελο πτήσης. Είναι όλα ανοιχτά, όμως είναι ακόμη πολύ νωρίς και αυτοί που χειρίζονται προς την υπόθεση γνωρίζουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν.
1: Σε ευχαριστώ, Σταύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Σταύρος Ιωαννίδης, γνώστης των πραγμάτων, με ψύχραιμη προσέγγιση, κυρίως με ακρίβεια και όχι τα πολλά σενάρια που διαβάσαμε την πρώτη στιγμή. Έουλα, έως ασεβή, επαναλαμβάνω, την ώρα που θρυνούμε την απώλεια των πιλότων μας. Και τώρα θα πάμε στη Γερμανία. Στη Γερμανία, γιατί είχαμε τη νίκη της ακροδεξιάς στη Σαξονία. Και όπως διαβάζω στην Deutsche Welle, το πολύ εύστοχο που γράφουν η Δήμητρα Κερανούδη και ο Κώστας Αργυρός, διαβάζω το ρεπορτάζ από την ιστοσελίδα της Deutsche Welle, στο πρώην κρατήδιο της Ανατολικής Γερμανίας άνοιξε το εκλογικό φθινόπωρο στη χώρα. Για εκλογικό φθινόπωρο κάνουν λόγο και ήδη έχουμε τη Διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle μαζί μας. Γεια σου, Δήμητρα. Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας από το Βερολίνο σήμερα. Μέχρι χθες ήμασταν στη Σαξονία Ανχαλτ να παρακολουθήσουμε τις εκλογές. Σπύρο, ιστορικό θα πρόσθετα εκλογικό φθινόπωρο, γιατί οι εκλογές στη Σαξονία Ανχαλτ που τελικά επιβεβαίωσαν και ξεπέρασαν μάλλον τις προβλέψεις και τις προσδοκίες με μια συντριπτική νίκη της ακροδεξιάς εναλλακτική για τη Γερμανία, ένα θρίαμβο με ένα ποσοστό που σχεδόν αγγίζει το 44%, αποτελεί τομή για τη γερμανική ιστορία, αλλάζει τον πολιτικό χάρτη στη Γερμανία, είτε καταφέρει να φτιάξει τελικά κυβέρνηση, συνασπισμό ενδεχομένως με τη συμμαχία Σάρα Βάγκενεχ, είτε όχι. Το αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση είναι για τη Γερμανία αυτή τη στιγμή κομβικής σημασίας. Ανοίγει το εκλογικό φθινόπωρο, μπορούμε να πούμε, γιατί σε δύο εβδομάδες έχουμε και άλλες κρίσιμες εκλογές.
1: Βέβαια, εγώ το φθινόπωρο, Δήμητρα, το διάβασα και αλλιώς. Έως και χειμώνα θα έλεγα, όχι φθινόπωρο, βάρε χειμωνιά με αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα. Όχι μόνο μετεωρολογικά, αντιλαμβάνεσαι τι εννοώ.
2: Ήδη σήμερα στο Βερολίνο υπάρχει ένα βρασμός, κυριολεκτικά πολιτικός σεισμός και δεν είναι δημοσιογραφική υπερβολή. Η γραμμή όμως της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή είναι η εξής. Εμείς συνεχίζουμε στην πορεία των μεταρρυθμίσεων που έχουμε χαράξει, συνεχίζουμε στην εξωτερική πολιτική που έχουμε επιλέξει, δηλαδή βάζουμε πλέον ανοιχτά στο στόχαστρο τη Ρωσία, αποδίδοντας ευθύνες ανοιχτά για τον υβριδικό πόλεμο στη Μόσχα. Συνεχίζουμε τη στήριξη στην Ουκρανία και προχωρούμε στις βαθιές μεταρρυθμίσεις που βέβαια συνοδεύονται

0: από πάρα πολύ επώδυνες περικοπές σε συντάξεις, επιδόματα στο γερμανικό κοινωνικό κράτος. Τα λέμε αυτά, Σπύρο, γιατί αυτά τα θέματα έπαιξαν ρόλο στη Σαξονία και καθόρισαν το αποτέλεσμα. Δεν ήταν τοπικές περιφερειακές εκλογές, ήταν εκλογές οι οποίες έστειλαν ένα σαφές μήνυμα στην καγκελαρία και τον ίδιο τον Φρίντριχ Μέρτς. Να αλλάξει πορεία άμεσα.
1: Ναι, τώρα μπορεί να σχηματίσει, μπορεί να, τι να το πω, να αναλάβει τη διακυβέρνηση του κρατηδίου το AfD, η ακροδεξιά, ή θέλει συμμάχους?
0: Δεν είναι απίθανο, θέλει συμμάχους όμως, και μέχρι στιγμής φαίνεται ένα από τα πιθανά σενάρια η δημιουργία ενός υβριδικού μοντέλου συνασπισμού μεταξύ AfD και της αριστερών καταβολών συμμαχίας της Σάρα Βάγκεκνεχτ. Αυτό το κόμμα τελικά μπήκε στη Βουλή. Αυτή τη στιγμή η Σάρα Βάγκεκνεχτ ρυθμίζει τις εξελίξεις και έχει πει ότι δεν αποκλείει τη συνεργασία με την AfD σε θέματα τα οποία έχουν κοινή πλευρά.
1: Άρα αντισυστημικό υβρίδιο τώρα εκεί θα αρχίσει να σχηματίζεται.
0: Ακριβώς. Σε τι συμφωνούν όμως? Σε τρία πράγματα. Πρώτον, ότι η Γερμανία πρέπει να αλλάξει στάση απέναντι στη Μόσχα και να την προσεγγίσει. Δεύτερον, να μπει τέλος στο ράλι εξοπλισμών αλλά και στη στήριξη στην Ουκρανία. Και τρίτον, συμφωνούν ότι το δημοκρατικό τείχος, δηλαδή η απόφαση των υπόλοιπων κομμάτων να βάλουν μπλόκο στην ακροδεξιά, πρέπει να σπάσει. Έχει αποτύχει, είπε η Σάρα Βάγκεκνεχτ, και έτσι από εδώ και πέρα, τις επόμενες ημέρες, εκεί στρέφονται όλα τα βλέμματα. Αν θα καταφέρουν δηλαδή αυτά τα δύο κόμματα να σχηματίσουν
1: κυβέρνηση.
0: Δεν θα είναι εύκολο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Η Δήμητρα Κυρανούδη, η διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας από την Deutsche Welle, για ένα εκλογικό αποτέλεσμα που έχει προκαλέσει, όπως μας είπε Δήμητρα, πολιτικό σεισμό στη Γερμανία, αλλά θα έλεγα και έντονο σκεπτικισμό σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και αμέσως στο Χρήστο Στρατουλάκο, έχουμε αυτή την πυρκαγιά στην Κόνιτσα, να δούμε πώς πάει. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι, από την Κόνιτσα, όπου για 8η ημέρα προσπαθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίσουν αυτήν την πραγματικά πολύ δύσκολη πυρκαγιά εδώ στην Κόνιτσα των Ιωαννίνων. Το θετικό που μπορούμε να πούμε σήμερα σε σχέση με τα όσα συνέβησαν το Σαββατοκύριακο είναι ότι η φωτιά πλέον δεν απειλεί την Κόνιτσα. Καθώς χθες το βράδυ, Σπύρο, να σου πω ότι έφτασε πάρα πολύ κοντά, περίπου στα 700 μέτρα από τα πρώτα σπίτια του οικισμού. Ευτυχώς εκεί είχαν παραταχθεί πήγες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος μαζί επίσης με τα. Με τους εθελοντές αλλά και την πολιτική προστασία του Δήμου και της περιφέρειας. Ευτυχώς τα κατάφεραν, δεν κινδύνευσαν τα σπίτια τελικά, μπόρεσαν να σβήσουν την πυρκαγιά και λίγη ώρα αργότερα κόπασαν σχεδόν τελείως οι άνεμοι. Σπύρο, μέχρι και πριν λίγη ώρα είχαμε άπνοια, με αποτέλεσμα να μπορέσουν οι δυνάμεις.
1: Βρήκαν την ευκαιρία να την χτυπήσουν.
2: Ακριβώς. Ναι. Κυρίως και οι επίγειες δυνάμεις, να σου πω ότι κάνουν σημαντική δουλειά, παρότι μιλάμε για μια πολύ δύσβατη περιοχή, χωρίς δρόμους για να μπορέσουν να φτάσουν τα επίγεια τμήματα της πυροσβεστικής στα σημεία που είναι έρπουσα η πυρκαγιά. Και το λέω και το αναφέρω τη λέξη έρπουσα, διότι σε πολλά σημεία βλέπουμε την πυρκαγιά να καίει το έδαφος και να μην έχουν καεί τα δέντρα. Από εκεί πέρα να σου πω ότι σήμερα, τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουν ενισχυθεί λίγο οι άνεμοι, κυρίως με τα ελικόπτερα τα οποία επιχειρούν εδώ, προσπαθούν να κάνουν στοχευμένες βολές για να αντιμετωπίσουν τα τρία σημεία τα οποία απασχολούν αυτήν την ώρα την πυρκαγιά. Δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο. Το ένα είναι απέναντι ακριβώς από την Μονή Στομίου εδώ στην Κόνιτσα, ένα άλλο κοντά στη Χαράδρα του ΑΟΥ και ένα ακόμα το οποίο είναι πάνω από την.
1: Είναι και δύσβατα πανέμορφα βέβαια μέρη, πανέμορφα, και είναι κρίμα που ένα κομμάτι τους τώρα έχει παρωθεί στις φλόγες. Είναι πανέμορφα μέρη, δύσβατα, οπότε μεγάλη δουλειά γίνεται από τα ενεάρια μέσα.
2: Ακριβώς. Να πούμε βέβαια ότι είναι και πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις που έχουν έρθει, δύο ομάδες από την Πάτρα, από το Αγρίνιο, έχουν έρθει πυροσβέστες από τη Θεσσαλονίκη και προσπαθούν και αυτοί στα σημεία στα οποία μπορούν να φτάσουν να καθαρίσουν, όπως λένε στη γλώσσα τους πυροσβέστες, τα σημεία που έχει περάσει φωτιά για να μην υπάρχουν αναζωπηρώσεις. Και βέβαια οι κάτοικοι έρχονται και ελπίζουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτή η πυρκαγιά. Υπάρχει ανησυχία και εκνευρισμός μετά από 8 μέρες.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια. Εύχομαι. Χρήστος Στρατουλάκος ήταν από την Κόνιτσα. Αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Σαρωτική νίκη της AfD στη Σαξονία-Ανχάλτ. Οι συνέπειες για το Βερολίνο και τον καγκελάριο Μέρτς. Γρίφος ο σχηματισμός τοπικής κυβέρνησης από την AfD. Τα σενάρια για

0: την επόμενη μέρα. Πρώτον πυλών ο νέος προϋπολογισμός στη Γερμανία νουφεσίες από τους οίκους αξιολόγησης. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Η εφημερίδα Bild αναφέρει ότι σήμερα το πρωί στο Βερολίνο ο καγκελάριος Friedrich Merz, μιλώντας στο Προεδρείο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, εξέφρασε την αγανάκτησή του για την νίκη της AfD και για μια διαφαινόμενη ακροδεξιά κυβέρνηση. Μια εξέλιξη όπου, όπως ανέφερε, συγκλονίζει συθέμελα το κόμμα του και κανείς δεν μπορεί να την αγνοήσει για το μέλλον. Σημαντική αυτή εβδομάδα στο Βερολίνο και για έναν ακόμη λόγο, από αύριο το Κοινοβούλιο θα συζητήσει τον προϋπολογισμό για το 2027 με τις δαπάνες να φτάνουν τα 555,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλώντας την Κυριακάτικη Βέλτα, αναλυτές του Αμερικανικού οίκου αξιολόγησης Fitch αλλά και του Ευρωπαϊκού Scope προειδοποιούν τη γερμανική κυβέρνηση ότι το κόστος δανεισμού αυξάνεται συνεχώς. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
1: Και επιστροφή από τη Βόνη στο Φάλιρο με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς τον.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Τρίτη αγωνιστική της Super League, με τον Παναθηναϊκό να είναι ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι απέναντι στον ΠΑΟΚ με 3-1. Με ηγέτη και σκόρερ τον Τετέ. Δύο γκολ έβαλε επιθετικός του Παναθηναϊκού. Ο Πανετολικός επικράτησε εκτός έδρας του Λεβαδιακού με 2-0 και είναι μόνος πρώτος στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Έχει 9 βαθμούς σε 3 αναμετρήσεις. Ο Όφη νίκησε την Κηφισιά με 2-0. Δεν ανέδειξε νικητή η αναμέτρηση Ατρόμητος Καλαμάτα. Η τρίτη αγωνιστική ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Αστέρας Ηρακλής που θα αρχίσει στις 6. Στο US Open ο Τσιτσιπάς γνώρισε την ήττα από τον Μπεν Σέλτον με 3-0 σετ στον τέταρτο γύρο. Δεν έχει φτάσει άλλη φορά τόσο μακριά ο Τσιτσιπάς στην καριέρα του. Είχε κάποιες ενοχλήσεις στο δεύτερο σετ, δέχτηκε ιατρική φροντίδα, χωρίς όμως να δείξει ότι ξεπέρασε το πρόβλημά του. Και σε μια είδηση τελευταία στιγμή στο μπάσκετ, ο Τόμας Γουόκαπ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ντουμπάι, όπως ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Ναι, οι Ερυθρόλευκοι θα εισπράξουν το ποσό των 2,3 εκατομμυρίων ευρώ από την Ντουμπάι για να τελειώσει ένα σύριαλ του καλοκαιριού που κούρασε αρκετά.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κάπου εδώ φτάσαμε και εμείς στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής για να ξεκινήσει και ωραία η εβδομάδα. Κολοκυθάς με Αναστασοπούλου. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Γεια σας.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
8: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: γαλήνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
10: This is gonna be absolutely massive.
9: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
15: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30%

0: το σπίτι.
1: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Φωτιά εκδηλώθηκε σε όχημα στην περιφερειακή Ημιτού, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Λόγω της εκδήλωσης της πυρκαγιάς σημειώνεται μεγάλη δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων. Το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δις ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης εξειδίκευσε το οικονομικό επιτελείο. Οι κυριότερες νέες παρεμβάσεις αφορούν το μηδενισμό του φορολογικού συντελεστίου στα 20.000 ευρώ για τους αγρότες και τους τρίτεκνους. Τη μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης του Νοεμβρίου σε συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες, σε 400 ευρώ καθαρά. Τη θέσπιση επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους από το 2027 και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5% από τον Απρίλιο. Κάθε ευρώ που ανακοινώνουμε είναι κοστολογημένο, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Αναλυτικά τα μέτρα στην ιστοσελίδα sky.gr. Για έναν τεκτονικό σεισμό στο κομματικό σύστημα της Γερμανίας έκανε λόγο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά τη χθεσινή νίκη του ακροδεξιού AfD στις κρατηδιακές εκλογές της Σαξονία Άνχαλτ. Πρόσθεσε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα έχει κλονίσει το κόμμα του, το CDU, στα θεμέλια του. Ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία συνεργασία με την ακροδεξιά και πρόσθεσε έχουμε όλα τα μέσα που επαιτούνται για να υπερασπιστούμε το Σύνταγμα απέναντι σε μια ακροδεξιά περιφερειακή κυβέρνηση. Ξεκίνησε σήμερα μετά τη διακοπή του Αυγούστου η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η πρόεδρος του δικαστηρίου εκφώνησε όλους τους μάρτυρες της υπόθεσης, οι οποίοι φτάνουν τους 300. Οι καταθέσεις ξεκίνησαν με την οικογένεια του Γιώργου Κουτσούμπα, μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας και ενός εκ των 57 θυμάτων.

0: Σε 40 συλλήψεις οδηγών, εκ των οποίων 17 που είχαν καταναλώσει αλκοόλ, προχώρησε η τροχιά μετά από ελέγχους που έγιναν την τελευταία εβδομάδα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής. Σε σχεδόν 31.000 αλκοτέστ βεβαιώθηκαν 228 παραβάσεις. Επιπλέον βεβαιώθηκαν σχεδόν 7.000 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας και ικανότητας οδήγησης. Ακινητοποιήθηκαν 842 οχήματα, ενώ αφαιρέθηκαν 979 άδειες ικανότητας οδήγησης. 11 νεκροί, 6 τραυματίες και 6 αγνοούμενοι μέχρι στιγμής από χιονοστιβάδα που έπληξε ομάδα ορειβατών στο βόρειο Κάυκασο της Ρωσίας. Η τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν η χιονοστιβάδα κατέβηκε από μία από τις ψηλότερες κορυφές του ρωσικού βόρειου Κάυκασου και παρέσυρε ομάδα 33 ορειβατών. Περισσότεροι από 50 διασώστες συμμετέχουν σε μια εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στη Φιλανδία ξεκίνησε σήμερα η δίκη ενός άνδρα που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών ηλικίας 9 έως 15 ετών μέσω των social media. Χιλιάδες βίντεο και φωτογραφίες άγνωστων παιδιών βρέθηκαν στο κινητό τηλέφωνο του άνδρα το 2022, όταν η αστυνομία κατέσχισε τη συσκευή σε σχέση με άλλη ποινική υπόθεση. Σε εξέλιξη είναι εδώ και μια εβδομάδα στην Κόνιτσα η φωτιά στην θέση Τραπεζίτσα. Η πυρκαγιά έχει κάψει ήδη μεγάλη έκταση του Παρθένου δάσους και έχει μπει στη χαράδρα του Αού. Στο Δήμο Ανδραβίδας Κυλλίνη συνελήφθη άνδρας, μέλος εγκληματικής ομάδας, που διέπρατε κλοπές και διαρρήξεις σε σπίτια και οχήματα. Αστυνομικοί τον συνέλαβαν ενώ προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε κλεμμένο όχημα το οποίο είχαν κρύψει σε δάσος τα μέλη της πύρας, ενώ ο ίδιος επιχείρησε να διαφύγει χτυπώντας τους αστυνομικούς. Συνολικά εξεχνιάστηκαν 10 υποθέσεις, με τη συνολική ηλία των δραστών από διαρρήξεις σε σπίτια και οχήματα στην ηλία να ξεπερνά τις 50.000 ευρώ. Περίπου 33 αλλοδαπίδια σώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου, σύμφωνα με ενημέρωση του λιμενικού σώματος. Το σκάφος στο οποίο επέβαιναν εντοπίστηκε από ντρόουν της δύναμης Frontex. Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε 3 σταθμούς του μετρό. Από σήμερα έως και την Παρασκευή, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή, η οποία θα περνάει από όλους τους κλειστούς σταθμούς. Στο μπάσκετ, ο Τόμας Γουόκαπ θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ντουμπάη, όπως γνωστοποίησε ο Ολυμπιακός. Η ελληνική ομάδα θα εισπράξει 2,6 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Ανεμιβόρη 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα αναμένεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα δυτικά υπηρωτικά για τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρη, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά έως 33 με 36 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το απόγευμα στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι την Τετάρτη στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ την Πέμπτη θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας.
3: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
3: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.

0: σπίτι σου οικονομικά. Πλακάκια αλφα διαλογής από 7,5 ευρώ το τετραγωνικό.
1: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας.

0: Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Ναι, καλό μεσημέρι.
0: Καλή
1: εβδομάδα να έχετε, να είστε καλά.
0: Τι γίνεται, πώς είστε?
1: Υγεία πάνω πολύ.
0: Όλα καλά, περάσαμε ωραία του σουκού.
1: Καλά, φανταστικά.
0: Τι κομματάρα είναι.
1: Ω, δώστε το, δώστε.
0: Ωραία, όχι για την προηγούμενη έλεγα, αλλά τέλος πάντων το δίνουμε λίγο, ναι.
1: Και την κανένα, λίγο το πάνω, τώρα βαθμίθηκε.
0: Ξεκινάμε πάρα πολύ σοβαρά σήμερα.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουν συμβεί διάφορα, πάρα πολλά, τα οποία θα συζητήσουμε μέχρι τις 5, αλλά ήρθε η ώρα να ψηφίσετε. Έχουμε το καινούριο μας κράς.
1: Ναι.
0: Πριν όμως από το καινούριο μας κράς, με το οποίο ξέρετε θα σας ζαλίσουμε, μας έχετε μάθει.
1: Θα θυμίσουμε τα προηγούμενα κράς.
0: Είχαμε δύο ακόμη κράς σε αυτή την εκπομπή.
1: Ναι, ναι.
0: Θα μου πεις μόνο δύο? Αυτά είναι στο top. Στα top τώρα, όπως
1: καταλαβαίνετε. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το πρώτο ήταν αυτό, αν θυμάστε.

0: ήρθε πάρα πολύ δυνατά λίγο μετά η Σούλα Δέλιου.
1: Εδώ ακούμε Κατσίγιαννη, να πούμε έτσι.
0: Εδώ ακούμε Κατσίγιαννη, γιατί βγήκε στην εκπομπή. Μεγάλη αγάπη.
1: Και ακούει εδώ πέρα και είναι φίλος.
0: Όμως ήρθε η Σούλα Δέλιου.
1: Η Σούλα Δέλιου δεν βγήκε στην εκπομπή.
0: Είπε μισό λεπτάκι, παιδιά. Τι? Έχετε ακούσει αυτό?

0: έτσι.
1: Ακούσω, έλα, Σούλα μου.
0: Με
1: Δέλιο.
0: Τη σφραγίδα τη Σούλα τη Δέλιο.
1: Και ήρθε τώρα αυτό, το οποίο να πω την αλήθεια, άκουσα τώρα εννοώ από story που έκανε η Νανσού, η Νάνση Παραδεισανού.
0: Φίλοι μου.
1: Και μία που το άκουσα. Μία που το έπαθα το πρόβλημα. Ελάτε να το πάθουμε όλοι μαζί.
0: Μάλλον το πάθαμε.
1: Συνήθως.
0: Όλοι μαζί το πρόβλημα το πάθαμε.

0: ζωγραφική επιμέλεια καταρχάς.
1: Τι είναι μωρέ, πες μωρέ.
0: Σοφία Καλαβρού, Σοφία Γαλάνη.
1: Για τα είναι Σοφίες μωρέ.
0: Τι τα κάνω μόνο εγώ ρε τόσες Σοφίες.
1: Τι είναι μωρέ με τις Σοφίες εδώ μέσα.
0: Μας εδώ, Ρούλα Βρετάκου, είναι στο 210-4800-170-174.
1: Επιμένει μανιάτικα η Ρούλα Βρετάκου. Καρότινα παιδιά σου,
0: καρότινα παιδιά σου. Έχουμε και το σπανό, δεν μπορώ να τον κάνω σπανάκι, μπορώ να τον κάνω κοστάκι.
1: Όχι σπανάκι, γιατί θα παραπέμψουμε σε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και δεν θέλω. Μέσα στην
0: αγκαλιά σου. Τι δεν είπες, μωρέ τώρα.
1: Ούτε σπανέα δεν θέλω να τον κάνουμε, γιατί θα είναι μανιάτης, θα θυμίσουμε τις

0: συνεχίσουμε μουσικά.
1: Όχι, όχι, να συνεχίσουμε μουσικά. Θα το απογειώσουμε τώρα.
0: Μπορούμε, πιστεύεις, να μιλήσουμε στη νέα γενιά?
1: Μπορούμε να μιλήσουμε με την κατάλληλη φωνή.
2: Επειδή μου το ζητήσατε. Σαν γρανίτα πολεμώνει, με δροσίζει και με.

0: αγόρι. Γέλα σε και μου πε όρι. Δεν τον έχω δει σε story.
1: Αυτό.
2: Τι είναι αυτό?
1: Δεν κατάλαβα. Είναι η φίλη μας που τραγουδούσε και παν παν.
2: Ναι, αυτό τραγούδι τι είναι?
1: Μαρσό.
2: Α.
1: Γρανίτα πολεμώνει.
2: Φαντάζομαι είναι κάπως αλλιώς τραγούδι. Αυτό δεν το αναγνώρισα.
1: Τι εννοείς δηλαδή? Δεν το εκτελεί σωστά η κυρία?
2: Ωραία. Θέλω, σε παρακαλώ Κωστάκι μου, αν γίνεται άλλη μια φορά τη Γρανίτα.
1: Τη Γρανίτα.
2: Είναι εύκολο.
1: Τη Γρανίτα.
2: Που ακούσαμε μόλις εδώ. Για να την ακούσουμε και σωστά. Αν θέλετε. Πάντως να σου πω κάτι. Το ζει, κυρία. Εγώ τη στηρίζω.
1: Πολύ καλά το ζει. Μιλάει στον κόσμο της στα social media. Τη ζητούν τραγούδια και τα εκτελεί. Απόλυτα.
2: Ναι.
1: Στην κυριολεξία.
2: Όταν λέμε τα εκτελεί τώρα, ναι. Όχι η αστεία.
0: Επειδή μου το ζητήσατε. Σαν γρανίτα πολεμώνει, με δροσίζει και με υδρώνει, με ρωτάει αν είμαι μόνη. Της είπα ότι έχω αγόρι, γέλασε και μου πες όρι, δεν τον έχω δει.

0: radio.gr στο κουτάκι που γράφει.
1: Πες
0: την άποψη. Δεν θα παίξει σήμα σήμερα.
1: Γιατί δεν κατάλαβα.
0: Γιατί σήμερα το γυρίσαμε στην παράδοση.
1: Τόσο σκόπο να γίνει το σήμα, το μάθει ο κόσμο.
0: Νίκος Χατζιωαννίδης. Όλη τη χρονιά θα έχουμε αυτό το σήμα. Τώρα σιγά σιγά δεν έχουμε πει. Δεν έχουμε πει στον Νίκο ότι πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να ετοιμάζουμε το χριστουγεννιάτικο σήμα των παιδιών τη αλλαγή. Να είναι έτοιμο. Πρέπει να βγουν όλα αυτά τα πλάσματα. Όλοι αυτοί, πώ του λέμε καλέ. Ποιοι βγαίνουν καλά τα Χριστούγεννα.
1: Καλικάντζαροι.
0: Οι καλικάντζαροι τα Χριστούγεννα βγαίνουν.
1: Πότε βγαίνουν, πώ.
0: Γιατί βγαίνουν.
1: Ναι,
0: okay.
1: Ναι,
0: μιλάμε για τρέλα το Σαββατοκύριακο, και τι δεν ακούσαμε και τι δεν έγινε και τι δεν υπόθηκε. Τώρα να το πιάσεις κανονικά, πρέπει από όλο αυτό που έχει προκύψει με το Σαμαρά. Θα μου πεις δεν υπήρχε πριν, φυσικά και υπήρχε πριν, αλλά τώρα όπως αντιλαμβάνεστε τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ. Θα έχουμε μια πάρα πολύ σκληρή κόντρα μέχρι τις εκλογές, είναι βέβαιο.
1: Κοίτα, για να απαντάει έτσι ο Μητσοτάκης στο Σαμαρά, σημαίνει ότι κάτι βλέπουνε. Δεν θα τα απαντούσε. Θα απαντούσε χαλαρά ή θα απαντούσε το κλασικό, τα παλιά. Δεν ασχολούμαι. Αυτό τα ξεστά. Τώρα απάντησε πολύ σκληρά.
0: Ναι.
1: Άρα σημαίνει ότι κάτι βλέπουν.
0: Απάντησε πολύ σκληρά. Είπε ότι έχει το know-how ο πρώην πρωθυπουργός στο να πλήττει την παράταξη και να δημιουργεί πρόβλημα στην παράταξη. Ελπίζουμε να μην την ξαναχρησιμοποιήσει αυτή τη γνώση. Μετά όμως ήρθε η απάντηση Σαμαρά που εκεί πια απογειώθηκε. Όπου ο κύριος Σαμαράς τα βάλε όλα μέσα σε ό,τι αφορά την κριτική απέναντι στο Μητσοτάκη. Και είπε δεν είναι παράταξη Νέας Δημοκρατίας αυτή. Είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Να ακούσετε και στη συνέχεια.
1: Είναι αυτό που λέει πάντα ο Σαμάρας. Αλλά εδώ είναι μια κόντρα που δεν θα σταματήσει. Νομίζω ότι τώρα ξεκίνησε το χοντρό κομμάτι. Γιατί ήταν και οι υπουργάρες που μέχρι τώρα έλεγαν καμιά παρόλα. Τώρα βγήκαν πολύ επιθετικά. Δηλαδή, άκουσα δήλωση να λέει ότι μοιάζει με τη ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι, του κυρίου Γεωργιάδη.
1: Αναγεια σου.
0: Θα μου επιτρέψει βέβαια να βάλω λίγο πιο πάνω τη δήλωση τη κυρία Δώρα Μπακογιάννη. Η οποία κυρία Μπακογιάννη δεν μιλάει και πολύ συχνά έτσι κι αλλιώ.
1: Ναι, αλλά κυρία Μπακογιάννη έχει κι άλλα όμως. Έχει παρελθόν.
0: Το θέμα Σαμαρά προφανώ και πάντα έχει ενδιαφέρον να την ακούμε. Είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι αν ο Σαμαράς θέλει να μας κάνει ζημιά, έχει την τεχνογνωσία να μας την κάνει.
1: Ναι.
0: Μπορεί να το κάνει. Ναι. Πιστεύει ότι θα γίνει το κόμμα Σαμαρά και ότι ο ίδιος αποφάσισε να βγάλει τρομερή χολή απέναντι στην παράταξη και στον Κυριάκο Μητσοτάκη πιο συγκεκριμένα και ειδικά. Τώρα πριν από λίγο ανακοινώθηκαν, εντωμεταξύ έγινε εξειδίκευση των μέτρων.
1: Στα σοβαρά πάμε τώρα.
0: Ναι,
1: γιατί τα λένε τα πολιτικά, τα πολύ τέτοια, τα οποία ασχολούμαστε εμείς, οι πολιτικοί κτλ. Τα σοβαρά είναι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από το Σάββατο το βράδυ και τα εξειδίκευσαν σήμερα οι υπουργοί.
0: Και έπεται και συνέχεια από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς φυσικά. Τέλος το έξτρα τεκμαρτό για 9 στους 10 επαγγελματίες. Αυτό ανακοινώθηκε πριν από λίγο από τον κύριο Πιερακάκη. Σε ό,τι αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, λοιπόν, θα έχουμε κατάργηση του τεκμαρτού πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών. Θα γίνει το ίδιο και στα ταξί, όπως ανακοίνωσαν πριν από λίγο. Για τους αγρότες μηδενίζεται ο φόρος έως 20.000 ευρώ για αγρότες. Είναι αφορά 47.000 από τους συνολικά 245.
1: Αυτό είναι καλό μέτρο. Δεν έχουμε ακούσει ακόμα σφοδρές αντιδράσεις από τους αγρότες, γιατί οι αγρότες που αντιδρούν μένουν σε αυτά που τους είχε υποσχεθεί στο Μαξίμου. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο πιάνει πολλούς. Γιατί δεν δηλώνουν και περισσότεροι πάνω από 30.000, γιατί καταλαβαίνουν πολύ καλά για τα εισοδήματα των αγροτών. Των κανονικών αγροτών, λέμε, όχι τους ευλικάδες που έχουν χιλιάδες θρήματα. Εδώ μιλάμε για κανονικούς αγρότες. Αυτό τους έπιασε πολλούς.
0: Ναι, όμως τι γίνεται τώρα. Λένε, γίνεται αυτή η παρέμβαση στο φόρο. Οι αγρότες όμως λένε κάποιοι, και αρκετοί μάλλον θα πω, ότι το βασικό μας πρόβλημα είναι το κόστος για το πετρέλαιο, είναι το ρεύμα, είναι οι ζωοτροφές, είναι οι μεταφορές. Έδωσε, αλλά έδωσε στα αλήθεια εκεί που πονά πραγματικά ο αγρότης. Είναι ένα ερώτημα ώστε να καταλάβει τη διαφορά, γιατί αλλιώς τι νόημα έχει.
1: Δεν έδωσε ακόμα σε αυτό εκεί που πονά ο αγρότης, γιατί ο αγρότης ένα χρόνο παλεύει για άλλα πράγματα. Δεν παλεύει τόσο για τη φορολογία του, είναι κάτι εξτρά, το βλέπουν θετικά αυτό.

0: Άρα είναι πολλά άλλα που του έχει υποσχεθεί από τι κινητοποίησει μέχρι και σήμερα και πολλά πράγματα που δεν έχουν γίνει και πολλά πράγματα που έπρεπε να γίνουν με νέο τρόπο και γίνονται τελικά με τον παλιό τρόπο που δεν τι ικανοποιεί ούτε του αγρότε και κυρίω του κτηνοτρόφου που έχουν πληγεί περισσότερο.
1: Συνταξιούχοι τώρα, 400 ευρώ πια η ενίσχυση του Νοεμβρίου. Ναι. Αυξήθηκε και εδώ. Πάρα πολλά μέτρα βέβαια, όπω διαπιστώσαμε όλοι παρακολουθώντα και το Σάββατο την ομιλία του Πρωθυπουργού και τη συνέντευξη τύπου που επί 2,5 ώρες σχεδόν απαντούσε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Πάρα πολλά από τα μέτρα θα εφαρμοστούν τέλη του 27, ναι. 28, 29. Είναι λίγο σαν να λέει ψηφίστε με για να εφαρμοστούν όλα αυτά. Mm-hmm. Δηλαδή άκουσα κάποιους να λένε ότι για ΔΕΘ 2027 ήταν μια χαρά. Για ΔΕΘ 2026 είχε μπόλικες υποσχετικές. Θα δούμε τώρα σε αυτά τα μέτρα γιατί είχε και κάποιες εκπλήξεις. Π.χ. ο παιδικός κουμπαράς ως αντίληψη το να βοηθάει το κράτος να αποταμιεύονται κάποια χρήματα για τα παιδιά της οικογένειας προκειμένου να σπουδάσουν ή να ξεκινήσουν την ενήλικη ζωή τους είναι πολύ ωραίο ως μέτρο. Αλλά λέει τώρα 100 ευρώ κάθε μήνα για τα 100 ευρώ που θα βάζει από μόνη της οικογένειας στην άκρη. Άρα 1200 στο σύνολο ετησίως, max μάλλον.
0: Ναι.
1: Θα πω, OK, υπάρχουν οι γονείς οι οποίοι έχουν να δώσουν τα 100
0: ευρώ.
1: Και
0: αυτοί που δεν έχουν,
1: οι γονείς που δεν έχουν να βάλουν αυτά τα 100 ευρώ, ας πούμε.
0: Θα να τονίσω
1: αυτοί
0: ότι
1: δεν έπρεπε να στηριχθούν περισσότερο.
0: Αυτή είναι μια πρόταση που είχε κάνει η Φόφη Γεννηματά.
1: Σωστά.
0: Το 2018. Λεγόταν Εθνικό Αποταμιευτικό Λογαριασμό για το Παιδί. Και ήταν ακριβώς αυτή η πρόταση. Η ίδια πρόταση ακριβώς. Με τα ίδια ποσά ακριβώς. Αυτή ήταν η πρόταση που είχε κάνει Φόφη Γεννηματά το 2018. Δεν λέμε ότι το Πασόκ το είπε πρώτο. Λέμε ότι καλό είναι κάποιες καλές προτάσεις. Μπράβο. Κάποιες καλές προτάσεις δεν είναι σωστό να τις περνάμε. Δεν κατάλαβα.
1: Ας πούμε, μιας και το λες, θα μου άρεσε πάρα πολύ το Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ θα παρακολουθήσουμε τον Ανδρουλάκη πάνω σε αυτό το μέτρο που ήδη ανακοίνωσε η κυβέρνηση ο ίδιος να κάνει κάποιες διορθωτικές προτάσεις. Πώς αυτό το μέτρο μπορεί να γίνει πιο αποδοτικό. Θα το περίμενα. Αφού λέμε ότι η βάση και όλο αυτό σκέψη είχε ξεκινήσει από τη Φόφη, για ποιο λόγο ο Ανδρουλάκης να μην βγει και να πει Πρωθυπουργέ, ανακοινώσατε αυτό.
0: Ναι.
1: Για να γίνει πιο αποτελεσματικό, πρέπει να το ανοίξετε κι άλλο. Πρέπει να γίνει έτσι.
0: Ναι.
1: Έτσι νομίζω ότι τέλος πάντων θα έβγαζε ένα νόημα.
0: Εδώ
1: και όλο
0: κάποιοι
1: αυτό
0: είχαν τα είχαν μπερδέψει. Χθε είχαν τα μπερδέψει, νομίζαν ότι είναι μόνο για το ένα παιδί από την οικογένεια. Δηλαδή, μέχρι τρία παιδιά. Κάποιο. Ότι είναι μόνο για ένα παιδί. Διευκρινίστηκε κι αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε διάλειμμα. Μας κάνει σήμα ο κύριος Πανός. Και εμείς, όταν ο κύριος Πανός κάνει σήμα, καθόμαστε προσωπικά.
0: Κλαρίνο είμαστε εμείς.
1: Λοιπόν, επισκεφτείτε το κοντινότερο σας Honda Center εντωμεταξύ σε αυτό το ξεκίνημα της εβδομάδας και ανακαλύψτε όλες τις νέες συλλογές που έχει, όχι μόνο σε ρούχα, παπούτσια κλπ. Αλλά και σε τσάντες, αξεσουάρ, είδη σπιτιού στις καλύτερες τιμές, παρακαλώ.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Η νέα εποχή έφτασε
4: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
3: InfoNet Πληροφορική.
4: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
3: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
4: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
3: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
4: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
3: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
3: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
3: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
5: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
2: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
6: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
7: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
6: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
7: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, ξέρεις, τίποτα σοβαρό.
8: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
9: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
8: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
10: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.

0: Κοστ,
1: Γκάντ,
0: Ριπλέι,
1: Τσακίρις Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Νταμιάννη,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Pace Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.
2: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
3: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψύστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810 77 888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Όλα είναι θέμα εκπαίδευσης και θέμα παιδείας.
6: Ναι, παιδί μου, παιδείας είναι. Εκπαίδευση όμως, παιδείας είναι όλα. Το πώς εκπαιδεύεται ένας γονιός όμως, μια μαμά, ένας μπαμπάς, που οι γενιές των νέων γονέων πια είναι πολύ πιο εξελιγμένες από τις γενιές των γονιών μας. Δεν έχουν καμία σχέση.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Οι 30-άριδες, 35-άριδες, 40-άριδες, 45-άριδες που έχουν μικρά παιδάκια. Το ξέρουμε αυτό, ναι, πια. Ωραία. Αν ο ίδιος ο γονέας δυσκολεύεται να πει ότι ξέρεις τι, υπάρχουν οικογένειες που έχουν δύο μπαμπάδες. Υπάρχουν οικογένειες που έχουν δύο μαμάδες. Και ενδεχομένως ο Γιαννάκης που κάθεται στο διπλανό θρανείο, όπως ένα στο ίδιο θρανείο με σένα, έχει δύο μπαμπάδες. Για ποιο λόγο αυτό το παιδί να απορρίσει ζώντας το και να μην το έχει συζητήσει πριν με τους δικούς του, με το αγαπημένο του περιβάλλον?
5: Εδώ βάζει τη μεγάλη διαφορά. Ότι γιατί δεν το κάνουν οι οικογένειες πριν το σχολείο. Ωραία. Και σου λέει το σχολείο ότι εγώ σου κάνω αυτό, σου βάλω αυτό, αλλά δεν πρέπει να το συζητήσω εγώ, συζητήσω στο σπίτι σας. Εκεί χαλάει το παιδί, γιατί σου λέει, έχει την οικογένεια και σου λέει, συγγνώμη ρε παιδιά, εγώ δεν έχω μιλήσει στο παιδί μου για δύο μπαμπάδες και δύο μαμάδες. Ναι, γιατί μου το βάζετε στα σχολεία τώρα?
6: Σωστά.
5: Ναι, γιατί δεν το έχει βάλει εσύ. Και κάποιος πρέπει να το κάνει.
6: Και μάλιστα από κάτω, αυτό μου άρεσε περισσότερο απ' όλα, έχει ένα πλαίσιο που ζητά από τα παιδιά να ζωγραφίσουν τη δική τους οικογένεια. Δηλαδή σου λέει ότι οι μορφές είναι αυτές. Ζωγράφισέ μου εσύ όπως αντιλαμβάνεσαι τη δική σου οικογένεια. Με τη μαμά, τον μπαμπά, μονογονεϊκή οικογένεια ενδεχομένως. Η μαμά, ο μπαμπάς, τα δύο σκυλάκια μας και ο αδερφός μου.
5: Είναι τόσο σοβαρή αυτή η συζήτηση και είναι τόσο παγωμένη η Νέα Δημοκρατία που ο Πρωθυπουργός θες δεν ήξερε τι να απαντήσει αν έκανε ζημιά στην Νέα Δημοκρατία το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών και αν το έχει μετανιώσει που έφερε αυτό το θέμα πριν από ένα χρόνο, γιατί αυτός ήταν μπροστάρης όλο αυτό και το έκανε γιατί το ήθελε να το κάνει ο ίδιος μαζί με έναν υπουργό και έναν και ένα σύμβουλο, τον οικονομικό σύμβουλο.
6: Ο Γιάννης Τσιάπας λέει, για μένα το βασικό πρόβλημα είναι ότι για μια-δυο μέρες έβγαινε προς τα έξω ότι το Μαξί μου έχει δυσαρέσει και με τη Ζαχαράκη και βγήκε ο Μητσοτάκης και είπε με τη Σοφία μας το λιμέρα μαζί, δεν είναι θέμα υπουργού. Κάποιοι διέρεαν προφανώς ότι υπάρχει θέμα με τη Ζαχαράκη.
5: Όχι, είχε βγει ο κ. Μαρινάκης και είπε ότι υπάρχει θέμα με το βιβλίο κτλ. Που σημαίνει άφηνε παράθυρο ότι φταίει το Υπουργείο προφανώς.
6: Να το διορθώσω.
5: Ναι, αυτό.
6: Ο Πρωθυπουργός είπε όπου υπάρχει κάτι που προκαλεί αντίδραση. Δεν είναι λάθος. Προκαλεί αντίδραση. Πάμε να το διαχειριστούμε.

0: με πολιτικά και να το διορθώσουμε.
1: Προφανώς.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Το σωστό αυτό είναι.
0: Λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε σε εξέλιξη πυρκαγιές. Έχει έρθει η Σοφία Γαλάνη τώρα να μας πει και να ξεκινήσουμε. Σοφία μου, καλή εβδομάδα.
1: Όχι, κοιτάει και η Σοφία και εγώ. Ξέρεις, την έχουμε καθυστερήσει ουσία.
0: Ναι, όχι, εντάξει.
2: Βέβαια, είναι δυνατό.
0: Λοιπόν, έχουμε κοντά στην Εγνατία στην Αλεξανδρούπολη φωτιά. Είναι δασός.
2: Είναι δασικό σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής. Είναι κοντά στην Εγνατία εδώ στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. 2,5 ώρα περίπου ενημερώθηκε το πυροσβεστικό σώμα. Έχουμε μια κινητοποίηση 16 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο επιχειρούν αυτή τη στιγμή. Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Να πούμε συγκεκριμένα κατηγορία 3 και προφανώς έχει κινητοποιηθεί και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Εύρου. Για να δούμε πώς ξεκίνησε και αυτή η πυρκαγιά, γιατί έχουμε άλλες δύο σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Είναι στην περιοχή Μακρικάπα Εύβοιας και εκεί είναι δασική έκταση. Περίπου στις 2.30 πάλι τώρα το μεσημέρι. 70 πυροσβέστες εκεί, 3 ομάδες πεζοπόρων και 27 οχήματα. Από αέρος 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Εκεί είχαμε και 2 φορές μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή του οικισμού Τριάδα να απομακρυνθούν προς τα Ψαχνά. Σήμερα η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιά, συγκεκριμένα κατηγορία 4. Και να θυμίσω βέβαια ότι εξακολουθεί η πυροσβεστική υπηρεσία, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής να δίνουν τιτάνια μάχη στη φωτιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας. Έτσι, ναι, δηλαδή, ναι. Για 8η συνεπόμενη ημέρα.
0: 8η ημέρα.
2: Ακριβώς.
1: Την έχουμε πατήσει εδώ και μια εβδομάδα θα την πατήσουμε στον Εύρο. Που έγινε ένα μήνα και έκαψε δάσος.
2: Και έρπουσα λες το δάσος της Δαδιάς και εδώ έχουμε πυκνό δάσος το οποίο καίγεται. Μιλάμε για Πεύκα και μιλάμε για Έλατα. Είναι ένα απίστευτο μέρος για όσους έχουν πάει ακριβώς πάνω από την πόλη της Κόνιτσας. Εκεί έχουμε και 1.200 μόνιμους κατοίκους. Να πούμε ότι χθες προς το βράδυ υπήρξε κίνδυνος να φτάσει στην πόλη. Εκεί πήγαν δυνάμεις της πυροσβεστικής με σκοπό να την ανακόψουν. Ευτυχώς αποφύγαμε τα χειρότερα. Αλλά και σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν εστίες οι οποίες και είναι 150 πυροσβέστες, 48 οχήματα, 6 ελικόπτερα προσπαθούν να τις σβήσουν και το χειρότερο είναι ότι εκεί έχουμε πολύ δύσβατα σημεία. Δεν μπορούν να προσεγγίσουν οι επίγειες δυνάμεις εύκολα στα σημεία. Και να πούμε επίσης ότι.
0: Και δεν βοηθάνε καιρικές συνθήκες.
2: Καθόλου. Καθόλου, αλλά και το δύσβατο του εδάφους δυσκολεύει πολύ τα πράγματα. Έχουμε ήδη μεγάλη καταστροφή. Τα πρώτα στοιχεία από το αστεροσκοπείο, να πούμε ότι μιλάμε για 6.290 καμένα στρέμματα ήδη και είναι και περιοχή Natura. Έτσι. Δηλαδή, μιλάμε και για μεγάλη οικολογική.
0: Πονάει η ψυχή μας κάθε φορά που κάνουμε τέτοιου είδους απολογισμούς και είμαστε ήδη πλησιάζουμε τα μέσα Σεπτέμβρη και ακόμη βλέπετε, θυμάστε με το που ξεκινήσαμε αυτή τη σεζόν, λέμε μην εφησυχάζει ουδείς και κανείς από εμάς, έχουμε δρόμο μπροστά μας. Ευχαριστούμε Σοφία.
1: Να είσαι καλά Σοφία, λένε. Επειδή είναι Σεπτέμβριος τελειώσαμε, δεν τελείωσε τίποτα, απολύτως τίποτα.

0: μη σας πω ότι άκουσα 2 χρόνια πριν με παιδί 9 ετών που τόλμησα να πω σε άλλους γονείς ότι μίλησα με το παιδί μου για το γάμο των ομόφυλων και τι εστί ομοφυλόφιλος. Mm. Να, μια ιστορία μιας μαμάς η οποία αισθάνθηκε έτοιμη να κάνει αυτή τη συζήτηση με το παιδάκι της. Έκρινε ότι και το παιδί της μπορεί να καταλάβει αυτό που θα του πει. Τώρα, τα μηνύματα όλα που έχουν έρθει είναι από αυτά που εννοείται τα διαβάζουμε, αλλά νιώθεις, αυτό θέλω να το πω για να το ξεκαθαρίσουμε, νιώθεις ότι είσαι, δεν λέω ότι εμείς είμαστε σωστή πλευρά και οι άλλοι άνθρωποι είναι στη λάθος, αλλά νιώθεις ότι είσαι σε ένα εντελώς διαφορετικό μήκος κύματος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπάρχουν κάποια μήκη τα οποία δεν μπορούν να εκπέμπουν ταυτόχρονα, ρε παιδί μου. Δηλαδή εκπέμπει ο ένας ή εκπέμπει ο άλλος.
1: Ναι.
0: Όταν είμαστε σε αυτή τη φάση δεν μπορείς να ανοίξεις.
1: Σε αυτή τη φάση όμως, επειδή βλέπουμε αυτές τις αντιδράσεις και στο είπα και πριν για το ήξερα, το ξέρεις και εσύ την αντίδραση αυτή, πάντα την έχουμε.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι αυτές οι φωνές, δυστυχώς, επειδή λένε αυτά τα πιο λαϊκά λόγια, αυτά που ανήκουν σε μια Ελλάδα που ανήκει στο παρελθόν, που ήταν ακόμα λίγο πιο μπρουτάλ με όλα αυτά τα θέματα, το λέω όσο πιο κομψά μπορώ, δυστυχώς επικρατούν. Και δυστυχώς από αυτές τις φωνές επηρεάζεται και η κυβέρνηση, και κάθε κυβέρνηση επηρεάζεται από αυτές τις φωνές, και ξαφνικά για να μην θίξει αυτές τις φωνές του καφενείου ή του διπλανού σπιτιού.

0: Που δεν το έχει ανοίξει το θέμα αυτό ποτέ στο σπίτι του μέσα.
1: Ναι, γιατί θα πάει ο βουλευτής στο καφενείο αυτό που εκφράζουν την μπρουτάλα απόψεις και θα τα ακούσει.
0: Ακριβώς γι' αυτό.
1: Και ο βουλευτής μετά θα πάει στο Μητσοτάκη και θα πει: μάζεψε το αυτό, γιατί δεν, εγώ δεν την παλεύω.
0: Όπως και έγινε με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.
1: Να ακούω στην περιφέρειά μου ότι εμείς φέραμε πράγματα που ούτε οι αριστεροί είχαν φέρει. Αυτή είναι η συζήτηση, για να μην κοροϊδευόμαστε.
0: Μπράβο. Και δεν είναι μόνο δεξί. Τα ακούσανε πάρα πολύ και Πασόκοι, γι' αυτό και δεν ψήφισαν. Τα ακούει. Πολάκη, τι έλεγε, θυμάστε λίγο Πολάκη. Δεν μπορώ να πάω σφακιά.
1: Φυσικά,
0: μην τα ξεχνάμε αυτά.
1: Ναι, ναι. Όμως ξέρεις τι, αυτή η συζήτηση του καφενείου κάποια στιγμή πρέπει να αποκτήσει και ένα αντεπιχείρημα. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι πάει ο βουλευτής, εκεί υπάρχουν κάποιες κοινωνίες οι οποίες είναι κάπως πιο συντηρητικές και δεν βάζω αρνητικό πρόσημο, έχουν άλλο τρόπο σκέψης. Πρέπει κάποια στιγμή όμως, εκεί μέσα στο καφενείο, πάνω στο τσίπουρο και το τάβλι, να ρωτήσει και ένας βουλευτής ή ένας άλλος άνθρωπος που έχει μια άλλη άποψη. Ωραία, μετά το γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια, επηρεάστηκε η ζωή, κυρία μου, κυρία μου, στο χωριό? Επηρεάστηκε η ζωή των άλλων ανθρώπων στην πόλη? Κατέρευσε κάποιο σύστημα αξιών στην κοινωνία επειδή δόθηκε δυνατότητα σε ζευγάρια ομόφυλα να παντρευτούν όπως μπορούμε να παντρευτούμε όλοι? Ναι. Εκεί δεν ξέρω τι απάντηση θα δοθεί.
0: Δυστυχώς,
1: πάνω στο τσίπουρο και τη Μαρίδα.
0: Δυστυχώς, σε πολλά χωριά ακόμα της χώρας μας, που και εμείς καταγόμαστε αυτά τα χωριά, ή σε πολλές πόλεις, ακόμα ο γκέι είναι δακτυλοδεικτούμενος ομοφυλόφιλος. Είναι αυτός που δείχνουν. Είναι αυτός που γελάνε κάποιοι κτλ. Αυτή η κοινωνία δεν είναι έτοιμη να συζητήσει τίποτα από όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Υπάρχει όμως ένα μέρος το οποίο ή δεν ασχολείται καθόλου, πράγμα το οποίο πολλές φορές είναι υγιές, να μην τον νοιάζει τι γίνεται στο διπλανό σπίτι. Ενώ όχι αν ζουν ή αν πεθαίνουν οι άνθρωποι, να μην τον νοιάζει τι κάνει η Μαρία με την Ελένη ή ο Κώστας με τον Γιώργο στο διπλανό σπίτι. Να μην τους νοιάζει, ρε παιδί μου.
1: Ναι,
0: είναι μια οικογένεια δίπλα.
1: Πρόβλημα,
0: ναι, απλά αυτό.
1: Επειδή εγώ θεωρώ ότι είναι ότι όλο αυτό έχει έναν κοινό παρονομαστή. Ο ίδιος άνθρωπος αυτός, ο Μπρουτάλ, ο οποίος δεν μπορεί να διανοηθεί ότι το 2026, γιατί έχει πάει και 2026 πια, πρέπει να σεβόμαστε όλους τους ανθρώπους. Παναγία μου, τι είναι αυτό που είπα.
0: Όσο παρακαλάει πρέπει το Σταυρό, δεν σέβεται ποτέ κανέναν άνθρωπο.
1: Άλλο πάνω από. Ο ίδιος αυτός άνθρωπος, κατά πάσα πιθανότητα, όταν θα φτάσει στα αυτιά του ότι η Μαρία κακοποιείται από τον σύζυγό της και αποφάσισε να χωρίσει, θα κατακρίνει τη Μαρία.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες ποιο είναι το θέμα?
0: Ναι.
1: Είναι ακριβώς η ίδια σκέψη που δεν μπορείς να διανοηθείς, ότι ένας άνθρωπος διεκδικεί την ελευθερία του γιατί πιστεύει κάτι άλλο από αυτό που πιστεύεις
0: υπάρχει
1: εσύ.
0: Υπάρχει μέρος της κοινωνίας που μπορεί να πει κάτι θα του έκανε.
1: Ή να κρατήσει το σπίτι της.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Αυτό είναι το
0: να
1: θέμα.
0: Να κρατήσει το σπίτι της, να σκύψει το κεφάλι.
1: Αλλά να κρατήσει το σπίτι.
0: Να σκύψει το κεφάλι και δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά.
1: Είμαστε ok με αυτό.
0: Όχι βέβαια. Ναι, μα τι συζητάμε τώρα. Είμαστε ok με αυτό.
1: Σωστά λέει ο τάξη του Λαγωνίση. Ακόμα κυνηγάμε παιδιά του γυμνιστέ στι παραλίε. Τι συζητάτε?
0: Ναι, το οποίο είναι 60 χρόνια πίσω αυτό τώρα πια.
1: Πάμε διαφημίσεις.
2: Που δυστυχάμε που τα παιδιά μας έχουν φύγει από παντού, από θρησκεία, από οικογένεια, από πανεπιστήμια, από παντού που δεν μπορούμε να ζήσουμε τα παιδιά μας.
3: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη Διεθνή Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση για όλους.
4: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες. Τον Πισινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
5: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιογραφικό.

0: δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
1: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ιά. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
2: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
3: Η συγκλονιστική μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικίτα Μιλιβόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο επιστρέφει στην Αθήνα. Μετά τα αλλεπάλληλα sold out σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει τον θρίαμβό της για 8 τελευταίες παραστάσεις. Μην τη χάσετε. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr.
4: Αυτή είναι η τελευταία μέρα. Θα νυχτώσει και θα είναι πια για πάντα νύχτα.
5: Παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
6: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.

0: μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
2: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και

οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια. Colorificio San Marinese. Sagerlac, Rust-Oleum και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.

0: 101,6.
1: Ο σύνδεσμος εργολάβων ηλεκτρολόγων Πρέβεζας ενημερώνει τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Απευθύνεστε μόνο στους αδιούχους ηλεκτρολόγους για την κατασκευή, τη συντήρηση και τον έλεγχο της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Οι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας εναντί κινδύνων και βλαβών. Περισσότερα στο www.seiprevesa.gr και στο τηλέφωνο 26820-24911. ΣΕΙ Πρέβεζας. Ζούμε με ασφάλεια. Ζούμε καλύτερα.
2: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες, ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση Άπιλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
3: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.
4: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341. Στο Φέρνι Deco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
5: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπό.
6: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
7: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
8: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
7: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένη.

0: πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: 7 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 4.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δις ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εξειδίκευσε το οικονομικό επιτελείο. Οι κυριότερες νέες παρεμβάσεις αφορούν το μηδενισμό του φορολογικού συντελεστή έως τις 20.000 ευρώ για τους αγρότες και τους τρίτεκνους. Τη μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης Νοεμβρίου σε συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες σε 400 ευρώ καθαρά. Τη θέσπιση επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους από το 2027 και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5% από τον Απρίλιο. Κάθε ευρώ που ανακοινώνουμε είναι κοστολογημένο, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Αναλυτικά τα μέτρα στην ιστοσελίδα sky.gr. Για έναν τεκτονικό σεισμό στο κομματικό σύστημα της Γερμανίας έκανε λόγο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά τη χθεσινή νίκη του ακροδεξιού AfD στις κρατηδιακές εκλογές στη Σαξονία Άνχαλτ. Πρόσθεσε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα έχει κλονίσει το κόμμα του, το CDU, στα θεμέλια του. Ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία συνεργασία με την ακροδεξιά και πρόσθεσε: έχουμε όλα τα μέσα που απαιτούνται για να υπερασπιστούμε το Σύνταγμα απέναντι σε μια ακροδεξιά περιφερειακή κυβέρνηση. Το βράδυ αναμένονται διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη Γερμανία. Σε εξέλιξη είναι δασική πυρκαγιά στην Μακρικάπα της Περιφερειακής Ενότητας Σέβιας. Με δύο μηνύματα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα και στη συνέχεια να απομακρυνθούν από την περιοχή Τριάδα προς Ψαχνά. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν πλέον 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 27 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό. Σε δύο διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς που εκδηλώθηκαν σε δασική έκταση στην περιοχή Ψηλή Ράχη Δράμας, κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα καθώς και 4 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στο 62ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στην Αλεξανδρούπολη. Επιχειρούν 16 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 5 οχήματα, 3 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο. Εδώ και μια εβδομάδα μένεται η φωτιά στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας, στην Κόνιτσα. Η πυρκαγιά έχει κάψει ήδη μεγάλη έκταση του Παρθένου δάσους και έχει μπει στη χαράδρα του ΑΟΟΥ. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Λακωνία, καθώς και σε Κρήτη, Κυκλάδες,

0: Κύρο, Κύθυρα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Ξεκίνησε σήμερα, μετά τη διακοπή του Αυγούστου, η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η πρόεδρος του δικαστηρίου εκφώνησε όλους τους μάρτυρες της υπόθεσης, οι οποίοι φτάνουν τους 300. Οι καταθέσεις ξεκίνησαν με την οικογένεια του Γιώργου Κουτσούμπα, μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας και ενός εκ των 57 θυμάτων. Σε 40 συλλήψεις οδηγών, εκ των οποίων 17 που είχαν καταναλώσει αλκοόλ, προχώρησε η τροχέα μετά από ελέγχους που έγιναν την τελευταία εβδομάδα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής. Σε σχεδόν 31.000 αλκοτέστ βεβαιώθηκαν 228 παραβάσεις. Επιπλέον βεβαιώθηκαν σχεδόν 7.000 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης. Ακινητοποιήθηκαν 842 οχήματα, ενώ αφαιρέθηκαν 979 άδειες ικανότητας οδήγησης. 11 νεκροί, 6 τραυματίες και 6 αγνοούμενοι είναι μέχρι στιγμής ο απολογισμός από χιονοστιβάδα που έπληξε ομάδα ορειβατών στον Βόρειο Κάυκασο της Ρωσίας. Η τραγωδία σημειώθηκε χθες το απόγευμα, όταν η χιονοστιβάδα κατέβηκε από τις υψηλότερες κορυφές του ρωσικού Βόρειου Κάυκασου και παρέσυρε ομάδα 33 ορειβατών. Περισσότεροι από 50 διασώστες συμμετέχουν σε μια εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στη Φιλανδία ξεκίνησε σήμερα η δίκη ενός άνδρα που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών ηλικίας 9 έως 15 ετών μέσω των social media. Χιλιάδες βίντεο και φωτογραφίες παιδιών βρέθηκαν στο κινητό τηλέφωνο του άνδρα το 2022, όταν η αστυνομία κατέσχεσε τη συσκευή σε σχέση με μια άλλη ποινική υπόθεση. Για κλοπές και διαρρήξεις σε σπίτια και οχήματα συνελήφθη ένας άνδρας στο Δήμο Ανδραβίδας Κυλλίνης, ενώ προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε κλεμμένο όχημα το οποίο είχαν κρύψει συνεργοί του σε δάσος. Συνολικά εξηχνιάστηκαν 10 υποθέσεις, με τη συνολική ευλία των δραστών να ξεπερνά τις 50.000 ευρώ. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε 3 σταθμούς του μετρό. Από σήμερα ως και την Πέμπτη, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή, η οποία θα περνάει από όλους τους κλειστούς σταθμούς. 6 συλλήψεις έγιναν χθες από τους ελέγχους στο πλαίσιο διεξαγωγής αγώνα ποδοσφαίρου στο γήπεδο ΆΚΑ στο Μαρούσι. Οι συλληφθέντες είναι από 20 έως 44 ετών. 4 συλλήψεις έγιναν για κατοχή ναρκωτικών, μία για κατοχή μαχαιριού και άλλη μία για καπνογόνο.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 30 με 31 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη αίθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά έως 32 με 35 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι.
3: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά.

0: Έζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Ντουζιέρα και μπαταρία Ιντεάλ Στάνταρ. Καμπίνα και σύστημα ντουζ Rain Tema στην προνομιακή τιμή των 349 ευρώ.
2: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: είναι γατούλα, δηλαδή.
1: Όχι, ρε παιδί μου, ούτε καν. Είναι μια δυναμική γυναίκα και μπράβο.
0: Όπα.
1: Η οποία όμως είναι. Α, ήρθε και ο Τζολέτος. Μπα, γυρίσατε, κύριε Τζολέτο. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Περάσατε ωραία πάνω.
0: Πολύ ωραία τα τρίγωνα που μας
1: φέρατε. Να σου πω, Αντώνη, έλα λίγο να σου πω ένα δευτερόλεπτο. Ένα δευτερόλεπτο.
0: Φανταστικά.
1: Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνουμε τον Καντέλη. Το βρίσκω εξαιρετικό. Τα παιδιά μας που είναι στον εξώστη κάθε πρωί, 10 η ώρα.
0: Βέβαια.
1: Να σου πω, Αντώνη.
0: Αντώνη.
1: Έλα, καλό μεσημέρι. Γεια σου, Αντώνη. Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Αντώνη. Τι κάνεις.
1: Πάμε. Έλα. Ωραία. Είναι φανταστικά αυτά τα βιντεάκια που κάνετε με τον Καντέλη. Πολύ εμπνευσμένα.
2: Εντάξει.
0: Τι βιντεάκια κάνετε.
1: Α, είναι φανταστικό.
2: Α, δεν μας έχει δει ο κύριος Κολογιφάς.
1: Δεν έχει social γι' αυτό.
0: TikTok.
1: Όχι, ρε, είναι. Ρε, είναι influencers τα παιδιά.
2: Τι, δεν έχει Instagram ο κύριος Κολογιφάς.
0: Δεν έχω Instagram, παιδί μου.
1: Και κυρίως το πιο ωραίο από όλα είναι ότι είναι αυθόρμητα όλα αυτά.
0: Δεν έχω Instagram ούτε TikTok.
1: Πού είναι να τους βρω.
0: Ένα Twitter έχω.
2: Facebook έχει, φαντάζομαι.
0: Γι' αυτό μου έχει κάνει μια κατάσταση.
1: Γιατί δεν λέτε στο SkyGR να σας φτιάξει ένα ξεχωριστό.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: Είναι μόνο για σας.
0: Λοιπόν,
1: δες τώρα εδώ, μιλάμε τώρα. Εντάξει. Ναι, ναι. 10 η ώρα ξαναλέμε τα παιδιά μας, έτσι.
0: Ναι, ναι.
3: Αύριο, το ραδιό που μου σκάει, 10 η ώρα που είσαι στον εξώστη, θα σου πω τι έλεγα και τι βουλευτές μετά το κλαίγιο τσετάκι. 40 μέτρα η ώρα. Ωραία, και εγώ θα σου πω ποιοι υπουργοί συναντήθηκαν μέσα στη ΔΕΘ και ποιος δουλειώσατε πάρα πολύ στο εξωτερικό. Ωραία, θα το είδαμε. Και εγώ που ξέρω για τσέπρα μου δράκι, θα πω και αυτά. Ωραία, και εγώ θα σου πω ποιος βουλευτής ήταν στις βουλευτές και με τις συμβούλες που είχα κάνει τόμα σοβαρά. Δεν πήγαινε το δεύτερο να συμβούλες αυτούς, γιατί εμείς δουλεύουμε εδώ πέρα.
1: Να σου πω κάτι, τύφλα να έχει η Ιωάννα Τούνη.
2: Όχι, στο εμείς δουλεύουμε, ήθελα να του πω, άλλαξε για μια φανέλα, αλλά δεν το έχω.
0: Πάντως.
1: Πάρε μια πετσέτα.
0: Η αρχή σας ήταν λίγο παγωμένη, αλλά μετά ξεδιπλώσατε πραγματικά το ταλέντο σας. Είστε καταπληκτικοί ηθοποιοί.
1: Πραγματικά.
2: Τρόμαξε, έτσι όπως το πήγε, το κατέληξε.
1: Εσύ έλεγες νωρίτερα ότι σήμερα, ας πούμε, σε είδαν γιατί εγώ δεν σε πέτυχα να χορεύεις στο στούντιο. Ο ανταγωνισμός είναι σκληρός, το καταλαβαίνω. Όλα χρειάζονται.
0: Ναι.
2: Χόρευε στο στούντιο,
1: Ναι.
0: Καλά, δεν χόρευα χέρι.
1: Καλά, και εσύ από ό,τι σε βλέπω δεν αργεί να συμβεί και αυτό. Αν συνεχίσει έτσι, δηλαδή αυτό.
2: Τι χόρευε, Χαλιγκαλί.
1: Όχι, τι χόρευε.
0: Όχι, όχι, όχι. Ήταν.
2: Ζεμπέκικο, βαρύ.
0: Κλείνω το κύκνο, όχι, όχι. Κάνουμε ένα. Με τον εικονολήπτη μας. Κάνουμε μια πλάκα. Ναι. Δεν ήταν. Μια στροφή κάναμε.
2: Okay, ναι. Μια χαρά είναι η λίμνη των κύκλων. Δεν είναι.
1: Ναι.
2: Δεν είναι. Εντάξει.
0: Μια στροφή κάναμε. Δεν ήταν τίποτα. Μην είναι.
2: Όχι, δεν τι χρόνο έχει. Τελικό να πάω να το δω λίγο.

0: καλύτερα να τα δει.
1: Καλά, είναι πρώην πρωθυπουργός.
2: Εντάξει, εννοείται. Ναι. Αλλά...
3: Εσένα, τι σε πείραξε τώρα που ο Τσίπρας βρήκε ένα ξενοδοχείο και πάει να
2: φύγει. Όχι, καλά κάνει σε ξενοδοχείο, μπορεί. Δεν μπορεί να το κάνει στο βιβλίο.
3: Δεν πήγε
2: στο επίσημο. Αυτό εννοώ. Αυτό
0: ευχήθησα γιατί.
2: Δεν το κάλεσα. Με ρωτάνε πάρα πολλοί κόσμοι.
0: Μαρία και εγώ αυτό είδα.
3: Ξεκάθαρα.
2: Με ρωτάει πολλοί κόσμοι γι' αυτό.
3: Ο Τσίπρας θα πάει πριν από το Σοσιαλκι
0: πάντα. Ανέβει Σαββατοκύριακο πάνε εσύ.
2: Παρακαλώ.
3: Εργάζομαι στο Open. Ανέβει την Τετάρτη.
0: Σαββατοκύριακο.
2: Ναι, ναι, εργάζομαι και Σαββατοκύριακο. Την κανονική μου δουλειά. Συντάξει δελτίων.
3: Ναι. Να σου πω κάτι. Πάντως θεωρώ ότι. Εντάξει, είπαμε για τα του Πρωθυπουργού, τα έχουμε αναλύσει αρκούντως. Θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον η συνέντευξη τύπου του κ. Τσίπρα.
0: Ναι, σίγουρα θα έχει. Εντάξει. Γιατί προφανώς θα ρωτηθεί για τις θηρίδες, για την παγκόσμια βάση δεδομένων. Θα ρωτηθεί για πολλά πράγματα.
3: Εμείς, όταν το ακούσαμε, ποιος το είπε, ο κ. Παπάς το είπε για την παγκόσμια βάση. Όχι, ο κ. Νιφούδης. Ο κ. Νιφούδης.
2: Παπάς Νιφούδης ήταν τα δύο.
3: Όταν το βάλαμε στο ChatGPT εκείνη την ώρα με το που είχε σκάσει, οριακά. Δεν μας έβρισε το ChatGPT. Λέει, τι είναι αυτά που λέτε, πού τα έχετε ακούσει αυτά.
2: Ναι, ναι. Ρωτούσαμε το ChatGPT εδώ πέρα. Live, στον αέρα. Σαν παιδιά της αλλαγής, καταλαβαίνεις την εκπομπή που ακούτε όλοι μέσα.
0: Στην εκπομπή που είναι 6 ώρες μετά τον εξώστη.
2: Άναγια σου, τώρα μιλάς καλά.
3: Ήρθε ο εξώστης μετά από 13 χρόνια των παιδιών της αλλαγής να μας πει ότι τα παιδιά της αλλαγής είναι 6 ώρες μετά.
2: Μια φορά.
3: Τι άλλο θα ζητήσει.
2: Μια φορά αυτοί οι εξώστες να πάρουν τα παιδιά της αλλαγής και να πούνε ρε παιδιά, πώς θέλετε να πείτε μια παρόλα εδώ στον εξώστη.
3: Εγώ δεν βγαίνω για κανένα λόγο. Με τίποτα.
0: Γιατί θα έρθετε.
3: Όχι. Μην το προτείνεις.
0: Εντάξει, εσύ θα έρθει, από πού θα έρθει δηλαδή.
2: Αν μου ζητήσει.
0: Από πού θα έρθει.
2: Αν μου ζητήσει να πεθάνω από λέγεται τραγούδι και να πέσω.
0: Θα βγει με τηλεφωνική, αυτό εννοεί.
2: Όχι, θα κάνω ό,τι μου ζητήσει.
0: Γιατί η Ιάννα Σασουλή επίση δεν μπορεί, γιατί προετοιμάζει την εκπομπή τη στην τηλεόραση.
3: Ωραία που τα λες, Μαέλα που σε ξέρω.
2: Ακριβώς. Κολλάει και για σένα απόλυτα. Είσαι ο μεγαλύτερος παπατζής που υπάρχει εδώ μέσα, πραγματικά.
0: Πώς το είπε ο Βασιλιάδης, απάντησε τα εύκολα τα λόγια τα μεγάλα.
3: Πολύ εμπνευσμένο.
2: Ναι, ναι.
3: Όπως πιστεύω σίγουρα ότι στο επιτελείο του Πρωθυπουργού έβαλαν στο ChatGPT ποιο τραγούδι ταιριάζει να αφιερώσουμε στον Τσίπρα και είπα: α, ωραίο ότι είσαι Κανελίδη και το
0: Δεν πιστεύετε ότι ο Τσίπρας τώρα ψάχνει τραγούδι να απαντήσει.
2: Σίγουρα, σίγουρα ναι.
0: Ένα στίχο
3: το θέλεις να το βάλουμε τώρα στο chat να δούμε ποιο προτείνει.
2: Ένα πιο λαϊκό.
3: Να το βάλουμε.
2: Θα απαντήσει με κάτι πιο λαϊκό. Ενώ πιο λαϊκό που να το ξέρει ο κόσμο.
3: Με ποιο τραγούδι θα μπορούσε, μιλάω στο ChatGPT, να απαντήσει ο κύριο Τσίπρα στη συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει μεθαύριο στη ΔΕΘ στον Κυριάκο Μητσοτάκη που του αφιέρωσε ωραία που τα λες Μαέλα που σε ξέρω, τα δίδυμα φεγγάρια δηλαδή.
0: Εγώ έγραψα και κάτι άλλο ενδιάμεσα.
3: Όχι, όχι, σκέφτεται.
2: Και μπορεί να απαντήσει το ChatGPT για ποιο λόγο πάει ο Τσίπρας στη ΔΕΘ.
0: Το ξενοδοχείο θα μιλήσει.
2: Το έχω πειράξει εγώ.
3: Λοιπόν, το ποιος να συγκριθεί μαζί σου, ηρωνικά, προτείνει το ChatGPT.
2: Ναι.
3: Ωραία. Θέλουμε κι άλλα. Μόνο αυτό προτείνει.
2: Δεν θα περάσει πολύ αυτό.
0: Ναι, όχι.
2: Δεν θα περάσει. Καλύτερα να πει το είπε, του φέρει.
3: Επίθεση.
2: Ή το θα τη Ελένα Ζευγάρα, ξέρω εγώ.
3: Λοιπόν, το θα με θυμηθεί. Γιάννη Πάριου.
2: Απειλητικό ακούγεται.
0: Ναι.
3: Okay. Τι ζητάς, Γιάννης Πάριος. Γενικά ότι σε τσιπίτι αγαπάει Πάριο.
2: Ναι, ναι.
3: Υπερβολές. Το υπερβολές.
0: Λοιπόν, είναι και αυτό υπερβολές.
2: Μη μου λες. Πώς μ' αγαπάς.
0: Πήγα άλλο. Λοιπόν, είναι και αυτό υπερβολές.
3: Άλλα λες και άλλα κάνεις. Επίσης
2: προτείνεις.
3: Ναι.
2: Αλλά λέω και άλλα κάνω.
3: Παραμύθια. Το ψεύτικα.
0: Ψεύτηκα τα δάκρυά σου, ψεύτηκα και τα φιλιά σου, δεν πάει.
3: Και έχει και το δεν θα ξαναγαπήσω, αυτό δεν ξέρω γιατί το βγάζει.
2: Θεέ μου, τη δεύτερη φορά. Τη δεύτερη φορά.
0: Σήμερα χορεύει, τραγουδάει, μια χαρά είναι έτσι.
3: Ναι, είναι πλούσιο μουσικό χορευτικό.
2: Στην εκπομπή 13 χρόνια αυτό κάνουμε εδώ πέρα. Δεν έχει ακούσει ούτε μία στιγμή την εκπομπή. Δυστυχώ,
3: Αντώνη.
0: Ακούω ένα λοιπόν, σημειώνει κιόλα.
3: Λοιπόν, ωραία. Άρα εσύ Τετάρτη σε πάνω.
0: Όχι, βρεσί, τι πάνω. Έχω εκπομπή 10 η ώρα στον εξώστη.
2: Έχει γίνει αυτό. Δεν υπάρχει χειρότερο να
0: κάνει. 10-11, σκάει
3: 103. Φαντάζομαι ότι έχει να γίνει σε 2 χρόνια.
2: Αυτό είσαι σε 2 χρόνια, καλά, εντάξει.
3: Δεν θα μα μιλάει ο
2: Ρίτα. Θα είναι η συνάδελφη Θεσσαλονίκη ή θα φύγει απεσταλμένο από εδώ.
0: Θα είναι η κυρία Χρυσαμπάτου που καλύπτει
2: η ελληνική αριστερά.
0: Εντάξει.
2: Ωραία, τέλεια. Μπράβο.
3: Η οποία θα διατυπώσει και το ερώτημα στον κύριο Τσίπρα.
0: Θα διατυπώσει και το ερώτημα στον κύριο Τσίπρα.
3: Πραγματικά θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
2: Μην κλέψει το τραγούδι και το τραγούδι θα φέρω στο Τσοτάκι.
0: Ετοιμάζουμε αύριο ειδικό αφιέρωμα, δεν μπορώ να το αποκαλύψω. Αύριο στις 10. Στον εξώστη, όποιος θέλει να μας ακούσει.
2: Αυτός.
0: 5 ώρες πριν τη δική σας εκπομπή.
2: Θα παίξει ώρα τέτοια. Θα παίξει όλα τα λόγια που είπαμε τώρα αυτός. Ικανός είναι.
0: Αύριο
3: θα βάλω την εκπομπή. Αν παίξει.
0: Αύριο θα βάλει την εκπομπή. Τι λες, μεγάλη τιμή.
3: Αύριο θα βάλω την εκπομπή. Αν ακούσω έστω και ένα τραγούδι, έχει να γίνει χαμός. Θα ανέβω πάνω. Με τον Άρη μαζί. Θα φέρω και τον Άρη.
0: Θα κλείσω το κινητό για να μην λαμβάνω τα μηνύματά σου.
3: Θα σε πάρω στο δεύτερο.
2: Ερώτηση, Αντώνη.
0: Δεν το φέρνω μέσα.
2: Εσύ, Σαλονίκη, τι έκανες όλο αυτό το τρίμηνο?
0: Πάρα πολύ δουλειά. Δεν μπορώ να σε περιγράψω. Αν άκουγες σήμερα την εκπομπή, θα άκουγες παρασκήνιο μέσα από τη ΔΕΘ. Διάλογο με πυρακάκι, ποιους υπουργούς είδα,
2: εσύ.
0: Ποια πηγαδάκια είδα. Mm-hmm.
2: Είδες κάτι ενδιαφέρον, συγγνώμη που δεν άκουσα το πρωί, είδες κάτι ενδιαφέρον?
0: Βάλε on demand, να την ακούσεις.
2: Πες ένα, ρε παιδί.
0: Όχι, δεν θα πω κανένα.
2: Ένα highlight.
0: Παρασκήνιο μόνο στον εξώστη.
2: Ένα highlight. Ένα από αυτά που είπες το πρωί. Δεν θα θυμάσαι κανένα, δεν έχεις κανένα έτσι.
3: Ο συνάδελφος έχει πέρασει απέναντι, το βλέπουμε πολύ ωραία.
2: Πες ένα highlight που είπες το πρωί,
0: δεν θα ξανάρθω στην εκπομπή.
3: Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό.
0: Γιατί δεν μπορείς?
3: Γιατί είσαι δεμένος ψυχολογικά και συναισθηματικά μαζί.
0: Τώρα, γεια σας.
3: Καλή συνέχεια, Αντώνη.
2: Πώς ρίχνει έτσι, θα σου πούλει συνέχεια.
3: Πάλι πάει, έρχεται με τα κοστούμια εντωμεταξύ.
2: Τι να κάνει, πέρα. Προϊστάμενος πολιτικού είναι.
3: Εντάξει,
2: μπορεί να χρειαστεί κάποιο σχόλιο. Λοιπόν, 4:21 πρώτα λεπτά. Τώρα στους δρόμους, στο ανωδικό του Κηφισού έχει αρκετή κινησούλα. Από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Χαρνών. Κατεβαίνοντας στον Κηφισό θα βρείτε περισσότερη κίνηση όμως. Θα βρείτε από την Κηφισιά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Γυρίσατε κανονικά. Αυτό επηρεάζει και όσους έρχεστε από Ελευσίνα, από την Αττική Οδό για τον Πειραιά. Αυτό είναι το κομμάτι που κολλάει στο καθοδικό. Επίσης από Ασπρόπυργο προς Αθήνα έχει αρκετή κίνηση. Μας το είπε και νωρίτερα ο φίλος μας ο Δημήτρης που έρχονταν από Ασπρόπυργο, Κυλάκος. Το κέντρο κλασικά δεν έχει πάρα πολύ κίνηση. Κηφισίας τα ίδια. Μεσογείο τα ίδια. Βγαίνοντας περιφερειακή με του προς Καρέα κίνηση και παραλιακή λίγο στον Άλυμο. Καλά είναι τα πράγματα, μόνο Κηφισός ή τα ζόρια. Ladies and gentlemen, are you ready? The dance floor.

0: Αυτό που μας έχει μείνει, παιδιά, όπως και να έχει, ό,τι και να συζητάμε τώρα για μέτρα από εδώ από εκεί, ήταν η κόντρα με τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Ήταν εντυπωσιακή αυτή η μεταστροφή, ρε παιδί μου, από το δεν σχολιάζω σε επίθεση αλαφέρι, που λέει.
0: Αλαφέρι,
1: Ναι, που λέει, πώς λέει.
0: Όλα.
1: Επίθεση, αυτό δεν είναι.
0: Όλα για τη γαλάζια πολυκατοικία, Γιάννη μου. Αυτή τη γαλάζια πολύπαθη πολυκατοικία.
1: Για φαντάσου.
0: Τι γίνεται μέσα σε αυτήν την πολυκατοικία.
1: Ναι, βλέπα.
0: Αυτή η πολυκατοικία έχει θυρωρό.
1: Πώς φτάσαμε.
0: Τι
1: πάρει,
0: έχει δει και τι έχει ακούσει ο θυρωρό.
1: Αλλά πώς φτάσαμε να τσακώνονται μεταξύ των. Πώς φτάσαμε.
2: Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του. Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
3: Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση. Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κ.
0: Και πού να δεις τι λέει πια ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος κύριος Γεωργιάδης, το θυμόμαστε όλοι, στις αρχές, ήταν και πολύ δύσκολη θέση του, έλεγε εγώ δεν πρόκειται να πω κακή κουβέντα για το Σαμαρά. Τώρα,
1: άλλο Γεωργιάδη αφήσαμε πριν το καλοκαίρι, άλλο βρήκαμε μετά.
4: Δυστυχώς για μένα, η αντιπάθειά του για τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχει φτάσει σε ένα βαθμό ανεξέλεγκτο. Δεν μπορεί να τα βλέπεις όλα αρνητικά. Γιατί αν τα βλέπεις ως Σαμαράς όλα αρνητικά, τότε δεν ξεχωρίζεις εσύ τον εαυτό σου από τη ζωή, το Τσίπρα, την Ανδρουλάκη.
5: Ήταν τηλέφωνο.
4: Η χθεσινή δήλωση ήταν θλίψη. Ήταν θλιβερή.
0: Με κι άλλα. Πιο χοντρά.
1: Έβαλε στην ίδια χύτρα, στην ίδια κατσαρόλα που λένε Σαμαρά με ζωή Κωνσταντοπούλου.
4: Αν έβγαζες τον ήχο και δεν έβλεπες. Τόσο μόνο γραπτό έχω να σου πούμε ποιος είναι. Τι διαφορά λέει σε Κωνσταντοπούλου. Με τι διαφορετικό λέει. Σε Κωνσταντοπούλου. Δεν. Διαφορά, ακρίβεια, θεσμοί, θα λέει ζωή Κωνσταντοπούλου. Ωραία. Θα έχει πολλά κόμματα να ψηφίσουν τα λεφτά στην Ελλάδα. Αλλά σίγουρα δεν είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Πολύ ωραία το λέει ο Πάνος. Δεξί του φεκάνε δεξιούς.
1: Αυτό ρε παιδιά, ναι, που φτάσαμε.
0: Τώρα ήρθε η κορύφωση όμως. Η ώρα της Ντόρας.
1: Όπα, τώρα σοβαρεύει το πράγμα.
0: Τώρα τα λόγια γίνονται μαχαίρια.
6: Ο κύριος Σαμαράς εχθές σε μία παράγραφο είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό. Δεν μας κάνει κακό.
0: Τώρα εγώ δεν μπορώ να πιστέψω σίγουρα ότι η κυρία Μπακογιάννη παίρνει καμία γραμμή.
1: Όχι.
0: Δεν χρειάζεται καμία γραμμή.
1: Όχι, όχι.
0: Αλλά όλοι από ό,τι ακούτε είναι πάνω κάτω στο ίδιο μήκος κύματος.
1: Τώρα ποια είναι στο ίδιο μήκος κύματος. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που τα λένε λίγο πιο διακριτικά.
7: Ο πρωθυπουργός, μην ξεχνάτε, είναι μέλος αυτής της παράταξης από παιδί και κουβαλάει και μια ιστορική μνήμη. Και είναι και στέλεχος της παράταξης, ήταν και ο πατέρας του, θα σας έλεγα, σε μια συγκεκριμένη συγκυρία. Νομίζω ξέρει πάρα πολύ καλά γεγονότα, όπως ξέρουν και πάρα πολύ. Όλη αυτή η ρητορική, η πολεμική που υπάρχει και για το πρόσωπο του Πρωθυπουργού, από τον πρώην Πρωθυπουργό, προφανώς έχει μια τέτοια επιδίωξη. Ποια είναι η άλλη επιδίωξη? Η ζημιά σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση.
8: Η Νέα Δημοκρατία, η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, είναι ένα κόμμα εξουσίας το οποίο εκ των πραγμάτων είναι πολυσυλλεκτικό. Δεν μπορούμε να συμφωνούμε στα πάντα, ωστόσο πρέπει να αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι παρατάξεις υπερβαίνουν τους προσωπικούς εγωισμούς.
1: Ωραία τα λένε. Νομίζω ότι έχει συνέχεια αυτό το πράγμα. Μέχρι να ανακοινώσει το κόμμα και να μπουν απέναντι. Ήδη έχει βγει βουλευτής που υπερασπίζεται το κόμμα Σαμαρά, έτσι. Και ο Σαλμάς. Βγαίνει ως ανεξάρτητος βουλευτής στα πάνελ. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει.
0: Ως ανεξάρτητος απέναντι σε νεοδημοκράτες. Σήμερα ήταν απέναντι στον κύριο Πέτσα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ανοίγουμε το παράθυρο το διαφημιστικό και κοιτάζουμε απ' έξω. Και τι βλέπουμε? Το Spetses Mini Marathon, κυρίες και κύριοι, το οποίο συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια. KB Win ως χρυσός χορηγός είναι για μία ακόμη φορά εκεί, στηρίζοντας έμπρακτα μία από τις πιο σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις της χώρας. Μάθετε περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της B-Win στο bwincares.gr.

0: Μέλισσα. Ναι, ναι. Μέλισσα, δεν μπει το σιόδο.
1: Ωραία. Greek.
0: Το ελληνικό. Καλό.
1: Silver City.
0: Εντάξει, αργεί το πολύ.
1: Η Λιούπολη πώς είναι?
2: Το
0: Sun City. Εντάξει, αυτό το βάζουν και στα πανόκαμπα της Λιούπολη.
1: Η Transformation.
0: Μεταμόρφωση.

0: Καλυθέα. Και το πανόραμα. All view. Η αμφιθέα πώς είναι. Both sides view. Τη βούλα.
1: Dot.
0: Για το λαγωνίσιας μην ξαναπούμε.
2: Ως τελεία.
0: Το Rabbit Island.
2: Το βούλα το κάνω ως τελεία. Τρομερό.
0: Rabbit Island.
2: Το Rabbit Island είναι γνωστό. Εντάξει.
0: Την κερατέα δεν μπορώ να την διαβάσω. Δεν μπορώ να την πω. Η Παλίνη. Again. Coolness.

0: Καλυθέα, Μποαβίστα. Ναι, είναι το
1: Πασοκημόνι.
0: Σε λατινικό τώρα. Ναι, έχει δίκιο Πασοκημόνι, έχει δίκιο.
2: Το λουτράκι. Little Bath.
0: Little Bath.
2: Little Heart.
0: Little Heart.
2: Η καρδίτσα.
0: Δεν μπορώ.
2: Πάμε διάλειμμα.
3: Νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να είναι τόσο η νεολαία ξεχαρβάλωτη.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στη ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6000.

0: 65-65. Είστε στο σελίδα icps.collins. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το.

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικών άξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνεις την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unic.ac.cy.

0: Έχετε ιδέες κιόλας. Ο Παρθυλελεύθερος δίνει ιδέα του. Σεν τετιέν, τον Άγιο Στέφανο. Να πάμε στα γαλλικά, λέει, και στα γαλλικά. Και την πλατεία στην
1: Ταφάνη. Έχετε πει πάρα πολλά. Έχετε πει πάρα πολλά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ, ρε παιδιά, που στέλνετε τόσα μηνύματα.
0: Το νιου σόλ, το ψυχικό, το νέο ψυχικό. Υπάρχει και το old soul.
1: Καλά, μπορεί να πει και σάικο, βέβαια.
0: Σάικο, ναι.
1: Νιου Σάικο. Καλύτερο,
0: ναι.
1: Αν με ρωτάς. Στη Γερμανία, όπως έχετε ακούσει ενδεχομένως από πολύ νωρίς το πρωί, τρέχουν και δεν φτάνουν.
0: Νιου Σάικο.
1: Από όλα αυτά που συνέβησαν, έχει κάνει δηλώσεις και ο Μέρτς, ο οποίος είπε ότι δεν περιμέναμε με τίποτα ένα τέτοιο ποσοστό. Το θέμα είναι ότι τώρα είμαστε σοκαρισμένοι. Λέει, δεν υπάρχουν σκέψεις για παράδοση.
0: Καλά, μην σοκάρετε πολύ, εντάξει.
1: Ναι, πρέπει να διορθώσουμε λάθη δεκαετιών. Αυτά είπε στην πρώτη του δημόσια τοποθέτηση. Έτσι είναι πάρα πολύ βαρύ το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία.
0: Δεν μπορεί να πέσει να τα σύννεφα.
1: Λέει, αναρωτιέμαι για τους λόγους ανώδου πληθυσμού. Τώρα, μετά τις εκλογές.
0: Τι αναρωτιέσαι, μα είναι δυνατόν τώρα. Είναι δυνατόν το συζητάμε αυτό.
1: Γιατί και εδώ χαλαρούς μαζί.
0: Καλά, ναι.
1: Μας βλέπω λίγο χαλαρού.
0: Επειδή δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο.
1: Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο, αλλά υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι επιχειρούν να επανέλθουν και να δημιουργήσουν κάποια νέα δεδομένα.
0: Ναι.
1: Αν λοιπόν φτάσουμε σε αυτές τις εκλογές την άνοιξη, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, και δούμε κανένα ποσοστό, ας πούμε, εισόδου στη Βουλή, δεν θέλω πάλι να πιαστούμε από τα συννεφάκια.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Θέλω να πέσουμε αυτή τη φορά.
0: Είναι δεδομένο ότι θα πιαστούμε από τα συννεφάκια, γιατί η κοινωνία δυστυχώς αποζητά αυτό το διέξοδο. Εδώ μιλάμε, η Ευρώπη κοιμάται όρθια. Έχει γίνει στη Γαλλία με τη Λεπέν, έχει γίνει στην Αγγλία, στην Μεγάλη Βρετανία με το Φάραντζ, ο οποίος είναι προλάβει μισό δημοσκοπήσεις, έχει γίνει στην Ιταλία, η Ιταλία κυβερνάει Μελώνη, κυβερνά. Ναι, και εμείς συζητάμε τώρα, αμάν, στη Γερμανία βγήκε το AfD σε μια περιφέρεια. Ναι, λογικό είναι.
1: Εντάξει,
0: όταν βάζει τη μετανάστευση μπροστά και βάζει και την οικονομία μπροστά και δεν κάνει τίποτα, θα βγαίνει πάντα τέτοιο πράγμα.
1: Η οποία Μελώνη, βεβαίως, όπως είδαμε τελικά, έβαλε ένα άλλο κοστούμι από αυτό που πιστεύαμε.
0: Δεν είναι αυτή που,
1: ναι, βλέπαμε προεκλογικά, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε μπει σε μια τόσο δύσκολη φάση πολιτικά για την Ευρώπη. Σε μια περίοδο που γεωπολιτικά όλα είναι εξαιρετικά δύσκολα, εμείς από την άλλη έχουμε απέναντί μας έναν Ερντογάν, ο οποίος αποφασίζει να μας ξαναβάλει ο ίδιος αποφασίζει να μας βάλει σε μια νέα δύσκολη περίοδο. Πιάνεται από λέξεις, πιάνεται από φράσεις, κυρίως του Έλληνα Πρωθυπουργού αλλά και των Υπουργών. Έτσι έκανε και με αφορμή τη ΔΕΘ για τα 12 μίλια, για τα έως 12 μίλια, όπως είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Καλά κάνει.
1: Και αυτό έφυγε, παιδιά, αστραπιαία στα τουρκικά μας.
0: Βέβαια. Για τη δική του τέτοια καλά κάνει. Για τη χώρα του καλά κάνει. Και για την εικόνα που θέλει να περάσει εδώ, καλά κάνει. Μια χαρά το κάνει ο Ερντογάν. Το ξέρει καλά το παιχνίδι ο Ερντογάν. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε για όλο αυτό. Γιατί ο Ερντογάν θα συνεχίσει να το κάνει αυτό. Ο Ερντογάν μια αφορμή θέλει. Μια αφορμή, μια λέξη θέλει να λέμε εμείς.
1: Απλώς θυμίζει τώρα αυτή η περίοδος και η ρητορική και οι ανακοινώσεις και οι δηλώσεις θυμίζουν πάρα πολύ την προηγούμενη δύσκολη περίοδο. Καλά, τότε είχαμε και τα πλοία που είχαν βγει.
0: Ναι.
1: Αναφέρομαι στο 2020 και μετά. Τώρα δεν είμαστε προφανώς εκεί. Δεν βλέπουμε κινήσεις στο πεδίο τόσο σοβαρές. Αλλά σε επίπεδο ρητορικής, ναι, είμαστε ακριβώς στην ίδια φάση. Όπου απειλεί στην ουσία με την ειρήνη στο Αιγαίο, στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και ούτω καθεξής. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Δεν νομίζω ότι αυτό θα σταματήσει σύντομα, ειδικά όσο βλέπει ότι η Ελλάδα εξοπλίζεται, βλέπει τον Αχιλλέα, είδε τον Αχιλλέα, την παρουσίαση και όσα κάνει η χώρα μας το τελευταίο διάστημα.
0: Αυτά είναι οι αφορμές που του δίνουμε. Εμείς του δίνουμε αφορμές κάνοντας τα αυτονόητα για τη χώρα μας.
1: Αλλά δεν του δίνουμε αφορμές.
0: Όχι, αυτοί ψάχνουν να βρουν τις αφορμές. Ψάχνουν και λένε, α, αυτοί κάνουν τα σπίτια του Αχιλλέα. Να μια αφορμή να απαντήσω. Α, αυτοί πήραν την Μπελαρά. Να μια αφορμή να απαντήσω. Ακούω σήμερα το πρωί έναν Ναύαρχο, το οποίο μου έκανε τεράστια εντύπωση και εδώ δείχνει και τι σημασία δίνουμε εμείς σε ενοπλές δυνάμεις και αυτό είναι πάρα πολύ κακό πραγματικά. Ο πλοίαρχος της Μπελαρά του Κίμωνα, τι μισθό παίρνει. Ο πλοίαρχος της πιο σύγχρονης φρεγάτας που κυκλοφορεί στη Μεσόγειο και γενικώς λέμε τα πολλά αυτά, παίρνει 1.700 ευρώ μισθό. Ο αντίστοιχος πλοίαρχος στο τουρκικό πολεμικό ναυτικό παίρνει 6.500. Για να καταλάβουμε λίγο και τι τα μεγέθη. και το πώς βλέπουν οι Τούρκοι πλοίαρχοι, οι καπετάνοι, οι ναύαρχοι, τους δικούς μας.
1: Ο Στέλιος πάντως λέει ότι του θυμίζει ένα λοχαγό που είχε στο στρατό,
0: ναι,
1: που είχε δύο υπέροχα γλυκά γκριζοπράσινα μάτια. Έχεις εσύ γκριζοπράσινα μάτια? Δεν θα το λέω.
0: Δεν το βλέπω για γκριζοπράσινα, όσο ναι, και γλυκά να θες να με δεις.
1: Ναι,
0: γκριζοπράσινα δεν τα λες. Λοχαγό στρατό μπορεί να σου θυμίζει, όντω.
1: Ναι.
0: Το λοχαγό, ναι. Γεια σου, Στέλιο, μου να είσαι καλά.
1: Λοχαγό, τι θυμίζει εσύ?
0: Θα μπορούσα, ναι.
1: Από πού και σου πω.
0: Ξέρω εγώ τώρα, δεν.
1: Πες με, ποια είναι τα προετοίμαστε.
0: Ποια είναι, τελείω διάβασα. Δεν έχει πει κανεί λοχαγό μέχρι τώρα, ναι.

0: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητό ποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητό ποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Παρέχος Φιγκουράδος. Κλάρο Κολοράδο Μαδούρο. Χειροποίητο η μηχανής. Κάθε πουρο έχει τον δικό του χαρακτήρα που ταιριάζει με το δικό σας. Κάθε πουρο βρίσκει τη θέση που το αξίζει. Στην Κάβα Γκάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820 60800, και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
0: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23 188. Χωρί με άποψη και διαχρονικό design.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογκ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό
4: φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος του Εγάλεω. Εντονότερα τα προβλήματα από το ύψος της Διραχείου στα Σεπόλια λόγω σύγκρουσης 4 οχημάτων. Το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εξειδίκευσε το Οικονομικό Επιτελείο. Οι κυριότερες νέες παρεμβάσεις αφορούν το μηδενισμό του φορολογικού συντελεστή έως τις 20.000 ευρώ για τους αγρότες και τους τρίτεκνους. Τη μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης του Νοεμβρίου σε συνταξιοχούς, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες, σε 400 ευρώ καθαρά. Τη θέσπιση επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους από το 2027 και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5% από τον Απρίλιο. Κάθε ευρώ που ανακοινώνουμε είναι κοστολογημένο, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Αναλυτικά τα μέτρα στην ιστοσελίδα sky.gr. Για έναν τεκτονικό σεισμό στο κομματικό σύστημα της Γερμανίας έκανε λόγο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέτς μετά τη χθεσινή νίκη του ακροδεξιού AfD στις κρατηδιακές εκλογές στη Σαξονία Άνχαλτ. Πρόσθεσε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα έχει κλονίσει το κόμμα του, το CDU, στα θεμέλια του. Ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία συνεργασία με την ακροδεξιά και πρόσθεσε: «Έχουμε όλα τα μέσα που απαιτούνται για να υπερασπιστούμε το Σύνταγμα απέναντι σε μια ακροδεξιά περιφερειακή κυβέρνηση». Το βράδυ αναμένονται διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη Γερμανία. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Μακρικάπα της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. Επιχειρούν 86 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 32 οχήματα, 10 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό. Νωρίτερα, με μήνυμα από το 112, κλήθηκαν οι κάτοικοι να απομακρυνθούν από την περιοχή Τριάδα προς Ψαχνά. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στις 2 διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς που εκδηλώθηκαν σε μικρή απόσταση μεταξύ τους μέσα σε δασική έκταση στην περιοχή Ψηλή Ράχη Δράμας. Επιχειρούν πλέον 42 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 8 οχήματα, 4 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στο 62ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στην Αλεξανδρούπολη. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που καίει εδώ και μια εβδομάδα στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Γκόνιτσα. Η φωτιά έχει κάψει ήδη μεγάλη έκταση του Παρθένου δάσους και έχει μπει στη χαράδρα του ΑΟΥ. Σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στάχτη έχουν γίνει 6.290 στρέμματα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Λακωνία, καθώς και σε Κρήτη, Κυκλάδες, Κύρο, Κύθυρα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Σε 40 συλλήψεις οδηγών, εκ των οποίων 17 που είχαν καταναλώσει αλκοόλ, προχώρησε η τροχέα μετά από ελέγχους που έγιναν την τελευταία εβδομάδα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες. Σε σχεδόν 31.000 αλκοτέστ βεβαιώθηκαν 228 παραβάσεις. Επιπλέον βεβαιώθηκαν σχεδόν 7.000 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας οδήγησης. Ακινητοποιήθηκαν 842 οχήματα, ενώ αφαιρέθηκαν 979 άδειες ικανότητας οδήγησης. Ιστορικό ρεκόρ καταγράφηκε τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο της Αθήνας, από όπου πέρασαν πάνω από 4 εκατομμύρια επιβάτες. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, κατά 2,4% είναι φέτος η αύξηση στην εγχώρια επιβατική κίνηση. Σχεδόν διπλάσια είναι η αύξηση στη διεθνή κίνηση επιβατών. 11 νεκροί, 6 τραυματίες και 6 αγνοούμενοι μέχρι στιγμής από χιονοστιβάδα που έπληξε ομάδα ορειβατών στο βόρειο Κάφκασο της Ρωσίας. Η τραγωδία σημειώθηκε χθες το απόγευμα όταν η χιονοστιβάδα κατέβηκε από τις υψηλότερες κορυφές του ρωσικού βόρειου Κάφκασου και παρέσυρε ομάδα 33 ορειβατών. Περισσότεροι από 50 διασώστες συμμετέχουν σε μια εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε 3 σταθμούς του μετρό. Από σήμερα έως και την Πέμπτη, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή η οποία θα περνάει από όλους τους κλειστούς σταθμούς. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 με 31 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη αίθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά έως 32 με 35 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr.
3: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
3: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μία προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Το απόγευμα. Διασκευή είναι το κομμάτι. Κώστας Πάνος, ο μπασίστας μας, είναι στη ρύθμιση του ήχου. Και όσες φορές τον έχω ρωτήσει πού είναι τον μπάσο, μου λέει τον μπάσο δεν ακούγεται. Τον μπάσο τον νιώθεις.

0: δημοσιογραφική επιμέλεια. Δύο συναδέλφισες. Σοφία Καλαβρού, εκνάξου ορμόμενη, και Σοφία Γαλάνη. Μουσική επιμέλεια. Η αναρχοαυτόνομη Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κέντρο, ρούλα με δύο τάφρε τάκου και ήρθε και η Αργυρό, γιατί την είδα, την πήρε το μάτι μου. Η Αργυρό μας η γεμελιά, τι γίνεται ρε παιδιά, δηλαδή για μια ώρα εκπομπή μου έχουν δύο συναδέλφους δημοσιογραφική επιμέλεια και δύο στο τηλεφωνικό κέντρο. Αυτό δεν είναι εκπομπή, είναι ο Αρμαγεδόν. 2-10-48-00-170-174 το τηλεφωνικό κέντρο, όποια από τις δύο κοπελίες το σηκώσει. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου. Θα πρέπει να μπείτε στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς δεν είστε κορόιδα. Τώρα περίμενε, Παπασταφίδα, περίμενε. Δεν είστε κορόιδα, δεν τη λέτε, τη γράφετε και μας στέλνετε και εμείς ένα πρόγραμμα θα διαβάσουμε. Μια ώρα εκπομπή έχουμε. Είστε πολύ καλός από Δημήτρη Γιατζόγλου. Τώρα φαφού και θα έρθει η σειρά σου. Έλα γορίνα μου, θα με αφήσεις να κάνω εκπομπή.
1: Είστε πολύ καλός.
0: Γεια σου Μητσάρα. Γεια σου Αποστόλη Μινά, καλησπέρα. Είμαστε η Black Odyssey και θέλουμε να σου στείλουμε το καινούργιο μας δίσκο. Θεωρούμε ότι θα σου αρέσει πολύ. Προτιμάς CD ή σε vintage και προτιμάς βινίλιο? Όχι, στείλε CD, στείλε CD. Ωραίο συγκρότημα, πιλότη της πολεμικής.
1: Και παίζουν μουσική.
0: Ναι, τους έχω δει. Πού παίζατε ρε παιδιά, στον Καγκάρι, πού παίζατε. Και επιστροφή ενοικίου, πάρε και το σπίτι μου 3, πάρ' τα όλα. Βγήκε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών, μας είπε τι και πώς, δεν έχω καταλάβει Χριστό. Βάζουνε προϋποθέσεις, βάζουνε τις χρονιές, βάζουνε από το 26, από το τέλος του 27, πάρα από εδώ, πάρα από εκεί. Και εγώ ξέρω ότι στα Χανιά εκπαιδευτικός έμενε σε σκηνή με την τετράχρονη κόρη της γιατί δεν έβρισκε σπίτι. Μου λέει και σπάνω σιγά, εντάξει, κάμπινγκ έκανε. Σπίτι μου, 3!

Και βρέθηκε, παρακαλώ, παρακαλώ, μια προσωρινή λύση με παρέμβαση του Δήμου. Φιλοξενείται εκπαιδευτικός με την κόρη της στο Παρθεναγωγείο Βάμου. Σπίτι μου, τρία.

Και έμενε με το παιδί σε μια σκηνή. Θα μου πεις, Τσαμόπουλε, έτυχε. Εντάξει, έτυχε. Πώς το έχει πει η κυρία Βούλευση, τι να κάνουμε, λέει. Ανοίγουν τα σχολεία και οι μισές εκπαιδευτικοί δηλώνουν εγκυμοσύνη. Η άλλη πήγε με το παιδί της και δεν είχε που να μείνει. Το σόλ αφιερωμένο σε εσάς.

λόγου και μουσικό που έχει τοποθετηθεί στο Δημοτικό Σχολείο Καλυβών και προβλέπεται να καλύπτει μέρος του ωραρίου της και σε σχολικές μονάδες γειτονικών χωριών. Παρά το γεγονός ότι αναζητούσε εγκαίρως μια αξιοπρεπή κατοικία γυναίκα και για το παιδί της, οι επιλογές μακροχρόνιας μίσθωσης στην περιοχή ήταν εξαιρετικά περιορισμένες. Airbnb θα έμενε. Όπως ανέφερε η ίδια σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, πολλά από τα καταλήμματα εξακολουθούν να αξιοποιούνται για τις ανάγκες της τουριστικής περίοδου, με ιδιοκτήτες να ενημερώνουν ότι τα σπίτια θα μπορούν να διατεθούν για μίσθωση από τον Νοέμβριο και μετά. Είπαμε σπίτι μου 3.

έκανε η γυναίκα, απίφθινε δημόσια έκκληση προς τους κατοίκους της Καλύβες, τον Βάμο και τα γύρω χωριά, αναζητώντας ακόμη μια ασφαλή αυλή ή ένα οικόπεδο. Ελλαδάρα 2.0. Όπου θα μπορούσε να σταθμεύσει το αυτοκίνητό της και να στήσει προσωρινά τη σκηνή της. Και μάλιστα είχε διευκρινίσει ότι μπορούσε να καλύψει αυτόνομα τις ανάγκες της σε νερό και ηλεκτρικό ρεύμα, αναζητώντας ουσιαστικά μόνο ένα προστατευόμενο χώρο για την προσωρινή εγκατάστασή τους. Υπήρξαν αντιδράσεις και τελικά έγινε παρέμβαση του Δημάρχου από Κορώνου, Χαράλαμπου Κουκιανάκη, προκειμένου να δοθεί τουλάχιστον μια άμεση προσωρινή λύση, και αποφασίστηκε η φιλοξενία της εκπαιδευτικού και της τετράχρονης κόρης της στο Παρθεναγωγείο Βάμου, ώστε να έχουν έναν ασφαλή χώρο διαμονής κατά το πρώτο διάστημα.

δάκρυα τα κροκοδίλια τώρα της προεκλογικής περίοδου που ερημώνει η επαρχία και φεύγει ο κόσμος και μένουν οι γέροντες και παίρνει μόνο ζωή δύο μήνες το καλοκαίρι όταν έρχονται τα παιδιά και τα εγγόνια να δουν τους παππούδες, αλλά όταν φεύγουν οι παππούδες δεν έρχονται τα εγγόνια και συρρυκνώνονται τα σχολεία γιατί έχουμε υπογεννητικότητα και από 72.000 πρωτάκια πέρσι τώρα έχουμε 68 με 69.000. Πάρε κλάμα. Γεια σου Άρη, έπρεπε εκπαιδευτικός να δηλωθεί ως ορφανό ασυνόδευτο. Λέει θα έχει άλλη μεταχείριση. Τώρα δεν είναι όχι απλά. Η Ελένη λέει έκανε σκηνή.

Παρακαλώ. Στο κύτταρο μας είναι, είμαστε και Spotify μέχρι να πάρεις το δίσκο. Λέει ο Αποστόλης, σωστά, στο κύτταρο. Ο Τάκης από Παλαιόφάλιρο λέει καλησπέρα Μινά, μεγάλη μαυρογάτα ο Νικόλας ο Σταματέλος. Έχασε εύκολα ο Στέφανος ο Τσίπας, τον καντέμιασε. Ναι, ο Σταματέλος τον είχε χθες σίγουρο στην οκτάβα. Γεια σου Άρη. Ποια είναι πιο τούμπανο δεν μας λες. Τούμπανο. Είπα εγώ τίποτα για τούμπανο. Για τον μπάσο είπα. Καλησπέρα μην αποκαλυφθέα, καλώς τους λέει, έπιασε η ευχή μου για κάθε απόγευμα, είναι έκτακτο, είμαι έκτακτος εγώ, δεν το ξέρεις. Όπως και να είναι, καλή εκπομπή με τα ωραία, να σε καλά Μίνα.

Λύκειου. Για να σε επιστραφεί το ανοίγμα να έχει βρει σπίτι. Διπλή επιστροφή για εκπαιδευτικούς. Ωραία, είδες η δασκάλα, ρε. Θα πάρει επιστροφή διπλό ενίκιο. Εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια και εισαγωγή νέου φορολογικού συντελεστή 25% για εισοδήματα από ακίνητα. Τι γίνεται, δεν θες παιδιά φοροτεχνικό για να καταλάβεις τι γίνεται. Αν σε πιάνει, δεν σε πιάνει, που δεν θα σε πιάσει δηλαδή, αλλά τέλος πάντων. Ορίστε για το σπίτι μου, 3 συνολικά διαθέσιμα κεφάλαια είναι 2 δις ευρώ. Δηλαδή άμα τελειώσουν τα λεφτά και ήρθε η ώρα να πληρωθείς, σου λένε σπίτι μου, 3. Α, ναι, όταν η εμπορική αξία του επιλέξιμου ακινήτου από 250.000-400.000 για πολύτεχνες οικογένειες στο όριο των 150 τετραγωνικών προστίθεται και 10 τετραγωνικά για κάθε παιδί άνω των 4, όχι ετών, άνω των 4 παιδιών.

Και σύμφωνα με τον κύριο Παπαθανάση, το προηγούμενο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 ολοκληρώθηκε με περίπου 14.100 πολίτες να έχουν αγοράσει κατοικία, ενώ σε πολλές περιπτώσεις η μηνιαία δόση του δανείου ήταν χαμηλότερη από το αντίστοιχο ενίκιο. Όσοι μείναν απόξω, δεν μας λέτε. Έχουμε και τα άλλα. Από το 2027 ο Έμφυα καταργείται σε ακόμη 131 οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους. Δεν θα σας πω όλες τις λεπτομέρειες και θα ζαλιστείτε. Λοιπόν, έχουν βάλει όλες τις νέες περιοχές όπου ο φόρος μηδενίζεται. Στον κατάλογο μπαίνουν από τα Καλάβρητα και τη Σκύρο ως την Ίδρα. Την Ιθάκη, λόγω Νόλαν είναι αυτό. Την Ίω και μπαίνουν και οικισμοί που βρίσκονται στη Μύκονο και στη Σαντορίνη.

περιλαμβάνονται και περιοχές που λέτε με έντονο τουριστικό ενδιαφέρον, όπως η Άνω Μερά Μικόνου, η Μεσαριά και το εμπορίο της Σαντορίνης, το Φαλιράκι της Ρόδου και ο Πλαταμόνας. Έμφυα 0. Να μωρέ, γιατί είναι οικισμοί με πληθυσμό κάτω από το όριο των 2.000 κατοίκων. Μένουν όλοι στην ποτεύουσα των νησιών, καταλαβαίνεις.

0: Βέβαια, η απαλλαγή αφορά αποκλειστικά στα δικαιώματα επί της κύριας κατοικίας των προσώπων που βρίσκονται στους οικισμούς αυτούς και εφόσον η συνολική αξία του 100% της πλήρους κυριότητας της κατοικίας που υπολογίζεται για τους σκοπούς της επιβολής του φόρου δεν υπερβαίνει τα 400.000 ευρώ.
1: Για να φύγε, πάμε. Διαφημίσεις.

0: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
1: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
0: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
1: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
2: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσος στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
6: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ στο βολέι.
8: Ποιο βολέι?
9: Ποιο ματς?
8: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Show.

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
2: Yes! Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
4: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
5: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
6: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
5: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Επωφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
7: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
8: www.kτίσμα-bathandroom.gr.

0: στα 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Η νέα εποχή έφτασε
3: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
2: InfoNet Πληροφορική.
3: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
2: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
3: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
2: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
3: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
2: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
2: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
2: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
4: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στεκόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
2: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψήστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10, στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810-77-888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
6: Άκρη δεν βγάζουμε. Έχω κουραστεί και σκέφτομαι ότι μόλις αρχίσαμε. Πού είπε ο Κυριάκος ότι πάμε για εκλογές στο τέλο της άνοιξης. Μόλις αρχίσαμε, το φαντάζεσαι όλο αυτό που τραβάμε κάθε μέρα. Θα το υποστούμε, θα το λουστούμε μέχρι να γίνουν οι εκλογές. Κουρκούνια στο κεφάλι σου. Γεια σου, αγαπημένη Μανιανά. Εγώ μόνο καλή εβδομάδα μπορώ να σε ευχηθώ, μηνά μου, γιατί τα υπόλοιπα που μας κατατρίχουν δεν μπορώ να πω τίποτα. Δεν αντέχω ούτε καν να σχολιάσω. Φιλιά, θα σου στείλω όμως. Και εγώ στέλνω φιλιά Μανιάνα, να είσαι καλά. Γεια σου, Μαρία, πρώτη σερών. Καλησπέρα, Μηνά. Καλησπέρα και σε σένα. Ο Τάκης μου γράφει και αυτή η δόλια θέλει να μάθει τα παιδιά τους γράμματα. Τάκης θα τον αγωνίσει. Εδώ λέει εκπαιδευτική, δεν ακούσατε τις εξαγγελίες. Θα πάρουν δύο νίκια πίσω μαζί με τους γιατρούς. Ο Κασελίστας, γνήσια θύρα 21.
7: Αϊκάρα.
6: Ρεμινά, το δικό μας παιδάκι που γεννήθηκε το 22, δηλαδή να μην πάρει κουμπαρά. Πάλι κουβά, μαμότι μου, μια ζωή στην απέξω. Μόνο Στεφ και Αϊκάρα υπάρχουνε. Μα δεν έχεις καταλάβει ότι με αυτά τα επιδόματα και τις ιστορίες οι περισσότεροι μένουν απέξω. Κοίταξε να δεις. Έχουν όλα τα στοιχεία μας. Τα πάντα. Οπότε όταν βγάζουν ένα μέτρο, ξέρουν ακριβώς πόσοι το δικαιούνται από αυτούς πόσοι. να το πάρουν είδηση και πόσοι θα μπουν στον κόπο να υποβάλουν χαρτιά και μετά αρχίζουν. Έχουν μπει και υποδιευθύντρια. Δεν μου αρέσει αυτό. Εσύ σπίτι έχεις ή μένεις σε σκηνή?

0: Γεια σου, Βασίλη Καβαδία. Καλησπέρα, Μινάς. Αν είναι εύκολο, θα ήθελα αυτό το μήνυμα φτάσει στον κύριο Μάλι. Αναζητώ και θέλω να εντοπίσω το ηχητικό με τη συνέντευξη αναφορικά με τα εργοστάσια και το σκέλος συντάξεις. Με τα εργασιακά, συγγνώμη. Μια καταπληκτική εκπομπή του καθηγητή Πανεπιστημίου. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Με εκτίμηση. Να σε καλά, Βασίλη. Ίδιος Σπύρος μάλιστα το έχει ακούσει, γιατί ακούει 48 ώρες το 24ωρο το ραδιόφωνο. Γεια σου, ρε Μαργαρίτα από το Λονδίνο. Γεια σου, ρε Μαργαρίτα από το Λονδίνο. Η πιο ωραία παρέα, λέει. Τέλεια έκπληξη.
1: Σενσουάλ.
0: Ω, σενσουάλ.

Λοιπόν, πρώτο θέμα στην Τουρκία, η δηλώση του Κυριάκου για τα 12 ναυτικά μίλια. Δεν θα σα πω άλλο για μέτρα. Δεν ξέρω, δεν αντέχω. Όμως θα σα πω και τον κουμπαρά. Θα σα πω για τον κουμπαρά μετά. Το έχει καταλάβει με τον κουμπαρά. Θα βάζει 100 ευρώ για το παιδί σου, α πούμε. Όχι, τρία παιδιά, βάζει 300 ευρώ το μήνα. Τρεις λογαριασμοί. Και ματσάρει το κράτος. Μέχρι να πάει το παιδί 18 χρονών να πάρει τα λεφτά. Μέχρι να πάρει όμως το παιδί 18 χρονών, εκτός από κάποιες προϋποθέσεις, κάποιες εξαιρέσεις, δεν μπορεί να αγγίξει τα λεφτά. Θα στα πω μετά. Θα τα πάρεις από το κράτος, όλα μαζί και τα δικά σου και του κράτους, δεν τα αγγίζεις, ούτε τα δικά σου. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, θα τις διαβάσω μετά. Άρα τι κάνεις τώρα, ομολογιακό δάνειο. Ομόλογα, τι κάνεις. Κλειστά για 18 χρόνια γιατί το κράτος δεν θα στα βάζει. Δεν θα σου βάζει το χρόνο, μα βάζει 1200 το χρόνο, 100 το μήνα, λέμε τώρα. Και θα σε ματσάρει 1200, άρα 2400. Δεν τα βάζει το κράτος. Θα τα υπολογίσει και θα στα βάλει όταν να πάρει τα λεφτά. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Και του δίνεις και εσύ 1200 από πάνω.

0: βιάσατε, ρε. Για 18 χρόνια θα δανείσετε το κράτος. Με πάρα πολύ καλή απόδοση όμως, έτσι διπλασιάζει τα λεφτά σας. Αλλά 18 χρόνια θα δανείζετε το κράτος. Και αν δεν έχετε να βάλετε ένα μήνα, δεν τρέχει, συνεχίζετε το πρόγραμμα. Απλώς δεν θα βάζετε το κράτος. Και θα σας πω και τις εξαιρέσεις τώρα πριν επιστρέψω στη θέμα της Τουρκίας. Αλλά μην ξεχνάτε, σε μία εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, ο Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στον ticketmaster.gr και φυσικά στα φυσικά σημεία εξυπηρέτηση, Σύνταγμα Μητροπόλεως 25, καθημερινές και Σαββατοκύριακα από τις 8 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Κολονάκι Τσακάλοφ 14, ώρα σε λειτουργίες καθημερινές και Σαββατοκύριακα πάλι από τις 8 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Το βράδυ της συναυλίας, για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσο θα την παρακολουθήσουν, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα στα παρακάτω μέσα, τρόλεϊ 2, 4, 10, 11, το λεωφορείο 550, ο ηλεκτρικός, οι γραμμές του μετρό 2 και 3 και η γραμμή TAF 6 του τραμ. Πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά από τη δεντροφύτευσή του, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Όλοι μαζί μπορούμε, 14 του Σεπτεμβρίου, Μάνος Λοΐζος.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Fena και Rita. Οι θρύλοι της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς, γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.

0: άμυνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι.
2: Δι κουαλίτα.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
5: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
6: Τσεκ.
5: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
7: Τσεκ.
5: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
6: Και αυτά τσεκ.
5: Δοχιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
7: Τσεκ.
5: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
0: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
6: Σχολικά, τσεκ.
0: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
9: Ο Παναθηναϊκός.
8: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
9: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
8: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
9: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
8: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2680 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
10: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
0: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 450 23 011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
11: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
12: Θες να σας πω γιατί σας χρωστάω, που μπορεί να βάλεις χέρι στο λογαριασμό. Τέλος πάντων, μην σας πολυλογώ. Άλλοι κάνουν υπολογισμούς ότι μπορεί να φτάσει 70.000, άλλοι 80, αναλόγως τι και πώς. Μπορεί να φτάσει και 77.000 κλειδωμένα λεφτά μέχρι το 18. Ο ειδικός επενδυτικός λογαριασμός. Να το αφήσω λίγο να παίξει. Παίζει και μπάσο πίσω. Το νιώθω. Πάντα, Σας κρύβουνε τη δόξα οι ντραμίστες, ρε σπανέ. Εσείς κάνετε όλη τη δουλειά, αυτοί κάνουνε θόρυβο και σας κρύβουν τη δόξα.

κρατικός λογαριασμός, θα... επενδυτικός λογαριασμός, θα μπορεί να ανοίξει τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια, με την κρατική συμμετοχή να φτάνει αρχικά ως 1.200 ευρώ το χρόνο. Τα χρήματα θα επενδύονται. Τι σας έλεγα, τα χρήματα θα επενδύονται και θα παραμένουν κλειδωμένα έως την ενηλικίωση, ενώ σύμφωνα με το επίσημο παράδειγμα, 24.652 ευρώ που θα καταβάλει η οικογένεια μπορούν μαζί με ισόπωση κρατική συμμετοχή και τις επενδυτικές αποδόσεις να δημιουργήσουν κεφάλαιο έως 77.062 ευρώ στα 18 χρόνια. Και όπως αναρωτιέται ο Σπανός, αν η επένδυση που θα γίνει με τα χρήματα που θα βάλει για τα παιδιά δεν πιάσει. Σπίτι μου, 3! Το ποσό των 1.200 ευρώ θα αυξάνεται κατά 10% κάθε πενταετία. Αυτό που βάζει η κυβέρνηση. Ναι. Λοιπόν, ανάληψη μπορεί να γίνει μόνο όταν το τέκνο συμπληρώσει τα 18 έτη. Κατ' εξαίρεση, μπορεί να γίνει ανάληψη σε περίπτωση θανάτου γονέα ή θανάτου του τέκνου ή σε περίπτωση σοβαρών λόγων υγείας του τέκνου που χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης, όπως πιστοποιούνται από δημόσια νοσοκομεία. Μετά τη συμπλήρωση των 18 ετών, το ποσό που έχει σωρευτεί μεταπίπτει σε τυπικό καταθετικό λογαριασμό στο όνομα του τέκνου. Το εισόδημα που λαμβάνει το τέκνο από αυτόν τον επενδυτικό λογαριασμό είναι επενδυτικός λογαριασμός, δεν κουμπαράς. Δεν κουμπαράς, είναι επενδυτικός λογαριασμός. Είπαμε, δανείζουμε το κράτος. Με καλή απόδοση. Το εισόδημα που λαμβάνει το τέκνο από αυτόν τον επενδυτικό λογαριασμό θα απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος, είτε αφορά φόρο τόκων 15% ή φόρο υπεραξίας μεταβίβασης κεφαλαίου ή φόρο μερισμάτων. €49.304 ευρώ, πάμε με 1.200 πάντα το χρόνο, και με τους τόκους λέει θα αναμένεται να ξεπερνά τις 60.000 ευρώ. Και αναλόγως στην απόδοση του επενδυτικού προϊόντου. Ποια αντιμετώπιση του δημογραφικού είναι αυτή? Δάνειο παίρνουνε. Κι άμα αρχίσει από τώρα, σε 18 χρόνια, ποιος ζει, ποιος πεθαίνει? Εμείς, ο πίσω. Τα ποσά της κρατικής συνεισφοράς θα πιστώνονται περιοδικά στους λογαριασμούς από το Υπουργείο Οικονομικών. Για να ανοίξει ο επενδυτικός λογαριασμός, θα πρέπει τουλάχιστον ένας εκ των δύο γονέων να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και δεν εφαρμόζονται εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Αυτά, μην σας ζαλίζω άλλο. Καταλάβατε.

0: Ο Λευτέρης μου γράφει το 1970 κατάθεση 10.000 δραχμού, 1988 1,5 εκατομμύριο σε δραχμές, αν θυμάμαι σωστά. Επίσης κάπου εκεί το 1999 με αποταμίευση έφτασε στα 6,5 εκατομμύρια. Τώρα δεν υπάρχει φράγκο, αλλά αυτό είναι άλλο. Τι αυτό ήτανε. Κώστας Πανός, Σοφία Καλαβρού, Σοφία Γαλάνη, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Ρούλα Βρετάκου, Αργυρό Γεβελιάρη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Μινάς Τσαμόπουλος. Ακολουθεί με δελτίο ειδήσεων η Άσπα Παναγουπούλου και μετά η Κατερίνα Δράκου. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα. Τα λέμε πρώτα Θεός αύριο στις 5 η ώρα το απόγευμα.
1: Είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Ο Σύλλογος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για τον έλεγχό της.
2: Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από μια ανεξέλεγκτη ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, ζημιά σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
1: Γι' αυτό κάνετε τακτικό έλεγχο και συντήρηση στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση. Τοποθετήστε ένα ή περισσότερα αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ διαφυγής στην εγκατάστασή σας.
2: Ελέγξτε τη γείωσή της και την κατάσταση των καλωδιώσεων.
1: Το ρελέ διαφυγής σώζει ζωές.
2: Μην αφήνετε οποιονδήποτε δηλώνει ηλεκτρολόγος να επεμβαίνει στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση, πόσο μάλλον να την εγκαθιστά.
1: Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
2: Δωδώνης 40. Τηλέφωνο 2682-024-911.
1: Γιατί ο ηλεκτρισμός θέλει τους ειδικούς του. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26840 31102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr. Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Νίκτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογκ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παπαναγκοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το Μοσχάτο έως και τα Σεπόλια, λόγω και μιας σύγκρουσης 4 οχημάτων που σημειώθηκε νωρίτερα. Προβλήματα και στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά έως τη Νέα Φιλαδέλφεια. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έως 15 λεπτά, από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, έως 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία και έως 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Το χάρτη των νέων μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης παρουσίασε αναλυτικά το οικονομικό επιτελείο. Οι κυριότερες παρεμβάσεις αφορούν το μηδενισμό του φορολογικού συντελεστή έως τις 20.000 ευρώ για τους αγρότες και τους τρίτεκνους. Τη μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης του Νοεμβρίου σε συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες, σε 400 ευρώ καθαρά. Τη θέσπιση επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους από το 2027 και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5% από τον Απρίλιο. Κάθε ευρώ που ανακοινώνει μου είναι κοστολογημένο, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Αναλυτικά τα μέτρα στην ιστοσελίδα sky.gr. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Μακρύ Καπά της Περιφερειακής Ενότητας Σέβιας. Επιχειρούν 86 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 32 οχήματα, 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Νωρίτερα, με μήνυμα από το 112, κλήθηκαν οι κάτοικοι να απομακρυνθούν από την περιοχή Τριάδα προς Ψαχνά. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στις δύο διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε μικρή απόσταση μεταξύ τους μέσα σε δασική έκταση στην περιοχή Ψηλή Ράχη Δράμας. Επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 8 οχήματα, 4 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο. Σε εξέλιξη είναι και η φωτιά σε δασική έκταση κοντά στο 62ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στην Αλεξανδρούπολη. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που καίει εδώ και μια εβδομάδα στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσα στην Κόνιτσα. Η φωτιά έχει κάψει ήδη μεγάλη έκταση του Παρθένου δάσους και έχει μπει στη χαράδρα του Αούου. Σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα του Εθνικού Στεροσκοπείου Αθηνών, στάχτη έχουν γίνει 6.290 στρέμματα. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Λακωνία, καθώς και σε Κρήτη, Κυκλάδες, Κύρο, Κύθυρα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στη Σαξονία-Ανχάλτ και την νίκη των ακροδεξιών της ΑΕΦΔΕ. Τα πράγματα έχουν αλλάξει όχι μόνο στη Σαξονία-Ανχάλτ, αλλά σε όλη τη Γερμανία, δήλωσε ο καγκελάριος και έκανε λόγο για την πιο σοβαρή εκλογική ήττα που έχει υποστεί το CDU εδώ και δεκαετίες. Πρέπει να βελτιωθούμε όλοι μαζί και αναζητώ τρόπους για να το πετύχω, καθώς πρόκειται για τη διασφάλιση ότι οι μελλοντικές γενιές μπορούν επίσης να ζήσουν με ελευθερία, ειρήνη και ασφάλεια και δεν αποφεύγω τις ευθύνες μου, τόνισε ο Γερμανός καγκελάριος. Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κλείνει το γερμανικό γενικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη ως αντίπεινα για την απόφαση του Βερολίνου να κλείσει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη και ένα ρωσικό πολιτιστικό κέντρο στο Βερολίνο. Η Γερμανία έλαβε τα δικά της μέτρα αφού κατηγόρησε τη Μόσχα για απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, μια κατηγορία που η Ρωσία χαρακτήρισε ως παράλογη επινόηση. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη πρέπει να διακόψει τη λειτουργία του το αργότερο έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Αναβλήθηκε για τις 10 Σεπτεμβρίου δίκη της 68χρονης γυναίκας και του γιού της που κατηγορούνται ότι έκρυψαν το θάνατο της ηλικιωμένης μητέρας της για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τη σύνταξη. Η αναβολή αποφασίστηκε προκειμένου να καταθέσει κόρη της 68χρονης, η οποία έκανε και την καταγγελία. Παράλληλα, απορρίφθηκε το αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, ενώ και οι δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη. Υπενθυμίζεται ότι τα οστά της ηλικιωμένης βρέθηκαν σε αποθήκη του σπιτιού στο Μαραθώνα. Ιστορικό ρεκόρ καταγράφηκε τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο της Αθήνας, από όπου πέρασαν πάνω από 4 εκατομμύρια επιβάτες. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, κατά 2,4% είναι φέτος η αύξηση στην εγχώρια επιβατική κίνηση. Σχεδόν διπλάσια είναι η αύξηση στη διεθνή κίνηση επιβατών. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε 3 σταθμούς του μετρό. Από σήμερα έως και την 5η, σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή, η οποία θα περνάει από όλους τους κλειστούς σταθμούς.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ ο Τόμας Γουόκαπ θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ντουμπάι, όπως γνωστοποίησε ο Ολυμπιακός. Η ελληνική ομάδα θα εισπράξει 2,6 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση. Ο Αζεντίνου Νέ επισκέφθηκε στο νοσοκομείο τον Αγιούμπ Ελ Καμπί μετά το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Ο άσος του Τριφυλιού ευχήθηκε περαστικά στον άτυχο Μαροκινό του Ολυμπιακού. Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί υπέστη το Σάββατο κάταγμα κνήμης και υποβλήθηκε σε επέμβαση.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο μάτς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο σου...

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 30 με 31 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη αίθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά έως 32 με 35 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε το.
0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450 23500.
2: Κάτσενες κολετσιόνε, αδυναμία μου.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, καλή σεζόν. Καλώς ανταμώσαμε μετά από μια μεγάλη απουσία περίπου 2 μηνών. Ελπίζω να αποτοξινωθήκατε από την παρουσία μας, έτσι δεν είναι? Είμαστε όμως εδώ για να επιστρέψουμε για μια, ποια είναι, 13η σεζόν. Το απογευματινό μαγαζίνο στον Πρίσμα 91,6. Για τους νέους που μπαίνετε στην ακρόαση, είμαι ο Παναγιώτης Κουνιάκης και μαζί θα είμαστε μέχρι το ρολόι να δείξει 8 εδώ στο νούμερο 1 περιφερειακό ραδιόφωνο της Βορειοδυτικής Ελλάδας, στον Πρίσμα.

Λοιπόν, όλα αυτά θα τα καταγράψουμε. Είναι μια προεκλογική χρονιά. Έχουμε όμως και πάρα πολλά προβλήματα και σε τοπικό επίπεδο και μια ανάγνωση της επικαιρότητας σε μια κοινωνία που όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Και εμείς εδώ ως δημοσιογράφοι πρέπει να κάνουμε καλά τη δουλειά μας, άσχετα αν πολλές φορές γινόμαστε δυσάρεστοι ή πολλές φορές δεν μπορούν να μας καταλάβουν ή να κατανοήσουν το κίνητρό μας. Και ξέρετε, σε πολλές περιπτώσεις μεταφέρονται και πάρα πολλά πράγματα όπως πρέπει να μεταφερθούν. Εμείς όμως τη συνείδησή μας την έχουμε καθαρή, θα λέμε στεντόρια την άποψή μας. Ναι, θα στυλιτεύουμε τα κακό κείμενα και θα προσπαθούμε να μεταφέρουμε τον παλμό της κοινωνίας όπως το κάνουμε όχι μόνο μέσα από τον Prisma 91,6 αλλά και μέσα και από το Prevezer Today, Λευκάδα Today και PrismaRadio.gr, τα πόρταλ, τα ενημερωτικά του Energy Media Group, όπου δίνουμε τον παλμό της ενημέρωσης όλα αυτά τα χρόνια που μας εμπιστεύεστε βεβαίως. Τώρα, τι να πρωτοσχολιάσουμε και τι να πρωτοπούμε. Επειδή η επικαιρότητα και έχουν γίνει και πάρα πολλά το καλοκαίρι που μας πέρασε, ξέρετε ότι πάντα όταν ξεκινάει μια νέα σεζόν και μια νέα περίοδο, ζητάτε μάκι μελά, μπαρούτο καπνισμένος. Με μεγάλη σιωπή πολλών μηνών, ο κύριος Μελάς κατακεραυνώνει πρόσωπα και καταστάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όμως μαζί θα κάνουμε μια φιλότιμη προσπάθεια να θέσουμε την ατζέντα. Θα κάνουμε έναν απολογισμό για το νησί μας, πώς ήταν όλα αυτό το καλοκαίρι η όλη κατάσταση και βεβαίως θα πούμε και πάρα πολλά παραπολιτικά από αυτά τα πικάντικα, από αυτά τα ενδιαφέροντα που λέει πάντα ο κύριος Μελάς και που μοιράζεται μαζί μας εδώ σε φιλόσοφη συχνότητα του Prisma 91,6. Εξάλλου η συνεργασία μας και η στήριξή του στην προσπάθεια αυτή που κάνουμε είναι πάντα δεδομένη και μας έχει βοηθήσει πάρα μα πάρα πολύ στο να στυλιτεύουμε πρόσωπα και καταστάσεις, το πολλές φορές να γινόμαστε ενοχλητικοί. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, θα συνεχίσουμε να λέμε την άποψή μας και να γινόμαστε δυσάρεστοι, διότι αυτή είναι η δουλειά μας. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε δημόσιες σχέσεις, θέλουμε να κάνουμε αυτό το οποίο ορίζει πάντα η συνείδησή μας. Πάντα με ευγένεια, πάντα στο πλαίσιο και τη διοντολογία. Αυτό που τηρούμε πάντα όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε στον αέρα του Prisma 91,6.

Τώρα βλέπω πάρα πολύ κόσμο που περιμένει τον Μαχημέλα να βγει. Θα βγούμε 6,5 ώρα και είναι αφιερωμένη εκπομπή σήμερα στην επικαιρότητα. Αν και έχω την εντύπωση πως αυτή τη στιγμή τη μικρή μας κοινωνία δίνει αφορμές και η Δημοτική Αρχή, η αλήθεια είναι, για να τη σχολιάζουμε. Διότι μέσα σε όλα γίνεται της αδελφοποίησης. Ετοιμάζεται ένα νέο ταξίδι στην Σιντζούκου της Ιαπωνίας. Βεβαίως, για να συσφίξουμε τις σχέσεις μας. Αν και στο προχθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο αναρωτήθηκε η αντιπολίτευση, απόντως βεβαίως του Δημάρχου, μα οι μέρες του Λευκάδιου Χέρι έχουν να διεξαχθούν κάποια χρόνια. Τώρα τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Το παρασκήνιο όμως θέλει, και θα το μοιραστούμε και με τον κύριο Μελά, ότι η σφαγή των ονομάτων έχει ξεκινήσει πολλές εβδομάδες πριν, για το ποιοι θα πάνε στην πολυπληθή αυτή αποστολή, που όπως λένε οι πληροφορίες, οι ανεπιβεβαίωτες και οι κακές γλώσσες, θα αγγίξει τα 18.000 ευρώ. Τώρα αν θέλετε περισσότερο αιχμηρό σχόλιο, εντάξει, ο Λάμπρος ο Κοσμάς κέντησε τις προάλλες με ένα σχόλιο το οποίο έκανε. Ο Λάμπρος Κοσμάς ξέρετε πάρα πολύ καλά πως αυτή τη στιγμή είναι όχι, δεν θα τον πω αντάρτη, γιατί δεν θα συμφωνήσει, επειδή μας ακούει και να τον καλησπερίσω. Αλλά θέλω να διαβάσω αυτό το οποίο έγραψε προχθές, γιατί νομίζω ότι ήταν από τα πιο πετυχημένα. Δεν καταλαβαίνω, λέει, γιατί όλη αυτή η γκρίνια για το ταξίδι στην Ιαπωνία. Κάθε σκληρά εργαζόμενος άνθρωπος, ειδικά όταν δουλεύει, εργάζεται νυχθημερών και μερικές φορές και Σαββατοκύριακα με παραστάσεις, δικαιούται ένα ταξίδι να ψυχίζουν πληρωμένα έξοδα. Τέτοια γνωμοσύνη πλέον, λέει, από τους Λευκαδίτες για ανθρώπους που έχουν να επιδείξουν τέτοια προσφορά στον τόπο. Λίγη ντροπή, ρε παιδιά, εδώ μιλάμε για τιτανομέγιστο τεράστια προσφορά στον τόπο. Αυτά τα ωραία, τα βιτριολικά του Λάμπρου του Κοσμά, ο οποίος με το δικό του τρόπο στυλιτεύει την πραγματικότητα. Αλήθεια είναι, τώρα κοιτάξτε να δείτε, θέλετε να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε. Ελεύθερη είναι η βούλησή μας. Θα το συζητήσουμε αυτό και με τον κύριο Μελά, βεβαίως. Όπως για παράδειγμα και η πραγματικότητα.

προσωπικότητα και αντίληψή της με βάση την ανάγνωση της Δημοτικής Αρχής. Ο Δήμαρχος πολλές φορές έλεγε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι είναι ικανοποιημένος και από το επίπεδο της καθαριότητας και ότι βεβαίως υλοποιεί έργα τα οποία βρήκε μισοτελειωμένα ή σχεδόν να μην είχαν αρχίσει. Τώρα το τι πραγματικά συμβαίνει και ποια είναι η πραγματικότητα, νομίζω ότι όσοι ζούμε στη Λευκάδα, όσοι την επισκέπτεστε, μπορείτε να βγάζετε κάποια συμπεράσματα που μπορεί να είναι διαφορετικά ίσως. Εξάλλου η άποψη είναι υποκειμενική, η πραγματικότητα όμως έχει ρεαλιστικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε, αλήθεια. Θα έχουμε να λέμε και θα έχουν τα τηλέφωνά μας να χτυπάνε σε όλα αυτά τα ρεπορτάζ. Είμαι προετοιμασμένος να το κάνετε. Λοιπόν, κατά τα άλλα, στην ατζέντα του καλοκαιριού, το λεγόμενο Βόρειο Μέτωπο. Το τουριστικό περίπτερο είναι στην ατζέντα πάντα. Και θα το βρούμε και αυτό μπροστά μας με την Δημοτική Αρχή, τον κύριο Βεργίνη, να μην έχει ξεκαθαρίσει το τι πραγματικά θέλει να κάνει. Και την αντιπολίτευση πάγια να υποστηρίζει τις θέσεις της και βεβαίως να επιχειρηματολογεί. Είναι όλα αυτά τα οποία τα συζητάμε και θα τα συζητάμε, θα τα βρίσκουμε μπροστά μας. Λοιπόν, να γυρίσω λίγο στο θέμα, να καλησπέρισω τον Γιάννη που μου στέλνει ένα μήνυμα, να γυρίσω λίγο στο θέμα της Σιντζούκου και να σας πω ότι ναι, μας ήρθε αυτή η πληροφορία ότι ένας από την αποστολή βγαίνει και λέει στα καφενεία, η μία τώρα για να μην το φωτογραφίσω, ότι εγώ θα πληρώσω το εισιτήριο από την τσέπη μου, διότι η κατακραυγή σε πολλές περιπτώσεις είναι έτσι... Όχι, κατακραυγή, η κριτική είναι αιχμηρή, υπάρχει και αυτό. Τέλος πάντων, να μην φλιαρώ, έχουμε πάρα πολλά να πούμε αυτές τις μέρες και θα τα ξεδιπλώνουμε όλα αυτά εδώ μέσα από την απογευματινή ενημέρωση στον Πρίσμα 91,6. Διότι μπορεί για εμάς να ξεκινάει η σεζόν, όμως το καλοκαίρι είναι εδώ και η καλύτερη εποχή για όσους επιλέγουν τη Λευκάδα, την Πρέβεζα, την Άρτα, την Βορειοδυτική Ελλάδα για τις διακοπές καλοκαιρινές είναι τώρα, πιστεύω. Ελάτε στη Λευκάδα μας και πηγαίνετε και στο Πόρτο Κατσίκι. Πεντακάθαρα είναι όλα, όλα λειτουργούν, οι δρόμοι, τα πάντα όλα. Αλφαδιά σας λέω, αλφαδιά. Διότι ένα άλλο πράγμα το οποίο παρατηρούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα το συζητήσουμε και αυτό με τον κύριο Μελά, είναι ότι υπάρχει μια διαπίστωση σε όλα τα αιτήματα που βάζει αντιπολίτευση ότι ναι, όντως η κατάσταση αυτή δεν είναι καλή, δεν είναι καλή, δεν είναι καλή. Στο λιμάνι του Περιγυαλίου, αυθαιρεσίες, τα πάντα όλα. Ναι, πρέπει να μπει ένα μέτρο, ναι, πρέπει να μπει μια τάξη. Και όλα αυτά εξαγγέλλονται από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Το ζήτημα είναι ότι την τάξη δεν τη βλέπουμε, διότι στην τελική έχω την εντύπωση ότι δεν έχει πια την πολυτέλεια Δημοτική Αρχή να κάνει διαπιστώσεις. Πρέπει κάποια στιγμή να προχωρήσει και σε πράξεις των όσων πρέπει να εξαγγείλει, διότι εξαγγέλλονται και παρεμβάσεις στους δημόσιους χώρους, εξαγγέλλονται διάφορες άλλες παρεμβάσεις και πράγματα δεν γίνονται. Μένουμε και ανακυκλώνουμε τα ίδια και τα ίδια. Και πιστέψτε με, είναι λίγο το θέμα αυτό βαρετό.

Κάπως έτσι θα βάλουμε μια νοτελεία για να περάσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε αμέσως μετά πάλι με τον Μάκη Μελά εδώ να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Τώρα μαζί μας είναι το κατάστημα Βαγένας Homeline για δημιουργίες υψηλών προδιαγραφών για χώρους που επιδιώκουν να συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ. Λειτουργικά έπιπλα και δουλάπια κουζίνα, σύγχρονες δουλάπες και εσωτερικές πόρτες. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου υψηλής εθνικής με άψογη εφαρμογή. Και για επαγγελματίες με τεράστια ποικιλία σε επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό, όλα αυτά με πιστοποίηση σε ISO. Στράτους 12 στη Λευκάδα, τηλέφωνο επικοινωνίας 26 45 0 23.

Τώρα είμαστε και στο κατάστημα Κάτσα Κολεκτιόν, όπου μπορείτε να βρείτε μοναδικές ευκαιρίες στο τέλος σεζόν, όπως t-shirt και μαγιό με μόλις 25 ευρώ, πόλο πουκάμισα βερμούδες από 35 ευρώ, παντελόνια τζιν από 50 ευρώ, παπούτσια από 70 ευρώ, σακάκια από 99 ευρώ και προσέξτε τώρα, μπουφάν, βαμβακεράκια, μάνικα μείον 60%, τσαντάκια, σακίδια και σακβαγιάς μείον 50%. Μιλάμε τώρα για επώνυμα brands όπως Tussardi, Calvin Klein, V1969, Napoleone, US Polo, The Bostonians, Artisti, Ταϊλάνι και πάρα πολλά άλλα, με τη σφραγίδα και την υπεροχή του Γιάννη Κάτσενο. Νομίζω γενέθλιο ο Γιάννης Κάτσενος. Να του πούμε χρόνια πολλά που γιορτάζει την γενέθλιά του. Πολύχρονος. Έχουμε και Πασόκ. Και Πασόκ έχουμε. Έχουμε και Πασόκ. Έχουμε και Πασόκ. Έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε πολλά να ξεδιπλώσουμε. Έχουμε και νέο κόμμα Σαμαρά. Θα γίνει, δεν θα γίνει. Πολλά, πολλά. Να είστε συντονισμένοι εδώ, θα τα καλύψουμε όλα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο με Μάκη Μελά στον αέρα του Prisma 90,6. Καλώς ήρθατε στην Ακρόαση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη σας. Τα λέμε σε λίγα λεπτά.

0: Σκεφτείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26 45 0 24 031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26 45 0 23 500.
1: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
2: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
3: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο, σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική, το συμφέρον σου εκεί.
4: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάνς 4. Τηλέφωνο 26820 22655.
0: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Θανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο Δεπόν.
5: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκων υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938-835-734 και 2682-302027. Με σεβασμό και γνώση.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πρώτα σας σχόλια και για τα πρώτα σας μηνύματα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είμαστε συνεπείς στο ραντεβού μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας λέτε ότι σας λείψαμε. Ξέρω ότι είναι από στο πλαίσιο της αστικής ευγένειας, αλλά θα το δεχτώ γιατί είναι ωραίο αυτό το κομπλιμέντο. Η αλήθεια είναι δεν κάναμε και έκταση εκπομπές από το καλοκαίρι. Όμως έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και η επικαιρότητα είναι συμπυκνωμένη και πάντα έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους εδώ για να τα συζητάμε. Γουρλή, συνεργάτης της εκπομπής πάντα ο κύριος Μάκης Μελάς, πρώην δήμαρχος, έμπειρος αυτοδιοικητικός, άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολλά πρόσωπα και καταστάσεις και μας κάνει πάντα ποδαρικό εδώ στον αέρα του Prisma 99,6. Καλό απόγευμα κύριε Μελά, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Κύριε Κουνιάκη, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Τηλεόραση.
0: Χαμηλώστε λίγο την τηλεόραση. Τώρα σας κέρδισε πάλι το ραδιόφωνο. Όσο είδατε τηλεόραση, είδατε. Τώρα πάμε πάλι στα RGNA, κύριε Μελά. Στα RGNA.
1: Τηλεόραση θα βλέπουμε, το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
0: Α.
1: Τα πολιτικά και τα παραπολιτικά.
0: Έχετε πολύ.
1: Κύριε Κουνιάκη, καλό απόγευμα, καλή σεζόν. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Καλό φθινόπωρο. Συλληπιτήρια στις οικογένειες αυτών των δύο πιλότων που είχαν αυτή την τύχη, να το πω έτσι, την ατυχία ο άνθρωπος. Πείτε μου ό,τι θέλετε.
0: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε τώρα, κύριε Μελά, γιατί είναι πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να σας πω ότι εδώ πέρα μου λένε οι πηγές μου, αυτές τις μέρες το ρίξατε έξω. Πολλά τραπεζώματα και πολιτικά καφενεία. Μία στο Δράγανο, μία στην Πλαγιά. Σας είδαμε σε φωτογραφικά instantane, να ξέρετε. Τι γίνεται, τι ψήνετε, γιατί συζητάτε. Για να ξεκινήσουμε έτσι λίγο τη συζήτηση.
1: Κύριε Πηγιάκη, κοιτάξτε, πάμε προς βουλευτικές εκλογές. Πάμε και προς μετά δημοτικές εκλογές.
0: Εντάξει, οι δημοτικές θέλουν ακόμα δύο χρόνια.
1: Κοιτάξτε, έχουν αρχίσει να εμφανίζονται οι πρώτες υποψηφιότητες.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, κάποιων νεόκοπων υποψήφιων, μερικοί θέλουν τις εκτιμήσεις τις δικές μου, αυτές που κάνω χρόνια τώρα και τις λέω και στο ραδιόφωνο.
0: Mm-hmm.
1: Θέλουν κάποιες πληροφορίες, θέλουν, τι να σας πω δηλαδή, και είναι και κάποιοι άλλοι που προσπαθούν δηλαδή τώρα, επειδή εγώ δεν ασχολούμαι με πολλά πράγματα, τώρα σχολιάζω κάτι εκεί στο Facebook, αυτά που θέλω να σχολιάζω, δεν ανακατεύομαι και πολύ στα της τοπικής, ξέρω εγώ, ας πούμε, ζωής.
0: Ναι.
1: Με το κάστρο, με το ένα, με το άλλο. Εντάξει, που ανακατεύτηκα, όπως είπα και σε κάποιους άλλους, έληξε, έχει μπροστά του χρόνο να τηρήσει τη συμφωνία που υπέγραψε,
0: mm-hmm.
1: Να ξεμπερδέψει με όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε, και να βοηθήσει και έναν κόσμο που βλέπετε ότι θα μπορούσε να παίξει μεγαλύτερο ρόλο, αλλά τι να κάνουμε, είδατε τι γίνεται στην εγκλουβή, ας πούμε, πάνω με τα μπέλια, με τις φακές, με το ζωικό κεφάλαιο,
0: ναι,
1: με όλα αυτά. Άλλα με τα αγριογούρνα, άλλα με τις καταστροφές, τα δέσποτα, άλλα με τα τσακάλια τι υπάρχουν εκεί πέρα, αδέσποτες σκύλοι, δεν ξέρω τι είναι, ας πούμε, εκεί πέρα.
0: Ναι, πραγματικά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη σε αυτό το κομμάτι, ιδιαίτερα με τα αγριογούρνα. Είναι ζήτημα χρόνου να έρθουν και στον αστικό ιστό της πόλης. Δηλαδή, πραγματικά, κάθε μέρα μας στέλνουν και εμάς οι αναγνώστες μας φωτογραφίες για τα δεδομένα αυτά. Κύριε Μελά, μιας που πιάσαμε λοιπόν τώρα τα αυτοδιοικητικά, γιατί ήθελα να κάνουμε ένα απολογισμό σεζόν, γιατί υπάρχει τέτοιο ενδιαφέρον στο μικρό μας τόπο δύο χρόνια νωρίτερα και τέτοια πανσπερμία υποψηφίων? Γιατί ακούγονται πάρα πολλά ονόματα και από όλους τους πολιτικούς χώρους που θέλουν και εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την επόμενη μέρα. Είναι τόση μεγάλη αγάπη για προσφορά στον τόπο? Δώστε μας λίγο ό,τι μπορείτε να μοιραστείτε.
1: Ρε Κουνιακή, είναι μεγάλες. Καταρχήν είναι καλό που ενδιαφέρονται πάρα πολλοί άνθρωποι να ασχοληθούν με την αυτοδιοίκηση και με την καθημερινότητα που σχετίζεται και με τη ζωή τους, τέλος πάντων, και με τη ζωή των φίλων τους, των γνωστών τους, των συνδημοτών, των συμπολιτών. Πιθανόν δεν ξέρουν όμως τι θα αντιμετωπίσουν. Και λένε όλοι, αυτό που λέει ο αιώνιος Έλληνας, βάλε μια μέρα να κυβερνήσω και θα δεις τι θα γινότανε.
0: Ναι.
1: Βάλε μια μέρα να κυβερνήσω και θα δεις τι γινότανε. Δηλαδή, αν τους έπαιρνε τώρα αυτούς που ενδιαφέρονται, γιατί ακούω και εγώ ονόματα. Ακούω στη Νέα Δημοκρατία ότι ενδιαφέρεται ο πρώην αντιπεριφερειάρχης.
0: Mm-hmm.
1: Ακούω στο ΠΑΣΟΚ ότι ενδιαφέρεται να κάνει ξεχωριστό συνδυασμό ο κύριος Πεντεσπίτης. Ακούω ότι προωθείται και μια ανεξάρτητη υποψηφιότητα, τέλος πάντων, μέσα στο από το χώρο που λεχόμενο, το χώρο του ΠΑΣΟΚ κυρίως, ας πούμε. Δεν μπαίνουν όλα τα ονόματα πιο σαν, ας πούμε, στο ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη, στην Ελλάδα τώρα πλέον, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ακούγονται διάφορα άλλα ονόματα, ο Χρήστος Οκτυγόρης. Όταν θα φτάσουμε εκεί πέρα, ο κ. Βεργίνης, από ό,τι λένε, θέλει να ανακατεύει. Τι να σας πω, από αυτά που ακούω, θα έπρεπε να περιμένουμε να δούμε αν όλοι αυτοί είναι ικανοί να φτιάξουν συνδυασμούς.
0: Ναι.
1: Και συνδυασμούς, δηλαδή, για να κερδίσουν συνδυασμούς συμμετοχής, μπορεί να φτιάξει και εσύ και εγώ και ο Α και ο Β.
0: Το ζήτημα είναι στην πηγή. Είναι πολύ νωρίς. Είναι πολύ νωρίς. Να σας πω κάτι, κύριε Μελά. Υπάρχει μια εκτίμηση. Αυτή τη στιγμή η Λευκάδα έχει πάρα πολλά προβλήματα. Ενστερνίζεστε ένα σενάριο που λέει ότι ο επόμενος δήμαρχος θα έχει να αντιμετωπίσει πάρα πολλές προκλήσεις, διότι υπάρχει μια κριτική αυτή τη στιγμή από την αντιπολίτευση, δημοτική αρχή, ότι δεν τρέχουν έργα. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχει δοθεί και η χρηματοδότηση από την περιφέρεια, πόσα εκατομμύρια που μέχρι το Δεκέμβρη που πρέπει να υποβληθούν μελέτες και όλα αυτά. Θέλω να πω ότι πώς εσείς βαθμολογείτε αυτή τη στιγμή την κατάσταση στο νησί, έχει βάσει αυτή η κριτική, γιατί υπάρχει ένα άλλο.
1: Ναι. Εάν ο σημερινός δήμαρχος, ο κ. Βεργίνης, και αν και οι αντιδήμαρχοί του από κάτω τον πιέζανε και δεν ασκούσανε απλώς τις αρμοδιότητές τους στο ελάχιστο, πιθανόν να είχε και καλύτερη πορεία ο Δήμος.
0: Τι εννοείται στο ελάχιστο, να πω κάτι, να σας διακόψω λίγο. Μου μεταφέρθηκε εμένα ένα ρεπορτάζ, όχι ρεπορτάζ, μια πληροφορία, ότι επειδή είναι υπερσυγκεντρωτικός ο Δήμαρχος, ότι πολλές φορές πηγαίνουν οι αντιδήμαρχοι για ένα θέμα, απλά τον ενημερώνουν και νιώθουν ότι πέταξαν τον μπαλάκι και ότι βγήκε η ευθύνη από πάνω τους, άσχετα αν ο Δήμαρχος μέσα στην πληθώρα των ζητημάτων μπορεί να μην το ιεραρχεί εκείνη τη στιγμή, να μην προλαβαίνει να το φέρει πάλι στην επικαιρότητα ή να το βάλει.
1: Το αποτέλεσμα που έγινε τρύπα στο νερό είναι μηδενικό. Δύο γενικοί γραμματείς ήρθαν και σκοτήκαν και φύγανε και οι δύο. Άρα κάτι συμβαίνει. Δεν είναι δυνατόν τώρα να παρετηθεί και ο κύριος Γιουργάκης και ο κύριος Καβαδάς. Γιατί παρετήθηκε ο κύριος Καβαδάς. Μην ακούτε αυτά που λένε τα εφιολογήματα ότι ο κύριος Βεργίνης τον απομάκρυνε. Και η τελευταία απάντηση από την πλευρά του κύριου Καβαδά προς το Δήμαρχο, από την πληροφορία που έχω εγώ, ήταν μάζεψέ το, σταμάτα να δες αυτή τη αρλούμπα και θα βγω και θα μιλήσω στο ραδιόφωνο. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, μαζευτήκαν και όχι ο κύριος Δήμαρχος και άλλοι, ας πούμε. Αλλά αυτά, λόγω μαρακάζω, κοιτάξτε να δείτε. Πιθανόν όλοι αυτοί βλέπουν μόνο τη θέση, το αξίωμα του Δημάρχου, βλέπουν, ξέρω εγώ, τις καρέκλες στο θεατρικές παραστάσεις, στο φεστιβάλ, στα παγκύρια, τους υποδέχονται, γεια σας, τους φτάνει την πλάτη. Και βέβαια, όταν μετά αρχίσουν τα δύσκολα, ένας από αυτούς που λένε ναι, θα έρθω κι εγώ, θα έρθω κι εγώ, θα έρθω κι εγώ. Τι δεν εκλέγονται ή τα παρατάνε και κάνουν τη δουλειά τους και τελικά μένουν κάποιοι να τρέχουν που δεν μπορούν και να τρέξουν άμα έχει κάποιες ηλικίες και δεν γίνεται τίποτε. Δηλαδή, βλέπουμε ότι υπάρχει δρόμος, έχουν καθαριστεί οι δρόμοι. Καθαριστήκανε τον Μάιο οι δρόμοι, ξέρω εγώ, τον Απρίλιο, τον Μάιο για τη σεζόν. Όχι μόνο για το Δήμο, για την περιφέρεια να πούμε παρακάτω, ας πούμε, κύριε Πινάκη, που εκεί είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα.
0: Θα πάμε και στην περιφέρεια. Να τελειώσουμε λοιπόν, το Δήμο.
1: Ναι. Λοιπόν, στο νερό υπήρξε καλύτερη. Φέτο υπήρξαν λιγότερα προβλήματα. Οι βλάβες είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει την πάντα. Ας πούμε, εκεί πέρα κάποιοι θα σταματήσουν τα δίκτυα. Θα έχουν νερό όταν θα το διακόψει για να το επισκευάζει. Ήταν μια καλύτερη. Πιθανόν οφείλεται και στην αλλαγή του υποθαλάσσιου που δεν χάλαγε κάθε μέρα ή κάθε δεύτερη μέρα. Πιθανόν πιάσανε και το νερό που πηγαίνανε χιλιάδες χιλιάδες στο μπόντι στη γέφυρα ή από κάτω, ας πούμε, και τρέχανε άλλα δύο χρόνια και όλοι ο κόσμος. Τέλος πάντων το μαζέψαν λίγο. Υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχει μια ανεξέλεγκτη δρόμηση σε τάμπους, βουνά, αραχούδες, όλοι θέλουν νερό. Πάνω σε αυτούς τους σωλήνες, σε επιφανειακούς που τοποθετούνται, που περνάνε μέσα από λόγκους, μέσα από χωράφια, λαγκάδια και τα υπόλοιπα, και κάποιος μπορεί να πάει να κόψει χωρίς να ξέρει κανένας τι κάνει και τι φτιάχνει, να κλέβει και βαθρέω νερό, αλλά το γράφει ο δικός ο μετρητής, που είσαι πρώτος και τον βάζει μπροστά το μετρητή στο δίκτυο, Και μετά πα και διαμαρτύρεσαι στο Δήμο, το έχω δει το νερό. Πού δεν το βρει αυτό, πού δεν υπάρχει πουθενά καταγεγραμμένο το δίκτυο, το σύνολο του δικτύου.
0: Ναι.
1: Και αυτό που περνάει και δίνει νερό και φτάνει σε δεξαμενές, και αυτό που δίνει στους καταναλωτές. Βλέπω ότι έχει μια σοβαρή προσπάθεια, πλην μια που ξεκίνησε που θα κάνει ο κύριος Δρακονταϊδής με τον κύριο Σέρβο, αλλά εκεί που πήγαν να την κάνουν προς την Αγία Μαρίνα, Φρίνη εκεί πέρα και στα υπόλοιπα, πέσανε και πάνω σε κάτι δικούς τους που είχαν φέρει ένα μηχάνημα που μέσα στο ψάχνανε, πέσανε πάνω σε κάτι δικούς τους και σου λέει τώρα, εδώ είναι και οι δικοί μας ζαμπατζίδες, θα τους βγάλουμε τους δικούς στον αέρα.
0: Mm.
1: Αυτό δεν έχει βγει ποτέ από τα σιρτάρια. Μήπως το έβγαλε όμως μετά ο επόμενος δήμαρχος, ο κ. Καλός, το βρήκε το σιρτάρι ή το κοίταξε και αυτός και το έβαλε και αυτός από κάτω και έβαλε άλλα χαρτιά από πάνω και το σκέπασε. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι να θέλει κάποιος να εκλεγεί. Το θέμα είναι αν φαντάζεται μπορεί να είναι ωφέλιμος για τον τόπο. Ευχάριστος μπορεί να είναι τους φίλους του, τον εαυτό του, τον Α, Β, Γ, Δ, φιλόδοξος, θεμητό, αλλά έχει τα κότσια, έχει τις δυνάμεις. Έχει αυτά που πρέπει να έχει. Μάλιστα. Για να μπορέσει να κάνει αυτό. Δίνονται αναθέσεις, δίνονται αναθέσεις. Περνάνε και από το Δήμο, ούτε ξέρω πώς περνάνε. Και παίρνουν αναθέσεις 37.000 μέχρι 70.000 μέχρι. Αυτά μπορούν να δώσουν βέβαια τα όρια, και λιγότερες βέβαια.
0: Ναι. Δεν εξυπηρετούν οι αναθέσεις.
1: Δεν μπορούν να δώσουν σε κάποιον, ναι, σε αυτό το μέγεθος. Για το νερό, για την αποχέτευση. Έτσι μια μικρή για τα κυκλοφοριακά φορτία. Μπαίνεις μέσα και δεν ξέρεις που είναι το πάρκινγκ στο Λευκάδας μου και αυτό που φτιάχτηκε τώρα το οποίο δίνεις 2 ευρώ, εμένα για μένα καλώς φτιάχτηκε. Mm-hmm. Αν περνάει ο δρόμος από μέσα και δεν περνάει, όλοι το ξέρουμε ότι περνάει. Αλλά σε τι θα ωφελήσει να δείχνουμε τον δρόμο να περνάει από μέσα. Αφού ο δρόμος δεν έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο κυκλοφοριακό φορτίο, θα κάνει μια στροφή, θα πας πιο πέρα και θα γυρίσεις. Είναι πολύ μικρή απόσταση. Και 2 ευρώ δεν είναι τίποτα, ας πούμε, εκεί πέρα για κάποιον που θέλει να πάει. Ή αν δεν υπάρχει καλό αυτοκίνητο το βράδυ και θέλει κάπου να τα αφήσει, που δεν μπορούσαν να παρκάρουν πουθενά. Δεν υπάρχει μια πινακίδα.
0: Ναι, αλλά λένε κάποιοι ότι δεν μπαίνουν, λένε, στο πάρκινγκ το καινούριο. Είναι άδειο τις περισσότερες φορές. Δεν ξέρω τώρα βέβαια αν το καλοκαίρι μπαίνανε, αλλά.
1: Το καλοκαίρι το βράδυ γεμίζει. Το πρωί υπάρχουν αυτοκίνητα, βρίσκουν απ' έξω χώρο, παρκάρουν και παράνομα, μετά φωνάζουν γιατί του γράφουν. Τέλος πάντων δεν τα έχουμε τώρα ανοίξει για το πάρκινγκ. Αυτό ήταν τίποτε. Λέω, δεν υπάρχουν πινακίδες, εγώ θέλω να σου πω. Δεν υπάρχουν και πολλές πινακίδες κατευθύνσεων, α πούμε, δηλαδή. Ξεκινάς από την Λευκάδα. Πες ρε παιδί, πού είναι το κάθισμα, γράψε. Το κάθισμα είναι εκεί πέρα. Γράψε που είναι από την Λευκάδα.
0: Δεν υπάρχει σήμανση. Δεν υπάρχει σήμανση.
1: Αν πηγαίνεις ένα χωρί και να ανεβαίνεις επάνω, να ψάχνεις να βρεις που είναι, ας πούμε.
0: Ξέρετε τι μου είπε κάποιος πάνω σε αυτό. Εντάξει, όλοι λέει χρησιμοποιούν, λέει, το Google Map πλέον. Δεν χρειάζονται οι πινακίδες.
1: Το Google Map όμως δεν έχουν όλοι καινούργια αυτοκίνητα, γιατί και το πάρκινγκ το βρίσκουν όλοι με το Google Map. Αλλά δεν έχουν όλοι. Ας πούμε πρέπει να μπαίνουν στο τηλέφωνο.
0: Σωστά.
1: Και πρέπει να έχει το δίπλα, να ψάχνει συνολό δίπλα, να βρει αυτό. Να το ψάχνει.
0: Έχετε δίκιο. Κύριε Μελά, να μείνω λίγο σε απευθείας αναθέσεις.
1: Σήμερα η τεχνολογία έχει προχωρήσει, κύριε Κουνιάκη.
0: Σωστά.
1: Έχει προχωρήσει.
0: Σωστά. Θέλω λίγο να μείνω.
1: Να υπάρχουν και κάποιες πινακίδες φωτεινές.
0: Σωστά.
1: Να δείχνουν προς τα εκεί, ειδικά το βράδυ και το ένα και το άλλο. Τέλος πάντων.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μελά. Να μείνω λίγο σε απευθείας αναθέσεις. Θέλω λίγο, κύριε Μελά, λίγο γιατί έχω κάποια ερωτήματα, για να μην αφήνουμε σκιές. Όταν λέτε ότι γίνονται απευθείας αναθέσεις και ότι θα μπορούσαν να γίνουν απευθείας αναθέσεις για αυτά τα οποία θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής μας, θεωρείτε ότι γίνονται απευθείας αναθέσεις απλά για να γίνουν? Οι απευθείας αναθέσεις δεν εξυπηρετούν ένα σκοπό?
1: Κύριε Κουνιάκη, αν. Λέμε ότι γίνονται απευθείας αναθέσεις και έρχεται ένας και παίρνει μια μελέτη να περάσει από μέσα στο ξανά στο ραδιόφωνο και την επαναλαμβάνω, ας πούμε, και να πει στους υπαλλήλους να κατεβάσουν την τεχνητή νοημοσύνη ή να ακολουθάνε κάποιοι. Ο Δήμος δεν δουλεύει με αυτά. Δουλεύει με τις. Και πήρε μια μελέτη 37.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ. Λοιπόν, ήταν για τις παροχές που είχε προσφέρει αυτό στις εκλογές του κ. Βεργίνη, να καταλάβετε τώρα, για να το πω ομά τώρα, ας πούμε. Και αυτό ήταν ανταποδοτικό. Τι να κάνει δηλαδή, οι υπάλληλοι δεν θα δουλέψουν με τις εγκυκλίες που στέλνει το Υπουργείο, δεν θα δουλέψουν με τους νόμους, τεχνική νοημοσύνη περιμένουν, ναι, η οποία και στην αρχή στα βγάζει και σου λέει έτσι είναι, αλλά μετά αν δεν είναι και έτσι, ψάξε, θα βρεις. Να πάμε παρακάτω. Δηλαδή, δεν το λέω με την κακή έννοια, λέω ότι θα μπορούσαν όμως να δοθούν και να είναι καλύτερες, δηλαδή, να πιάνουν περισσότερο τόπο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, δίνεται μια ανάθεση, παραδείγματος χάρη τώρα σου λέω. Να ρίξουμε κάποια τσιμέντα στη βασιλική στο σχολείο. Και του δίνει ένα μηχανικό στη Λευκάδα. Δεν υπάρχει ένα πυροτέχνη να έχει πτυχίο να πάει μέχρι το 37.000 συν ΦΠΑ να την ρίξει από την νότια Λευκάδα. Το ίδιο μετά θα πάρουν από το μίξερ της Ιωνίου Τεχνικής ή τέλος πάντων του Αχαιρόντα, δεν ξέρω πού θα πάρουν. Και θα βάλουν αυτά που λέει η μελέτη μέσα. Δεν το λέω γιατί κάποιος την πήρε. Είναι όμως μερικοί που είναι μέσα εκεί πέρα χωμένοι στο ιερό, ας πούμε, ενώ ήταν έτσι στο περιθώριο. είναι τώρα αυγωμένοι σαν αυγοί που βγάλανε, θυμάσαι κάτι αυγούς, αυγούς αυγωμένους που βγάλανε από το Ταϊβάρι κάτω, έφτανε και αυτοί βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, θα πάμε σε άλλα, αν αυτά έχουν αποδώσει αυτά που έχουν δοθεί. Ποιος ελέγχει δηλαδή να μας πει για όλες αυτές τις αναθέσεις που έχουν δοθεί πλην των έργων, και αυτές πρέπει να τις ελέγξουμε, αν γίνανε ή δεν γίνανε. Δηλαδή έγινε καθαρισμός χόρτων που πληρωθήκανε με αναθέσεις. Έγινε. Αν έγινε, να πάνε να μας τα δείξουν που έγινε, να τα δούμε αν έγινε. Καταρχήν απαγορευτήκανε σε κάποιο σημείο να γίνονται μετά, λόγω του ότι αν ο καταστροφέας που είναι σιδερένια τα λεπίδια πίσω, χτυπήσει κάτω σε ένα σύνδρομο, θα υπάρξει ένας πυλφύρας, υπάρχει πολλά ξηρά γύρω-γύρω, μπορεί να πάρει φωτιά και όλα αυτά. Δεν μπορεί να γίνει κάποια πράγματα μέσα στο καλοκαίρι. Όταν γίνανε τον καιρό που γίνανε, είναι σωστά αυτά που γίνανε. Άμα τα δούμε λοιπόν, τι έχει δοθεί, ότι έχουν παραλάβει οι επιτροπές, αν έχουν παραλάβει οι επιτροπές.
0: Μάστε.
1: Παράδειγμα το λέω αυτό.
0: Okay.
1: Άμα ήταν έτσι, θα λέγαμε και άλλα, και για το νερό, και για το ένα, και για το άλλο. Μην κάτσουμε τώρα. Σας λέω λοιπόν, η αποχέτευση είναι στα μαύρα χάλια. Η Λευκάδα κατελόγιζε, ειδικά τα απογεύματα.
0: Ναι.
1: Γιατί γίνεται μεγάλη χρήση από τους γλώμενους όταν γυρίζουν σπίτι στα ενοικιαζόμενα, στα ξενοδοχεία, στο ένα, στο άλλο, δεξιά-αριστερά και στα εστιατόρια που θέλουν περισσότερο νερό.
0: Ωραία.
1: Έχει μια ζεσοσμία και ανατολικά και δίκτα.
0: Τι να γίνει.
1: Από τον Ιδρύα, αν περάσετε και φτάσετε από τον, τον περιφερειακό την Ιδρύα και φτάσετε στο μεγάλο Αυλάκι, μετά τις 9 η ώρα μέχρι τις 11-12 η ώρα το βράδυ, παρόλο που μπορεί να έχει λίγο περισσότερο αεράκι πίσω, βρωμάει ο τόπος, ας πούμε, όπως πάτε να βγείτε στην έξοδο προς το μεγάλο Αυλάκι. Θα πάτε προς Βλυκό.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν κάτι συμβαίνει. Συντηρείται λοιπόν καλά ο βιολογικός της Λευκάδας. Αυτό έχει χωθεί στα σκουπίδια, άμα πάτε εκεί πέρα ο βιολογικός της Λευκάδας. Έχει χωθεί στα ογκώδη.
0: Μάλιστα.
1: Και γιατί έχει χωθεί στα ογκώδη? Γιατί τα ογκώδη αυτά δεν τα μαζεύει ο Δήμος. Τα μαζεύει κάποιος με δικές του εργολαβίες, που τυχαίνει να είναι και ανάδοχος στο Δήμο στις περισσότερες εργολαβίες. Α, όμως ξαναπεί τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Δεν λειτουργούσε το άστιχα, δεν λειτουργούσε το ένα, δεν λειτουργούσε το άλλο, τα αφήνουμε αυτά. Και πάει λοιπόν και τα διάζει αυτά μέσα. Γιατί αύριο θα ξαναπάρει την εργολαβία ο ίδιος, αντί να πάρει να πάει στη Βόιντζα, να πάει στη Χωματερή, στη Ασχάδενα, θα πάρει περισσότερα λεφτά για να μεταφέρει. Και βέβαια αυτοί που συμμετέχουν θα φτιάξουν καινούργια ενοικιαζόμενα δωμάτια.
0: Μάλιστα.
1: Είτε στο Φρίνι, είτε στην Άγια Μαρίνα, είτε δεξιά και αριστερά. Με παίρνουν εμένα και μου λένε, ξέρει, λέει, είχαμε αργήσει να πάρουν τους εργάτες και ήταν καθυστερημένα, δεν ξέρω 70 πόσους πήραν τέλος πάντων. Οπότε του λέω, εσύ δεν μιλήσαμε στα σκουπίδια. Ξένοι που έρχονται από την Αθήνα, φίλοι μου, δηλαδή, και έγινε διευκαλύτε, που δεν μιλήσαμε. Δεν μιλήσαμε στα σκουπίδια. Μου βάλανε έναν κάδο λίγο στο σπίτι. Δεν πήγαινε παραπέρα, τι α κάνω εγώ, λέω, πάρω εγώ τον κάδο. Πε το ένα, δύο πέρα δεν μπορεί να πάει, γιατί είναι κάτι φορά. Ωραία. Κάτι τώρα δεν μπορεί να πάει, κάπου θα πρέπει να πάει, κάτσε εκεί με τον κάδο. Μου λένε όμω κάτι άλλο. Ότι πήραν και ζητάγανε κάποιου και του λέγανε πω δεν είχαν κάδου.
0: Ναι.
1: Αν γνωρίζω καλά, τελευταία είχαν ξεφορτωθεί καμιά 150, 120, 150, δεν θυμάμαι πώς ήταν ακριβώς. Και πού ήταν αυτοί οι κάδοι? Ποιος διαχειρίστηκε? Πού έχουν τοποθετηθεί? Υπάρχει ένα πλάνο, ένα σημείωμα, κάτι ότι αυτό τον κάδο τον πήραμε από τον όρχο που ήταν εκεί τώρα τα αυτοκίνητα και τα υπόλοιπα και τον τοποθετήσαμε το βράγανο απ' έξω από το Μάκη.
0: Δεν υπάρχει ένας προγραμματισμός, κύριε Μελά, από την υπηρεσία, δεν λένε που θα πάνε. Δεν υπάρχει προγραμματισμός από την υπηρεσία, από το τμήμα καθαριότητας. Δηλαδή έρχονται οι κάδοι και οποιοδήποτε τους παίρνει και τους τοποθετεί.
1: Κύριε Κουνιάκη, αυτό θα παραρωτήσει την υπηρεσία και τον αντιδήμαρχο και τον δήμαρχο και τις υπόλοιπες εκεί πέρα μέσα. Εγώ δεν είμαι ούτε ελεγκτής, ούτε να δω που πήγανε, ούτε να ψάξω να δω τι τους κάμανε, ας πούμε, εκεί πέρα. Μπορεί να πω να τις πήρα εγώ και να τις πούλησα, ξέρω εγώ τι έγινε.
0: Ναι.
1: Εγώ μπορεί να τις πήρα. Όχι, δεν υπενήσαμε ότι κάτι έκαμε κάποιος αντιδήμαρχος, υπάλληλος και τέτοιος.
0: Όχι, απλά δεν υπάρχει προγραμματισμός. Ναι.
1: Λοιπόν, πού ξέρεις εσύ που πήγανε? Και μπορεί να πήγανε σε ένα μέρος και να πήγανε πέντε και να χρειάζονται τρεις.
0: Ναι.
1: Ή να πήγανε σε πολύ πιο κοντινότερες αποστάσεις. Εγώ σας λέω λοιπόν, που μου λέτε για αυτά που υπάρχουν πάνω οι αντιδήμαρχοι και λένε κάτι στο δήμαρχο και τα αφήνει και μετά σκόνονται και φεύγουν.
0: Ναι.
1: Τι θα πει αυτό? Δεν κοιτάει κανένας αν υπάρχει αποτέλεσμα. Είναι αντιδήμαρχος, τον ρωτάνε σε κάθε
0: δημοτικό συμβούλιο.
1: Σε κάθε δημοτικό συμβούλιο, κάθε δημοτικό συμβούλιο για θέματα τη αρμοδιότητά του. Δεν είναι τώρα έτοιμο, δεν είναι πρόχειρο, δεν θα σε απαντήσω στο επόμενο. Στην επόμενη συνεδρία θα έχει ρωτήσει κανένα, μα είπε να μα ρωτήσει για το θέμα που σε ρωτήσαμε. Δεν σε ρωτάμε τίποτα άλλο θέμα. Πε μα αυτά που σε είχαμε ρωτήσει προηγούμενοι. Λοιπόν, κάποιου σε έχουν στο απειρόβλητο, κύριε Κουνιάκη, από του αντιδημάρχου.
0: Ναι.
1: Και τους έχουν στο απειρόβλητο, γιατί φαντάζονται ότι στις επόμενες εκλογές μπορεί να τους έχουν στα ψηφοδέλτιά τους.
0: Mm.
1: Φαντάζονται πως στις επόμενες εκλογές μπορεί να τους έχουν στα ψηφοδέλτιά τους. Και δεν τους πιέζουν. Και είναι και κάποια και δήμαρχοι που πάνε και λένε σε κάποιους που είναι εν δυνάμει υποψήφοι ή εμφανίζονται υποψήφοι, αλλά δεν θα φτάσουν και στην κάλπη ή διάφορα και άλλα και άλλα. Εγώ θα έρθω με σένα. Και εγώ θα έρθω με σένα. Και λέω, εγώ θα έρθω με σένα. Άρα που εγώ λέω, κύριε Κουνιέκη, πως θα έρθω με σένα. Άρα ούτε κριτική μου κάνεις, ούτε με πιέζει με μια ερώτηση, ούτε τίποτα, τίποτα, τίποτα.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό, να το ακούσει λίγο το κοινό που μας ακούει και να παρατηρεί τις ερωτήσεις και την κριτική στο επόμενο, στα επόμενα δημοτικά συμβούλια.
1: Εκεί μπορεί να αιτιολογήσει κανένας ότι είχε καθαριστεί ο βιολογικός γύρω-γύρω και τώρα εκεί πέρα είναι στα μαύρα τα χαλιά. Διότι εκεί πέρα υπάρχει πολύ μαύρο χρήμα, όπως καταλαβαίνετε.
0: Στο βιολογικό?
1: Μπαίνει μέσα. Ορίστε.
0: Για το βιολογικό μιλάτε.
1: Όχι, είπα για τα ογκώδη που πέφτουν.
0: Για το ογκώδη, ναι.
1: Λοιπόν, εκεί υπάρχει πολύ μαύρο χρήμα. Λοιπόν, τι θέλετε να σας απαντάω?
0: Έχω πάρα πολλά ερωτήματα. Έχω πάρα πολλά ερωτήματα.
1: Εγώ θα σας ρωτάω, τι να σας ρωτήσω, κύριε Πιέλη?
0: Έχω πάρα πολλά ερωτήματα για την καθημερινότητα. Για το ότι είναι προφανές ότι το νησί μου γράφει πάρα πολύς κόσμος εδώ, είναι στα χειρότερά του, έτσι γράφουν. Μου γράφει εδώ τώρα βαλτώσεις, κύριε Κουνιάκη, τι λειτουργεί καλά στο πρώτο κατσίκι που είπα, το δημοτικό πάρκινγκ, δημόσια τουαλέτα, ο δρόμος που είναι γεμάτος λακκούβες, πού να φτάσει, τα σκουπίδια μάζευτα. Υπάρχουν προβλήματα, μου γράφουν για το βιολογικό, για τις μυρωδιές. Είναι
1: κύριε Κουνιάκη, ναι. για το πόρτο κατσίκι, είναι αυτές οι συνήθεις κομπίνες των υπηρεσιών ή αυτών που θέλουν να βοηθήσουν από μέσα, από το Δήμο, είτε είναι η Δημοτική Αρχή, είτε η παρατρεχάμενη της Δημοτικής Αρχής, είτε οι υπάλληλοι. Υπάρχει ένα πρόβλημα στο πάρκι στο Πορτοκατσίκι. Λέει λοιπόν το πάρκι στο Πορτοκατσίκι, πόσο το βγάλουμε σε δημοπρασία, από εκεί και εκεί τόσα λεφτά, πόσα έφτασε, 180.000 για δύο χρόνια. Αυτά είναι εξοδοτικά, είναι πώς το λένε, δυσθεώρατα νούμερα. Για να τα εισπράξει αυτός, ας πούμε, ο άνθρωπος, πρέπει να κλέζει εσένα, εμένα, τον άνθρωπο δίκασμα. Μπορεί όμως να βγάζει όλα αυτά τα λεφτά, άμα το δουλέψει. Έτσι λοιπόν αυτό το πάρκινγκ, το δημοτικό που δεν είναι πάρκινγκ, είναι μια λάνα που έχει γίνει από τον ημερών των δικών μου και είναι ασφαλτοστρωμένη και παίρνει 70-80 αυτοκίνητα, θα είναι ελεύθερο. Μέχρι εκεί μπορεί ο Δήμος να δώσει θέσεις. Εάν οι άλλοι φτιάξουν νόμιμα πάρκινγκ στα χωράφια τους, για τους με χαρά τους επιτρέπεται. Δεν μπορώ να τους πω γιατί φτιάχνετε είτε στεγασμένα είτε ιδέτεια. Και στο γήπεδο πάνω στο ΟΑΚ, άμα πας, έχει θέσεις, ξέρω εγώ, για 5.000 αυτοκίνητα, μαζεύονται 50.000 κόσμο, πάνε όλοι, δεν πάνε με το τρένο ή με τις αστικές συγκοινωνίες, τις υπόλοιπες, αν δεν πάνε με το μηχανάκι ή με τα πατίνια ή με τα πόδια, και πάνε όλοι με τα αυτοκίνητα, δεν θα μπορούν να παρκάρουν. Έτσι λοιπόν και το Πορτοκατσίκι. Λοιπόν, αυτά σηκώνει το κινητικό, αυτά μπορεί να δώσει και τα υπόλοιπα ας μισθώνονται. Το πάρκινγκ εκείνο που λειτουργεί στην αποκή πλευρά έχει μια μικρή άδεια, η οποία είναι και παράνομη, γιατί δεν υπάρχει ο δρόμος αυτός να εξυπηρετεί. Κάποιοι εκεί από την περιφέρεια τα σκαριάσαν τα χαρτιά όπως θέλανε, τέλος πάντων το φτιάξανε μια καθαρά τους.
0: Ωραία.
1: Να πούμε το εξυπηρετεί.
0: Λοιπόν, κύριε Μελέ.
1: Πάμε στο δημοτικό. Mm-hmm. Πάμε στο δημοτικό. Το δημοτικό είναι κλειστό τις περισσότερες ώρες. Γιατί έτυχε να είναι λοιπόν ότι η ίδια ενδιαφερόμενη που έχει βάλει άλλο μπροστινό για το μπροστινό, το λέω εντός εισαγωγικών, mm-hmm. για να πάρει το δημοτικό πάρκινγκ και. Αφού ενδιαφέρεται λοιπόν να βγάλει τα λεφτά που έδωσε, όπως καταλαβαίνετε το κρίνει για να έχει αυτό το σημείωμα που είχατε εσείς για την εκμίσθωση με την ώρα. Mm-hmm. Και άμα πάει ένας εκεί πέρα, του φτάνει 25 ευρώ, άμα κάτσει 5 ώρες. Mm-hmm. Αν πάει το πρωί δηλαδή στις 10 η ώρα και πει θα κάτσω μέχρι τις 3, μέχρι να παρκάρει, να κατέβει, να πάρει τα πραγματά του, να πάει κάτω, να ξαπλώσει, να ανεβεί επάνω, μετά να τα μαζέψει, να ανεβεί επάνω, χάνει μισή ώρα, να μην σου πω περισσότερο. Αλλά λοιπόν, είδατε απάνω στο χαρτί τη γράφει, α πούμε, εγώ σε εσά το διάβασα εκεί πέρα το ανακοινώσατε. Δεν ξέρω ποιο τότε, γιατί δημοσιεύει και άλλα, με συνέχεια.
0: Συνέχεια.
1: Λέει λοιπόν ότι εγώ το κλείνω το πάρκινγκ. Το κλείνει. Για να μην παίρνει 5 ευρώ από εδώ, αλλά να παίρνει περισσότερα λεφτά από εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί λοιπόν δεν λέει. Δεν πουθενά η διακήρυξη αυτή ότι είναι υποχρεωμένη να το έχει ανοιχτό από τις 8 η ώρα μέχρι τις 10 το βράδυ, παράδειγμα σας λέω. Όχι, δεν λέει τίποτα η διακήρυξη μέσα. Λέει ότι πρέπει να το έχει 5 ευρώ, τίποτα άλλο. Αυτό όμως το πάρκινγκ είναι περίπου την ίδια περιοχή που είναι και τα κιόσκια μέσα, τα μικρά κιόσκια τα οποία γίνανε μέσα σε δασική έκταση, αναδασωτέα έκταση, δασική προσκευσόφια αναδασωτέα, τα έχω πει και είναι γραμμένα στα πρακτικά του Δήμου. Και πρέπει να λειτουργεί με κάποιες προδιαγραφές. από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ.
0: Ναι.
1: Μετά λοιπόν δεν μπορεί να ανοίξεις εκεί πέρα γιατί είναι αναστατή η έκθεση και τα υπόλοιπα. Και πρέπει να πουλάς προϊόντα τα οποία είναι προκατασκευασμένα, λεμονάδα, πλαστικό, ξέρω εγώ, μπουκάλι, ό,τι θέλει να είναι εκεί πέρα, σάντουιτς, κρουασάν, διάφορα τέτοια. Δεν μπορεί να πουλάς, όπως λέγαμε την προηγούμενη φορά, σε ένα δημοτικό συμβούλιο το 2023 που εμφανίστηκε ένας άθλητος εκεί πέρα υποστηρικτής. Και οι δικηγόροι καλά κάνανε και κάνανε τη δουλειά τους, αλλά ο Νικολαούς είναι που κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά. Να είμαστε και σε προεκλογική περίοδο και να λένε λοιπόν όλοι που είναι από μένα, εμένα. Να τους δώσουμε και ανανέωση σε αυτούς που κατήχαν τότε και όσια. Και πουλάνε όλα τα πράγματα. Και όχι πουλάνε όλα τα πράγματα. Αφού πουλάνε από προφυλακτικά, εκτός από αυτά που προβλέπονται, και προφυλακτικά, και σόβρακα, και, και πέζλα, και τραχουπέζλα, και ομπρέλες, μέχρι εδώ και χασίς πουλάνε. Μέχρι μέσα πρακτικά θα σας λέω, μαγνητοφωνημένο, και όχι παίξτε, δηλαδή δεν λέω τώρα για να κάνω ντόρο.
0: Μάστε.
1: Γιατί λοιπόν δεν βάνε να το έχει ανοιχτό από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι τις 9, όπως είναι και για τα κιόσια υποχρεωτικά.
0: Τώρα. Γιατί δεν γίνεται αυτό, γιατί δεν γίνεται έλεγχος λοιπόν
1: σε όλα αυτά. Γιατί είναι περισσότερα τα λεφτά και τα λεφτά που διακινούνται εκεί πέρα δεν είναι μονάχα όλα καλά, είναι και μαύρα τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Αυτά μαύρα, πιθανόν να παίρνει και εσύ αντίδωρο. Και εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Και να παίρνει και δημοτική και να παίρνει και οι άλλοι. Και υπήρξε και ένα δημοσίευμα στο Facebook από κάτω που διαμαρτυρότανε. Έγραψε ένα Γιώργος από κάτω, έγραψε ένα άλλο από κάτω, έγραψε κάτι άλλο από κάτω. Και απάντησε και η πρόεδρος του Αθανιού και λέει. Εγώ ό,τι ήταν να κάνω το έκανα. Ό,τι ήταν να κάνεις το έκανες. Όταν πεις και τους αριθμούς πρωτοκόλλου των εγγράφων ή των mail που έστειλες και τις ημερομηνίες. Δεν θα πάρεις εσύ κύριε Κουνιάκη εγώ να δω αν έστω άλλος επιστολή διαμαρτυρίας ή συμφώνηση. Τώρα αν το πες στο προφορικό και δεν σε βάλω από κουβέντα είναι ακόμα χειρότερα.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Δεν το λέω μονάχα γι' αυτό. Αυτά υπάρχουν και σε άλλες μεριές. Υπάρχουν και στη Βασίλικη, υπάρχουν και στο κάθισμα, υπάρχουν και σε άλλες μεριές. Δεν λέω για ένα μονάχα. Προσέξτε. Δεν λέω για ένα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο ακούει ο κόσμος για πολλωστή φορά είναι ότι στον πολύ ευλογημένο τόπο μας που πουλάμε το τουριστικό προϊόν δεν υπάρχει βούληση να πω διαχρονικά από δημοτικές αρχές να ασκούν.
1: Κανένας από τους δημάρχους, κανένας από τους δημάρχους. Από τους δημάρχους, κανένας από όταν ανοίξανε, έγινε ο ενιαίος δήμος, από την ώρα είναι ο ενιαίος δήμος, δεν θέλει να εφαρμόσει τον νόμο όπως πρέπει.
0: Ωραία, το κρατάμε.
1: Διότι όλοι σκέφτονται την επανεκλογή τους.
0: Ακριβώς. Και αυτή είναι μια πολύ μεγάλη παθογένεια.
1: Μέχρι και ο κύριος Βεργίνης σκέφτεται την επανεκλογή. Τι νομίζετε, δεν ξέρει αυτό ο κύριος Βεργίνης.
0: Πιστεύετε, τα ξέρει.
1: Την επανεκλογή του.
0: Να, μάλιστα.
1: Πιστεύετε,
0: τα ξέρει όλα ο Δήμαρχος. Δεν νομίζω.
1: Εγώ νομίζω πως τα ξέρει.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα αν τα θυμάται είναι το θέμα, όταν τα λέμε.
0: Τι να πρωτοθυμηθεί και ο Δήμαρχος, έχει πάρα πολλά καρπούζια κατά από τη μασχάλη του. Κύριε Μελά, πριν πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, για να επιστρέψουμε με περιφέρεια, δεν την ξεχνάω, γιατί την περιφέρεια αλήθεια είναι, τη στολίζετε συχνά. Και μάλιστα κάποιοι κακοπροαίρετοι λένε ότι έχετε μπάθει απέναντι στην περιφερειακή αρχή. Οφείλω να το πω αυτό, αλλά θα σας ρωτήσω μετά. Κλείνοντας όμως, έχω πάρα πολλά ερωτήματα.
1: Δεν φτάσουμε σε αυτό, αν έχω εμπάθεια ή δεν έχω εμπάθεια. Και εμπάθεια απέναντι στην περιφερειακή αρχή δεν έχω, διότι εγώ στήριξα τον κύριο Τρεπικλή, άρα δεν έχω και κανένα λόγο. Να πω για το Δήμο όμως. Ο Δήμος έχει ένα μεγάλο έργο των 18 εκατομμυρίων. Για τις αναπλάσεις, για όλα αυτά, ανακατασκευές, πλατείες, με ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Αυτό λοιπόν πρέπει να τελειώσει μέχρι περίπου το τέλος του χρόνου, να πούμε. Όταν ήταν ο κύριος Τρεπικλής στη Λευκάδα, του λέγανε έξω στην πόρτα ότι πολύ καλά έκανε και τότε να δέσει τον κύριο Βεργίνη αυτό το έργο. Και ο Βεργίνη λέει πω το πήρε μόνο, α πούμε, πιέζοντα τον κύριο Τρεπικλή. Ότι αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλια. Καλά έκανε, λέει και το έδωσε. Λέω το έδωσε, λέει. Να δούμε, λέει, στο τέλο τι θα κάνουμε. Γιατί τα λεφτά δεν πρόκειται να χαθούν, λέει. Τα λεφτά θα χαθούν για τη Λευκάδα, αν χαθούν.
0: Μάλιστα.
1: Τα λεφτά για την περιφέρεια δεν πρόκειται να χαθούν. Γιατί θα το πεντάξουμε το έργο όταν δεν είναι. Με όλες τις εγκρίσεις και τα αντιοδοτήσεις και τα υπόλοιπα. Θα τα πάμε κάπου αλλού τα λεφτά.
0: Άρα η Λευκάδα θα είναι χαμένη για άλλη μια φορά, αν συμβεί
1: άρα,
0: αυτό.
1: Άρα λοιπόν κύριε Κουνιάκη, όταν πήραν τα λεφτά, θα έπρεπε λοιπόν να οριστεί ένας ξεχωριστός αντιδήμαρχος, ένας ξεχωριστός αντιδήμαρχος και όχι το εξής και σουλατσαδόρος των καφενείων, λοιπόν, και να του δοθεί η αποκλειστική αρμοδιότητα και η ευθύνη. Να πάρουν και κάποιους ειδικούς συνεργάτες που να είναι μηχανικοί, αρχιτέκτονες, κοινωνιολόγοι, δεν ξέρω τι θα παίρνανε, και να φτιάξουν λοιπόν μια ομάδα εργασίας, να δουλέψει εντατικά Διότι σε κάποιες φάσεις είναι στριγανέα. Μα δεν προλάβαμε να πάρουμε τις εγκρίσεις για τα μονοπάτια. Ξέρω, γιατί δεν
0: πήρα, για τους και για τους αγροτικούς δρόμους δεν χάσαμε. Και αγροτικούς δρόμους,
1: πόσο εκατομμύρια. Δρόμους, ωραία, ναι, για τους αγροτικούς δρόμους. Λοιπόν, δεν προλάβαμε. Και τι δεν προλάβαμε. Ποιος να προλάβει. Ποιος να προλάβει. Από τα καφενιά δεν προλαβαίνει κανένας να πίνει τσίπουρα. Την πήρε στον Αϊμνά και στο Μαργαρίτα και στο Μπάφα και στο Νένα και στον Άλλο και στο Βράγανο, στο Μέτρο και στο Βασιλική.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, ποιος θα χάνει τα λεφτά. Τη Λευκάδα τα χάνει, η κοινωνία της Λευκάδας τα χάνει, η πόλη τα χάνει. Δεν είναι θέμα αν θα δουλέψει κάποιος εκεί πέρα να πάρει μεροκάματο. Δεν βρίσκει εύκολα να πάρει, να πάει κάποιος για δουλειά. Δεν βρίσκει κανένας εργολάβος εύκολα λεφτά να πηγαίνει τώρα να, με φτιάρι και με, να κουβαλάει πέτρες, ας πούμε. Αλλά φανταστείτε λοιπόν 18 εκατομμύρια να πέσουν και γίνουν σε κάποιες περιοχές πλατείες, αναπλάσεις, ιστορίες, το ένα το άλλο, φωτισμοί. Αυτά θέλει λοιπόν μια ομάδα να δουλεύει.
0: Έχετε δίκιο.
1: Δεν μας λένε λοιπόν τώρα που πάνε στην Ιαπωνία.
0: Κρατήστε το. Όχι, θα το κρατήσετε. Κύριε Μελά, η Ιαπωνία θα πάει μετά το διάλειμμα για να έχω αναμονή κοινού. Γιατί έχει πολύ κόσμο μας ακούει και πρέπει να πάω σε μια διαφημιστική σφήνα. Οπότε επιστρέφουμε με Ιαπωνία σε 5 λεπτά.
1: Ό,τι ώρα θες.
0: Επιστρέφουμε με Ιαπωνία σε 5 λεπτά να κάνω αναμονή κοινού. Γιατί είστε πρώτος καλεσμένος. Πρέπει να σας πουλήσω, κύριε Μελά. Είμαστε ιδιωτικός σταθμός εδώ. Βγάζουμε χρήματα από διαφημίσεις. Σας πουλάμε, κύριε Μελά. Προϊόν. Αστειεύομαι. Σε 5 λεπτά είμαστε στον αέρα και πάλι. Κύριε Μελά, σας καλώ ξανά. Σας καλώ ξανά. Λοιπόν, θα μιλήσουμε. Έχω πάρα πολλά μηνύματα για το ταξίδι στην Ιαπωνία τη Σιτζούκου και θα τα ρωτήσουμε. Πάμε άλλη μια φορά όμως να επικαιροποιήσουμε στο πρώτο μέρος εκπομπής μας το ραντεβού που έχουμε εδώ πάντα με τους κορυφαίους, γιατί συνεργαζόμαστε βεβαίως με το κατάστημα Κάτσος Κολεξιώνε και τον Ιωάννη Κάτσενο, ένα κατάστημα το οποίο ντύνει τη Λευκάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και βεβαίως μπορείτε να αποφεληθείτε αυτό το διάστημα από μοναδικές προσφορές. Πόλο που κάμισα και βερμούδες με 35 ευρώ, τίσερτ μαγιό από 25 ευρώ, παντελόνια τζιν 50 ευρώ, παπούτσια 70 ευρώ, σακάκια 99 ευρώ, μπουφάν, βαμβακεράκια, μάνικα μείον 60% έκπτωση, τσαντάκια, σακίδια, σακουαγιάζ μείον 50% και πάρα πολλές καλές τιμές, όπως κάνει πάντα ο Ιωάννης Κάτσενος στο κατάστημα Κάτσενος Κολετσιώνε στην κεντρική αγορά της Λευκάδας. Και μαζί μας πάντα είναι και το κατάστημα Βαγενάς Homeline. Στιγμές χαλάρωσης και ζεστασιάς με τα νέα σας κουφώματα. Ονειρεύετε το σπίτι σας, εσείς το ονειρεύεστε, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα. Μπορούμε να το αναβαθμίσουμε με εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου υψηλής αισθητικής με άψογη εφαρμογή. Όλα με επιστοποίηση σε και ISO. Βαγενάς Homeline και για επαγγελματίες με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Στράτου Τσέγιου 12. Στη Λευκάδα, τηλέφωνο επικοινωνίας 2645023188. Μότο μας εμείς και τα όνειρά σας. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Υπομονή, ακούτε το διαφημιστικό γιατί από αυτό διοποριζόμαστε. Διαφορετικά θα αναγκαζόμαστε να γίνουμε γραφείο τύπου και δεν το θέλουμε. Έτσι δεν είναι? Ή όπως λέγανε κάποτε κάποιοι για μας, δώστε ένα χαρτζιλίκι. Αλλά εμείς προτιμάμε να έχουμε την αξιοπρέπειά μας και να είμαστε εδώ στον αέρα. Να στείλω χαιρετίσματα και στον εκλεκτό φίλο και πρόεδρο του ΤΑΟΛ, τον Θανάση Κατοπόδη που μας ακούει εδώ πάντα, το Θωμάτο Κατοπόδη. Στον Κωστίτο Μίτσιο που μου έστειλε καλή επιτυχία. Στο φίλο Θανάση, στην Ελένη, δεν έχω πάρα πολλά.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. στιγμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
3: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
4: Η Demeteron μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεάτων, καθώς και έμπειρος ψήστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Demeteron στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10, στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810-77-888. Demeteron. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
5: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-27-59-16 και 26-8-20-22-753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
6: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.
7: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
8: Η κίνηση είναι ελευθερία.
9: Ο λόγος είναι επικοινωνία.
8: Και όταν χρειάζονται υποστήριξη, αξίζουν την καλύτερη φροντίδα.
9: Στο νέο κέντρο Κίνηση και Λόγος στην Πρέβεζα προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και λογοθεραπείας για παιδιά και ενήλικες με ιδιαίτερη εξειδίκευση στα νευρολογικά περιστατικά.
8: Με πιστοποιημένες μεθόδους NDT, Bobath και Sroth στηρίζουμε την αποκατάσταση της κίνησης και της λειτουργικότητας.
9: Μέσα από την εργοθεραπεία ενισχύουμε την αισθητηριακή ψυχική ρύθμιση, τη συγκέντρωση, τη λεπτή κινητικότητα και την αυτονομία στην καθημερινή ζωή.
6: Με σύγχρονες μεθόδους λογοθεραπείας αντιμετωπίζουμε διαταραχές λόγου και ομιλίας, μαθησιακές δυσκολίες και παρέχουμε νευρολογική αποκατάσταση επικοινωνίας σε ενήλικες.
9: Θα μας βρείτε Λεωφόρος Ιωαννίνων 34 στην Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 820 29 552.
9: Κίνηση και λόγος.
6: Γιατί κάθε βήμα και κάθε λέξη έχουν σημασία. Το Ιόνιο μπροστά σου και στο τραπέζι ό,τι αξίζει πραγματικά. Στο κύμα η θάλασσα δεν είναι απλώς η θέα. Είναι μέρος της εμπειρίας. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ορεκτικά, επιλεγμένα ψητά και πιάτα που βασίζονται σε αγνές πρώτες ύλες και τοπικά προϊόντα. Ένας χώρος δίπλα στο κύμα, ιδανικός για μεσημέρι, ηλιοβασίλεμα ή μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά. Κύμα, καθημερινά από τις 12.30. Κρατήσεις στο 694-556-4455. Στον Μύτικα Πρέβεζας με θέα το Ιόνιο. Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις.

0: εκεί.
1: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
0: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
1: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
0: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
1: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
0: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
0: Infonet Πληροφορική. Παναγίτσα Αλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
0: Και στο www.infonetpληροφορική.gr. Για μια γιορτή ή μια επέτειο. Για ένα τραπέζι φίλων ή κάτι επίσημο. Με γλυκά ή αλμυρά εδέσματα. Κάθε δώρο έχει τον δικό του συμβολισμό που ταιριάζει με την περίσταση. Κάθε δώρο αποκτάει μια ξεχωριστή υπόσταση στην Κάβα Γκάφας. Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
2: Υποδήματα STEP.
3: Μόδα.
2: Ποιότητα.
3: Επωνυμία.
2: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Σακύρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Damiani,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.
2: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στον Prisma 91,6. Πάρα πολλά μηνύματα. Χαίρομαι πάρα πολύ σήμερα για τις ευχές σας, για την επιστροφή μας εδώ στα RGNA. Η αλήθεια είναι, είμαι ο Παναγιώτης Κουνιάκης. Είναι το απογευματινό μαγκαζίνο, το πρώτο της νέας σεζόν, όπου πραγματικά κάναμε ένα μεγάλο διάλειμμα την καλοκαιρινή περίοδο, που ξέρετε ότι και ο κόσμος ασχολείται περισσότερο με τις δουλειές του. Είχαμε κι εμείς ανάγκη να ξεκουραστούμε. Ήταν μια δύσκολη χρονιά και σε προσωπικό επίπεδο για εμάς. Είμαστε όμως εδώ με γεμάτες μπαταρίες για να συνεχίσουμε το έργο μας. Θέλω λίγο τώρα, πριν συνεχίσουμε εδώ, να απαντήσω σε ένα σχόλιο που τώρα ήρθε, γιατί δεν έχω τίποτα να κρύψω και απαντάω σε όλα τα σχόλια. Και θέλω να το κάνω και να βάλω σε λίγο πάλι στην κουβέντα μας τον κύριο Μελά. Δεν θέλω να πω το όνομα γιατί δεν έχω αξιοδότηση. Είναι με ονοματεπώνυμο το σχόλιο. Εξηγήστε, λέει, στον κύριο Μελά πως και εσείς έχετε απευθείας αναθέσεις, έχετε πάρει, εννοεί τον Energy Media Group, για την μετάδοση του Δημοτικού Συμβουλίου και για το Ραδιοφωνικό Σταθμό Καρδιάς. Δεν είναι όλες οι απευθείας αναθέσεις απαραίτητα κακές. Να πω λίγο το δικό μου το σχόλιο. Έχω την εντύπωση πως κανείς δεν αντιλέγει ότι οι απευθείας αναθέσεις είναι κακές.

0: Το σχόλιο του κύριου Μελά είναι αν αυτές οι απευθείας αναθέσεις γενικότερα έχουν αποτέλεσμα, διότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η απευθείας ανάθεση προς το Energy Media Group έχει μια παροχή υπηρεσιών που αυτές φαίνονται. Το ραδιόφωνο λειτουργεί, το Δημοτικό Συμβούλιο μεταδίδεται άσχετα αν τα προβλήματα του ήχου έχουν να κάνουν με τις εγκαταστάσεις εκεί. Οπότε λοιπόν υποθέτω πως υπάρχει και ένας που αναλαμβάνει την Επιτροπή Παραλαβής και...
1: Δεν σε ακούω, πάρε μέσα.
0: Κύριε Μελά, είμαστε στον αέρα.
1: Μιλάμε πριν όπως μιλάμε πριν.
0: Α, σας πήρα λάθος. Ναι, μισό λεπτάκι. Να ξανακάνω άλλη μια προσπάθεια να πάρω το. Μπορεί να τον κάλεσα λάθος. Να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια, παρακαλώ πάρα πολύ, να μιλήσουμε. Ναι, να τον πάρουμε στην άλλη τη γραμμή για να μπορέσουμε να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα και να μπούμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Έδωσα τη δική μου απάντηση στον φίλο, να πω το μικρό του Άγγελο, που είχε την απορία αυτή. Λοιπόν, κύριε Μελά, δεν ξέρω αν ακούγατε λίγο πριν το σχόλιο.
1: Παναγιώτη, δεν άκουσα τίποτε.
0: Λοιπόν, ήρθε ένα μήνυμα από τον φίλο Άγγελο που λέει να σας εξηγήσω ότι και εμείς ως Energy Media Group έχουμε πάρει απευθείας ανάθεση την μετάδοση του Δημοτικού Συμβουλίου και του Ραδιοφωνικού Σταθμού Καρδιάς. Οπότε δεν είναι όλες οι απευθείας αναθέσεις απαραίτητα κακές. Απλά εγώ διευκρίνησα ότι ο προβληματισμός σας έχει να κάνει αν μια απευθείας ανάθεση δίνεται και υλοποιείται κάποιο έργο. Αυτό έχω να κάνω. Αυτό ήταν ο προβληματισμός σας και όχι απαραίτητο ότι μια απευθείας ανάθεση είναι κάτι κακό.
1: Συγγνώμη, από αυτές που ανέφερα εγώ που έχουν σχέση με έργα, με προμήθειες, με κρουνούς που έχουμε ξαναπεί εκεί πέρα, με το ένα, με το άλλο, βρήκε να σχολιάσει το δικό σας το ραδιοφωνικό σταθμό που είναι βγάλει στον αέρα.
0: Όχι, ότι εμείς έχουμε αναλάβει ως Energy Media Group.
1: Για να βγάλεις μια εκπομπή στον αέρα πρέπει να υπάρχουν και άλλα ραδιόφωνα ενδιαφερόμενα να πάνε να δω και καταρχήν μια ανάθεση γίνεται με ένα ραδιόφωνο μονάχα. Πρέπει με έναν καταθέτη. Λέει κανονικά ο νόμος ότι πρέπει να έρθουν δύο τουλάχιστον. Μπορεί να μην υπάρχει, να υπάρχουν και τρεις ακόμα καλύτερα. Μπορεί να κάνεις και διαγωνισμό. Άμα θέλεις να κάνεις και μετά, αφού πάνε τα δικαιολογητικά, πάλι προχωράς στην απευθείας ανάθεση. Mm-hmm. Η απευθείας ανάθεση έχει το νόημά της. Απευθείας ανάθεση και έχει το δικαίωμα να την κάνει ο Δήμαρχος. Αλλά το θέμα είναι ότι μπορεί να την κάνει με έναν, ναι, μπορεί να την κάνει με δύο, ή μπορεί να την κάνει με. Να γίνει και όπως έγινε και μια δημοπρασία τώρα τελευταία, ας πούμε, εκεί πέρα, που ο ένας πήγε και έδωσε 21, ο άλλος έδωσε 22. Ο άλλος έδωσε 2 και αυτός όταν τον φωνάξανε με το 21 να υπογράψει τη σύμβαση, τους είπε δεν μπορώ να βγάλω εγγυητική επιστολή γιατί μου φρακάρανε το λογαριασμό στην τράπεζα. Οπότε τον κρίξανε έξω, το έφυγε από τη μέση και βέβαια όπως καταλαβαίνεις ήταν σχεδιασμένο για να πάει σε αυτό με το 2. Αλλά να μην ανοίξουμε και τα μάτια του κόσμου ότι ξέρεις γίνεται έτσι, ας πούμε τώρα. Μην ανοίξουμε τώρα το. Αν ανοίξουμε τέτοια ιστορία με τις αναθέσεις και με τις κομπίνες και με τα υπόλοιπα, θέλουμε να μιλάμε καμιά 15 μήνες, ας πούμε, Παναγιώτη.
0: Όχι, απλά εγώ το ξεκαθαρίζω, επειδή ο άνθρωπος προφανώς μνημόνευσε. Κατάλαβα το μήνυμα ότι ήθελε να πει με λίγα λόγια ότι μην μιλάς κι εσύ που έχεις απευθείας ανάθεση ως Energy Media Group. Απλά εξηγώ και πάλι για τον κόσμο, γιατί καταλαβαίνω ότι δημιουργούνται εντυπώσεις ότι σε εμάς απευθύνθηκε η Δημοτική Αρχή, γιατί προσφέρουμε τις συγκεκριμένες υπηρεσίες και στο Δημοτικό Ραδιόφωνο και στην μετάδοση του Δημοτικού Συμβουλίου. Πάρα πολύ απλά και πολύ ξεκάθαρα και φυσικά. Αποδεικνύεται το γεγονός ότι κάνουμε τη δουλειά μας και ότι ασκούμε κριτική και στη Δημοτική Αρχή, ότι δεν είναι κανένα προϊόν συνδιαλλαγής. Διαφορετικά, κύριε Μελά, θα ξέρετε ότι θα κάναμε την αγιογραφία κάθε μέρα του κύριου Βεργίνη και θα λέγαμε τα καλύτερα. Αλλά δεν ανήκουμε σε αυτήν την κατηγορία. Είμαστε επαγγελματίες, προσφέρουμε υπηρεσίες, αμοιβόμαστε για τις υπηρεσίες που έχουμε ως ένα από τα μεγαλύτερα media group της Βορειοδυτικής Ελλάδας. Λοιπόν, να το κλείσουμε όμως το κεφάλαιο αυτό. Πάμε λίγο στην. Στη συναδελφοποιημένη πόλη Σιντζούκο και για στο ταξίδι αυτό. Να πω κάτι, κύριε Μελά.
1: Κύριε Κουνιακή, να πω κάτι. Όσον αφορά με αυτό που είπα τα 18 εκατομμύρια, δεν έχει γίνει καμία διαβούλευση. Προσέξτε, καμία διαβούλευση. Δεν έχει συζητηθεί τι θα γίνει, δηλαδή, σε ευρεία συγκέντρωση. Δεν έχουμε τις απόψεις του επιμελητηρίου. Δεν έχουμε τις απόψεις του τεχνούντα με τον τουρισμό. Δεν έχουμε τους άνθρωπο πέρα και δεν έχει γίνει τίποτε. Δεύτερο, δεν έχει ενημερωθεί ποτέ από τον Δήμαρχο ή τουλάχιστον δεν έχει ενημερωθεί επιφανειακά ότι μπήκε το έργο αυτό, εντάχθηκε το έργο αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά εδώ το παράξενο είναι ότι έχουν ρωτήσει 8 φορές για το κάστρο και επαναφέρουν και με υπογραφές στο θέμα του κάστρου και καλά κάνουν. Δεν τους μένω, εγώ δεν ανακατεύομαι καθόλου ιδιαίτερα σε αυτά τα θέματα, ειδικά σε αυτό το θέμα. Όμως, για πείτε μου από την αντιπολίτευση τι έχω, τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Με μια ερώτηση όταν ρωτάνε για αστείωτες. Όχι το κάστρο για αστείωτα, για άλλα που είναι αστείωτες. Δεν σε έχει ρωτήσει αρχηγός ή δημοτικός σύμβουλος.
0: Να ρωτήσω δηλαδή για ποιο, για ποιο θέμα, δεν κατά. Δεν σας
1: μετά. Θα ρωτήσουμε τι γίνεται με το, με το ΣΒΑ, όπως το λένε εκεί πέρα.
0: Α, με το, πολύ ωραία, έχουμε κανονίσει. Θα
1: βρισκόμαστε δηλαδή, έχει προχωρήσει δηλαδή, το δουλεύει, ποιος το δουλεύει, οι τεχνικές υπηρεσίες το δουλεύουν, οι υπηρεσιακοί παράγοντες το δουλεύουν έξω, το έχει βρει συνεργάτες, ο δήμαρχος τέλος πάντων έχει επιλέξει ειδικούς συνεργάτες. Κανένας δεν ρωτάει, ας πούμε, και μετά θα κλαίμε τον πεθαμένο, εντάξει, πάμε.
0: Θέλετε να πείτε λοιπόν ότι η αντιπολίτευση δεν δείχνεται αντανακλαστικά ακόμα στο θέμα του, του ΣΒΑ και αυτής της χρηματοδότησης της πολύ σημαντικής. Μάλιστα.
1: Άμα δείχνουν αντανακλαστικά, ας βγουν να τα πούνε.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Πολύ καλά. Λοιπόν, κύριε Μελά, θέλω λίγο για να πάμε και στην περιφέρεια. Θέλω ένα σχόλιο. Γιατί πιστεύετε ότι το σήκωσε.
1: Για την Ιαπωνία μου είπατε.
0: Αυτό, αυτό. Το σήκωσε το θέμα. Το σήκωσε το θέμα και η αντιπολίτευση. Έκανε λόγο για πρόκληση της Δημοτικής Αρχής στην κοινωνία. Και μάλιστα, εμείς γράψαμε και ένα παραπολιτικό ότι υπάρχει και συγκεκριμένο πρόσωπο της αποστολής που λέει θα πληρώσω εγώ το εισιτήριο από την τσέπη μου. Για πείτε μας, ποια είναι η άποψή σας. Είναι κακό να πραγματοποιηθεί αυτό το ταξίδι, αν από τη στιγμή που κλείθηκε η Δημοτική Αρχή από την Σιντζούκου?
1: Κύριε Κουνιάκη, αν το πάμε πολύ πιο πίσω, θα δείτε ότι ενδιαφέρονται περισσότερο οι Ιαπωνέζοι παρά εμείς.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι οι Ιαπωνέζοι ξεκίνησαν το 1930 και είχαν αρχίσει να θέλουν

0: Η κυρία Κατσένα, ο κύριο Κλειρός, η κυρία Κατσένα είναι υπεύθυνος οικονομικών, νομίζω.
1: Ναι.
0: Και οι υπόλοιποι είναι από το υπηρεσιακό προσωπικό του Δήμου.
1: Μάλιστα.
0: Θα πάνε λέει, και κάποιοι άλλοι, ας πούμε, οι οποίοι δεν ξέρει κανένας ποιοι είναι και οι οποίοι θα τους φτιάξει τον κατάλογο και αν θα είναι.
1: Ωραία. Είναι κακό τέλος πάντων αυτό. Είναι κακό αυτό.
0: Όχι, δεν είναι κακό. Κακό είναι ότι από την τελευταία φορά που έγινε όλη αυτή η ιστορία που ήρθαν πέρσι, νομίζω, οι Ιαπωνέζοι εδώ και πήγαν και σε ένα δημοτικό σχολείο και πήγαν εδώ από δεξιά και αριστερά όπου τους πήγανε ή ζητήσαν να πάνε. Δεν έχει γίνει τίποτε. Και θα μπορούσε να είχαν γίνει κάποιες εκδηλώσεις. Θα μπορούσε σήμερα να υπάρχει τεχνολογία και μπορείς να μιλάς όπου θέλεις μέσω Skype και μέσω τέλος πάντων τα υπόλοιπα WebEx ή τη τεχνολογία. Και θα μπορούσε να είναι και πιο προετοιμασμένοι. Δηλαδή, αν πάνε τώρα για να περάσουν 5 μέρες, 6, 7, 8 και να δουν την Ιαπωνία, να δουν τις πόλεις εκεί, τι γίνεται. Καλά κάνουν και πάνω που θέλουν να πάνε. Εάν πηγαίνουν ως σε μια αποστολή που να έχει σχέση έτσι πολιτιστική, θα πρέπει να πάνε πιο προετοιμασμένοι. Δηλαδή να πάνε για κάποιον που να μπορεί να μιλήσει γύρω από τα λευκά δύο χέρια και να πει κάποια πράγματα, είτε παλιότερα είτε καινούριότερα, είτε να δείξουν και κάποιες φωτογραφίες που να τις έχουν αυτοί, είτε το 33 που έγινε, είχε έρθει ο πρόεδρος της Ιαπωνίας στη Λευκάδα. Υπάρχουν φωτογραφίες μέσα στο καράβι που γυρίζουν πίσω με τον Γκαλκάνη, τον τότε βουλευτή, με κάποιους άλλους εκεί πέρα. Δεν θυμάμαι αν είναι ο Βαλαωρίτης, δεν θυμάμαι τώρα ποιοι είναι εκεί μέσα, ας πούμε. Και τα υπόλοιπα. Θα μπορούσαν να το οργανώσουν και διαφορετικότερα. Αλλά σας λέω τώρα, γίνονταν στη Θεσσαλονίκη διεθνής έκθεση. Νομίζω πως εφέτο. Τιμόμενη χώρα ήταν η Ιαπωνία. Δεν το έχω προσέξει πολύ.
1: Δεν το θυμάμαι και εγώ τώρα και με ελάμεις.
0: Η Λευκάδα, δηλαδή, σε τι συμμετείχε. Είχε ένα περίπτερο του το εμπορικό επιμελητήριο και ζητήσανε μια ταινία να την προβάλλουν που είχε σχέση με το Λευκάδα Χέρνα, αυτή που την είχε φτιάξει ο Νίκος Καβαδάς, αν οι πληροφορίες είναι σωστές. Δεν είδα τίποτα άλλο. Δηλαδή δεν υπήρξε πουθενά ότι είχαν μια επίσημη πρόσκληση. Νομίζω ότι προσπίθηκε ο κύριος Δήμαρχος σας, ότι είχαν μια επίσημη πρόσκληση. Και αν θέλουν να είχαν, δεν ετοιμάζανε καλύτερα μια εκδήλωση εκεί πάνω που ήταν και πρωθυπουργός και ήταν και οι Ιαπωνέζοι και ήταν και τόσος κόσμος να δουν δηλαδή και να πούνε ορισμένα πράγματα. Να πάνε στην Ιαπωνία. Λοιπόν, θα μπορούσαν να πάρουν ένα μηχανικό, να πήρε παιδιά να δούμε εσείς εδώ τι κάνετε με τους βιολογικούς, να πάρουμε τι κάνετε εδώ πέρα με τα νερά, τι κάνετε με αυτά, πώς είναι τα κέντρα ελέγχου σας, πώς θα παρακολουθείτε, να αποκτήσουν και κάτι, να ρωτήσουν κάτι, να τους ερμηνεύσουν κάτι. Θα θέλω να πάρω και ένα μηχανικό από το τεχνικό επιμελητήριο. Πάρτε και ένα από το τεχνικό επιμελητήριο, στον ορίζει το τεχνικό επιμελητήριο. Πάρτε όμως δικούς σας υπηρεσιακούς παράγοντες. Να πάρουν και 2-3 άτομα από τη φιλαρμονική να παίξουν, ξέρω εγώ, 2-3, ας πούμε, να δουν ότι στη Λευκάδα υπάρχει άλλη κουλτούρα πολιτιστική, ας πούμε. Ο καθένας όπως θέλει λειτουργεί, όπως θέλει σκέφτεται, ναι. Ό,τι θέλει κάνει. Εγώ λοιπόν, τι να πω ότι θα κάνει κακά η Δημοτική Αρχή.
1: Η κριτική της αντιπολίτευσης
0: είναι γκρίζα. Η εικόνα που δημιουργείται έξω είναι γκρίζα.
1: Ναι. Η κριτική που έκανε και ο κύριος Καλός ότι δεν προτάθηκε. Κύριε Μελά, ένα λεπτάκι. Η κριτική που έκανε ο κύριος Καλός ότι δεν προτάθηκε κάποιος από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης όπως γινόταν παρελθοντικά. Πιστεύετε ότι θα έπρεπε να προτείνει και ένα πρόσωπο από την αντιπολίτευση?
0: Βεβαίως, πάντα έπρεπε να γίνεται μια πρόταση σε κάποια άτομα της αντιπολίτευσης αν θέλουν να πάνε. Πάντα γινόταν αυτό. Και δεν είναι υποχρεωτικό δηλαδή να είναι όλοι της πλειοψηφίας ή να είναι όλοι οι υπηρεσιακοί παράγοντες.
1: Ναι.
0: Δεν είναι υποχρεωτικό. Τώρα η εικόνα που δημιουργήθηκε είναι μια γκρίζα. Αλλά να μην έχουμε φτάσει και στις υπερβολές, γιατί σε κάποια φάση κάποιος από αυτούς που μίλαγε λέει ότι τον καιρό που πήγα εγώ στην Ιαπωνία, στην Κίνα, να μην το συγκεκριμενοποιώ κιόλας, είχαμε κάνει λέει κάτι κουβέντες και θα κάναμε λέει μια μεγάλη συνεργασία, αλλά ήρθε λέει μετά ξέρω εγώ. Δεν προχώρησε αυτή η συνεργασία για άλλους λόγους. Τώρα τι μεγάλη συνεργασία θα κάνει με την Κίνα τώρα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Η Λευκάδα έχει χάσει το παιχνίδι μέσα Ιαπωνέζους και ζούμε με όνειρα, διότι οι Ιαπωνέζοι, αυτοί που κυκλοφορούν ως τουρίστες και πηγαίνουν σε μουσεία με βιβλία και με το ένα και με το άλλο, πάνε στην Κέρκυρα που έχει δημιουργηθεί από το Ράλι, τον Μακαρίτη, τον Πρωθυπουργό. Τελευταία φορά που βγήκε υπουργός, που βγήκε βουλευτής Κέρκυρας, έχει δημιουργηθεί το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης.
1: Ναι.
0: Πάνε εκεί πέρα. Εδώ έχω δει εδώ. Ο Χέρν, ότι είναι εθνικός συγγραφέας, ότι πήρε εγώ και είχε προφορικά η παράδοση τραγούδια, ποιήματα, θρύλους, μυριολόγοι και τα υπόλοιπα και τα μετέτρεψε σε βιβλίο, σε βιβλία. Λοιπόν, τι να κρίνω τώρα από αυτό, ας πούμε, που έχει αποφασιστεί, εκτός συζήτησης.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία, το συζητάμε. Πάμε λίγο να φύγουμε από αυτά. Πάμε λίγο τώρα στην περιφέρεια και εκεί ασκείται κριτική κατά καιρούς. Και μάλιστα είχατε σηκώσει ψηλά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το έχετε πει και εδώ στον Prisma 91,6, το φωτισμό με τα LED, των οποίων λέτε ότι οικειοποιείται η περιφερειακή αρχή. Να σας πω όμως κάτι. Το καλοκαίρι που ήπια και εγώ τους καφέδες μου, η αλήθεια είναι, και μιλούσα, μου υπόθηκε ότι από τις υπηρεσίες της περιφέρειας γίνονται έργα και οργανώνονται έτσι παρεμβάσεις, υπάρχει μια κινητικότητα και στο γυροκομείο και με τον άξονα τον περιφερειακό του Καλαμιτσίου. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει μια προσπάθεια να τρέξουν κάποια έργα. Άρα λοιπόν πώς αξιολογείται το έργο που μπορεί να κάνει η περιφερειακή αρχή στην...
0: Για τα LED σας είπανε ότι το κάνουν αυτό το έργο.
1: Εντάξει, γίνεται σε συνεργασία, δεν το έγραψε και ο κύριος Δουβίτσας, νομίζω.
0: Τι συνεργασία, ποια είναι η συνεργασία. Το έργο έχει ξεκινήσει από την περίοδο που ήταν η κυρία Κράτσα. Απλώς κρύβουν τα στοιχεία, διότι κανένας δεν κάθεται να διαβάσει και δεν περιμένουν βέβαια να τους πω εγώ και να τους ανοίξω τα μάτια, όπως είπε ο κύριος Καλός σε μια ομίγυρη εκεί στο Τέιτς στην Κόφη που καθόταν. Περιμέναμε, λέει, το μέχρι μαλά μας πλέει και γίνεται, δεν καταλάβαμε, αλλά έπλεκε πριν με το γόμιο του κυρίου Δουβίτσα, με τον οποίο συνεργάστηκε στις τελευταίες εκλογές, δώσ' να σου δώσω, αφού δεν τα πω κιόλας, έτσι, ας πούμε, εκεί πέρα, για να τον προαγάγει, ας πούμε, το, ναι, ότι είναι μορφή, ας πούμε, τέλος πάντων, της αυτοδιοίκησης. Λοιπόν, κύριε Κουνιάκη, έχει ξεκινήσει από το 2023 αυτό και έχει ξεκινήσει με απόβαση τότε της προηγούμενης περιφερειακής αρχής. Έφτασε λοιπόν σε ένα σημείο γιατί ζήτησε κάποια στοιχεία. Τι ζήτησε, νομίζετε, το τεχνικό επιμελητήριο? Ζήτησε να τους δώσουν την άδεια να χρησιμοποιήσει το αποδοτριωμένο κομμάτι στην άκρη που είναι έξω από το οδόστρωμα και να βάλει 1,5 μέτρο μέσα τις κολόνες των φωτισμών, τον οδοφωτισμό. Αυτό έκανε λοιπόν μια μελέτη, ήταν για όλη την Ελλάδα, για όλες τις περιφέρειες 13, δεν συμμετείχε τον Νότιο Αιγαίο, όπως σας έχω ξαναπιέσουμε. Mm-hmm. Και ήταν να μπουν, ξέρω εγώ, 32.000 στήλοι, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, που τα έχουμε πει τα στοιχεία, όποιος θέλει να τα ακούσει, ας πούμε, από εκεί πέρα. Mm-hmm. Λοιπόν, η Λευκάδα ήταν να πάρει 950 στήλους περίπου. 80 περίπου πήγαιναν στο δρόμο Καριά προς τα πάνω, αν πηγαίνουν και καλά. Ήταν λοιπόν που γράφει και η μελέτη εκεί που γράφει μέσα που αποφασίζανε τις αποφάσεις. Μία γράφανε οδηγήτρια σφακιώτες πανοχώρη και την άλλη γράφανε καλλιγόνια, ας πούμε, ξέρω εγώ, οδηγήτρια. Τα γράφανε και λάθος μέσα και αυτοί που αποφασίζανε. Δόθηκε λοιπόν καταρχήν η πρώτη συγκατάθεση. Μετά ξαναζητήσανε όταν έφυγε από τη μέση η 13η περιφέρεια, ξαναδόκανε, γιατί έμειναν 12 οι περιφέρειες που συμμετείχανε, έγινε μία άλλη αναδιάταξη. Λευκά λοιπόν ήταν να πάρει κάποιους στήλους. Καλά έκανε λοιπόν και τους έβαλε από κάτω. Α, υπάρχουν χάρτες οι οποίοι δείχνουν που ήταν να πάνε. Και είχαν και το Γλυχό προς Κατοχώρη, εκεί πέρα δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα πως είναι η χάρτες, ότι αν θέλετε σας στείλω να αναρτήσετε. Mm-hmm. Είναι σε αγώνα βέβαια και δεν υπάρχει πρόβλημα. Έγινε λοιπόν ο διεθνής διαγωνισμός και την πήρε μια Γάλλο, δεν θυμάμαι τι γερμανική εταιρεία, τι είναι, ελληνική, το τεχνικό επιμελητήριο. Υπόγραψε ο κύριος Στασινός και από την άλλη μεριά ήταν μια Global, νομίζω. Λοιπόν. Ναι. Και ξεκίνησε και γινόταν. Ήρθε λοιπόν στη Λευκάδα καθυστερημένα και έκανε έναν αγώνα δρόμου να πάει στο... να προλάβει, της έπρεπε να τελειώσει τέλος Αυγούστου, νομίζω, κάπου εκεί μέσα ήταν η συμφωνία. Σε κάποια φάση όμως αυτό το έργο σκόνταψε. Γιατί? Διότι στην Κέρκυρα αρχίσαν και διαμαρτυρόταν ο κόσμος, ένας, δεν θυμάμαι, Μεταλλινός, τον λέγανε, έλεγε ότι εγώ είμαι αστρολόγος, λέει, και τώρα με αυτό που βάλατε, λέει, δεν βλέπω, λέει, δεν μπορώ να δω, λέει, καλά, λέει, πάνω να διακρίνουν, λέει, ουράνια φαινόμενα, δεν το ξέρετε, είχα αυτό. Τα έγραφε στο Facebook, ας
1: πούμε.
0: Εμφανιστήκαν, βάνε σε εμάς, βάνε σε εσάς. Τέλος πάντων, η ουσία ποια ήταν? Ότι εκεί δεν μπήκαν όσο θα έπρεπε να μπουν, μπήκαν λιγότερα. Στη Ζάκυνθο που είναι ακόμα χειρότερα, γιατί δεν είναι αποτριεμένες εκεί πέρα οι εκτάσεις γύρω-γύρω και είναι και πάρα πολύ στενή η δρόμη, μπήκαν και εκεί λιγότερα. Περισσέψαν λοιπόν κάτι. Καλά κάμε λοιπόν, καλά είχαμε τρεπεκτήσει σε συνεργασία και τα έφερε στην περιφέρεια της Λευκάδας. Καθόλου δεν είχε καμία ανάμειξη που θα τα βάλουνε. Mm-hmm. Κανένας δεν είχε στη Λευκάδα. Αυτά τα ανάβανε, βάναν τις πλακέτες, σηκώναν τις κολόνες με 2-3 εργολαβίες, τα είχαν δώσει υπεργολαβίες, σας είπα ότι είναι κάποιος σχέδιο με σύνηση, αν θυμάμαι καλά, από την Καριά. Και κάθε τόσο όταν ανάβανε αυτά, το Υπουργείο έβλεπε δορυφορικά πώς ανάψανε και τι κάμανε. Όπου υπήρχε δίκτυο υψηλής τάσης, δεν βάλανε πουθενά κοντά. Σε κάποια σημεία που έπρεπε να πάνε να πάρουν, να βγάλουν τις φράχτες κάποιον για να τα βάλουν κανονικότατα, δεν βγάλανε πουθενά τις φράχτες και εκεί διακόπτεται η συνέχεια του φωτισμού. Ας πούμε για 200 μέτρα, 300 μέτρα, 100 μέτρα. Όπου ο συνεχής φωτισμός είναι σε κάποια σημεία από το σφλογερακάτα που φτάνει μέχρι και τα Χορτάτα διακόπτεται σε ένα σημείο μονάχα μέσα πριν φτάσουμε στο Δρυμόνα. Να σας πω και οι περιγραφές ακριβείς άμα θέλετε βαδιάσουμε για να καταλάβετε. Μετά πήγανε στο πίσω μέρος εκεί πέρα Βλυχών, ανεβούνε προς τα πάνω, να πάνε προς το Βουρνικά πέρα και μπήκαν και στο Φτερνό μέσα.
2: Ναι.
0: Το Φτερνό δεν περιγράφεται στο επαρχιακό δίκτυο, δεν υπάρχει στο διάταγμα 55. Εάν έχει χαρακτηριστεί μετά, είναι βασιλικό διάταγμα. Συμπληρώνεται εκεί που δεν υπήρχαν δρόμοι, εκεί που υπήρχαν δρόμοι συμπληρώνεται. Τώρα φάνηκε καλά, έκανε και το έβαλε ευχαριστήρια και το ένα και το άλλο. Και έτσι έλεγε: θα βάλω και στον Ιδρύ, έτσι έστειλε κάτι μηνύματα, απαντήσει, θα βάλω και εκεί, θα σα βάλω και εκεί. Πήγαιναν από τα Θάνη και του ζητάγανε να πάνε μέχρι το Πορτοκατσίκι, να πάνε πέρα στο Νάγι Κόλα. Πήγαιναν από το Βράγανο και πλέγανε να βάλει το κουμπιλόι στα κάτω. Ναι, θα σα βάλω. Κόλα είναι ένα κόσμο, α πούμε, τώρα καταλάβατε, τώρα δεν σα λέω. Και σε, μια, σε κάτι που πήγαινε για φωτογραφίε, δεν τραβήγε φωτογραφίε και δεν έβαλε ούτε μια υπογραφή.
2: Ναι.
0: Αυτά ήταν όλα μέσα από αυτή την ιστορία του ΤΕ. Ο Καβαδάς μπορεί να έβγαλε μία ανακοίνωση και επειδή είναι και φοβητσιάρης ο Καβαδάς και επειδή είναι ο Νικολιάς και φοβόται ο βουλευτής, αντί να γράψει ότι το κάνει το τεχνικό επιμελητήριο και είναι από τα πιο καλά έργα που κάνει η κυβέρνηση την οποία συμμετέχω ως βουλευτής, με εκλεγμένος βουλευτής της και συμμετέχω και ως υπουργός και το ενημερώνω και να γράψει η περιφέρεια έδωσε την άδεια όπως δώσαν όλες οι περιφέρειες για να περάσουμε στην άκρη στο 1,5 μέτρο να θα πάμε στην άκρη. Έγραφε ότι συμμετέχει και η περιφέρεια λύση του έργου. Πού συμμετέχει η περιφέρεια αυτό, έβαλε λεφτά, είχε κανέναν, είχε καμία πινακίδα να γράφει περιφέρεια. Σκάμα να σας πω ότι οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Περιφερειακής Επιτροπής έχουν και τα σχέδια πέρα από τους δρόμους που έχουν τους χάρτες, έχουν και πώς θα είναι οι πινακίδες και ποια θα είναι κάθε πινακίδα.
2: Ναι, ναι.
0: Και έχουν ζωγραφισμένα πολύ έγχρωμες πινακίδες.
2: Ωραία. Κύριε Μελά.
0: Τώρα όμως ήρθε ένας προχθές και με βρήκε και μου λέει να σου πω. Αυτή η επέκταση λέει, που έγινε, Σπύρος Χόρτς λέγεται αυτό, να σας πω πώς λέγεται. Λοιπόν, γιατί ήρθε και ήρθε παρουσία κόσμου και με ρώτησε. Λέει, εσύ πει το ξέρετε και θα πει και στο ραδιόφωνο. Τι έχει γίνει, λέει, υπάρχει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για αυτά τα καινούργια που μπήκανε. Να πας κάτι στην περιφέρεια να παρωτήσεις. Να πας να ρωτήσεις, εμένα ρωτάς. Γιατί με ρωτάς εμένα. Πήγαινε στην περιφέρεια, Έλληνας πολίτης είσαι, κάνε μια έλξη και θέσε το ερώτημα. Έχουν μπει ή δεν έχουν μπει. Τι θα κάνεις λοιπόν λέω, με αυτό. Θα στραφείς εναντίον του τεχνικού επιμελητηρίου κατ' ουσίαν, την περιφέρεια, θα σου πει ότι μου λες. Η αντιπεριφέρεια μάλλον.
2: Ναι.
0: Θα σου πει ότι μου λες. Λοιπόν, δεν είναι, ο κόσμος πρέπει να ξέρει τι είναι, διότι το Ευαγγέλιο λέει κάπου σε μια, ο Απόστολος μάλλον λέει, η ταφάδα πράξη της Ανάστασης Κρίσεως. Εδώ δεν έχουμε Ανάσταση Κρίσεως, δεν πάμε για τον παράδεισο, για την κόλαση, αλλά πάμε για εκλογές. Και πρέπει ο καθένας να ξέρει ποιος είναι κατεργαράκος, ποιος είναι απατεωνάκος, ποιος είναι πονηρούδης και ποιος είναι εργατικός και ποιος είναι σωστός και ποιος είναι τίμιος και ποιος είναι έτοιμος και να μην βάλω επίθετα από εδώ, επίθετα από εκεί, γιατί δεν ταιριάζει στη ζωή.
2: Δεν ξέρει ο κόσμος, ξέρει πιστεύω, αλλά τα κριτήρια του μερικές φορές είναι.
0: Μέχρι μηχανική με πήραν εμένα, μέχρι μηχανική λέει αν δεν το βγάζει εσύ, δεν είχαμε καταλάβει τι γίνεται καθόλου και λέγαμε λέει. Τι τεχνικό επιμελητήριο λέει αυτό λέει, για μένα. Mm. Αλλά σας έστειλα να αναρτήσετε ήρες και τις αποφάσεις και να αναρτήσετε και τη συμφωνία. Τα ανάρτησα και εγώ στο, έκανα ανάρτηση στο Facebook. Εγώ τα διάβασε ο κόσμος και τελείωσε τώρα στο πάει. Να ήταν κι άλλα. Ας βάλουμε κι άλλα με άλλο πρόγραμμα του τεχνικού επιμελητήριου.
2: Πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Μελά, μας μένουν 10 λεπτά. Και θέλω λίγο σε αυτά τα 10 λεπτά να μου πείτε εσείς τι θέλετε να σχολιάσουμε.
0: Ναι, να σας πω κάτι ακόμα και αυτοί που λέτε, με αυτούς που κουβεντιάσατε και σας είπαν πως πάνε όλα καλά και πράγματι πάνε όλα καλά, γιατί φτάσανε στο θέμα της να πηγαίνει προς δημοπράτηση το παράκαμψη του Καλαμιτσιού και ασχοληθούν και από ό,τι φαίνεται ασχοληθούν και με το γυροκομείο να δουν τι θα κάνουν. Αν και αυτό θέλει κατεδάφιση τέλος πάντων, τι να ασχοληθούν τώρα και πάμε να πετάξουν 7 μέσα, να πιάσει τίποτα γέφυρα μέσα, μπορεί να πιάσει και εμένα να είμαι στον ίδιο τον καιρό στο γυροκομείο. Λοιπόν, τον σεισμό. Για τη γέφυρα δεν σας είπαν τίποτε.
2: Δεν το θίξαμε τώρα για τη γέφυρα.
0: Το πρόβλημα το μεγάλο που υπάρχει με τη γέφυρα, που δεν υπάρχει προσωπικό εκεί πέρα και καθημερινά ο λιμενάρχης στέλνει θα τέσσερα εισαγγελέα και αποφασίζουν οι περιφερειακές επιτροπές επάνω, τα οποία είναι γνωστά, δεν τα λέω εγώ ας πούμε εκεί πέρα. Δεν σας είπαν λοιπόν ότι υπάρχει πρόβλημα προσωπικού και κινδυνεύει η γέφυρα να μείνει δηλαδή ας πούμε ανοιχτή, με την έννοια ανοιχτή, να περνάνε μόνο αυτοκίνητα από πάνω. Γιατί διαφορετικά, άμα δεν πάει κάποιος να δουλέψει, ποιος θα τη γυρίσει τη γέφυρα, ποιος θα σηκώσει τους καταπέλτες. Αυτά δεν τα ξέρει κανένας και δεν ξέρω ότι ξεκίνησε αυτό το κακό με τα σκάφη που είναι πολύ περισσότερα σκάφη τώρα για να περνάνε ας πούμε εκεί πέρα όταν γίνανε σφετολογικά χατηράκια για να περνάνε κάποιοι που θέλαν να πηγαίνουν στα αεροδρόμια ταξιτζίδες ή λεωφορείοχοι τέλος πάντων ή το ένα ή το άλλο και να μην γίνει σαν αμονία δεν προλαβαίνουν τα δρομολόγια και περικόψανε τα ανοίγματα της γέφυρας. Λοιπόν, αλλά τώρα δεν είναι αυτό. αν γίνανε αυτά ή δεν γίνανε. Πού είναι η μελέτη που είχαμε πει και στο γύρο Τρεπεκλή και λέγανε να γίνει μελέτη να πληρώνουν τέλη διέλευση στα σκάφη από κάτω. Ένας περνάει λοιπόν εκεί πέρα και πληρώνει τόσα λεφτά για να έχει ένα σκάφος πολυτελείας μικρότερο, μεγαλύτερο. Δηλαδή τι θα ήταν να πληρώσει 10 ευρώ, 15 ευρώ ας πούμε εκεί πέρα. Και ενώ, αν έχει και κάψιμα και πετρέλαιο και ένα διάλογο πετρέλαιο ας πούμε εκεί πέρα. Για να έχει κάπως έχει λεφτά και κάνει διακοπές. Ας πούμε δεν είναι κανένας γύφτος τώρα να πάει να την βγάλει με κάνα σουβλάκι. Θα πάει να φάει στο μεγανίτσα, στο μακαρονάδες του και αν δεν τα αρέσει ας πάει από εδώ, παίξω από τη σέφλο να γυρίσει πίσω ας πούμε εκεί πέρα. Το θέμα είναι λοιπόν ότι θα βρεθούν πάλι σε διέξοδο μετά από δύο χρόνια, παίρνουν και ένα προσωπικό και δεν ζητάνε προσωπικό, ας μας πούνε αν ζητήσει ένα προσωπικό, να μας πούνε τα χαρτιά που ζητήσαμε, θα δείξουν. Θα ψάχνουν και για λεφτά πάλι και θα παρακαλάνε πάλι για λεφτά. Λοιπόν, και από όπου έχω και μια πληροφορία, εκτός από τις δικαστικές διενέξεις, νομίζω πως ο κύριος Φίλιππας έχει κάνει και μια προσφυγή, μια καταγγελία, στην αρχή διαφάνειας νομίζω. Λοιπόν, θα χάσουν τον χρόνο τους να απαντάνε και να κουβαλήσουν όλες τις βαλίτσες με τα έγγραφα, να τα πάνε εκεί πέρα, τι κάνανε σωστό, τι δεν κάνανε σωστό. Αλλά σας λέω τώρα να μας πούνε αν έχουν λοιπόν σε αυτά τα θέματα και αν έχει περάσει, γιατί για να γίνει κάτι πρέπει να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός, να βάλουν πίστοση στον προϋπολογισμό, να ψηφιστεί από την Περιφερειακή Επιτροπή, να πάει στο Περιφερειακό Συμβούλιο και να μπουν εφηβάμβοι και για μια μελέτη. Είναι τώρα λοιπόν πόσο, δύο χρόνια πριν από τις εκλογές, τα τρία έχουν περάσει. Το λέμε πριν από τις εκλογές αυτό, ας πούμε. Λοιπόν, δεν υπάρχει τίποτα εκεί πέρα. Οι δύο τα έχουν παρατήσει τελείως, δεν υπάρχει και τρίτος στην αντιπολίτευση. Από την αντιπολίτευση εκλεγμένο Περιφερειακό Σύμβουλο. Όχι, υπάρχει και ο Ξενάς, ο οποίος ο Ξενάς λέει κάτι δικά του, είδες, κάτι αλλουμπολογίες. Γράφει τόσο ότι το γράφουμε σχολά παρουσιάζει.
2: Ναι. Λοιπόν, πάει και για δήμαρχος, μαθαίνω, ο κύριος Ξενάς.
0: Ναι, πάει για δήμαρχος, ναι. Ξεκίνησε πως θα πάει για πρόεδρος του Δηλικράτη, αλλά μετά έκαμε στροφή 150 μοιρών και πιάνει κάποιος και του λέει ότι θα πάω για. Μαζεύεται εκεί στην πλατεία στο Κόρνερ και του λέει διάφορες εμπελοφιλοσοφίες και ότι η Λευκάδα δεν είναι καθαρή και ότι η Λευκάδα δεν έχει νερό και ότι δεν έχει εκείνο και δεν έχει τραγουδά. Είχε ασχοληθεί πολύ αυτός με την περιφέρεια, δεν ήξερε ότι πού είναι τα χωριά και ακόμα δεν ξέρει πού είναι τα χωριά και την πρόκοψε την περιφέρεια και πάμε καλά. Θα γίνει και δήμαρχος. Λοιπόν, λέγαμε για αυτό που λέγαμε πριν, α πούμε. Κανένα λοιπόν πρέπει να τροποποιηθεί προϋπολογισμό και πρέπει να βγει στον αέρα ότι θα συνταχθεί με μελέτη και πρέπει να έχει αυτά τα πτυχία, γιατί περισσότερο είναι οικονομοτεχνική, δεν είναι έργου να κάνεις μια μελέτη να πληρώνει. Παλιότερα πληρώνανε διόδια και δεν τη λέγανε διάβλος, τη λέγανε διόργα της Λευκάδας, είναι γραμμένα στα ΦΕΚ αυτά που σας λέω. Διόργα της Λευκάδας λοιπόν, και πληρώνανε τέλη διέλευσης, απλία, και τα οποία υποχρεωτικά ρίχνανε το κόστος, αυξάνανε το ειστήριο και εισπράτανε από το επιβάτη και πληρώνανε τα τμόπλια που περνάγανε μέσα και πηγαίνανε και προς πρέβεζα, όχι μονάχα προς εμάς. Περνάγανε από εδώ για να περάσουν να πάνε προς τα μέσα. Με αυτό βέβαια δεν είχε γίνει κατορθωτό πολλές φορές, διότι έκλεινε συνέχεια η διόρυβα και έπρεπε να ρίχνουν λεφτά. Τα λεφτά λοιπόν το κράτος δεν είχε και είχε βάλει τέλη. Διαμαρτυρόταν η Πρεβεζάνη, το λιμενικό ταμείο έπρεπε να εισπράττει για τα εμπορεύματα, το δικό μας. Τα άλλα λιμενικά ταμεία της Πρέβεζας ή της Αμφιλοχίας έπρεπε να εισπράττουν από εκεί, γιατί έρχισαν και κάποια βάρη πάνω στα εμπορεύματα. Εισπράττουν τέλος πάντων κάποια χρήματα. 0,50 ξέρω εγώ τι ήταν, ένα 50ράκι πόσο ήταν. Αυτά όποιος θέλει ψάχνει βρίσκει τα ΦΕΚ και τα βάζει και λέει τι κάνανε τότε. Ναι. Και παίρνει σαν τη Χαλκίδα, παίρνει ας πούμε εκεί πέρα. Παίρνει σαν τη Χαλκίδα, παίρνει, πληρώνει σαν τη Χαλκίδα. Η Χαλκίδα έχει ωράριο που ανοίγει και περάνε τα σκάφη και περάνε τα υπόλοιπα. Εδώ λοιπόν μόνο μια θαλασσοταραχή δικαιολογία να ανοίξουν τη γέφυρα νωρίτερα ας πούμε. Τα σκάφη διαμαρτύρονται, θέλουν να πάνε μέσα, θέλουν να περάσουν. Ωραία, τι να κάνουμε τώρα. Κάτι πρέπει να υπάρξει, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει αυθαίρετο, ούτε να το αποφασίσει η περιφέρεια, ούτε η αντιπεριφέρεια, ούτε ο λιμενάρχης. Πρέπει να υπάρχουν κάποια στοιχεία. Πρέπει να υπάρχουν κάποια στοιχεία. Ναι. Σε πόσα αυτοκίνητα μπαίνουν, ποια περίοδο μπαίνουν τα αυτοκίνητα, κάποιες μετρήσεις, να γίνει κάτι. Ένας λογαριασμός τέλος πάντων και να παρουσιαστεί αυτό και να πούνε παιδιά, αυτό είναι, συμφωνάμε. Μέχρι να δούμε τι μαγκουφιά θα γίνει με την υποθαλάσσια. Τώρα είδα μια καινούργια. Δεν θυμάμαι ποιος την παρουσίασε. Να πάμε στον Παλιοχαλιά πάλι. Εντάξει, να πάμε στον Παλιοχαλιά, πάμε.
2: Ναι. Σωστά. Λοιπόν, μου λέει ο Νίκος για τους δρόμους. Νομίζω σχολιάσαμε, Νίκο, για τον καθαρισμό δρόμων. Τα είπαμε στο πρώτο μέρος εκπομπής. Εδώ. Δεν ξέρω τώρα. Θέλω λίγο στα τελευταία λεπτά, γιατί κλείσαμε, κύριε Μέλλα. Πήγε πέρα 10.
0: Επειδή είπατε πως, σας είπαν πως έχω εμπάθεια απέναντι στην περιφέρεια, πώς το είπατε, εμπάθεια, νομίζω.
2: Ότι είστε εμπαθείς, ναι.
0: Ομονικός. Ναι. Δεν είμαι καθόλου ομονικός. Όταν βλέπω και έχουν δοθεί τόσα χρήματα για πολιτική προστασία και ότι πλημμυρίζει, ξέρω εγώ, ο Αλέξανδρος και ότι πλημμυρίζει εκείνο και είναι μια πέτρα μέσα και θα βάλουμε τρία μηχανήματα να σκόσει μια πέτρα που έπεσε πέρα στο κεραμιδάκι και βάλουμε μεγάλη τσάπα, μικρή τσάπα, bob cut. Ή όταν ο εργολάβος μου λέει εμένα, ναι, μου είπαν να κόψω τα τιμολόγια να πάρω το φόρο και να δω και να πάρω και το ΦΠΑ και να δω τα χρήματα για να πληρώσουν κάτι άλλο που κάμανε. Τι θέλετε να πιστεύω εγώ?
2: Ναι.
0: Την πληρώσαν, πληρώνει το κάτι άλλο που κάμανε ή τα βάλουν στη τσέπη τους.
2: Μάλιστα.
0: Όποιος τα ακούει άμα θέλει, αύριο το πρωί εκεί είναι η πόρτα της Αγγλίας να πάει, να πάει να καταθέσει και τα ονόματα.
2: Μάλιστα.
0: Και αυτά εγώ όταν τα εκμεύω, τα εκμεύω ενώπιον μαρτύρων. Τα μαζεύω ενώπιον μαρτύρων.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μελά, πρέπει να βάλουμε μια ανωτελεία. Δεν μιλήσαμε καθόλου για την κεντρική πολιτική σκηνή. Θα τα λέμε βέβαια όλα αυτά και...
0: Τι να μιλήσουμε τώρα, είναι νωρίς ακόμα, έχουν εμφανιστεί...
2: Έχουμε εκλογές το Μάιο τώρα, τι εννοείτε? Μπαίνουμε σε εκλογές.
0: Εντάξει, το Μάιο είναι 8 μήνες. 8 μήνες, 9 είχαμε η μάνα μου να με κάνει. Τίποτα, η μόνη καινούρια περίπτωση είναι... του κυρίου Λιβιτσάνου, τον οποίο ο κύριος Πεντεστήτη φρόντισε και τον απαγκίστρωσε από τη Νέα Δημοκρατία, που ήταν φίλος του κυρίου Μητσοτάκη, τέλος πάντων, και ήταν μητσοτακικός, όχι νεοδημοκράτης, και ο οποίος στις εκλογές της Νέας Δημοκρατίας παλιότερα παγκύριζε αγκαλιά με τον κύριο Μπουρουάρα, πήγε εκεί πέρα.
2: Μην τα θυμίζετε τώρα αυτά. Μην τα θυμίζετε.
0: Συγγνώμη, το παρελθόν του καθένα δεν διαγράφεται.
2: Ναι.
0: Το παρελθόν δεν διαγράφεται. Γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πάρει τον Πιερακάκη, δεν έχει πάρει τον Χρυσοχοίδη, δεν έχει πάρει τον Θεοδωρικάκο, δεν έχει πάρει το πόσο έχει πάρει εκεί πέρα, τι κάνει υπουργού, στο Λιβάνιο, ότι. Δεν του θυμάμαι τώρα κιόλα, α πούμε. Όλου αυτού, α πούμε. Δεν έχουν πάει άλλοι που έχουν φύγει. Δηλαδή, το Πασόκ δεν πήρε τον παπά που είχε πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, το έναν πάνω που εκεί από κάπου είναι την Κουμωτινή και τα υπόλοιπα. Αυτό ήταν που είπε χθε ότι θα γίνει το περιουσιολόγιο και με τα χρυσαφικά που έχει σπίτι σου και στις θηρίδες και με τους πίνακες και με το ένα και με το άλλο και δεξιά αριστερά και μετά τον εμαζέψανε, δεν κατάλαβε καλά αυτό τι λέγαμε.
2: Μάλιστα.
0: Δεν σας πω, ξέρω εγώ.
2: Ένα σχόλιο που έχω κλείσει. Τι είναι με τον κύριο Λάζαρη, γιατί κάποια στιγμή κατέθεσε υποψηφιότητα, δεν κατέθεσε υποψηφιότητα, δεν ξέρω τι παίχτηκε εκεί.
0: Ο κύριος Λάζαρης είπε, από ό,τι ξέρω εγώ, είπε ότι μάλλον θα είναι υποψήφιος. Ότι θα είναι υποψήφιος. Καταρχήν, οι τελευταίες πληροφορίες είναι που έχω εγώ, είναι ότι δεν μπαίνει στο ίδιο ψηφοδέλτιο με τον κύριο Λιβιτσάνο. Θα το λέω δηλαδή στον αέρα.
2: Mm-hmm.
0: Θεωρείται ότι είναι μια υποψήφια σίγουρη είναι η κυρία Αρβανίτη, που ήταν και την προηγούμενη φορά. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι θα είναι, ας πούμε. Μπορεί κάνει και πρόταση στον κύριο Ράφτη να κατέβει, δεν ξέρω αν θέλει να κατέβει ή δεν θέλει να κατέβει. Ο κύριος Λάζαρης είπε ότι μπορεί, εννοώντας ότι θα είναι υποψηφίος, γιατί είχε κάποιες συζητήσεις και πιθανόν να έλεγε ότι, να εννοούσε ότι θα μπορούσε να προταθεί είτε από τον πρόεδρο είτε από την επιτροπή, όπως την ελληνική κεντρική επιτροπή, όπως θα λένε, δεν ξέρω και τα όργανα του Πασόκ ποια είναι, ή από άλλους, ας πούμε, που έχουν δικαίωμα. Εσείς, κύριε Κουνιάκη, ανοίξτε την πλατφόρμα τώρα του Πασόκ εκεί πέρα. Έχει μια πλατφόρμα και έχει κάτι τετράγωνο, τη συμπληρώνει, α πούμε, εκεί πέρα. Ναι. Και λες ποιος είσαι, ο Κόνος ο Κουνιάκης. Δεν στο λέω υποψήφιο, α πούμε, ξέρω εγώ. Την Πορτέλα και το φίλο μου το Μάκη Μελάνδη και αυτός υποψήφιος. Τα βλέπουν αυτοί, α πούμε, εκεί πέρα. Δηλαδή, δεν ξέρω τι γίνεται με αυτά εγώ. Απλώς όμως μετά, εντέχνως διοχετεύτηκε, διότι μέσα στον Πασόκ υπάρχουν συγκρούσεις. Και υπάρχουν συγκρούσεις που αποσκοπούν και στις δημοτικές εκλογές.
2: Μάλιστα.
0: Από όσο σας είπα νωρίτερα, ας πούμε, αργότερα έχουν βάλει άλλο στο μυαλό τους μέσα, είμαι ανεξάρτητο συνδυασμό, είμαι άλλη υποψηφιότητα απέναντι και στον κύριο Καλό. Και είδες εκείνον το παράδοξο που διοχετεύσανε, ότι στις 29 έρχεται κάποιος εδώ στη Λευκάδα να κηρύξει υποψήφιο Πασόκ. Τότε εκεί το μαζέψανε μετά, ας πούμε, εκεί πέρα.
2: Μάλιστα.
0: Είναι κάποια μέσα ενημέρωσης που δεν έχουν σχέση αυτό με αυτά που λέω με επαγγελματίες, δημοσιογράφους όπως είστε εσείς και η κυρία Βαρβή, οι οποίοι γράφουν ό,τι τους έρθει και γράφουν ό,τι τους κατεβάσει το κεφάλι, ό,τι πληροφορία ακούνε και γράφουν, και να σας πω και το πιο ξυμωρό, ψάχνανε να βρουν έναν καινούριο συνεργάτη να κάνουν αυτά τα mobcast που κάνετε.
2: Ναι.
0: Και βέβαια του προτείνανε κιόλας, άμα δεν θέλει να φαίνεται για να λέει πληροφορίες από τη Φκάλα, πολιτικές, παραπολιτικές και τα υπόλοιπα, άμα δεν θέλει να είναι με τη Μούρη στην κάμερα, να είναι με την πλάτη. Και αν δεν θέλει να είναι με την πλάτη, μπας και τον εμβολίσουν, γιατί είναι και λίγο καραφός, ρεβέραρε, είπα να βάλει μια κουκούλα στο κεφάλι.
2: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, θα γυρίσουμε λοιπόν στην εποχή των κουκουλοφόρων. Τι να σας κάνω εγώ τώρα, τι να σας πω.
2: Έτσι, έχετε δίκιο.
0: Και ο κύριος Βάζος να προσέχει τι λέει, που τα λέει, διότι μπορεί να λέει άλλα, να εννοεί άλλα.
2: Ωραία.
0: Και να φαντάζονται άλλα.
2: Κύριε Μελά, μας κάνατε καλό ποδαρικό, η αλήθεια είναι. Μια χαρά. Πολύ ωραία. Είχαμε πολύ κοινό σήμερα και πολλές ερωτήσεις. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Εδώ είμαστε και τα λέμε. Έτσι κι αλλιώς έχουμε εκλογές. Αυτή η χρονιά θα είναι συμπυκνωμένη. Η παρουσία σας πάντα θα είναι απαραίτητη και χρήσιμη εδώ στην προσπάθεια για ενημέρωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας.
0: Να είστε καλά, κύριε Κυνάκη. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια, καλή χρονιά. Και σας εύχομαι τα καλύτερα.
2: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, Μάχης Μελάς, σε λίγο το πρώτο απόσπασμα ήδη είναι στον αέρα και το δεύτερο θα είναι στον αέρα σε πάρα πολύ λίγο. Αύριο, κάποια στιγμή το πρωί, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι και στο site μας και στο Λευκάδα Today και Prisma Radio όλη η συνέντευξη του κ. Μελά. Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική χορηγία της Erect Insurance. Η Erect Group, η εταιρεία που έχει συνδέσει το όνομά της με την ανάπτυξη και την κατασκευή ακινήτων στην Λευκάδα, έχει επεκτείνει τις υπηρεσίες και στον τομέα της ασφάλισης, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Η Erect Insurance, επίσημος συνεργάτης Allianz και κορυφαίας ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα, σας προσφέρει ασφάλεια αυτοκινήτου, κατοικίας και υγείας με εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση και αξιόπιστη υποστήριξη όταν τη χρειάζεται περισσότερο. Γιατί η πραγματική ασφάλεια δεν είναι μόνο όταν προστατεύεις την περιουσία σου, αλλά και τους ανθρώπους που αγαπάς. Erect Insurance, την προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Ιωάννη Καραβέλα 2 στη Λευκάδα, τηλέφωνο επικοινωνίας 26450023. 010. Ζητήστε σήμερα δωρεάν προσφορά μέσα από το erect.gr. Πρώτο Θεός, αύριο στις 6 το απόγευμα εδώ στον Prisma 94,6. Καλό σας βράδυ.
3: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
4: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21 401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
3: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
5: Ο Παναθηναϊκός.
3: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
3: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
3: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Τώρα
6: Το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.oikosdecor.gr. Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Η Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.

0: 1,6.
1: Ο σύνδεσμος εργολάβων ηλεκτρολόγων Πρέβεζας ενημερώνει τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Απευθύνεστε μόνο στους αδιούχους ηλεκτρολόγους για την κατασκευή, τη συντήρηση και τον έλεγχο της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Οι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας εναντί κινδύνων και βλαβών. Περισσότερα στο www.seipreveza.gr και στο τηλέφωνο 26820-24911. Σεϊ Πρέβεζας. Ζούμε με ασφάλεια. Ζούμε καλύτερα.

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26 840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Παραμένουν 16 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 5 οχήματα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που καίει εδώ και μία εβδομάδα στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Οι φλόγες έχουν ήδη κάψει μεγάλη έκταση του παρθενού δάσους και έχουν μπει στην χαράδρα του ΑΟΥ. Σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουν γίνει στάχτη 6.290 στρέμματα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο Τρίτη εδώ στην Αττική, την Εύβοια, τη Βιωτία, τη Λακωνία καθώς και σε Κρήτη, Κυκλάδες, Σκύρο, Κύθυρα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Αναβλήθηκε για την 5η 10 Σεπτεμβρίου η δίκη της 68χρονης γυναίκας και του γιού της που κατηγορούνται ότι έκρυψαν το θάνατο της ηλικιωμένης μητέρας της για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τη σύνταξή της. Η αναβολή αποφασίστηκε προκειμένου να καταθέσει η κόρη της 68χρονης, η οποία έκανε την καταγγελία. Παράλληλα, απορρίφθηκε το αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής πράγματογνωμοσύνης, ενώ και οι δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη. Υπενθυμίζεται ότι τα οστά της ηλικιωμένης βρέθηκαν σε αποθήκη του σπιτιού της οικογένειας στο Μαραθώνα. Ξεκίνησε σήμερα μετά τη διακοπή του Αυγούστου η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η πρόεδρος του δικαστηρίου εκφώνησε όλους τους μάρτυρες της υπόθεσης, οι οποίοι φτάνουν τους 300. Οι καταθέσεις ξεκίνησαν με την οικογένεια του Γιώργου Κουτσούμπα, μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας και ενός εκ των 57 θυμάτων. Σε 40 συλλήψεις οδηγών, εκ των οποίων 17 που είχαν καταναλώσει αλκοόλ, προχώρησε η τροχέα μετά από ελέγχους που έγιναν την τελευταία εβδομάδα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής. Σε σχεδόν 31.000 αλκοτέστ βεβαιώθηκαν 228 παραβάσεις. Επιπλέον βεβαιώθηκαν σχεδόν 7.000 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά για υπέρβαση του ανώτατου επιτροπόμενου όριου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης. Ακινητοποιήθηκαν 842 οχήματα, ενώ αφαιρέθηκαν 979 άδειες ικανότητας οδήγησης. Για κλοπές και διαρρήξεις σε σπίτια και οχήματα συνελήφθη ένας άνδρας στο Δήμο Ανδραβίδας Κυλλίνης, ενώ προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε κλεμμένο όχημα το οποίο είχαν κρύψει σε δάσος τα μέλη της πύρας. Συνολικά εξιχνιάστηκαν 10 υποθέσεις, με τη συνολική ηλία των δραστών να ξεπερνά τις 50.000 ευρώ. Ιστορικό ρεκόρ καταγράφηκε τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο της Αθήνας, από όπου πέρασαν πάνω από 4 εκατομμύρια επιβάτες. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Ελευθέριος Βενιζέλος, η εγχώρια επιβατική κίνηση αυξήθηκε φέτος κατά 2,4%, ενώ σχεδόν διπλάσια ήταν η αύξηση στη διεθνή κίνηση επιβατών. Εκτός σύνορων και πάλι 11 νεκροί, 6 τραυματίες και 6 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από χιονοστιβάδα που έπληξε ομάδα ορειβατών στον Βόρειο Κάυκασο της Ρωσίας. Η τραγωδία σημειώθηκε χθες το απόγευμα, όταν η χιονοστιβάδα κατέβηκε από τις ψηλότερες κορυφές του ρωσικού Βόρειου Καυκάσου και παρέσυρε ομάδα 33 ορειβατών. Περισσότεροι από 50 διασώστες συμμετέχουν σε μια εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε 3 σταθμούς στο μετρό της Αθήνας. Από σήμερα έως και την Πέμπτη, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή, η οποία θα περνάει από όλους τους κλειστούς σταθμούς. Στην αθλητική επικαιρότητα, στο μπάσκετ, ο Τόμας Βόκαπ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ντουμπάι, όπως γνωστοποίησε ο Ολυμπιακός. Η ελληνική ομάδα θα εισπράξει 2,6 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση. Ο Αζεντίν Ουνάι επισκέφθηκε στο νοσοκομείο τον Αγίου Μπελκαμπή μετά το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Ο άσος του Τριφυλιού ευχήθηκε περαστικά στον άτυχο Μαροκινό του Ολυμπιακού. Ο Αγίου Μπελκαμπή υπέστη το Σάββατο κατάγμα κνήμης και υποβλήθηκε σε επέμβαση. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο Τρίτη εδώ στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση, και στο πρώτο μας θέμα απόψε, το καλάθι της ΔΕΘ, τα όσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, αλλά και το πολιτικό μήνυμα που εξέπεμψε για την ανάγκη αυτοδύναμης κυβέρνησης, η δάλωση χώρα θα δοκιμαστεί, φούντωσαν την κόντρα με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την πολιτική αφέμαξης και τις υποσχετικές για απόδοση των μέτρων επικαλείται η μειοψηφία. Λαϊκισμός είναι να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν και να στέλνεις το λογαριασμό σε άλλον, απαντά από την πλευρά της η κυβέρνηση. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Δέσποινα Βλεπάκη.
6: Η απάντηση του Πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη για τα μετεκλογικά σενάρια και τις συνεργασίες πυροδότησε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση.
7: Αναφέρεστε, φαντάζομαι, στο σενάριο της κυβέρνησης των ηττημένων. Το ξαναπώ. Δηλαδή, μια κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα, του κύριου Ανδρουλάκη, του κύριου Δούκα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κύριου Βελόπουλου. Ενδεχομένως κύριε Κουτσούμπα, το ξαναπώ, καλή τύχη.
8: Ή θα έχουμε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με συνεργασία. Τον κύριο Σαμαρά που είναι ίδια πολυκατοικία, την κυρία Τυροπούλου, τον κύριο Βελόπουλο, σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας. Ή θα έχουμε κυβέρνηση με κορμό το Πασόκ και κάποιο άλλο κόμμα που θα στηρίξει το πρόγραμμα του Πασόκ.
9: Ο κύριος Μητσοτάκης για άλλη μια φορά εμπλέκει το ΚΚΕ σαν υπόστατα σενάρια κυβερνητικής συνεργασίας με το Πασόκ, το κόμμα Τσίπρα, την Κωνσταντοπούλου κτλ.
10: Μόνο ως αυτοαναφορική χαρακτηρίζεται από εμάς η ευχή του κύριου Μητσοτάκη για κυβέρνηση ηττημένων.
11: Στη δημοκρατία η εναλλαγή των πολιτικών παρατάξεων στην εξουσία είναι και στοιχείο ωριμότητας και υγείας της δημοκρατίας. Και σίγουρα δεν θα κυκλοφορήσουν κροκόδιλοι, δεινόσαυροι και ελέφαντες στις πόλεις μας αν υπάρξει αλλαγή.
6: Τα μέτρα των 2,2 δις ευρώ δεν είναι προεκλογικές παροχές, σημειώνουν από την κυβέρνηση, ρίχνοντας καρφιά στην αντιπολίτευση για λεφτόδεντρα.
12: Όσο θα έχουμε μια κυβέρνηση στη χώρα που ακολουθεί τη σωστή σειρά και όχι τη σειρά των λεφτόδεντρων και του λεφτά υπάρχουν, που πρώτα βρίσκει τα λεφτά χωρίς να αυξάνει φόρους και στη συνέχεια τα δίνει στον κόσμο, τόσο θα ακούμε χρόνο με το χρόνο τέτοια μέτρα.
13: Στο δημοσιονομικό μας πρόγραμμα, ναι, το οποίο έχει πολύ συγκεκριμένο κόστος, 7,5 δις στην τετραετία, χωρίς να περιλαμβάνεται πατριωτική εισφορά.
14: Κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονία, εξυπνάδες. Τέσσερις λέξεις για τις 4 ώρες του κυρίου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Η κοινωνία έχει χορτάσει από προβλήματα και ψέματα.
15: Όσο η ακρίβεια αυξάνεται και οι έμεσοι φόροι παραμένουν σταθεροί, τότε τα δημόσια έσοδα διαρκώς αυξάνονται και βλέπουμε να δημιουργούνται υπερπλεονάσματα.
6: Την ίδια ώρα, σφόδρη αντιπαράθεση είχαν ο Ανδρέας Λοβέρδος με τον Δημήτρη Μάντζο, με τον πρώην υπουργό να επιτίθεται στο Πασόκ για το πρόγραμμά του.
16: Λέτε αυτό το κόμμα, πείτε του τη λέξη.
5: Το πακέτο των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ εξειδίκευσε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών. Ειδική αναφορά έγινε στο Επενδυτικό Ταμείο για την αποταμίευση και στο μηχανισμό που θα γίνει τελικά ένας κουμπαράς. Διευκρινήσεις δόθηκαν για το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των μέτρων με αιχμή τους συνταξιούχους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους δημόσιους υπαλλήλους. Για αυτές τις κατηγορίες οι αντιδράσεις είναι πολλές, κυρίως από τους μικρομεσαίους που περίμεναν περισσότερα. Πάμε να ακούσουμε τον Χρυσόστομο Τσούφη.
17: Τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2027 φτάνει ο λογαριασμός των μέτρων της ΔΕΘ. 2,2 δισεκατομμύρια καινούρια μέτρα και 2,8 που έχουν εξαγγελθεί αλλά δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμη. Σε αυτά πρέπει να προσθεθούν και 605 εκατομμύρια ευρώ για φέτος.
18: Σε πολλές, καταρχάς, από τις μεγάλες οικονομίες σήμερα, η συζήτηση είναι εντελώς αντίστροφη από αυτή που θα κάνουμε σήμερα εδώ. Είναι από το πού θα περιοριστούν δαπάνες.
17: 156.000 ελεύθεροι επαγγελματίες θα έχουν συνολικό όφελος 170 εκατομμυρίων ευρώ από την χαλάρωση των τεκμηρίων. Ατομική επιχείρηση λιανικού εμπορίου υποδημάτων που λειτουργεί 4 χρόνια με 2 εργαζόμενους, 21.000 ευρώ κόστος μισθοδοσίας και τζίρο 120.000 ευρώ, πληρώνει φόρο 2.610 ευρώ. Το 2027 θα πληρώσει 1.476 ευρώ.
19: Όταν έχεις βάλει το My Data, όταν έχεις βάλει ηλεκτρονικό τιμολόγιο, όταν έχεις κάνει ψηφιοποίηση εργαζόμενους, δεν κατάλαβα γιατί συνεχίζεται αυτό και κάνεις

0: 600 ευρώ μεικτά με κόστος 433 εκατομμύρια. Δημόσιος υπάλληλος 40 ετών με δύο παιδιά και καθαρό μισθό 1.447 ευρώ θα λάβει το 2027 327 ευρώ από το δώρο και 235 ευρώ από την αύξηση, σύνολο 562 ευρώ καθαρά.
1: Μετά από 15 χρόνια θεσμοθετούμε και πάλι νομοθετούμε το επίδομα εορτών Χριστουγέννων.
2: Σίγουρα το έχουν ανάγκη, αλλά δεν θα πρέπει να το δώσει τώρα, προεκλογικά.
0: Για τους τρίτεκνους, ο φόρος μηδενίζεται για το κομμάτι εισοδήματος έως 20.000 ευρώ, με όφελος 55 εκατομμύρια ευρώ, όπως επίσης και για τους αγρότες, με όφελος 87 εκατομμύρια ευρώ. Μέγιστο όφελος για τρίτεκνο 1.800 ευρώ και 2.900 ευρώ για τον αγρότη.
1: Κινητροδότηση αφενός οι σημερινοί αγρότες να παραμείνουν σε αυτό το επάγγελμα, στην αγροτική παραγωγή, η κινητροδότηση νέων αγροτών.
3: Δεν έχει κατανοήσει ότι είμαστε τρία χρόνια που κλείνουμε με ζημιές στις επιχειρήσεις μας.
0: Για τις επιχειρήσεις προβλέπεται μείωση της προκαταβολής φόρου 5 μονάδες ανά έτος που ξεκινά από το 2029, ενώ το τέλος επιτιδεύματος καταργείται σε δύο φάσεις, πρώτα στην περιφέρεια και μετά στην Αττική.
4: Θυμίζω το περίφημο «Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα».
5: Δεν το καταλαβαίνω αυτό το διαχωρισμό. Μήπως κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας θα πάρει το σάκο του και θα πάει στην περιφέρεια να δραστηριοποιηθεί.
6: Ποια είναι όμως η στρατηγική της κυβέρνησης μετά την παρουσία και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης? Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ Γιάννης Καντέλης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
7: Πρώτον, έχει σημασία πόσα τα εισπράξουν οι πολίτες για την κυβέρνηση. Η αλήθεια είναι ότι οι βουλευτές που θα έχουν αυτή τη διάδραση με τους ψηφοφόρους στις εκλογικές περιφέρειες περίμεναν κάτι περισσότερο. Περίμεναν μια έκπληξη που δεν είχε διαρρεύσει από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Περίμεναν κάτι περισσότερο στο κομμάτι της ακρίβειας. Ήταν εμφανές μετά την ομιλία του κ. Μητσοτάκη στο Βελίδιο ότι χρειάζονταν κάτι περισσότερο για να πάνε πιο ικανοποιημένοι στις περιφέρειες να μιλήσουν με τους ψηφοφόρους.
8: Γιατί λένε, εμείς θα κληθούμε να βγάλουμε τα κάστανα από τη φωτιά, εμείς θα πάμε σε εκλογικές περιφέρειες πόρτα-πόρτα και θα ζητήσουμε από τους ψηφοφόρους να έρθουν πάλι σε εμάς. Επομένως, υπάρχει μια γκρίνια.
7: Ναι, και είχαν μάθει και την περσινή ΔΕΘ που είχε αυτή την εμβληματική φορολογική μεταρρύθμιση. Περίμεναν κάτι ανάλογο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κ. Μητσοτάκης την επόμενη μέρα στη συνέντευξη τύπου φρόντισε να στείλει ένα μήνυμα. Και εκτός, αλλά κυρίως και εντός του γαλάζιου οικοσυστήματος. Λέω ακριβώς την φράση του. Λέει, άκουσα από κάποιους, περίμενα να δώσει περισσότερο. Λυπάμαι, δεν μπορώ, δεν θα ρισκάρω τη δημοσιονομική σταθερότητα.
8: Έχει κάποιο στο νου του περισσότερο από αυτού που περίμεναν τα περισσότερα?
7: Από τη μία δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά σε αυτή τη ΔΕΘ. Όταν θέλει να πάει στις εκλογές με το δίλημα σταθερότητα ή περιπέτειες, δεν μπορούσε να φανεί οικονομικά συνεπής, ξεπερνώντας αυτό που μπορούσε να δώσει με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια. Απ' την άλλη, υπάρχει και ο Απρίλιος. Γιατί τα τελευταία τρία χρόνια, τον Απρίλιο που υπάρχει εικόνα του πλεονάσματος, η κυβέρνηση έρχεται και όλο και κάτι δίνει από πλευράς μέτρων. Άρα, υπάρχει μια ευκαιρία
8: πριν τις εκλογές
7: του Μαΐου να ανοίξει πάλι το πουκί και να ικανοποιηθούν και κάποιοι ακόμα. Το στοίχημα είναι σίγουρα ένα για την κυβέρνηση. Ξεκίνησε σήμερα με τη συνέντευξη τύπου του Οικονομικού Επιτελείου να φτάσουν τα μέτρα σε αυτούς οι οποίοι έχουν λαμβάνει από αυτά. Συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, εκλογικές και κοινωνικές ομάδες που ενδιαφέρουν άμεσα την κυβέρνηση. Αυτή είναι η δουλειά που πρέπει να κάνουν και οι υπουργοί αλλά και οι βουλευτές του κόμματος, ώστε να αποδώσει και να αποδώσουν και οι εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη.
6: Ακούσαμε λοιπόν τι λένε από την πλευρά της κυβέρνησης. Ποιο είναι όμως το αφήγημα της αντιπολίτευσης απέναντι στις ανακοινώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Αντζολέτος πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη?
9: Είναι γεγονός πως Πασόκ και Ελλάς κατάφεραν με τα προγράμματά τους να φτιάξουν ένα κλίμα, ένα πολιτικό περιβάλλον που τι έρχεται και λέει, πρέπει να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Και λένε τώρα ότι η κυβέρνηση δεν έχει ατζέντα για την ακρίβεια. Γιατί θυμίζουν ότι όταν οι ίδιοι πρότειναν αρκετά πράγματα, 13η, τη 14η σύνταξη, ερχόταν η κυβέρνηση και έλεγε δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Και ήρθε και έδωσε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αλλά λένε δεν τα έδωσε σωστά. Όλο αυτό μέσα σε ένα προεκλογικό κλίμα δημιουργεί εντυπώσεις και υποστηρίζουν ότι όταν θα έρθει η στιγμή να πάνε οι βουλευτές και οι πολιτευτές της Ελλάδας στην περιφέρεια, ειδικά στην περιφέρεια, θα είναι σε πλεονεκτική θέση σε σχέση με τις βουλευτές Νέας Δημοκρατίας που μας ανέφερε και ο Γιάννης, έχουν ενδία δυσαρέσκεια.
8: Αρκεί να μπορούν και αυτοί να τεκμηριώνουν και να κοστολογούν. Θέλω να πω ότι επειδή θα έρθει και αυτό το συμβούλιο και αν εφόσον είναι και πολιτική απόφαση, αν τα κομμάτια δεχθούν να προσέλθουν, θα μετρηθούν και εκεί. Πολιτικά τουλάχιστον.
9: Εκεί είναι το κλειδί. Γιατί φέτος στην εξίσωση, σε αυτές τις εκλογές, υπάρχει το δημοσιογραφικό.

0: Οικονομικό Συμβούλιο που το λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Και αν το Συμβούλιο έρθει και πει βγαίνει ο λογαριασμός για την αντιπολίτευση, τότε αυτό θα είναι το βασικό ίσως προεκλογικό του όπλο.
1: Το νέο πολιτικό περιβάλλον, όπως διαμορφώνεται μέχρι την κάλπη, η μετοπική της κυβέρνησης με τον Αντώνη Σαμαρά αγριεύει. Οι επιθέσεις είναι πλέον επί προσωπικού, με υπόμνηση του παρελθόντος και κατηγορίες περί ατζέντας. Θα μας πει περισσότερα η Πινελόπη Γκάλιο.
2: Η καταμέτωπο επίθεση και οι εκατέρωθεν νουθεσίες μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Αντώνη Σαμαρά καθιστούν αγεφύρωτο το χάσμα που μεγάλωσε μετά τις βολές του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ.
3: Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει.
4: Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας. Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη.
5: Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σήμερα παράταξη. Από ό,τι θυμάμαι, ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση.
2: Το μέτωπο με τον Αντώνη Σαμαρά αλλά και οι επόμενες κινήσεις του συνεχίζουν να προβληματίζουν τη Νέα Δημοκρατία, που πλέον ταυτίζει τον πρώην Πρωθυπουργό με τους άλλους αρχηγούς της αντιπολίτευσης.
6: Ο κύριος Σαμαράς εχθές, σε μία παράγραφο, είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό. Δεν μας κάνει κακό.
2: Για το χρόνο των ανακοινώσεων του κόμματος Σαμαρά μίλησε ο Μάριος Αλμάς.
7: Είναι έτοιμο από την κοινωνία. Επειδή διωγγώνεται αυτό το κίνημα, επιτρέψτε μου να σας το πω, αυτό όσο διωγγώνεται θα παρουσιαστεί πιο μεγάλο.
2: Λάθος χαρακτηρίζει τη στάση του Αντώνη Σαμαρά και ο Άδωνης Γεωργιάδης, καλώντας τον πρώην Πρωθυπουργό να αλλάξει ρότα.
8: Επειδή τον αγαπάω, του λέω την αλήθεια να μην κάνει το σφάλμα που πάει να κάνει και να στρίψει. Η δήλωση ήταν θλίψη. Ήταν θλιβερή.
9: Η χθεσινή μετά την συνέντευξη που του Μητσοτάκη.
8: Δεν μπορεί ο πρώην πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας να μην βρίσκει ένα καλό σε 8 χρόνια την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί. Είναι παράλογο. Δεν μπορεί.
2: Η αντιπαράθεση αναμένεται να κλιμακωθεί όταν ο Αντώνης Σαμαράς ιδρύσει το νέο του κόμμα.
1: Και αφού ακούσαμε τα διαδοχικά ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να ακούσουμε το σχόλιο και τις εκτιμήσεις για την εμφάνιση του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Εκθεσή Θεσσαλονίκης, ο διευθυντής της εφημερίδας Καθημερινή, ο Αλέξης Παπαχελάς, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
10: Ήταν ένας μετρημένος Πρωθυπουργός, τα μέτρα ήταν πολύ ζυγισμένα, πολύ μετρημένα. Δεν υπήρχε ένα ιδιαίτερο πολιτικό μήνυμα εκτός από αυτό της αυτοδυναμίας. Δηλαδή έχει βάλει σαν στόχο την αυτοδυναμία, κάτι που σε όλους φαίνεται δύσκολο, αλλά προφανώς είναι αυτό που θέλει να βάλει σαν πύχη για να συσπηρώσει τη βάση της Νέας Δημοκρατίας.
2: Είχαν καλλιεργηθεί όμως προσδοκίες και στους βουλευτές, αλλά και στην εκλογική βάση ενδεχομένως. Στόχος επετεύχθη δηλαδή.
10: Κοίταξε, δεν ξέρω αν ο στόχος επετεύχθη. Έχω την εντύπωση ότι ακόμα θα πάρει 2-3 μέρες να καταλάβουμε αν αυτά τα μέτρα έχουν κάποιο αντίκτυπο. Συνήθως ξεχνιούνται μέσα σε λίγα 24 ώρα. Το έχουμε δει επανειλημμένα σε δημοσκοπήσεις και ειδικά σε μια κυβέρνηση η οποία είναι 8 χρόνια στην εξουσία. 8 χρόνια είναι πολλά. Οπότε συνήθως όταν φτάνει αυτή η κούραση αθέλης, ο αντίκτυπος των μέτρων, όσο καλός και να είναι, είναι λιγότερος από ό,τι περιμέναμε. Αυτό όμως πρέπει να σου πω, που κάνει πολύ κακή εντύπωση στον κόσμο, είναι όλη η περιραίωση ατμόσφαιρα στη ΔΕΘ. Ότι ανεβαίνει όλη αυτή η νομεκλατούρα γενικών γραμματέων, διοικητών οργανισμών, παραγόντων, μεσαζόντων και δεν ξέρω τι άλλο, οι οποίοι κάνουν ένα τέλειωτο πάρτι, ενδεχομένως και με δικά μας χρήματα, κάπου ενοχλεί τον κόσμο και δείχνει ότι σαν να μην έχει καταλάβει ένα μεγάλο κομμάτι της κυβέρνησης ότι το πράγμα έχει ζωρίσει και υπάρχει ένας κόσμος που δεν περνάει καλά.
2: Οι επιθέσεις του Αντώνη Σαμαρά, η απουσία, η αισθητή απουσία του κυρίου Καραμαλή από αυτή τη ΔΕΘ, πώς αξιολογείται, θεωρείς?
10: Κοίταξε, έχουμε ένα κόμμα το οποίο είναι διχασμένο. Δηλαδή, αν πούμε ότι το κόμμα είναι ουσιαστικά οι Καραμαλίδες, οι Μητσοτάκηδες και ο Σαμαράς, είναι ένα κόμμα στο οποίο λείπουν κάποια συστατικά, αν θες, προπατορικά. Από την άλλη, ο κ. Μητσοτάκης κατάφερε να κερδίσει τον κ. Τσίπρα και έφτιαξε μια άλλη Νέα Δημοκρατία. Έφερε ένα κόσμο από το ΠΑΣΟΚ, από τον κεντρό χώρο και ούτω καθεξής. Τώρα, το ζήτημα είναι πόσο θα κοστίσει όλο αυτό. Δηλαδή, πόσο θα κοστίσει η κριτική που κάνει ο κ. Σαμαράς, που έχει ρεφλέξ Δηλαδή με εντυπωσίασε ότι βγήκε σχεδόν σε πραγματικό χρόνο να απαντήσει στον Πρωθυπουργό και σε ποιον αναφέρεται, ποιον πραγματικά ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Γιατί υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος λέει τώρα τι με νοιάζει εμένα αν κάποιοι τσακώνονται με κάποιους άλλους από τους βαρόνους της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί κάπως έτσι το βλέπουν. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα, το οποίο προφανώς απασχολεί και τον Πρωθυπουργό, εάν όντως υπάρχει ένας κόσμος που φτάνει το 30% που δεν θέλει να απειληθεί η σταθερότητα και θα τον ψηφίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ό,τι και να γίνει, ή αν υπάρχει κάποιο υπόκοφο ρεύμα, σαν αυτό που είδαμε το 12 που δεν είχαμε πάρει χαμπάρι το τι γινόταν όταν ήρθαν όλα αυτά που ήρθαν, το οποίο μπορεί βεβαίως να το καβαλήσει είτε ο κύριος Σαμαράς είτε κάποιος άλλος.
11: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε και το πολιτικό δίλημα για την επόμενη μέρα των εκλογών. Πόσα είπε Αλέξη και κυρίως από όσα υπονόησε, τι κατάλαβες ότι θα κάνει αν η Νέα Δημοκρατία πέσει πολύ κάτω από τον πύχη που έχει θέσει?
10: Νομίζω ότι ό,τι και να πούμε εμείς ότι θα κάνει και ό,τι και να σκέφτεται εκείνος δεν θα έχει καμία σημασία. Αυτά όλα κρίνονται εκείνη την ώρα. Δηλαδή εξαρτάται αν, αν έχει βάλει τον πύχη στο 30, πόσο κάτω θα είναι από το 30. Και εξαρτάται από ποιες θα είναι οι αντιδράσεις εκείνη την ώρα, είτε μέσα στο κόμμα είτε γενικότερα. Νομίζω ότι ακόμα είστε πάρα πολύ νωρίς. Και βεβαίως έχουμε και πάρα πολλούς μήνες μπροστά μας για να φτάσουμε στις εκλογές. Δεν πρέπει να το υποτιμάμε αυτό. Πολλές εκπλήξεις μπορεί να γίνουν μέχρι τότε.
11: Εκπλήξεις, ναι, παγίδες βλέπεις. Ποια είναι η μεγαλύτερη μέχρι τις εκλογές?
10: Νομίζω η μεγαλύτερη παγίδα θέση είναι η φθορά. Δηλαδή ότι τα μέτρα να ξεχαστούν αυτά, παρότι όπως είπα ήταν ζυγισμένα, στοχευμένα και αφορούν αρκετό κόσμο. Αυτή η κούραση να συσσωρευτεί, να υπάρξουν ενδεχομένως κάποιες άλλες υποθέσεις οι οποίες θα απασχολήσουν την κοινή γνώμη τύπου από και πέ, και να πάμε σε μια πολύ δύσκολη αναμέτρηση. Νομίζω ότι αυτό που σώζει αυτή τη στιγμή τον κύριο Μητσοτάκη πέραν των άλλων είναι το γεγονός ότι έχει αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα. Νομίζω ότι όσο έχει τον κύριο Τσίπρα και μπορεί να συσπηρώνει ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, αυτό λειτουργεί.
1: Αλλάζουμε τώρα θέμα στο πεδίο των Έλληνο-Τουρκικών. Όσο η Άγκυρα εξελίσσεται στον ΤΑΗ της Ανατολικής Μεσογείου και λησμονεί τα ήρεμα νερά, τόσο η Αθήνα ενεργοποιεί συμμαχίες και διπλωματικούς διάβλους. Στις απειλές για το ενεργό κάζους μπέλι, η ελληνική πλευρά υπενθυμίζει το αναφέρετο δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Ο Ταγί Περντογάν ακόμα μένει εκτός του προγράμματος των μαχητικών F-35 και η Ουάσιγκτον επιβάλλει νέες κυρώσεις σε τουρκική τράπεζα που συνδέεται με το Ιράν. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Σταύρος Ιωαννίδης.
12: Μήνυμα πως η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας, εκπέμπει η κυβέρνηση απέναντι στην προκλητική ρητορική της Άγκυρας και τις προσπάθειες για νομική κατοχύρωση του παράνομου αφηγήματος της γαλάζιας πατρίδας.
6: Η Ελλάδα έχει αναφέρετο δικαίωμα να επεκτείνει στα 12 μίλια με βάση το διεθνές δίκαιο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα το πότε και πώς θα το κάνουμε είναι από θέμα της ελληνικής κυβέρνησης.
12: Την ίδια ώρα, Τούρκοι αναλυτές επαναφέρουν σενάρια πολέμου.
1: Επομένως, αν η Ελλάδα, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια από την υπηρετική χώρα, αυτό αποτελεί αιτία πολέμου. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να ενεργήσει διαφορετικά πάνω σε αυτό. Υπάρχει απόφαση, πρέπει αμέσως να κηρύξουμε πόλεμο. Ο πόλεμος αυτός με την Ελλάδα πλησιάζει. Πλέον ο πόλεμος είναι αναπόφευκτος.
12: Την εδαφική ακαιρεότητα των κρατών, τονίζει ο Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών του Μαρόκου.
13: Η προσήλωσή μας στις αρχές αυτές μας επιτρέπει να λειτουργούμε ως αξιόπιστο συνομιλητή στην περιοχή, προωθώντας την ειρηνική επίλυση των διαφορών.
12: Την ίδια ώρα, το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών επιβάλλει κυρώσεις στην τουρκική τράπεζα Golden Global Bank με την κατηγορία ότι ανήκει στο δίκτυο συναλλαγών των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στο Ιράν και προχωρά στο πάγωμα των περιουσιακών της στοιχείων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε μήνυμά του, ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, Τον Μπάρακ, επιχειρεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις.
14: Θα ήταν σοβαρό λάθος εδώ ή στην Άγκυρα να ερμηνεύσουμε αυτό το περιορισμένο μέτρο ως απόφαση κατά της Τουρκίας. Δεν είναι τίποτα τέτοιο. Το συμφέρον της Τουρκίας έγκυται σε ένα τραπεζικό σύστημα που είναι καθαρό, αξιόπιστο και μακριά από την εμβέλεια εκείνων που θα το καταχραστούν.
12: Πρόκειται για τη δεύτερη τράπεζα μετά τη Halk Bank που κατηγορείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες για συναλλαγές με το καθεστώς του Ιράν.
1: Σήμερα είχαμε νέες παραβιάσεις στο Αιγαίο, αλλά και μία εμπλοκή, θα μας πει περισσότερα ο Σταύρος Ιωαννίδης.
15: Νωρίτερα το απόγευμα, τουρκικά F-16, οπλισμένα μάλιστα, παραβίασαν το FIR Αθηνών, κατέθεσαν σχέδιο πτήσης καθώς πετούσαν μέσα στην περιοχή ελέγχου της Αθήνας. Όμως είχαμε και μία εμπλοκή με τα ελληνικά μαχητικά, τα οποία έσπευσαν εκεί να τα αναγνωρίσουν και να τα αναχαιτήσουν. Μία εικονική αερομαχία ανάμεσα σε ελληνικό και τουρκικό F-16. Ημέρες πένθους όμως, και οι γείτονες δεν το σεβάστηκαν αυτό, καθώς έχει κηρυχθεί τριήμερο εθνικό πένθος για την απώλεια των δύο χειριστών του Phantom που συνετρίβει στην Τανάγρα. Συνολικά, Λένα, είχαμε 4 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη και ντρόουν και 5 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας.
1: Πάμε να ακούσουμε και τις τελευταίες πληροφορίες για την τακτική Ερντογάν. Ο Μανώλης Κωστίδης, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
16: Επίσημα η Τουρκία αυξάνει με έναν ραγδαίο τρόπο, εκτοξεύει τις αμυντικές δαπάνες. Ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, ο Cevdet Yılmaz, ανακοίνωσε ότι στο μεσοπρόθεσμο οικονομικό πρόγραμμα 2027-2029 οι αμυντικές δαπάνες, λέει, θα αυξηθούν κατά 229%, Λένα.
11: Απίστευτο.
16: Επαναλαμβάνω. Οι αμυντικές δαπάνες της Τουρκίας, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Τουρκίας, την επόμενη τριετία θα αυξηθούν κατά 229%. Υπάρχει πληθωρισμός στην Τουρκία, 30-40%. Ακόμα και αν αφαιρέσουμε αυτά τα ποσά, είναι περίπου πάνω από 150-200% ουσιαστικά αυτό που κάνει η Τουρκία. Κάτι προβλέπει, για κάτι προετοιμάζεται, λένε στρατιωτικοί αναλυτές, και ο ίδιος τονίζει ότι στοχεύει μια Τουρκία που αναπτύσσει τη δική της τεχνολογία και την άμυνα. Έρχεται ο Τούρκος Πρόεδρος, όπως πολύ σωστά ανέφερες, μίλησε ότι η Τουρκία, είπε ότι η Τουρκία θα εναντιωθεί σε όλους όσους θέλουν να την περικυκλώσουν και σε όλους όσους θέλουν να σφετηριστούν τα δικαιώματά της. Πολιτικοί αναλυτές είπαν, μιλάει για Ισραήλ και Ελλάδα, δεν το είπε ο Τούρκος Πρόεδρος, και όσοι ενοχλούνται από την ίσχυση της Τουρκίας, λέει ο Ερντογάν, στην προσπάθεια της διαβεβαίωσης της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή, δεν μπορούν να αποτρέψουν την πορεία μας. Επειδή υπήρξαν και δηλώσεις του Τούρκου Πρόεδρου πριν από λίγες μέρες, που έστειλε μήνυμα στην Ελλάδα και είπε αποστατιωτικοποίησε τα νησιά, αυτό, λένε, έγινε η συνέχεια, αλλά με έναν πιο διπλωματικό τρόπο.
1: Ένα ραντεβού με ειδική βαρύτητα τόσο για την ατζέντα όσο και για το μήνυμα είναι το αυριανό στην Αίγυπτο που θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Αιγύπτου, ο Αλσίση. Θα μας πει περισσότερο ο απεσταλμένος μας, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου.
17: Και σε κάθε περίπτωση, Μητσοτάκης, Σίση αλλά και Χριστοδουλίδης θα βάλουν πάνω στο τραπέζι όλα τα δεδομένα. Έχει ενδιαφέρον, Λένα, ότι οι παραμονές αυτού του ραντεβού από την Αιγυπτιακή πλευρά προβάλλουν την στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Αιγύπτου, όπως επίσης και τον στενό συντονισμό των δύο χωρών για την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι επίσης προφανές ότι θα συζητηθεί και η συμφωνία της Μέκας, την οποία το Κάιρο την μελετά, αλλά ταυτοχρόνως ενισχύει το συντονισμό του με Ελλάδα και Κύπρο. Το ίδιο κάνει και η Ελλάδα με τις γραμμές της στην περιοχή, Λένα, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί πολύ σύντομα στη Σαουδική Αραβία, έχοντας ξεκαθαρίσει από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης ότι η προσέγγιση Ριάντ και Άγκυρας δεν αλλάζει το στρατηγικό χαρακτήρα Ελλάδας και των σχέσεων Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας.
1: Στη Ρώμη αύριο πέφτουν οι υπογραφές για τις δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργκαμίνη που θα προμηθευτεί η χώρα μας. Θα μας πει περισσότερα ο Σταύρος Ιωαννίδης.
15: Ο Κωνσταντίνος μεταβαίνει αύριο το πρωί στη Ρώμη, θα έχει συνάντηση με τον ομόλογό του Γουίντο Κροσέτο και στη συνέχεια θα μπουν οι υπογραφές για την απόκτηση των δύο φρεγατών τύπου Φρέμ και μάλιστα σε πολύ χαμηλή τιμή. Οι πληροφορίες λένε για 460 εκατομμύρια ευρώ για τις δύο φρεγάτες, οι οποίες όπως γνωρίζουμε είναι σύγχρονες, διαθέτουν σύγχρονα οπλικά συστήματα και μάλιστα με μεσολάβηση είτε στρατιωτικών είτε και πολιτικών διάβλων. Τα πλοία αυτά θα γίνουν άμεσα, θα μπορούσε να πει κανείς, διαθέσιμα στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό, με την πρώτη φρεγάτα να παραδίδεται το πρώτο εξάμηνο του 28 και ένα χρόνο αργότερα τη δεύτερη φρεγάτα. Και να θυμίσουμε βεβαίως πως η Ελλάδα παραλαμβάνει ήδη τις γαλλικές FDI ενισχύοντας τον στόλο επιφανείας του πολεμικού ναυτικού.
1: Αλλάζοντας θέμα τώρα, η χώρα μας θρηνεί δύο πιλότους με πάνω από 1000 ώρες πτήσης, τους δύο χειριστές του θρηλυκού Phantom που συνετρίβει στην Τανάγρα. Οι ειδικοί αναλύουν τα βίντεο και εστιάζουν στην κρίσιμη δεξιά στροφή για να απαντήσουν στο γιατί συνέβη η τραγωδία. Αν ήταν ανθρώπινο λάθος, υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων ή μια τεχνική αστοχία. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ του Βαγγέλη Κοκολάκου.
18: F4 Phantom της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας σχίζει τον ουρανό της Φλωρέν στο Βέλγιο. Πληρωμά του, ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο 37χρονος μηναγός Δημήτριος Πέτρου. Δύο περίπου μήνες μετά, οι δύο έμπειροι πιλότοι με πάνω από 1000 ώρες πτήσεων στο ενεργητικό τους επιχειρούν να κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα στο air show της Τανάγρας. Η καταλήγει σε τραγωδία. Το αεροσκάφος πέφτει και οι δύο πιλότοι ανασύρονται νεκροί. Στο επίκεντρο των εμπειρογνωμόνων της πολεμικής αεροπορίας βρίσκεται η κρίσιμη δεξιά στροφή. Η ταχύτητα του αεροσκάφους, η κλίση του, το ύψος, αλλά και η γωνία με την οποία κινήθηκε, λίγο πριν χαθεί ο έλεγχος.
19: 400 και 500 πόδια ύψος, δηλαδή στα 100 και 150 μέτρα. Με 500 μίλια δεν έχει παραπάνω από 2 δευτερόλεπτα χρόνο αντίδρασης. Η χρόνη των 2 δευτερολέπτων είναι ζήτημα ζωής και θανάτου.
18: Η μηχανική βλάβη δεν μπορεί να αποκλειστεί. Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη το ενδεχόμενο το αεροσκάφος στη διάρκεια του ελιγμού να βρέθηκε εκτός του φακέλου πτήσης του. Οι ειδικοί εξετάζουν ακόμη την αεροδυναμική συμπεριφορά του Phantom.
20: Δεν πρέπει να αποκλειστούν κάποια ενδεχόμενα όπως είναι μια δυσμενή κατάσταση του αεροπλάνου να βγει και εκτός φακέλου πτήσεως. Ένα, μπορεί να υπήρξε λόγω της φύσεως της άσκησης με πολλά G, με μεγάλη ταχύτητα, με εναλλαγές κατεύθυνση, θα υπήρξε ένας χωρικός προσανατολισμός.
18: Και ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, τα λόγια ενός εξάχρονου παιδιού αποτυπώνουν ίσως πιο δυνατά από οτιδήποτε άλλο την απώλεια του επισμηναγού Ιωάννη Μπέσια.
21: Μαμά, δεν νομίζω να είναι ο μπαμπάς του Άλκη. Ήταν πολύ καλός πιλότος και ήξερε πολλά κόλπα. Μας το είπε προχθές στη θάλασσα. Για εμάς δεν ήσουν μόνο ένας εξαιρετικός πιλότος. Ήσουν ο εξαιρετικός μπαμπάς του Άλκη. Ο στοργικός πατέρας, ο άνθρωπος με την ευγένεια ψυχής, το ήθος και εκείνο το ήρεμο χαμόγελο.
18: Οι τελευταίοι αποχαιρετισμοί στους δύο πιλότους θα γίνουν τις επόμενες ημέρες.
1: Εκτός συνόρων, στην Ανατολική Γερμανία ξυπνούν τα φαντάσματα του παρελθόντος και η ακροδεξιά κυριαρχή εκτοπίζει το κόμμα του καγκελάριου Μέρτς που καταποντίστηκε και πλέον αναζητά τη μαγική συμμαχία στην άκρα αριστερά για να σχηματίσει κυβέρνηση στο κρατήδιο της Σαξονίας Anhalt. Το AfD γράφει ιστορία και γράφει ιστορία με μια αμφιλεγόμενη ατζέντα. Θέλει αποκατάσταση των σχέσεων με τη Ρωσία, έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σκληρή μεταναστευτική πολιτική. Δεν έκρυψε τις θέσεις αυτές και με αυτές κέρδισε τις τοπικές εκλογές, προκαλώντας έτσι πολιτικό σεισμό στη χώρα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για όλα όσα συμβαίνουν στη Γερμανία. Η Διευθύντρια Σύνταξης της Deutsche Welle, η Δήμητρα Κυρανούδη, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
22: Βαριά η ατμόσφαιρα, πικρή ήττα, πανολεθρία για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς και για το κόμμα του μετά τις εκλογές στη Σαξονία Anhalt. Όλα τα σενάρια εκεί παραμένουν ανοιχτά και πιθανά για την επόμενη ημέρα δεν αποκλείεται ακόμη και ο σχηματισμός κυβέρνησης AfD και η εκλογή του πρώτου ακροδεξιού τοπικού πρωθυπουργού. Όμως για την επόμενη ημέρα και για τον ίδιο τον καγκελάριο Μέρτς το ερώτημα είναι από εδώ και πέρα ποια θα είναι η πορεία της κυβέρνησης του, αλλά και η πορεία της χώρας. Το μήνυμα ήταν σαφές, πρέπει επειγόντως να αλλάξει κατεύθυνση. Ωστόσο, ο ίδιος σήμερα, όπως φάνηκε και από τη συνέντευξη τύπου που έδωσε, παρά το γεγονός ότι παραδέχθηκε την ήττα, είπε ότι θα επιμείνει στις μεταρρυθμίσεις που ήδη έχει ξεκινήσει η κυβέρνησή του.
23: Αλλαγή κινήσει του Φρίντριχ Μέρτς, βλέπουν εκεί τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, οι αναλυτές.
22: Ακόμη αυτό το σενάριο παραμένει ανοιχτό και αυτό γιατί λένε, όπως λένε εδώ στη Γερμανία, μετά τις εκλογές είναι πριν τις εκλογές. Στις 20 Σεπτεμβρίου έχουμε άλλες δύο αναμετρήσεις, στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Και από εκεί θα κριθεί και η τύχη του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Το κρατήδιο του Μεκλεμβούργου προηγείται επίσης η ακροδεξιά, με μεγάλη διαφορά. Στο Βερολίνο όλα παίζονται. Θα δοθεί μία μάχη μεταξύ χριστιανοδημοκρατών, αριστεράς αλλά και ακροδεξιάς. Είναι πάντως ανοιχτό και το ενδεχόμενο αλλαγών μέσα στο κόμμα. Κάποιοι από τους χριστιανοδημοκράτες θέτουν και ζήτημα αντικατάστασης καγκελαρίου το επόμενο διάστημα.
1: Αλλάζουμε θέμα και πάλι εδώ, στα δικά μας. Τη νέα πρωτοβουλία εθελοντικού χαρακτήρα παρουσίασε η κυβέρνηση, τον λεγόμενο επενδυτικό κουμπαρά, που έχει στόχο να εμπεδώσει την κουλτούρα αποταμίευσης. Θα έχει εγγυημένο κεφάλαιο που μπορεί κάποιος επίσης να το επενδύσει. Ταβάνι υπάρχει στις 10.000 ευρώ και για κάθε 1 ευρώ κατάθεσης η πολιτεία θα προσθέτει ακόμη ένα. Πάμε να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Δαυλό.
0: Για κάθε ευρώ που θα βάζει στην άκρη ένας γονέας για το παιδί του, το κράτος θα βάζει άλλο ένα. Αυτή είναι η λογική του κουμπαρά για τη νέα γενιά, με στόχο τη συγκέντρωση περίπου 60.000 ευρώ μέχρι την ενηλικίωση.
3: Μπορεί να βάλει χρήματα και ο παππούς και η γιαγιά, ο νονός, ένας συγγενής, ένας οικογενειακός φίλος. Στα γενέθλια, στη γιορτή του παιδιού, θα μπορούν να βάλουν 20-30 ευρώ στο λογαριασμό του. Και για κάθε 30 ευρώ που θα βάζουν, το κράτος θα έρχεται και θα προσθέτει άλλα 30.
4: Καλό μέτρο είναι αυτό. Πολύ καλό μέτρο.
0: Το κράτος θα εισφέρει έως 1.200 ευρώ το χρόνο. Οι γονείς όμως θα μπορούν να τοποθετούν οποιοδήποτε ποσό.
3: Μπορείς κάποια χρονιά, όταν είναι 5 χρόνια, να έχεις δυσκολίες να μπορέσεις να βάλεις. Παραμένουν τα λεφτά μέσα, τοκίζονται. Απλά το δημόσιο και εκείνη τη χρονιά δεν θα βάλει, γιατί βάζει ό,τι βάζεις.
0: Το μέτρο δέχθηκε έντονη κριτική ότι αφορά κυρίως εκείνους που τους περισσεύουν.
5: Παλιά μας μένανε, ρε παιδιά, και βάζαμε και κάτι στην άκρη. Τώρα δεν μένει καν να περάσουμε.
24: Το αίτητο μας έσωσε. Θα μαζεύουμε λίγα-λίγα να δίνουμε τα 1.000 ευρώ.
3: Αυτό εκ των πραγμάτων σήμερα οι πλουσιότερες οικογένειες είναι στη θέση να το κάνουν μόνες τους. Αφορά αυτό ευρύτερα τη μεσαία τάξη και εκείνους οι οποίοι θέλουν να μπορέσουν να βρουν μια πρόσθετη στήριξη από το κράτος.
0: Τέτοιοι λογαριασμοί θα ανοίγουν από τράπεζες, ασφαλιστικές και επενδυτικές εταιρείες με ένα τουλάχιστον προϊόν εγγυημένου κεφαλαίου, αλλά και προϊόντα με μεγαλύτερο ρίσκο.
1: Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης απάντησε σε όλα τα ερωτήματα της Λένας Φλιτζάνη εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης στο Sky. Πάμε να τον ακούσουμε.
3: Αυτά τα μέτρα, εγώ θα σας πω ότι ακούν τις ανάγκες της κοινωνίας και προσπαθούμε πραγματικά σε κάθε κοινωνική ομάδα, σε κάθε πολίτη, με βάση τα δεδομένα της οικονομίας, με βάση το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, να δώσουμε μία ανάσα σε σχέση με τις δυσκολίες οι οποίες αντιμετωπίζουν και ταυτόχρονα να κάνουμε και κάποιες αλλαγές οι οποίες είναι θεμελιώδεις. Όπως για παράδειγμα αυτή με τον κουμπαρά.
11: Θα το δούμε και με τον κουμπαρά.
3: Θέματα τα οποία συζητούσαμε για πάρα πολλά χρόνια στη χώρα μας. Σε κάθε περίπτωση, οι αλλαγές που κάνουμε, όπως στις συντάξεις, αφορούν ένα ποσό, για παράδειγμα, 400 ευρώ. Ποσό, θυμίζω, η εθνική σύνταξη είναι λίγο παραπάνω μεικτά. Αυτό είναι ένα ποσό καθαρό και το διευρύνουμε κατά 270.000 δικαιούχους από αυτόν τον Νοέμβριο. Αντίστοιχη στήριξη, αντίστοιχη αρρωγή έρχεται στους δημοσίους λειτουργούς, δάσκαλοι, ένστολοι, υγειονομικοί. Είναι μέτρα τα οποία ακούν την κοινωνία και δίνουν ανάσα.
11: Το κρατάμε αυτό. Μία ανάγκη της κοινωνίας, βέβαια, είναι και η ακρίβεια. Με αυτά τα μέτρα που έχετε ανακοινώσει εσείς, πιστεύετε ότι μπορείτε να βοηθήσετε στην καταπολέμησή της? Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι καταναλωτές κάτι τέτοιο δεν το έχουν εμπεδώσει.
3: Εγώ θα σας πω ότι σίγουρα τα μέτρα αυτά βοηθούν και ο στόχος μας είναι να βοηθήσουμε, ανταποκρινόμενοι στο ζήτημα, αυξάνοντας το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Προσθέστε σε αυτό ότι ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ, και αύριο θα εξειδικεύσει ο κ. Παπασταύρου, ότι έχουμε σαν στόχο να μειώσουμε κατά 30% το κόστος ενέργειας. Δηλαδή, κοιτάζουμε και τα δύο πράγματα ταυτόχρονα. Κόστος από τη μία, διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών
11: από
3: την άλλη.
11: Πώς θα το κάνετε αυτό με την ενέργεια, αλήθεια είναι, διότι όλα τα δεδομένα δείχνουν ότι έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Αυτό δείχνουν τα ευρωπαϊκά αποθέματα που είναι σε ιστορικό χαμηλό, οι LNG εγκαταστάσεις που έχουν θέμα, το Κατάρ που είναι εκτός. Επομένως, με αυτά τα μέτρα και με αυτές τις παρεμβάσεις που εσείς έχετε εξαγγείλει, πιστεύετε ότι βγαίνει αυτός ο χειμώνας? Αντέχουμε με αυτά τα μέτρα?
3: Εγώ θα σας πω ότι τα μέτρα θα εξειδικευτούν αύριο από τον κύριο Παπασταύρο αναλυτικά, αλλά σαν πρώτο σχόλιο, σαν πρώτη αντίδραση, αυτό είναι και ένα ζήτημα το οποίο έχω θέσει και με την ιδιότητά μου ως πρόεδρο του Eurogroup στους συναδέλφους μου. Σίγουρα η επένδυση είναι πολύ καλύτερη από τη βραχυπρόθεσμη στήριξη. Πρέπει να έχεις και μέτρα βραχυπρόθεσμη στήριξη. Το κάναμε, το κάνουμε, το έχετε δει. Αλλά από εκεί και πέρα, το να μπορείς να επενδύεις συνολικότερα στις υποδομές ηλεκτρισμού που έχει η χώρα, στις υποδομές αποθήκευσης ενέργειας που έχει η χώρα, είναι πολύ πιο σοβαρό. σοβαρή αντιμετώπιση μεσοπρόθεσμα. Έτσι, αν μπορέσουμε μέσα από αυτή την πολιτική να κάνουμε αυτό το οποίο ανέφερε ο Πρωθυπουργός, να μειώσουμε κατά 30% το κόστος του ρεύματος στην Ελλάδα, είναι πολύ πιο ισχυρή στήριξη και πιο βιώσιμη μεσοπρόθεσμα. Το επαρκεί, ξέρετε, για οποιοδήποτε θέμα, και αν με ρωτήσετε, η απάντησή μου δεν θα είναι ναι. Κάθε φορά προσπαθούμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Κάθε φορά που υπάρχει έστω και ένας πολίτης ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα, έστω και μία επιχείρηση που αντιμετωπίζει προβλήματα, η δουλειά μας, η δουλειά της κυβέρνησης, του Πρωθυπουργού, η δική μου, είναι με βάση τις δυνατότητές μας να βοηθάμε. Να έχει μια χώρα που δίνει το χέρι.
11: Πρόθεση.
3: Που κουνάει το δάχτυλο.
11: Αυτή είναι η πρόθεση. Βάσει αυτών των δεδομένων, φαντάζομαι μπορεί να υπάρχει και μία πίεση από τους βουλευτές με τα μέτρα που άκουσαν. Plan B ενισχύσεων. Υπάρχει στον ορίζοντα.
3: Όχι, ο δημοσιονομικός χώρος είναι αυτός. Και μάλιστα είναι ένας δημοσιονομικός χώρος. Με ρώτησαν και σήμερα στην συνέντευξη τύπου. Το ποσό είναι μεγαλύτερο από αυτό το οποίο είχε προγραμματιστεί αρχικά, όπως ξέρετε. Μας προέκυψε η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, την οποία επίσης συζητήσαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και βέβαια διαπραγματευόμαστε με τις Βρυξέλλες διαρκώς να μας αναγνωρίζουν πρόσθετα μέτρα για να μπορούμε να έχουμε και άλλο δημοσιονομικό χώρο. Αυτό που έχετε διαπιστώσει, κύριε Φλιτζάνη, νομίζω ότι είναι ότι κάθε φορά που υπάρχει ο όποιος χώρος, αυτός επιστρέφει πίσω στην κοινωνία. Και επιστρέφει, και νομίζω ότι αυτό εκτιμούν και περισσότεροι πολίτες, με έναν τρόπο οργανωμένο. Ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε, ξέρουμε ποια είναι τα προβλήματα, με βάση το ποιες είναι οι δυνατότητες, τα προτεραιοποιούμε και προσπαθούμε να ανταποκρινόμαστε σε αυτά τα προβλήματα. Λύνονται όλα με έναν μαγικό τρόπο αμέσως.
11: Δηλαδή, στους βουλευτές που θα οργώσουν τις περιφέρειες τώρα που είμαστε και σε προεκλογική χρονιά και θα τους ζητεί ο κόσμος, τι θα τους πείτε, να λένε όχι?
3: Θα οργώσω και εγώ τις περιφέρειες μαζί τους.
11: Εσείς τι θα πείτε, λοιπόν?
3: Και ο Πρωθυπουργός τις περιφέρειες μαζί τους. Θα οργώσω και τη δική μου ανάμεσα σε άλλα. Ο κόσμος ξέρει να εκτιμάει τη σοβαρότητα και ξέρει να εκτιμάει ότι όλα αυτά τα μέτρα, ποια είναι η διαφοροποίηση και σε σχέση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης και σε σχέση με το παρελθόν. Και ο πιο σκληρός κριτής του Μητσοτάκη, ξέρετε τι θα πει, ότι θα τα εφαρμόσει. Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι τα μέτρα αυτά θα εφαρμοστούν.
11: Ναι,
3: ξέρετε πόσο μεγάλη κατάκτηση είναι αυτή για το ελληνικό πολιτικό σύστημα να έχει αξιοπιστεί εφαρμογή των μέτρων.
11: Φαντάζομαι,
3: τεράστια.
11: Το αφήγημα ήταν ότι όλοι μπορούν να δουν σε αυτό το πλέγμα μέτρων τον εαυτό τους. Οι ενδιαφερόμενοι σας άκουσαν και ως επιτοπλίστων, όπως καταγράψαμε, τις αντιδράσεις δεν τον είδαν. Και θέλω να σας ρωτήσω, δεν τον είδαν γιατί υπάρχει έλλειψη επικοινωνίας, δεν επικοινωνήθηκαν σωστά ή γιατί πλέον ο κόσμος δεν θέλει να ακούσει?
3: Νομίζω ότι τον είδαν. Νομίζω ότι ίσα ίσα τα αιτήματα απλώς είναι περισσότερα από ότι είναι πάντα η ανταποκρισιμότητα. Είναι και η λογική των συλλογικών φορέων να θέτουν 10 και 15 αιτήματα και εσύ να ανταποκρίνεσαι με βάση τις δυνατότητες που έχεις και με βάση την προτεραιοποίηση. Αλλά από πού προέκυψαν αυτά τα μέτρα? Προέκυψαν από τη συζήτηση με τους φορείς της αγοράς και θα σας παραπέμψω και σε πολλές από τις ανακοινώσεις. Ας τα αρχαιολογήσω το Οικονομικό Επιμελητήριο, για παράδειγμα, όπου λένε ότι όλα αυτά τα οποία εφαρμόζονται από τη μείωση της προκαταβολής φόρου, το τέλος επιδεύματος, όλες οι αλλαγές που γίνονται, για παράδειγμα, σε επιχειρήσεις, είναι πράγματα που επιχειρήσεις ζητούσαν. Αν ανατρέξουμε στις επίσημες θέσεις τους. Η αντίσταση στο εκμαρτό, που είναι κάτι το οποίο επίσης συζητούσαμε με τις επιχειρήσεις.
11: Πολλοί λένε όμως ότι εκείνη ήταν και μια αδικία, την οποία ήρθατε εσείς τώρα να διορθώσετε και λίγο αργότερα. Υπάρχει τώρα και ο αντίλογος ότι δίνεται υποσχετικές, για παράδειγμα, στους δημόσιους υπαλλήλους. Γιατί τους δίνεται την ενίσχυση το Δεκέμβριο του 2027 και γιατί όχι τώρα?
3: Δεν υπάρχουν υποσχετικές. Τα μέτρα δρομολογούνται και οριοθετούνται. Αυτό άλλωστε έχει και τη λογική που αφορά τη στήριξη των Χριστουγέννων. Θα αφορά το δημοσιονομικό χώρο του 27, άρα θα πάει στα Χριστούγεννα το 2027. Δεν είναι όμως υποσχετική. Με ποια έννοια το λέω? Νομοθετούμε μέτρα. Για παράδειγμα, οι μισθοί αυξάνονται αυτόματα στο δημόσιο με βάση τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό. Αυτό είναι κάτι το οποίο έρχεται και αφορά και όλες τις επόμενες κυβερνήσεις.
11: Γιατί τώρα όμως?
3: Γιατί δεν υπάρχει ο αντίστοιχος δημοσιονομικός χώρος τώρα. Ο δημοσιονομικός χώρος του 2026 έρχεται σε ό,τι αφορά τη στήριξη των συνταξιούχων που ήδη ήταν εκεί με 300 ευρώ σε μικρότερο πλαίσιο δικαιούχων. Το αυξήσαμε κατά περίπου 270.000 συνταξιούχους και το κάναμε 400 ευρώ καθαρά.
11: Λέτε ότι δεν υπάρχει.
3: Κάθε τι γίνεται τη στιγμή που μπορούμε.
11: Αυτό το σκεπτικό κάποιος αναρωτιέται γιατί. Αυξήθηκαν οι αποδοχές στους Μητροπολίτες και, αν δεν κάνω λάθος, αυξήθηκαν πριν από 2 μήνες. Τις διπλασιάσατε.
3: Αυτό είναι ένα εξαιρετικά μικρό μέτρο, όπως το περιγράφετε. Το είχε απαντήσει και ο Πρωθυπουργός. Και αν βλέπατε κάποιες διαφορές που υπήρχαν, π.χ. σε σχέση με το μισθό του μουφτή, θα διαπίστωνε ότι υπήρχε μία ασυμμετρία, η οποία, κατά τη γνώμη μου, σε ένα ελληνικό δικαστήριο θα διορθωνόταν. Έγινε μια διόρθωση ακριβώς για να υπάρξει μια εναρμόνιση με αυτό το πλαίσιο το οποίο υπήρχε, για παράδειγμα, με το μισθό του μουφτή, όπως αυτό προβλέπετε. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα και την ουσία.
11: Επενδυτικός κομπαράς είναι η μεγάλη ουσία.
3: Σίγουρα. Η ουσία είναι ότι, καταρχήν, η Ελλάδα είναι σε θέση να κάνει κινήσεις που αυτή τη στιγμή οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι σε θέση. Αν δείτε τι συζητάμε στο τραπέζι με τους Ευρωπαίους συναδέλφους μου, συζητάνε οι περισσότεροι τι μέτρα θα πάρουν σε σχέση με αυξήσεις φόρων ή μειώσεις δαπανών. Είναι η Ελλάδα 10 και 15 χρόνια πριν. Το μέτρο αυτό το οποίο λέτε ο επενδυτικός κουμπαράς και σωστά επενδυτικός. Το θυμάμαι από όταν ήμουν μικρότερος να συζητάμε πώς θα είχαμε ένα εφάπαξ στα 18 και όχι σε κάποιον που βγαίνει σε σύνταξη. Και ερχόμαστε ουσιαστικά να κάνουμε πολλά πράγματα μαζί. Και ένα κίνητρο για αποταμιεύσεις. Υπήρχε μια κουλτούρα αποταμίευσης στη χώρα μας τα προηγούμενα χρόνια που κάπως χάθηκε. Και βέβαια και για επένδυση. Γιατί αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη υπάρχουν τρεις καταθέσεων τα οποία βρίσκονται εν υπνώση και τα οποία δεν επενδύονται και αν επενδυθούν θα αυξηθεί ο ρυθμός ανάπτυξης σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Άρα το μέτρο αυτό έρχεται για κάθε ένα ευρώ μέχρι τα 1.200 ευρώ το χρόνο να ματσάρει, να έρθει το ελληνικό κράτος και να πει δίνω άλλο ένα.
11: Εξυπηρετεί την ισότητα στα εισοδήματα και στις ανάγκες ή δίνουν αυτοί που τους περισσεύουν περισσότερα.
3: Μα έχουμε μια σειρά από μέτρα εν παραλλήλου. Έχουμε το επίδομα Α21, έχουμε το επίδομα γέννησης και έχουμε και μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση την οποία έκαναμε πέρσι, η οποία αλλάζει τον τρόπο που φορολογούμε στην Ελλάδα με βάση όχι μόνο το εισόδημα αλλά με βάση και το πόσα παιδιά έχει κάθε οικογένεια. Δεν είναι το κάθε μέτρο για να τα κάνει όλα. Όλα τα μέτρα συνθέτουν ένα παζλ. Αυτό είναι ένα μέτρο λοιπόν το οποίο το συζητούσαμε. Η μεταρρύθμιση δεν είναι καν μέτρο. Συζητούσαμε χρόνια. Και είναι πολύ σπουδαίο, εκτιμώ ότι θα το θυμόμαστε, εθελοντική φυσικά, και όχι στο πλήρες ποσό. Ό,τι βάλει ο πολίτης, θα βάλει και το κράτος, θα έρθουν πολλά παιδιά να ξεκινήσουν τη ζωή τους στα 18 τους αλλιώς.
11: Για να προλάβουν.
3: Διαφορετικά από ό,τι ξεκινήσαμε εμείς.
11: Ως προς το χρόνο των εκλογών, όλοι προεξοφλούν ότι έρχεται ένα ράλι στις τιμές ενέργειας, κρίση στην αγορά ομολόγων. Πιστεύετε ότι πολιτικά η απόφαση για εκλογές την άνοιξη είναι σωστή?
3: Απολύτως.
11: Απολύτως. Επιμένετε σε αυτό.
3: Το πιστεύω βαθιά, το πιστεύω ο Πρωθυπουργός βαθιά πρωτίστως, γιατί η απόφαση είναι του Πρωθυπουργού στο τέλος. Αλλά επιτρέψτε μου να πω, όχι μόνο δημοσίως, και αν κλείσει η Κάμερα, θα σας πω ότι συμφωνώ απολύτως.
11: Ήσασταν και υπέρμαχος.
3: Είναι πολύ σπουδαίο να μπορεί η κυβέρνηση να έχει σταθερούς εκλογικούς κύκλους. Mm-hmm. Νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε πάρα πολύ ωραία σε αυτό το ερώτημα στη συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη. Όταν κάνεις νωρίτερα εκλογές, το εκλογικό σώμα τι διαπιστώνει, τι αισθάνεται, ότι το κάνεις για κάποιο λόγο, ότι σε συμφέρει ενδεχομένως. Το εκλογικό σώμα εκτιμά πολύ περισσότερο τη σταθερότητα, το σταθερό χέρι στο τιμόνι και κυρίως ένα πράγμα. Να δείχνεις ότι ξέρεις τι κάνεις και να το απορροφά. Και νομίζω ότι το εκλογικό σώμα στο τέλος θα εκτιμήσει ακριβώς αυτό.
11: Θα αποτυπωθεί στην κάλπη αυτό σε κάθε περίπτωση. Ο κύριος Σαμαράς σας κατηγορεί ότι η Νέα Δημοκρατία έχετε γίνει ολίγον τη Πασόκ και εσείς προέρχεστε από το Πασόκ. Τι θα το απαντήσετε αλήθεια, γιατί είναι κακό να προέρχεσαι από το Πασόκ?
3: Εγώ θα σας πω ότι η πολιτική αφορά το μέλλον και όχι το παρελθόν. Σέβομαι τον Αντώνη Σαμαρά, είναι πρώην Πρωθυπουργός, έχει κάθε δικαίωμα προφανώς να εκφράζει τις απόψεις του, αυτό είναι αυταπόδεικτο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι δύο φορές εκλεγμένος πρωθυπουργός, είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας με λαϊκή νομιμοποίηση. Και ξέρετε, αν μου λέγανε το 2018 αν αυτό θα συνέβαινε, αν θα είχαμε δύο εκλογικές νίκες και θα ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τρίτη πιθανή εκλογική νίκη στις δημοσκοπήσεις, με τέτοια διαφορά μπροστά από την αντιπολίτευση, οι περισσότεροι που μας βλέπουν αυτό θα το αμφισβητούσαν. Και όμως είμαστε εκεί. Η πολιτική δεν πρέπει να αφορά. Η πολιτική δεν πρέπει να αφορά προσωπικές πικρίες και δεν πρέπει να αφορά και αυτό το λεξιλόγιο. Το λεξιλόγιο αυτό είναι λεξιλόγιο του παρελθόντος. Η πολιτική είναι μνήμη μέλλοντος, ας με επιτραπεί ο νεολογισμός. Όποιος μπορέσει να απαντήσει στις προκλήσεις του μέλλοντος, πέρα από το προσωπικό, πέρα από την πικρία, μιλήσει για όλα όσα έρχονται, αυτός απευθύνεται στους ανθρώπους που μας βλέπουν. Όχι εκείνος ο οποίος απλά βουτάει στα ιστορικά βιβλία.
11: Κλείνοντας, Υπουργέ, με τις συνεχείς κόντρες με τον Αντώνη Σαμαρά και με την αισθητή απουσία του κυρίου Καραμαλή, η Νέα Δημοκρατία πιστεύεται ότι έχει τραυματιστεί, κι αν ναι, πόσο και αν μπορεί να κλείσει αυτή η πληγή? Διότι έρχονται εκλογές και τα λάθη κοστίζουν.
3: Όπως σας είπα, η πολιτική αφορά το πώς συνομιλείς με τα προβλήματα του τώρα και πώς συνομιλείς με το αύριο. Και νομίζω ότι είμαστε στο σημείο το οποίο σας περιέγραψα πριν. Ένα σημείο που η Νέα Δημοκρατία προηγείται αισθητά από οποιοδήποτε άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις. Και στο τέλος της ημέρας θα κριθούμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όλη η κυβέρνηση, εμείς, από το πόσο καλά θα ανταποκριθούμε στα προβλήματα των πολιτών. Όλα αυτά τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που έχουμε, έρχονται να απαντήσουν ακριβώς σε αυτό. Και αυτή είναι η πιο σοβαρή και πιο πλήρης πολιτική από οποιαδήποτε άλλη, η οποία απλά τάζει, απλά υπόσχεται. Πολιτική είναι αυτό. Δεν είναι κάτι άλλο.
11: Εάν δείτε στην πορεία ότι κάποιο πρόβλημα μεταλλάσσεται, κάποιο πρόβλημα δυναμώνει, ξαναρωτώ, επειδή ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν έχει άλλο να δώσει, θα το σκεφτείτε για λίγο αργότερα, μήπως τυχόν δώσετε κάτι?
3: Ο δημοσιονομικός χώρος είναι δεδομένος. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι οποτεδήποτε υφίσταται ένα πρόβλημα, ένα ζήτημα, οτιδήποτε, είμαστε πάνω από το πρόβλημα και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο και έχουμε υψηλή ανταποκρισιμότητα. Άρα αυτό μπορείτε να το θεωρήσετε δεδομένο. Άλλωστε οι δημοσιονομικοί κανόνες, το έκτακτο, οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες, οποιοδήποτε έκτακτο ζήτημα προσαρμόζονται σε αυτό ως προς αυτό. Συνεπώς αυτό το κομμάτι ήδη προβλέπεται. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι το συγκεκριμένο πακέτο, η συγκεκριμένη προσέγγιση είναι πλήρης και αφορά το σύνολο της κοινωνίας.

0: Θα μείνουμε στα θέματα που αφορούν την οικονομία, καθώς σε απόγνωση είναι η αρτοποίη για τις ανατιμήσεις, το τσουνάμι στις τιμές της ενέργειας και το φόβο να μπουν λουκέτα σε φούρνους. Οι αυξήσεις υπολογίζονται στο 10%. Οι αρτοποίοι λένε ότι δεν αντέχουν να σηκώσουν και να απορροφήσουν το επιπλέον κόστος, ενώ οι καταναλωτές νιώθουν ήδη τις τσιμπημένες τιμές. Μόνο την τελευταία τριετία υπολογίζεται ότι έχουν κλείσει 1.500 φούρνοι. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Γεωργία Μαυρουδή.
1: Φωτιά στην τιμή του ψωμιού βάζει το νέο κύμα ενεργειακής ακρίβειας.
2: Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε όλη αυτή την κατάσταση, ξαναπροχωράμε σε αυξήσεις.
1: Οι αρτοποίοι λένε ότι δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στο κόστος της παραγωγής, την ώρα που οι καταναλωτές λένε ότι οι τιμές είναι τσιμπημένες.
2: Το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο προμηθευόμασταν στα 1,40 και αυτή τη στιγμή έχει 2 ευρώ στη δαντλία, το ρεύμα που ξεπερνάει τα 15 λεπτά η κιλοβατόρα, και έχουμε και αυξήσεις 50% και πάνω στο φυσικό αέριο.
3: Λογαριασμός Ιουνίου ρεύματος 987 ευρώ. Λογαριασμός Αυγούστου 1670. Περσινός λογαριασμός 750 ευρώ.
1: Σε αυτά πρέπει να προσθεθούν και οι αύξησεις στις πρώτες ύλες από 12% έως 67% για το σιτάρι, το εργασιακό κόστος με τις απανωτές αυξήσεις του κατώτατου μισθού, αλλά και οι ψηφιακές υποχρεώσεις που φορτώνουν ειδικά τις συνοικιακές επιχειρήσεις.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, στο μπάσκετ, ο Τόμας Βόκαπ θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ντουμπάι, όπως γνωστοποίησε ο Ολυμπιακός. Η ελληνική ομάδα θα εισπράξει 2,6 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση. Ο Αζεντινού Νάι επισκέφθηκε στο νοσοκομείο τον Αγίου Μπελκαμπή μετά τον ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Ο άσος του Τριφυλιού ευχήθηκε περαστικά στον άτυχο Μαροκίνο του Ολυμπιακού. Ο Αγίου Μπελκαμπή υπέστη το Σάββατο καταγμα κνήμης και υποβλήθηκε σε επέμβαση. Επόμενος.
4: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12.
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο σούπερ.

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
1: See you later.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε ΕΠ.
2: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 9.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Στόχων των μέτρων που ανακοίνωσε από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός και εξειδικεύθηκαν σήμερα από το Οικονομικό Επιτελείο είναι να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, τόνισε μιλώντας στον Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο κ. Πιερακάκης χαρακτήρισε τον κουμπαρά για τους νέους μεταρρύθμιση και όχι μέτρο, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει άλλος δημοσιονομικός χώρος για άλλα μέτρα το 2026. «Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παρέτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα», δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στη Σαξονία Άνχαλτ και την νίκη των ακροδεξιών της ΑΕΦΔΕ. «Τα πράγματα έχουν αλλάξει όχι μόνο στη Σαξονία Άνχαλτ, αλλά και σε όλη τη Γερμανία», δήλωσε ο καγκελάριος και έκανε λόγο για τη πιο σοβαρή εκλογική ήττα που έχει υποστεί το CDU εδώ και δεκαετίες. «Πρέπει να βελτιωθούμε όλοι μαζί και αναζητώ τρόπους για να το πετύχω, καθώς πρόκειται για τη διασφάλιση ότι οι μελλοντικές γενιές μπορούν επίσης να ζήσουν με ελευθερία, ειρήνη και ασφάλεια και δεν αποφεύγω τις ευθύνες μου», τόνισε ο Γερμανός καγκελάριος. Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κλείνει το Γερμανικό Γενικό Προξενείο στην Αγία Πετρούπολη ως αντίπεινα για την απόφαση του Βερολίνου να κλείσει το Ρωσικό Προξενείο στη Βόνη και ένα Ρωσικό Πολιτιστικό Κέντρο στο Βερολίνο. Η Γερμανία έλαβε τα δικά της μέτρα αφού κατηγόρησε τη Μόσχα για απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Μια κατηγορία που η Ρωσία χαρακτηρίζει ως παράλογη επινόηση. Η Φινλανδία εγκαιρίασε σήμερα ένα φράχτη μήκους 200 χιλιομέτρων, ο οποίος κτίστηκε σε τμήματα κατά μήκος των συνόρων της με τη γειτονική Ρωσία, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει τη Μόσχα από τα να εργαλειοποιεί μετανάστες για να αποσταθεροποιήσει τη Φινλανδία. Η σκανδιναβική χώρα έκλεισε τα σύνορά της μήκους 1.340 μέτρων με τη Ρωσία το Δεκέμβριο του 2023 μετά την άφιξη περισσότερων από 1.300 μεταναστών χωρίς βίζα. Στη Βρετανία η κυβέρνηση καταδίκασε σήμερα την απόπειρα διαδηλωτών να εμποδίσουν την αποβίβαση μεταναστών στο Portsmouth στη Νότια Αγγλία. Οι τοπικές αρχές φοβούνται το άνοιγμα μιας νέας μεταναστευτικής διαδρομής από τη Γαλλία δυτικότερα των συνηθισμένων διαδρομών. Ένα ακόμα σοβαρό περιστατικό με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε αυτή τη φορά στην Τίνο. Ένα 14χρονο κορίτσι που ήταν συνεπιβάτη στο ηλεκτρικό πατίνι το οποίο οδηγούσε μια συνομιλική της νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού. Το τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Τίνο. Ο οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού φέρεται να έχει τραυματιστεί λιγότερο σοβαρά. Σε 5 παραβάσεις, 4 παραβιάσεις και μία εμπλοκή προχώρησαν 5 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων τα 2 οπλισμένα σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. Σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές σε δασικές εκτάσεις στη Μακρικά Παεδίας και στην Υψηλή Ράχη Δράμας. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα. Οριοθετήθηκε η δασική φωτιά κοντά στην Εγνατία στην Αλεξανδρούπολη. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική Εύβοια, Βιωτή Αλακωνία καθώς και σε Κρήτη Κυκλάδες, Κύρο, Κύθυρα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Ο βασιλιάς Κάρολος ενέκρινε την αποστολή μιας επιστολής προς ανώτατους Βρετανούς αξιωματούχους όπου επιβεβαιώνει πως ο μικρότερος γιος του Χάρη και η σύζυγός του Μέγκαν παραμένουν μη ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας μετά την επιστροφή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε λαϊκό προσκύνημα τέθηκε σήμερα στο Βελιγράδι σωρός του Ράτκο Μπλάτιτς, του πρώην στρατιωτικού διοικητή των Σερβοβόσνιων, ο οποίος πέθανε ενώ εξέτει ισόβια κάθειξη για γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Η δημόσια απόδοση τιμών στον Μπλάτιτς προκαλεί έντονες αντιδράσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είχε προειδοποιήσει το Βελιγράδι να μην προχωρήσει σε δημόσια εξύμνηση ενός ανθρώπου που καταδικάστηκε για τη γενοκτονία της Τρεμπρένιτσα, την πρώτη που αναγνωρίστηκε δικαστικά στην Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 30 με 31 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη αίθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά έως 32 με 35 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

καριέρα και ένα από τα τραγούδια που την έκαναν και ιδιαίτερος αγαπητή. Βέβαια, η μέρα σηματοδοτείται από κάτι άλλο και καλό θα κάνουμε στα μαθήματα ιστορίας αυτά τα θέματα να τα μαθαίνουμε καλά, να μπορούν να μας τα διδάξουν καλά. Τώρα σκέφτηκα την ιστορία, την κουβέντα με τα βιβλία, την τελευταία κουβέντα που γίνεται μονίμως. Θα τα συζητήσουμε αυτά στην πορεία. Γιατί, σαν σήμερα το 1955, τι είχαμε? Είχαμε τα Σεπτεμβριανά. Εννοούμε το πογκρόμ που εξαπέλυσε ο τουρκικός όχλος υπό την καθοδήγηση της κυβέρνησης Μεντερές εναντίον της πολυπληθούς και ευημερούσας ελληνικής κοινότητας στην Κωνσταντινούπολη, 6 και 7 Σεπτεμβρίου του 1955. Αποτέλεσμα, οι 100.000 Έλληνες που ζούσαν εκείνη την περίοδο στην πόλη να συρρυκνωθούν σταδιακά και σήμερα μόλις με τα βίας να ξεπερνούν τις 2.000. Η αφορμή για το πογκρόμ κατά του ελληνισμού της πόλης δόθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου, μια μέρα πριν, με την έκρηξη ενός αυτοσχέδιου μηχανισμού στο τουρκικό προξενείο της Θεσσαλονίκης, που στεγαζόταν και στεγάζεται και σήμερα στο σπίτι όπου γεννήθηκε ο Κεμάλ Ατατούρκ, ο ιδρυτής του σύγχρονου του τουρκικού κράτους. Ο δράστης λοιπόν συνελήφθη από τις ελληνικές τότε αρχές, ένας μουσουλμάνος σπουδαστής από την Κομοτηνή, που αργότερα περιευλήθη το φωτοστέφανο του ήρωα. Τιμήθηκε στην Τουρκία και διορίστηκε μάλιστα και κυβερνήτης σε επαρχία. Χρόνια αργότερα, σε μια συνέντευξή του στην Ελευθεροτυπία, αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με το συμβάν και θεώρησε τον εαυτό του θύμα των ελληνικών αρχών. Και μετά έγινε ό,τι έγινε, έτσι για να μην τα ξεχνάμε. Ελπίζω να είστε καλά, καλό βράδυ να ευχηθώ, καλή εβδομάδα πάνω απ' όλα, Δευτέρα 7 του μήνα. Είναι φορτωμένη η εβδομάδα, είναι φορτωμένη και η επικαιρότητα, σιγά σιγά θα τα δούμε όλα, θέλω τα σχόλιά σας όμως, όπως έχουμε συνηθίσει όλο τον τελευταίο καιρό. Πρώτα απ' όλα, ας μείνουμε λίγο στη ΔΕΘ και εδώ θα κάνω ένα σχόλιο για το συνάφι μας, για τους δημοσιογράφους. Έλεος με τον πλούσιο τρόπο ζωής κάποιων συναδέλφων που κοτσάρουν τα χρυσά Rolex στις φωτογραφίες στα Instagram και τα social media, και από την άλλη σε πανάκριβα εστιατόρια εννοείται χάρη εντισμοί με πολιτικούς. Έλεος, κάπου φτάνει, γιατί θα φάμε και ξύλο. Και όχι τίποτα άλλο, θα μας φτύνετε και θα έχετε και δίκιο. Να τα λέμε κι αυτά. Όχι και αυτά, να τα λέμε μάλλον. Τώρα, νομίζω ότι το έβαλε πάρα πολύ ωραία η Καθημερινή στο κύριο άρθρο της, υπό τον τίτλο «Η κατοικοδίαιτη φιέστα της ΔΕΘ». Εδώ, παιδιά, σφορολογούμενοι πολίτες, νομίζω ότι κάτι πρέπει να σας νευριάσει πάνω απ' όλα. Αν μη τι άλλο, άντε ας σας προβληματίσει. Γιατί αν κάποιος θελήσει να έρθει αντιμέτωπος με τις παθογένειες αυτής της κυβέρνησης και του πολιτικού συστήματος γενικότερα, δεν έχει παρά να βρεθεί αυτές τις μέρες στην Θεσσαλονίκη. Για μερικά 24 ώρα ταξιδεύει εκεί μια ευρύτερη νομεκλατούρα κρατικών αξιωματούχων, συμβούλων, παρατρεχάμενων, πάσης φύσεως, μεσαζόντων, γραφεία τύπου από τα Υπουργεία Πανικός, στρατός ολόκληρος. Και συμμετέχει σε ένα τελείωτο πάρτι, το οποίο πληρώνει προφανώς ο Έλληνας φορολογούμενος. Δεν είναι αυτό που έχει ανάγκη ούτε η Θεσσαλονίκη, ούτε εμείς, ούτε ο τόπος γενικότερα. Η ΔΕΘ ξεκίνησε πριν πάρα πολλές δεκαετίες. Τότε ήταν μια γιορτή, ας πούμε, εξωστρέφειας. Έχει μετατραπεί σε μια κρατικοδίαιτη φιέστα. Με όλα τα στοιχεία του ναρκισισμού και της αυτοαναφορικότητας. Για να μην κρυφτούμε πίσω από το δάκτυλό μας. Καιρός λοιπόν να μπει τέλος σε αυτό το πανηγύρι, σε αυτό το φαινόμενο και βεβαίως κάτι να σκεφτούν οι πολιτικοί, κάτι να χαράξουν από εδώ και πέρα, για κάτι υγιές, έτσι όπως πρέπει να είναι. Αυτή λοιπόν θα είναι μια πολύ σοβαρή μεταρρύθμιση από μια κυβέρνηση που σέβεται τον εαυτό της και όχι όλο αυτό το πανηγύρι. Και το ξαναλέω, και οι συνάδελφοι καλό θα κάνουν να μην χαριεντίζονται μονίμως με τους πολιτικούς. Οποιουσδήποτε πολιτικούς.
Στο τραπέζι βεβαίως μπήκε, εδώ είναι τα ωραία, και ξανά όρος της αποταμίευσης. Έτσι. Το θυμάστε, ήταν τέτοιες εποχές. Νομίζω ήταν το δεύτερο, τρίτο θέμα της έκθεσης που γράφουμε στα σχολεία. Το πρώτο ήταν πώς πέρασα το καλοκαίρι. Το δεύτερο δεν θυμάμαι. Το τρίτο ήταν η αποταμίευση. Και μας έδιναν και κάτι κουμπαράδες τότε. Βέβαια, εμένα για να σας πω όλη την αλήθεια, μου άρεσαν οι κουμπαράδες στον Ελτά. Αυτή η σιδερένη, άδειοι ήταν μόνιμος, δεν έχει σημασία, τον είχα. Μ' άρεσε. Και μάλιστα έχω ψάξει να ξαναβρω τώρα. Έτσι ρε παιδί μου, όχι για να αποταμιεύσω. Άστο. Τώρα θα με πείτε πάλι λαϊκιστή. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εδώ είναι όλα. Αλλά τέλος πάντων, και νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν αυτοί οι σιδερένοι ωραίοι κουμπαράδες που ήταν με το σιδεράκι από πάνω, αυτό το νίκελ. Πολύ ωραίοι κουμπαράδες. Είχαν και ένα κλειδάκι. Έτσι. Λοιπόν, παλιότερα λοιπόν, όσοι είστε στην γενιά μου, θα θυμάστε την αποταμίευση και το μάθημα που κάναμε, γιατί μας έκαναν και μια αναφορά στην χρησιμότητα της αποταμίευσης. Αυτό το πράγμα τώρα το έχει πιάσει πάρα πολύ ωραία ο Δημήτρης Μανιάτης. Μετά βεβαίως ήρθαν άλλες εποχές, τα λεφτά μειώθηκαν, η λογική του βγάζω τις τρέχουσες υποχρεώσεις τώρα άφησε πίσω κάθε αποταμίευση, τουλάχιστον για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Και κοιτάξτε, για να πούμε και τα πράγματα με το όνομά τους, η αποταμίευση δεν υποχωρεί χάριν της κατανάλωσης. Δηλαδή, δεν πάμε και ψωνίζουμε ό,τι έχουμε και απλώς δεν αποταμιεύουμε. Η αποταμίευση, όποια υπάρχει, αν δεν έχει εξανεμιστεί, θα πει πάλι ο λαϊκιστής εγώ. Έτσι. Αλλά κοιτάξτε, θα το πω και τώρα πάλι θα γίνω κακός. Ας βγουν κάποιοι συνάδελφοι που παίρνουν τα πενταψήφια νούμερα, ας κάνουν ό,τι ανάλυση θέλουν. Ό,τι ανάλυση θέλουν. Αυτοί μπορούν να λένε ό,τι θέλουν, ότι τι διαμαρτύρεστε που δεν έχετε λεφτά, αλλά πάτε όλοι μαζί διακοπές κτλ. Κτλ. Εντάξει, όταν έχεις ένα εξαιρετικά υψηλό μισθό, δεν σε αγγίζει ρε παιδί μου, δεν το βλέπεις. Δεν το βλέπεις. Ούτε θα πας στο σούπερ μάρκετ, εννοείται θα πάρεις όλα τα delicatessen. Έτσι. Τα καλά. Δεν θα κοιτάξεις το καλάδι σου, τι πώς και τα λοιπά. Θα πει ο λαϊκιστής εγώ τώρα. Αλλά τέλος

Λοιπόν, θα πάει η Δήμητρα Σταματίου, θα πάρει από την αποταμίευση, καλά, κάτι ψιλοκοκό, έτσι μην φανταστείτε, και θα πάει να καλύψει τις ανάγκες της. Αυτό εδώ είναι. Κατάλαβες. Πάνω κάτω, αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε, πριν πάει η κουβέντα στην αποταμίευση και όλο αυτό που ακούσαμε από τη ΔΕΘ, ωραίο είναι, μια χαρά ακούγεται, έτσι. Ας μιλήσουμε για χαμηλότερες τιμές, ας μιλήσουμε για χαμηλότερες τιμές, εννοείται, στα βασικά είδη, για φτηνή στέγη, για ένα κράτος πρόνοιας. Αυτά είναι τα θέματα. Νομίζω. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την απόψή σου. Εκεί μου σημειώνω το τι θέλετε με πάρα πολύ χαρά. Εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Έχω τη Δήμητρα Σταματίου τη Σπάταλη στην ρύθμιση του ήχου. Έχουμε την Μελίνα Σαμαραδέλη. Είναι στη γενιά που ο μπαμπάς και η μαμά της κρατάνε το κατουστάρικο ακόμα. Είναι μικρή. Δεν πρόλαβες, Μελίνα μου. Οριακά δεν πρόλαβες. Το 60, τις 60.000. Οριακά δεν πρόλαβες, Μελίνα μου. Τι βιαστήκατε κι εσείς να γεννήσατε νωρίτερα? Τώρα να γεννήσατε. Έχουμε την Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-48-00-170-4. Ό,τι θέλετε, εννοείται, πάντα στην διάθεσή σας. Αν έχετε κάποιο προβληματάκι, γιατί είδα ότι έχουμε ένα θέμα στο λιμάνι του Πειραιά. Λίγο κινησούλα βλέπω, όχι δηλαδή τώρα κάτι τραγικό, μην είμαι κι εγώ υπερβολικός. Κάτσε να το ξαναδώ μόνο, γιατί αν έχει αλλάξει κάτι, μπορεί να έχει αλλάξει κάτι, μη σας λέω τώρα και ψέματα. Έχει λίγο κινήσει το λιμάνι του Πειραιά και στους γυροδρόμους. Κάπου αλλού δεν βλέπω κάτι, αλλά αν εσείς έχετε μια εικόνα, εννοείται ότι ισχύει το 210-48-00-174 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε την Κωνσταντίνα Βαρσάμι μουσικές επιλογές, Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο και το ξαναλέω, ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, εκεί που λέει πες την άποψή σου, όχι δεν θα μου την πείτε, θα μου τη σημειώσετε και με πάρα πολύ χαρά εμείς εδώ θα την διαβάσουμε. Να πω την καλησπέρα μου στην καλή μου φίλη, βρε καλό στην καλή νέα σεζόν, όχι εδώ είμαι μια εβδομάδα, εσύ ήσουν στην Άνδρο, η Σόφη Μαραγκίδου. Με δύναμη και αντοχές και ανοχές, μη σου πω, ταυτοχρόνως, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ ειλικρινά πάρα πολύ. Λοιπόν, ό,τι πάρεις 3 φράγκα, μου λέει εδώ ο φίλος. Καλησπέρα από τα ταμείευση Γιόκ. Είχα και εγώ κουμπαρά τον Ελτά. Ο πατέρας μου είχε το κλειδί. Σε μια εβδομάδα τον είχα παραβιάσει. Πώς? Περίμενε. Ήταν σιδερένιος αυτός, δεν ήταν πλαστικός, ούτε πύληνος. Έβαζες σε κάποιους άλλους το μαχαίρι και κάτι έκανες. Έκανες δουλίτσα. Ειδικά έτσι όπως, πώς το λέμε, διπλώναμε τα χαρτονομίσματα. Γινόταν δουλίτσα αν ήθελες να το βγάλεις. Ή και με ένα τσιμπιδάκι. Έκανες διάφορες πατέντες. Αλλά το μεταλλικό ήταν λίγο δύσκολο, ρε παιδί μου. Δεν είχε και μεγάλο στόμιο από πάνω αυτό εδώ. Ας βρω έναν τώρα, στον έχω στολίδι, να θυμάμαι τα νιάτα μου και τις εκθέσεις που γράφαμε στο σχολείο, η αξία της αποταμίευσης. Λοιπόν, να πω την καλησπέρα. Α, του ταμιευτηρίου, έχεις δίκιο. Αχ, τα έχω μπερδέψει. Το ταμιευτήριο ήταν, έχεις δίκιο. Δεν ήταν τον Ελτά. Νίκο μου, αν μπορείς να με διευκολύνεις, αν πουλάνε ακόμη, να πάμε να πάρουμε κανέναν. Έτσι, έτσι, να θυμόμαστε τα νιάτα μας. Και να πω και την καλησπέρα στον Χρήστο. Τώρα, πρόσεξε Χρήστο μου. Αυτή την επέτειο δεν θέλω να τη θυμάμαι. Αναφέρεται στον σεισμό του 99. Ήταν 7 Σεπτεμβρίου. 7 Σεπτεμβρίου. Εδώ ήμασταν, εγώ να σου πω, εδώ, μεσημέρι. Μεσημεράκι πρέπει να ήτανε. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, τότε τα γραφεία ήταν τελείως διαφορετικά. Και θυμάμαι και το Θύμιο Καλαμούκη. Γιατί με το που αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι κάτι γίνεται, ήμασταν σε απέναντι γραφεία. Βγήκαμε και οι δύο στο διάδρομο που κουτουλούσε ένας πάνω. Και την Αθηνά τη Φλόρου θυμάμαι. Και θυμάμαι και τον πανικό. Όπως επίσης ότι έκανε εκπομπή ο Άρης με ανοιχτή την πόρτα. Εδώ. Και βέβαια δεν ξεχάσω ποτέ όταν μας πήρε ο κρατής, γιατί ήμουν έξω στο τηλεφωνικό κέντρο τότε, έκανα παραγωγή στον Άρη. Επικοινώνησε κάποιος μαζί μας και μας είπε για τη Ρικομέξ. Στην αρχή μαγκωθήκαμε. Δεν το ξεχάσω ποτέ. Γιατί δεν μπορείς να πεις κάτι έτσι εύκολα. Και μέχρι που το διασταυρώσαμε τότε και είχαμε όλη αυτή την τραγωδία στη Ρικομέξ. Άστο τώρα. Μην τα

0: θυμόμαστε αυτά. Και βέβαια πρέπει να σου πω ότι είχα τη χαρά και την τιμή κάποια στιγμή όταν ήμουνα στην ΕΡΤ να μου κάνει μια ξενάγηση ο κύριος Παπαδόπουλος επάνω στο ρήγμα της Πάρνηθας. Σας πληροφορώ ότι αν πάτε ακριβώς στο ρήγμα, υπάρχει το σημείο που υπάρχει το ρήγμα, θα δείτε ότι η γη εκεί κατέβηκε γύρω στους 10 πόντους. Φαίνεται δηλαδή η υψομετρική διαφορά μετά την εκδήλωση τότε του σεισμού, ότι ένα κομμάτι της γης κατέβηκε και αυτό φαίνεται στο χρώμα του βράχου. Μου το εξήγησε και ο καθηγητής, ο κύριος Παπαδόπουλος, ο κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Μου έκανε μια εξαιρετική παρουσία πώς ακριβώς ένα κομμάτι βυθίστηκε και φαίνεται αυτό, γιατί πριν ήταν στο ίδιο ύψος με το συγκεκριμένο σημείο και δεν φαίνονταν η διαφορά. Λοιπόν, σε όλο το σημείο φαίνεται του ρήγματος η διαφορά στο χρώμα του βράχου. Μου κάνει μια φοβερή ξενάγηση. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα θα ανακοινώσουμε κάτι. Επειδή μου το ζητήσατε την Παρασκευή, δημιουργήθηκε σελίδα στο Facebook, να σας την πω ακριβώς πως λέγεται, γιατί εγώ είμαι άσχετος, ένας φίλος ακροατής, ο Γιάννης, με βοήθησε. Ζούμε αληθινά φίλοι της εκπομπής Δημήτρη Γιατζόγλου. Αυτά εδώ. Και υπάρχει στο Facebook πια. Είμαστε τρία τα μέλη. Είναι ο Γιάννης που έφτιαξε τη σελίδα, είμαι εγώ και είναι και η Μελίνα Σαμαραδέλη. Και επειδή είμαι διαχειριστής, δεν σημαίνει ότι θα γίνετε. Θα μου στέλνετε εσείς το μήνυμα, θα τη δείτε αυτή την σελίδα. Για την ώρα είναι. Την έχουμε ιδιωτική με την έννοια ότι θα πρέπει να γίνετε δεκτό το αίτημα. Όσοι θέλετε λοιπόν, μπείτε εκεί στο Facebook, λέγεται Ζούμε Αληθινά, Παύλα, φίλοι εκπομπής Δημήτρη Γιατζόγλου. Και ευχαριστώ τον Γιάννη, θα τον έχουμε κοντά μας στην συνέχεια, να μας πει κάτι έτσι ωραίο για αυτό που έκανε. Λοιπόν, πρόσεξε. Θέλω το εξής. Μπορούμε να βάλουμε μπέμπα πλάντς. Και θέλω όμως να έχουμε χρόνο ή θα τα φάμε. Έχουμε. Ωραία, βάλε το καράβι με την Μπέμπα Μπλάντς και θα εξηγήσω και το λόγο. Γιατί. Ωραίο τραγούδι. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η Μπέμπα Μπλάντς, μια ερμηνεύτρια του λαϊκού τραγουδιού. Περιστασιακά έπαιξε και ως ηθοποιός.
1: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση Μελίνας Μερκούρη 30 Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
3: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
4: Yes!
5: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
6: Η νέα εποχή έφτασε
7: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
6: Infonet Πληροφορική.
7: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
6: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
7: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
6: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
7: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
6: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
6: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
6: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
8: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
9: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλιπόντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το ΜΑΠΕ Θερμ από τη ΜΑΠΕΙ. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
1: Βάλε MAPE Therm και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα MAPE Therm αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. MAPE Therm από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή. Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25390.
3: www.ktismabathandroom.gr. Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
6: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψήστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810 77 888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: Όπως μου στείλες το μήνυμά σου, έναν αριθμό κινητού. Ο Μανώλης Μπαλτάς. Τώρα το είδα και ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, ειλικρινά, στείλε μου τον αριθμό του κινητού σου, έτσι ώστε να τα πούμε. Θα χαρώ ιδιαιτέρως. Ο Νίκος μου λέει το εξής: ο Μουστάκας ήταν ο υπρεσάριος. Τους έφερνε μπαλέτα και χορεύτριες στο μπαρ που πήγε ο Κωνσταντίνου να τους μάθει αγγλικά. Και ακούσαμε την Μπέμπα Μπλάντς από αυτό το τραγούδι το φοβερό. Σταυρούλα, ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Υγεία να έχουμε, πάνω απ' όλα. Μ' αρέσει γιατί, ενώ άρχισα την προηγούμενη εβδομάδα, τώρα βλέπω ότι μπήκατε πάρα πολύ και χαίρομαι. Μου λέει ο Κώστας, έχω πάει σε ξενάγηση, έχω λάβει μέρος σε ξενάγηση με τον κύριο Παπαδόπουλο στο Ρήγμα της Φυλής, επιστήμονας κοντά στον κόσμο, παρά τις διεθνείς διακρίσεις του. Και πρέπει να σου πω ότι τότε που κάναμε την εκπομπή στην ΕΡΤ, θα έφευγε για την Ιαπωνία για ένα τετράμινο, πεντάμινο, εξάμινο, δεν ξέρω. Μιλάμε για τέτοιο επιστήμονα. Μου λέει η Άννη, 31 Οκτωβρίου του 1981 η έκθεση για την αποταμίευση στους μαθητές τρίτης γυμνασίου στην Ιωνίδιο. Στο Πειραιά, στο πρότυπο σχολείο. Ξέρετε εσείς οι Πειραιώτες εκεί στο κέντρο του Δημοτικού. Και μάλιστα πρόσεξε, Ιωνίδιος είχε μεγάλες ζημίες από τον σεισμό του 99. Είχε και νομίζω τα έφτιαξαν. Εκεί πάνω από τον Αδριανόπουλο, δεν είναι? Ναι, έπαθρο λέει στην καλύτερη έκθεση ένας λογαριασμός ταμιευτηρίου με 5.000 δραχμές στο γειτονικό ταμιευτήριο της πλατείας Κοράη. Καιροί των σπηλαίων, θα μου πεις. Κι όμως, μας έμαθαν πολλά εκείνη η καιροί και ακόμη περισσότερο εκείνο το ιστορικό σχολείο που ακόμα είναι σημείο αναφοράς. Σε ευχαριστούμε για το καράβι της Μπέμπα Μπλάντς. Όταν μερακλώνω, είναι από τα αγαπημένα μου. Γεια σου, ρε Άννη μου. Το Μεξικό που έχω γολάει, που έχει την παρένθεση. Μην μου πεις ότι μας άκουσα από το Μεξικό. Και επίσης, στείλε μου και αριθμό κινητού να μιλήσουμε για τον Πειραιά της εποχής εκείνης. Εδώ είμαστε. 81. Μια χαρά. Αμαλία, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Να σε καλά. Συμφωνείς με αυτό που είπα για τους συναδέλφους? Okay. Νίκος, δυστυχώς δεν υπάρχει ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Πουλήθηκε σε τράπεζα το 2013. Πρόσεξε. Νομίζω όμως ότι κάπου είχα πάρει πρέφα ότι πουλάνε αυτούς τους σιδερένιους κουραμπιάδες, πιέρω, κουμπαράδες. Λοιπόν, ήταν από τα πιο ωραία σαρδάμ που έχω κάνει. Έτσι, σιδερένιους. Είναι ότι μετράμε αντίστροφα για τα Χριστούγεννα. Έτσι, αυτό είναι. Λοιπόν, έρχεται ο Νίκος και χτυπάει με μήνυμα και λέει: καλησπέρα. Ο κουμπαράς του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου που είχε κόκκινο χρώμα, εγώ τον είχα σε μπλε. Λοιπόν, άκου ο μαέστρος τι είχε κάνει. Είχε χαλαρωμένο, λέει, παξιμάδι στην κλειδαριά. Πίεζα την κλειδαριά και την έστριβα και άνοιγε το πορτάκι. Έπαιρνα τόσα όσα να μην κινήσω υποψίες. Γεια σου ρε Νίκο. Γεια σου ρε Νίκο. Η Ελένη, νομίζω, λέει, ότι αρκετοί κάνουν ιδιωτικά προγράμματα αποταμίευσης που σε αυτή την περίπτωση πληρώνεις μόνο εσύ. Μας χαλάει αντί να τα δίνουμε στον ιδιώτη, να τα δίνουμε σε αυτό το πρόγραμμα που τσοντάρει και το κράτος. Όχι. Δεν ξέρω αν σου περισσεύουν. Οκ. Τι να σου πω. Περιορέξεως αποταμίευση. Αυτό είναι. Βλάσεις. Τώρα άκου να δεις άλλη πατέντα για τον κουμπαρά. Ρε εσείς, είστε διαμάντια. Έβαζε, λέει, τη βελόνα πλήρωσης αέρα της μπάλας μέσα στην κλειδαριά, την έστριβες και τσουπ, άνοιγε. Καλά, Βλασί, πρέπει να σου είχαν δώσει βραβείο εσένα, έτσι. Παναγιώτης, καλησπέρα από τη Νέα Υόρκη. Με αυτό το πρόγραμμα γίνεται εδώ στην Αμερική μόνο όμως αν εργάζεσαι. Τι ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Και έρχονται κι άλλα, έρχονται κι άλλα. Γεια σου ρε Γιώργο Βρέτα, ψιλοχωρίτη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κάτσε να δω, τέλεια. Μου ήρθε το μήνυμα, θα βγει αύριο ο κύριος Μανώλης να μας πει για την εμπειρία για το σεισμό. Τότε και από τη θέση που είχε. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μάθετε και για τη σελίδα και θα μου προτείνετε και θέματα εκεί, να το ξέρετε. Πάμε στον Νίκο Φραγκιαδάκη, φοροτεχνικός, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Να θυμηθεί τα νιάτα του, αν έκανε αποταμίευση. Περίμενε. Και αν είχε και αυτό τον κουμπαρά από το ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Νίκο μου, τι κάνεις?
10: Καλά είμαι, το μπλε κουμπαρά το θυμάμαι πάρα πολύ.
0: Μπλε είχες και εσύ, όχι κόκκινο. Ναι, ρε, ναι, σύντηκα, ναι. Έκανε ένα σαρδάμ τώρα, είπα συντερίχνω στους κουραμπιέδες. Εννοούσα το... ο πεινασμένος τώρα ξέρεις τι ονειρεύεται. Λοιπόν...
10: Και περιμένεις και τα Χριστούγεννα μου φαίνεται.
0: Αυτό είναι, αυτό είναι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Για πες μου τώρα, από αυτά που άκουσες... τα φοροτεχνικά και τα ό,τι αντιστοιχεί δηλαδή στην δική σου επιστήμη. Νομίζω ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και κάποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων κάτι γλιτώνουν, αν κατάλαβα καλά.
10: Κοίταξε, αν θέλουμε να κάνουμε, να βάλουμε έναν, έτσι, να κάνουμε μια σύνοψη, να βάλουμε ένα τίτλο σε όλο αυτό, θα πούμε ότι αυτά που έδωσε ο Πρωθυπουργός ήταν σε βάθος τετραετίας. Δηλαδή δεν ήταν όσο... εντός εισαγωγικών απότομος και άμεσος όπως την προηγούμενη δεύτερη. Έτσι, αυτά που έδωσε τώρα είναι πράγματα τα οποία ναι μεν ωφελούν κάποιες ομάδες, αλλά οι περισσότεροι θα δουν τα ωφέλη το 28, το 29, το 30 κλπ. Πάμε λοιπόν να τα πάρουμε, αν δεν έχει εσύ πρόβλημα, από την αρχή.
0: Και να ακούσουν βεβαίως όσοι ενδιαφέρονται, έτσι. Βεβαίως. Δηλαδή γι' αυτό το κάνουμε, για να είναι λίγο χρήσιμο το πράγμα.
10: Βεβαίως. Ελεύθεροι επαγγελματίες. Τι έκανε για τους ελεύθερους επαγγελματίες? Έχετε και τροποποιεί τον τρόπο υπολογισμού του τεκμαρτού εισοδήματος. Πώς τον τροποποιεί? Καταργεί ουσιαστικά τις δύο προσαυξήσεις. Ποιες είναι αυτές οι προσαυξήσεις? Είναι το 10% της μισθοδοσίας. Δηλαδή, ένας ελεύθερος επαγγελματίας ή μια ατομική επιχείρηση είχε υπαλλήλους και η μισθοδοσία π.χ. ήταν 30.000 το χρόνο, λέω ένα τυχαίο νούμερο. Το τεκμαρτό του εισόδημα προσαυξανόταν κατά 3.000, το 10%. Έτσι. Και καταργεί και το 5% της υπέρβασης του τζίρου έναντι του μέσου ΚΑΔ του κλάδου. Δηλαδή, αν εγώ δουλεύω με τον ΚΑΔ Α και ο μέσος όρος όλων των δηλωθέντων τζίρων του ΚΑΔ Α είναι ένα νούμερο 50.000 και εγώ π.χ. έχω 60.000 τζίρο, τα 10.000 που υπερβαίνω προσαυξανόταν κατά 5% και αυτό το ποσό προσαύξανε το τεκμαρτό. Αυτά τα δύο λοιπόν ήρθαν και έφυγαν από το κάδρο. Όμως ο Πρωθυπουργός είπε και μία λέξη την οποία την έχουν επαναλάβει από την κυβέρνηση τον τελευταίο καιρό αρκετά. Προϋποθέσεις, λέει, να είναι συνεπής ο ελεύθερος επαγγελματίας. Τι σημαίνει συνεπής? Συνεπής σημαίνει ότι διαβιβάζονται πλήρως τα μαϊντάτα, τα έσοδα και τα έξοδα του χαρακτηρίζονται κανονικά. Υπάρχει διασύνδεση POS με ταμιακή όπου απαιτείται. Δηλώνονται, υποβάλλονται δηλώσεις ΦΠΑ, υποβάλλονται δηλώσεις εισοδήματος και δεν έχει φορολογική παράβαση ή εργασιακή παράβαση την τελευταία πενταετία. Άρα λοιπόν, για να φύγουν από σένα το 10% και το 5% ουσιαστικά του στεγματού εισοδήματος, θα πρέπει να μην έχεις κάποια φορολογική παράβαση ή εργασιακή παράβαση και να είναι όλα.
0: Κάποια τέτοιου είδους εκκρεμότητα, ας πούμε, έτσι. Ναι.
10: Και να είναι όλα.
0: Ωραία.
10: Επίσης, μειώνει την προκαταβολή φόρου από το φορολογικό έτος 2027 από το 55% σε 50%. Έτσι. Όσον αφορά τους τρίτεκνους, Από 1η-1η-27 αυξάνεται το αφορολόγητό του στα 20.000. Και αυτό συμπεριλαμβάνει και του ελεύθερου επαγγελματίε. Αυτό είναι σημαντικό, διότι ένα.
0: Και νομίζω εκεί υπάρχει και ένα όριο, κάτι με ηλικιακό, βάζει και ένα τέτοιο παράγοντα, κάτι.
10: Κοίταστε, για μιλάμε να είναι προστατευόμενα τα τέκνα.
0: Α, okay.
10: Έτσι, όταν τα τέκνα είναι προστατευόμενα, δηλαδή είναι μέχρι 18 χρονών ή αν είναι πάνω από 18 χρονών είναι φοιτητές σε ίδρυμα των πάθητας εκπαίδευσης κλπ. Ό,τι λέει προϋποθέσει τα προστατευόμενα μέλη. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να τα συνδέσουμε με τα προηγουμένα, ένας λόγος επαγγελματίας ο οποίος έχει 15.000 εισόδημα και είναι τρίτεκνος, από 1.350 ευρώ φόρο πάει σε μηδενικό. Είναι μια, είναι μια ελάχιστη. Έτσι. Λοιπόν, οι αγρότες, πάλι αυτοί που είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, αφορολόγητο και αυτοί 20.000 ευρώ από το φορολογικό έτος 2026, οπότε το μέγιστο όφελό τους των αγροτών είναι 2.900 ευρώ.
0: Ωραία.
10: Και από 1η-10η-26 ξεκινάει η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης του αγροτικού πετρελαίου απευθείας στην αντιλία. Αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν... ψηφισμένο, απλά δεν ξέραμε την ημερομηνία, την ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός τη ΔΕΤ. Τέλος επιτιδεύματος, για τα νομικά πρόσωπα, γιατί για ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερες επαγγελματίες έχει καταργηθεί, για τα νομικά πρόσωπα εκτός Αττικής καταργείται από φέτος και για την Αττική θα μειωθεί κατά 50% το 28 και θα καταργηθεί πλέον το 2029.
0: Ωραία.
10: Η προκαταβολή φόρου των νομικών προσώπων από αρχής γενομένης από το 2028 θα πέφτει 5% κάθε μήνα μέχρι το 2033 να φτάσει και αυτή στο 50%. Και η μισθωτή, είπε για τον κατώτατο μισθό. Ο κατώτατος μισθός λοιπόν τον Ιανουάριο του 2028, ο στόχος είναι να ανέβει στα 1.000 ευρώ μεικτά. Που σημαίνει ότι με 3 τριετίες κάποιος θα παίρνει 1.300 ευρώ μεικτά πάνω ο κατώτατος μισθός κάποιου με 3 τριετίες τον Ιανουάριο του 2028. Τον Απρίλιο του 2027. Σήμερα που μιλάμε, μάλλον ο κατώτατος μισθός είναι 920
0: μισθά. Ερώτηση, πολύ σύντομα. Μπορείς να μας θυμίσεις τι επηρεάζει ο κατώτατος?
10: Τη συμπαρασύρη εννοείς?
0: Ναι, αυτό, με αυτή την έννοια, ναι. Τη συμπαρασύρη
10: όλα τα επιδόματα τα οποία είναι δεμένα πάνω στον κατώτατο μισθό και συμπαρασύρει και το τεκμαρτό εισόδημα.
0: Μάλιστα. Έτσι, ωραία.
10: Των ελεύθερων επαγγελματιών. Είμαστε που στον κατώτατο
0: λοιπόν
10: είναι 920 μεικτά. Τον Απρίλιο θα ψηθεί στα 950-954-55 ευρώ και ο στόχος είναι τον Ιανουάριο του 28 να είναι στα 1.000 ευρώ μεικτά. Έχουμε και μισή μονάδα έκπτωση ασφαλιστικές εισφορές από τον Απρίλιο του 27, πράγμα το οποίο είναι ψηφισμένο. Κάτι το οποίο ναι μεν το περίμεναν πολύ, αλλά όταν το ανακοίνωσε ήταν κάτι το οποίο έκανε αίσθηση, είναι ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι από το Δεκέμβριο του 27 θα έχουν ένα επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά. Έτσι. Οι συνταξιούχοι το επίδομα...
0: Το 300 γίνεται 400 και νομίζω είναι και για αυτούς που παίρνουν προνοιακά, αν δεν κάνω λάθος, βοήθησε με αυτό.
10: Ναι. Βεβαίως και όχι μόνο αυτό, έφυγαν και τα ισοδηματικά κριτήρια για τους πάνω από 65.
0: Ναι, ωραία. Συν το ότι είπε ότι και κάποια νομίζω τα επιδόματα θα συνδεθούν με τον πληθωρισμό, θα υπολογίζονται.
10: Αυτά είναι τα αναπηρικά επιδόματα. Μάλιστα. Θα γίνει τη αριθμοποίηση. Δηλαδή μάλιστα, κάθε φορά θα ακολουθούν το ρυθμό αύξησης του πληθωρισμού. Επεκτείνεται η κατάργηση του έμφυα σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία. Και είπε και για το λεγόμενο πορτοφόλι, για το λεγόμενο αποταμιευτικό.
0: Αυτό για τα παιδιά.
10: Τον επενδυτικό λογαριασμό για παιδιά έως 2 ετών. Θα ξεκινήσουν οι γονείς να βάζουν λεφτά. Όσα λεφτά βάζετε εσείς, φίλε μου, μέχρι 1.200 ευρώ το χρόνο, αλλά τόσα θα βάζω και εγώ μέχρι το παιδί να γίνει 18. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει πολλές αναγνώσεις, Δημήτρη μου. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι.
0: Κάτι δεν σου κάνει καλά. Για να μου λες εσύ ότι έχει πολλές εντάξει, ναι.
10: Είναι κάτι το οποίο. Αν το συνδυάσει με το πώς είναι η κατάσταση σήμερα με την ακρίβεια και το πόσο αποταμιευτική ικανότητα έχουν τα μέσα ζευγάρια, μέση οικογένεια με δύο εργαζόμενους γονείς, αυτό ξέρεις είναι κάτι το οποίο θέλει να δούμε πώς θα πάει.
0: Έλα, λαϊκίζεις. Σε παρακαλώ.
10: Συγγνώμη.
0: Εντάξει. Να σε επαναφέρω. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο μου. Εδώ είμαστε.
10: Εδώ.
0: Να σε καλά.
10: Καλό βράδυ.
0: Μ' αρέσει που οι ακροάτρες και ακροατές προσέχουν πάρα πολύ όταν πω κάτι και μου την έχουν και στημένη. Μου λέει ο Φάνης από Γλυφάδα, εσύ που δεν τρως τίποτα, το έχει γράψει με κεφαλαίο, με το χέρι, Για λύσε μια απορία. Το κουραμπιέλι το τρως με μαγειροπύρουνο. Λοιπόν, πρόσεξε. Πρώτα απ' όλα, δεν είμαι του κουραμπιέ. Είμαι του μελομακάρουν. Γιατί είμαι πια σε μια ηλικία, τώρα βαρέστε όλοι μαζί. Προσέχω πάρα πολύ τις ερμίδες. Και επειδή το μελομακάρουνο γίνεται μελαδάκι, είναι μελάκι και τα λοιπά, το άλλο είναι τίγκα στο βούτυρο, όχι, το αποφεύγουμε. Τώρα, το μελομακάρουνο παίρνεις τη χαρτοπετσετούλα. Αγαπητέ μου Φάνη, την έχω εγώ τη λύση. Χαρτοπετσετούλα, το τρως και τελείωσε. Είναι ανάγκη να το πιάσεις με το χέρι. Σκέψου το. Δηλαδή, τι τώρα μου την αίσθησε τώρα στη γωνία, γελάω. Έτσι, σε πειράζω. Εννοείται. Τι μου λέει η Βεατρίκη μου εδώ, η φίλη μου. Α, ναι. Μου λέει, εσύ ονειρεύεσαι σε γιορτές. Εννοείται. Μου λέει εδώ ο κύριος Γιώργος. Καλησπέρα. Έλατε, λέει, πώς ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας ταιριάζει το. Έλα, εντάξει. Το δεν έχουμε μαντήλι να κλάψουμε, λέει. Τι κουλτούρα ποταμίευσης να προσπαθείς να καλλιεργείς. Πάντως, αυτό που είπατε για τη μεταρρύθμιση της ΔΕΘ είναι πολύ σωστό. Και είναι να απορρεί κανείς με το πολιτικό προσωπικό της χώρας που δεν έχει αντιληφθεί ότι ο εν λόγω θεσμός, με τον τρόπο που γίνεται, δεν προσφέρει απολύτως τίποτα ουσιαστικό στη χώρα, μη σου πω και στη Θεσσαλονίκη. Θα αρχίσουμε να πιστεύουμε δηλαδή ότι οι πολιτικοί μας άρχοντες είναι κατώτεροι των περιστάσεων. Την καλησπέρα μου, κύριε Γιώργο μου. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου και σημειώνω ό,τι θέλετε, με πολύ χαρά θα το διαβάσουμε. Λοιπόν, έχει γίνει σελίδα. Τώρα σελίδα είναι, δεν ξέρω. Ναι, ο φίλος ο Γιάννης εδώ χρεώθηκε μια δουλειά ο άνθρωπος, γιατί την Παρασκευή συζητούσαμε να κάνουμε κάτι, ένα ας πούμε κλαμπ φίλων στο Facebook της εκπομπής και ο Γιάννης τα έφτιαξε όλα και εγώ τώρα είμαι, λέει, διαχειριστής. Τι ωραία, μια χαρά, λέγεται Ζούμε αληθινά, Παύλα, φίλοι εκπομπής Δημήτρης Γιαγτζόγλου. Έχουμε τέσσερα μέλη. Είμαι εγώ, η Αργυρό και Μελιάρη, είναι η Μελίνα και είναι και ο Γιάννης που την έφτιαξε. Γιάννη μου, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Τι κάνεις, ρε Γιάννη.
11: Τα μέλη, έτσι, κατακόρυφα.
0: Πραγματικά. Το κοροϊδεύεις, έτσι. Καλά, κοροϊδεύε, δεν πειράζει. Πρώτα απ' όλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που έκανες. Τι ακριβώς έκανες, λοιπόν.
11: Είναι μια ομάδα.
0: Ωραία.
11: Άκουσα την κουβέντα την Παρασκευή, αν θυμάμαι καλά, που είχαμε. Οπότε, που έπεσε η ιδέα στην τράπεζα, ήταν πάρα πολύ καλή ιδέα. Είναι καιρός να μετασχηματιστεί αυτή η κοινότητα και να αρχίσει να εκπέμπεις και σε άλλους, και σε άλλα οικοσυστήματα.
0: Τώρα να σε ρωτήσω κάτι, το Facebook δεν είναι λίγο boomer?
11: Γιατί έχεις Z?
0: Όχι, εγώ είμαι άσημε. Δηλαδή, δεν είναι. Εμένα το Facebook μου αρέσει πιο πολύ, να σου πω την αλήθεια. Γιατί. Twitter είχα από το. Μόλις είχε πρωτογίνει, τότε ήμασταν ελάχιστοι στην Ελλάδα. Μάλιστα, κάθε Τετάρτη μαζευόμασταν και πίναμε ποτά. Φαντάσου, πόσοι λίγοι ήμασταν. Μετά ήρθε το Instagram.
11: Εγώ φαντάζομαι ότι έπαινε ποτά τότε.
0: Έλα.
11: Εγώ φαντάζομαι, λέω, ότι έπαινε ποτά τότε. Νομίζω ότι έχει.
0: Ναι, όχι. Λέω, ρε παιδί μου, μαζευόμασταν. Είμαστε μια πολύ μικρή κοινότητα τότε. Τώρα το έχω συγχαθεί εγώ αυτό, δεν μπαίνω καν. Μετά έρθει το Instagram. Μετά έχουν έρθει τα άλλα. Facebook έκανα τελευταίο, τώρα πριν λίγα χρόνια. Αλλά όντως μου αρέσει πιο πολύ. Οπότε τώρα, πώς θα μας βρουν εκεί, Γιάννη μου?
11: Είναι ομάδα, λοιπόν. Είναι ένα group, δεν είναι σελίδα. Μπορούν πολύ εύκολα να ψάξουν στο Ζούμε Αληθινά, φίλοι εκπομπή Δημήτρη Γιαξόγλου. Εάν στο βγάλει, μπορούμε να πληκτρολογήσουμε απευθείας facebook.com κάθετος groups, κάθετος zoome.
0: Α, και εκεί θα μας βρούνε.
11: Και εκεί θα μας βρούνε. Θα βρούνε εσένα, θα στείλουν κάποιο αίτημα. Είναι μια δημόσια ομάδα, την οποία μπορεί να τη δει σχεδόν να τη βρει οποιοδήποτε.
0: Ναι, έχω κι άλλο τώρα από έναν Γιάννη Σωτηρίου.
11: Έτσι.
0: Να το κάνουμε, φίλο μας.
11: Έχει γίνει διαχειριστής, νομίζω είδες πως γίνεται. Έκανε τη Μελίνα το απόγευμα, αν δεν έβαλε κανένα άλλο να την κάνει.
0: Ναι.
11: Τώρα ξέρεις ακριβώς πώς γίνεται.
0: Ωραία, τέλεια. Πρώτα απ' όλα, σε ευχαριστώ ειλικρινά πάρα πολύ που μπήκε στη διαδικασία. Έτσι.
11: Παρακαλώ, εντάξει, ήταν η ψυχοθεραπεία η βραδινή. Δηλαδή,
0: γιατί
11: θα κάτι 5 και 11.30 ώρα το βράδυ.
0: Κάτσε. Περίμενε. Αυτή είναι η ψυχοθεραπεία σου, ρε Γιάννη.
11: Εντάξει, ήταν. Δεν τα λέμε, είμαστε μέρα τώρα.
0: Περίμενε. Πότε έγινε αυτό,
11: το βράδυ.
0: Πότε, την Παρασκευή το βράδυ.
11: Ναι.
0: Είχες μερακλώσει και από τα τραγούδια της δεκαετίας του 80, έτσι.
11: Αυτό
0: ήταν. Okay. Πες το αυτό τώρα.
11: Ήτανε, αλλά δεν έβαλες Κάρμινα Μπουράνα που ήταν.
0: Κάρμινα Μπουράνα είχα παίξει. Πώς το λένε, την προηγούμενη νομίζω.
11: Εντάξει, ποτέ δεν είναι αρκετό. Αλλά πάμε, δεν πειράζει.
0: Είχα διαβάσει και την ιστορία. τα πάντα. Κατάλαβες, οπότε είναι. Τι, μεγάλωσες σε οικογένεια Ορθόδοξου Πασόκ?
11: Μεγάλωσα σαν Ορθόδοξο Πασόκ. Οικογένεια, ναι, οκ, okay, υπήρχαν επιρροές, αλλά ήταν το...
0: Α!
11: Ήταν προσωπική επιλογή.
0: Α, τέλεια, μια χαρά. Μια χαρά, τέλεια, μια χαρά. Και έκατσε την Παρασκευή, δημιουργικό το βράδυ της Παρασκευής, δεν μπορώ να πω.
11: Δημιουργικό το βράδυ της Παρασκευής, ναι, εντάξει, αφού δεν είδα εκτεθήκη στο εκαστικό μετά να ήρθε με, με το κεφάλι κάτω και τα πόδια πάνω, εντάξει, ήμασταν κεφάλι.
0: Τέλεια. Λοιπόν, ό,τι χρειαστώ...
11: Ό,τι χρειαστείς, το ξέρεις.
0: Επικοινωνώ μαζί σου. Για ξανά πες πώς μας βρίσκουν, ρε Γιάννη, γιατί εγώ το έχω βάλει εδώ τώρα στο εύκολο και το έχω, κατάλαβες.
11: Είτε facebook.com, κάθετος groups, κάθετος zoome, ZOUME, όπως ακούμε δηλαδή σε Greeklish, είτε από την αναζήτηση, zoome αληθινά.
0: Φίλοι εκπομπής, τάδε. Τέλεια. Λοιπόν, ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Αυτό, εντάξει, ελπίζω να καταλαβαίνουν οι ακροατές ότι μπορεί να υπάρχει ένα lag κάποια στιγμή στο να γίνουν αποδεκτοί οτιδήποτε άλλο, και το βασικό είναι να υπάρχει αυτό το πολύ όμορφο, το πολύ ωραίο κλίμα που υπάρχει κάθε βράδυ στην εκπομπή.
0: Να είσαι καλά. Και επίσης να σου πω κάτι και να μου προτείνετε και θέματα.
11: Okay.
0: Εντάξει, έχει, δηλαδή περίμενε. Θα γράφει κάποιος εκεί και θα το βλέπω εγώ, έτσι. Ακούω τώρα τη ρώτησα. Γιάννη μου, θα γράφει κάποιος εκεί και θα το βλέπω εγώ,
11: Ναι.
0: Εντάξει. Με χαρά. Θα γράφω κι εγώ κάτι. Α, θα δούμε.
11: Αυτό περιμένουμε. Σένα περιμένουμε.
0: Εντάξει. Θα σας γράφω ιστορίες για αγρίους. Το έχω. Λοιπόν, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα.
11: Να σε καλά.
0: Εντάξει,
11: καλή εβδομάδα.
0: Τέλεια.
11: Και όλα καλά.
0: Είμαστε ομάδα. Δεν είμαστε σελίδα, είναι ομάδα, μου είπες.
11: Είναι ομάδα.
0: Τέλεια. Το διευκρινίσαμε. Η Δήμητρα Σταματίου δεν μπορεί να με βρει. Όλοι οι άλλοι με βρήκανε.
11: Εντάξει, δεν έψαχνα αρκετά, μάλλον. Δεν ξέρω.
0: Κάποιος είναι εκεί. Λοιπόν, άντε. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
11: Γεια χαρά.
0: Τέλεια. Λοιπόν, το έχουμε. Ήδη έχουν αρχίσει και έρχονται αιτήματα. Το ξαναλέμε. Είμαστε. Πώς μας είπαμε. Τι είπαμε ότι είμαστε?
12: Ομάδα.
0: Είμαστε ομάδα. Ομαδάρα. Είμαστε ομάδα. Το χάσα. Δήμητρα.
12: Ζούμε αληθινά.
0: Είμαστε ομάδα, ζούμε αληθινά. Δεν το βρήκες τελικά? Κάτσε να το, θα το βρούμε. Είμαστε ομάδα, ζούμε αληθινά. Και εκεί στο facebook. Και θα το φτιάξουμε.
13: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
14: Ο Παναθηναϊκός.
13: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
14: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
13: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
14: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
13: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
15: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται η είδηση.
16: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
17: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκελακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.οικοσδεκόρ.gr.
15: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.

0: στα 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Πρέπει να βελτιωθούμε όλοι μαζί και να ζητώ τρόπους για να το πετύχω, καθώς πρόκειται για τη διασφάλιση ότι οι μελλοντικές γενιές μπορούν επίσης να ζήσουν με ελευθερία, ειρήνη και ασφάλεια, τόνισε ο Γερμανός καγκελάριος. Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κλείνει το γερμανικό γενικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη ως αντίπεινα για την απόφαση του Βερολίνου να κλείσει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη και ένα ρωσικό πολιτιστικό κέντρο στο Βερολίνο. Η Γερμανία έλαβε τα δικά της μέτρα αφού κατηγόρησε τη Μόσχα για απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, μια κατηγορία που η Ρωσία χαρακτήρισε παράλογη επινόηση. Η Φιλανδία εγκαινίασε σήμερα ένα φράχτη μήκους 200 χιλιόμετρων, ο οποίος στήστηκε σε τμήματα κατά μήκος των συνόρων της με τη γειτονική Ρωσία, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει τη Μόσχα από το να εργαλειοποιεί μετανάστες για να αποσταθεροποιήσει τη Φιλανδία. Στη Βρετανία, η κυβέρνηση καταδίκασε σήμερα την απόπειρα διαδηλωτών να εμποδίσουν την αποβίβαση μεταναστών στο Portsmouth στη Νότια Αγγλία. Οι τοπικές αρχές φοβούνται το άνοιγμα μιας νέας μεταναστευτικής διαδρομής από τη Γαλλία, δυτικότερα των συνηθισμένων διαδρομών. Χθες η Βρετανική ακτοφυλακή διέσωσε πλεούμενο, στο οποίο επέβαιναν 140 άτομα, το οποίο είχε αναχωρήσει από τη Γαλλία από περιοχή δυτικά του κόλπου του Σικουάνα. Ένα ακόμα σοβαρό περιστατικό με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε αυτή τη φορά στην Τίνο. Ένα 14χρονο κορίτσι που ήταν συνεπιβάτη στο ηλεκτρικό πατίνι το οποίο οδηγούσε μια συνομιλική της νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Το τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Τίνο. Ο οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού φέρεται να τραυματίστηκε λιγότερο σοβαρά. Σε 5 παραβάσεις, 4 παραβιάσεις και μία εμπλοκή προχώρησαν 5 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων τα 2 οπλισμένα, σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. Σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές σε δασικές εκτάσεις στη Μακρικάπα Ευβίας και στην Υψηλή Ράχη Δράμας. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο Τρίτη σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Λακωνία, καθώς και σε Κρήτη, Κυκλάδες, Κύρο, Κύθυρα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Στη σύλληψη ενός 33χρονου, ο οποίος κατηγορείται για εμπορία ανήλικων κοριτσιών με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευσή τους, προχώρησαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης προστασίας ανήλικων. Ο 33χρονος τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούνιο φέρεται να έχει στρατολογήσει 2 16χρονες και να προγραμμάτιζε συναντήσεις τους με πελάτες. Τα ραντεβού προγραμματίζονταν μέσω ηλεκτρονικών αγγελιών που αναρτούσε ο ίδιος σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου σύμφωνα με την αστυνομία. Κατά πληροφορίες, ο 33χρονος εισέπρατε τα χρήματα από τα ραντεβού, δίνοντας τις δύο κοπέλες ένα χαρτζιλίκι. Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, μίλησε σήμερα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τους δύο ηγέτες να συμφωνούν Ότι είναι αναγκαίο να συνεχίσουν να εργάζονται για να σταματήσει ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, ανακοίνωσε η Downing Street. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουκρανία και τις πρόσφατες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέφερε ένας εκπρόσωπος του Μπέρναμ. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 30 με 31 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη αίθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά έως 32 με 35 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

7 Νοεμβρίου συμπληρώνονται 10 χρόνια από το θάνατο του Λέοναρντ Κοέν και η μουσική του κληρονομιά παραμένει ίσως πιο ζωντανή από ποτέ. Με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση μιας δεκαετίας διοργανώνεται μια πολύ ξεχωριστή συναυλία αφιέρωμα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Αλλά 12 Σεπτεμβρίου στο ξέφωτο του πάρκου εκεί θα πλημμυρίσει από τις μελωδίες του Καναδού δημιουργού σε ένα μεγάλο live. Προσέξτε, θα είναι το πρώτο επίσημο αφιέρωμα στη μνήμη του Λέοναρντ Κοέν. Αυτό σας το ξαναλέω, είναι 7 του μήνα, είναι 12 Σεπτεμβρίου. Οπότε θα είναι και ο γιος του, ο Άνταμ Κοέν, εκεί στη σκηνή θα βρεθεί, προσφέροντας μια συγκινητική, αν θέλετε, και πιο έτσι προσωπική σύνδεση με το έργο του πατέρα του, και παράλληλα μια σπουδαία ομάδα Ελλήνων καλλιτεχνών. Δεν θα τους πω όλους, δεν τους θυμάμαι. Είναι ο Κωνσταντίνος Βίτα, ο Βασιλικός, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Στάθης Ρογώσης. Θα είναι οι σκαδαρέσες που μου αρέσουν πάρα πολύ. Φοβερές οι μικρές, εκπληκτικές. Ένα βράδυ να βάλουν μουσική τους. Έχουν και κάτι. Τα χώνουν αβέρτα, έτσι. Είναι φοβερές. Θα είναι ο Πορτοκάλογλου επίσης, θα είναι ο Φάμελος και όλοι θα ερμηνεύσουν εμβληματικά τραγούδια. Α, η Λίνα Νικολακοπούλου, εννοείται. Που θα φέρουν τις δικές τους, έτσι. Θα βάλουν τις δικές τους ευαίσθητες πινελιές στον κόσμο του Λέοναρντ Κοέν.

να είστε καλά. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Νίκο Ποσεπόλια. Ζήτω ο Παναθηναϊκός μου λέει, επειδή έχουμε ντέρτια, βάλει ένα κατάλληλο τραγούδι. Πες μου τώρα, αλλά να είναι και ένα από αυτά που μπορούμε. Έτσι, μην μου βάλει τώρα κάτι, δεν ξέρω τι. Άντε, πρότεινε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ευαγγελία Ποζογράφου, τι ομάδα λέει, την ομάδα δεν μπορώ να τη βρω στο Facebook. Ρε εσείς, έχουμε ομάδα. Έχουμε ομάδα. Ομαδάρα. Και ευχαριστώ τον Γιάννη, το φίλο. Η ομάδα λέγεται Ζούμε Αληθινά, Παύλα, φίλοι εκπομπής Δημήτρης Γιακτζόγλου. Αν πάτε εκεί στο Facebook κάθετος κάτι ζούμε και τα λοιπά και τα λοιπά, θα το βρείτε. Δεν ξέρω εγώ να σας κατευθύνω. Κάποια στιγμή θα ξαναφωνάξουμε τον Γιάννη εδώ να μας βοηθήσει. Λοιπόν, το όνομα των ημερών, δυστυχώς, ο Ζίγμουντ. Ο ηγέτης του AfD στη Σαξονία, που βρίσκεται πιο κοντά στην εξουσία από οποιονδήποτε άλλο ακροδεξιό πολιτικό στη Γερμανία μετά το τέλος της ναζιστικής εποχής. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, ένας ελάχιστα γνωστός τότε βουλευτής σε γερμανικό κρατήδιο άρχισε λοιπόν να καταφέρεται μέσω του TikTok εναντίον των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία, διαμαρτυρόμενος για τις μάσκες, τους εμβολιασμούς και άλλες κυβερνητικές τότε υποχρεώσεις, τις οποίες χαρακτήριζε παράλογες. Προσέλκυσε λοιπόν εκατομμύρια θεατές στα βίντεο του, χρησιμοποιώντας έναν προσιτό τόνο για να μεταφέρει ένα αντισυστημικό μήνυμα. Σήμερα λοιπόν ο Ζίγμουντ έχει αξιοποιήσει τη δημοτικότητά του στο διαδίκτυο. Και το αποτέλεσμα το ξέρετε. 35 ετών, πρώην πολιτής αποσμητικών χώρου, επικεφαλής και υποψήφιος της εναλλακτικής για τη Γερμανία, σε ένα κρατήδιο στην Ανατολική Γερμανία όπου το κόμμα τερμάτισε πρώτο στις εκλογές. Για το πολιτικό κατεστημένο του Βερολίνου, το κόμμα του Ζίγμουντ παραμένει απομονωμένο. Και μάλιστα η Γερμανική Υπηρεσία Εσωτερικών Πληροφοριών το έχει χαρακτηρίσει ύποπτο για εξτρεμισμό, κατηγορία την οποία το AfD απορρίπτει ως πολιτικά υποκινούμενη. Το κόμμα έχει δηλώσει ότι το Ισλάμ είναι ασύμβατο με το γερμανικό σύνταγμα και έχει δεσμευτεί για μαζικές απελάσεις μεταναστών. Αρκετά ηγετικά στελέχη του διατηρούν στενές σχέσεις με τη Ρωσία, ενώ ορισμένα έχουν προχωρήσει και σε υπαινικτικές αναφορές σχετικά με την ναζιστική εποχή, μεταξύ άλλων υποβαθμίζοντας το ολοκαύτωμα και επαναλαμβάνοντας ναζιστικά συνθήματα. Ο ίδιος ο Ζίγμουντ, σε μια συνέντευξή του σε ένα podcast στο Πολιτικό, είχε δηλώσει ότι δεν θα μπορούσε να αποτολμήσει να κρίνει αν το ολοκαύτωμα ήταν το χειρότερο έγκλημα στην ιστορία της ανθρωπότητας, επειδή, ακούστε τώρα επιχείρημα, δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να έχω πλήρη εικόνα ολόκληρης της ανθρώπινης ιστορίας. Σκεφτείτε το. Αυτό το απάντησε σε ερώτηση και καλά πολιτικός. Πείτε μου την άποψή σας για το ολοκαύτωμα. Είναι το χειρότερο έγκλημα στην ιστορία της ανθρωπότητας? Όχι, λέει, δεν μπορώ να έχω, λέει, γνώση όλης της ιστορίας ανθρωπότητας. Απάντηση. Και παρόλα αυτά, σύμφωνα με ειδικούς, ο Ζίγμουντ έχει καταφέρει να κερδίσει ψηφοφόρους στη Σαξονία Anhalt χάρη στην ικανότητά του να παρουσιάζει σκληρές πολιτικές θέσεις, αλλά με ένα πιο χαλαρό, αισιόδοξο ύφος. Έχει πει κι άλλα πέρα από τις απελάσεις των μεταναστών. Έχει προτείνει περικοπές στη χρηματοδότηση των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών μέσων, απαγόρευση των σημαίων υπερηφάνειας στα σχολεία, ενίσχυση της διδασκαλίας της ρωσικής γλώσσας. Είπαμε, έχουν σχέση με τους Ρώσους. Καθώς και φορολογικές ελαφρύνσεις για τις πολίτικες οικογένειες και δωρεάν παιδική φροντίδα. Κάποια στιγμή το Der Spiegel, τον Αύγουστο, τον χαρακτήρισε τον πιο επικίνδυνο άνθρωπο στη Γερμανία. Και προσέξτε τώρα τι έγινε. Ο ίδιος δεν δέχτηκε ποτέ ότι χαιρέτησαν ναζιστικά οπαδοί του. Οι υποστηρικτές του Ζίγμουντ, όταν βγήκε τον Der Spiegel και τον είπε ότι είναι ο πιο επικίνδυνος Γερμανός αυτή τη στιγμή, αντιμετώπισαν τον χαρακτηρισμό ως παράσημο για τον ίδιο, παράσημο τιμής στις προεκλογικές του εμφανίσεις, και ζήτησαν, πήραν το τεύχος και ζήτησαν να το υπογράψει. Πήγαν οι υποστηρικτές του και του είπαν να μας υπογράψει το τεύχος του Der Spiegel που λέει ότι είσαι ο πιο επικίνδυνος άνθρωπος στη Γερμανία. Κάποια στιγμή πρέπει να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη γενικότερα. Έτσι. Δήμητρα Σταματίου,
στη ρύθμιση του ήχου, να δούμε πρώτα τι γίνεται εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο. Να πούμε την καλησπέρα μας στη Μελίνα Σαμαραδέλη που έχει την αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής στο 210-48-00-174. Τα μηνύματά σας καταγράφει η Αργυρό Γεμελιάρη, ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Έκανα ωραίες αδράμεις στο επίθετό μου. Τα κατάφερα. Έως τις 11. 9 με 11 κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, ζούμε αληθινά εδώ στον Sky 100,3. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά. Πες την άποψή σου, εκεί μου σημαίνει ότι θέλετε. Με πολύ χαρά το διαβάσουμε. Γεια σου, Γιώργο από Μόντρεαλ. Πολύ ωραία η πρωτοβουλία στο αφιέρωμα για τον Γκοέν. Να είσαι καλά. Καναδάς. Έτσι, εννοείται. Λοιπόν, ταξιδέψατε με αυτοκίνητο? Εγώ με αυτοκίνητο ταξίδεψα το καλοκαίρι. Πήγα και ήρθα να καρπενήσει. Λοιπόν, η Λίνα Γιαναρού έγραψε ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι για τα διόδια. Ένα τριήμερο 20 φορές διόδια. Έτσι το τίτλοφορεί. Έχουμε και λέμε. Αττική Οδός 255. Διόδια Ελευσίνας 250. Ισθμό 210. Κιάτο 270. Ελαιώνας 380. Ρίο 270. Στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου βγάζουμε και από την τσέπη. Εντάξει. Από την κάρτα στο κινητό, άλλα 15.90. Κατόπιν στην Ιόνια Οδό. Σταματήσαμε ξανά στην Κλόκοβα, 3.55 ευρώ. Στο Αγγελόκαστρο, 4.20.

Και έχουμε καταλάβει ότι δεν υδρώνει το αυτή κανενός, επειδή οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί έχουν γονατίσει. Σχεδόν ακούω τη σκέψη να σχηματίζεται στο μυαλό τους. Ποιος σας είπε να πάτε στο κανάλι Πρεβέζης? Θα μπορούσατε ωραιότατα να καθίσετε στην Αθήνα. Για την ακρίβεια, θεωρείτε ότι οι πολίτες υπερβάλλουν. Πολλοί το λένε αυτό. Άλλωστε, μαυρισμένοι γυρνάτε, όπως υπόθηκε χαρακτηριστικά, σε ένα πάνελ από έναν κορυφαίο υπουργό. Δηλαδή, ότι το μαύρισμα είναι, φανερώνει ευμάρεια. Το ξαναλέω. Ο υπουργός είπε, έλα μωρή, τι διαμαρτύρεστε ότι είναι ακριβά, εξάλλου μαυρισμένοι γυρνάτε. Να το σκεφτούμε λίγο. Έτσι, το μαύρισμα είναι απόδειξη ευμάρειας. Είναι απόδειξη πλουτού. Τι ακριβώς ήθελε να πει ο ποιητής υπουργός? Μόνο που το κόστος μετακίνησης δεν είναι το μόνο θέμα διακοπών. Έτσι, ένα ζευγάρι φίλων, λέει η Λίνα, αφήνει κάθε καλοκαίρι μόλις κλείσουν τα σχολεία την κόρη στη γιαγιά της, κοντά στο Αγρίνιο, όσο εκείνοι εννοείται εργάζονται. Μπορεί να περάσει ακόμη και ένας μήνας μέχρι να ξαναδούν το κοριτσάκι. Την πεθύμησαν πολύ, αλλά το πήγαινε έλα για ένα Σαββατοκύριακο έχει κόστος το οποίο θα μπορούσαν να το εξοικονομήσουν από κάπου αλλού και προφανώς δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν. Ούτε οι διακοπές είναι να θεωρούνται πολυτέλεια. Εντάξει, να ξεχάσουμε τις Κυκλάδες και τα rooms του LED των 200 ευρώ τη βραδιά. Εκεί έχουμε φτάσει. Η χώρα έχει κι άλλες ομορφιές, οι οποίες θα έπρεπε να παραμένουν προσιτές στους κατοίκους της, δεδομένου ότι ο μέσος μισθός δεν φέρνει ούτε στο μισό του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Τα πει ο λαϊκιστής τώρα. Αν όμως απαιτούνται 200 ευρώ μόνο για να φτάσει και να επιστρέψει μια οικογένεια σε έναν προορισμό στο κανάλι της Πρέβεζας, φαγώθηκε η Λίνα, η εναλλακτική πάβει να είναι και τόσο εναλλακτική. Και τι λένε, μην πάρεις καράβι, μην πας στα νησιά, θα πάω στο κανάλι στην Πρέβεζα. Πού είναι το κανάλι στην Πρέβεζα? Κάτσε να το βρω. Λοιπόν, τα μηνύματά σας. Και πείτε μου αν ταξιδέψατε και με αυτοκίνητο και τι πληρώσατε. Εγώ πλήρωσα κάπου 4,55. Δεν θυμάμαι, κάνα δύο φορές. Μου φάνηκε και υπερβολικό το ποσό. Γιατί ρε παιδί μου, ήταν και πολύ μικρή απόσταση σε ένα σημείο. Βέβαια, έκανα ένα λάθος και αντί να στρίψω για Καρπενής εκεί στον περιφερειακό που βγαίνει έξω από τη Λαμία, μπήκα στον Ε65. Παιδιά, είναι δρόμος. Αφού σκέφτηκα εναλλακτική, αν θες να πας στη Θεσσαλονίκη, πας, βγαίνεις πριν τη Λαμία στην έξοδο προς Καρπενής που λέει εκεί πέρα. Συνεχίζεις ευθεία, δεν στρίβεις προς Καρπενής και μπαίνεις στον Ε65. Βγαίνεις Εγνατία και μετά έχεις φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Ο δρόμος είναι δρόμος, παιδιά, έχει κλίσεις. Έχει λωρίδες. Έχει τα πάντα. Είναι δρόμος, δηλαδή ευχαριστιέσαι να οδηγείς. Οπότε, να εναλλακτική. Και ίσως γλιτώνεις και κάποια διόδια. Πας για Θεσσαλονίκη και νομίζω ότι θα κάνεις και πιο γρήγορα, έτσι, γιατί δεν μπλέκει σε πολλά σημεία. Βγαίνεις λοιπόν προς Καρπενήσι, εκεί που λέει πριν τη Λαμία, νομίζω έχει και τρίκαλα και τέτοια η ταμπέλα, οπότε πας από εκεί, πας σε Ε65, βγαίνεις Εγνατία, λουκουμί. Πρέπει να γλιτώνεις και κανένα 20 λεπτό, όχι το ευρώ, 20 λεπτό σε χρόνο. Το είδα και στο χάρτη, πρέπει να σας πω. Αν το κάνετε, νομίζω ότι θα το δοκιμάσουμε, δεν είναι άσχημο. Τώρα, ένα σχόλιο που θέλω να κάνω για τα social media. Το είδα και μ' άρεσε. Όχι, δεν μ' άρεσε το θέμα, μ' άρεσε το σχόλιο. Ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία αυτοβελτίωσης και στα social media και τα λοιπά. Δηλαδή, σου σκάει στο Instagram αυτά τα χορηγούμενα που λέει νιώθεις ανεπαρκής, νιώθεις ότι δεν μπορείς να κοινωνικοποιηθείς, νιώθεις ότι πας σε ένα πάρτι ρε παιδί μου και

0: θεωρείς ότι είσαι αντικοινωνικός, ότι κάθεσαι στη γωνία με το ποτό σου, ούτε χαβαλέ, ούτε να πιάσεις κουβέντα, ούτε τίποτα, τίποτα, τίποτα. Και αμέσως μετά σου έρχονται και από το AI διάφορα εφαρμογές από τις οποίες μπορείς να χρησιμοποιήσεις για 15 λεπτά κάθε μέρα σαν ένα ραντεβού, ας πούμε, με τον ψυχολόγο. Εδώ αρχίζουν τα εγκλήματα. Το είχαμε κάνει και θέμα πέρυσι, θυμάστε, ότι μη τυχόν κάνετε συνεδρία με έναν ψυχολόγο, ρε παιδί μου, γιατί το έχετε ανάγκη, γιατί θέλετε να βγάλετε τα σώψυχά σας, γιατί θέλετε να δείτε τι έχει πάει στραβά στη ζωή σας και πού οφείλετε αυτό το πράγμα να το βελτιώσετε. Μην μπείτε στη διαδικασία να ακυρώσετε αυτό που δίνετε στον ψυχολόγο για να πάρετε συμβουλές από την τεχνητή νοημοσύνη. Μας τα είχαν πει και άνθρωποι που ήρθαν εδώ, σοβαροί άνθρωποι. Μην μπείτε στη διαδικασία. Είναι άκρως επικίνδυνα πράγματα αυτά. Δεν μπορεί να παίξει το ρόλο του ψυχολόγου η τεχνητή νοημοσύνη. Και σας είχα πει πέρυσι αυτό που πειραματίστηκα. Γιατί ήθελα να δω τι θα μου απαντήσει. Και μπήκα εγώ στην λογική, πολύ χαλαρά στην αρχή, να πω ότι δεν είμαι ευχαριστημένος από την ψυχοθεραπεύτρια μου που λέει ο λόγος, και ότι αν μπορείς να με αναλάβεις εσύ. Στην αρχή σου απαντάει ότι εγώ δεν παίζω το ρόλο του ψυχοθεραπευτή, δεν είμαι επιστήμονας κτλ. Αλλά αν μπορώ να σου δώσω μια κατεύθυνση κάτι, ρώτησέ με. Και μετά σκάω το παραμύθι ότι δεν έχω λεφτά για ψυχοθεραπεία. Και εκεί, παιδιά, σε αναλαμβάνει. Ότι και καλά σε βοηθάει. Μην το κάνετε αυτό. Το λένε όλοι. Μην μπείτε στη διαδικασία, και αν έχετε συνεδρίες με κάποιον ψυχοθεραπευτή ή ψυχοθεραπεύτρια, δεν ξέρω τι έχετε, μην το ακυρώσετε για να πάρετε συμβουλές από το AI. Και σε τελευταία ανάλυση να πω και κάτι ακόμα με αφορμή αυτό που είπα. Έτσι, σου λένε ότι είσαι αντικοινωνικός εκεί διάφορα στο Instagram, σου κάνε τέτοια και σου λένε, έλα μωρέ, μπες σε μια εφαρμογή και θα φτιάξουν όλα. Όχι ρε φίλε, η πραγματική επανάσταση, το είπε πάρα πολύ ωραία αυτό το σχόλιο, κλείσε το Instagram και μίλα στους ανθρώπους γύρω σου. Αυτό. Τελεία και παύλα. Βάλε τώρα κάτι ωραίο να πάμε στους στήλους των ειδήσεων με την Αθηνά Μαράκη, 10:30, και επιστρέφουμε εδώ συντονισμένοι πάντα στο Skype.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 2645-024-031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
4: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης ζήσεις όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 20 27. Με σεβασμό και γνώση.
5: Ναι, ναι. Έλα, Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι? Σε αεροπλάνο είσαι?
6: Όχι, όχι. Έλα, ακούς. Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
7: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
8: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική Πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και ΣΥΑ ΩΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22655.
7: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
9: Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στην περιοχή Μακρικά Παευίας. Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε αυτή τη φορά στην Τίνο. Ένα 14χρονο κορίτσι συνεπιβάτησε στο πατίνι, το οποίο οδηγούσε μια συνομιλική της. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Η οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού φέρεται να τραυματίστηκε λιγότερο σοβαρά. Στη σύλληψη ενός 33χρονου, ο οποίος κατηγορείται για εμπορία 2 16χρονων κοριτσιών με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευσή τους, προχώρησαν οι αρχές. Τα ραντεβού προγραμματίζονταν μέσω ηλεκτρονικών αγγελιών που αναρτούσε ο 33χρονος σε ιστοσελίδας ερωτικού περιεχομένου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Χάριστο μου.
1: Τρολάκι είσαι. Έτσι. Δεν θα μπω τώρα στη λογική, φίλε μου. Φαίνεται και από το mail σου. Τρολάκι κανονικότατο. Και επίσης να σου πω και κάτι. Μην ξεχάσεις, λέει, να κοροϊδέψεις τον Άδωνη που σας ξεφτιλίζει όλους, αλλά τόσα ξέρεις. Δεν έχω κάτι με τον υπουργό. Κάθε άλλο, πρέπει να σου πω. Κάθε άλλο. Αλλά το σχόλιο που έκανα, τι σε πείραξε? Επειδή είπα ότι το μαύρισμα θεωρείται απόδειξη επιμαρίας. Επειδή υπόθηκε αυτό. Τι θέλετε και μιλάτε, όλοι μαύροι γυρίζεστε. Μαυρισμένοι, όχι μαύροι. Μαυρισμένοι γυρίζετε. Έτσι. Ποιο είναι το πρόβλημα ακριβώς? Αλλά τρολάκι είσαι, μια χαρά. Την καλησπέρα μου και καλή εβδομάδα να σου ευχηθώ. Δεν θα ασχοληθούμε άλλο. Πάμε στο φίλο το Δημήτρη, ο οποίος μας έστειλε μήνυμα για το ταξίδι που έκανε. Ολλανδία, Βόλο, Γερμανία, Αυστρία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρία και ήρθε στο Βόλο. Γεια σου, ρε Δημήτρη μου, την καλησπέρα μου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη, τι κάνεις?
1: Εσύ ζεις Ολλανδία, δηλαδή?
2: Ναι, Ολλανδία είμαι.
1: Ζεις Ολλανδία και ήρθες Βόλο για οδικός?
2: Ναι, κατεβήκαμε για διακοπές το καλοκαίρι.
1: Για διακοπές το καλοκαίρι. Ωραία. Και μου είπες ότι πέρασες από διόδια σε Γερμανία, Αυστρία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρία και μπήκες Ελλάδα.
2: Ναι, βασικά οι φόρες αυτές δεν έχουν διόδια. Έχουν κάτι σαν ηλεκτρονική βινιέτα, ένα χαρτί που είναι για όλους τους δρόμους.
1: Και τι πληρώνεις εκεί?
2: Ανάλογα τη χώρα. Η Γερμανία δεν έχει τίποτα, περνάς έτσι. Στην Αυστρία, παράδειγμα, ηλεκτρονική βινιέτα, άμα τη βγάλεις για μία μέρα μπορεί να έχει 4 ευρώ, άμα τη βγάλεις για μία εβδομάδα μπορεί να τη βρεις 9 ευρώ. Ή 11. Ανάλογα από ποιο site θα τη βγάλει.
1: Μάλιστα. Εντάξει, για μία εβδομάδα.
2: Και μετά οι υπόλοιπες χώρες, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρία, πάλι είναι με βινιέτα, έτσι. Ή πληρώνεις για μία μέρα ή για μία εβδομάδα ή άμα θες για μήνα. Συνήθως άμα βγάλεις για μήνα.
1: Αλλά το σύνολό σου δεν ήταν κάτι, δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, έτσι.
2: Σύνολο πρέπει να μου βγει και γύρω χοντρά. Τα 26-27 ευρώ, γιατί πλήρωσα και 6 ευρώ στην Βουλγαρία για να περάσω μια γέφυρα.
1: Α, μάλιστα. Αντίστοιχη, ας πούμε, όχι αντίστοιχη, κάτσα Ρίο Αντίριο.
2: Ναι, κάτσα Ρίο Αντίριο, μια μεγάλη γέφυρα που πρέπει πάνω ποτάμι. Αυτά ήταν τα διόδια, δεν είχε κάτι παραπάνω. Να σου πω, δηλαδή, πιο πολλά πλήρωσα από Προμακώνα μέχρι Βόλο, παρά εκεί πάνω.
1: Ναι. Βενζίνες, τι συνάντησες, έτσι, από καύσιμα δηλαδή, τι συνάντησες περίπου?
2: Η Γερμανία είναι πανάκριβη, είναι πιο ακριβή από την Ολλανδία.
1: Ναι, ναι.
2: Αυστρία είναι το ίδιο, ακριβή.
1: Ναι.
2: Και μετά Ουγγαρία, Ρουμανία έχει διαφορετικό νόμισμα, είναι πιο φθηνή. Ειδικά Ρουμανία είναι ακόμη πιο φθηνή. Εντάξει, Βουλγαρία δεν πέφτει. Τη βρήκα 1,36, να σου πω την αλήθεια, σε ένα δρόμο. Αυτό δεν ήταν ακριβές οι βενζίνες. Δηλαδή η Γερμανία ήταν περισσότερη βενζίνη. Καλά, και η Γερμανία ήταν και περισσότερες ώρες να τη διανύσω.
1: Ναι. Ναι. Η εμπειρία για την. Δεν το κάνεις πρώτη φορά, υποψιάζομαι, αν ζεις Ολλανδία, έτσι?
2: Πρώτη φορά το κάνω.
1: Α, πρώτη φορά. Σου άρεσε, ήταν κουραστικό?
2: Ήταν πάρα πολύ κουραστικό, αλλά θα σου πω την αλήθεια και του χρόνου πάλι θα το κάνω. Και επίσης, αυτό το καλοκαίρι είχα και ένα μωρό ενός χρονού μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Έλα.
2: Ναι, το κατεβαίνουμε για τη βάπτιση.
1: Α, να σας ζήσει. Να σας ζήσει τότε.
2: Πολύ.
1: Να σας ζήσει. Δεν μου λες.
2: Ήτανε ταλαιπωρία. Πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Ειδικά για τη μικρή, ήταν τεράστια ταλαιπωρία.
1: Ναι. Πόσο το έκανες, δηλαδή, ξεκίνησε το ταξίδι, πόσο σου πήρε, είχε και διανυκτέρευση?
2: Όταν κατέβαινα, ξεκίνησα να κατέβω, λέμε θα ξεκινήσουμε πρωί που θα κοιμάται τη μικρή, να τη ταΐσω, να διανύσω κάποια χιλιόμετρα να θα κοιμάται.
1: Ναι.
2: Έφυγα από την Ολλανδία, μένω νότια κάτω, στο Eindhoven,
1: ναι,
2: κοντά στο Βέλγιο. Έφυγα γύρω στις 5 το πρωί. Εντάξει, η μικρή ξύπνησε γύρω στις 8 μέσα από την κίνηση, το πιάστηκε κιόλα. Είναι όλο το ταξίδι μέχρι τον Βόλο μου βγήκε ώρες. 39 ώρες μου βγήκε.
1: Διανυκτέρευση που είχε?
2: Διανυκτέρευση δεν έκανα. Διανυκτέρευση σταμάτησα. Πέρασα την Γερμανία, πέρασα την Αυστρία, σταμάτησα στην Ουγγαρία γύρω στις 11 η ώρα το βράδυ. Για να κάνω μπάνιο τη μικρή, να την κινήσω 2-3 ώρες σε ένα κρεβάτι να ξεπιαστεί και να φύγω πάλι.
1: Ναι.
2: Αλλά στο γυρισμό το διαχειριστήκαμε διαφορετικά, γιατί δεν μας έβγαζε κιόλας ο χρόνος. Ενώ στο κατέβασμα μας έβγαζε ο χρόνος για τη βάφτιση. Δεν είχαμε χρόνος.
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Το γυρισμό σταμάτησε ο Ρουμανία, έκανα μια διανυκτέρευση.
1: Ναι, το είδες διαφορετικά, εντάξει.
2: Ναι, νωρίς απόγευμα, 7-8 η ώρα. Μετά σταματήσαμε Αυστρία, πάλι διανυκτέρευση.
1: Κατάλαβα. Εντάξει,
2: αλλά σύνολο πάνω κάτω οι ώρες οδήγησης μου βγήκαν γύρω στις 28-29 ώρες.
1: Εντάξει, είναι ταξίδι, αλλά εντάξει, έχει και εναλλαγές. Είναι και μπαίνει και
2: μεγάλο ταξίδι. Αλλά είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραία εμπειρία.
1: Μπράβο. Περάστε καλά.
2: Ωραία ήταν, ναι, ωραία.
1: Μπράβο.
2: Ήρθαμε, πάρουμε λεπτά και φύγαμε.
1: Καλά σα όλα. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου, να βγάζεις. Έτσι. Και να είσαι καλά να τα τρως επίσης. Αυτό έχει σημασία. Αυτό έχει. Να σας ζήσει μικρή. Το όνομά της.
2: Βικτόρια.
1: Βικτόρια. Διαλέξατε πεθερά μαμά. Πώς έγινε το Βικτόρια?
2: Είναι περίπλοκο. Βικτόρια Γεωργία τη λένε. Γεωργία λένε τη μητέρα μου εμένα.
1: Ναι.
2: Απλά τη γιαγιά της μητέρας μου την έλεγαν Βικτόρια.
1: Ναι.
2: Θα το έπαιρνε το όνομα η μητέρα μου. Απλά επειδή γεννήθηκε το Αγίου Γεωργίου, πήρε το όνομα Γεωργία.
1: Οπότε Δημήτρη, όλα από το σόι σου πήγαν. Εντάξει, κατάλαβα.
2: Κάλασε και τα δύο.
1: Κατάλαβα. Εντάξει. Να είσαι καλά, έλα. Σε ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε. Για χαρά. Για χαρά. www.skyradio.gr μου λέει ο Πέτρος. Ο Μάνος Λοΐζος έλεγε για τον Καζαζίδη ότι είναι μεγαλειώδης και. Τη δεύτερη λέξη δεν την καταλαβαίνω, δεν πειράζει. 14 Σεπτεμβρίου κλείνουν 25 χρόνια από το θάνατό του. Τυχαίο. Θα πω κάτι και μια ιστορία. Ότι κάποια στιγμή συνάντησε ο Λοΐζος τον Καζαντζίδη μέσα σε ένα ταβερνάκι. Και τον έβαλε και του είπε ακαπέλα ένα τραγούδι. Του το ζήτησε ο Λοΐζος. Θα το έχουμε. Το βράδυ της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, όσοι δεν πάτε στην συναυλία και θα είστε συντονισμένοι στο Sky, έχουμε ετοιμάσει ένα εξαιρετικό αφιέρωμα. Το ετοίμαζα στις διακοπές μου, να φανταστείτε. Και έχουμε κάνει πολύ ωραία δουλειά. Στέφανος Κοριανόπουλος, ο φίλος μας στη Λιθουανία. Είπαμε να του πούμε ένα γεια, να το ευχηθούμε. Κάτσε να δούμε αν θα κατέβει και η Ελλάδα να πάει στην Άξο στο νησί του κάποια στιγμή. Πού είσαι, ρε Στέφανε?
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Είσαι καλά, φίλε μου?
0: Είμαι πάρα πολύ καλά.
1: Το καλοκαίρι δούλεψαν τα ζαχαροπλαστεία στη Λιθουανία, του Στέφανου.
0: Τα ζαχαροπλαστεία του Στέφανου δούλεψαν. Τώρα πια είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο, περιμένοντας το χειμώνα.
1: Πάνε διακοπές στη Λιθουανία, τι κάνουν γενικώς?
0: Γενικότερα ναι.
1: Γενικότερα ναι.
0: Γενικότερα ναι. Και ειδικότερα εμείς που είμαστε παραθαλάσσια, μπορώ να πω ότι αυτή η χρονιά ήταν πάρα πολύ καλή. Από όψη κόσμου, δηλαδή είδαμε 30% περισσότερο κόσμο. Παρ' όλα αυτά είδαμε μια αύξηση γύρω στο 3%, 3-5% στο τζίρο.
1: Ναι. Καλό είναι αυτό. Δεν μου λες, οι συνθήκες, οι καιρικές για καλοκαίρι, πώς είναι και συνήθως?
0: Να πω ότι έχουμε πάρα πολλούς τουρίστες και από Ελλάδα. Πλέον.
1: Ναι.
0: Ναι. Και οι περισσότεροι λένε ότι δεν αντέχουμε, ας πούμε, το καλοκαίρι της Ελλάδας, τα σαραντάρια και τα σχετικά και την πολυκοσμία. Οπότε η Βαλτική είναι μια επιλογή για τουρισμό το καλοκαίρι, που το επιλέγουν πάρα πολύ, ας πούμε, και έρχονται.
1: Ναι, καλό είναι αυτό. Δεν μου λες, δηλαδή, πες ότι έρθει κάποιος τώρα Βαλτική. Διαμονή τέτοια, τι βρίσκει εκεί περίπου? Δηλαδή τι υποδομές υπάρχουν, ξενοδοχικές μονάδες, τι βρίσκεις?
0: Εννοείται, η Πάλαγκα θεωρείται η Μύκονος της Λιθουανίας, που είναι μια πόλη στη Βαλτική, ας πούμε, παραθαλάσσια. Είναι γύρω στα 20 λεπτά από εμάς εδώ πέρα, από τη βάση μας. Πάρα πολλά ξενοδοχεία, πάρα πολλές ξενοδοχειακές μονάδες. Κυρίως εστιάζονται πάρα πολύ στο θέμα της χαλάρωσης, δηλαδή όλα τα ξενοδοχεία είναι με
1: σπα και τέτοια, δηλαδή.
0: Ναι. Πάρα πολύ. Και τα οποία λειτουργούν, τα περισσότερα λειτουργούν όλο τον χρόνο. Πράγμα το οποίο, ας πούμε, μας δίνει τουρισμό και τα Σαββατοκύριακα, κυρίως Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, όπου εποφελούμαστε και εμείς με τα ζαχαροπλαστεία, εντάξει,
1: ναι,
0: σίγουρα. Αλλά είναι μια επιλογή, ας πούμε, όπου όποιος θέλει να έρθει καλοκαίρι, δηλαδή όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, νομίζω ότι η Λιθουανία είναι ένας εξαιρετικός προορισμός για το καλοκαίρι. Τα θερμοκρασίες, ας πούμε, εντάξει, εμείς τα έχουμε ξαναπεί, αλλά να το ξαναπούμε πάλι. με θερμοκρασίες που φτάνουν, ας πούμε, 23-25 βαθμούς κατά μέσο όρο, δηλαδή. Ναι. Όχι κάτι περισσότερο.
1: Οι τιμές, ας πούμε, σε ξενοδοχεία εκεί με αυτές τις υπηρεσίες που μου είπες, γιατί ότι έχουν σπά, ας πούμε, και τα λοιπά. Πού κυμαίνονται περίπου? Αν δεν ξακούσει.
0: Μπορεί να υπάρχουν νομίζω ότι είναι για όλα τα βαλάντια, δηλαδή υπάρχουν και με 50 ευρώ το βράδυ κατά άτομο, που μπορεί να πάμε μέχρι και 300-400 με πλήρη διατροφή δηλαδή, αλλά το ότι εστιάζουμε, ας πούμε, στο well-being, ας πούμε, και στο spa και στο θέμα της χαλάρωσης, είναι δεδομένο αυτό.
1: Μάλιστα, κατάλαβα. Και έρχονται, μου λες, και αρκετοί Έλληνες, έτσι?
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Αυτό το καλοκαίρι, δηλαδή, ειδικότερα τον Αύγουστο, είχα στο μαγαζί πάρα πολλούς Έλληνες.
1: Περίμενε, μόλις σου ήρθαν Έλληνες στο μαγαζί, είχαν ακούσει κάτι για σένα, ήξεραν, ή ήταν έκπληξη για ότι βρήκαν έναν Έλληνα που έχει ζαχαροπλαστείο εκεί στην περιοχή?
0: Εντάξει, ήταν από στόμα σε στόμα, όπως λέμε, η διαφήμιση.
1: Ωραίο, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα.
0: Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Ότι ήρθαμε, ξέρω εγώ, και συνήθως το από στόμα σε στόμα είναι και λίγο πιο αληθινό. Να σου πω. Δηλαδή, ότι μου είπε ο γνωστός του γνωστού ότι είσαι εδώ και ήρθα να σε δω προσωπικά. Δηλαδή, και αυτό εμένα με γεμίζει πάρα πολύ, γιατί σε όλη την περιοχή εδώ πέρα, ας πούμε, στη βορειοδυτική Λιθουανία, είμαι ο μόνος μου, δεν έχω άλλον Έλληνα εδώ πέρα κοντά.
1: Ναι.
0: Όλοι οι Έλληνες στη Λιθουανία είναι στο Βίλνιους, στο Κάουνας, δηλαδή νοτιοδυτικά, στις μεγάλες πόλεις. Εμείς εδώ πέρα είμαστε στη θάλασσα και είμαι μόνος μου εδώ πέρα. Και μου λέει, ξέρω, ήρθα να σε δω γιατί έχω ακούσει ότι είσαι μόνος σου εδώ πέρα και ότι κάνεις, ας πούμε, ωραία γλυκά και αυτά. Και αυτό πέρα με γεμίζει πάρα πολύ.
1: Ναι. Πόσα χρόνια τώρα είναι η επιχείρησή σου εκεί?
0: Είμαστε τώρα 3 χρόνια.
1: 3 χρόνια.
0: Δηλαδή είμαστε τέταρτο καλοκαίρι.
1: Ναι. Μια χαρά. Και παγωτά έχετε? Φτιάχνεις και παγωτά δηλαδή?
0: Παγωτό... έχουμε ένα soft machine.
1: Ναι, ναι.
0: Το οποίο, ας πούμε, είναι δική μας παραγωγή.
1: Α, ναι.
0: Και βάζω 2 γεύσεις. Είναι η βανίλια στάνταρ και κάθε εβδομάδα την αλλάζω.
1: Μια χαρά.
0: Και βάζω, ας πούμε, μαύρο φραγκοστάφυλλο, βάζω...
1: Φυσική
0: σοκολάτα, φράουλα.
1: Μια χαρά.
0: Και εναλλάσσονται δηλαδή οι γεύσεις και έτσι.
1: Ναι. Είναι και λίγο έντρικα για τον πελάτη. Ναι. Δεν μου λες.
0: Είναι λίγο. Ναι.
1: Νησί δεν έχει φέτος? Νάξο δεν έχει?
0: Έχει.
1: Πότε?
0: Έχει. Σε μερικές μέρες.
1: Καλά. Αν περάσει από Αθήνα, ενημέρωσε με.
0: Εννοείται.
1: Τέλεια. Θα περιμένω με πολύ χαρά να τα πούμε κιόλας. Να περάσει και από εδώ. Λοιπόν, Στέφανε, καλό βραδάκι, καλή ξεκούραση και όλα καλή τα καλά μέσα από την καρδιά μου. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Ο Στέφανος, λοιπόν, έχει 2 ζαχαροπλαστεία στη Λιθουανία. Έτυχε να είναι ακροατισμό όταν έκανα νύχτα. Νύχτα, 12-5. Και τα λέγαμε πολύ συχνά. Τότε βέβαια ζούσε στην Άξο, αλλά τα μάζεψε γιατί η σύζυγος είναι από την Λιθουανία και πήγε εκεί και άνοιξε 2 ζαχαροπλαστεία. Γιατί, εντάξει, η ζωή στην Άξο ήταν τελείως διαφορετική και μου έλεγε, ας πούμε, και για τα ενίκια, μου έλεγε και για τέτοια πράγματα που είχε ξεφύγει η κατάσταση. Αρίστο μου, δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Πρόσεξε να δεις. Δεν ξέρω, δεν σε ξέρω προσωπικά, δεν με ξέρεις προσωπικά. Θα μου επιτρέψεις όμως να σου πω κάτι. Με όλη τη συμπάθεια, όπως και εσύ μου λες ότι με συμπαθείς πάρα πολύ ως παραγωγό και άνθρωπο, αλλά σε εκνευρίζει ο λαϊκισμός μου. Σε εκνεύρισε και αυτό που είπα, που είπε υπουργός, ότι τι φωνάζετε αφού όλοι μαυρισμένοι γυρίζετε? Αυτό δεν λέει κάτι. Και θα σου πω γιατί. Εγώ πήγα διακοπές σε βουνό γιατί δεν θέλω πια τα νησιά. Δεν μαύρισα στο βουνό. Μαύρισα γιατί κάνω μπάνια εδώ στην Αττική από το Μάρτιο. Έτσι. Και πρόσεξε. Στο ξαναλέω. Δεν είναι εξυπνάδα, αν θέλεις, για μένα πολιτικό επιχείρημα. Στο λέω και εγώ με όλη τη συμπάθεια. Εσύ θεωρείς εμένα λαϊκιστή και θεωρείς έναν υπουργό που θα πει στους πολίτες μιας χώρας το 2026 ότι τι γκρινιάζεται αφού όλοι οι μαυρισμένοι γυρίζετε, αυτό τι είναι πολιτικό επιχείρημα? Αυτό το θεωρείς εσύ, με όλη τη συμπάθεια στο λέω, πολιτικό επιχείρημα ή εξυπνάδα? Βοήθησέ με λίγο. Και ξέρεις και κάτι, μιλάς στον άνθρωπο που ξεκίνησε την εκπομπή του βάζοντας και το συνάφι μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, εσένα σου αρέσει ως πολίτης, φορολογούμενος πολίτης, αυτό που συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη? Εξήγησέ μου. Εγώ διάβασα το άρθρο από την πιο σοβαρή για μένα εφημερίδα, από την Καθημερινή. Και το αποδομεί τελείως αυτό που συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη. Η Καθημερινή. Το κύριο άρθρο εφημερίδας. Χθες Κυριακή. Και το αποδομεί όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη. Και μου λες εμένα, ας πούμε, λαϊκιστή, γιατί? Επειδή αναφέρθηκα στη φράση και μέσα από ένα δημοσίευμα που είπα ότι γυρίζετε όλοι μαύροι γιατί διαμαρτύρεστε. Και θεωρείς έξυπνο πολιτικό και ετοιμόλογο και με επιχειρήματα αυτό που θα πει αυτή την παπάντζα. Είναι πολιτικό επιχείρημα αυτό? Μην τα τρώμε και στη μούρη τα λόγια. Αν θες την αλήθεια, το είπα πάρα πολύ ήρεμα. Όπως και εσύ, στο τελευταίο σου μήνυμα μου το λες πάρα πολύ ήρεμα. Αλλά ναι, okay, διαφωνούμε, δεν είναι κακό. Εκτός και αν η δημοκρατία μερικές φορές έχει κάποιους περιορισμούς. Διαφωνούμε. Καλό είναι στο πλαίσιο ενός διαλόγου. Μέχρι εκεί. Το να μου ταχώνεις έτσι ή να σταχώνω κι εγώ αλλιώς δεν έχει νόημα. Αυτό εδώ. Βάλε κάτι ωραίο, ρε Δήμητρα, να φτιάξουμε ατμόσφαιρα.

0: Λοιπόν, να βάλω ένα πρόσθετο.
1: Ότι έχουμε επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας στα Όσκαρ με τη σπασμένη φλέβα. Θυμάστε, είχε γίνει μεγάλη κουβέντα για την ταινία μυθοπλασίας «Σπασμένη φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη. Επελέγει λοιπόν ως επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας για το βραβείο Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους στο πλαίσιο της 91ης διοργάνωσης της Ακαδημίας Εννοείται Κινηματογράφου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και το κινηματογραφικό έργο με το οποίο εκπροσωπείται η Ελλάδα στις διαδικασίες των βραβείων για την κατηγορία Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους προτείνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ωραία. Και μετά από σύμφωνη γνώμη επιτροπής που απαρτίζεται από 13 μέλη και συγκροτείται αποκλειστικά από το σκοπό αυτό. Τα μέλη της επιτροπής διορίζονται από το Υπουργείο Πολιτισμού κατόπιν υπόδειξης από κινηματογραφικούς φορείς. Και έτσι λοιπόν η επιτροπή που συγκροτήθηκε με απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού για το 2026 συνήλθε σε συνεδρίαση και μετά από διεξοδική συζήτηση πρότεινε κατά πλειοψηφία το κινηματογραφικό έργο «Σπασμένη φλέβα» ως επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας, με το σκεπτικό ότι πρόκειται για μια ταινία αφηγηματικά, καλλιτεχνικά και τεχνικά άρτια, η οποία παράλληλα επαναφέρει μοτίβα της αρχαίας τραγωδίας με έναν τρόπο αναγνωρίσιμο σε διεθνές κοινό. Πάνω είναι ότι σε μια αφήγηση γύρω από το αδιέξοδο ενός ήρωα τοποθετημένου στην Ελλάδα του παρόντος, του σήμερα. Συνδυάζοντας βεβαίως και το οικουμενικό με το τοπικό στοιχείο από ένα σκηνοθέτη, ο οποίος είναι εκπληκτικός, ο Γιάννης Οικονομίδης. Αυτά τα ολίγα είναι ωραία πράγματα αυτά. Και λοιπόν, αύριο θα πιάσουμε το θέμα όλης αυτής της κουβέντας που έχει γίνει για τα βιβλία του Δημοτικού και τις μορφές οικογένειας, και μάλιστα θα έχουμε και έναν δικηγόρο κάποια στιγμή, γιατί δεν κάνω πια πολλές συνεντεύξεις, είδατε, στο δίωρο. Ο ένας θα είναι ο συγκεκριμένος δικηγόρος που θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα και έχει πιάσει για μένα την ουσία του ζητήματος. Νομίζω ότι αύριο θα φάμε ξύλο, δεν πειράζει, ας φάμε. Εγώ θα παρουσιάσω το θέμα με έναν άνθρωπο που έχει μια πολύ ξεκάθαρη άποψη και είναι και νομικός και έχει και τα ζητήματα για το τι λέει το Σύνταγμα για την οικογένεια, πώς την προστατεύει και όλα τα σχετικά. Και το άλλο που θα κάνουμε θα είναι ένας από τους συγγραφείς του ενός βιβλίου φυσικής. Ξέρετε, έχει αλλάξει το σύστημα με τα βιβλία και λίγο θέλω να μιλήσουμε μαζί του. Τι σημαίνει να γράφω ένα βιβλίο για το σχολείο. Οπότε αύριο θα πάμε σε τέτοιου είδους ζητήματα, αρκετά ουσιαστικά. Μου ζήτησε κάποια στιγμή να πει κάτι η Φωτεινή Πιπηλή, θα το κανονίσουμε για την αποταμίευση. Για Τζόγκου λέει λίγα τα λόγια σου για τη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν τη ζεις. Λίγο σεβασμός. Τι είπα για Θεσσαλονίκη, ρε παιδιά, γιατί δεν μίλησα. Α, δεν πάτε καλά. Δυστυχώς, μου λέει, οι περισσότεροι πολιτικοί που σχολιάζουν την κοινωνία δείχνουν πόσο έξυπνοι εντός εισαγωγικών καπάτσι υπήρξαν για να φτάσουν σε αυτή την καρέκλα από την οποία μιλάνε και ταυτόχρονα φανερώνουν πόσο άξεστοι είναι, αλλά και ανόητοι πολλές φορές. Μου λέει ο Τάσος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργο μου από Θεσσαλονίκη.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
3: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
4: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
5: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
4: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
5: Software Lab. Το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
4: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
5: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
4: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
5: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη σερβερ.
4: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
5: Software Lab Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
5: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Πρέβεζα Today, τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr, η Πρέβεζα του σήμερα.
0: Πώς τα

0: 91,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάντι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσανικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, βελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Στόχος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και εξειδικεύθηκαν σήμερα από το Οικονομικό Επιτελείο ήταν να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, όπως ανέφερε μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Χαρακτήρισε τον κουμπαρά για τη νέα γενιά μεταρρύθμιση και όχι μέτρο, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για άλλα μέτρα το 2026. Αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι θα γίνει εξειδίκευση των ενεργειακών μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο. Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε αυτή τη φορά στην Τίνο. Ένα 14χρονο κορίτσι που ήταν συνεπιβάτη στο ηλεκτρικό πατίνι το οποίο οδηγούσε μια συνομήλικη της νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Το τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Τίνο. Η οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού φέρεται να τραυματίστηκε λιγότερο σοβαρά. Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στη Σαξονία Άνχαλτ και την νίκη των ακροδεξιών της ΑΕΦΔΕ. Τα πράγματα έχουν αλλάξει όχι μόνο στη Σαξονία, αλλά σε όλη τη Γερμανία, δήλωσε ο καγκελάριος και έκανε λόγο για την πιο σοβαρή εκλογική ήττα που έχει υποστεί το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα εδώ και δεκαετίες. Πρέπει να βελτιωθούμε όλοι μαζί και αναζητώ τρόπους για να το πετύχω, καθώς πρόκειται για τη διασφάλιση. Ότι οι μελλοντικές γενιές μπορούν επίσης να ζήσουν με ελευθερία, ειρήνη και ασφάλεια, τόνισε ο Γερμανός καγκελάριος. Σε 5 παραβάσεις, 4 παραβιάσεις και μία εμπλοκή προχώρησαν 5 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων τα 2 πλεισμένα, σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. Εν τω μεταξύ, σε νέες δηλώσεις του, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού του Συμβουλίου, ανέφερε: «Δεν θα μείνουμε άπραγοι και να παρακολουθούμε εχθρικές ενέργειες στην περιοχή μας που αποσκοπούν στην περικύκλωση της χώρας μας». Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κλείνει το γερμανικό γενικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη ως αντίπεινα για την απόφαση του Βερολίνου να κλείσει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη και ένα ρωσικό πολιτιστικό κέντρο στο Βερολίνο. Η Γερμανία έλαβε τα δικά της μέτρα αφού κατηγόρησε τη Μόσχα για απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο Λειψίας, μια κατηγορία που η Ρωσία χαρακτήρισε ως παράλογη επινόηση. Η Φινλανδία αγκινίασε σήμερα ένα φράχτη μήκους 200 χιλιόμετρων, ο οποίος χτίστηκε σε τμήματα κατά μήκος των συνόρων της με τη γειτονική Ρωσία σε μια προσπάθεια να αποτρέψει τη Μόσχα από το να εργαλειοποιεί μετανάστες για να αποσταθεροποιήσει την Φινλανδία. Στη Βρετανία, η κυβέρνηση καταδίκασε σήμερα την απόπειρα διαδηλωτών να βοηθήσουν την αποβίβαση μεταναστών στο Portsmouth, στη Νότια Αγγλία. Οι τοπικές αρχές φοβούνται το άνοιγμα μιας νέας μεταναστευτικής διαδρομής από τη Γαλλία, δυτικότερα των συνηθισμένων διαδρομών. Χθες η Βρετανική ακτοφυλακή διέσωσε πλεούμενο, στο οποίο επέβαιναν 140 άτομα, το οποίο είχε αναχωρήσει από τη Γαλλία, από περιοχή δυτικά του κόλπου του Σικουάνα. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 9 το βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Ασπροκλησιά Καλαμπάκας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά στην υψηλή Ραχυδράμας, ενώ βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στην περιοχή Μακρύ Κάπα Ευβίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Λακωνία, καθώς και σε Κρήτη, Κυκλάδες, Σκύρο, Κύθυρα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Στη σύλληψη ενός 33χρονου, ο οποίος κατηγορείται για εμπορία ανήλικων κοριτσιών με σκοπό τη γενετήσια εκμεταλλευσή τους, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων. Ο 33χρονος, τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούνιο, φέρεται να είχε στρατολογήσει 2 16χρονες και να προγραμμάτιζε συναντήσεις τους με πελάτες. Τα ραντεβού προγραμματίζονταν μέσω ηλεκτρονικών αγγελιών που αναρτούσε ο ίδιος σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου, σύμφωνα με την αστυνομία. Κατά πληροφορίες, ο 33χρονος εισέπρατε τα χρήματα από τα ραντεβού, δίνοντας στις 2 16χρονες ένα χαρτζιλίκι. Σε διακοπή της κυκλοφορίας εξαιτίας διαρροής αερίου από γιο ταχύ προχώρησε η τροχέα στην περιοχή του Γέρακα. Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην οδό Κλισθένους από το ύψος της οδού Δερβενακίων έως το ύψος της οδού Ερμού. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 με 31 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη αίθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά έως 32 με 35 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

Καλησπέρα σας, στιγμιότητα Πασκάη 100,3, είναι Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τη μία. Μετά τα μεσάνυχτα ανοίγουμε γραμμές, κοινωνία, επικοινωνία, Sky 100,3, 210-48-00-170-4. Το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr ή στο σελίδα. Εκπομπή με το παρασκήνιο της επικαιρότητας, εκπομπή με θέματα από την κοινωνία, αληθινά, πραγματικά, σύντομες αναλύσεις, σχόλια και συνέχεια ο λόγος εσάς. 210-48-00-170, ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr ή στο σελίδα. Μείνετε συντονισμένοι, διότι και απόψε, εδώ θα τα ακούσετε όλα και παίζουμε πλέον σκληρό ροκ.

0: Και ξεκινάμε από το χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, κυρίες και κύριοι, όπου δύο προγράμματα χρηματοδότησης του κλάδου ολοκληρώθηκαν. Το δεύτερο είναι για την απευθείας ενίσχυση των εφημερίδων, ένα ποσό της τάξης των 8,5 εκατομμυρίων ευρώ στις εφημερίδες Εθνική Πανελλαδικής Εμβέλειας, τις περιφερειακές και τις περιοδικές εκδόσεις, ενώ νωρίτερα έχει καλυφθεί και το περίφημο 2% υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ. Σύνολο από των δύο προγραμμάτων 16 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά κρατήστε και έπαιζε συνέχεια, διότι το πρόγραμμα υποστήριξης της χρηματοδότησης του ΕΔΟΕΑΠ είναι πενταετές. Και πριν περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στην ανάλυση των social media, διότι με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης θα το κάνουμε και αυτό, κυρίες και κύριοι, για το πώς εκλαμβάνουν τις αναφορές των πολιτικών αρχηγών το κοινό. Δύο στάσεις. Ο 33χρονος, ο οποίος κατηγορείται για εμπορία ανήλικων κοριτσιών με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευση τους. Μια ακόμη ιστορία τραγική. Και μια δεύτερη καταγγελία για έναν άνδρα, ο οποίος περιγράφεται ως γνωστός άνθρωπος που υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, προέρχεται από τον αναρχικό χώρο και κατηγορείται, κυρίες και κύριοι, για βιασμό. Η αναφορά έχει γίνει, χωρίς να καταγράφεται το όνομά του, στο Athens in the Media. Οπότε έχουμε πολλά να πούμε, κυρίες και κύριοι, με τη συντονισμένη. Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, πώς αξιολογούν οι χρήστες των social media τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών με αφορμή την παρουσία της Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη ή τέλος πάντων τις τελευταίες τους παρεμβάσεις. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέπηκε για 8η φορά στο βήμα της εκθέσεως, ανακοινώνοντας μέτρα για την ενέργεια, όπως η μείωση του Μίδης ΔΕΗ και την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ παρουσίασε και έργα στη Θεσσαλονίκη, επισκέφθηκε ανακαινισμένα σχολεία, πρόγραμμα Μαργέτα Γιαννάκου, υπέγραψε σύμβαση για το Μητροπολιτικό Πάρκο Αένωνα στο Φαλερικό Όρμο και υποδέχθηκε τον πρόεδρο του Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα και τον πρόεδρο του Λιβάνου Τζοσεφ Άουν. Το κοινό, βέβαια, πώς αντιδρά, είναι βαθιά διχασμένο. Ένα τμήμα εκφράζει θερμή υποστήριξη και ζητά τρίτη τετραετία, ενώ η πλειοψηφία των σχολείων υψηλής εμπλοκής είναι έντονα αρνητική, με κυρίαρχα παράπονα για ακρίβεια, υψηλό κόστος ενέργειας και χαμηλή αγοραστική δύναμη. Πολλοί χρήστες αμφισβητούν την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για τη ΔΕΗ, θεωρώντας ότι είναι παραπλανητική, επισημένοντας ότι η τιμή που αναφέρθηκε δεν αντικατοπτρίζει τον τελικό λογαριασμό, ενώ αρκετοί θυμίζουν και το δυστύχημα των Τεμπών αλλά και τα σκάνδαλα υποκλοπών. Στο Instagram καταγράφονται σχόλια για Θεσσαλονίκη και ξεχωρίζει η έντονη αντίδραση σχετικά με τον ποδοσφαιριστή Κωνσταντέλια. Θυμάστε εκείνο το χαριτωμένο του Πρωθυπουργού, δεν μπορούμε να φέρουμε πίσω τον Κωνσταντέλια. Τώρα, αυτές οι αναφορές για τον Πρωθυπουργό, ακολουθεί ο Άλεξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος της Ελλάδας παρουσίασε το Εθνικό Οικονομικό Πρόγραμμα του κόμματος εκδόσεις Θεσσαλονίκη, ανακοινώντας μείωση στο ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη, κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ στο 27%, Εθνικό Σύστημα Προσιτής Κατοικίας, Παδιωτική Φορά για το πλουσιότερο 1%, Νέα Βιομηχανική Πολιτική και Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης ως επενδυτικό εργαλείο. Πώς αντιδρά το κοινό? Βαθιά διχασμένο. Οι υποστηριχτές του τον αποκαλούν μοναδική ελπίδα. Η ελπίδα έρχεται ξανά. Και πιο τίμιο πρωθυπουργό, ενώ οι επικριτές του, που φαίνεται αποτελούν την πλειοψηφία των σχολείων υψηλής εμπλοκής σε σχέση με τα σχολεία, τον κατηγορούν για υποκρισία. Επικαλούμενοι συγκεκριμένες αυξήσεις ΦΠΑ επί κυβέρνησής του, τον νόμο Κατρούγκαλου για τη συντάξη, την υπόθεση του ΕΝΦΕ και το δημοψήφισμα του 2015. Το συνέστημα τώρα των χρηστών είναι διπολικό. Η βάση των υποστηριχτών παραμένει πιστή και ενθουσιώδης, αλλά τα σχόλια με τις περισσότερες αλληλεπιδράσεις είναι κυρίως αρνητικά, με αναφορές στις παλαιές αποτυχίες. Και ολοκληρώνουμε την πρώτη νότα με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος εγκυνίασε την προεκλογική περίοδο του ΠΑΣΟΚ με κεντρική ομιλία στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο της Κρήτης για τα 52 χρόνια του κόμματος. Έδωσε συνέντευξη στο Open, στην εκπομπή Ώρα Ελλάδος, παρουσίασε άρθρο με 11 δεσμεύσεις ιδιωτικό χρέος και την προστασία πρώτης κατοικίας, εξέφρασε συλληπιτήρια για την απολύτη απώλεια των δύο χειριστών της πολεμικής αεροπορίας και ανέφερε και παρακολούθησε την παράσταση Μίδια του Ευρυπίδη στο κυποθέατρο του Παπά. Ενδιαφέρουσα παράμετρο αυτή, γιατί μπήκε και στον χώρο του πολιτισμού. Η συντριπτική πλειοψηφία των σχολείων προέρχεται από υποστηριχτές του ΠΑΣΟΚ που εκφράζουν ενθουσιασμό και συντριπτική για νίκη και αλλαγή και χαρακτηρίζουν τον Νίκο Ανδρουλάκη ως επόμενο πρωθυπουργό και τονίζουν την ανάγκη να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει όμως και μια μειοψηφία σκεπτικιστών ή αρνητικών φωνών, κυρίως στο TikTok και το X, που αμφισβητούν τη δυναμική του κόμματος, το χαρακτηρίζουν πολιτικά νεκρό και παραπέμπουν στο ρητικό χρέο του Πασόκ, σκάνδαλο χρηματιστηρίου και άλλα. Πάντως, το συνέστημα είναι κυρίως θετικό και ενθουσιώδητες στο Facebook και στο Instagram, όπου φαίνεται ότι υπάρχουν πολλοί πράσινοι υποστηρικτές. Έχουμε και Αντώνη Σαμαρά, συγγνώμη που το ξέχασα. Ο Αντώνης Σαμαράς, πρώην πρωθυπουργός, πρώην ιδρυτής της Πολιτικής Άνοιξης, αλλιώς Πολάν, πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ανέρτησε για τις επιλογές φίλου στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ, τη γνωστή ιστορία, επικρίνοντας την έκφερη την Walk Agenda, όπως την θεώρησε, σχολείες προτάσεις Τσίπρα. Για τις μεταρρυθμίσεις που κατά τον ίδιο είχαν ξεκινήσει επί της δικής του με κυβέρνηση το 2012 και 2014 και προειδοποίησε για τις τουρκικές προκλήσεις και το διεθνές ξέπλυμα της Τουρκίας. Πώς αντιδρά το κοινό? Κατά κύριο λόγο αρνητικά, με πολλούς χρήστες να το χαρακτηρίζουν τον κύριο Σαμαρά ως εισαγωγικά προδότη, γραφικό και τραγικό εισαγωγικό για τις τρεις λέξεις, ενώ κατηγορούν ότι εκμεταλλεύονται διαφυδελεύοντα ζητήματα για να πλήξει τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, αντί να ασχοληθεί με φλέγοντα προβλήματα όπως η ακρίβεια, τα ενίκια και το κόστος ζωής. Ένα μικρό τμήμα τον υποστηρίζει και τον ενθαρρύνει να ιδρύσει ένα κόμμα, ενώ πολλοί του υπερθυμίζουν τις αντιφάσεις πολιτικής του διαδρομής, όπως τα ζάπια, το μνημόνιο και τον αντιρατσιστικό νόμο. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, με βάση τα σχόλια που έχουν γίνει όλο αυτό το διάστημα για τους τέσσερις πολιτικούς αρχηγούς. Έχουμε και για τη Μαρία Καριστιανού, αλλά από ό,τι φαίνεται θα προλάβουμε. Πρώτος καλεσμένος ο κύριος Μιχάλης Πεγκλής, επικεφαλής εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων. Γιατί άλλο, για το κρίσιμο ζήτημα των εξαγγελιών της κυβέρνησης περί των ακινήτων. Καλησπέρα, κύριε Πεγκλή. Πώς ακούσατε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού?
1: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε από την πλευρά του θέματος τουλάχιστον των ακινήτων. Υπήρξε μια σημαντική και μη αναμενόμενη εξαγγελία, υπό την έννοια ότι δεν είχε συζητηθεί. Να την εξηγήσουμε πολύ απλά στον κόσμο, ότι αυξάνει πολύ, πενταπλασιάζει για την ακρίβεια, το φόρο μεταβίβασης, που είναι ο φόρος που πληρώνεται κάθε φορά από τον αγοραστή, αυτόν δηλαδή που πάει να αγοράσει ένα ακίνητο, ο οποίος αντιστοιχούσε σε 3% επί της συμφωνηθής σας τιμής ή της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, όποια ήταν υψηλότερη, σε 15% όταν ο αγοραστής είναι ιδιώτης από τρίτη χώρα εκτός Ευρώπης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι προσπαθεί, να το πω έτσι, να βάλει φρένο σε αγοραστές τρίτων χωρών, που τα τελευταία χρόνια αυτοί είναι Ισραηλινοί αρκετά, Κινέζοι, Αμερικανοί, Τούρκοι, Ρώσοι και βεβαίως πάρα πολλές άλλες εθνικότητες. Απλώς αναφέραμε αυτές που έχουν κάνει τις περισσότερες πράξεις τα τελευταία χρόνια. Από την πλευρά πάντα των αλλοδαπών, θα λέγαμε έτσι. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, ήρθε σαν απόρρια της πίεσης που δέχεται η κυβέρνηση, κυρίως από την αντιπολίτευση, στο σκέλος της Golden Visa, θα λέγαμε, δηλαδή της ανάπτυξης της αγοράς τα τελευταία χρόνια με την παρουσία αρκετών ξένων αγοραστών. Κατά τη γνώμη μας, αυτό είναι ένα λάθος μέτρο, το οποίο δεν θα βοηθήσει στο στεγαστικό πρόβλημα που, όπως το συνοψίζουμε σε δύο λέξεις, στεγαστικό πρόβλημα, και το συζητάμε πολύ μαζί τα τελευταία δύο χρόνια, κύριε Κοφόπουλη. Γιατί φαίνεται από τη μία ότι κατά κάποιο τρόπο ενθαρρύνει την αγορά να κινηθεί πιο πολύ, θα λέγαμε, με Έλληνες αγοραστές. Αυτό που δεν λαμβάνει υπόψη όμως είναι ότι η αγορά των ακινήτων βρισκόταν κυριολεκτικά στα τάρταρα από το 2010 μέχρι το 2018-19. Δηλαδή υπήρξε μια νεκρή δεκαετία για τον κλάδο και τα ακίνητα είχαν απαξιωθεί, όπως σίγουρα εσείς και πολλοί ακροατές μας θυμούνται. Δηλαδή είχαν φτάσει τα διαμερίσματα σε εξευθυλιστικές τιμές, είχε απαξιωθεί η περιουσία των Ελλήνων, είχαν χρεοκοπήσει οι τράπεζες ακριβώς εξαιτίας της απαξίωσης των αξιών των ακινήτων, γιατί είχαν κοκκινήσει όλα τα δάνεια, γιατί ακριβώς είχαν χάσει την αξία τους. Έφτασε το ακίνητο, εσείς το θυμάστε, να είναι βάρος, κύριε Κοφόπουλε, πριν λίγα χρόνια. Πριν 10 χρόνια ήταν βάρος για τον Έλληνα, ενώ σήμερα θεωρείται περιουσία. Οι ξένοι αγοραστές έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο να ηρεμήσει, να ομαλοποιηθεί, να ξαναβρει το δρόμο της η ελληνική αγορά ακινήτων. Αυτό είναι το θέμα. Συνέβαλε δηλαδή η παρουσία τους στην ομαλοποίηση των πραγμάτων. Δεν απέτρεψε το ποσοστό των ξένων που κατέχουν ακίνητα στην Ελλάδα. Είναι μονοψήφιο, είναι ένα ασήμαντο ποσοστό και είναι λογικό σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης. Συμβαίνει σε όλο τον κανονικό κόσμο. Στο Μαλάουι, συγγνώμη για τη χώρα, που φύγω ή στην Ιγυρία δεν πηγαίνουν ξένοι να αγοράσουν ακίνητα, είναι λογικό και καλό για την εθνική οικονομία το να έρχονται τα λεφτά αυτά των ξένων που δεν υπάρχουν στην ελληνική οικονομία, ένα ποσό μεγάλο πάντα, δηλαδή δεν μιλάμε για λίγα ευρώ αλλά για πολλές χιλιάδες ευρώ, και να μπαίνει στο ταμείο μιας οικογένειας. Με αυτά τα λεφτά κινείται η ελληνική οικονομία στη συνέχεια, γιατί όπως έχουμε πει 100 φορές, τα ακίνητα δεν ανήκουν σε 5 ανθρώπους, ανήκουν σε πολύ κόσμο. Το 7 στους 10 Έλληνες έχουν ένα ακίνητο, ή και παραπάνω από 7 στους 10 Έλληνες. Αυτοί λοιπόν σήμερα τιμωρούνται από την κυβέρνηση, ενώ πλήρωσαν τους φόρους, τον ένφια, το παλιό ΕΤΙΔΕ, τα δημοτικά τέλη, όλους τους φόρους που υπάρχουν, που δεν είναι λίγοι στα ακίνητα, και έρχεται σήμερα η κυβέρνηση και τους λέει: κοιτάξτε, σας τιμωρώ. Γιατί αυτό το μέτρο, κύριε Κοφόπουλε, τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα, δηλαδή στο προσεχές 24μηνο θα έλεγα, θα οδηγήσει σε πίεση των τιμών, δεδομένου ότι μία στις 10 πράξεις ή δύο στις 10, δεν έχω τα ακριβή στοιχεία, αλλά είναι ένα ποσοστό το οποίο επηρεάζει την αγορά, κινείται από ξένους αγοραστές. Αυτοί σήμερα παίρνουν το σήμα ότι η Ελλάδα δεν μας θέλει. Δεν είμαστε καλοδεχούμενοι εκεί πέρα, όταν μας βάζει να πληρώσουμε πενταπλάσιο φόρο. Υπάρχει και ένα στοιχείο, συγγνώμη θα το πω, ένα στοιχείο ρατσισμού. Δηλαδή αισθάνεται το ξένος ότι εδώ είναι β' κατηγορίας, έχει ειδική μεταχείριση, πάμε να του τα πάρουμε, να το πω έτσι. Αυτό λοιπόν θα δώσει, ήδη δίνει σήμα στην αγορά, ότι η Ελλάδα δεν μας θέλει. Αυτό θα διώξει, όπως είναι

0: το ότι είναι καλό πράγμα να προσπαθήσεις να πάρεις ένα ακίνητο, αυτοί σήμερα θα δουν την αξία αυτής της περιουσίας τους να συμπιέζεται. Το οποίο ήταν περιττό, δεν θα προσφέρει τίποτα. Το στεγαστικό συνοψίζεται, όπως έχουμε πει, στη δυσκολία μικρής, πολύ μικρής μερίδας ανθρώπων που θέλουν να αλλάξουν σπίτι στο πλαίσιο του ενοικίου και δεν βρίσκουν σε μια λογική τιμή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Υπήρχαν τα εργαλεία και υπάρχουν, είναι επιδότηση ενοικίου, μπορούσε να την υποστηρίξει. Αυτή να πενταπλασιάσει, να το πω έτσι, και όχι να δώσει ένα σήμα αποθάρρυνσης άμεσων ξένων επενδύσεων. Η αγορά κινείται από ξένους, είναι στην κατηγορία των άμεσων ξένων επενδύσεων. Είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να περιμένει και να λαμβάνει η ελληνική οικονομία. Και το ελάμβανε αυτό. Ήταν ένα πράγμα που πήγαινε καλά.
1: Το είχαμε δει από την εποχή της βαθιάς κρίσης.
0: Πήγαινε καλά.
1: Ήταν αυτό που
0: δούλευε. Λοιπόν, δεν φταίνει οι Ισραηλινοί ή οι Κινέζοι ή οι Αμερικανοί αν τα ενίκια είναι ακριβά στην Ελλάδα. Κακά τα ψέματα. Φταίνε μια σειρά από αρκετούς άλλους παράγοντες που έχουμε θίξει να μην το κάνουμε σε αυτή μας τη συζήτηση. Και αυτό είναι το θέμα. Και αυτό πρέπει να αγγίξουμε. Ελπίζω να μην κάνει μεγάλη ζημιά. Αυτό έχω να πω.
1: Καμπανάκι, παράτε, χτυπάτε μια φορά.
0: Αυτό έχω να συνεισφέρω.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς βράδυ.
0: Και εγώ.
1: Κύριος Μιχάλης Μεγκλής, είναι επικεφαλής εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων, σχολιάζοντας τα μέτρα της που του προτείνει η κυβέρνηση για το συγκεκριμένο κλάδο. Στιγμιότυπα Sky 100,3, κοινωνία. Επικοινωνία Sky 100,3 μετά τα μεσάνυχτα, κυρίες και κύριοι. Ανοίγουμε γραμμές. Καλείτε στο 210-48-0-170-4 και σας περιμένουμε στον αέρα του σταθμού. Τώρα, υπάρχει μια έρευνα της διανέωσης για την τεχνητή νοημοσύνη. Την υπογράφει μια 14-μελής διεπιστημονική ομάδα με συντονίστρια την καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, την κυρία Λίλιαν Μήτρου, η οποία και στο παρελθόν έχει διατελέσει μεταξύ άλλων και πρόεδρος και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και έχει και πάρα πολλές άλλες ιδιότητες, όπως και πρόεδρος του Ινστιτούτου για την ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα. Καλησπέρα σας, κυρία Μήτρου, σας ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε μαζί μας.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε, τι κάνετε?
1: Καλά, μια χαρά. Να δούμε τι λέει, ποια είναι τα βασικά στοιχεία της έρευνας της διανέωσης για τεχνητή νοημοσύνη.
2: Η έρευνά μας καταρχήν είναι συμπληρωματική μιας έρευνας που έγινε αναφορικά με το τι πιστεύουν οι Έλληνες για την τεχνητή νοημοσύνη. Το δικό μας κομμάτι της έρευνας ήταν, αν θέλετε, η διερεύνηση των ηθικών και νομικών ζητημάτων, αλλά θα ήταν πολύ περιοριστικό να πούμε ότι μείναμε σε αυτό. Ασχοληθήκαμε και με ζητήματα όπως οι επιπτώσεις τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο της εργασίας, τα εργασιακά δικαιώματα, στο περιβάλλον, στην οικονομία, στον πολιτισμό. Προσπαθήσαμε να μέσα από αυτή την έρευνα, στην οποία συμμετείχαν, πρέπει να πω, με πολύ προθυμία εξαιρετικοί συνάδελφοι και από την Ελλάδα και από Έλληνες συνάδελφοι και από χώρες που το εξωτερικό όπως διδάσκουν, προσπαθήσαμε να αναδείξουμε όλες τις περισσότερες πτυχές των ζητημάτων που θέτει η χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητά μας, στα δικαιώματά μας, στις εργασιακές μας σχέσεις, όπως σας είπα, και σε μία σειρά από άλλα θέματα, όπως παραδείγματος χάρη πώς μπορούμε να τα ρυθμίσουμε όλα αυτά, διατηρώντας ταυτόχρονα την ικανότητα να μπορεί κανείς να αξιοποιεί την καινοτομία και την τεχνολογία και να μην την περιορίζει υπέρμετρα και δυσανάλογα.
1: Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι φοβεροί νέες παράμετροι, όπως ας πούμε για παράδειγμα το ζήτημα της πνευματικής ιδιοκτησίας, τεχνητή νοημοσύνη,
2: αφομοιώνει,
1: καταναλώνει, τρώει, καταβροχτίζει το έργο εκατομμυρίων ανθρώπων.
2: Το καταβροχτίζει, ξέρετε, και χωρίς ξέρουμε. Ξέρετε, φαντάζομαι, ναι. Είστε ενήμερος και πολύ ίσως και από τους ακροατές σας. Είστε ενήμερος ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη, κυρίως στις ΗΠΑ αλλά και στην Ευρώπη, δίκες που αφορούν ακριβώς το αν επιτρέπεται όλες αυτές οι μεγάλες πλατφόρμες, όλα αυτά τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, να χρησιμοποιούν το έργο που παράγουμε. Την υπόπλη που αυτή τη στιγμή εσείς εκπέμπετε, έτσι, το ότι έχει τη γραφή σε μια εφημερίδα, το ότι έχει γραφτεί σε ένα βιβλίο, για να εκπαιδεύσουν τα συστήματά τους και να μπορούν να πουλάνε τις υπηρεσίες τους, να προσφέρουν ή να πουλάνε, αν θέλετε, αναλόγως τη χρήση που κάνει ο καθένας. Και εκεί πρέπει να πω ότι δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Είναι καθόλου αυτονόητο ότι μπορεί κανείς να αξιοποιεί όλη αυτή τον πνευματικό μόχθο χωρίς να καταβάλει κάποια εύλογη αμοιβή. Και υπάρχει δες και το άλλο ζήτημα πνευματικής ιδιοκτησίας, μια που το θέσατε, ότι φανταστείτε ότι δίνουμε ένα πρόμητο, όπως λέμε, φτιάξε μου ένα πίνακα που να ταιριάζει στην τεχνοτροπία.

0: ιστορία του τάδε ζωγράφου, ναι, που έχουμε ακόμα είναι ζωή.
1: Ναι.
0: Δημιουργούμε κάτι το οποίο μπορεί να προσβάλλει τον ζωγράφο, μπορεί να προσβάλλει τα δικαιώματά του, να θυμίζει, αλλά να μην είναι. Είναι κάτι πάρα πολύ πιστικό και με αυτή την έννοια να περιορίζει τη δικιά του δημιουργικότητα, επιρροή, ακόμα και αν θέλετε και τα κέρδη του, έτσι, ναι, από μια τέτοια δραστηριότητα.
1: Και η κρίση παράμετρος είναι η παραπληροφόρηση, η οποία μπορεί να επηρεάσει τη δημοκρατία.
0: Η παραπληροφόρηση, ξέρετε, και είναι πολύ ενδιαφέρον, και πρέπει να πούμε ότι στο άλλο κομμάτι της έρευνας που αφορούσε τη διερεύνηση των τάσεων και των αντιλήψεων των Ελλήνων, τεχνητή νοημοσύνη, μας έκανε, πρέπει να πω ότι μου έκανε θετική εντύπωση ότι υπήρχε αυτή η ανησυχία. Η πρώτη ανησυχία που καταγράφηκε σε σχέση με άλλες ήταν η παραπληροφόρηση. Στην τεχνητή, με βάση τεχνητή νοημοσύνη, και βεβαίως παραπληροφόρηση υπονομεύει τη δημοκρατία. Και την υπονομεύει πολλαπλά, γιατί και από τη μία πλευρά μπορεί να έχει επιπτώσεις στο πώς ο καθένας γίνεται λήπτης μιας πληροφορίας. Ξέρετε, αν δώσουμε την ίδια, ακόμα και στο ChatGPT, ας πούμε, αν δώσουμε το ερώτημα για ένα πρόσωπο, δεν θα σου δώσει την ίδια πληροφορία που θα δώσει σε μένα. Και δεν θα τη δώσει, γιατί ταυτόχρονα θα έχει γίνει ένα αντίστοιχο profiling των δικών σας ενδιαφερόντων και των δικών μου. Ήδη αυτό εκλοβίζει και προδιαγράφει το τι πληροφορία θα πάρει ο καθένας μας. Και τότε, και βεβαίως συμβάλλει ακόμη περισσότερο, δεν ξεκίνησε με τεχνητή νοημοσύνη αυτό συνέβαινε ήδη.
1: Σωστά.
0: Συμβάλλει ακόμη περισσότερο στη διάδοση ψευδών ειδήσεων που, λογαριασμών που δεν υφίστανται και που πολλαπλασιάζουν μια πληροφορία και δημιουργούν εντυπώσεις, και πρέπει να πούμε ότι μπορεί να επηρεάσουν τα αποτελέσματα εκλογών, δημοψηφισμάτων κλπ. Και έχουμε ήδη τέτοια παραδείγματα.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες? Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
4: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
3: Κάτσενος Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
5: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρο Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρο Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρο Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
4: Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργικότητα. ψυχική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
6: Το Μαρούσι στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα. Στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία. Στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο. Στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Στόχος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ανέφερε μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για άλλα μέτρα το 2026. Αύριο, στη μία μετά το μεσημέρι, θα γίνει η εξειδίκευση των ενεργειακών μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο. Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε αυτή τη φορά στην Τίνο. Ένα 14χρονο κορίτσι συνεπιβάτη στο πατίνι, το οποίο οδηγούσε συνομήλικη της, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού. Ο οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού φέρεται να τραυματίστηκε λιγότερο σοβαρά. Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στη Σαξονία και την νίκη των ακροδεξιών της ΑΕΦΤ. Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν απόψε στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραντεμβούργου, ζητώντας να σταματήσουν την ΑΕΦΤ. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 9 το βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Ασπροκλησία Καλαμπάκας. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στην υψηλή Ράχη Δράμας, ενώ βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στην περιοχή Μακρικά Παιδείας. Στη σύλληψη ενός 33χρονου, ο οποίος κατηγορείται για μπορεί δύο 16χρονων κοριτσιών με σκοπό τη γενετής εκμεταλλευσή τους, προχωρήσαν οι αρχές. Τα ραντεβού προγραμματίζονταν μέσω ηλεκτρονικών αγγελιών που αναρτούσε ο 33χρονο σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Sky 100,3 στιγμιότυπα. Μετά τα μεσάνυχτα ανοίγουμε γραμμές 2-10-48-001-174 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού. Skyradio.gr ιστοσελίδα. Γράφει ο ακροατής Ροσμάκης. Δεν έχω ακούσει ποτέ να θίγετε εσείς ή συνάδελφό σας το θέμα ότι ενώ οι Τούρκοι υπήκοοι αγοράζουν να φύγουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, οι Έλληνες υπήκοοι απαγορεύεται να αγοράσουν στην Τουρκία. Αγαπητέ κύριε Μάκη, σας παραπέμπω σήμερα στην πρωινή εκπομπή του Sky 11 με 12, όπου οι δύο συνάδελφοι ξέθεσαν αυτό το ζήτημα, πως οι μουσουλμάνοι και οι Τούρκοι έχουν δυνατότητα να αποκτούν περιουσία στην Ελλάδα και τα ζητήματα που προκύπτουν από αυτό το, από αυτή την τάση η οποία διαμορφώνεται. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο. Καλύτερα να ακούτε περισσότερες ώρες για να έχετε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Αν θέλετε, δεν πειράζει. Πάντως, εμείς έχουμε την διάθεση και τη δυνατότητα να τοποθετούμαστε για όλες τις εκπομπές. Οπότε, στην εκπομπή και μαζί και χώρια έγινε το σχόλιο από τον Γιώργο Μουρούτη, την παρουσιάζει μαζί με τον Δημήτρη Στούμπο, για τις αγορές των ακινήτων στην Θράκη και στην Μακεδονία. Αυτά. 2-10-48-001-174 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού. skyradio.gr η ιστοσελίδα. Και τώρα πάμε, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα 2-0. Γιατί αυτός είναι ο όρος, πέρασαν και 32 δισεκατομμύρια από τη χώρα και ένα στενοφόρο 30 ετών έστειλε η 6η υγειονομική περιφέρεια στο κέντρο υγείας του Αγίου Νικολάου στη Μάνη. Το όχημα αυτό φέρει εμφανή τα σημάδια του χρόνου και έχει καταγράψει σχεδόν 1.000.000 χιλιόμετρα στο κοντέρ του, το ασθενοφόρο. Για τους τοπικούς φορείς η επιλογή αυτή θεωρείται επικίνδυνη και κατάλληλη για την κάλυψη μιας τουριστικής περιοχής που απέχει περισσότερο από μια ώρα από τα νοσοκομεία της Καλαμάτας. Φανταστείτε με την και στην εκλογική περιφέρεια, τον Τόνι. Έτσι, τη στείλανε. Ο κύριος Δημήτρης Φαβατάς, πρόεδρος της ΑΔΔ Μεσσηνίας, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους αγρότες σας.
0: Ωραία. Λοιπόν, είναι τόσο παλαιό το όχημα, το ασθενοφόρο.
1: Πράγματι, το ασθενοφόρο είναι πάνω από 30 χρόνια. Έχει 1.000.000 χιλιόμετρα διανύσει. Ήταν παροπλισμένο στο κέντρο υγείας Πύλου, στο χωριό του Αντώνη. Στο χωριό του Αντώνη Σωμαρά. Το πήραν από εκεί το ασθενοφόρο αυτό και το στείλανε στο κέντρο υγείας για να εξυπηρετήσει μια τουριστική περιοχή, μια περιοχή που είναι στην ανάπτυξη, μια περιοχή που ξεπερνά τις 50.000 άτομα τους καλοκαιρινούς μήνες. Μιλάμε για Στούπα, Καρδαμίλη, για όσους γνωρίζουν και γνωρίζουν όλες αυτές τις περιοχές. Και στείλανε αυτό το ασθενοφόρο, το οποίο σήμερα να σας ενημερώσω και όλα και σε εσάς τώρα, αυτή τη στιγμή σήμερα είναι στο συνεργείο. Γιατί ήδη χάλασε. Το στείλαμε πριν μια εβδομάδα και είναι χαλασμένο. Αλλά δεν είναι μόνο ότι χάλασε μηχανικά. Το ασθενοφόρο αυτό δεν τηρεί και τις προϋποθέσεις για να μεταφέρει ασθενείς. Υπάρχουν προβλήματα μέσα στα μηχανήματα του ασθενοφόρου. Δεν λειτουργεί τίποτα. Με αποτέλεσμα, οι γιατροί, το Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, ήδη κάνει χαρτίσεις στην ΕΚΤ και στο Υπουργείο Υγείας και διαμαρτύρεται διότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να μεταφέρουν ασθενείς με αυτό το ασθενοφόρο. Από την πρώτη στιγμή αντιδράσαμε και είπαμε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα και πρέπει να βρεθεί λύση. Πληροφορούμε ότι θέλουν να στείλουν, γιατί χάλασε αυτό που στείλανε χθες, θέλουν να στείλουν κάτι αντίστοιχο από άλλο κέντρο υγείας του Μελιγαλά στο κέντρο υγείας Αγίου Νικολάου, που είναι κάτι αντίστοιχο.
0: Εμείς δηλαδή ζητάμε παλιό όχημα.
1: Παλιό. Εμείς ζητάμε το αυτονόητο. Όπως είπατε και εσείς, είναι μία ώρα από το νοσοκομείο της Καλαμάτας η απόσταση. Πρέπει να βρεθεί ένα ασθενοφόρο το οποίο να έρχεται. Να είναι ακριβή στην ώρα του, να έχει ασφάλεια και για τον ασθενή που μεταφέρει, αλλά και για τον γιατρό και για τον οδηγό που έχει μέσα. Δεν μπορούν να παίζουν με τα ανθρώπινα ζωή.
0: Και εδώ να σημειώσουμε ότι λόγω του τουρισμού έχουν αυξηθεί κατά πολύ οι επισκέψεις και ανθρώπων, ειδικά το Σεπτέμβριο, μεγάλης ηλικίας. Βάλτε και τους ηλικιωμένους που έρχονται, δηλαδή, έρχονται από την. Μου συνέβη περιστατικά από τη Γερμανία και ρωτάνε, αν συμβεί κάτι, υπάρχει ένα ασθενοφόρο και λες, όχι, παιδιά, δεν υπάρχει. Το πλησιέστερο είναι κάποια χιλιόμετρα και πρέπει
1: να. Η περιοχή εκεί έχει πάρα πολλούς μόνιμους Ευρωπαίους. Και από τη Γερμανία και από την Αγγλία. Πάρα πολλούς. Και αυτή τη στιγμή το φωτογραφίζουν και δυσφημούν τη χώρα μας.
0: Α, φωτογραφίζουν το παλαιό ασθενοφόρο.
1: Ακριβώς. Και δυσφημούν τη χώρα μας. Δεν επιτρέπεται στο Υπουργείο Υγείας να συμπεριφέρεται έτσι για τη χώρα μας. Είναι ντροπή αυτό που έγινε. Να σημειώσουμε εδώ.
0: Πόσο καιρό το έχετε πει, κύριε Φαβατά?
1: 10 μέρες τώρα. Από τις 27 Αυγούστου που έγινε που το στείλανε εκεί πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο ήταν, ήταν παροπλισμένο.
0: Και το γνώριζαν προφανώς.
1: Και το γνώριζαν φυσικά. Να σημειώσουμε όμως εδώ ότι πριν από 6-7 μήνες περίπου και το νομαρχιακό τμήμα αλλά και οι φορείς της πόλης είχαν κάνει μια μεγάλη κινητοποίηση στο κέντρο υγείας, γιατί είχε σοβαρά προβλήματα. Είχε έλλειψη γιατρών, δεν είναι μόνο το ασθενοφόρο. Υπάρχει έλλειψη γιατρών, νοσηλευτών και το κέντρο υγείας υπολειτουργεί. Ταυτόχρονα το ασθενοφόρο το οδηγούν άνθρωποι που είναι στο στρατό. Με αποτέλεσμα αυτοί οι άνθρωποι να μην μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες σε έναν άνθρωπο που τους χρειάζεται, σε έναν ασθενή που τους χρειάζεται. Γι' αυτό εμείς διαμαρτυρόμαστε. Από την πρώτη στιγμή αντιδράσαμε στην απόφαση αυτή. Επαναλαμβάνω, το συγκεκριμένο ασθενοφόρο αυτή σήμερα είναι στο συνεργείο, χάλασε, έχει μηχανική βλάβη και προσπαθούν να στείλουν τώρα κάτι αντίστοιχο. Εμείς ζητάμε να είναι σύγχρονο, να έχει τα μηχανήματα που χρειάζονται όλα μέσα και να είναι και μηχανικά να είναι πολύ καλό, ώστε να φτάνει στην ώρα του. Δεν μπορεί να κάνει 3 φορές και 4 παραπάνω από την ώρα που χρειάζεται να μεταφέρει ένα ασθενή. Γιατί στην περιοχή εκεί έχουμε και πάρα πολύ επισκεψιμότητα, έχουμε έναν δρόμο ο οποίος πολλές φορές υπάρχουν ατυχήματα, υπάρχουν τροχαία. Πρέπει ο ασθενής να μεταφέρεται άμεσα στο πλησιέστερο νοσοκομείο, που είναι το νοσοκομείο της Καλαμάτας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το παρακολουθήσω.
1: Να είστε καλά.
0: Δημήτρης Παπατάς, πρόεδρος ΑΔΔ Μεσσηνίας.

0: Σε αθλητική επικαιρότητα μας έρχεται και μια πληροφορία από την Λευκάδα. Ο Αλέξανδρος γράφει ότι πριν από λίγο έγινε σεισμική δόνηση στη Λευκάδα στις 11:31 πρώτα λεπτά, ενημερώνει ο Αλέξανδρος. Πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε πώς διαμορφώνεται η αθλητική επικαιρότητα. Η επόμενη μέρα μετά την χθεσινή αγωνιστική με τον Παναθηναϊκό να κερδίζει δίκαια 3-1 τον ΠΑΟΚ και τον παίκτου της ομάδας Θεσσαλονίκης, τον Γιαννούλη, να έχει υποστεί ένα διάστραμα προς το τέλος του αγώνα, τον οποίο τον αναγκάζει να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης. Αλλά η ξεχωριστή στιγμή, κυρίες και κύριοι, ήταν όταν ο παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Αζεντίν Ουναΐ, επισκέφθηκε τον συνάδελφό του και συμπατριώτη του Μαροκινό, τον Ελκαμπή, στο νοσοκομείο για να του εκφράσει τις ευχές του, καθώς ο εξαιρετικός παίκτης του Ολυμπιακού μετά από ένα πολύ σοβαρό ατύχημα που είχε κατά τη διάρκεια του αγώνα θα παραμείνει καθυλωμένος στο κρεβάτι του νοσοκομείου για αρκετούς μήνες. Ήδη έχει χειρουργηθεί στο πόδι, τον επισκέφτηκε και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης, ενώ το μήνυμα έρχεται σε αθλητικό επίπεδο από το συμπεριστού τον Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος μετά το τέλος του αγώνα πήγε, κυρίες και κύριοι, και είδε από κοντά τον Ελκαμπή, και εδώ καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά είναι τη σημασία και την αξία του αθλητισμού. Βεβαίως στα τοξικά social media υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι επιχαίρουν του τραυματισμού του εξαιρετικού αυτού παίκτη και αντιλαμβάνεται κανείς το πόσο έχει εισχωρήσει αυτή η τοξικότητα στα γήπεδα από ανθρώπους που δεν αντιλαμβάνονται ότι πάνω απ' όλα τι έχει σημασία να είναι οι άνθρωποι υγιείς. Μετά θα φορέσουν τη φανέλα και θα αγωνιστούν στο γήπεδο. Αλλά δεν είναι ανάγκη. Όχι, δεν είναι ανάγκη. Αυτή η συμπεριφορά τους είναι άθλια, είναι προσβλητική και υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα πλέον με αυτή την χρήση με τους τοξικούς στα social media. Στον Ολυμπιακό έχουμε εντάσει σε θύρα 7, απευθύνεται στο Μιντιλίμπαρ και λέει ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι αυτός που πρέπει, απαγορεύεται να χαρίσουμε το πρωτάθλημα. Είναι ένα μήνυμα με ξεκάθαρες αχμές προς τον προπονητή του Ολυμπιακού από την θύρα 7, διότι και οι θύρες ανακατεύονται στην όλη ιστορία του ποδοσφαίρου. Άλλες φορές δεν ελέγχονται καθόλου από τους προέδρους. Άλλες φορές όμως έχουν τις διασυνδέσεις. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι αυτή η ανακοίνωση θύρας 7 έχει στόχο προσήλωση. Και συμφώνησε με Γιάκιτς ο ΠΑΟΚ. Αναμένεται στην Θεσσαλονίκη ο Κροάτης αμυντικός μέσος για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Σκέπεται συνέχεια, διότι κυρίες και κύριοι, αύριο η ΑΕΚ δίνει τον πρώτο αγώνα για την League Phase του UEFA Champions League. Αντιμετωπίζει στο δρόμο της την πρεμιέρα την LASK Linz και θέλει να μπει με το δεξί σε αυτή την αναμέτρηση αύριο, που ο μήνας θα έχει 8 Σεπτεμβρίου του 2026 και θα είναι η πρώτη, θα είναι η πρεμιέρα της ΑΕΚ στο UEFA Champions League. και 44 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα Sky 100,3. Σε λίγο θα συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη. Από τη Γαλλία έρχεται η είδηση. Ο Μανουέλ Μακρόν ζητά την απαγόρευση, η ευρωπαϊκή απαγόρευση στα social media για τους νέους κάτω των 15 ετών. Αυτό το έχει προτείνει και η ελληνική κυβέρνηση. Σιγά σιγά, όπως φαίνεται, είναι ένα ζήτημα εχμής, διότι πολλά προκύπτουν μέσα από την ιστορία των social media. Και αυτός ο κατηγορούμενος 33χρονος για εμπορία ανήλικων κοριτσιών αναρτούσε τις αγγελίες του στο διαδίκτυο, σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου, σύμφωνα τουλάχιστον με την αστυνομία. Αυτό το θέμα θα το δούμε σε λίγο, όπως και την καταγγελία για έναν βιασμό επί σειρά 3 ετών σε μια γυναίκα. Η γυναίκα εκείνη προχώρησε στην δημόσια καταγγελία για έναν άνθρωπο ο οποίος στο χώρο του εκπέμπει κύρος και θεωρείται από τους ανθρώπους που πασχίζουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οπότε αντιλαμβάνεστε κυρίες και κύριοι ότι μετά τα μεσάνυχτα σας περιμένουμε όλες και όλοι στον αέρα. 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr και ιστοσελίδα κοινωνία επικοινωνία sky100.3 μετά τα μεσάνυχτα όλοι στις γράμμες. Και πάμε να συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη με ένα από τα θέματα που έχει ανεβάσει το sky.gr.
1: Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θα πάμε λίγο στην Πολωνία, γιατί σήμερα έγινε μια διαδήλωση εκεί. Αν μη τι άλλο, ήταν κάπως διαφορετική από τις συνηθισμένες. Διότι διαδήλωσαν περίπου 30 ρομπότ. 30 ρομπότ διαδήλωσαν. Ναι, καλά ακούσαμε. Ρομπότ. Βγήκαν λοιπόν μπροστά από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής της Πολωνίας, κρατούσαν σημαίες, υπήρχαν μεγάφωνα, ακούγονταν μέχρι και συνθήματα και γενικά προσπάθησαν να θυμίσουν κάτι που ίσως είναι λίγο άβολο να το συνειδητοποιούμε, ή και όχι τόσο άβολο, ότι η τεχνολογία αυτή δεν είναι πλέον σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι ήδη εδώ. Έτσι. Και όπως είπα, Βασίλη, ακούστηκαν και κάποια συνθήματα, με συγκεκριμένα αιτήματα. Κάποια από αυτά: ας υπερασπιστούμε τις θέσεις εργασίας, ήρθε η ώρα να οριστούν κανόνες και μην περιμένετε, αλλά ρυθμίστε. Τώρα, νομίζω και το απόλυτα και το ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι ότι δεν μιλάμε μόνο για ένα είδος ρομπότ. Δηλαδή, στη διαδήλωση αυτή υπήρχαν δίποδα, και δίποδα ανθρωποειδή ρομπότ, μέχρι και τετράποδα, έτσι, που έμοιαζαν με σκύλους. Δηλαδή, αν περνούσε από το δρόμο, μάλλον θα αναρωτιώσουν αν βρίσκεσαι σε κάποια ταινία επιστημονικής φαντασίας, αλλά ήταν πραγματικό το σενάριο. Μάλιστα, υπήρχε, ξέρεις, και ένα από τα ανθρωποειδή ρομπότ, το οποίο λεγόταν Agibot A3, Agibot Α3 δηλαδή. Το είπε μάλιστα και πολύ χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους. Είμαστε εδώ για να δείξουμε ότι αυτή η τεχνολογία είναι ήδη μία πραγματικότητα. Αυτή, νομίζω, είναι και η πιο ενδιαφέρουσα διάσταση όλης αυτής της ιστορίας. Έχεις ανθρώπους να βάζουν τα ρομπότ να διαδηλώνουν για τους ανθρώπους. Υπαρκτός ο ρεαλισμός, έτσι, αν μη τι άλλο.
0: Κόκκινα ρομπότ.
1: Ορίστε.
0: Κόκκινα ρομπότ.
1: Ναι. Να σου πω για την ιστορία ότι η διαδήλωση αυτή οργανώθηκε από μια πρωτοβουλία που λέγεται Democratism, δημοκρατικοποίηση ενδεχομένως, αν θα πρέπει να κάνουμε μια ελεύθερη απόδοση. Και ο στόχος της είναι να ανοίξει μια κουβέντα για τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες του αυτοματισμού, ο οποίος πλέον βεβαίως ενισχύεται πάρα πολύ και από το AI, έτσι. Δεν είναι αν θα έχεις δηλαδή περισσότερα ρομπότ στους δρόμους, δεν είναι αυτό το ερώτημα. Το ερώτημα το οποίο θα μπορούσε να αναρωτηθεί κάποιος, ξέρεις, είναι τι θα γίνει με τις δουλειές μας, για παράδειγμα. Γιατί μέχρι σήμερα, όταν μιλάμε για αυτοματοποίηση, σκεφτόμαστε, εντάξει, ότι μια μηχανή θα αντικαταστήσει έναν άνθρωπο σε μια δουλειά που είναι χειρονακτική. Ξέρω εγώ, εργοστάσιο, παραγωγή, αποθήκη. Αλλά νομίζω τώρα τα πράγματα αλλάζουν. Διότι η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει και σε δουλειές που θεωρούσαν ότι απαιτούν ανθρώπινη σκέψη. Ανάλυση, προγραμματισμό, μετάφραση, νομική έρευνα, εξυπηρέτηση. Είναι, ξέρεις, ένα από τα ηθικά αυτά ερωτήματα. Και αυτό φοβάται και, δεν το λέω τυχαία αυτό, αυτό το φοβάται και ο διοργανωτής της συγκεκριμένης διαδήλωσης. Γκρέγκορ Κούλης, το όνομά του, λέει ότι θέλει να εξεταστεί το ενδεχόμενο αντικατάστασης ανθρώπων ταυτόχρονα από ανθρωποειδή ρομπότ και από την τεχνητή νοημοσύνη στα πνευματικά επαγγέλματα. Και έχει μάλιστα και μία φράση που είναι αρκετά σκληρή, αλλά βάζει το ζήτημα στην ουσία του. Λέει, εάν ένα τέτοιο ρομπότ είναι αρκετές φορές πιο αποτελεσματικό και φθηνότερο, ελάχιστοι διευθυντές επιχειρήσεων θα πούν θα συνεχίσουν να προσλαμβάνω ανθρώπους. Κοινικό, αν δεν στη γνώμη μου, έτσι, για να μιλάμε ειλικρινά.
0: Θα έχουμε πολλά πράγματα να δούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Ο Στεφάνος Νικολαίδης. Στιγμιότυπα Sky 100,3 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, αφήνει τον όνομα του ματεπώνυμο και τηλεφωνικό αριθμό και βγαίνετε στον αέρα. Ο Γιώργος Χαπουλάκης σχολιάζει, θα απαντήσει στο φίλο ακροατή. Ήρθαν φέτος περισσότεροι από 260.000 Τούρκοι τουρίστες μόνο σε Χίο, Λέσβος, Σάμο και άφησαν τα αρέα τους χρήματα. Στηρίζονται την τοπική οικονομία και τον τουρισμό μας, δηλαδή είναι καλοί οι Τούρκοι όταν έρχονται ως τουρίστες και κακοί όταν έρχονται σαν αγοραστές ακινήτων. Ελεύθερη αγορά έχουμε, είναι το σχόλιο του Γιώργου Χαπουλάκη και αν θέλετε και εσείς να τοποθετηθείτε. Εδώ είμαστε στον αέρα του σταθμού. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται στην Γερμανία μετά το σοκ από το νεοναζιστικό κόμμα, το οποίο επανέρχεται στην εξουσία ως εναλλακτική για την Γερμανία. Τα χειρότερα όσο φαίνεται είναι μπροστά μας. 5 διδάγματα από τις εκλογές στη Σαξονία. Αν χάλετε στο ρεπορτάζ, ο Γιάννης Παπαδημητρίου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
2: 5 βασικά συμπεράσματα από τις εκλογές της Σαξονία-Ανχάλτ που προκάλεσαν σάλο σε όλη την Ευρώπη. Πρώτο συμπέρασμα, οι εκλογές ήταν μια προσωπική ήττα για τον χριστιανοδημοκράτη καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος το 2018, πολύ πριν γίνει καγκελάριος, είχε υποσχεθεί να μειώσει κατά το ίμιση τα ποσοστά της AfD. Αυτό που συνέβη όμως στις εκλογές της Σαξονίας-Ανχάλτ ήταν ότι μειώθηκαν κατά το ίμιση τα ποσοστά των ίδιων των χριστιανοδημοκρατών. Δεύτερο συμπέρασμα, μόνο με το μεταναστευτικό δεν κερδίζει εκλογές. Προετών ο καγκελάριος είχε εξαγγείλει μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, την οποία ο Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάνδρ Ντόμπριν τυλοποίησε με επιτυχία, κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, για παράδειγμα από τη σημαντική μείωση των νεοαφιχθέντων και των αιτήσεων ασύλου. Αυτό όμως δεν στάθηκε αρκετό για να κερδίσουν οι χριστιανοδημοκράτες τις προτιμήσεις των ψηφοφόρων στη Σαξονία-Ανχάλτ, ένα ομόσπονδο κρατήδιο που ούτως ή άλλως καταγράφει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά αλλοδαπών σε όλη τη Γερμανία. Τρίτο συμπέρασμα, It's the Economist, stupid, για να θυμηθούμε το προεκλογικό σλόγγαν του Bill Clinton. Στα ανατολικά κρατήδια της Γερμανίας ήταν εξαιρετικά έντονες οι αντιδράσεις για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση του καγκελάριου Μέρτς, που προβλέπει την κατάργηση της σύνταξης στα 63, ακόμη και μετά από 45 έτη απασχόλησης. Οι ανατολικογερμανοί έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο ζήτημα αυτό, καθώς πολλοί είχαν ξεκινήσει τον εργασιακό τους βίο με βάση τα όσα ίσχυαν επί κομμουνιστικού καθεστώτος σε μικρή ηλικία με εξαιρετικά χαμηλούς μισθούς.
3: Τέταρτο συμπέρασμα, όταν κινητοποιείς νέους ψηφοφόρους, κερδίζεις εκλογές. Λένε συνήθως ότι η χαμηλή προσέλευση και τα υψηλά ποσοστά αποχής ευνοούν τις ακραίες πολιτικές δυνάμεις. Στη Σαξονία-Ανχάλτ συνέβη το αντίθετο. Το ποσοστό συμμετοχής έφτασε το 75%. Αλλά αυτό δεν εμπόδισε την AfD να πανηγυρίσει το υψηλότερο εκλογικό ποσοστό της τα τελευταία 10 χρόνια σε τοπικές εκλογές στη Γερμανία. Περισσότεροι από 170.000 άνθρωποι που απήχαν το 2021 προσήλθαν στις κάλπες αυτή τη φορά για να ψηφίσουν την AfD. Πέμπτο συμπέρασμα, οι έκτακτες περιστάσεις απαιτούν έκτακτα μέτρα. Σε μια συνέντευξη που μάλλον πέρασε στα ψηλά το Σάββατο, ο Πρωθυπουργός της Βαβαρίας και πρόεδρος των συγκυβερνών των χριστιανοκοινωνιστών Μάρκου Ζέντερ δήλωσε για πρώτη φορά με αφορμή τις εκλογές στη Σαξονία-Ανχάλτ ότι δεν αποκλείεται ένα σενάριο ανοχής από πολιτικά κόμματα για τα οποία θα ανατριχιάζαμε στο παρελθόν. Πρόσκληση άτυπης συνεργασίας προς το κόμμα της αριστεράς προκειμένου να αποτραπεί η εκλογή πρωθυπουργού από τις τάξεις της AfD. Ο χρόνος θα δείξει.
0: Χρόνο, οπότε φαίνεται δεν έχουμε πάρα πολύ. Στιγμιότυπα Sky 100,3 210 48 00, 170 ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, skyradio.gr ιστοσελίδα. Όταν δεν βελτιώνεται η ζωή των πολιτών στην καθημερινότητά τους με διάφορες προφάσεις, οικονομοτεχνικά στοιχεία, όταν οι άνθρωποι εξαντλούνται στην δουλειά, ψάχνουν λοιπόν να βρουν μετά κάποιον να το επιρρύψουν όλη την ευθύνη, και ενώ γνωρίζουν από την ιστορία ή και έχουν προδιάθεση σε σχέση με τις αντιλήψεις, τους είναι πολύ πιο εύκολο να επιστρέψουν σε πρωτόγονες αλλά και ταυτόχρονα νέου τύπου φασιστικές αντιλήψεις για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Κυριολεκτικά είναι η οικονομία, και αυτό θα πρέπει να το είχαν καταλάβει στην Γερμανία όταν η Άγγελα Μέρκελ δεν τιμώρησε μόνο την Ελλάδα αλλά ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Νότο, υποβάλλοντας σε λιτότητα. Αυτή η λιτότητα, αφού δεν είχαμε να αγοράσουμε γερμανικά αυτοκίνητα, κυρίες και κύριοι, γιατί κάναν περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, κάποια στιγμή γύρισε μπούμερανγκ και επέστρεψε στην χώρα τους, όπου σε ένα τμήμα του πληθυσμού, γιατί να το κρύψουμε ένα άλλο, που θα λέει και ο επίτιμος, υπάρχει αυτή η προδιάθεση στο ναζισμό. Δεν ξεριζώθηκε παρά τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν τα επόμενα χρόνια μετά τον πόλεμο. Όταν η σοσιαλδημοκρατία με τους χριστιανοδημοκράτες δεν μπορούν να βρουν λύσεις, τότε ξεπηδάει το αυγό του φασισμού. Εδώ στην Ελλάδα θυμηθείτε τι έγινε με τον ναζιστικό μόρφωμα, όταν σε μία νύχτα ο Ο Γιώργος Παπανδρέου, αν και πήρε ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή, παραιτήθηκε και δημιουργήθηκε η συνεργασία χωρίς εκλογές του ΠΑΣΟΚ με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τη Νέα Δημοκρατία με τον Αντώνη Σαμαρά και ο λαός με τον Γιώργο Καρατζαφέρη και τους βουλευτές που συνέχεια πήγαν στη Νέα Δημοκρατία. Τότε έκανε τη σκληρή εμφάνισή της στο νοσηστικό μόρφωμα. Για σκεφτείτε ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές ξανά σήμερα. Στιγμιότυπα σκά 100,3. Για καλό σκοπό τώρα, για κυρίες και κύριοι, επόμενη αναφορά. Συγκεντρώνουμε σχολικά ίδια τα παιδιά των πολυτεχνών οικογένειών το Σάββατο το 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε οργανώνει μια δράση συγκέντρωση σχολικών ειδών για τα παιδιά των πολυτεχνών οικογενειών της Αττικής. Ας βοηθήσουμε ώστε κανένα παιδί να μην στερηθεί τα απαραίτητα για το σχολείο. Τα σημεία συνάντηση είναι στη Γλυφάδα, στην πλατεία, στην Αγία Παρασκευή, στην κεντρική πλατεία. Στο Μαρούσι, στον ΙΣΑΠ κάτω από τη γέφυρα, στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά από το Δημαρχείο, στο Περιστέρι, την πλατεία Περιστέρι, κοντά στο σταθμό του μετρό. Μπορούμε να προσφέρουμε καινούργια σε άρεση κατάσταση σχολικά είδη, όπως σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και στυλό και δεν ξέρω.
4: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Prevezatoday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
5: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
4: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
5: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
4: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
5: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
4: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
5: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
4: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
5: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
5: Software Lab, η viral επιλογή. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
4: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χωρίς με άποψη και διαχρονικό design.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίτης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάντι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσανικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Στόχος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και εξειδικεύτηκαν σήμερα από το Οικονομικό Επιτελείο ήταν να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ανέφερε μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Χαρακτήρισε τον Κουμπαρά για τη νέα γενιά μεταρρύθμιση και όχι μέτρο, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για άλλα μέτρα το 2026. Σήμερα, στη μία μετά το μεσημέρι, θα γίνει εξειδίκευση των ενεργειακών μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο. Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε αυτή τη φορά στην Τίνο. Ένα 14χρονο κορίτσι που ήταν συνεπιβάτη στο ηλεκτρικό πατίνι το οποίο οδηγούσε μια συνομήλικη της, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο παιδών Αγλαία Κυριακού. Το τροχαίο σημειώθηκε την Κυριακή το απόγευμα στην Τίνο. Ο οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού φέρεται να τραυματίστηκε λιγότερο σοβαρά. Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν απόψε στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραντεμβούργου, το σύμβολο της Γερμανικής Επανένωσης, ζητώντας να σταματήσουν την ΑΕΦΤΕ. Η αστυνομία του Βερολίνου έκανε λόγο για 5.000 συμμετέχοντες, ωστόσο η συνδιοργανώτρια οργάνωση πολιτικής κινητοποίησης, σε ανακοίνωσή της, υπολόγιζε τους διαδηλωτές στις 14.000. Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε χθες ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στη Σαξονία και την νίκη των ακροδεξιών της ΑΕΦΤΕ. Τα πράγματα έχουν αλλάξει όχι μόνο στη Σαξονία αλλά σε όλη τη Γερμανία, πρόσθεσε ο καγκελάριος και έκανε λόγο για την πιο σοβαρή εκλογική ήττα που έχει υποστεί το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα εδώ και δεκαετίες. Σε 5 παραβάσεις, 4 παραβιάσεις και 1 εμπλοκή προχώρησαν 5 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων τα 2 οπλισμένα σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. Εν τω μεταξύ, σε νέες δηλώσεις του, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού του Συμβουλίου, ανέφερε: «Δεν θα μείνουμε άπραγοι και να παρακολουθούμε εχθρικές ενέργειες στην περιοχή μας που αποσκοπούν στην περικύκλωση της χώρας μας». Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κλείνει το γερμανικό γενικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη ως αντίπεινα για την απόφαση του Βερολίνου να κλείσει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη και ένα ρωσικό πολιτιστικό κέντρο στο Βερολίνο. Η Γερμανία έλαβε τα δικά της μέτρα αφού κατηγόρησε τη Μόσχα για απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο Λειψίας, μια κατηγορία που η Ρωσία χαρακτήρισε ως παράλογη επινόηση. Στη Βρετανία, η κυβέρνηση καταδίκασε χθες την απόπειρα διαδηλωτών να εμποδίσουν την αποβίβαση μεταναστών στο Πόρτσμουθ στη Νότια Αγγλία. Οι τοπικές αρχές φοβούνται το άνοιγμα μιας νέας μεταναστευτικής διαδρομής από τη Γαλλία, δυτικότερα των συνηθισμένων διαδρομών. Η Βρετανική ακτοφυλακή διέσωσε πελεούμενο, στο οποίο επέβαιναν 140 άτομα, το οποίο είχε αναχωρήσει από τη Γαλλία, από περιοχή δυτικά του κόλπου του Σικουάνα. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 9 το βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Ασπροκλησιά Καλαμπάκας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά στην υψηλή ράχη δράμας, ενώ βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στην περιοχή Μακρικά Παευίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, σήμερα Τρίτη, σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Λακωνία, καθώς και σε Κρήτη, Κυκλάδες, Σκύρο, Κύθυρα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Στη σύλληψη ενός 33χρονου, ο οποίος κατηγορείται για εμπορία ανήλικων κοριτσιών με σκοπό τη γενετήση εκμετάλλευσή τους, προχώρησε αστυνομική της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων. Ο 33χρονος, τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούνιο, φέρεται να είχε στρατολογήσει 2 16χρονες και να προγραμμάτιζε συναντήσεις τους με πελάτες. Τα ραντεβού προγραμματίζονταν μέσω ηλεκτρονικών αγγελιών που αναρτούσε ο ίδιος σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου, σύμφωνα με την αστυνομία. Κατά πληροφορίες, ο 33χρονος εισέπρατε τα χρήματα από τα ραντεβού δίνοντας στις 2 16χρονες ένα χαρτζιλίκι. Ένα ευρωπαϊκό κείμενο που θα απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των χρηστών μικρότερων των 15 ετών για την προστασία όλων των παιδιών της Ένωσης ζητά με επιστολή του ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Η κατάσταση επήγει, αναφέρει, και προσθέτει ότι η επαλήθευση της ηλικίας πρέπει να βασίζεται σε ένα σύνολο ισχυρών εθνικών και ευρωπαϊκών λύσεων που σέβονται τους κανόνες της προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Επίσης, ζητά αυτό το ευρωπαϊκό κείμενο να επιτρέπει τη στόχευση και τη σαφή ρύθμιση εθιστικών λειτουργιών και την εισαγωγή προτύπων ασφαλείας από προεπιλογή, όπως για παράδειγμα τα χρονικά όρια χρήσης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 με 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά έως 32 με 35 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Κουφόπουλο.

Επικοινωνία, επικοινωνία Sky 100,3, στιγμιότυπα 2-10-48-0-0-170-4. Το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr. Η ιστοσελίδα, ανοίγουμε γράμμα, σας περιμένουμε όλους και όλες στον αέρα.

και δύο ιστορίες με κοινό παρανομαστή, την σεξουαλική κακοποίηση στη μία περίπτωση. Υπάρχει η εμπορία ανήλικων κοριτσιών. Στην άλλη περίπτωση, ο φερόμενος ως κακοποιητής βιαστής είναι ένα πρόσωπο το οποίο περιγράφεται από όσους το γνωρίζουν ως άνθρωπος αντιφασίστας, αντισεξιστής και γενικότερα στην πλευρά του αντί. Ξεκινάμε με την πρώτη είδηση, την έχετε ακούσει. Η αστυνομική της υποδιεύθυνσης προστασίας ανηλίκων συνέλαβαν έναν 33χρονο, ο οποίος κατηγορείται για εμπορία ανήλικων κοριτσιών με σκοπό την γενετήσια εκμετάλλευσή τους. Ο 33χρονος, τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούνιο, φέρεται να είχε στρατολογήσει 2-16χρονες και να προγραμμάτιζε συναντήσεις τους με πελάτες. Τα ραντεβού προγραμματίζονταν μέσω ηλεκτρονικών αγγελιών που αναρτούσε ο ίδιος σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου, σύμφωνα με την αστυνομία. Κατά πληροφορίες, ο 33χρονος έπαιρνε τα χρήματα τα ραντεβού, αφήνοντας στις 2-16χρονες κάποια ελάχιστα χρήματα. Και αντιλαμβάνεστε κανείς, αντιλαμβάνεστε κυρίες και κύριοι, πόσο έχει προχωρήσει η ελληνική κοινωνία σε αυτά τα θέματα εντός εισαγωγικών, τη χειδαιότητα που έχουν ορισμένοι να διαβάζουν αυτές τις αγγελίες και να δέχονται να συνευρεθούν ερωτικά με 2-16χρονα κορίτσια. Διότι δεν είναι μόνο από τη μία ο 33χρονος, ο οποίος στρατολόγησε τα ανήλικα κορίτσια, είναι και άλλοι. Είχαμε πρόσφατα την περίπτωση στον Κολωνό με το μικρό κορίτσι και τους υπόλοιπους που περνούσαν από το συγκεκριμένο χώρο. Υπόθεση που γρήγορα ξεχάστηκε, όπως εκεί επίσης και οι άλλοι με τον γνωστό ηθοποιό που μαζί με άλλους, αλλά κυρίως εκείνος, είχε αυτή τη διάθεση απέναντι στις νέες γυναίκες, συναδέλφους του, για να μπορέσουν να προχωρήσουν στο θέατρο και στο κινηματογράφο. Τα ξεχνάμε όλα πάρα πολύ εύκολα. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι ξανά μπροστά μας, και αφού δεν θέλουμε να μάθουμε, και αφού το φαινόμενο της ατιμωρησίας σαρώνει την ελληνική κοινωνία, αυτά είναι και τα αποτελέσματα. Έρχεται όμως τώρα μια καταγγελία που έχει δημοσιευθεί στο athensindymedia.org, είναι η ιστοσελίδα του αναρχικού χώρου. Είναι μια πολυσέλιδη καταγγελία η οποία είναι από μια γυναίκα, δεν αναφέρει το όνομά της, δεν αναφέρει και τον κακοποιητή Παύλα, κάτι που τον οποίο τον κατηγορεί ως βιαστή. Θα στα μεταφέρω εν συντομία. Τον γνώρισε το 2022, έχερε εκτίμηση στην δουλειά του και έβρισκε η γυναίκα συναρπαστική αυτή την εργασία και ήθελε και εκείνη να την κάνει. Περιγράφει την πρώτη επαφή, συνάντηση, η οποία οδήγησε σε επαφή μετά από κοινωνική έξοδο, επαφή στην πραγματικότητα σε βιασμό, αλλά εκείνη η γυναίκα που πήρε το θάρρος μετά από 3 χρόνια να το καταγγείλει, δεν αισθάνθηκε ότι εκείνη έφταιγε. Εισαγωγικά, δεν είχα σκοπό να τον ξαναδώ, ήθελα να κλειστώ στο καβούκι μου παγωμένη. Πριν προλάβω να επιστρέψω στο σπίτι, με βάρισε με μηνύματα πως είμαι θεά, είμαι καλό παιδί, το αρέσω πολύ και δεν μπορεί να με βγάλει από το μυαλό του. Φράση κλισέ που όμως μέσα στην ανάγκη μου για λίγη προσοχή της πίστεψα. Ο σημαντικός και διάσημος έδινε σημασία σε μένα, την ασήμαντη με την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση στο πάτωμα εκείνη την εποχή. Έκλεινα τα μάτια μου σε αυτό που έγινε, κολακεύτηκα, έπεισε τον εαυτό μου πως το ήθελα, προσπαθώντας με αυτόν τον στρεβλό τρόπο να δώσω συνένεση εκ των υστέρων. Όμως δεν είχα σκοπό να τον ξαναδώ. Ακολούθησε όμως, όπως γράφει, ψιστήρι, έγιναν πάρα πολλές άλλες συναντήσεις όπου ο άνθρωπος αυτός περιγράφεται ιδιαίτερα βίαιος και σκληρός και ασκώντας τρομακτική πίεση στην γυναίκα. Εισαγωγικά, ο χειρισμός ήταν αριστοτεχνικός, είχα γίνει το πιόνι του και δεν έφερνε αντίρρηση σε τίποτα και το ήξερε, γράφει δημοσίως. Όταν τολμούσα να φέρω αντίρρηση σε κάτι, έκανε μούτρα και δεν ήθελα να με δει. Αισθανόμουν ένοχη που τον είχα στεναχωρήσει. Ήμουν τρομοκρατημένη, αλλά μόλις πρόσφατα συνειδητοποίησα πως το φοβόμουν. Ακόμα τρέμω στη σκέψη του. Μου πήρε 3 χρόνια, αλλά πλέον έχω καταλάβει πως αυτό το δίποδο με βίαζε άγρια. Όχι μόνο σωματικά, αλλά και ψυχικά. Χωρίς να το καταλάβω, είχα γίνει το χαλάκι να σκουπίζει τα πόδια του και ως τέτοιο φερόμουν. Το κτίνος αυτό χρησιμοποίησε μια ευάλωτη γυναίκα, μια σκληρά εργαζόμενη μητέρα με μονογονική οικογένεια, βυθισμένη μες στο άγχος, κατάθλιψη, με μηδέν ψυχικό σθένος, για να βγάλει τη διαστροφή και την βία
που είχε μέσα του. Μυρίστηκε ένα ευάλωτο άτομο που πάλευε να βγει από τη μαυρίλα της κατάθλιψης και του έριξε μια κλωσιά να φτάσει στον πάτο. Και τα κατάφερε. Με εκδικόταν και με τιμωρούσε. Γιατί ήμουν πόρνη, όπως έλεγε. Είναι η άλλη λέξη στο κειμένο. Και με είχε πείσει πως το άκουζα. Το κάθαρμα δεν είχε ποτέ συνένεση για όσα έκανε. Δεν με είχε ρωτήσει ποτέ αν μου αρέσει πριν το κάνει. Ήταν τόσο βέβαιος που δεν θα τολμούσα να αντιδράσω. Και λέει παρακάτω, είχα αρχίσει να καταλαβαίνω πως όλο αυτό ήταν ένα λάθος. Κάτι με γέμιζε περισσότερες ενοχές για την κακή επιλογή μου. Τώρα δεν μπορούσα να καταλάβω τι είχε γίνει και πως δεν ήταν επιλογή. Άρχισα να βρίσκω δικαιολογίες για το πως να το αποφύγω όταν μου ζητούσε να πάω εδώ και εκεί. Οπότε η επικοινωνία αραίωσε, σταματήσαμε να είχαμε επαφή. Το ξαναείδα όμως στα λοιπάσματα, στον αντιφασιστικό Σεπτέμβριο που ήρθε και με χαιρέτησε. Μου χάιδεψε λίγο το πρόσωπο και μου έδωσε ένα δυνατό χαστούκι. Μου έδιασε το σαγόνι μου από τον πόνο και τρέχαν δάκρυα από τα μάτια. Έμενα να τον κοιτάζω όπως βολωμένη και συνέχεια έφτισε ροχάλα μέσα στο στόμα μου αφού με πήγεσε με τα δάχτυλά του να το ανοίξω. Μου ανέβηκε το στομάχι, καταπίνοντας τη ροχάλα, ήθελα να βγάλω τα σωθικά μου. Δεν σας περιγράφω άλλα. 3 χρόνια αυτή η γυναίκα έζησε με το φόβο, όπως γράφει, τις ενοχές και συγχυνόταν τον εαυτό της, δεν τολμούσε να μοιραστεί με κανένα ό,τι συνέβη. Ντρεπόμουν, όπως γράφει, όπως πολλές γυναίκες που τρώνε ξύλο, βιάζονται, κακοποιούνται και θεωρούν πως τον προκάλεσαν, πως ήταν οι ίδιες και ελπίζουν πως η επόμενη φορά θα είναι πιο ήπια. Όμως ποτέ δεν είναι. Η βία κλιμακώνει, γιατί αυτό που ερεθίζει όλα αυτά τα καθάρματα είναι να προκαλούν πόνο στο κορμί και στην ψυχή. Και όσο δεν ικανοποιούνται, προκαλούν και άλλο πόνο. Αυτά τα αρσενικά δίποδα, η επιτομή της πιο άγριας πατριαρχίας, ψάχνουν για ευάλωτα θύματα, οι γυναίκες που θα τολμήσουν να μιλήσουν. Όμως κάθε γυναίκα πρέπει να έρχεται για μια στιγμή που ο φόβος θα αλλάξει μεριά. Που η αϊπνία, η κρίση πανικού, η σκέψη αυτοκτονία θα αλλάξουν μεριά. Που τέτοια καθάρματα θα φοβούνται να βγουν στο δρόμο, γράφει η γυναίκα, η οποία περιγράφει αναλυτικά τις καταστάσεις που έζησε. Αυτόν τον φαύλο κύκλο, αυτήν την λούπα στην οποία βρέθηκε για 3 χρόνια με έναν άνθρωπο ο οποίος, όπως τον περιγράφει, είναι στην άλλη πλευρά των πολλών, δηλαδή είναι, θεωρείται αντιφασίστας, θεωρείται άνθρωπος αντισεξιστής, άνθρωπος που έχει έναν ισχυρό κοινωνικό πρόσημο, δηλαδή και δηλαδή στην άλλη πλευρά αυτούς που ξέρουμε ποιοι, που θεωρούμε ότι ξέρουν ποιοι είναι βιαστές και που είναι, τους έχουμε δει. Και εδώ έρχεται η μεγάλη συζήτηση ότι δεν υπάρχει πολιτικό πρόσημο στο βιαστή. Ο βιαστής μπορεί να είναι ο καθένας από αυτούς που έχουν επιλέξει να το κάνουν για όλους αυτούς τους λόγους. Δεν είναι πολιτική. Απλώς σοκάρει και την άλλη πλευρά, γιατί ήρθε εκεί που υπερασπίζεται αυτή η πλευρά τους άλλους ανθρώπους που είναι θύματα. Αυτά τα σοκαριστικά, κυρίες και κύριοι, για την κοινωνία. Δεν συζητήσουμε για τη woke agenda, τι λένε ο ένας, το λέει ο άλλος. Εδώ είναι η πραγματικότητα. Εδώ είναι η καταγγελία για άγριο βιασμό. 2-10-48-00-174 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Εδώ ταιριάζει το τραγούδι «Τα κούνια για καρφιά», γιατί κάθε φορά πρέπει να υπάρχει απάντηση σε αυτές τις συμπεριφορές όταν οι άνθρωποι αυτοί που τους κάνουν κακοποιητές δεν έχουν κανένα μα κανέναν δισταγμό να επαναλάβουν διαρκώς αυτό το μοτίβο, να έχουν ως υποχείριά τους γυναίκες τις οποίες τις κακοποιούν και στο σώμα και στην ψυχή. Μακροσκελής ο πρόλογος, δεν είναι καν πρόλογος, είναι περιγραφή μιας μαρτυρίας για έναν άγριο βιασμό και έρχεται να ταιριάξει εντός εισαγωγικών με την ιστορία του 33χρονου ο οποίος κατηγορείται για εμπόρια ανήλικων κοριτσιών. Ωραία, πείτε μου λοιπόν πώς θα τη φτιάξουμε αυτή η κοινωνία. Αύριο θα είναι τα δικά μας παιδιά, το δικό μας κορίτσι. Δεν είναι τον άλλον, είναι όλο, είναι εδώ συμβαίνει. Και την επόμενη φορά ο άντρας θα πάρει το μαχαίρι, το πιστόλι και θα ξανασκοτώσει. Και μέσα το έχουμε ξεχάσει. Θέλουμε τις απόψεις σας. 2-10-48-00-174 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα.

0: Παγκράτη.
1: Αυτά τα ωραία, τα ρομαντικά, η Μαρίνα Σπανού, κυρίες και κύριοι, με το ταξίδι που φτάνει μέχρι το Παγκράτη, για να ισοσκελίσει κάπως αυτή την αρρώστια που παρισφρεί στην ελληνική κοινωνία και είναι εδώ ανάμεσά μας, από ανθρώπους που φαντάζουν κανονικοί, φαντάζουν κοινωνικοί, αγωνιστές ή πάνε στην εκκλησία και κάνουν μεγάλους σταυρούς και στην πραγματικότητα έχουν άλλους στόχους, αλλά όπως έχει πει πάρα πολλές φορές η ψυχολόγος κυρία Αλεξάνδρα Πάλι, την οποία φιλοξενούμε στην εκπομπή, το πρώτο βήμα για το θύμα, για τη γυναίκα συνήθως, είναι να μιλήσει. Να σπάσει το φαύλο κύκλο. Φυσικά, στην Ελλάδα, με αυτό το χάος που ζούμε, σε ποιο να μιλήσεις, πού να πας, το περιπολικό δεν είναι ταξί, κυρία μου, θυμάσαι την απάντηση. Για να δούμε λοιπόν αν θα βρεθεί ο κακοποιητής. Και εδώ έρχεται να σπάσει και ένα άλλο ταμπού, γιατί συνήθως υπάρχουν στις πολιτικές συμπράξεις, κόμματα, ενώσεις, υπάρχει και η λογική μυθοποίηση είναι δικός μας. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Διότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι να σπάσει το απόστημα, να ανακοινωθεί, να καταγγελθεί και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Πάμε στους ακροατές. Με καθυστέρηση, το συγγνώμη, ο Ελευθέρης από Βύρωνα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
2: Άκουσα άλλο τον πρόλογο που είπατε. Είναι σαν ένα μυθοστόρισμα. Συγγνώμη, μην μπέρδεψα το. Δεν μου αρέσουν αυτά να τα ακούω. Πραγματικά δεν μου αρέσουν.
1: Ούτε και σε εμάς δεν τα βλέπουμε, αλλά συμβαίνουν.
2: Ναι, καλά κάνω. Και ας πάνω. Τώρα, ο χειρότερος βιαστής των βιασμών είναι η πολιτεία. Τέρμα, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Διότι αυτή η

0: πολιτεία και κάθε πολιτεία, όσοι κυβερνούν μέχρι τώρα αυτή τη χώρα, δεν κάνουν τίποτα απολύτως. Έχουν τους συμβούλους, ο πρωθυπουργός έχει συμβούλους. Δεν ξέρω πόσο τους πληρώνει το μήνα και δεν κάνουν τίποτα. Δηλαδή, αυτοί οι σύμβουλοι δεν γνωρίζουν τι γίνεται σε αυτή τη χώρα, τι εγκληματικότητα έχει, τι βιασμοί. Τι κάνουν αυτοί δηλαδή. Πίνουν το καφεδάκι του στο γραφείο και πέρα, δεν ξέρω, του πρωθυπουργού και εντάξει. Και είπατε προηγουμένως πώς θα φτιάξει αυτή η κοινωνία. Δεν φτιάχνει αυτή η κοινωνία με τίποτα. Θα χειροτερέπει. Ποιος θα διαφερθεί για το λαό αυτόν. Κανείς. Ο πλούσιος έχει μάθει να μαζεύει χρήμα μέχρι το θάνατό του. Και δεν γνωρίζει ότι αφού θα πεθάνει, τι θα τα κάνει τα χρήματα που μάζεψε.
1: Δεν είναι έτσι η πραγματικότητα, αλλά δεν πειράζει.
0: Μα έτσι η αλήθεια είναι. Πότε είναι η πραγματικότητα. Ξέρετε κανένα πλούσιο να μην μαζεύει χρήματα. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Και να πω και κάτι.
1: Ξέρουμε ανθρώπους οι οποίοι κάνουν αναδιανομή. Αυτά που σου λέει που συμβαίνει.
0: Εντάξει, υπάρχει.
1: Αν καταλαβαίνω καλά, εσείς ζητάτε δικαιοσύνη και οικονομική ασφάλεια.
0: Δικαιοσύνη, όταν λέμε δικαιοσύνη,
1: ναι.
0: Που να μην τολμάει ο άλλος να πειράξει άνθρωπο. Όχι παιδί, άνθρωπο. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Δεν υπάρχουν. Οι νόμοι που έχουν ψηφίσει αυτοί οι βουλευτές, που δεν ιδρώνουν καθόλου, είναι μόνο για παλαμάκια μέσα στο κοινοβούλιο, δεν ψηφίζουν νόμους. Τίποτα. Και να ψηφίσουν κάποιο νόμο, δεν εκτελούνται μετά από τους δικαστές και από την δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Τυπικά είναι. Λοιπόν, η Ελλάδα δεν προχωράει έτσι. Το ξέρετε ότι μας ζηλεύουν μερικά κράτη από Νότιο και Κεντρική Αμερική που τους έχουμε ξεπεράσει. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Μάστο.
0: Καταλάβατε. Και είπατε προηγουμένως μια ψυχολόγο που την έχετε στο κανάλι σας, που μιλάει, καλά κάνει που μιλάει η γυναίκα. Και τι έγινε που μίλησε η γυναίκα. Γίνεται τίποτα. Τίποτα δεν γίνεται. Η γυναίκα, να πω κάτι, η γυναίκα δεν προστατεύεται. Τελείωσε. Η γυναίκα είναι, πώς να το πω τώρα, ότι σαν σκουπίδι την έχουν τη γυναίκα. Και καλά θα κάνει η γυναίκα, αν είναι έξυπνη, να μην ψηφίζει, γιατί δεν προστατεύεται.
1: Διαφωνώ κάθετα.
0: Ναι, αλλά αφού δεν προστατεύεται, ποιος ο λόγος. Πείτε μου, ποιος ο λόγος.
1: Να ψηφίζει.
0: Να μην ψηφίζει για μένα. Τώρα δεν ξέρω τι λέτε. Ή να ψηφίσει, ή αν θέλει να ψηφίσει, να ψηφίσει η γυναίκα. Που η γυναίκα έχει μεγαλύτερη ευαισθησία από τον άντρα. Άντρα καθόλου, κανέναν. Να ψηφίσει και οι γυναίκες. Τώρα δεν ήταν αυτό το θέμα που ήθελα να πείξω. Υπάρχει ένα άλλο θέμα με την Τουρκία και την Ελλάδα. Το οποίο ενδιαφέρει όλους μας. Μήπως γνωρίζει κανείς, εγώ δεν το έχω ακούσει. Εάν μια χώρα του ΝΑΤΟ χτυπήσει μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, τι γίνεται. Εσείς το γνωρίζετε αυτό.
1: Θα έρθουν, υπάρχει, θα πρέπει να εκφραστεί αλληλεγγύη των κρατών μελών.
0: Α, μπράβο. Η Ελλάδα, εγώ αυτή τη στιγμή, αν ήμουν πρωθυπουργός Ελλάδας, κατευθείαν θα είχα μαζέψει, θα είχα πάει, δεν ξέρω πού είναι το αρχηγείο του ΝΑΤΟ, όλα τα κράτη και θα έλεγα, κύριοι, έχουμε αυτόν τον τρομοκράτη, εμείς είμαστε μια ειρηνική χώρα, έχουμε αποδείξει ότι ξέρουμε να πολεμάμε, αλλά μας αρέσει η ειρήνη. Λοιπόν, συνέχεια θα μας σκοτώσει, θα μας κάνει, μας βρίζει και λέει, κοιτάξτε την ιστορία που λένε οι Τούρκοι. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο, είναι υποτιμητικό για μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ελευθέρη.
0: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο, κάτι άλλο.
1: Είμαστε στους τίτλους των ειδήσεων. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να περιμένω.
1: Όχι, θα περιμένω, θα βγείτε και άλλη φορά.
0: Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
1: Γεια σας. Sky 100,3, στιγμιότυπα.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Στατικό με ηλεκτρονικό πατίνι, με ηλεκτρικό, με συγχωρείτε, πατίνι, σημειώθηκε στην Τίνο. Ένα 14χρονο κορίτσι, συνεπιβάτη στο πατίνι, το οποίο οδηγούσε συνομήλικη τη, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Πέδων, Αγλαία Κυριακού, με την κατάσταση τη υγεία του να κρίνεται κρίσιμη. Ο οδηγό του ηλεκτρικού πατινιού φέρεται να τραυματίστηκε λιγότερο σοβαρά. Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε χθες ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στη Σαξονία και την νίκη των ακροδεξιών της AfD. Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες βράδυ στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραντεμβούργου, ζητώντας να σταματήσουν την AfD. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 9 χθες βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Ασπροκλησιά Καλαμπάκας. Σε εξέλιξε η πυρκαγιά στην υψηλή ράχη Δράμας, ενώ βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στην περιοχή Μακρικάπα Ευβίας. Στη σύλληψη ενός 33χρονου, ο οποίος κατηγορείται για εμπορία δύο 16χρονων κοριτσιών, με σκοπό τη γενετίαση εκμετάλλευσή τους, προχώρησαν οι αρχές. Τα ραντεβού προγραμματίζονταν μέσω ηλεκτρονικών αγγελιών που αναρτούσε ο 33χρονος σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Στιγμή την Παρασκευή 100,3 και αν θέλετε και ως κλάδος τηλεόρασης χρειαζόμαστε περισσότερες σειρές τέτοιες που θα εξηγούν το φαινόμενο των βιασμών και της προστασίας των γυναικών. Από το 1999 υπάρχει, κυρίες και κύριοι, η δραματική αστυνομική σειρά Law and Order Special Victims Unit, η οποία σαρώνει με την Μαρίσκα Χάργκεϊτ στον πρωταγωνιστικό ρόλο και τον Κρίστοφερ Μελόνι. Είναι μια σειρά η οποία περιγράφει, αναφέρεται σε ένα αστυνομικό τμήμα, μια διοικητική μονάδα που αντιμετωπίζει όλα αυτά τα σεξουαλικά εγκλήματα και δείχνει ποιος είναι ο τρόπος αντιμετώπισης, τουλάχιστον στην αμερικανική νομοθεσία. Είναι από την εταιρεία παραγωγής The Wolf. Επεισόδια της θα τα έχετε δει στην ελληνική τηλεόραση, συνήθως μεταδίδονται μετά τα μεσάνυχτα, αλλά είναι πάρα πολλές και σοκαριστικές ιστορίες και δείχνει τον τρόπο με τον οποίο, τουλάχιστον σε επίπεδο μυθοπλασίας, σκέφτεται η αστυνομία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ακροάτες μας έχουν το λόγο από το Χαϊδάρι, ο Παναγιώτης.
1: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλο.
0: Καλησπέρα.
1: Ωραίο θέμα πιάσατε και εντάξει, είναι πολύ, πώς να το πω, πολύ σύνηθες στις μέρες μας, γιατί και πιστεύω ότι η μόνη λύση είναι η αυτοπροστασία της γυναίκας. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες γυναικών που προστατεύουν τη γυναίκα. Δηλαδή η γυναίκα με τον πρώτο, ας πούμε, παράπτωμα που θα γίνει με το πρώτο φάουλ, να προσφύγουν σε αυτές για την προστασία τους αυτές τις ομάδες. Καταλαβαίνετε τι εννοώ τώρα, δεν μπορώ να θυμηθώ.
0: Το σίγουρο είναι ότι οι γυναίκες πρέπει να κάνουν και εκείνες μαθήματα αυτοπροστασίας. Δηλαδή μια πολεμική τέχνη
1: είναι
0: πια απαραίτητη.
1: Ναι. Υπάρχει το σότοκαν καράτε, το οποίο είναι αμυντικό καράτε. Δηλαδή θα μπορούσαν όλες
0: υπάρχουν πολλές τέτοιες τέχνες.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω τώρα να αναφερθώ.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι. Θέλω να αναφερθώ σε δύο σύντομα θέματα. Το πρώτο είναι, η κυβέρνηση πριν από 2-3 μήνες είχε ανακοινώσει ότι όσοι έχουν κατασχημένο λογαριασμό, π.χ. οφειλές από έμφυα, θα έκανε ρύθμιση στο 25% της οφειλής. Ας πούμε, αν χρώσταγε 1.000 ευρώ, θα έκανε ρύθμιση, θα πήγαινε να πλήρωνε, ας πούμε, ο φιλέτης 250 ευρώ και το υπόλοιπο 750 ευρώ θα γινόταν σε δόσεις. Τότε το έλεγε μαζί με τις 72 δόσεις αυτό ότι θα γινόταν. Και δεν πέρασε, δεν έγινε, στο νομοσχέδιο που έγινε για τις 72 δόσεις δεν πέρασε αυτό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μπορείτε να το αναφέρετε. Και μπορεί να, δεν ξέρω με ποιο σκεπτικό το βγάλανε από το νομοσχέδιο.
0: Μάλιστα. Δεν το γνωρίζω.
1: Το δεύτερο που θέλω να αναφέρω θέμα είναι σχετικά με τις συντάξεις, με την απονομή συντάξεων. Φυσικά έχει μειωθεί, η κυβέρνηση κατάφερε να μειώσει το χρόνο απόδοσης μιας σύνταξης, όμως δεν κατάφερε να το μηδενίσει, όπως συμβαίνει, ας πούμε, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, ακόμα και στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία. Ο εργαζόμενος την άλλη μέρα, μόλις βγει στη σύνταξη, παίρνει τη σύνταξή του και δεν μένει, ας πούμε, μετέωρος από τα οικονομικά του. Κάποιοι, ας πούμε, αναγκάζονται και εργάζονται. Συνταξιούχοι οι οποίοι δεν έχουν πάρει τη σύνταξή τους ακόμα. Λοιπόν, πρέπει και αυτό να λυθεί κάποια στιγμή, να φτάσουμε στο μηδέν, δηλαδή να μηδενιστεί ο χρόνος. Κάποιος το ξέρει, τα ταμεία ξέρουν ποιοι είναι συνταξιούχοι. Έτσι το κάνουν έξω, στο εξωτερικό, στον Καναδά, ας πούμε, ξέρουν ότι ο ΤΑΔΕ τελειώνει την εργασία του π.χ. 30 Ιουνίου. 1η Ιουλίου και μετά, τέλος Ιουλίου, παίρνει την πρώτη σύνταξή του. Είναι στοιχειώδη πράγματα που σαν ευρωπαϊκή χώρα πρέπει να το κάνουμε κάποια στιγμή.
0: Άραστα.
1: Όποια κυβέρνηση και να πάμε. Λοιπόν, αυτά έχω να σας πω. Και
0: ωραία, ευχαριστώ πολύ.
1: Σας εύχομαι καλή επιτυχία στην εκπομπή.
0: Να είστε καλά, κουράγιο.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας.
1: Καλό βράδυ.
0: Ήταν ο κύριος Παναγιώτης από το Χαϊδάρι, 210-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr στο σελίδα. Έχει μπει και ένας νεοναζί εδώ που προσπαθεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον. Δεν πρόκειται να ακούσει ούτε το όνομά του, ούτε να το σχολιάσουμε. Εννοείται πως δεν μπαίνει κανείς σε διάλογο με αυτούς τους ανθρώπους που έχουν επίσης χαρακτηριστική σεξιστική συμπεριφορά. Δηλαδή, ο λόγος τους είναι άμεσα χυδαίος και σεξιστικός. Έχουμε πάντα αυτό το ζήτημα της αναζήτησης σεξουαλικής τους ταυτότητας και συχνά μπερδεύονται και καταλήγουν να παδίνουν. Να είναι οπαδοί του ναζισμού. Η Μαρία γράφει: μόλις ακούσαμε τον νέο Υπουργό Εξωτερικών, δοξάστον, Μαρία Τριβίζα, λίγο νωρίτερα. Ο Γιώργος Χαραπουλάκης, εκτός από το κοινωνικό κράτος που έχει κενά και μια αστυνομία που αδιαφορεί, κάποιες φορές αναρωτιέμαι επίσης με εκκλησία έχει πάρει δημοσίες θέσεις ώστε να βοηθήσει κακοποιημένες γυναίκες ή δίνει ευχές μόνο για το Θεό Αθήνα. Πάμε στον κύριο Ανδρέα από την Ηλιούπολη.
2: Καλησπέρα. Θέλω για όσα λέγατε στην αρχή, δεν με αφορούν τα όσα έλεγε ο προηγούμενος ομιλητής. Θα πρέπει να θυμηθούμε ότι η Γιάρος ήταν τόπος εξορίας από την εποχή της Ρωμαϊκής Ειρήνης, Pax Romana. Δεν κατανοώ γιατί έχουμε εμείς οι Ευρωπαίοι καταργήσει την ποινή του θανάτου όταν ένας άνθρωπος αφαιρεί τη ζωή του άλλου έτσι εν ψυχρό για να πάρει μερικά ελάχιστα χρήματα ή το βασανίζει, να μην υφίσταται ο ίδιος αυτό που έκανε στον άλλον. Από την άλλη πλευρά, ένας σουφλιάς, Θεός χωρέστον, είχε πει ότι το προϊόν της Ψιτάλιας εδαφοποιείται. Ξερονίσια έχουμε φουλ. Αρκατράς δεν έχουμε. Να εκεί στα Ξερονίσια μπορεί να υπάρξουν ανεμογεννήτριες που δεν θα ενοχλούν κανένα, φωτοβολταϊκά, αυτά θα παρέχουν νερό. Και όποιος βαρυπινίτης θέλει μπορεί να τρώει. Όσοι δεν θέλουν να υφωστούν καταναγκαστικά έργα, θα τελειώνει η ιστορία και θα, όπως στην Μπάντερ Μάιχοφ είχαν και σκηνιά με τους παλάμους, να αποφασίζουν για την περαιτέρω πορεία τους.
0: Μα αυτό δεν είναι δικαιοσύνη που περιγράφεται.
2: Είπατε.
0: Δεν είναι δικαιοσύνη αυτό που περιγράφεται.
2: Δικαιοσύνη έχει, λέμε ότι είναι σοφρονιστικά.
0: Ναι, πρέπει να αποδίδεται για κάθε έγκλημα, πρέπει να αποδίδεται δικαιοσύνη. Όρις που περιγράφεται δεν είναι τέτοια.
2: Σοφρονισμός όταν ο άλλος έχει κάνει τόσα και βρίσκονται ντρόουν.
0: Στη φυλακή ή ισόβια.
2: Ισόβια, ισόβια. Δεν
0: είναι ανάγκη να πάνε σε τόπους που ήταν, χρησιμοποιήθηκαν σε προηγούμενα χρόνια μετά τον εμφύλιο ως τόποι εξορίας και βασανιστήριων. Αυτά η Ελλάδα τα έχει αφήσει
2: αυτά
0: πίσω.
2: Με συγχωρείς πάνω σε αυτό που λες, γιατί ελπίζω να κάνουμε διάλογο.
0: Φυσικά.
2: Αυτό το που θα γίνει γνωστό, ότι ο Χίψη που ενήργησε έτσι υφίσταται αυτά, δεν θα είναι στην κοινωνία ένα γνωστό πράγμα που θα κάνει τον άλλον να σκεφτεί διπλά για το κακό που θέλει να κάνει, ότι έχει αυτό το κόστος.
0: Αυτό
2: μπορεί
0: που
2: να
0: είναι...
2: μετράει, είναι τόσο φασιστικό.
0: Εγώ δεν κάνω κρίσεις, αλλά αν θέλετε αν μου προτείνετε ως λύση την επιστροφή στα Ξερονίσια, τι να σας πω. Αν σας γοητεύει αυτό, εμένα με βρίσκει αντίθετο.
2: Από την άλλη μεριά έχω μία αντίρρηση σε αυτό που είπες,
0: Παρακαλώ.
2: Η εκκλησία με τους μεγάλους σταυρούς δεν είναι κάτι συλλογικό και πολλοί συνάδελφοι...
0: Αυτοί που πηγαίνουν στην εκκλησία και κάνουν τους μεγάλους σταυρούς, όχι η εκκλησία, ο σύστημα.
2: Αυτοί που πηγαίνουν...
0: Αυτοί που είναι υποκριτές δηλαδή, με άλλα λόγια.
2: Αυτοί που είναι υποκριτές είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις τους.
0: Ναι, δεν αναφέρθηκα στην εκκλησία.
2: Η εκκλησία είναι υποτός σωτηρίας.
0: Καλά, δεν αναφέρθηκα στην εκκλησία.
2: Κάποια στιγμή είπες μεγάλους σταυρούς.
0: Σας εξηγώ να πάμε πίσω στο ΒΑΡ. Οι άνθρωποι που κάνουν μεγάλους σταυρούς δεν κάνει εκκλησία μεγάλους σταυρούς. Αυτονόητο δεν είναι.
2: Όταν κάνεις σταυρό εννοείς ότι δηλώνεις αυτό που είσαι.
0: Ναι, και
2: αν
0: δηλώσει...
2: το δηλώνεις υποκριτικά είναι πρόβλημα σου. Ο κάθε
0: όχι,
2: ένας
0: και
2: μας
0: έχει κοινωνία.
2: Την ευθύνη για, για τις πράξεις του. Λοιπόν, πρέπει να αυστηροποιηθούν οι ποινές και εδώ φτάνουμε να έχουμε συνεργούς φύλακες φυλακών με τους εγκληματίες. Αυτά πρέπει να τιμωρούνται σκληρότατα και να εξαφανιστούν.
0: Να εξαφανιστούν τι εννοείται?
2: Να μην υπάρχει δυνατότητα ούτε καν να το σκεφτεί ένας φύλακας, ένας που εργάζεται σε σοφρονιστήριο, αν γίνεται σοφροσύνης, εκεί γίνεται εκπαίδευση περαιτέρω εγκληματιών, να αν συλλαμβάνεται να έχει την ίδια μοίρα του φυλακισμένου και στην βαρύτερη δυνατή μορφή. Και να μην φοβούν δικαστές τη ζωούλα τους αν έχουν μεγάλους εγκληματίες. Αποφασίσαν να είναι δικαστές, δεν θα πρέπει να φοβούνται τη ζωή τους. Είναι, πώς να το πω, θα πρέπει να είναι πρόθυμοι ακόμα και να θυσιαστούν προκειμένου να εκπηρετήσουν τη δικαιοσύνη.
0: Για να πριν θυσιαστούν, όπως λέτε.
2: Πολλοί δικαστές φοβούνται για τη ζωή τους και δεν αναλαμβάνουν να δικάσουν βαριές υποθέσεις. Έχω και αυτή την αίσθηση. Κάνω λάθος?
0: Είναι δουλειά της αστυνομίας, δεν είναι?
2: Και της αστυνομίας. Η αστυνομία τους πάει.
0: Ζητάμε από το δικαστή δηλαδή να κάνει και το, να αυτοπροστατεύει και αυτός.
2: Όχι να αυτοπροστατεύει.
0: Όταν ξέρετε, γι' αυτό υπάρχει αστυνομία. Όταν αρχίσουν όλοι να αυτοπροστατεύονται, σημαίνει ότι έχει καταληθεί η λειτουργία του κράτους. Ο καθένας συγκροτεί ομάδες για να αντιμετωπίσει άλλους.
2: Δεν το υποψιάζεσαι, αγαπητέ συνομιλητή μου, αυτό?
0: Επειδή το υποψιάζουμε, έχουμε δει και παρακρατικούς πολύ συχνά και τα προηγούμενα χρόνια.
2: Μόνο παρακρατικός δεν μπορώ να θεωρήσω τον εαυτό μου.
0: Δεν σας λέω ότι έχουμε δει παρακρατικούς όταν αποψιάζει η αστυνομία. Τόσο απλό είναι. Κάθε άνθρωπος έχει να κάνει μια δουλειά.
2: Ο Χρυσοχοίδης λέει άπειρες φορές εμείς τους πηγαίνουμε και οι δικαστές τους αφήνουν,
0: ναι,
2: και επανέρχονται.
0: Αυτή είναι άλλη ιστορία. Προσέξτε, οι δικαστές αποφασίζουν με βάση ένα νομοθετικό πλαίσιο. Το πρόβλημα στη δικαιοσύνη είναι η αργή απονομή της. Το νομοθετικό
2: είναι
0: πλαίσιο ψηφίζεται από τη Βουλή. Οι δικαστές δεν φτιάχνουν τους νόμους.
2: Και πολιτικές επιστήμες έχω σπουδάσει και οικονομικές επιστήμες και θεολογία. Έχω τρία πτυχία.
0: Μάλιστα,
2: λοιπόν, έχω δηλαδή μία εποπτεία όχι μόνο σε ένα τομέα της κοινωνικής ζωής και ήδη βαδίζω να ανταμώσω κύριό μου, είμαι στα 78. Λοιπόν, το μεράκι μου είναι νόμους έχουμε, οι νόμοι να εφαρμόζονται και να εφαρμόζονται με αυστηρότητα.
0: Γι' αυτό εκλέγουμε κυβερνήσεις.
2: Γι' αυτό εκλέγουμε κυβερνήσεις. Ξέρεις τι λέει η πολιτική επιστήμη? Ότι ο πολιτικός είναι ταγός. Και
0: ωραία.
2: Λένε η πολιτική που εφαρμόζουμε είναι η τέχνη του εφικτού. Η τέχνη του εφικτού για αυτού σήμερα είναι να επανεκλεγώ, να δοξαστώ, τελευταίο έρχεται αυτό, να τα οικονομήσω, να τα οικονομήσω και τα τσιράκια μου και εκεί σταματάμε.
0: Ωραία. Κύριε Ανδρέα, να το ολοκληρώσουμε, σας παρακαλώ.
2: Εντάξει, σε κούρασα.
0: Όχι, δεν με κούρασα, είναι και άλλοι ακροατές, αν θέλετε, παρακαλώ.
2: Εντάξει. Να το εκλάβω ως κομπλιμέντο αυτό που λες. Καληνύχτα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντώνιος από Αθήνα.
3: Γεια σας, αγαπητοί.
0: Μάλιστα. Καλησπέρα.
3: Όταν λέει ο Αδάμ ήταν...
0: Μην χάθουμε, σας παρακαλώ, από τον Αδάμ. Κάτι σύγχρονο, σας παρακαλώ. Δεν θέλω να επιστρέψω στην προηγούμενη πενταετία.
3: Δεν θέλω να πάμε
0: στην παλιά... Παλαιά Διαθήκη.
3: Είμαι βαρετός.
0: Όχι. Ακούστε με, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αν έχετε την καλοσύνη, δεν έχετε τόσο χρόνο, θέλετε... Μην αρχίσουμε με την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη.
3: Όχι.
0: Μην δείξουμε.
3: Δεν είναι αυτό.
0: Ωραία.
3: Είναι αυτό. Γιατί... που νομίζετε. Λοιπόν, η Αράχνη λέει ένα λεξικό ότι βγαίνει από το αναριχάστε ή από το αραιά ίχνη έχειν. Από τον ποδόν αραιότητος, λέει.
0: Μάλιστα.
3: Που σημαίνει ότι τα ονόματα που δίνουμε έχουν κάποιο νόημα στην ψυχή του όντους που εμείς ονομάζουμε. Άλλη φορά, άμα έχουμε χρόνο, μπορούσα να πλησιάσω στην ονοματολογία της λέξης άνθρωπος. Τώρα σας είπα για την Αράχνη. Αναριχάστε ή από το αραιά ίχνη έχειν. Στον αέρα δηλαδή. Αυτό γιατί το λέω. Γιατί τα σχολεία μας παράγουν ηλίθιους. Ξεκίνησε στη Σκανδιναβία και στη Δανία τα σχολεία, τώρα έχουν ξεκινήσει εδώ και μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, και τα δικά μας έρχονται μετέπειτα από διακοπές. Για ποιο λόγο? Στην εφορία η εφορολογική μας δήλωση δεν ήρθε να μας ειδοποιεί πιο νωρίς να τη συμπληρώνουμε? Έτσι λοιπόν, για να τη συμπληρώσουμε νωρίς, να σηκωθούμε νωρίς, να φάμε νωρίς,
0: να σηκωθώ νωρίς, να παρκάρω νωρίς.
3: Και να παρκάρω νωρίς και όλα αυτά.
0: Εντάξει. Άρα, κύριε Αντώνη, δεν θέλω να χαθώ και φέτος, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να είμαστε συγκροτημένοι σε αυτό που θέλουμε. Δηλαδή, ένα θέμα να το αναπτύξουμε, μην το πλατιάσουμε πολύ. Κουράζονται όλοι μαζί, τα έχουμε ξανακούσει όλα αυτά. Συγγνώμη, σας ζητάω συγγνώμη, γιατί. Και εμείς άνθρωποι μεγάλοι είμαστε να αντέχουμε, και τώρα κυρίες και κύριοι, οδεύοντας προς το τέλος, από το 1981, δίσκο στο φράγμα, με στίχη και μουσική από το Δήμο Μούτσι και τον Κώστα Τρυπολίτη, ερμηνεία από τη Σωτηρία Μπέλου, τραγούδι Ινταλίκα, η ζωή σου ντουμπλε φας, μέσα και έξω τη φοράς, η καρδούλα σου γκαζιέρα, δίχως γκάζι και αέρα, μέσα στο κόλπο είσαι χωμένος και γλιτώνεις παρατρίχα, τώρα είσαι βολεμένος και σου κόψανε το βήχα.

Η Νταλίκα. Τώρα κάνεις μαύρη πλάκα και όλα τρώσω από την κουτάλα. Τώρα μάγκωσε η φάκα και σε κλείσανε στη γυάλα. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Κώστα Τρυπολίτη, έχοντας γράψει τους στίχους και τη μουσική του Δήμου Μούτσι, από το φοβερό δίσκο του Φράγμα, το τραγούδι Νταλίκα, με την Σωτηρία Μπέλου. Μιλάμε για το 1981, όταν όλα έμοιαζαν ρόδινα, ωραία και μαγικά, αλλά κανείς δεν ήξερε, δεν μπορούσε να καταλάβει τι είναι αυτό που ερχότανε.

Μητροπάνος μαζί με τον Λάκη Παπαδόπουλο σε αυτή τη φοβερή ωραία συνάντηση που περιγράφει τα διέξοδα μιας σχέσης, μιας πολιτικής πραγματικότητας. Πάρα το όπως θέλετε, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Η Αργυρό Γεμελιάρη ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Η δημοσιογραφική υποστήριξη από την Μέλνα Σαμαραδέλη. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Οργάνωση εκτέλεση παραγωγή παρουσίαση Βασίλη Κουφόπουλο. Το δελτίο ειδήσεων στη μία με την Αθήνα Μαράκη και μετά η εκπομπή ό,τι να είναι. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3 και όπως λέει και το τραγούδι από τους Green Day, Green Day δεν είναι, ναι, ξυπνήστε μας όταν τελειώσει ο Σεπτέμβριος.